0: Για πώς λεγόταν.
1: Α, δεν ξέρω, να σου πω, δεν ζούσα
0: είναι
1: τότε.
0: Αυτό το όνομα.
1: Όχι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Θα ρωτήσω την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, δηλαδή πως στα Γιάννα είναι η λίμνη παμπότητα. Το νησάκι.

0: Έχουμε αργία εδώ σήμερα Δευτέρα και αύριο έχουμε χάσει την μπάλα αυτό το μήνα. Για το Μάιο πέρασε αέρα.
1: Γιατί έχετε χάσει την μπάλα?
0: Πολλές αργίες.
1: Και τι κακό είναι αυτό?
0: Κακό, όχι, δεν είναι κακό. Καλό είναι, καλό, εντάξει. Πολλές, δηλαδή έχει αυτός ο μήνας είχε ένα τριήμερο, τώρα είναι τετραήμερο, πενταήμερο, δηλαδή από την Παρασκευή πάνε ξανά τα παιδιά, πέμπτη την τελευταία μέρα, πάνε την Τετάρτη πάλι. Τετραήμερο, ωραίο. Πενταήμερο, βασικά. Ωραία. Και μετά έχουμε και την άλλη εβδομάδα. Ωραίος ο μήνας, ο Μάιος πέρασε αέρα. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε.
1: Λοιπόν, το βρήκα. Το Πασά λιμάνι, αλλά πριν ονομαστεί έτσι, λεγόταν λιμάνι της Ζέας.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες. Αλλά και αυτό το όνομα προερχόταν από την Οθωμανική περίοδο. Έτσι λέει η Wikipedia.
0: Το λιμάνι της Ζέας, το όνομα Ζέας εννοούν
1: Το φυτό αυτό.
0: Το
1: σιτάρι, ναι.
0: Αυτό τέλος πάντων, ναι. Το
1: οποίο κατήργησε ο Βενιζέλος, ναι.
0: Μπράβο, ναι. Μαρίνα της Ζέας, έχει και Μαρίνα της Ζέας.
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν λεγόταν Μαρίνα τότε, λεγόταν λιμάνι της Ζέας.
0: Λιμάνι της Ζέας.
1: Τότε η μόνη Μαρίνα ήταν καμιά αγκόμενα Μαρίνα, δεν υπήρχε άλλη Μαρίνα.
0: Και το Πασαλιμάνι όμως ταιριάζει όμως, ωραίο.
1: Ναι, καλό είναι.
0: Καλό είναι, δεν είναι άσχημο.
1: Ναι, μια χαρά είναι, αλλά όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι το μικρολίμανο ονομάσαν το τουρκολίμανο και το Πασά λιμάνι έμεινε ως έχει. Δηλαδή από την πόλη έρχονται και στην κορφή κανέλες.
0: Αφήσανε τα τουρκοβούνια τότε.
1: Μα και τα τουρκοβούνια βέβαια.
0: Τι να κάνει τα ονόματα αυτά, καλά είναι. Και αυτά, Μάνο.
1: Για λέγε, κανένα νέο.
0: Κανένα νέο, τίποτα. Ησυχία. Περιμένουμε τώρα να τελειώσει και ο Ιούνιος, να μπούμε σε Ιούλιο και σε διακοπές ετοιμαζόμαστε για να κατέβουμε. Κλείνουμε το σχολείο εδώ 6 εβδομάδες, κλασικά, και ερχόμαστε.
1: Λοιπόν, το μικρολίμανο λεγόταν Φανάρι ή Λιμένας Κουμουνδούρου, έτσι και στην αρχαιότητα Λιμένας Μουνυχίας, σχεδόν σαν βρισιά δηλαδή. Αποτελεί σήμερα τουριστική τοποθεσία και περιλαμβάνεται στην ευρύτερη συνοικία της Καστέλας. Αυτά. Ας το αφήνανε Λιμένας Κουμουνδούρου.
0: Ή Κουμουνδούρου.
1: Ή Φανάρι.
0: Φανάρι, και το Φανάρι, ωραίο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραίος ο Πειραιάς. Μπράβο. Ωραίο μέρος. Τ' αρέσει ο Πειραιάς?
1: Πώς δεν μ' αρέσει, αστιεύεσαι.
0: Ωραίο.
1: Εν τω μεταξύ, όταν ήμασταν εδώ τα παραπολιτικά στον Πειραιά, τελείωνα, ας πούμε, 5 παρά 5, έβαζα το τελευταίο τραγούδι, έφευγα και ήτανε έρημος ο Πειραιάς. Ήτανε μαγεία, μιλάμε. Υπήρχε ένα μαγαζί που μπορούσες να πάρεις μια τυρόπιτα, ξέρω εγώ, φούρνος δηλαδή. Και ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Γιατί αλλάξατε και πήγατε τώρα στην...
1: γιατί αγοράστηκε το κτίριο εδώ και ήρθαμε εδώ. Τα τουρκοβούνια στην αρχαιότητα ονομάζονταν Ανχεσμός. Δηλαδή, για φαντάσου λέει, ο πατέρας μου είναι από τον Ανχεσμό και η μάνα μου από τη Μουνυχία.
0: Αυτά όμως, το Ανχεσμός τι σήμαινε?
1: Δεν ξέρω να σου πω τώρα, θα το βρω.
0: Εκεί είναι το θέμα. Τι σήμαινε ο αγχισμός, δηλαδή κάτι...
1: Δυσκυλιότητα, ξέρω εγώ.
0: Αρχαία ελληνικά ήταν, τι είναι αυτό.
1: Ναι ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Να σου πω αμέσως εδώ πέρα, τα γράφω όλα στο...
0: Έχεις το Ρουφιάνο στο κινητό.
1: Το Ρουφιάνο, όχι, δεν το έχω στο κινητό. Το έχω... Ο αγχισμός είναι η αρχαία ονομασία για τη λοφοσειρά των σημερινών τουρκοβουνίων, η οποία εκτείνεται στο κέντρο του λεγανοπεδίου της Αττικής και αποτελεί το φυσικό σύνορο. Το όνομα προέρχεται από το άνχη πλησίων και το εσμός, αυτός που εξορμά δυνατά. Δηλαδή, ο...
0: Εξορμά.
1: Ναι,

0: αυτός τέλος πάντων ο Πλησίων που εξορμά δυνατά.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Παυσανίας λέει ότι στα Αττικά του ο αρχαίος περιηγητής αναφέρει ότι στην κορυφή του βουνού υπήρχε άγαλμα του Ανχέσμιου Δία που είχε πρόβλημα.
1: Τι? Όρος Ανχέσμιος Δία.
0: Τρομερό.
1: Ωραία,
0: τι
1: ωραία.
0: Μαθαίνει κανείς με
1: πολύ
0: στη νύχτα.
1: Πολύ ιστορία αυτός ο τόπος, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ωραία. Πολύ, πάρα πολύ.
1: Ναι. Ωραία πράγματα.
0: Μάλιστα. Και όταν έρθετε για διακοπές στην Ελλάδα, πού θα τα καταλύσετε?
1: Καλά, η βάση στην Ήπειρο.
0: Στην Ήπειρο, ναι, σωστό.
1: Και η Οικουμενίτσα βασικά.
0: Ναι.
1: Και από εκεί τώρα θα δούμε πού θα μας βγάλει ο δρόμος. Λέγαμε να κατέβουμε κανένα Κύθηρα.
0: Ναι. Από την Ήπειρο στα Κύθηρα είναι, μιλάμε, απόσταση μεγάλη.
1: Ναι, εντάξει, να φτασείς μεγάλη. Εδώ θα κάνουμε, για να φτάσουμε να πάρουμε το καράβι Ιταλία, θα κάνω, είναι 1800 χιλιόμετρα.
0: Ναι,
1: αλλά όλη την Ιταλία σχεδόν, γιατί φτάνεις μέχρι κάτω Μπάρι, από τον Μπάρι θα το πάρουμε το καράβι, και την Αυστρία και σχεδόν μισή Γερμανία. Αλλά ωραία διαδρομή, μάλλον, πολύ ωραία, μου αρέσει.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία. Φαντάζομαι, όταν... δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Ναι, μου αρέσει πολύ όταν έρχεται το καλοκαίρι και είναι να πάρουμε το αυτοκίνητο για κάτω. Είναι τώρα βγαίνει. Ιταλία, ωραία είναι.
0: Ναι. Ωραία, η Ρώμη είναι ασύλληπτο μέρος.
1: Ναι, έχω πάει.
0: Δεν ευχαριστιέσαι να.
1: Έχω πάει.
0: Ποτέ δεν την ευχαριστίεσαι.
1: Το διδυμάκι της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Σε αρχαία και τέτοια είναι, δηλαδή σου μοιάζει πάρα πολύ.
0: Μοιάζει, αλλά η Ρώμη έχει πολύ περισσότερα και πιο συντηρημένα από ό,τι εδώ.
1: Τα έχουν κρατήσει, είναι περισσότερα. Πολλά κτίρια επίσης έχουν κρατήσει, όπως δηλαδή είναι στην Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο και...
0: Και πόσα άλλα υπήρχαν και τα γκρεμίσανε όλοι αυτοί οι κατσικοκλέφτες που γινόντουσαν πρωθυπουργοί.
1: Και στη Ρώμη έχουν κρατήσει και τα, ναι, και τα παλιά τα κτίρια.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που το έγκλημα που έγινε στην Αθήνα στο κέντρο δηλαδή δεν έγινε.
0: Αυτό το έγκλημα δεν έγινε από μόνο του. Εγκληματίες πολιτικοί το επέτρεψαν.
1: Ναι, εντάξει. Ναι,
0: όχι, δεν είναι εντάξει. Έπρεπε να είναι φυλακή αντί να είναι θνάρχες.
1: Τώρα έχει καινούριο πολιτικό σκηνικό η χώρα. Γίνεται χαμός. Έχει αντιπολίτευση. Τι να κάνει. Τα είδες τα καινούργια κόμματα?
0: Τα είδα. Τα κόμματα και τα αποκόμματα.
1: Είναι η δημοκρατία σε διέξοδο, δεν ξέρω τι να πω. Ή μάλλον καταφέραν κάτι που ήταν λίγο δύσκολο να γίνει, να διασπαστεί η αντιπολίτευση σε τόσα μικρά κόμματα. Αχταρμάς.
0: Έγινε μόνη της το θέλησε η αντιπολίτευση. Δεν...
1: Ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν ξέρει ποιος έβγαλε.
0: Δεν την έβαλε κανείς με το ζόρι.
1: Όχι, όχι. Απλά αυτή τη στιγμή είναι ένας αχταρμάς. Άμα καθόμουν προχθές και μετρούσα τα κόμματα.
0: Ναι. Δεν θα φτάναν τα δάχτυλά σου.
1: Είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Είναι τραγικό. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, είναι ο κόσμος απελπισμένος. Ψάχνει να βρει να πιαστεί από κάπου. Είναι πολλά πράγματα. Αλλά είναι κρίμα για την άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Άρχοντα μου. Ευχαριστώ πολύ που σε άκουσα.
1: Φιλιά
0: πολλά. Για χαρά. Καλή δουλειά.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Κουβεντιάζουμε για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις και στο διαδίκτυο. Γεια σου Μαρία.
2: Hello, γεια σου Μανουλάκη.
1: Τι κάνεις Μαρία, καλά?
2: Καλά καρδιά μου, μια χαρά.
1: Να.
2: Λοιπόν, για το διαδίκτυο δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί δεν έχω αγγίξει ποτέ μου ούτε μια γωνία ενός κομπιούτερ. Δεν ξέρω τίποτα από
1: κομπιούτερ.
2: Λοιπόν, μεγάλη πόλη, ναι, και τι γεννήθηκα στην Αθήνα. Λοιπόν, η δική μου η μοναξιά είναι λίγο ιδιότυπη και θα μιλήσω για αυτήν για πρώτη φορά. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για αυτό το θέμα. Είμαι μοναχοπέδι. Δεν θα έπρεπε. Είχα ένα αδερφάκι δίδυμο, το οποίο δεν επέζησε.
1: Είχες και ιστικόκυγος δηλαδή?
2: Όχι. Δεν απεροφήθη το εμβρίο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της δικής μου.
1: Κατάλαβα.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό μου έχει δώσει στη ζωή μου μία βαθιά και μόνιμη μοναξιά. Λένε ότι τα δίδυμα έχουν ιδιαίτερη εξάρτηση το ένα από το άλλο, ιδιαίτερη επαφή.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Σε ηλικία 5 ετών εξέφρασα για πρώτη φορά την επιθυμία να έχω ένα σύντροφο. Η μητέρα μου είχε μέσα στο σπίτι κοπελιές που τη βοηθούσαν στο ράψιμο. Και ερχόντουσαν οι αναβουλιαστικοί και οι σύζυγοί τους τα βράδια και τις παίρνανε από τη δουλειά και καθόντουσαν και στο σπίτι μας και πήραμε τσαγάκι, τρώγαμε γλυκάκια κλπ. Καθόμουν λοιπόν και εγώ μέσα σε αυτό το κλίμα των κοριτσιών με τους αναβουλιαστικούς και λέω, σαν τώρα το θυμάμαι, είναι περίεργο. Λέω, βρε παιδιά, λέω, η Ιωάννα πήρε τον Γιώργο, η Μαρίνα πήρε τον Άγγελο, δεν θα μείνει και κανένας άντρας για μένα. Και ήμουνα 5 χρονών. Μετά παντρεύτηκα στα 21 μου. Καλά, εντάξει, η πρώτη μου σχέση ήταν στα 12 μου χρόνια, μόνο από το τηλέφωνο. 2 χρόνια. Μιλάγαμε κάθε μέρα στα τηλέφωνα από το πρωί μέχρι το βράδυ, 2 χρόνια. Η πρώτη μου πραγματική σχέση ήταν με τον άντρα μου, τον πρώτο, που γνωριστήκαμε όταν ήμουν 15 χρονών και αυτός ήταν 20.
1: Μάλιστα.
2: Και παντρευτήκαμε όταν ήμουν 20 ενώ.
1: Mm-hmm.
2: Και χωρίσαμε με διαζύγιο όταν ήμουν 23. Μετά μείνω μόνη μου μια ζωή. Μέχρι πριν από 4 χρόνια που γνώρισα το δεύτερο σύζυγό μου, τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, όλη αυτή όλο αυτό το διάστημα μάνο μου που ήμουνα όλα αυτά τα χρόνια μόνη, δεν ήμουνα ποτέ μόνη. Δεν μπόρεσα ποτέ να μείνω μόνη. Δεν άντεχα ποτέ. Πάντα ήμουν ερωτευμένη. Δεν είναι ότι απλώς είχα συντροφιά. Ήμουν και ερωτευμένη παραπάνω από πάνω. Τέλος πάντων, κάποιοι δεσμοί μακροχρόνοι είμαι, αλλά αποτυχημένοι γιατί είχαμε πολλές διαφορές και τα λοιπά. Θέλω να πω το εξής, ότι από τότε που γνώρισα εσένα Μάνο,
1: yes,
2: και την εκπομπή σου, άρχισα να ενδιαφέρομαι για την κοινωνία, για τα προβλήματα της κοινωνίας, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Λοιπόν, αυτό μου δημιούργησε μία αλλιώτικη μοναξιά. Γιατί έλεγα, οι άλλοι άνθρωποι, η κοινωνία, έχουν αυτό το θέμα, έχουν εκείνο το θέμα, έχουν το άλλο θέμα. Και γιατί αυτό, και γιατί εκείνο, και γιατί το άλλο.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Τώρα πώς έχει καταλήξει αυτό το θέμα. Έχει καταλήξει στον αγαπάω περισσότερο τον εαυτό μου. Ζήτω η μοναξιά δηλαδή. Έχω καταλήξει να λέω ότι δεν έχω τα συνηθισμένα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι συνήθως. Πρέπει να πω μια κουβέντα σε αυτό. Έχω κάνει πάμπολα χρόνια ψυχανάλυση, έχω κάνει πάμπολα χρόνια μελέτη της ορθοδοξίας και τα λοιπά. Δηλαδή το μυαλό μου δουλεύει πάρα πολύ όλα τα χρόνια. Και κατέληξα στον αγαπάω τον εαυτό μου γιατί έχω κάποιες απαντήσεις στα περισσότερα θέματα. Με συγχωρείτε που το λέω. Το έχω αυτό.
1: Okay.
2: Λοιπόν, και είμαι, μπορώ να πω, ένας άνθρωπος μόνος, αλλά ευτυχισμένος. Γιατί αγαπάω τον εαυτό μου. Το ότι δηλαδή προχτές παράγγειλα δυο φουστανάκια πολύ απλά στην Ποδίστρα, ένα κόκκινο και ένα πράσινο, μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
1: Τέλεια.
2: Ότι θα έχω δύο καινούργια φουστανάκια.
1: Okay.
2: Αυτό θέλω να πω. Ότι μοναξιά, αλλά και ευτυχία.
1: Να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Φιλάει τα καρδιά μου.
1: Yeah.

0: Είναι 3,5 ώρα και κάτι ψηλά και εμείς θα πάμε σε μια μορφή του ελληνικού τραγουδιού η οποία δεν είναι πλέον κοντά μας, είναι η εκπομπή από το αρχείο μου. Θα μιλήσουμε με την Αρλέτα. Ξεκινώντας να ρωτήσω αν μπορώ να μιλάω στον ελληνικό.
1: Φυσικά μία είμαι λίγο χοντρούλα, αλλά μία είμαι.
0: Αρλέτα μου, μπορείς να μου δώσεις μια εικόνα από την πρώτη εποχή που έρχεσαι σε επαφή με το τραγούδι?
1: Δεν καταλάβαινα τίποτε. Στο τραγούδι βρέθηκα κατά λάθος και ήμουν από αφηρημάδα. Δεν είχα καμία πρόθεση να γίνω τραγουδίστρια ποτέ μου. Ζωγραφική σπούδασα και αυτό με ενδιέφερε. Και εξακολουθεί και με ενδιαφέρει, όχι τόσο όσο το τραγούδι, αλλά εξακολουθεί και με ενδιαφέρει πολύ.
0: Και το ότι ασχολήθηκες ήταν έκπληξη για τους δικούς σου?
1: Πέσανε από το ταβάνι όλοι, γιατί ήμουν πάρα πολύ κλειστό παιδί. Δεν ήμουν δηλαδή ο ανοιχτός άνθρωπος που θέλει να βγει. Εγώ, όταν βγήκα να τραγουδήσω, φοβόμουν τόσο πολύ που βριζόμουν με τον κόσμο το φόβο μου.
0: Τι εννοείς?
1: Φοβόμουν, παιδάκι μου, τρομοκρατημένη ήμουν. Νόμιζα ότι με κοροϊδεύουν. Δεν είχα ξαναβγεί από το σπίτι μου και ξαφνικά βρέθηκα μπροστά σε κοινό να θέλει από εμένα κάτι που εγώ δεν ήξερα τι ήταν αυτό. Εγώ απλώς τραγουδούσα και φαίνεται ότι τους άρεσε. Και φαίνεται ότι τους άρεσε τόσο πολύ ώστε με έχουν διατηρήσει για 50 χρόνια. Φέτος κλείνω 50 χρόνια.
0: Δηλαδή, τι εννοείς όταν λες ότι δεν είχες ξαναβγεί από το σπίτι σου? Ήσουν ένα περιορισμένο παιδί.
1: Τελείωσα το Αρσάκιο. Θέλεις άλλο περιορισμό? Μόλις είχα τελειώσει το Αρσάκιο, μόλις είχα μπει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ήδη το να πας από το Αρσάκιο Σχολή Καλών Τεχνών είναι σαν να πας από το μοναστήρι στον Μπροντέλο κατευθείαν, χωρίς ενδιάμεση στάση. Τόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα. Βέβαια είχα πάρα πολλές, είχα βοήθειες και κεφόδια γιατί είχα πολύ καλούς δασκάλους. Η τύχη μου ήταν αυτή. Ότι είχα και στο σχολείο ειδικά μία καθηγήτρια που είχα, ήταν φαινόμενο πραγματικά, καταπληκτική περίπτωση, που με βοήθησε να γεφυρώσω πράγματα. Αυτή ήταν γεφυροποιός, δεν ήταν δασκάλα.
0: Όταν λέμε είχα καλούς δασκάλους, τι εννοούμε?
1: Πολύ καλό. Δηλαδή ανθρώπους που μου δώσανε πράγματα και με βοήθησαν να θέλω να πώς να σου πω, εμένα μου άρεσε πάντα να μαθαίνω πράγματα. Δεν με κόψανε, δηλαδή δεν με φοβήσανε, δεν με προγγίξανε. Δηλαδή ήταν, αυτοί είναι οι καλοί δάσκαλοι, αυτοί που σου ανοίγουν δρόμους και σου φτιάχνουν. Είχα τέτοιους δασκάλους εγώ.
0: Οι καλοί δάσκαλοι είναι αυτοί που σου ανοίγουν δρόμους. Οι καλοί γονείς ποιοι είναι?
1: Το ίδιο. Ναι. Και επίσης σε μαθαίνουν βασικά πράγματα ώστε να μπορείς να βγεις στον κόσμο και να μην είσαι γαϊδούρη. Πράγμα το οποίο εγώ προσωπικά δεν το μπορώ. Το βλέπω πάρα πολύ, αλλά δεν το μπορώ. Είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή από τότε που άρχισα να χρησιμοποιώ μπαστούνι και περπάταγα μόνο μου στον δρόμο, σταμάτησα και κλείστηκα μέσα, 3 φορές κοντέψα να με ρίξουν κάτω γιατί μου κλωτσάγαν τον μπαστούνι.
0: Κατά λάθος μάλλον.
1: Θα σε γελάσω. Αν ήταν επίτηδες ακόμα χειρότερα, αλλά και κατά λάθος ακόμα χειρότερα. Δηλαδή δεν προσέχουμε τους άλλους σε αυτόν τον τόπο. Και ειδικά ανθρώπους που έχουν κάποια δυσκολία, δεν είναι όλοι νέοι, ωραίοι και ευλίγιστοι. Τα 3/4 των ανθρώπων έχουν κάποιο κινητικό πρόβλημα. Δεν είπα ότι έχουν το δικό μου, αλλά δεν τρέχουν εκατοστάρι. Κάνω λάθος.

0: Με τη σημερινή καλεσμένη μας την Αρλέτα έχουμε συναντηθεί πολλές φορές μέσα στα χρόνια. Στις πιο πολλές συναντήσεις μας πήγαινα στα Εξάρχεια. Εκεί έμενε τότε. Και προχθές πήγα στην πλατεία Κυψέλης. Τα Εξάρχεια τα έχει τραγουδήσει βέβαια σε ένα τραγούδι της. Ίσως και όχι μόνο σε ένα. Τη ρώτησα λοιπόν εάν βρέθηκε τυχαία στην πλατεία Κυψέλης ή αν διάλεξε επίτηδες την περιοχή.
1: Απλώς ήταν η μόνη περιοχή πια που είχα γνωστούς και ήθελα να είμαι κοντά σε γνωστούς. Και ειδικά σε μια φίλη μου η οποία αντέχει να λάβει όλα, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια ιδιαίτερο. Επειδή δεν μπορώ να πολύ κυκλοφορήσω.
0: Τα βράδια που γίνονται οι συναυλίες.
1: Παίρνω την ταντά μου και πηγαίνω. Έρχονται και με παίρνουν βέβαια πάντα. Ή πηγαίνω με ένα ταξί γνωστό ή έρχονται και με παίρνουν.
0: Εδώ ζήτησα να διακόψουμε την ηχογράφηση ώστε να μην εμποδίσουμε την κυρία που σερβίριζε τον καφέ. Να την αφήσουμε να τακτοποιήσει τα φλιτζάνια και να μην ακούγονται οι ήχοι. Η μυρωδιά όμως που έβγαινε από το φλιτζάνι κυριάρχησε για λίγο στο χώρο και η Αρλέτα ζήτησε και εκείνη, ζήλεψε δηλαδή, και ζήτησε έναν ελληνικό καφέ και μάλιστα τόνισε σκέτο, ελαφρύ και σκέτο.
1: Σκέτα τα πίνω και τσάκι και καφές, ποτέ δεν βάζω ζάχαρη καθόλου, μου αρέσει το πικρό εμένα. Η πικρή γεύση μου αρέσει.
0: Τι γεύση σου αφήνει η πολιτική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, μπορείς να μου πεις?
1: Σαν ένα πάρα πολύ κακά μαγειρεμένο φαγητό, όπου έχουν ανακατώσει ψάρια, κρέας, μακαρόνια, θαλασσινά, χόρτα και έχουν βάλει μια σάλτσα αγνώστου προελεύσεως. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ κακά μαγειρεμένο φαγητό, αυτή τη γεύση μου αφήνω. Και δεν μπορώ να πω σίγουρα γιατί δεν το έχω φάει. Αλλά αυτή την αίσθηση έχω. Δεν μπορώ να σου πω τίποτε περισσότερο γιατί αρνούμαι να ασχοληθώ με το θέμα. Γιατί είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να ασχοληθώ. Εγώ ασχολούμαι με πράγματα που από κάπου μπορείς να πιάσεις μια άκρη και να βγάλεις μια άλλη. Εδώ δεν μπορώ να βγάλω καμία. Αισθάνομαι δηλαδή σαν η πετονιά μου να έχει μπερδευτεί τελείως. Μία φορά μου συνέβη και την πέταξα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πετάξουμε όλους τους πολιτικούς. Λέω δυστυχώς. Και όλη την πολιτική, εν πάση περιπτώσει, εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Αισθάνομαι, πώς να σου πω, προσβεβλημένη, αειδιασμένη, κουρασμένη κυρίως. Και μπαφιασμένη. Και όχι μόνο εγώ, φοβούμαι και πάρα πολύ το ίδιο. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική πιο συστηματικά από ότι εγώ. Δεν είμαι άνθρωπος που έχω ασχοληθεί με το θέμα. Και εγώ, όταν δεν έχω ασχοληθεί με κάτι, δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό. Σου λέω για τη γεύση που έχω πάρει και τις αντιδράσεις, τις ελάχιστες που βλέπω όταν έρχομαι σε επαφή με κόσμο. Αυτές είναι οι αντιδράσεις του κόσμου. Αυτό που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Είμαστε ανοργάνωτοι. Μπορεί να δουλεύεις πάρα πολύ, όταν δουλεύεις ανοργάνωτα πάει χαμένη δουλειά σου. Οι Έλληνες δουλεύουν, αλλά δεν είναι οργανωμένοι. Αν ήταν οργανωμένοι και την οργάνωση, μόνο η κρατική μηχανή μπορεί να την πετύχει. Δεν μπορεί ο κάθε ιδιώτης μόνος του. Μπορεί μέχρι σε ορισμένο σημείο, αλλά όχι. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να κάνει μια επιχείρηση και θέλει 5 χρόνια για να στείλει έξω κάτι το οποίο έχει παράγει, δεν λέει. Δηλαδή πρέπει να είναι πιο οργανωμένο το κράτος και το ελληνικό κράτος δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένο και δεν έχω ελπίδες ότι θα οργανωθεί. Δεν ξέρω να σου πω γιατί, μπορεί να ξέρω γιατί, αλλά αν μιλήσω θα είναι προσβλητικό για μία μερίδα ανθρώπων μεγάλη. Και πολύ προσβλητικό που δεν έχω καμία αντίρρηση να τους προσβάλλω, αλλά άστο καλύτερα. Δηλαδή είναι θέμα οργάνωσης. Γυρνάμε γύρω και δεν κάνουμε τίποτα. Είναι σαν και εμένα, όταν προσπαθώ να τακτοποιήσω ένα ντουλάπι, αντί για να το τακτοποιήσω, το κάνω χειρότερο. Αλλά εγώ δεν γύρεψα να κυβερνήσω ένα κράτος, ξέρεις. Ούτε τον εαυτό μου δεν ξέρω να κυβερνήσω καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Είναι θέμα οργάνωσης κατά πρώτον και κατά ακόμα πιο πρώτον είναι θέμα παιδείας. Και παιδείας πραγματικά σωστής και δομημένης. Όχι τυχαία έτυχε και όσο έτυχε. Και σε αυτά τα δύο δεν πάμε καλά. Καθόλου καλά. Αυτό πιστεύω.
0: Ο ταξιτζής που σε πηγαίνει όταν χρειάζεται, τι λέει?
1: Οι ταξιτζίδες είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Είναι 2-3, δεν είναι παραπάνω. Είναι οικογενειάρχες. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν μιλάω για τέτοια πράγματα μαζί τους. Προτιμώ να μιλάω για τα παιδιά τους, για τις διαδρομές, για το να μην τρέχουν, τέτοια πράγματα. Ναι, δεν μιλάω μαζί τους για τέτοια πράγματα. Μόνο που μιλάω, έχω μιλήσει πάρα πολύ με ταξιτζίδες, γιατί δεν οδήγησα ποτέ μου ως γνωστόν. Και έτσι κυκλοφορώ μια ζωή με ταξί.
0: Ήτανε πολύ ωραία εκείνο το βράδυ στην λίμνη της Φουλιαγμένης.
1: Ναι, ήταν ωραία. Από ό,τι κατάλαβα ήταν πολύ ωραία. Εγώ πάντοτε όταν παίζω τα έχω χαμένα, γιατί παίζω πολύ σπάνια. Και κάθε φορά που παίζω είναι σαν να παίζω πρώτη φορά. Και έχω ένα φοβερό τρακ, φοβάμαι. Και φοβούμαι ότι κάνω πολλά λάθη. Φαίνεται ότι ο κόσμος δεν τα πολύ καταλαβαίνει, αλλά τα καταλαβαίνω εγώ. Αυτό είναι το κακό.
0: Το ξέρετε ίσως ότι η Αρλέτα σπούδασε ζωγραφική στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών. Πολλοί κόσμος όταν ακούει το όνομά της σκέφτεται συνειρμικά το νέο κύμα. Έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που πρωτοεμφανίστηκε και έκανε αίσθηση με την ιδιαίτερη φωνή της και τις εκφραστικές και ευαίσθητες ερμηνείες της. Τα πρώτα χρόνια της πορείας της η Αρλέτα αποτέλεσε ένα από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του πρωτοποριακού τραγουδιού τη δεκαετία του 60.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ακολούθησε πολύ διαφορετικούς και ενδιαφέροντες δρόμους. Τη δισκογραφική της καριέρα την ξεκίνησε στη δεκαετία του 60, συμμετέχοντας στο λεγόμενο νέο κύμα, όπως είπαμε. Στα πρώτα της δισκογραφικά βήματα συνεργάστηκε με αρκετούς γνωστούς συνθέτες, όπως ο Γιάννης Πανός, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης. Το πρώτο τραγούδι που έγραψε ήταν «Τα μικρά παιδιά», ένα από τα κλασικά και αγαπημένα από τον κόσμο κομμάτια της, που κυκλοφόρησε το 1967. Δεν ήταν όμως αυτός ο πρώτος δίσκος, αλλά το «Τραγουδάει η Αρλέτα», αυτός ήταν ο τίτλος, που κυκλοφόρησε ένα χρόνο πριν, το 66, αλλά λογοκρίθηκε αργότερα από τη Χούντα. Ευρύτερα γνωστή έγινε η Αρλέτα μερικά χρόνια αργότερα, τραγουδώντας Χατζηδάκη και Γιάννη Σπανό. Μεγάλη της επιτυχία παραμένει το «Μια φορά θυμάμαι» του Σπανού σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Ένα ερωτικό τραγούδι που διατηρεί ακόμα και σήμερα τη φρεσκάδα του. Μιας και εμφανίστηκε λοιπόν για πρώτη φορά το 67 στο κορύφωμα της δεκαετίας του 60, της πολυθρύλητης δεκαετίας, έστρεψα την κουβέντα εκεί και ζήτησα να μου ερμηνεύσει το γιατί η δεκαετία αυτή γέννησε τόσο μεγάλα καλλιτεχνικά έργα.
1: Ήταν η εποχή μετά τον πόλεμο. Συνήθως μετά από μια πολύ μεγάλη καταστροφή έρχεται μια αναγέννηση, όπως μετά την πυρκαγιά, όπως λέει και πολύ ωραία η Μαριανίνα. Το καμένο χώμα βγάζει και πέσει μια βροχή, τα ωραιότερα λουλούδια που έχω δει. Λοιπόν, είναι μετά από μια καταστροφή συνήθως έρχεται μια άνθηση. Και αυτή την άνθηση την πέτυχα εγώ, εσύ όχι τόσο ίσως, εγώ την πέτυχα, γιατί είναι ακριβώς η γενιά μου. Μετά τον πόλεμο, γεννήθηκα ακριβώς μετά τον πόλεμο. Σημαδιακή χρονιά, έπεσε η μπόμπα. Τελείωσε ο πόλεμος, αυτοκτόνησε ο Χίτλερ και γεννήθηκα κι εγώ.
0: Από ό,τι φαίνεται, ισχύει εκείνη η πανάρχια ρήση που λέει «πατήρ πάντων πόλεμος».
1: Δεν συμφωνώ. Απλώς ο πόλεμος ενεργοποιεί στους ανθρώπους πράγματα τα οποία εν καιρό ειρήνης έχουν ατονίσει, να το πούμε έτσι. Ή μάλλον όχι ο πόλεμος, η καταστροφή που φέρνει ο πόλεμος. Οι καλλιτέχνες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε αυτό το πράγμα. Και γενικά, επειδή οι καλλιτέχνες παίρνουν τις εμπνεύσεις τους και ό,τι κάνουν από τους ανθρώπους, οι άνθρωποι μετά τον πόλεμο ανασκουμπώνονται για να ξαναβάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ δεν συμφωνώ με το «πατήρ πάντων πόλεμος». Συμφωνώ όμως με το «πατήρ πάντων ενεργοποίηση των ανθρώπων». Δεν είναι τόσο έτσι επιγραμματικό και ωραίο, αλλά εγώ αυτό πιστεύω. Όταν ενεργοποιούνται, οι άνθρωποι γίνονται πράγματα, όντως. Αλλά μόνο όταν ενεργοποιούνται, όχι όταν ο καθένας λέει «κάντο εσύ» στο διπλανό του. Ή μόνο κριτικάρει και λέει «τι πράγματα είναι αυτά» και τούτο. Το να κριτικάρω χωρίς να μπορώ να κάνω και τίποτα, ή να μπορώ και να μην κάνω τίποτα, δεν είμαι απλώς άχρηστη, είμαι και επικίνδυνη.
0: Λες ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι και έρχεται να ρωτήσει κάποιος πώς θα το πετύχει αυτό ένας ηγέτης, για παράδειγμα.
1: Να σου πω κάτι, χρησιμοποίησες μία λέξη πάρα πολύ βαριά, ηγέτης. Τι είναι ο ηγέτης, πρώτα απ' όλα αυτό θα ρωτήσω. Είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί για να προβληθεί ο ίδιος και να κερδίσει ο ίδιος, ή είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί με σκοπό να πραγματικά υπηρετήσει το σύνολο. Ηγέτης για μένα είναι αυτός που υπηρετεί το σύνολο των ανθρώπων κατά το δυνατόν το σύνολο. Και αυτό δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι οι ηγέτες σε αυτόν τον τόπο κοιτάνε πρώτα την πάρτη τους και μετά οποιονδήποτε άλλο. Και αυτό εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη και δεν μου αρέσει καθόλου. Μπορώ να σου πω ότι μου γυρνάει τάντερα, για να το πω με το όνομά του. Και δυστυχώς αυτό βλέπω. Και το έχω δει και από κοντά, όχι από μακριά μόνο. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Επειδή μίλησες για τη, μετά τον πόλεμο, τη γενιά αυτή, τότε υπήρχε μια ελπίδα ότι θα γίνει κάτι καλύτερο. Πολύ έντονη ελπίδα, ειδικά μετά την καταστροφή υπάρχει πάντα ελπίδα ότι μετά θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Και όντως για ένα διάστημα γίνανε. Κυρίως όταν ο κόσμος προσπαθούσε να διορθώσει τα κατεστραμμένα. Όταν διόρθωσε τα κατεστραμμένα όμως άρχισε τα ίδια. Αυτό βρισκόμαστε τώρα, με άλλο τρόπο αλλά τα ίδια. Και τώρα βρισκόμαστε πάλι σε μια περίοδο, θα έλεγα πολεμική. Εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Και μάλιστα πολύ ύπουλη.
0: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν τα ίδια?
1: Πιστεύω γιατί είναι όντα τα οποία δεν έχουν εξελιχθεί τελείως. Είναι όντα εν εξελίξη. Δηλαδή δεν είμαστε τελειοποιημένοι σαν όντα. Ας πούμε, θεωρώ ότι μια γάτα είναι πολύ πιο τέλεια από ότι είμαι εγώ. Σαν γάτα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εγώ δεν αισθάνομαι. Ο άνθρωπος γεννιέται ατελής και πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο τέλειος κατά τη διάρκεια της ζωής του. Γι' αυτό έχει έρθει εδώ. Δεν έχει έρθει για να καταστρέφει τον πλανήτη. Έχει έρθει για να διορθώσει τον εαυτό του και διορθώνοντας τον εαυτό του να κάνει καλό και στον περίγυρό του. Εγώ ελάχιστος ανθρώπους βλέπουν να αισθάνονται ότι πρέπει να διορθωθούν. Θεωρούν τον εαυτό του τέλειο. Εγώ δεν τον θεωρώ καθόλου τέλειο τον εαυτό μου. Αλλά καθόλου μάλιστα. Πιστεύω ότι έχω κάνει 3-4 πράγματα μέχρι εκεί. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη. Πιστεύω ότι αν ζούσα 300 χρόνια κάτι μπορεί να προλάβαινα. Εκείνο το οποίο είναι το πρόβλημα είναι ότι ζούμε πολύ λίγο και τα πραγματικά καλά μας χρόνια είναι ελάχιστα. Και εγώ έχω χάσει τα μισά, τουλάχιστον.
0: Έλεγε νωρίτερα η Αρλέτα ότι το πρόβλημα της ζωής είναι ότι ζούμε πολύ λίγο και ότι τα πραγματικά καλά μας χρόνια είναι ελάχιστα. Και εγώ, συμπλήρωσε, έχω χάσει τουλάχιστον τα μισά. Τα μισά από τα καλύτερα χρόνια.
1: Ναι, ναι, τα έχω χάσει τα μισά από τα καλύτερα μου χρόνια. Ναι.
0: Γιατί τα έχασες?
1: Ήτανε θέματα οικογενειακά κυρίως και θέματα ασθενειών. Όχι μόνο δικών μου. Είχα και δικές μου μπόλικες, είχα όμως και στον περίγυρό μου. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει η φύση στον άνθρωπο είναι η υγεία. Και όταν λέω υγεία δεν εννοώ μόνο σωματική, εννοώ και ψυχική και κοινωνική και όλα. Υγεία είναι πολλών ειδών. Λοιπόν, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το μετράνε γιατί όταν έχεις την υγεία σου δεν τη λογαριάζεις. Εγώ επειδή σαν τη χάνω από πολύ μικρή, το λογαριάζω από πολύ μικρή αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι ο άνθρωπος, κάπου διάβασα κάτι που το βρίσκω πολύ ωραίο. Όταν είμαστε μωρά, οι παιδιά έχουμε ανάγκη τους άλλους για να, μέχρι να μεγαλώσουμε. Μετά όταν γερνάμε έχουμε ανάγκη τους άλλους γιατί πρέπει να μας βοηθάνε. Γιατί όταν έχουμε την ενεργή μας ηλικία, την καλή, είμαστε σε τέτοιο χάλι? Γιατί είμαστε τόσο χάλια, γιατί είμαστε τόσο χάλιδες, πώς να σου πω. Δηλαδή όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι στα καλά του τα χρόνια, που δεν είναι πάνω από 20-30 χρόνια στη ζωή του, ανάλογα με πώς θα ζήσει βέβαια. Να σου πω να είναι 40 και πολλά λέω. Εγώ παίρνω ένα μέσο όρο. Λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια που είναι τα ενεργά του χρόνια, συνήθως είναι χειρότερος παρά ποτέ. Είπα συνήθως, όχι πάντα. Γι' αυτό και εγώ ψάχνω και όταν βρίσκω, είμαι πανευτυχής, όταν βρίσκω ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσπαθήσει να καλυτερέψουν τον εαυτό τους. Γιατί όταν γίνεσαι εσύ καλύτερος, γίνεται και ο περίγυρός σου καλύτερος, γίνεται και οι άλλοι. Δηλαδή δημιουργείς ένα είδος όασης γύρω σου. Και αυτό εγώ το θεωρώ το μεγαλύτερο κατόρθωμα που μπορεί να κάνει κανένας. Μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, οι ηγέτες, όπως λες, οι πραγματικοί ηγέτες, θα πρέπει να είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν μια πάρα πολύ μεγάλη όαση γύρω τους. Αν είναι δυνατόν σε όλη τους τη χώρα. Τότε είναι οι ηγέτες. Ξέρεις πολλούς τέτοιους εσύ? Εγώ όχι.
0: Φάνηκε ότι είχε πείσει αρκετό κόσμο ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ένας τέτοιος.
1: Να σου πω κάτι, μάνα μου. Όταν θέλω να πιστώ, πείθομαι και χωρίς να έχεις επιχειρήματα. Όταν δεν θέλω, είναι το περίφημο «ου με πείσεις, καν με πείσεις». Λοιπόν, Όταν εγώ σου πω ότι σε ένα μήνα θα χορέψω τη λίμνη των Κύκνων, τι θα πεις? Πες μου, απάντησέ μου. Απάντησέ μου.
0: Θα πω δεν γίνεται.
1: Ναι, λοιπόν, όταν ο κύριος Τσίπρας είπε ότι σε λίγους μήνες θα χορέψει τη λίμνη των Κύκνων, τον πιστέψανε όμως. Γιατί αυτό είπε. Η απάντησή μου είναι αυτή που σου είπα. Αν σου πω ότι εγώ σε ένα μήνα θα χορέψω τη λίμνη των Κύκνων, θα με πιστέψεις? Μου είπες όχι. Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Γιατί είμαστε τόσο ευκολόπιστοι?
1: Να σου πω κάτι. Οι Έλληνες δεν είναι ευκολόπιστοι. Είναι πολύ ταλαιπωρημένοι. Και πιστεύω ότι η ευθύνη όλων των προηγούμενων ηγετών, όπως λες εσύ, είναι ότι φέρανε τον κόσμο σε μια κατάσταση που είπε αϊσιχτήρ, όπως έλεγε και ο παππούλης μου. Έτσι είναι, με το όνομά του το λέω. Δηλαδή έφεραν στο σημείο να λένε δεν πάνε να πάνε όλα, δεν με νοιάζει τίποτα. Θα βρω το καινούριο το οποίο δεν με έχει απογοητεύσει ακόμα. Δεν ξέρω αν δεν τον απογοήτευσε. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Αυτό είναι απάντηση του καθενός.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
5: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
7: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4 και 2 πρώτα λεπτά. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Ούλα τα βράδια της εβδομάδας. Εκτός από το βράδυ Παρασκευής και Σαββάτου. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με την αείμνηστη Αρλέτα. Έλεγε νωρίτερα η Αρλέτα ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να εξελίσσεται, να προσπαθεί να προχωρήσει τον εαυτό του, να εξελίξει τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, Αρλέτα μου, οι άνθρωποι είναι εκπαιδεύσιμα όντα εφόσον εξελίσσονται.
8: Να σου πω κάτι, αν δεν είναι εκπαιδεύσιμα όντα, δεν είναι άνθρωποι. Γιατί όλα τα ζώα είναι εκπαιδεύσιμα. Έχω παρατηρήσει πάρα πολύ τα ζώα. Ξέρεις πόσο κόπο κάνει η γάτα για να εκπαιδεύσει τα γατάκια της. Και για αυτά που η ζωή τους όλοι συνήθως είναι 6, 7, 8 χρόνια, πες 10, σπανιότατα είναι παραπάνω. Ένας χρόνος που περίπου τόσο χρειάζεται για να εκπαιδεύσει είναι σαν να έχουμε εμείς που ζούμε 80 χρόνια μέσω όρο τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια εκπαίδευσης. Ξέρεις εσύ πολλούς γονείς που να έχουν αφιερώσει 8 με 10 χρόνια για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους? Εγώ ξέρω μόνο έναν, τον πατέρα μου, ότι αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο για να μας περάσει αυτά τα οποία είχε μάθει και θεωρούσε σωστά και ήταν σωστά. Εγώ σε αυτόν χρωστάω την αγάπη μου στα βιβλία, στο θέατρο, στις καλές τέχνες γενικώς και στο τραγούδι. Σε αυτόν τα χρωστάω και είχε ασχοληθεί μαζί μας. Δηλαδή, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Ένα παιδί πιστεύω ότι το χάνεις μέχρι τα 5 του χρόνια. Αν δεν το έχεις κερδίσει μέχρι τα 5 του χρόνια, το έχεις χάσει. Βγαίναμε, μέναμε στο κέντρο. Εγώ γεννήθηκα στην Αγίου Κωνσταντίνου και μας έπαιρνε μια σοκολατίτσα, ας πούμε. Ανοίγαμε τη σοκολατίτσα και μας έλεγε: θα πάρετε το χαρτάκι, θα το σφίξετε καλά και θα το έχετε στο χέρι, θα περιμένετε να βρούμε ένα καλαθάκι. Ποτέ δεν είχαμε ρίξει χαρτί στο δρόμο. Θα μου πεις, αυτό είναι καλό? Ναι, είναι καλό. Εγώ το έμαθα από 3 χρονών. Όταν μπόρεσα να περπατήσω, που συνήθως δεν περπάταγα, στην πλάτη του βρισκόμουν, είχα στο χεράκι μου πάντα ένα χαρτί για να βρω ένα καλάθι να το ρίξω. Αν αυτό θεωρείται κακό, ναι, ο πατέρας μου με μεγάλωσε κακά.
3: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας?
8: Ο πατέρας μου ήταν γιατρός και δυστυχώς για αυτόν και για μας ήταν ιδεολόγος. Τελείως ιδεολόγος όμως. Ποιο ιδεολόγος πεθαίνεις. Και το σπίτι μας ήταν το όλη κουτσή στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Μέναμε σε ένα πολύ μικρό σπίτι και ο λόγος που ερχόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν φυματιολόγος ο πατέρας μου. Τότε

0: Έχω γνωρίσει από πάρα πολύ μικρή την ανθρώπινη δυστυχία, μπορώ να σου πω την ανθρώπινη απελπισία. Και αυτό μπορεί να ήταν λίγο βαρύ για ένα παιδί, αλλά ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή έμαθα ότι η ζωή δεν είναι αγάπης και λουλούδια ζωή παραμυθένια. Έμαθα ότι η ζωή είναι σκληρή, πικρή και δύσκολη. Και το έμαθα πολύ νωρίς, αλλά έμαθα ότι είναι και γλυκιά. Πολύ γλυκιά.
1: Πες ένα γλυκό της ζωής που συνέβη το καλοκαίρι.
0: Μόνο κάτι πιτσιρίκια μπορώ να σου αναφέρω. Και ένα βίντεο που μου δείξαν με ένα μωρό 5 μηνών, το οποίο είναι απίστευτο όμορφο. Είναι 5 μηνών, γελάει, θέλει να μιλήσει και κάνει κάτι κινήσει με το στοματάκι του που με έχουν τρελάνει. Το βλέπω συνέχεια. Είναι ένα μωρό μιας γνωστής μου, ανέψητης. Και τους το στείλανε σε βίντεο και είναι απίστευτα χαριτωμένο. Είναι το πιο χαριτωμένο πράγμα που είδα πραγματικά. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω άλλα πράγματα. Γιατί πηγαίνω στο ίδιο μέρος 6 χρόνια και τα καλά τα έχω δει. Το καλύτερο πράγμα είναι η θάλασσα. Το καλύτερο πράγμα είναι η θάλασσα, ναι. Και το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο είναι η θάλασσα. Εγώ γι' αυτό τα κάνω θάλασσα συνήθως.
1: Είναι μαζί μας, μέσα από την ηχογράφηση βεβαίως, η Αρλέτα. Έλεγε νωρίτερα η Αρλέτα, είπε κάτι σοφό δηλαδή, μέχρι τα 5 χρόνια ενός παιδιού έχεις το περιθώριο να το κερδίσεις, αλλιώς το έχασες. Και ύστερα θυμήθηκε με πολύ έντονο τρόπο το ρόλο του πατέρα της στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της. Μπορείς να μου πεις και κάτι που θυμάσαι από τις διδαχές της μάνας σου?
0: Να μην απογοητεύεσαι ποτέ και να μην φοβάσαι. Όταν δεν έχεις αρκετά, αύριο θα έχεις αρκετά. Αυτό είναι κάτι που μου πέρασε και για το οποίο της είμαι ευγνώμων, γιατί ποτέ δεν κατάρθασα να καταλάβω πώς τα έβγαζε πέρα και να είμαστε σε πολύ αξιοπρεπή κατάσταση συγκριτικά με τα ελάχιστα χρήματα που ερχόντουσαν στο σπίτι, γιατί ο πατέρας μου είχε το μισθό του νοσοκομιακού γιατρού, αρνιόταν να πάρει λεφτά από οπουδήποτε και όπως καταλαβαίνεις δεν ήταν και ό,τι πιο έτσι πλουσίου πάροχο για μας, αλλά τα κατάφερνε να είμαστε πάντα σε άριστη κατάσταση όλοι μας εκτός από την ίδια. Η μητέρα μου συγκριτικά έμοιαζε πολύ με αυτές τις γυναίκες που κατά τη γνώμη μου κρατήσαν την Ελλάδα και όταν πάψαν να υπάρχουν η Ελλάδα άρχισε να καταραίει. Αυτές οι φοβερές γυναίκες που τις λέγανε χωριάτισες, οι οποίες κάναν τα πάντα, ήτανε πανεργοστάσια, δηλαδή φτιάχνανε ρούχα, φτιάχνανε γεννήματα, φτιάχνανε το σπίτι, φτιάχνανε παιδιά, φροντίζανε το σύζυγό τους, δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν κάνανε αυτές οι γυναίκες. Και όταν λέμε φροντίζανε, γιατί έχω, μόνο που είμαι παιδί της πόλης, έχω μνήμες παιδιού του χωριού, γιατί πήγαινα πολύ και στο χωριό του πατέρα μου, πολύ συχνά. Και μέχρι που να πάω στο σχολείο, έμενα στη Λιβαδιά το μισό χρόνο, που ήταν η καταγωγή της μητέρας μου και έμενα με μια θεία μου, τουλάχιστον 5-6 μήνες το χρόνο. Και μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό, γιατί έμαθα να δέρνω και να δέρνομαι. Και μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό όταν πήγα σε ένα δημόσιο όπου έριξα το ξύλο της αρκούδας. Όχι χωρίς λόγο, με λόγο.
1: Σου έμαθε να υπερασπίσεις τον εαυτό σου.
0: Μου έμαθε να μην υποχωρώ και με έμαθε και να τις τρώω και να ρίχνω. Γιατί έφαγα και πολύ ξύλο, η αλήθεια είναι, αλλά έριξα και όλα μπόλικο. Ήμουν γερό παιδί και δεν φοβόμουν τότε. Μετά που πήγα στο καλό σχολείο, άρχισα να φοβάμαι.
1: Τι?
0: Να φοβάμαι το ότι ήταν σπιούνι τα παιδιά πολλά. Γι' αυτό δεν το αντιχόμουν. Δεν ήθελα, κλείστηκα δηλαδή, να το πω έτσι. Πριν πάω στο καλό σχολείο, ήμουν πολύ ανοιχτή.
1: Αν είχες τη δυνατότητα να αλλάξεις μία λεπτομέρεια τη ζωή σου, ποια θα ήταν αυτή?
0: Δεν θα είχα δει τον εαυτό μου να πάρει τόσο βάρος όσο έχω. Κατά το δυνατόν, γιατί δυστυχώς δεν εξαρτείται από μένα. Γιατί όταν μένεις ακίνητος σε ένα κρεβάτι 6 μήνες, δεν είναι και πολύ εύκολο. Αλλά θα μπορούσα κάτι να έχω κάνει ή να μην έχω φτάσει σε σημείο να είμαι τόσο πολύ υπέρβαρη, πράγμα το οποίο με πειράζει πάρα πολύ και το προσπαθώ τώρα σιγά σιγά. Ελπίζω να το πετύχω πάλι, που είναι δύσκολο στην ηλικία μου, αλλά θα το πετύχω. Να φτάσω δηλαδή σε ένα καλό επίπεδο. Αυτό δεν θα είχα αφήσει τον εαυτό μου δηλαδή τόσο πολύ.
1: Τραγούδια γράφεις?
0: Έχω αρκετά στο φούρνο μισοψημένα και έχω και άλλα άλλων πάλι μισοψημένα. Και ελπίζω να μπορέσω να κάνω 2 τελευταία CD, τα οποία θα είναι τα τελευταία σίγουρα. Το ένα θα είναι άλλου και το άλλο θα είναι δικό μου μόνο. Έτσι πιστεύω τώρα, δεν

0: Είμαι σίγουρη, αλλά πιστεύω ότι ελπίζω να προλάβω, δεν ξέρω κιόλα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Γιατί αυτό που έρχεται, έρχεται τόσο ξαφνικά που δεν το μπορείς να το ελέγξεις. Λοιπόν, κανένας δεν ξέρει πότε έρχεται κάτι και περισσότερο από όλους το ξέρω εγώ.
1: Πες μου κάτι που σου έμαθε το τραγούδι που δεν θα το αντιλαμβανόσουν σε καμία περίπτωση αν δεν είχες ασχοληθεί με αυτό.
0: Το πόσο ωραίο είναι, το ήξερα και πιο πριν, αλλά σε πολύ μικρή κλίμακα. Το πόσο ωραίο είναι να κάνεις τους άλλους να είναι πιο καλά. Να τους προσφέρεις δηλαδή κάτι που τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα. Και πιστεύω ότι το έχω κάνει αυτό. Και αυτό είναι το σημαντικότερο που έχω πάρει από το τραγούδι. Δηλαδή το ότι έχω σε ανθρώπους προσφέρει, δεν ξέρω αν είναι χαρά, πάντως τους έχω προσφέρει κάτι το οποίο με άλλο τρόπο δεν θα μπορούσα να τους το είχα προσφέρει και μάλιστα σε τόσους πολλούς. Και αυτό με κάνει και αισθάνομαι ότι δεν πέρασε η ζωή μου τελείως άχρηστα. Ότι κάτι έκανα δηλαδή. Εντάξει, αυτό το λίγο. Θεωρώ ότι τραγουδάω ένα πολύ μεγάλο μέρος του κλασικού ρεπερτορίου του ελληνικού. Και βλέπω ότι αυτό περνάει ακόμα. Και περνάει σε πολύ νέους ανθρώπους. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση ότι έρχονται να με ακούσουν παιδιά 16-17 χρονών. Από πώς το καλό το μάθανε δεν ξέρω, γιατί εγώ είμαι γιαγιά τους πια. Δεν είμαι μαμά τους, είμαι γιαγιά τους. Τι να πω. Του χρόνου έτσι κι αλλιώς κλείνω 50 χρόνια στο τραγούδι. Σε χρόνια εννοώ, όχι σε πραγματικές διάρκειες, γιατί έχω μεγάλες περιόδους εποχής. Αλλά πολύ μεγάλες, μέχρι και 13 χρόνια.
1: Πώς θα πας με τεχνολογία?
0: Δεν είμαι εχθρική, δεν μπορώ να τα πάω τόσο καλά, γιατί δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά μπαίνω στο ίντερνετ, χρησιμοποιώ το κομπιούτερ με μέτρο, γιατί δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μπαίνω στο ίντερνετ και βλέπω γατάκια και σκυλάκια. Επειδή δεν έχω πια, τα βλέπω. Κάποιοι φίλοι που έχουν, καμιά φορά μου φέρνουν κάποιο.
1: Θυμάμαι τον σκυλάκο που είχε στον άσπρο που τρελαινόταν από τη χαρά του όταν με έβλεπε, γιατί ήξερε ότι θα τον πάω βόλτα. Το θυμάσαι?
0: Ναι, το θυμάμαι. Και είναι περίεργο, γιατί δεν ήταν εύκολο σκυλί αυτό, ήταν δύσκολο σκυλί. Αλλά εσένα σε αγαπούσε. Ναι.
1: Το θυμάμαι.
0: Ξέρεις πόσο έζησε αυτός? 19 χρόνια. Και θα είχε ζήσει κι άλλο. Αν δεν είχα αρρωστήσει εγώ, θα ζούσε κι άλλο. Ήταν πολύ γερό σκυλάκι. Αλλά ταλαιπωρήθηκε πολύ για ένα χρόνο με μένα που έπρεπε να τον πάνε και από εδώ και από εκεί. Και όταν γύρισε δεν ήταν και πολύ καλά, αλλά μόλις ήρθε εδώ συνήλθε και έζησε άλλο ένα χρόνο.
1: Η αγάπη είναι γιατρικό.
0: Πες το ξανά. Το θέμα είναι ότι είναι γιατρικό, είναι ανεπαρκία. Ξέρεις, οι φαρμακοβιομηχανίες δεν έχουν βγάλει τέτοιο φάρμακο ακόμα. Και ελπίζω να μην βγάλουν, γιατί θα είναι τεχνητό και πλαστό. Σίγουρα.

0: Έτσι ήταν.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Ότι είναι χειρότερη τώρα.
0: Ναι, τι έγινε και χειροτέρευσαν.
2: Δεν έχει η κοινωνία πια αυτή τη συνοχή που είχε κάποτε. Η κοινωνία κάποτε είχε συνοχή και υπήρχε και μία αλληλοσυμπαράσταση. Εγώ τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια που θυμάμαι, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει στο κέντρο της Αθήνας και ξέρω, θυμάμαι πράγματα που κανονικά για την ηλικία μου δεν θα έπρεπε να τα θυμάμαι, αλλά τα θυμάμαι και τα έχω δει.
0: Όπως?
2: Όπως όλος ο δρόμος από τέρμα Αγίου Κωνσταντίνου που έμενα εγώ μέχρι την Ομόνια, τα πετσερισμένους από ζητιάνους και αναπήρους. Σε κάθε γωνία ήταν απέναντι ζητιάνους και απέναντι ανάπηρος. Άνθρωποι οι οποίοι χτυπούσαν την πόρτα 7 φορές την ημέρα για να ζητήσουν ψωμάκι, λεφτά δεν υπήρχαν. Και η μάνα μου είχε μία καρβέλα πελώρια, έκοβε ένα κομμάτι και τους το έδινε και φεύγαν πανευτυχείς όλοι. Και αυτό που σου λέω για πολλά χρόνια, μέχρι το 55, δηλαδή δεν ήταν για πολλά χρόνια μετά τον πόλεμο. Επίσης σπίτια γκρεμισμένα, τρυπημένα από... Αλλά είχα πολύ καλά παιδικά χρόνια γιατί είχα πολύ καλούς γονείς, είχα καλούς δασκάλους όπως σου είπα. Και επίσης επειδή έζησα μέχρι 5 χρονών, το μισό χρόνο πήγαινα στο χωριό του πατέρα μου και της μητέρας μου και έζησα με παιδιά του χωριού τα οποία είναι πιο ζώρικα και έγινε και εγώ πιο ζώρικη και μου χρειάστηκε πάρα πολύ. Γιατί βρήκα τον τρόπο πώς αντιμετωπίζεται το bullying, το ξέρω τέλεια. Στο πρώτο μπου κάνεις και εσύ ένα πιο δυνατό μπου. Αυτό, έτσι τελειώνει το bullying. Δηλαδή μέχρι να πάω στο Αρσάκιο είχα ρίξει πολύ ξύλο.
0: Σε ποιο χωριό πέρναγες τα καλοκαίρια?
2: Πατέρας μου από τον Ορχομενό και μάνα μου από τη Λιβαδιά. Τα καλοκαίρια την περνούσα στα άσπρα σπίτια. Εκεί που έχει γίνει το εργοστάσιο της Πεσινέ. Είχε ένα σπίτι ο παππούς μου πολύ ωραίο και όλη η περιοχή αυτή ήταν του παππού μου και των Μπέρλων. Οι Μπέρλοι είχαν τα ορυχεία του Βοξίτη και ο παππούς μου είχε απλώς μια πολύ μεγάλη έκταση. Του άρεσε πολύ η περιοχή. Παλιά λεγόταν Άμβρισος και το ένα του παιδί το έβγαλε Αμβρισία, όχι Αμβροσία, Αμβρισία από εκεί.
0: Είναι μαγικά αυτά τα χρόνια στη μνήμη σου.
2: Ναι, είναι αυτά που με έχουν κρατήσει, μπορώ να πω. Γιατί σου λέω ότι είχα πολύ καλούς γονείς. Ο πατέρας μου είχε ασχοληθεί μαζί μας, δεν ήταν απλώς διακοσμητικός και είχε ασχοληθεί πολύ. Η μητέρα μου ήταν στα πάντα μέσα και πώς κατάφερε να τα βγάλει πέρα δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Γιατί όταν έχεις πατέρα κορόιδο, δηλαδή ιδεολόγο γιατρό, με έχει μεγαλώσει ένα κορόιδο, οπότε είναι φυσικό να έχω γίνει κι εγώ έτσι.
0: Ο κόσμος στον οποίο ζούμε έχει πιθανότητες να γίνει καλύτερος, Αρλέτα?
2: Κοίτα μάνα μου, κάποτε είχα πει κάτι και κοντέψα να με δείρουν ότι αν δεν αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Τίποτα.
0: Και πώς αλλάζει η νοοτροπία των ανθρώπων?
2: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Μπορώ να σου πω ότι χρειάζεται αυτοί που γεννάνε τα παιδιά να ξέρουν ότι γεννάνε παιδιά και δεν γεννάνε ζωάκια. Ο άνθρωπος είναι όν της γνώσης και της μάθησης. Αν δεν μάθει να μαθαίνει και να γνωρίζει και να ψάχνει, νομίζω ότι είναι το χειρότερο ζώο από όλα. Το πιο επικίνδυνο δηλαδή από όλα.

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Ο πατέρας μου, επειδή ήταν από χωριό και από 7 παιδιά είναι μόνος, ήταν ο μόνος που σπούδασε. Ο παππούς μου ήθελε να τα σπουδάσει όλα, μπορούσε κιόλας, αλλά μόνο ο πατέρας μου το έκατσε. Και δεν είχε βιβλία εκεί, ούτε εφημερίδες δεν υπήρχαν. Και αργότερα που άρχισε να μελετάει και λοιπά, κατάλαβε, ήρθε και έκανε παρέα με ανθρώπους που τον βοήθησαν πολύ. Αξιόλογους ανθρώπους δηλαδή. Και του άρεσε αυτό. Και έλεγε ότι αν δεν μάθεις κάτι, όταν είσαι, ότι μάθεις πολύ μικρός, αυτό σου μένει για πάντα. Και επειδή δεν είχε τη δυνατότητα, είχε ελλείψεις δηλαδή πολλές, προσπάθησε να τις καλύψει, αλλά μου λέει δεν καλύπτονται. Εγώ 5 χρονών είχα κανονική βιβλιοθήκη και επίσης μπορούσα να διαβάζω ό,τι ήθελα. Λαϊκά, περιοδικά, κόμιξ, οτιδήποτε. Όλα μαζί. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και εξακολουθεί και μου αρέσει. Δηλαδή μέχρι 2 χρονών δεν είχα πει κουβέντα, ήμουν μουγκό. Όταν μίλησα, μίλησα κατευθείαν. 3 χρονών άρχισα να τραγουδάω και να ζωγραφίζω και δεν σταμάτησα από τότε. Και 4 χρονών άρχισα να διαβάζω.
2: Αυτό το τυχαία βρέθηκα στο τραγούδι, δεν μπορώ να το συλλάβω ακριβώς.
1: Όπως είναι τυχαίο, είχαμε πάει μια εκδρομή με τα παιδιά στην Ίδρα. Μόλις είχα μπει στη σχολή και ήμουν πολύ ευτυχής. Και βρέθηκε μια παρέα που είχε. Εγώ είχα μια κιθάρα και τους τραγουδούσα. Αυτοί κάναν μπάνι και εγώ τους έκανα καντάδα απ' έξω. Και ήταν μια παρέα που ήταν του Γιώργου Παπαστεφάνου, είχαν ένα τρανζίστορ και μας ενοχλήσανε. Τους παρακαλέσαμε, το κλείσανε, ήταν πολύ ευγενικοί. Και άκουσε και ο Γιώργος, και επειδή ο Γιώργος, όπως ξέρεις, έχει αυτιά, δεν έχει μαρούλια, του άρεσε αυτό που άκουσε και μετά θέλησε να πλησιάσει και του είπε ένας, όχι, ας θα βρεθούμε στο πλοίο, και βρεθήκαμε στο πλοίο πάλι γυρνώντας. Και με ρώτησε αν ενδιαφέρομαι να ασχοληθώ με το τραγούδι πιο σοβαρά. Του είπα δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Και γιατί όχι, τότε σου λέω ότι αισθανόμουν ότι είχα κερδίσει τον κόσμο. Γιατί το να μπει στη σχολή καλών τεχνών ήταν η δυσκολότερη σχολή στην Ελλάδα που υπήρχε. Δηλαδή εμείς είμαστε 1 προς 15 και οι μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι που ήταν το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη σχολή του Πολυτεχνείου ήταν 1 προς 9. Δίναμε γύρω στους 400 για 20 θέσεις, κάτι τέτοιο.
2: Και ο Παπαστεφάνος σε πήγε στον Πατσιφά.
1: Και με πήγε στον Πατσιφά, ο οποίος το πρώτο που είπε είναι: μπορείς να τραγουδήσεις σαν δημοσχολείο. Ευτυχώς δεν το άκουσα εγώ, αλλά και να το άκουγα δεν νομίζω ότι θα καταλάβαινα τι εννοούσε ακριβώς. Του είπε ο Παπαστεφάνος: σε έφερε, λέει, κάτι τόσο καινούριο, λέει, και μου λέτε για κάτι το οποίο είναι πολύ καλό, αλλά υπάρχει. Η Βίκη είναι μία από τις τραγουδίστρες που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Πρώτη φορά την συνάντησα. Έδινε εξετάσεις για τη σχολή και μας επιτρέπαν να έχουμε ένα τρανζιστοράκι να ακούμε μουσική δίπλα εκεί πέρα, σιγά σιγά. Και άκουσα ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν το «Χάθηκε το φεγγάρι» από τη Λόλα, νομίζω. Και πήγα και είδα την ταινία τρεις φορές για να ακούσω το τραγούδι αυτό με το σχολείο. Το οποίο κάθε φορά που το ακούω εξακολουθώ να με συγκινεί. Και άκουγα μουσική από το ραδιό, δεν είχα μόνο ραδιόφωνο είχαμε, αλλά τραγουδούσαμε. Τραγουδούσαμε στο σπίτι ο πατέρας μου, ο οποίος είχε πάρα πολύ ωραία. Από τον πατέρα μου έπαθα να τραγουδάω, η αδερφή μου που επίσης είχε πολύ ωραία φωνή, και εγώ ήμουν το τρίτο μέρος, γιατί είχα την πιο σιγανή φωνή από όλους. Πάντα μιλούσα και τραγουδούσα πολύ σιγά.
2: Και μετά πώς γίνεται, πώς ξετυλίγεται το κουβάρι?
1: Θα σε γελάσω.
2: Ηχογράφησες κάτι και σε άκουσε ο Πατσιφάς?
1: Μα όχι, όχι. Ο Πατσιφάς ήταν ο παραγωγός μου ουσιαστικά. Είχα την τύχη ο διευθυντής της εταιρείας να είναι ο καλύτερος παραγωγός κατά τη γνώμη της εποχής εκείνης. Και ένας από τους καλύτερους που έχουν περάσει. Ήταν ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, δύσκολος, αλλά έμπαινε μέσα σε νερά που δεν έμπαινε κανένας άλλος. Επειδή είχε ξεκινήσει μια καινούργια εταιρεία και δεν μπορούσε να έχει φτασμένους καλλιτέχνες, έφτιαξε δική του ομάδα, ήρθε και ο Σπανός από το Παρίσι, με τον οποίο ήταν και οι πρώτες συνεργασίες, και ξεκίνησε το νέο κύμα με καινούριους καλλιτέχνες. Νέα παιδιά, οι περισσότεροι ήταν, εγώ ήμουν 20 χρονών τότε. Και έκανε τη Λύρα, που πιστεύω ότι σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι μετά τη δεκαετία του 60-55, δεν ξέρω πού ήταν, και μετά για πάρα πολλά χρόνια. Και ακόμα και σήμερα υπάρχουν τελειώματα. Σήμερα βέβαια δεν υπάρχει τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει άστο.

0: Σήμερα πρέπει όλοι να τραγουδάνε αγγλικά. Εγώ τραγουδούσα αγγλικά πριν από 50 χρόνια στις Μπουάτ, αλλά τραγουδούσα τις μπαλάντες της εποχής αυτά. Τώρα, εάν τραγουδάς ελληνικά, σε κοιτάνε περίεργα. Εκτός και αν είναι λαϊκός κυλάδικα, όπως τα λέω εγώ. Δικαίωμά του, εγώ δεν κρίνω το γούστο του καθενός, δικαίωμά του, αλλά δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κάτι. Μπορεί όμως, εγώ πιστεύω όμως ότι θα υπάρξει, γιατί το τραγούδι στην Ελλάδα ήταν το μόνο πράγμα που υπήρχε σε πολύ υψηλό επίπεδο, δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει. Το μόνο είδος τέχνης, γιατί εξακολουθώ, ας με συγχωρέσουν, να θεωρώ το τραγούδι είδος τέχνης, το οποίο δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει. Και επίσης ένα είδος τέχνης από το οποίο δεν ήταν ποτέ αποκλεισμένες οι γυναίκες.
1: Έχω ακούσει πολλούς τραγουδιστές να τραγουδούν σαν να τα λένε αγγλικά τα ελληνικά του τραγουδιού.
0: Βέβαια, γιατί έτσι είναι της μόδας.
1: Ναι.
0: Μα για να τραγουδήσεις ελληνικά πρέπει πρώτα απ' όλα να μιλάς ελληνικά. Και με ένα λεξιλόγιο 500 λέξεων δεν μιλάς ελληνικά.
1: Και από όλους αυτούς τους τραγουδοποιούς που υπάρχουν τριγύρω με έναν από τους οποίους συνεργάζεσαι κιόλας, δεν σου δημιουργούν ελπίδα?
0: Κοίτα, αυτούς που συνεργάζομαι, ναι. Αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, ως γνωστόν. Επίσης, δεν θέλω να πω ότι μόνο ένας κούκος υπάρχει. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τη σκηνή τα τελευταία χρόνια όσο θα έπρεπε για να μπορώ να έχω γνώμη. Αλλά από αυτά που ακούω, τις σπάνιες φορές που ανοίγει ένα ραδιόφωνο, εγώ δεν ακούω ραδιόφωνο πια. Αυτά που ακούω δεν μου λένε και πολλά πράγματα, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα. Εγώ ανήκω σε άλλη γενιά. Εντάξει. Υποθέτω ότι για τα παιδιά τα σημερινά αυτά είναι που τους αρέσουν και αυτά είναι τα τραγούδια της εποχής τους και πολύ καλά κάνουν. Απλώς εμένα προσωπικά δεν μου πάνε και δεν μου αρέσουν τα. Αλλά έχω ακούσει και δουλειές οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Γίνονται ακόμα δουλειές. Εγώ έχω πετύχει μία-δύο μόνο. Και τραγουδιστές βγαίνουν. Τραγουδιστές βγαίνουν πολύ καλοί. Αλλά ένα τραγούδι έχει τρία ποδαράκια. Αν δεν τα έχει αυτά τα τρία ποδαράκια, πέφτει και τσακίζεται. Πρέπει να έχει καλό στίχο, καλή μουσική και καλή ερμηνεία. Και ή δυνατόν μια σωστή ενορχήστρωση που να ταιριάζει στο τραγούδι, όχι στη μόδα.
1: Δεν ξέρω αν ακούγεται κάτω από την κουβέντα μας ο ήχος που κάνει ο αέρας στα τζάμια και στα κουφώματα. Η Αθήνα έβραζε όταν ήρθα και εδώ είχε δροσιά. Όταν ανέβηκα.
0: Εδώ το βράδυ σκεπάζουν με κουβέρτα επάνω.
1: Μπορείς να μου πεις, από όλους τους ήχους της φύσης, ποιος είναι πιο ευεργετικός για τα αισθήματά σου?
0: Το νερό. Όταν τρέχει ένα ριάκι, είχα πάει στον Όλυμπο κάποτε στα Πριόνια, που είναι οι πηγές του Ενιπέα. Ήτανε τέλος του καλοκαιριού, αρχή φθινοπόρου, και ήδη είχαν αρχίσει και σχηματιζόντουσαν κρίσταλα. Τα νερά δηλαδή παγώναν σιγά σιγά. Και από εκεί πέρα είναι πηγές, δηλαδή έρχονται νερά από το βουνό. Αυτός ο ήχος εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και γενικά ο ήχος της φύσης μου αρέσει. Δεν είναι ένας ο ήχος της φύσης. Ο ήχος της φύσης είναι μια ορχήστρα. Και επίσης μου αρέσει και η ησυχία της. Εμένα είναι η ησυχία η φύση.

0: Να σε απαντήσω, δεν ξέρω. Εγώ έχω αρρωστήσει από πολλά πράγματα και άσχημα μάλιστα. Και το σώμα μου συνήλθε σχετικά νωρίς, η ψυχή μου ακόμα παλεύει. Πιστεύω ότι όταν ένας άνθρωπος όμως έχει ενδιαφέροντα, μπορεί να συνέλθει πιο εύκολα. Και επίσης αν έχει φίλους. Πιστεύω ότι η μοναδική πραγματική ανθρώπινη σχέση είναι η φιλία. Συμφωνώ απολύτως με τον Επίκουρο σε αυτό. Όλες οι άλλες έρχονται και παρέρχονται, είναι πολύ έντονες, αλλά έρχονται και παρέρχονται. Η φιλία είναι η μόνη σχέση η οποία πραγματικά είναι σχέση. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Και αυτό μου έχει αποδειχθεί. Αλλά είναι πολύ σπάνια, πάρα πολύ σπάνια.
1: Έχεις σκεφτεί για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το χάλι σήμερα? Το οικονομικό ας πάρουμε πρώτα και όλες τις επιπτώσεις.
0: Θα με επιτρέψεις να σου πω ότι θεωρώ απόλυτα υπεύθυνους αυτούς που κυβερνάνε. Και αυτός που κυβερνιέται έχει την ευθύνη του σαφέστατα, αλλά αυτός ο οποίος κυρίως έχει ευθύνη είναι αυτός που κυβερνάει. Δηλαδή σε ένα καράβι όταν φαλήρει δεν λέμε ότι έφταιγε ο Μούτσος, λέμε ότι έφταιγε ο καπετάνιος. Έχω αδικό?
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, ο καπετάνιος φταίει. Ποιοι ήταν οι καπετανέοι στα καράβια μας? Εκεί τα στείλανε. Στα βράχια. Και είναι κρίμα, γιατί δεν νομίζω ότι αξίζει και στον τόπο και σε αυτό το λαό αυτό το πράγμα, γιατί σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι από τους πιο ωραίους λαούς στον κόσμο. Αλλά όταν ζαβώσουν, ζαβώνουν πολύ άσχημα. Το κυριότερο είναι ότι ο ένας βλέπει τον άλλον στραβά. Υπάρχει το περίφημο ανέκδοτο «Να ψοφείς το μουλάρι του γείτονα». Δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι σε εποχές που τώρα, δηλαδή, γιατί παλιότερα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, ίσως και τώρα να υπάρχει σε μερικά μέρη πιο μικρά. Η Αθήνα έχει γίνει μια ζούγκλα και ήταν μία από τις πιο ωραίες και ήμερες πόλεις στον κόσμο. Εγώ θυμάμαι δηλαδή την Αθήνα του 60 και του 70 και κλαίω. Ο καθένας έχει την ευθύνη του εαυτού του. Σαφέστατα έχουμε ευθύνη.
1: Ναι.
0: Αν ο καθένας κοίταγε τον εαυτό του καλύτερα και τη συμπεριφορά του και τις πράξεις του, θα είμαστε όλοι καλύτερα. Αλλά αυτό πρέπει κάποιος να στο διδάξει, Μάνο. Ο άνθρωπος δεν γεννιέται σοφός, γίνεται. Ούτε γεννιέται ιδιαίτερα έξυπνος, γίνεται. Βλάκας μπορεί να γεννηθεί, αλλά έξυπνος όχι.
1: Η παιδεία δηλαδή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Το σημαντικότερο. Και όταν λέω παιδεία δεν εννοώ σχολείο μόνο. Η παιδεία είναι κάτι πολύ πιο γενικό και πολύ πιο σφαιρικό και πολύ πιο σύνθετο από αυτό το οποίο πιστεύουμε οι περισσότεροι. Δηλαδή ας πάρουμε αυτό που έχουμε απέναντί μας. Έχω ένα λαπιτόπι εδώ πέρα ανοιχτό. Μπορείς να μπεις μέσα και να ψάξεις να βρεις τα πάντα. Το θέμα είναι τι ψάχνεις να βρεις. Για να ψάξεις να βρεις κάτι, κάτι πρέπει να ξέρεις να ψάξεις να το βρεις. Αν δεν ξέρεις τίποτα θα πατήσεις ένα κουμπί και ό,τι βγει μπροστά σου. Βγει πόλεμος, βγει πορνό, βγει ό,τι θέλεις. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις τι ψάχνεις και τι θέλεις να μάθεις. Εάν θέλεις να μάθεις. Γιατί εγώ τους περισσότερους που έχω γνωρίσει δεν θέλουν να μάθουν τίποτα. Υποτίθεται ότι τα ξέρουν όλα, έτσι νομίζουν. Μανάρι μου, αυτό είναι σαν όταν πας να φυτέψεις κάτι, δεν το φυτέψεις πάνω στο βράχο. Το φυτεύεις σε χώμα. Γιατί το φυτεύεις σε χώμα? Γιατί εκεί θα βγάλει ρίζες, εκεί θα πάρει τροφή, εκεί θα μεγαλώσει. Λοιπόν, όταν φυτεύεις έναν άνθρωπο στο βράχο, μη σου φαίνεται περίεργο αν δεν βγει τίποτα.
1: Και ποιος είναι ο βράχος της καθημερινότητας όπου μας φυτεύουν συνήθως?
0: Η άγνοια, η μυσαλλοδοξία, η φτώχεια, η οποία φτώχεια δεν οφείλεται πάντα στον άνθρωπο αυτόν που την έχει. Αλλά μερικές φορές οφείλεται και στον ίδιο. Δηλαδή ένας χαρτοπαίκτης δεν μπορεί να γκρινιάζει για τη φτώχεια του, ούτε ένας ο οποίος δεν εργάστηκε ποτέ του. Εκτός και αν είχε περιουσία από τον πατέρα του και αυτή κάποια μέρα μπορεί να τη χάσει. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο άνθρωπος το κάνει μόνος του για τον εαυτό του και αν είναι ο τύπος του και ο χαρακτήρας του και για τους άλλους. Έτσι γίνεται η κοινωνία. Ξεκινάει από μονάδες και γίνεται ένα σύνολο. Δεν ξεκινάει από σύνολο για να γίνει μονάδα η κοινωνία. Όλοι μας, εμείς είμαστε η κοινωνία και είμαστε υπεύθυνοι για την κοινωνία που ζούμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε ανεύθυνοι. Δεν γίνεται.

0: 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί μέσα στα χρόνια, πες μου ένα-δύο πρόσωπα που είναι φάρη μέσα στο μυαλό σου, ότι είναι στηρίγματα με κάποιο τρόπο η σκέψη τους.
3: Η φάρη για μένα, όπως σου είπε, ήταν η διδασκαλία μου. Είχα την τύχη να έχω μία καθηγήτρια στο σχολείο που τη λέγανε Αντιγόνη Θρεψιάδη, που αν υπήρχαν 20 εκπαιδευτικοί σαν κι αυτήν θα μας τελειώσει σήμερα. Είχα δάσκαλο τον Γιάννη τον Μόραλη, είχα δάσκαλο τον Πάνο τον Σαραφιανό, είχα δάσκαλο τον Παντελή τον Πρεβελάκη, 4 χρόνια. Και μόνο να τον ακούγες να μιλάει σου έφτανε. Αυτός ο άνθρωπος είχε ζήσει όλη τη ζωή στη Γαλλία και βεβαίως μιλούσε και έγραφε γαλλικά σαν Γάλλους. Και εξακολουθούσε και είχε μάνο μία τόσο βαριά κριτική προφορά που ήταν πραγματικά αριστούργημα. Δηλαδή έλεγε όλες τις, πώς να σου πω, τους όρους, τις ιστορίες της τέχνης κλπ. Μία κριτική, μου σκεύει στο τσέ, αυτό. Τελείως, ήτανε τελείως κριτήκαρος. Και είχε ζήσει όλη του τη ζωή στη Γαλλία. Και άλλοι πηγαίνουν για ένα μήνα έξω και γυρνάνε και τα ελληνικά τους δεν είναι πολύ καλό. Άσε με να χαρίσει, παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τζαντίζομαι γιατί δεν κάνει. Ναι.
2: Γιατί δεν κάνει, δεν είναι ευεργετικός ο θυμός καμιά φορά και η τσαντίλα?
3: Για μένα όχι. Εμένα σκάει το κεφάλι μου πολύ εύκολα. Δεν θέλω να ξανασκάσει. Έχει σκάσει 2 φορές, του φτάνει. Δηλαδή, πώς να σου εξηγήσω. Εκνευρίζομαι. Ομολογώ ότι δεν τα πάω καλά με τη βλακεία. Συγγνώμη, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι βλάκας αυτός ο οποίος δεν είναι πολύ έξυπνος. Είναι βλάκας αυτός ο οποίος κάνει τον έξυπνο. Αυτός είναι ο βλάκας ο πραγματικός. Και δυστυχώς είμαστε γεμάτοι από αυτούς.
2: Έχει δίκιο ο Σαββόπουλος που λέει εκείνο που με τρώει, εκείνο που με σώζει. Μήπως έχουμε μια τάση προς την αυτοκαταστροφή?
3: Αγόρι μου, είμαστε άνθρωποι και έχουμε ό,τι τάσεις έχει, μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Θα διαλέξεις κάτι, κάτι θα σου πάει περισσότερο και αυτό θα ακολουθήσεις. Εγώ έχω διαλέξει πια, είμαι αρκετά μεγάλη για να έχω διαλέξει και ελπίζω να μπορέσω να το διατηρήσω σε όλη μου τη ζωή. Ένα πράγμα έχω διαλέξει και δεν θέλω να το πω γιατί μπορεί να ακούγεται πολύ έτσι.
2: Για πες το μου όμως.
3: Δεν θέλω. Εγώ μανάρι μου, μπορώ να σου το πω και αν θες πίστεψέ το. Ό,τι κάνω και ό,τι θα κάνω και ό,τι θέλω να κάνω είναι μόνο από αγάπη, από τίποτα άλλο. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο χρειάζομαι. Χρειάζομαι τίποτα άλλο. Και από τον εαυτό μου προς τους άλλους και από τους άλλους προς εμένα. Δηλαδή αυτό το πράγμα πιστεύω ότι αρκεί, αν μπορεί κανένας να το πιάσει και να το καταλάβει, για να ζήσει καλά και να βοηθήσει και να... αυτό που δει γύρω του να είναι θετικό και ωραίο. Δηλαδή εμένα μου αρέσει τη ζωή μου να την κάνω ευκολότερη, γιατί έχω περάσει δύσκολη ζωή. Εγώ είμαι ένα άνθρωπος ευλογημένος, αλλά έχω περάσει πολύ δύσκολη ζωή. Είμαι ευλογημένος άνθρωπος. Γιατί είχα ευκολίες, είχα ταλέντα, αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι αυτά τα ταλέντα δεν ήταν η ιδιοκτησία μου. Είμαι φορέας τους απλώς. Και είμαι υποχρεωμένη απέναντί τους. Δεν είναι υποχρεωμένα αυτά απέναντί μου. Είμαι υποχρεωμένη να τα υπηρετώ όσο αντέχω και όσο με παίρνει. Και όσο μου αφήνει η φρικτή μου τεμπελιά. Είμαι πρωταθλήτρια σε αυτό.

0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Σε λίγο έρχεται η Ιερή Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς θα τα πούμε τα μεσάνυχτα τη γνωστή ώρα. Ευχαριστώ πολύ, καλό πρωινό να έχετε και καλό ξημέρωμα. Τα σέβουν.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά δυναμικά, χαρούμενα για την κατάκτηση του Final Four από τους Ερυθρόλευκους. Συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς παίκτες, συγχαρητήρια στους φιλάθλους της ομάδας. Πάντα έτσι χαρούμενες στιγμές, γεμάτος ο Πειραιάς, πλημμυρισμένος με πάρα πολύ κόσμο. Μέχρι αυτή την ώρα 5 και 2 πρώτα λεπτά. Το πάρτι είναι σε απόλυτη εξέλιξη εκεί στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο. Οι παίκτες εμφανίζονται αυτή την ώρα στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου. Υπάρχει πολύ μεγάλο, πολύ πανηγυρικό κλίμα. Ξημερώματα Δευτέρας 25 Μαΐου 2025. Πριν από μισή ώρα περίπου, το πούλμαν με τους παίκτες και τις οικογένειες των παικτών πέρασε τη λεωφόρο Συγκρού εδώ μπροστά από τα γραφεία μας και κατευθύνθηκε προς το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, που χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού αποθεώνουν τους πρωταθλητές της Ευρώπης σε μια πραγματικά βραδιά πανηγυρική, μια βραδιά που χάρισε πολύ μεγάλες συγκινήσεις στον κόσμο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, έτσι θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211 10 80 880. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Και εκτάκτως σήμερα, όποιος φίλαθλος του Ολυμπιακού θέλει να μιλήσει στον αέρα των Παραπολιτικών, έτσι, για αυτή τη βραδιά, για αυτό το πάρτι που είναι τώρα σε εξέλιξη. 211 10 80 880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μοιραστείτε τη χαρά σας μαζί μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει βάλει τις μουσικές για σήμερα και κάθε μέρα και φυσικά. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Λοιπόν, μια διαφορετική έναρξη. Πάμε να συνδεθούμε με τον Πειραιά, να ακούσουμε τους πανηγυρισμούς. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί όπου χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού αποθεώνουν τους πρωταθλητές.

0: Με το κύπελο.
1: Το σωστό, το
2: τελείωνε.
1: Δώστε μου ένα
0: δευτερόλεπτο. Ο Κώστας Παπανικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού, έχει το λόγο.
1: Αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία, πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Coach.
2: Ποιος?
0: Ο Μπαρτζόκας. Τον καλούν.
1: Το αξίζεις.
2: Όχι κατευθείαν.

0: αδερφοί Αγγελόπουλοι επίσης σηκώνουν την κούπα. Την ώρα που χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού πραγματικά 5 και 5 πρώτα λεπτά βρίσκονται εκεί στο Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο, και περιμένουν και γιορτάζουν αυτή τη μεγάλη φιέστα.
1: Αρχηγέ μας, πρέπει να μιλήσει στο κοινό, σε όλο το κοινό.
0: Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος είναι ο αρχηγός που συνεχίζει έτσι την παράδοση των μεγάλων αρχηγών, των μεγάλων καπετάνιων της ομάδας, με πολύ μεγάλες κατακτήσεις στην καριέρα του.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε συνδεδεμένοι.
3: Ολυμπιακός σημαίνει...
0: Για να ακούσουμε τον Παπανικολάου.
3: Και να φωνάζεις με όλη
2: τις δηλώσεις του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου.
3: Αυτό είναι Ολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερο. Όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι όσοι σε όλη την Ελλάδα, όσοι μας είδαν από τα σπίτια τους, όλοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
2: Βαθιά συγκινημένος.
0: Ουσιαστικά ο Παπανικολάου είναι ο συνδετικός κρίκος. Είναι ο συνδετικός κρίκος του χθες με το σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι στα 36 του έχει, που συμμετέχει με τον Ολυμπιακό, είναι το 10ο Final Four για τη δική του την καριέρα. 9 με τα Ερυθρόλευκα από τα 15 που έχει λάβει μέρος στην ομάδα. Και το 1 το 14 με την Μπαρτσελώνα. Μεγάλος παίχτης, κορυφαίος αρχηγός. Πολύ μεγάλη τιμή για αυτόν να σηκώνει την κούπα με τον Ολυμπιακό και φυσικά έχει συνδεθεί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ομάδας. Λοιπόν, καλημέρα Ολυμπιακή, καλημέρα σήμερα. Εδώ από τα παραπολιτικά η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έτσι, τέτοιες επιτυχίες θέλουμε για την ομάδα, για όλες τις ελληνικές ομάδες να φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης και να μην είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης μόνο για τα δυσάρεστα, να είμαστε και για τα ευχάριστα, βρε παιδιά. Και μόνο ο αθλητισμός, η αλήθεια είναι ότι μας φέρνει ευχάριστα τα τελευταία χρόνια.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Νικόλα το Χαλκίδη, στην διανομή των εφημερίδων. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη, τον οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, Βασίλη. Τα συγχαρητήριά τους στους φίλους του Ολυμπιακού. Καλημέρα και από τη φίλη την Αλεξάνδρα που μου στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από έναν φουλ βάζελο, ο Θωμάς, ο φίλος ο Θωμάς, που χάρηκε φουλ για την επιτυχία του Ολυμπιακού. Μπράβο του, που έφερε την κούπα στην Ελλάδα, το άξιζε και το πήρε. Καλή Δευτερούλα, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Παρομοίως, Θωμά, παρομοίως. Κι εγώ, έτσι είμαι, ακριβώς όπως εσύ. Κι εγώ το χάρηκα πολύ. Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους. Σερούλα με την όμορφη την Παρεούλα. Καλή εβδομαδούλα και καλή Δευτερούλα. Καλημέρα στον Νίκο από το πανέμορφο Αίγιο. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, Νίκο μου. Να είσαι καλά με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Τώρα ο φίλος, η φίλη η Ελενίτσα από την Οικομενίτσα στέλνει απάντηση στον Νίκο από το Αίγιο που μας έστελε την Παρασκευή ευχές για το... Καταλάβατε. Γιατί σας έχω πει εδώ, η πρωινή αφετηρία, είμαστε μια πολύ πολύ μεγάλη παρέα. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά εβδομάδα. Καλή Δευτέρα σε όλους, καλό ξημέρωμα. Για να συνδεθούμε και πάλι με τον Πειραιά.
1: Πόσοι είμαστε, δεν βλέπω. Πόσοι.
0: Χιλιάδες.
1: Ολυμπιακός, σε λίγους μήνες.
0: Ο κύριος Αγγελόπουλος
1: μιλά. Θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Να είστε καλά.
0: Τα λόγια του Προέδρου του Ολυμπιακού, του κ. Αγγελόπουλου. Να ακούσουμε και τον αδερφό του, τον έτερο Πρόεδρο του Ολυμπιακού.
2: Δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
0: Η νύχτα έχει γίνει μέρα.
3: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους προέδρους μας, τον coach, τον αρχηγό και όλους μας τους παίκτες για όλο αυτό που μας χάρισαν. Όλοι μαζί τώρα! Ολυμπιακός! Ολυμπιακός!
0: Λοιπόν, έτσι, χαρούμενες στιγμές, πολύ χαρούμενες στιγμές εκεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου χιλιάδες φίλαθλοι της ομάδας γιορτάζουν έτσι αυτή τη μεγάλη φιέστα, με μια πολύ μεγάλη φιέστα, την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μπράβο τους, μπράβο τους. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε σένα και στην παρέα. Ο φίλος ο Βάιος από τη Λαμία. Συγχαρητήρια για το κύπελο που πήρε ο Ολυμπιακός. Πραγματικά το άξιζε. Και εύχομαι, λέει, μπράβο, λέει, και πάλι για την επιτυχία της ομαδάρας του Ολυμπιακού, λέει ο φίλος ο Βάιος. Να είσαι καλά, Βαϊέ μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα από την Κέρκυρα, από το φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάρα πολύ μου αρέσουν οι ακροατές της εκπομπής, διότι βλέπω από τα μηνύματα που πάρα πολύ είμαστε Παναθηναϊκοί και όμως τα συγχαρητήριά μας είναι μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα, Έρη, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Αν και είμαι Παναθηναϊκός, χαίρομαι πάρα πολύ να είναι η χώρα μας στην κορυφή. Καλή εβδομάδα.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Ακριβώς όπως το λες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, έτσι, όταν είσαι πραγματικός φίλαθλος, να χαίρεσαι με το να βλέπεις μια ελληνική ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Όλα τα υπόλοιπα είναι μικρότητες. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε... Νάτι, η Σοφία! Σοφία από το Σίδνεϊ! Γεια σας από το Σίδνεϊ, καλή Δευτέρα! Δεν κοιμηθήκατε όλο το βράδυ, δεν κοιμηθήκαμε, λέει, όλο το βράδυ, αφού βλέπαμε το παιχνίδι. Είμαστε τώρα πάρα πολύ κουρασμένοι, λέει, αλλά το αξίζει. Μας τρέλανε ο Ολυμπιακός. Όλη η ομογένεια της Αυστραλίας είναι ενθουσιασμένη, λέει η Σοφία και ο Παύλος από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Να είστε καλά, παιδιά. Πάντα να έχουμε χαρές, να χαιρόμαστε με τις ελληνικές ομάδες, τα ελληνικά χρώματα να φιγουράρουν παντού, να γίνονται απόλυτοι πρωταγωνιστές στον αθλητισμό. Έτσι, σε αυτά τα αθλήματα που αγαπάμε, που λατρεύουμε. Και είναι τρομερό, παιδιά. Η ώρα είναι 5 και 4. Είναι χιλιάδες κόσμος αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Είναι χιλιάδες κόσμος στους δρόμους. Την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι, ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους. Μηχανάκια, χαμός, συνθήματα, καπνογόνα. Και όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πανηγυρισμούς είχαμε σε ολόκληρη τη χώρα. Από άκρη σ' άκρη. Και βεβαίως εσείς που ζήσετε στο εξωτερικό, όπως η φίλη μας η Σοφία από το Σίδνεϊ, όσοι ζείτε στο εξωτερικό, γιορτάζετε κι εσείς αυτή τη μεγάλη Ολυμπιακή χαρά. Τώρα όλοι αυτοί οι χιλιάδες θα πρέπει να πάνε για δουλειά οι άνθρωποι. Αλήθεια τώρα, κανονικά πρέπει να πάρουν άδεια όλοι. Σερί, σερί. Αυτό είναι το απόλυτο σερί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική. Επαναρχόμαστε. Φυσικά θα συνδεόμαστε με το Δημοτικό Θέατρο να ακούμε τις δηλώσεις των παικτών και με πολύ καλή διάθεση να σας πούμε όλα τα νέα της ημέρας.

0: 92,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, αυτό είναι ένα καινούργιο τραγουδί του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είναι αφιερωμένο, επειδή όπως κατάλαβατε όσοι ακούσατε λέει Ρίτα Ρίτα, είναι αφιερωμένο από μένα στην ακροάτρια της εκπομπής, την πιστή ακροάτρια τη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη. Τη στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και αυτό το τραγουδάκι αφιερωμένο εκεί, στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας.

Σας το είπα εγώ, ακούει η Ρίτα. Γεια σου Ρίτα. Καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο από τη Χίο που μας παίρνει πάντα τηλέφωνο. Στη Δανάη από το Νέο Κόσμο, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, τι καιρό θα έχουμε σήμερα.

Στην κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερά και Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, πιθανότατα να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Εδώ στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν και κάποιες τοπικές βροχές. Από το απόγευμα όμως ο καιρός θα είναι αίθριος και η θερμοκρασία από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Την αγάπη μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν ο καιρός. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και ίσως το απόγευμα κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά του νομού, η θερμοκρασία και εκεί από 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα το ημερολόγιο 25 Μαΐου 2026 και ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 6 πρώτα λεπτά σε κάτι παραπάνω από μισή ώρα από τώρα και θα δύσει στις 8 και 38 το απόγευμα.

0: Βασιλιάς λοιπόν της Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Πάμε να ακούσουμε λίγο την περιγραφή το τέλος του αγώνα.
1: Ο Χεζόνι ήταν κλεισμένος, πήρε την μπάλα ο Κέκε. Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα. Έξω! Πήρε το ριμπάο ο Τζόνς, ο Πίτερς. Τέλος! Τέλος! Τέλος! Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας. Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε. Φύγετε από το Χατζηκυριάκιο, από τα Καμίνια, από το Πέραμα. Κατηφορήστε προς τα κάτω και φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2025-2026 είναι πρωταθλήτης Ευρώπης. Είναι αυτός που κατακτά την Ευρωλίγκα. Μεγάλη μάχη απέναντι στη Ρεάλ. Μεγάλη μάχη. Μεγάλος πρωταθλητής. 92-85 το τελικό σκορ.
0: Μάλιστα, αυτή ήταν η πολύ ωραία περιγραφή του συναδέλφου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Κώστα Παπανικολάου, τον αρχηγό της ομάδας, και τον Σάσα Βενζέκοφ, έναν από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές της βραδιάς.
2: 5 χρόνια παρουσία σε Final Four, τα οποία είχαν τα πάνω τους, τα κάτω τους, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να γευτούμε κι εμείς αυτόν τον νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας, που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος τις προηγούμενες χρόνες. Εμείς αδικούσαμε στον τον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε.
3: Νομίζω δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Είμαστε παιδιά μαζί εδώ και 4-5 χρόνια. Με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, είχαμε φτάσει στην πηγή πολλές φορές. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν σταματήσαμε ποτέ να δουλεύουμε, ποτέ να πιστεύουμε. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια αξίζαμε μια Ευρωλίγκα και έφτασε η στιγμή να την πάρουμε. Η Ρεάλ έχει φοβερό προπονητή, φοβερό επιτελείο. Έχει φοβερούς παίχτες, έχει με βαριά φανέλα, έχει πόσα ευρωπαϊκά. Ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολο. Μας ώθησε στα άκρα, απέκτησε πολύ σκληρά. Και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν την κατάκτηση.
0: Φυσικά, να ακούσουμε τον απόλυτο πρωταγωνιστή, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που μίλησε για τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς και τους αδερφούς Αγγελόπουλους, τους ιδιοκτήτες της ομάδας.
4: Είναι μεγάλη χαρά. Και πολύ είναι χαρά, γιατί δίνεις χαρά σε άλλους ανθρώπους. Και ο κόσμος της ομάδας μας το αξίζει πραγματικά.
5: Πώς το ζήσατε?
4: Με ένταση και στρες, γιατί ήταν κάτι που περιμέναμε. Οι μεγάλοι στόχοι με τα μεγάλα επιτεύγματα θέλουν να κοπιάσεις πολύ.
6: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε. Τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
7: Είναι δύσκολο να τα εκλογικεύσουμε τώρα. Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγκα. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Είχε την ιδιαιτερότητα, άξιζε ο κόπος. Το αξίζει όλος ο Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει την Ευρωλίγκα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις. Γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγκα για λεπτομέρειες να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
8: Τίποτα, είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Δεν ήταν καμία μια καραμέλα. Είμαστε νικητές. Το έχετε δει, όταν για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, μέσα με νίκες τρομακτικές, μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017, όταν χάσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Λέω, ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, είναι συγκλονιστικές στιγμές. Αυτό που ζούμε με τον κόσμο είναι κάτι μοναδικό, καταπίστευτο.
0: Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η νύχτα έγινε μέρα σε όλη τη χώρα. Συνθήματα, ιαχές, βαγγαλικά, παντού, πανηγυρισμοί. Σε ολόκληρη τη χώρα πάμε να πάρουμε μια ηχητική γεύση.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Λοιπόν, με αυτούς τους ξέφρενους λοιπόν παρηγυρισμούς γιόρτασαν απανταχού οι Ολυμπιακοί την μεγάλη αυτή κατάκτηση, αθλητική κατάκτηση, ολονύχτη οι πανηγυρισμοί, σιγά σιγά αποχωρούν από το Δημοτικό Θέατρο οι φίλαθλοι, οι οποίοι έχουν μαζευτεί και χιλιά τα χιλιάδες για να γιορτάσουν αυτή τη μεγάλη φιέστα. Όλη νύχτα πανηγυρισμοί ξέφρενοι, μεγάλες στιγμές για τον Ολυμπιακό, μεγάλες στιγμές και για τους φιλάθλους της ομάδας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr και 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Για καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή Δευτερούλα σήμερα.

Αυτή η βραδιά όμως σημαδεύτηκε από μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυσάρεστη γιατί έφυγε ένας νέος άνθρωπος, η γνωστή σε όλους μας, η γογό Μαστροκώστα, 55 χρονών, έφυγε από τη ζωή. Και την είδηση την έκανε γνωστή η κόρη της πριν από λίγες ώρες. Μέσω των social media έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση στο κοριτσάκι της. Η γογό Μαστροκώστα, παρουσιάστρια, γυμνάστρια, γνωστή σε όλους, αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια προβλήματα υγείας. Είχε μιλήσει και η ίδια ανοιχτά για την περιπέτειά της όταν διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο λίγες μέρες με αφού του είχε γεννήσει το παιδάκι της. Και από τότε ξεκίνησε τον αγώνα της, πάντα με αξιοπρέπεια, πάντα με δύναμη, πάντα με πολύ μεγάλο κουράγιο. Τις τελευταίες μέρες συνοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, δύσκολες συνθήκες. Το κορίτσι της λοιπόν η Βικτόρια, ο καρπός του ερωτά της με τον Τραϊανό Δέλλα, ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή που έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έκανε μια ανάρτηση για τον άγγελό της, έτσι χαρακτηρίζει τη μανούλα της, στα social media. Καλό παράδεισο λοιπόν στη γογό Μαστροκώστα που έφυγε πολύ νέα σε ηλικία μόλις 55 χρονών. Πραγματικά πολύ δύσκολες στιγμές και για την οικογένειά της, για το παιδί της πάνω απ' όλα, για το σύζυγό της, αλλά και για το όλη της την οικογένεια. Ελαφρύνανε το χώμα, πολύ άδικο και πολύ σκληρό να φεύγουν νέοι άνθρωποι που έχουν πολλή ζωή μέσα τους. Όμως η γογό Μαστροκώστα σε αυτά τα χρόνια που αντιμετώπισε αυτή την ασθένεια την κοίταξε στα μάτια. Την κοίταξε στα μάτια, αναμετρήθηκε και ήταν μια γυναίκα η οποία δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για την περιπέτειά της. Έδωσε κουράγιο και δύναμη και σίγουρα από εκεί ψηλά θα βοηθάει το παιδί της, την οικογένειά της και θα είναι πράγματι ο φύλακας άγγελός τους. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που μας χάρισε τέτοια χαρά. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, φωνάζει ο Πέτρος. Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Φαντάζομαι όλοι οι Ολυμπιακοί σήμερα που θα πάνε για δουλειά θα πάνε άϊπνοι τελείως. Σερί. Από τους πανηγυρισμούς, μάλλον από πριν, από την προετοιμασία. Κάποιοι που πήγαν στο γήπεδο, χιλιάδες, 15.000 ήταν στο γήπεδο. Όλοι όσοι το παρακολούθησαν από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Και όσοι συνέχισαν μετά στα πανηγύρια, θα πάνε άϊπνοι στη δουλειά, αλλά με την καρδιά τους γεμάτη χαρά για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία.

Την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Γεια σου Νίκο μου, φτιάχνω λέει τον καφέ μου, σιγά σιγά λέει Ολυμπιακά. Φτιάχνω τον καφέ μου και ετοιμάζομαι για δουλειά. Ψιλοάϊπνος, λέει είμαι, ψιλό, χοντρό, άϊπνος.

0: Ξεκινάει λοιπόν η εβδομάδα, μια εβδομάδα που σημαδεύεται και από τις εξετάσεις που δίνουν τα παιδάκια, οι έφηβοι και τις προαγωγικές, αλλά φυσικά και για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν την ερχόμενη Παρασκευή. Η αγωνία κορυφώνεται, το άγχος κορυφώνεται των παιδιών, των γονιών. Είναι μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία. Πραγματικά θεωρώ ότι στην πιο όμορφη ηλικία των παιδιών περνάνε μια δοκιμασία άνευ προηγουμένου. Σε συζητήσεις που κάνω έτσι με γονείς και τα λοιπά, πραγματικά είναι πάρα πολύ πιεσμένα τα παιδιά. Δηλαδή, ανεξάρτητα κατά πόσο είναι προετοιμασμένα, δεν είναι, αισθάνονται μάλλον, έτσι, γιατί με τόσο διάβασμα που έχουν ρίξει, όλα προετοιμασμένα είναι τα παιδιά. Το θέμα είναι ότι αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρα. Εγώ είμαι πολύ κατά των πανελλαδικών, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, δηλαδή θεωρώ ότι αυτό είναι τελείως λάθος. Δεν ξέρω ποιος το έχει επινοήσει αυτό, να μας δώσει έτσι το σκεπτικό του, ας πούμε, που σε ηλικία 17 χρονών παιδιά που θα έπρεπε να χαίρονται τη ζωή τους, τα νιάτα τους, τη χαρά τους, μπαίνουν σε όλη αυτή τη διαδικασία κλειδωμένα μέσα στα σπίτια, μέσα στα φροντιστήρια, πίεση από το σχολείο, πίεση από το φροντιστήριο. Οι γονείς, οι περισσότεροι δεν πιέζουν τα παιδιά τώρα, κακά τα ψέματα. Λίγοι είναι αυτοί τώρα που μπαίνουν στη διαδικασία και λένε κάτσε, διάβασε κτλ. Αλλά υπάρχει πίεση. Και αυτό το μην αγχώνεσαι που τους λες, τους αγχώνει ακόμη περισσότερο. Άσε που, μα δεν υπάρχει μηχανισμός on-off, κουμπί, μην αγχώνεσαι, αγχώσου. Από άμεσα τίθεται σε τηλεφωνική γραμμή για ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών από το Υπουργείο Παιδείας. Για να ακούσουμε τι δήλωσε η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη.
1: Θα ξεκινήσουμε μια τηλεφωνική γραμμή με τη συνεργασία των ψυχολόγων που υπηρετούν στα κεδασί, στα κέντρα όπου τα παιδιά πηγαίνουν για τις νοματεύσεις τους. Οι άνθρωποι δίνουν από το χρόνο τους στην περίοδο των πανελλαδικών και αυτό θα εξακτηνώνεται σε όλα μας τα περιφερειακά κέντρα, τα οποία, όπως σας είπα, ονομάζονται κεδασί, με τους ψυχολόγους. Θα μας βοηθήσουν και οι ψυχολόγοι από το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε πάντα η γραμμή, ακόμα και τις ώρες που δεν λειτουργούν τα κεδασί, να μπορεί να απευθύνεται κάποιο παιδί που έχει μια αγωνία, μια ερώτηση. Θέλει εκείνη τη στιγμή να νιώσει ότι υπάρχει κάποιος, ότι μπορεί να μιλήσει. Ακριβώς. Ναι. Και ξέρετε, κάποια στιγμή παγώνουμε. Είμαστε μπροστά εδώ, σε μια διαδικασία. Ναι, θέλουμε κάπως να ξεκλειδώσουμε. Για να μπορούμε να έχουμε κάθε στιγμή αυτή την περίοδο μια γραμμή, μια φωνή, έναν άνθρωπο που μπορεί να σε ακούσει.
0: Λοιπόν, μια ψυχοφθόρα διαδικασία η οποία έχει και κόστος. Έχει το ψυχικό κόστος που είναι το μεγαλύτερο, αλλά έχει και το οικονομικό κόστος για τους γονείς, έτσι, το τι λεφτά δίνουν στα φροντιστήρια, το τι μεγάλη επένδυση έχουν κάνει οι γονείς και με πολύ πόσο μεγάλο κόπο πληρώνουν τα φροντιστήρια αυτά για να μπορέσουν τα παιδιά τους να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ανεκδίκητο. Και μετά λέμε δημόσια δωρεάν παιδεία. Ποια είναι η δημόσια και ποια είναι η δωρεάν? Πού ακριβώς είναι αυτά τα δύο? Εγώ σας είπα, έχω τελείως διαφορετική αντίληψη. Θεωρώ ότι το πιο ωραίο πράγμα θα ήταν να μπαινε ένα παιδί στη σχολή προτίμησής του. Και μετά σιγά σιγά να γινόταν η διαλογή. Περνάς, δεν περνάς, κόβεσαι, δεν προχωράς κτλ. Αλλά αυτό βέβαια δεν βολεύει το σύστημα και πάμε τώρα σε ένα άλλο σύστημα που λέγεται Εθνικό Πολιτήριο. Και κάπου διάβασα, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει, θα το δούμε και στην πορεία, ότι θα υπάρχει και ένας φάκελος ο οποίος θα ακολουθεί το παιδί από τα νηπιακά του χρόνια. Με κοιτάει η Παναγιώτα και κουνάει το κεφάλι. Ναι, θα ακολουθεί, λέει, ο φάκελος αυτός το παιδί από τα νηπιακά του χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην τρίτη λυκείου. Δηλαδή το παιδί το έχουμε που το έχουμε αγχώσει στο λύκειο, το έχουμε που το έχουμε αγχώσει στο γυμνάσιο για το λύκειο, να μην τα αγχώσουμε τώρα και από το νηπιαγωγείο, ότι ο φάκελος αυτός θα τον ακολουθεί, λέει, μέχρι την τρίτη λυκείου, για να δουν την εξελεκτική πορεία της μάθησης, να δουν κατά πόσο η βαθμή του, η συμπεριφορά του, οι μαθησιακές του γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες φτάνουν μέχρι τα 18. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν, αφήστε τα παιδιά να χαρούν. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή που πρέπει να είσαι αμήλυτος, ακούνητος, να μην χαμογελάς και να είσαι αγαλματάκι ακούνητα μέρα ή νύχτα? Τι είναι αυτό το χάλι που τους έχει πιάσει όλους, όλα τα παιδάκια να είναι σε μια καρέκλα σούζα? Τι είναι αυτό, και μόλις το παιδί γυρίσει και κάνει προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, α, έχει πρόβλημα το παιδί σας, κυρία μου, α, πώς, ναι, χαμογελάει παραπάνω. Τι να σας πω, Εντάξει, μπορεί να είναι και η δική μου προσωπική γνώμη. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Εμένα πάντως μου φαίνονται όλα αυτά περίεργα. Διότι όλοι σε μια κοινωνία μεγαλώσαμε, όλοι μάθαμε γράμματα, κανένας δεν έμεινε αγράμματος και κανένας δεν τελείωσε η ζωή του όταν δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο. Ίσα-ίσα μπορώ να σας πω ατελείωτες ιστορίες με ανθρώπους που μπορεί να τελείωσαν το πανεπιστήμιο και να έκαναν κάτι τελείως διαφορετικό. Μπορεί να επέλεξαν νωρίτερα να μην δώσουν εξετάσεις. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι πολύ πριν είπαν: «Όπα, αυτό δεν είναι για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάρω κάτι άλλο».
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καλή εβδομάδα. Λόγω αργίας εδώ, απολαύσαμε τους πανηγυρισμούς για τον Ολυμπιακό. Και τώρα πίνουμε το καφεδάκι μας. Η Ελένη και ο Θοδωρής. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Αγαπημένοι μας, Ελένη και Θοδωρή. Χρόνια πολλά, Ελένη, για τη γιορτή σου. Να είστε γεροί, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, να ακούτε πάντα παραπολιτικά και να περνάτε όμορφα εκεί στη Φραγκφούρτη. Ξέρω ότι οι Έλληνες ομογενείς έχουν στην καρδιά τους την Ελλάδα πολύ περισσότερο από ότι εμείς που τη ζούμε, γιατί όταν ζεις κάτι δεν το εκτιμάς τόσο, ενώ εσείς που την νοσταλγείτε την εκτιμάτε πολύ περισσότερο. Αυτό ισχύει, ξέρετε, και για αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει μια εσωτερική μετανάστευση, όχι μόνο δηλαδή σε άλλη χώρα, αλλά και σε άλλη περιοχή. Και κάποιος που έχει φύγει από την επαρχία και έχει έρθει στην πρωτεύουσα, έχει πάει στη Θεσσαλονίκη κτλ., νοσταλγεί πάντα τον τόπο του, το μικρό του χωριό, εκεί που μεγάλωσε, με τις όμορφες αυτές στιγμές κτλ. Και εγώ χθες έβλεπα στην τηλεόραση του Α, είχε μια εκπομπή ο Άκης Πετρετζίκης με την Πρέβεζα. Και ήμουνα εκείνη την ώρα, δεν ήθελα να ακούσω τίποτα. Ναι, γιατί έβλεπα την πατρίδα μου, εκεί που περπάτησα, εκεί που μεγάλωσα κτλ. Και πάντα νιώθω μια μεγάλη νοσταλγία. Πόσο δε μάλλον για εσάς που ζείτε στο εξωτερικό, πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, και σας είναι πάρα πολύ δύσκολο, το σέβομαι και το καταλαβαίνω. Αλλά πραγματικά εύχομαι κάποια στιγμή όλοι να επιστρέψετε εδώ στην πατρίδα και να ξαναγεμίσουν ζωή τα χωριά μας, γιατί τα βλέπεις και ερημώνουν και πραγματικά σε πιάνει η ψυχή σου όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα χωριό το οποίο κάποτε είχε 1.000-1.500 κατοίκους, να βλέπεις τώρα και το σχολείο γεμάτο, να βλέπεις τώρα, ας πούμε, το σχολείο να έχει 25 μαθητές από την πρώτη έως την έκτη.

0: στα πολιτικά θέματα, κυριαρχεί φυσικά η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αύριο στο Θησείο, σε μια μεγάλη φιέστα. Εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Αναμένεται να ακούσουμε και το όνομα του κόμματος αυτού, αλλά φυσικά και ποια θα στελέχη θα τον πλαισιώσουν. Αυτό που γνωρίζουμε ήδη είναι ότι αρκετά στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν από το κόμμα, ο κύριος Τεμπονέρας τελευταίος το Σάββατο, και πηγαίνουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας βέβαια είχε πει ότι δεν θα είναι τόσα πολλά τα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση τώρα και η Νέα Αριστερά αρχίζει και φιλερωεί και εκεί φλερτάρουν προς το κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε ποια είναι τα νέα στελέχη, θα δούμε ποια είναι η παλιοί του σύντροφοι, οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν. Θέλω να ακούσουμε λίγο τη δήλωση του κυρίου Τεμπονέρα και τη δήλωση του κυρίου Μπάρκα.
1: Πολιτική υπέρβαση είναι να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών με συζήτηση από μηδενική βάση για μια άλλη κυβερνός αριστερά. Στο εγχείρημα αυτό, η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα είναι προφανώς καταλυτική. Η άποψή μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον, έχει ήδη κλείσει τον ιστορικό κύκλο από το 2023. Στην πράξη, λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να λάβει τις κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις, προκειμένου να συμβάλλει να υπάρξει ένας νέος ακριβώς κύκλος. Κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί όπως σας είπα, αυτή είναι μια προσωπική γνώμη με την έννοια ότι έχω παραιτηθεί από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει το επόμενο διάστημα να ληφθεί μια απόφαση για πολιτική στήριξη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, και τα υπόλοιπα ζητήματα είναι ζητήματα διαδικαστικά, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα αρμόδια όργανα και μπορεί να τα διευθετήσει.
2: Θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα εν συνόλο και για την Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι, μια και αναφερθήκατε στον κύριο Σαμαρά, βρίσκεται σε μια διαδικασία ρευστοποίησης. Δηλαδή, όλα τα κόμματα έχουν ζητήματα, εμείς πολλά περισσότερα, όσο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι, κατά την άποψή μας, έχει πολιτικό κεφάλαιο ακόμα να δώσει για τη χώρα. Αποφασίζει να κάνει ένα κόμμα. Όλα θα κρυφθούν το επόμενο διάστημα. Την Τρίτη, Κυριακή, κοντή γιορτή, μια και έχουμε Κυριακή σήμερα. Την Τρίτη θα έχουμε την ανακοίνωση του κόμματός του.
0: Είχε προηγηθεί το βιντεάκι του Αλέξη Τσίπρα με τους νέους να δίνουν ιδέες για το όνομα του κόμματος. Τελικά το όνομα έχει κλειδώσει, το είπε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας φυσικά, και έδωσε και ένα σποτάκι με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, κρατώντας την φανέλα της Μπαρτσελώνα και μια μπάλα της Μπαρτσελώνα. Είπε ότι έκανε το δικό του κάλεσμα για την αυριανή εκδήλωση στο Θησείο.
3: Ορίζοντας θα μ' άρεσε.
4: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
5: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
4: Ας ξεκλειδώσει.
5: Δεν παίζει, site banner video είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
4: Αυτά συμβαίνουν όταν έχει γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε, ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.

0: Προηγούμενες ημέρες λοιπόν είχαμε και την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η οποία βεβαίως ποντάρει πάρα πολύ στην ομογένεια, στους Έλληνες του εξωτερικού. Πάρα πολλά τα βίντεο, τα καλέσματα από τους Έλληνες του εξωτερικού για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μάλιστα, στέλεχος του κόμματος, κυρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, μιλώντας στο Μέγκα, είπε ότι θα φορολογηθούν τα υψηλά εισοδήματα κατά 60%.
1: Οι άμεσοι φόροι θα πρέπει να πέσουν επάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
2: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε. Πόσοι θα είναι?
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
2: 55-60% σε ποιο εισόδημα?
1: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
2: Όπως που
1: πιο... Εισοδήματα τα οποία...
2: Ποιο είναι το πολύ υψηλό
1: εισόδημα? 250-300 χιλιάδες το χρόνο.

Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας radio παπάκι παραπολιτικά.gr 2 11 10 80 8 80. Σε μια βραδιά που ξημερώνει όμορφη η Δευτερούλα, 25 Μαΐου 2026, και όλους εσάς τους φίλους του Ολυμπιακού, σε μια βραδιά που σας χάρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και σιγά σιγά αποχωρείτε από το Δημοτικό Θέατρο όσοι βρεθήκατε εκεί και πηγαίνετε προς τις δουλειές σας, προς τα σπίτια σας. Τέλος πάντων, το γλέντι από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί. Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. 5 και 56 πρώτα λεπτά. Σε μια βραδιά που είχε πολύ μεγάλους πανηγυρισμούς, πολύ μεγάλη χαρά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που γιόρτασαν την τέταρτη κούπα τους στη EuroLeague και χάρισαν πολύ μεγάλες στιγμές. Και έτσι ήταν μια βραδιά που είχε πολύ μεγάλες συγκινήσεις. Επιτέλους, να είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης για κάτι χαρούμενο. Να είμαστε για κάτι χαρούμενο, να έχουμε μια πρωτιά έτσι σε κάτι πολύ χαρούμενο. Και σε αυτά η αλήθεια είναι ότι μόνο ο αθλητισμός μας δίνει τόσο μεγάλες χαρές.

Όπως εδώ και λίγα λεπτά αρχίζουν και αποχωρούν οι φίλοι του Ολυμπιακού από το Δημοτικό Θέατρο, έχει αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, διότι σιγά σιγά γίνεται αποχώρηση των φιλάθλων. Έχει λοιπόν αυξημένη κίνηση εκεί γύρω από τον Πειραιά, εκεί κοντά στο Δημοτικό Θέατρο. Σιγά σιγά θα αποσυμφορηθεί η κατάσταση, αλλά ήταν μια βραδιά που είχε εξέφρενους πανηγυρισμούς μέχρι πριν από λίγη ώρα. 5:30 έληξε η φιέστα στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, και φυσικά όλη νύχτα κάει και ο Πειραιάς στο Πασαλιμάνι, έγινε χαμός, συνθήματα παντού, φωνές, ιαχές, τραγούδια, έτσι, ερυθρόλευκες μουσικές, όμορφες στιγμές. Αυτή είναι η χαρά του αθλητισμού. Λοιπόν, ο φίλος ο Τζιμ από τη Μελβούρνη έστειλα πριν την καλημέρα μου στα παιδιά. Στο Σίδνεϊ, Νάκη Μελβούρνη, λοιπόν. Καλημέρα, Έρη, καλή Δευτερούλα. Γιατί ρε εσύ μας καταργέσαι, λέει, με τις ευχές σου πρωί-πρωί, όλοι οι Έλληνες να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Πρώτα-πρώτα, λέει, θέλουμε, λέει, να επιστρέψουμε, λέει, νομίζεις, γελάει ο φίλος ο Τζιμ. Τα φιλιά μου από τη Μελβούρνη και τα δικά μου φιλιά, Τζιμ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς έχετε φτιάξει τη ζωή σας εκεί, έχετε δημιουργήσει τις οικογένειές σας, και για ποιο λόγο να γυρίσετε εδώ και με ποια προοπτική? Αν υπήρχαν προοπτικές, δεν θα είχατε φύγει. Το καταλαβαίνω, το σέβομαι. Απλά εύχομαι κάποια στιγμή αυτή η πατρίδα που σας γέννησε να έχει τέτοιες προοπτικές ώστε να μπορεί να κρατήσει τα παιδιά της και να μην αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό και να έχουν εκεί, έτσι, προοπτικές, να έχουν και εδώ. Αυτό εύχομαι. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε την ώρα, να ακούσουμε μουσική. Συννεφιασμένος είναι ο καιρός, με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα. Και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Ευτυχία. Από ευτυχία έχουμε γεμίσει. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Μπήκαμε έτσι δυναμικά με ευχές όμορφες για ευτυχίες, αγάπες, χαρές. Καινούργια εβδομάδα, καινούργιες προκλήσεις. Καλημέρα από τον Στάτους 107 και 7. Ολοζώντανα, δύο μόλις λεπτά μετά τις 6 είναι Δευτέρα και είναι 25 του Μάη.
1: Χάνομαι χωρίς ελπίδα.
0: Ξημερώνει πλέον. Ξημερώνει. Δεν είναι εκείνο το σκοτεινό που έρχεσαι το πρωί και λες βράδυ πάω, βράδυ φεύγω. Άλλαξε η κατάσταση, μεγάλωσε η μέρα. Τελειώνει η άνοιξη, μπαίνει το καλοκαιράκι σε λίγες μέρες. Οι βροχές βέβαια επιμένουν. Τι πράγμα ήταν αυτό εχθές πάλι, μας άπησε πάλι. Καλημέρα στα πρώτα μηνύματα τα οποία έχουν φτάσει εδώ και αρκετή ώρα. Εμείς είμαστε ήσυχα τώρα εδώ. Τι περίμενε στους δρόμους να βγει να πανηγυρίσει? Ποιος να πανηγυρίσει? 8 Ολυμπιακούς έχουμε εδώ πέρα. Ολυμπιακάκηδες δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Ένας νομίζω είναι στη Χαριλάου και ένας είναι κάπου στη Θέρμη. Δεν, παοκτσίδες είμαστε όλοι εμείς. Νικολάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Στον Ιωάννη καλημέρα. Στον Δημήτρη. Στον Κωνσταντίνο. Φύγαμε λέει για πρωινή βάρδια. Α, πάμε για πρωινή βάρδια τώρα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Νιώβη. Ωραίες καλημέρες και γλυκές καλημέρες για καλή εβδομάδα από τον Νικολή το φίλο μου. Γεια σου Ευάγγελε. Σε εσάς που ξεκινήσατε και βγήκατε όξο για να πάτε στις δουλειές σας πρωί πρωί. Πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου είναι η προθεσμία. Δεν πάρουμε παράταση για τα χόρτα? Είναι δυνατόν? Αφού βρέχει ρε συνέχεια, πού ακόψουμε τα χόρτα? Ποια χόρτα να κόψουμε? Θέλετε και συγκεκριμένο χώρο και χρόνο? Μπορούμε να κόψουμε κόρτα? Μην ανησυχείς Ελενίτσα. Ελενίτσα αγχώρεται γιατί λέει τελειώνουν οι προθεσμίες. Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου λέει πρέπει να κόψουμε τα χόρτα του οικοπαίδου και να το ανεβάσουμε πάνω στην εφαρμογή για να δείξουμε ότι είμαστε καλά παιδάκια, καθαρά σε τα παπάκια. Μην ανησυχείς Ελενίτσα μου, όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα, καλό πρωινό και σε εσάς. Θερμοκρασίες με μπουφανάκι το πρωί. 20 βαθμούς λέει έχουμε όμως. Έχουμε 20 βαθμούς παιδιά το πρωί? Τώρα αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει 20 βαθμούς. Πρέπει. Για βροχή δεν λέει σήμερα, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Κάτσε να σου πω πότε θα μου δείξει βροχή. Μου δείχνει την Πέμπτη. Την Πέμπτη κάτι ψυχάλες πάλι. Κάτσε να δω Παρασκευή τι γίνεται. Πιάνουμε τριαντάρια μας αυτή τη βδομάδα.

Ορθοδόξων, το συνταγματικά κατοχυρωμένο, λέει ότι είναι μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του βαπτιστή του Ιωάννη του Προδρόμου και μαρτύρων Κελεστίνου, Παρχαρίου και Οσίου Ολβιανού, γράφει το εορτολόγιο. Κυρία Μόρφο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Το Δωρής, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάποιος συνάδελφος ξέχασε το κινητό του εδώ μπροστά στην κονσόλα. Δεν ξέρω τώρα πια, του Παναγιώτη είναι, του Ρέπιτς είναι. Το κινητό αυτό δεν I don't know, να ξέρετε. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Οι πρώτες καλημέρες έχουν δοθεί. Ο αδερφός μου ο Γιάννης, ο αδερφούλης μου ο Γιάννης εδώ είναι. Καλή σου μέρα, αδερφέ μου Γιάννη. Καλημέρα και στη Λίνα. Γεια σου κύριε Κώστα. Ολυμπιακός. Τι έκανε ο Ολυμπιακός, κάτσε να σου πω τώρα με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός θρύλος, λέει ο Βασιλιάς, το σήκωσε λέει στην Αθήνα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά. 92-85 λέει τη Ριάλ Μαδρίτης. Έγινε η νύχτα μέρα, λέει, στον Πειραιά. Μεγάλη φιέστα για το πρωταθλητή Ευρώπης. Ολυμπιακός μπροστά, λέει, στο Δημοτικό Θέατρο. Έχει βίντεο, φωτογραφίες κτλ. Λέγε το Πειραιάς από χθες.

0: μέσα στην πόρτα σου.
1: Οι Αγγελόπουλοι πανηγύρισαν, λέει, το τρόπαιο. Ήταν και η μαμά τους μαζί. Όμορφες τρυφερές σκηνές καθημερινότητας. Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα είναι. Βαγγέλη, δεν ξέρεις πώς συγκινούμαι εγώ με αυτά τα πράγματα. Δεν με παθαίνω έτσι ένα χαρά τα παιδιά που κάνα στο σπίτι. Ο Γιωτόπουλος είναι ελεύθερος. Άκουσα χθες τον Μπακογιάννη να λέει, δεν ξέρω τι θα κάνω αν το συναντήσω στο δρόμο, ας πούμε, να το, πήγαμε στη Λαϊκή να πάρουμε ψάρια, ας πούμε, και συναντήθηκαν τώρα ο πατέρας του χαμένου και ο τρομοκράτης δολοφόνος, ας πούμε, ελεύθερος από το νόμο. Δύσκολη κατάσταση, Βαγγελάκη. Δεν μπορείς να τα εντάξεις σε καμιά καθημερινότητα αυτά, και εύκολα πράγματα δεν είναι για να τα νιώσεις, ούτε για να τα διεκπεραιώσεις. Καλημέρα, κύριε Στέφανε. Στο Δημητράκη καλημέρα, good morning, στην Αφροδίτη. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, για τις καλημέρες που στέλνετε.

0: κόλλας.
1: Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλλας εδώ. Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα και σε σένα, αγόρι μου. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι άλλα πράγματα θα μας φέρει η εβδομάδα? Θα μας φέρει αύριο το όνομα του Τσίπρα. Το, πώς το είπαμε, την ονομασία. Από ό,τι άκουσα χθες. Εχθές είχαν προετοιμαστεί όλοι, να πούμε. Μέχρι και ο Λιάγκας περιμένει να δώσει καινούρια όθηση και να κρίνει άλλη μια φορά. Ο Λιάγκας είναι ο μεγάλος εθνικός σχολιαστής, ναι βέβαια. Ο Αλέξης Τσίπρας αύριο θα μας ανακοινώσει το όνομα. Τα αριστερό το κλαίγανε και το μυρολογούσαν. Καλημέρα κύριε Στέφανε.

Τι άλλο έχουμε μπροστά μας? Καταρχάς να πούμε ότι όλα είναι μπροστά πλέον, έτσι. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα πίσω, τα έχουμε μαζέψει όλα, τα έχουμε πάρει παραμάσκαλα που λένε. Και τα έχουμε και τα κουβαλάμε. Τα πάμε όλα μπροστά. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου. Good morning. Καλός καιρός σήμερα. Ωραίος καιρός. Ανοιξιάτικος έως καλοκαιρινός που λένε. Γιώργο μου, good morning. Θα ανοίξω γραμμές για να πούμε μερικές καλημέρες και εντυπώσεις βέβαια από το Σαββατοκύριακο που περάσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν καλό. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-08-3-57-800. Όλα θα πάνε καλά, μη στεναχωρεύεστε.

Το έμαθα και εγώ το δυσάρεστο αυτό για την γογό Μαστρο Κώστα. Δεν μπόρεσα να καταλάβω. Δεν μπήκα στη διαδικασία να καταλάβω. Ήταν θλιβερή είδηση, βέβαια, έτσι, για το χαμό τη. Νέα γυναίκα. Δυναμική. Και εγώ στεναχωρέθηκα, να σου πω την αλήθεια. Στέφανε, καλημέρα και σε σένα, Αντώνια.

0: στα τυφλά.
1: Βαγγελάκι με τον Μαρινάκι, τι έγινε, ρε? Όχι τον Μαρινάκι, τον κομψό, τον άλλον, τον χοντρό. Τι, σκίσαν τις μπλουμ, αλλά πλακώθηκαν. Τι γίνεται, δεν κατάλαβα. Θα τα πούμε με τον Παπιδάκι αυτά, βέβαια. Αλλά έτσι βλέπω μερικά βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν. Το ίδιο και το ίδιο, βέβαια, μονότονο.

Απρόκλητη επίθεση, λέει, του Βαγγέλη Μαρινάκη κατά Γρηγόρη Δημητριάδη. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, Βαγγελάκη, με βάση την αντικασία. Δεν ξέρω τώρα τι μαλώνουν οι θεοί, να πούμε τώρα μεταξύ. Από παλιά μαλώναν οι θεοί με τον ο Δίας, δεν μάλλον, ξέρω εγώ, με τον Ερμή συνέχεια του δίνει κάτι φάπες. Είχαν κάτι μαλλιοτραβήγματα με τον, με τον Άρη, το Θεό Άρη, τον Ποσειδώνα. Μαλώναν οι θεοί από παλιά.

Α, και ο Καραχάλιος Ολυμπιακός είναι. Σόπαρε με τους νικητές. Μπράβο, Βαγγελάκη μου, καλημέρα. Όχι, αύριο, Βαγγέλης λέει αν έμαθα. Δεν έμαθα τίποτα. Αύριο θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματος. Το προετοιμάζουν ακόμα, περιμένουν να κάνουν. Είναι όπως τα τηλεπαιχνίδια που σου λέει ένα τηλεπαιχνίδι, ας πούμε. Μ' αρέσουν αυτά τα τηλεπαιχνίδια με τις τέσσερις ερωτήσεις που σου λέει να διαλέξεις μία από τις τέσσερις. Διαλέγεις το νούμερο 3 και λέει ο άλλος να το κλειδώσω. Λέει κλείδωστο. Και περιμένουμε τώρα εμείς. Κόβεις αλάτα, βάζεις τέτοια, βράζεις δύο αυγά. Μετά έρχεται η απάντηση. Κάπως έτσι είναι και με τα κόμματα. Τώρα ανακοίνωσε ο άλλος ότι θα κάνει κόμμα, αλλά τώρα περιμένουμε σε αυτή την αγωνία. Θυμάσαι πώς την έλεγαν την άλλη που με την αλήθεια και το, θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι, τι ξεφτεί, δηλαδή θυμάσαι τι έχουμε ζήσει παλιά, άσε τώρα, μια χαρά είμαστε, πολύ καλά είμαστε. Και έλεγε η άλλη, αυτό που απαντήσατε είναι, πήγαινες, κοίμιζες τα μωρά, τάιζες το σκύλο, έβγαζες βόλτα, ξέρω εγώ, το σκυλάκι, έκανες μπάνιο το παιδί και μετά γυρνούσες για να ακούσεις, ας πούμε, αν είναι αλήθεια ή ψέμα, ας πούμε. Έτσι είναι και με τα κόμματα. Από τα Χριστούγεννα μας το έχουν ανακοινώσει ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο Αλέξης. Θα ανακοινώσει κόμμα ο Αλέξης κοντός ψαλμός Αλληλούια αύριο. Ποια θα το ανακοινώσει? Άστα να πάνε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Καλά λέει ο Νικόλης. Την Παπαμάη.

Την αγάπη μου στέλνει, λέει ο Λεωνίδας, την αγάπη του δηλαδή, στέλνει ο Λεωνίδας από τη μακρινή εξωτική Λιόλου στη Βρέμη. Σιγά ρε, θα σκίσει κανένα καλτσόρ. Σιγά κουκλίτσα μου. Εξωτική Βρέμη και Λιόλου, επειδή σας έκανε τώρα κανένα δύο μέρες καλές, θα βρέχει πάλι αύριο.

0: Χοχόσεν, χοχόσεν, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλή εβδομάδα,
0: δεν είναι, κάτσε λίγο να πω. Δεν είναι αλβανικά βρε αυτά. Εβραϊκά είναι αλβανικά. Είναι αυτά, τι αλβανικά βρε άσχετε. Αλβανικά ακούγονται. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Συγγνώμη, παίρνει και επίδομα ξένων γλωσσών.
0: Όχι, αλλά τώρα με βγαίνει άλλο μου λέει αυτά που παίζει, λέει είναι αλβανικό.
1: Δεν και 8 έβαλε στη ζωή σου. Μπράβο, ρε
0: αδερφέ. Ισραηλινό είναι αυτό. Είναι εβραϊκό να πούμε.
1: Μπράβο. Παντογνώστη. Ελευθερωτάκης.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω. Μαθαίνω απ' όλα.
1: Εχθές πήρα μια απογοήτευση.
0: Γιατί?
1: Έβαλε εκείνο το τραγούδι. Ξεκινήσαμε, φτάσαμε στην εταιρεία 22 λεπτά και έπαιζε.
0: Ναι,
1: και
0: ποιο?
1: Εμείς περιμέναμε, ζούμε να ακούσουμε τις Κυριακές. Πρωί πρωί ξεκινάει ο Μπαρμπαγιάννης. Είχες βάλει έναν ποιον, δεν ξέρω τι. Και πώς το γουστάρετε κιόλας. Βάζει έχει και κέφι, ναι.
0: Τον ερωτόκριτο, καλά ρε. Τόσο άσχετος είσαι, ρε, να πούμε τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Εγώ ήθελα αυτό το πράγμα να έρθω εκεί και να σε πιάσω από το σβέρκο και να σου πω, καλά ρε, τι βρίσκεις με αυτό το τραγούδι.
0: 13 λεπτά τραγούδια, ούτε εντυπέρπου δεν έχουν βγάλει τέτοιο τραγούδι.
1: 13, ρε, 25 έκανες τουλάχιστον.
0: Εντάξει, γιατί το πήγαινα προς πίσω.
1: Δεύτερον, προχθές με συγκίνησε η διπλανή σου, η Κατερίνα. Αν και δεν, εντάξει, σε τραγούδι σε έκανες τη γιορτή σου, ρε. Από τότε δεν ήθελα να το σχολιάσω.
0: Α, ναι, ναι, εντάξει.
1: Με άρεσε πάρα πολύ.
0: Είναι συγκινητικούλα, Ικα. Είναι συγκινητικούλα όταν θέλει.
1: Το οποίο εμείς δεν το κάναμε όταν ήταν της Αγίας Εκατερίνης.
0: Σωστό, σωστό, έχεις δίκιο.
1: Δεν το κάναμε.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Τρίτον, βενζίνη έχει καρποστεί στα 2% όσο. Και όλοι κοφεύουμε.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και όμορφα συνηθίζουμε.
0: Μα είναι νευριασμένος ο κύριος Μητσοτάκης από την ακρίβεια. Το είπαμε. Δηλαδή μην τον νευριάζετε περισσότερο. Είναι νευριασμένος. Μέσα στα νεύρα το είναι. Γιατί ροκανίζει το μισθό μας η ακρίβεια, να πούμε. Μία από αυτές ακρίβειες είναι και η βενζίνη. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και τελευταία για να κλείσω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε τι έγινε μεταξύ του Μαρινάκη και του Δημητριάδη.
0: Τι έγινε όμως, έμαθες. Ναι, ρε παιδί. Ναι, έμαθες όμως τι έγινε. Έμαθες τι έγινε, γιατί έτσι πιαστήκαν.
1: Ο Χοντρούλης τον μπλάκουσε στις φάπες.
0: Ναι, αλλά τον είδα με σκισμένη μπλούζα τον είδα.
1: Ο Δημητριάδης έχει μιχάκι.
0: Α,
1: ξέρω. Ο πατέρας μου είχε τέτοιο νύχι, καθάριζε τα αυτή του, τη μύτη του.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, ξέρω ποιον νύχι λες.
1: Δεν ξέρω τι έγινε, αδελφέ. Αλλά έχει πολιτική χρειά έχει από πίσω.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που λες για αυτά τα νύχια, τα είχαν στα μικρά δάχτυλα και στα δύο. Κόβανε, σαν φαλτσέτες κόβανε κανονικά. Δηλαδή, άμα ήθελες να ανοίξεις ένα γράμμα, ένα τέτοιο, το κόβες με το νύχι κανονικά.
1: Και τη δαχτυλιδιά, και όχι μόνο, το άλλο το νύχι, ξέρεις, γιατί το χρησιμοποιούσανε για να καθαρίζουν αυτό που λερώθηκε.
0: Αυτό το ένα, αυτό καθαρίζει. Έφυγες, έφυγες, καλή σου μέρα, έλα πρωί-πρωί για να πετυχές. Φυσικά και το άλλο το νύχι του είχαν για να αυτοκαθαρίζονται.

Έχουν βγάλει οι Deep Purple 17 λεπτά τραγούδι, αλήθεια. Οι στρατάκηδες το πήγαιναν 13 λεπτά και κάτι πάντως στον Ερωτόκριτο. Αλλά μην ακούτε τώρα τον ακροατή τον άσχετο που δεν ξέρει να πούμε τώρα από τέχνη και μουσική και τα λοιπά, που ακούει μόνο ρέμο και πώς το λένε τον άλλον τον με την Γκυλφόιντε, πώς το λένε, τον Αυγερινό, κάπως το λένε. Τι είναι άσχετοι, δεν έχουν σχέση με την κουλτούρα, την πραγματική ας πούμε. Δεν έχουν ποτίσει το κορμί τους ας πούμε και την ψυχή τους με την τέχνη. Κατάλαβες.

0: Έτσι, ωραία, πέσανε μπουκέτα. Πέσανε. Τώρα βλέπω τι γίνεται με τον Μαρινάκη και με τον άλλο με το κόκκινο. Ο Μαρινάκης φοράει ένα άσπρο πουλσάκι, μακόν, Μινέρβα πρέπει να είναι. Ο άλλος φοράει ένα κόκκινο, πόλο. Και μαλλιοτραβήχτηκαν εκεί, μετά μαλώσαν με τις σημαίες, τυπήθηκαν, κάνανε, ράνανε. Είναι μια. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το θέμα τώρα, βέβαια. Αν τους έβλεπες να συζητάνε, ας πούμε, και να ανταλλάσσουν βιβλία και λουλούδια, δεν θα είχε ενδιαφέρον το, δεν θα ήταν είδηση αυτό. Λογικό είναι. Δεν ξέρω περισσότερα. Γρηγόρης Δημητριάδης και Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Βαγγέλας, ας πούμε.
1: Νιώθω ότι γύρω μου πονάει.
0: Βλέπω τα σχετικά βιντεάκια. Περισσότερα ο Παπιδάκης θα μας πει το αργότερο. Το αργότερο που θα μας πει για τα αθλητικά, για να δούμε και τον Ολυμπιακό τι γίνεται. Πανηγυρισμοί άκουγα από την Έρη στα πολιτικά, παραπολιτικά. Οι Αθηναίοι πανηγύρισαν όλοι. Περιάς λέει κάει και έλαμψε. Όλη τη νύχτα ήταν μέρα. Χαμός. Έμα δεν έχεις και τα αθλητικά λιγάκι να γεμίζουν τη ζωή σου, με τι να τη γεμίσεις τη ζωή σου, με πολιτικά? Τώρα με μια Καριστιανού και ένα Τσίπρα μπορούμε να τελειώσουμε? Είναι δυνατόν τώρα? Πώς να γεμίσουμε?

Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλό πρωινό. Στο Κατερινιό, μόιν μόιν λέει. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό καφεδάκι, άμα πίνετε καφεδάκι. Γύρνα πίσω. Κάτσε γιατί περιμένω και το κουμπάρο σήμερα από το χωριό. Κουμπάρε, ξεκίνησες, ακούς. Το πρωί λέει, είσαι στο ραδιόφωνο, ξεκινάει από το χωριό, από το Αηδέα, από Αηδέα, από Πιπεριά τώρα έρχεται. Πώς να ζήσω. Τώρα πρέπει να είναι Γεννητσά κάπου. Μια που λέω Γεννητσά, καλημέρα στην Αναστασία εκεί, τη φιλιά μου και στο σύζυγο.

0: Δώσε με ένα Φλωρίδι λίγο να ακούσουμε.
1: Μια ελληνική κομμωδία.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Όπου η πρωταγωνιστή, ο πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε.
0: Ναι. Ξύπνα Βασίλη λέγεται η ταινία. Να το σου Κωνσταντίνο, κάνει τον κόκορα.
1: Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι.
0: Ναι. Και.
1: Λοιπόν.
0: Έλα.
1: Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
2: Δεν με γνωρίζεις. Ο Περικλής είμαι, ρε.
0: Ο Περικλής είμαι. Αυτό ήθελε να πει ο κύριος Βορύδης, ότι τρελαίνεται η Κωνσταντοπούλου. Ναι. Αυτό μόνο. Κάτσε λίγο.
1: Κύριε Κωνσταντοπούλου, ναι. Υπάρχει μια ελληνική κομμωδία.
0: Ναι.
1: Όπου η πρωταγωνιστή, ο πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου.
0: Πάλι φωνάζει.
1: Ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε.
0: Ναι, ένα παγκάκι. Αυτό είναι, εντάξει, αυτό. Πολιτικός λόγος τώρα. Εδώ είναι για να κάνουμε πολιτικά σχόλια. Εντάξει, για άκουσε και ένα Βορύδη λιγάκι τι είπε.
3: Τα οριζόμενα.
0: Ναι, ναι.
3: Τόσο στο Σύνταγμα όσο και στον κανονισμό της Βουλής.
0: Μπράβο.
3: Η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όταν αφορά ζήτημα που είναι θέμα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής.
0: Έτσι, μ' αρέσει ο κ. Βορύδης, γιατί τα μιλάει όπως τα μιλούσε η καθηγήτρια, η δασκάλα στον νηπιαγωγείο. Τα παιδάκια όταν είναι μικρά για να καταλάβουν, τα μιλάς κάπως έτσι. Ο Βορύδης του μείνει από τότε. Νομίζει πως απευθύνεται σε παιδάκια. Όταν θα πάμε εκεί, Γιωργάκη, που λέμε, πέσετε κύριε Βορύδη, τα καταλαβαίνουμε εμείς, ενηλικιωθήκαμε.
3: Για να συσταθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή δεν αρκεί η μειοψηφία, το δικαίωμα μειοψηφίας, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Δεν είναι, και το διευκρινίζω, ότι δεν δύναται να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή, συστήνεται όμως με απόφαση της πλειοψηφίας.
0: Α, ευχαρίστως μεν, δυστυχώς όχι όμως. Θα σε εξυπηρετήσουμε μια άλλη φορά που λέγει ο Κωνσταντάρας. Κατάλαβα. Καταλάβετε παιδάκια τι ωραία που μας τα είπε ο κύριος Βορύδης. Μας τα εξήγησε ο άνθρωπος και μας τα εξήγησε με ένα τέτοιο γλαφυρό τρόπο για να καταλάβουμε εμείς τα μικρά παιδάκια που είμαστε στο νηπιαγωγείο. Είναι η πλειοψηφία το κάνει αυτό, Γιωργάκη. Κατάλαβες, Γιωργάκη. Μπράβο, Γιωργάκη. Έτσι, μπράβο κύριε Βορύδη. Ωραία το έχετε πει. Εγώ προσωπικά το έχω καταλάβει.

0: Όλοι έχουμε φωνή. Περικλή μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Στον Αναστάση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να ακούσω, Μπενιάρη, τι έλεγε εδώ πέρα στον Ζέχαρο.
1: Πρόσωπα τα οποία θεωρητικά πρωταγωνιστούν σε αυτό το σχήμα, μεταξύ αυτών μια πανεπιστημιακός, η κυρία Νεγρεμπόντι, όταν ρωτήθηκαν αν διάβασαν αυτό που υπέγραψαν, αμφότεροι απάντησαν ότι δεν του ενδιαφέρει η διακήρυξη. Δεν του ενδιαφέρει δηλαδή αυτό το οποίο υπέγραψαν. Πήγαν και υπέγραψαν κάτι το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει για το συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας.
2: Μισό λεπτό, θα σε διακόψω εδώ και θα σου ξαναδώσω το λόγο, διότι θα σε διαψεύσω. Πριν από λίγο φιλοξένησα τον κύριο Χρυσανθόπουλο, πρέσβη επί τιμή, μέλος του κόμματος Χέρια Καριστιανού, και μου είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την εξωτερική πολιτική. Μου είπε ότι θα διεκδικήσουν με μια υπογραφή του Υπουργού τις γερμανικές αποζημιώσεις, θα διεκδικήσουν την Ήμβρο και την Τένεδο.
1: Εντάξει. Ας πάρει πρώτα η κυρία Κωνσταντοπούλου τα μισά. Και μετά ας πάρει και η κυρία Καριστιανού τα άλλα μισά.
2: Και το 10% να κάνει από όσα λέει, καλύτερα θα είμαστε, θα μπορούσε να σου πει κάποιος για αντίλογο.
1: Για κάποιους από εμάς, πώς θα τα κάνει, δηλαδή, όχι, εντάξει παιδιά, συγγνώμη, να σοβαρευτούμε λίγο. Για κάποιους από εμάς που βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά, ρε παιδί μου, τη σχέση με την πολιτική, με το δημόσιο βίο και λόγο στη χώρα μας, ορισμένα πράγματα φαντάζουν, αν δεν πω τρελά, δηλαδή, είναι στα όρια του κίτρινου πορτοκαλί. Okay, εμένα μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Έχει πλάκα, έχει γούστο. Δεν έχει διέξοδο, έχει γούστο. Τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στην Κύπρο έχουν το Φιδεία. Εμείς έχουμε άλλα ανάλογα φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Συμφωνώ με το ότι και σε άλλες χώρες υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Κάθε κόμμα μέσα έχει ανθρώπους, ας πούμε, για τους οποίους μπορείς και να πεις πράγματα. Δηλαδή μπορεί να είναι και λίγο διασκεδαστική, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα τώρα. Από όλη αυτή την κατάσταση με την Καριστιανού και το κόμμα, ή την προσπάθεια, το κίνημα τέλος πάντων, και την προσπάθεια την οποία μπορεί να κάνει. Πώς κάνανε οι σύλλογοι, κάνανε ένα σύλλογο ποντίων, ένα σύλλογο σαρακατσάνων, ένα σύλλογο, ξέρω εγώ, πώς το λένε, ψαροντουφεκάδων, σύλλογο κυνηγών κτλ. Έγινε και αυτός ένα σύλλογος εκεί ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν κάτι, έτσι. Από όλο αυτό το σύλλογο, εμείς ασχολούμαστε με τη γιαγιά Νεγρεπόντι. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή τώρα, να λέμε και του στραβού το δίκιο, έτσι. Και με το Φιδεία. Θα μου πεις, μα αυτές είναι οι συμπεριφορές. Μα έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι, να στο συμφωνήσουμε ότι το σύστημα το οποίο υπηρετούμε, το σύστημα το οποίο πρεσβεύουμε ή τέλος πάντων πιστεύουμε, και ότι θα μας σώσει, θα μας κάνει, παράγει φιδίες, νεγρεπόντες, πώς το λένε, πιγκουίνους, μελέτες, αυτιάδες, βούλτεψίδες. Πώς τη λέγανε την άλλη, την λοιμοξιολόγο, που μοιάζει, να πούμε, με το μεγάλο τον μπάτσο σχολή, τον τρελαμένο με το πιστόλι, πώς τη λέγανε, η παγόνη. Ναι, τέτοια παγόνη, ναι, ζάχς, τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι αλήθεια, μεγάλη αλήθεια είναι αυτή τώρα, το βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας. Έχει από κάθε καρυδιά σκαρίδι, παράγουν όλα τα μέσα, δηλαδή, παράγουν αυτή τη διαδικασία. Και βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα τους έλεγες ούτε καλημέρα ουσιαστικά αν ήταν ο περιπτεράς της γειτονιάς, ξαφνικά σου διαχειρίζονται τις ζωές. Παίρνουν αποφάσεις για τα παιδιά σου, για τα σκυλιά σου, για τα οικόπεδά σου, γενικότερα. Εντάξει, είναι καλύτερα τα μικρόφωνα τώρα, κύριε Λεωνίδα. Πώς με ακούς η φωνή μου, 1, 2, 3, 5, 7, ελπίδα, εντάξει, ωραία. Κάτι λέει μπουκώνε στο μικρόφωνο, γι' αυτό και δεν το πήρε χαμπάρι μάλλον. Έτσι είναι λοιπόν τα πράγματα. Άνε ο Πολάκης τώρα, ξέρω εγώ, ναι. Μέχρι και ο παπάς. Εδώ κοντεύουμε να χειροκροτήσουμε πλέον, ας πούμε, ποιον? Τον Καρανίκα. Καρανίκα ξεθάψανε προχθές, να πούμε, μιλούσαμε και με τον Καρατζαφέρη. Τι να κάνουμε τώρα, όλοι έχουμε τέτοιο είδους. Πού είναι εκείνος ο Μιχαλογιαννάτσης? Μιχαλογιαννάτσης, το θυμάστε, και μια τσουπ. Έβγαλε πόσα εκατομμύρια μέσα με τέσσερα τσουπ έχει βγάλει. Τώρα τι να συζητάμε τώρα. Αν καθόμαστε και σχολιάζουμε και βλέπουμε όλη αυτή τη διαδικασία της παραγωγής σε όλα τα κόμματα, σου πω εγώ, σε όλα τα κόμματα έχει λαμπάδες, έχει ανθρώπους που λες τώρα Χριστέ και Απόστολοι, να πούμε. Εδώ στείλαμε το Γεωργούλη, να πούμε, στη Βουλή. Ο άνθρωπος, να πούμε, από το Είσαι το Τέρι μου, το καλό παιδί, ας πούμε. Ναι. Στείλαμε τους αγοράκηδες, στείλαμε στο τέτοιο, στείλαμε χίλιους δυο να πούμε τώρα. Μην ξαφνικά ανακαλύψαμε την Αμερική, γιατί θα πρέπει να βάλουμε τα χέρια μας και να βγάλουμε τα μάτια μας για αυτά που υποστηρίζουμε εμείς. Αυτά που εμείς νομίζουμε ότι είναι σοβαρά, τελικά παράγουν γελοιότητες ουσιαστικά. Τις οποίες τις ανακαλύπτουμε σταδιακά κάποιες φορές, ας πούμε. Μια από εδώ, μια από εκεί, τσούπα από εδώ, τσούπα από εκεί που λένε, έτσι. Καλημέρα στη Χρυσούλα, καλημέρα στον Παναγιώτη. Γεια σου Μαράκη, γεια σου κύριε Φώτη.

0: Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό, αγόρι μου. Χρωστώ ένα μικρό διαφημιστικό γιατί μου ξέφυγε. Έκανα μερικές αλλαγές στον ήχο. Επιστρέφω. Ολυμπιακός, ποιο τι να φωνάξω. Ζήτω Ολυμπιακός, να φωνάξω. Ζήτω Ολυμπιακός, έχουμε Ολυμπιακούς στην παρέα. Άμα είναι, έχουμε Ολυμπιακούς στην παρέα, πώς ζήτω Ολυμπιακός. Τι φοβάμαι εγώ βρε τώρα, τι με νοιάζει με ένα Ολυμπιακός και πάω και εσύ. Εμένα όλοι οι άνθρωποι το ίδιο είναι να πούμε, αγαπημένοι να είναι. Και να πληρώνουν την εφορία τους, αυτό με ενδιαφέρει, τίποτα άλλο. Θα είμαστε στους αγώνες. Έχουμε κανένα Ολυμπιακάκια εδώ στην παρέα, αλήθεια. Εγώ δεν αναφέρθηκα πολύ στον Ολυμπιακό γιατί είπα μόνο στην αρχή ότι πήρε το... Σήκωσαν οι... την κούπα που λένε με τη μαμά τους μαζί. Πώς τους είπαμε αυτούς τους δύο τους αδερφούς, πώς τους λένε, Γεωργιάδες. Όχι. Πώς λέγονται οι αδερφοί ρε παιδιά.
1: Να δεις που πάλι συντροφή, θα είμαστε στους αγώνες.
0: Αν έχουμε κάποιον Ολυμπιακά και να βγούμε, να του δώσουμε συγχαρητήρια, τι να κάνουμε. Λοιπόν, διαφημιστικό break, επιστρέφουμε εδώ στον Status 107.7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Χυμή φρούτων Viva.
10: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
8: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Θυμάσαι Παναγιωτάκη που έλεγε γιαγιά, άντε, άντε, άντε γρήγορα, άντε, μάνι, μάνι, μάνι, μάνι να τελειώνουμε. Μετά το κάνανε η γιαμπά τραγούδι. Πρώτα το είπε η γιαγιά, το μάνι, μάνι. Ο θρύλος είναι βασιλιάς, το σήκωσε λέει στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης, τα λέγαμε και νωρίτερα. Έτσι σιγά σιγά τα ψιθυρίζουμε αυτά για να μην παίρνουν και πολύ αέρα. Οι Αθηναίοι εχθές πανηγύρισαν όλη τη νύχτα λέει έτσι. Τέταρτη φορά ο Ολυμπιακός, 92-85 με τη Ριάλ Μαδρίτης. Ριάλ Μαδρίτης, μεγάλη ομαδάρα. Κατά τα αρθούμε ο Πηδάκης θα μας τα πει τώρα σε λίγο. Μπαίνει στη Βουλή το κόμμα του Φιδία. Εκλογές είχαμε στην Κύπρο. Καθαρή νίκη το Οδυσσή. Δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ. Μπαίνει στη Βουλή λέει το κόμμα του Φιδία. Τι θα κάνουμε. Το κόμμα του Φιδία θα μπει. Τι θα μπει, τι θέλεις να μπει. Α, κάνουμε και τον Πετριτζίκη να πούμε που τον αγαπάμε και όλα και τον συμπαθούμε ευρωβουλευτή. Αργότερα εμείς εσύ εδώ πέρα. Α, τα δέσουμε όλα μια χαρά. Τι νόμιζες αγόρι μου. Ότι θα περιμέναμε κάτι καλύτερο. Δεν έχεις ακούσει που λένε αν ήταν η βλακεία πλέξιμο θα είχαμε κάνει την πρίκα μας.

0: Θα μας τα πει η Κατερίνα τώρα αυτά τα δράματα, παιδιά. Δεν μπορώ να τα. Και μόνο που τα διάβαζα, τα άκουσα χθες για τον Πατροκτόνο, λέγεται αυτό που σκοτώνει τον πατέρα του. Πώς λέγεται, ρε Κατερίνα, Πατροκτόνο λέγεται. Αυτό σκοτώνει τον Πατροκτόνο. Το άκουσα. Τι να. Πώς να. Ειλικρινά, δεν, ούτε να το ψελίσω δεν μπορώ. Δηλαδή δεν. Θα μας τα πει το Κατερινιό τώρα, το οποίο μπούκαρε στο στούντιο. Και τη λέμε μια γλυκιά καλημέρα. Δεν πιστεύω να στυπτώ Ολυμπιακού. Εσύ, Ηρακλήδη, είσαι νομίζω.
1: Καλή σα ημέρα.
0: Ηρακλάκε, δεν είσαι εσύ,
1: καλά. Ναι.
0: Ηρακλάκε, ναι.
1: Λοιπόν, να τα πιάσουμε ένα-ένα.
0: Ναι, πιάστε ένα-ένα, γιατί τα πιάσα εγώ μια αγκαλιά όλα μαζί και τώρα μου πέφτουν μερικά στο δρόμο, να πούμε. Ναι.
1: Καλή σα ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Είχαμε μια μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Τέταρτη φορά. Πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Τα άπαγω αυτά, καλά, κανένα πιο πικάντικο έτσι, και πιο, κανένα,
1: είχαμε,
0: Με το μαρινάκι τι έγινε.
1: Είχαμε, λέει, μια συμπλοκή με τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη.
0: Γιατί με τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη και όχι με το μαρινάκι, το Βαγγέλη? Γιατί με τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη?
1: Πάρ' το απολύω. Είπες το ένα όνομα, λέω και εγώ το άλλο.
0: Εντάξει, εντάξει, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, είχαμε, λέει, μια συμπλοκή εκεί.
0: Ναι.
1: Κάποιοι το λένε θερμό επεισόδιο. Λένε ότι πιάστηκαν στα χέρια. Λένε ότι έπεσε ένα χαστούκι. Λένε ότι σκίστηκε η μπλούζα
0: ναι,
1: του Μαρινάκη.
0: Σκίστηκε, δεν μπλούζα. Φανελάκι είναι, δεν είναι μπλούζα, παιδιά. Φανελάκι, Μινέρβα ήταν. Δεν είναι.
1: Ναι, Μινέρβα φοράει ο Βαγγέλης. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Τέσσερα έξτρα.
1: Μπα όχι, τέσσερα έξτρα είναι παραπάνω, μπορώ να σου πω. Αυτό πρέπει να είναι 7 έξτρα.
0: 7 έξτρα, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, λέγεται ότι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι είχε γίνει χαμός με τις υποκλοπές και τα λοιπά και τον κατηγορεί αντιπολίτευση για διάφορα, ήταν με τη σύζυγό του εκεί και παρακολουθούσε τον αγώνα
0: του Ολυμπιακού.
1: Ο κύριος Μαρινάκης τον προσέγγισε, του ζήτησε να προσεγγίσει, και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός τον χαστούκησε.
0: Εγώ είδα λίγο μια σημαία που πετάχτηκε, δεν είδα χαστούκι, το περιστατικό δεν
1: χαστούκι.
0: Χαστούκι, κανονικό χαστούκι, ναι. Κανονικό χαστούκι, λέει η Κατερίνα.
1: Μάλιστα. Και για να το πω λαϊκά, ενεπλάκησαν, πλακώθηκαν στο ξύλο πιο λαϊκά. Με αποτέλεσμα, λέει, να σκιστεί η μπλούζα του Μαρινάκη. Έχει καταγραφεί, λέει, το περιστατικό από κλειστές, από το κλειστό κύκλωμα καμερών.
0: Ναι, ναι, το είδα.
1: Και
0: το
1: περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί τέλος πάντων η αστυνομία σχετικά με τι και πώς συνέβη εκεί.
0: Εν τω μεταξύ, ο Μαρινάκης, εγώ το λυπήθηκα τον άνθρωπο, γιατί πώ σηκίστηκε η μπλούζα του, να πούμε, χύθηκαν τα βυζιά έξω, να πούμε, κατανοεί, καταλαβαίνει, μέχρι να τα μαζέψει, να τα κάνει. Του φεύγε το ένα, του μαζεύε το άλλο. Έγινε ένα. Τι κάτσε ρε Κατερίνα, τι να κάνω εγώ, πώ να το δω αυτό το πράγμα τώρα, σαν σοβαρό και σαν τέτοιο τώρα. Μπαν, πλακώθηκε ο Μαρινάκης με το. Στο ποδόσφαιρο είναι, στο μπάσκετ είναι, εντάξει, δεν είναι τίποτα τραγικό.
1: Δεν πλακώθηκαν για ποδοσφαιρικά θέματα.
0: Ναι, αλλά ήταν μέσα στο γήπεδο όμω, μέσα στο γήπεδο, ακού κορνερίσματα, βρισίματα.
1: Δεν πλακώθηκαν για θέματα αθλητικά.
0: Μη μου πεις ότι έχει πολιτική χρειά το θέμα. Θα τρελαθώ. Για πες, δεν ξέρω. Πες εσύ τι, για ποιο.
1: Σου είπα πριν
0: για
1: από
0: το Predator.
1: Ναι.
0: Για το Predator μάλλον τα παιδιά. Τα παιδιά.
1: Λέγεται ότι η συμπλοκή αυτή σχετίζεται με το ζήτημα του Predator.
0: Αχα.
1: Και με το ότι, ας πούμε, παρακολουθούσαν τον Βαγγέλη το Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Και για διάφορα τέτοια θέματα.
0: Ποιος κατηγορεί, την κατηγορεί το Γρηγόρης ότι παρακολουθεί τον Μαρινάκη?
1: Κάποιοι κατηγορούν τον Γρηγόρη Δημητριάδη ότι ήταν αυτός πίσω από τις παρακολουθήσεις.
0: Ο Μητσοτάκης αυτός εμπλέκεται πουθενά?
1: Να μην είναι ανιψιός του Μητσοτάκη.
0: Πες το βρε κυρά μου, πες το καλή μου, να ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε τώρα. Και εγώ τόση ώρα ψάχναμε μέσα στη σαβάνα.
1: Το βίντεο που κυκλοφορεί είναι μια φάση μετά. Έχουμε τη φάση πριν μας λείπει.
0: Κατάλαβα. Τώρα το puzzle έχει συμπληρωθεί για μένα τώρα. Δεν είναι. Και εγώ λέω έτσι τα καλά καθούμενα τώρα. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
2: Έλα Κώστα μου, την καλημέρα μου και στους δυο.
0: Τι έγινε εσύ, πού είσαι, σκάβεις?
2: Σκάω.
0: Α, το καλό, τρόμαξε, νομίζω πως είχε στο ανθρακοριχείο να πούμε
2: τώρα.
0: Έχεις βάρδια, τι έχουμε, έχουμε πουθενά ανθρακοριχεία, πού δουλεύει?
2: Ναι, δουλεύω στα Μεταλλεία.
0: Άντε, έλα, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα, παιδιά. Μην με αγχώνετε έτσι. Παίρνει μια φωνή από το. Νομίζω πως ήρθε από τον άλλο κόσμο η κατάσταση. Σας παρακαλώ λίγο. Με φωνάζουν έτσι, μα φοβάμαι. Καλημέρες θα λέτε, όμορφες θα λέτε. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Μια καλημέρα, μια γλυκιά καλημέρα.
0: Έτσι.
1: Από πού τηλεφωνείτε? Από τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αχ, τηλέφωνο στο αγαπημένο μου νησί.
0: Έτσι, ορίστε. Τέτοια θέλω πρωί-πρωί. Ελάτε. Καλημέρα στην γλυκίτα τη Τέρη, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Γεια σου Κατερινιό, άλλο Κατερινιό είναι αυτό στο Facebook. Βαγγελάκη. Όχι ο Μαρινάκης, καλά άλλο. Άμως έτσι έγιναν τα πράγματα και έλεγα εγώ τι γίνεται, γιατί γίνεται.

0: Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, Κατερινιώτσι, που είναι επίκαιρο, ο Τσίπρας αύριο το χώμα, έτσι, σήμερα δεν το...
1: Λοιπόν, σήμερα ναι. έχουμε συνέντευξη τύπου της, του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων στα Τέμπη.
0: Να.
1: Αναμένεται να κάνουν κάποιες δηλώσεις εν ώψη του γεγονότος ότι ξεκινάει ξανά η δίκη.
0: Δηλώσεις τα μέλη του συλλόγου.
1: Του συλλόγου.
0: Αυτός ο σύλλογος που είχε δημιουργηθεί από την κυρία Καριστιανού, αλλά μετά πέρασε
1: δεν
0: τα
1: χέρια. Δεν είχε δημιουργηθεί από την Καριστιανού, είχε δημιουργηθεί από μια ομάδα γονέων.
0: Τεσσάρων λέγαμε μέχρι τώρα.
1: Τεσσάρων οικογενειών.
0: Μπράβο, πες το, γιατί έτσι 57 είναι όλες οι οικογένειες. Δεν ανήκουν όλες οι οικογένειες.
1: 56.
0: Ναι. Δεν είναι έτσι, πώς το λες, Κατερίνα μου, είναι σαν να είναι όλα τα και 57 μέλη να είναι όλοι να κάνουν ένα σύλλογο. Δεν κάνανε όλοι ένα σύλλογο, κάνανε κάποιοι.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι τον Ντεμπόν, είναι κάποια μέλη των θυμάτων των Ντεμπόν έκαναν ένα σύλλογο.
1: Ναι.
0: Μπράβο, αυτό. Γιατί έτσι πως το άκουσα εγώ, είναι το κουκιμάνα μου, νομίζω ότι και τα 57 άτομα, δηλαδή 57 οικογένειες, 55.
1: Το έχουμε ξεκαθαρίσει,
0: απλά το πούμε άλλη μια φορά για να το γνωρίζει και ο κόσμος. Μην νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους ξέρετε, κάνουν ότι το όνομά τους δεν έχετε ακούσει ποτέ. Και έχουν χάσει ανθρώπους, ας πούμε, έτσι. Δεν έχουν ούτε σε σύλλογο έχουν πάει, ούτε ένα δικηγόρο έχουν βάλει και περιμένουν άμα κάποια στιγμή έρθει μια δικαιοσύνη για αυτούς.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε σήμερα μία συνέντευξη τύπου. Βέβαια, να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησε την Παρασκευή μία ανακοίνωση mm-hmm. σχετικά με αλλαγές που έγιναν στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου του συγκροτήματος Γεώπολης.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Όπου γίνεται η δίκη. Προστέθηκαν, λέει, έγιναν αναδιαρρυθμίσεις.
0: Ναι.
1: Και έχουμε άλλες 100 θέσεις. Διπλασιάστηκε, λέει, σχεδόν ο κύριος χώρος από τα 283 τετραγωνικά στα 452.
0: Πώς έγινε αυτό, ρε ματιά μου?
1: Γκρεμίστηκαν γυψοσανίδες, ενσωματώθηκε το φουαγέ, μπήκαν τετραγωνικά από την αίθουσα συσκέψεων των δικαστών και το δωμάτιο απομαγνητοφώνησης. Ο δεξιός χώρος υποδοχής θα λειτουργεί ως βοηθητική αίθουσα για το κοινό, εξοπλισμένος με οθόνες όπως και πριν. Και ξεκινά και πάλι την Τετάρτη η δίκη.
0: Ξεκινάει με καινούργια αίθουσα η οποία μεγάλωσε. Συμβαίνουν αυτά όμως, παιδιά, καμιά φορά. Καμιά φορά υπολογίζεις κάποια πράγματα και εγώ καμιά φορά υπολογίζω τα υλικά μου για μια δουλειά και δεν με φτάνουν, να πούμε. Και πάω και ξαναγοράζω σιλικόνες και αφρούς. Ξαναγύρανε αυτές οι... ή τέλος πάντων οι ρυθμίσεις, όπως είπε η Κατερίνα. Μεγάλωσε η αίθουσα. Τώρα είμαστε έτοιμοι, Κατερίνα, πιστεύω ότι θα χωρέσουμε πλέον αυτή τη φορά.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει καλή θέληση.
0: Καλή θέληση.
1: Ένας κακός δεν χωρίζει.
0: Χίλιοι καλοί χωράνε στις 5.000 Ιουγκοσλάβοι που λέγει το τραγούδι. Αυτό είναι για τις παραλίες μας εντωμεταξύ, δεν είναι γενικά. Άντε με το καλό, πότε ξεκινάει η δίκη τώρα πάλι?
1: Την Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Μόλις ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη, μετά ξεκινάει και η δίκη των Ντεμπών. Έχουμε πολλά πράγματα αυτή τη βδομάδα.

0: Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα σας, ελάτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή
1: λοιπόν,
0: σου μέρα.
1: Θα διακοπεί πάλι η δίκη.
0: Λέτε.
1: Και να σου πω ποιο θα είναι το αίτημα.
0: Ποιο?
1: Όλοι θα θέλουν να είναι πρώτη σειρά.
0: Α, καλά, αυτό με κλήρωση βγαίνουν αυτά νομίζω.
1: Όχι, γιατί τώρα που μεγάλωσε το μαγαζί,
0: ναι,
1: πάνε και πιο πίσω και πιο πίσω και πιο πίσω. Θα πει ο άλλος, γιατί να είμαι πίσω, να είμαι μπροστά.
0: Δεν θα βλέπουνε, ναι, προφανώς είναι, γιατί είναι η αίθουσα λίγο τέτοια, ναι, που έχει κάτι κολόνες στη μέση.
1: Θα ζητήσουν τώρα mm-hmm. να είναι όλοι πρώτη σειρά.
0: Αυτό είναι εικασίες.
1: Το δικαστήριο έτσι να διαμορφωθεί ο χώρος εκεί του δικαστηρίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είναι όλοι.
0: Εγώ πάντως πιστεύω αυτό που λέει η Κατερίνα, ότι αν υπάρχει θέληση, γίνονται όλα, παιδιά. Έτσι, με υπομονή και μετά. Αν δεν υπάρχει θέληση και υπάρχει.
1: Η Κατερίνα πολύ σωστά τα λέει,
0: ναι,
1: αλλά να σου θυμίσω ότι τα γαϊδούρια δεν γίνονται κοπάδι.
0: Ναι, και δεν κάνουν ποτέ όπισθεν. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Σωστός,
1: η φύση
0: σωστός
1: δεν τα έκανε ποτέ. Δεν μπόρεσε η φύση να τα κάνει κοπάδι.
0: Δεν κατάφερε.
1: Άρα, όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα ζορίζουν.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Θα είδομεν. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Είδομεν. Σιγά και λίγο κοντός ψαλμός. Αλληλούια. Τετάρτη. Κοντά γιορτή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κατά καλά, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να. Αυτό είναι πολύ.
2: Το έχουμε,
0: το έχουμε συνειδητοποιήσει. Μέχρι τα αυτά του αυτού είναι πολλά τέτοια. Τα αυτά όλα μαζί μέχρι να γίνουν, χαμός θα γίνει. Θα περάσουν χρόνια, θα γραφτούν βιβλία, θα γίνουν ταινίες, πολλά πράγματα.
2: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε να πούμε δυστυχώς για αυτήν την πατροκτονία στο Τριάδι. Έχουμε να πούμε για κάποιες δηλώσεις που έκανε χθες ο Πάνος ο Καμένος, τη θυμάσαι βρε αυτή την ψυχή.
0: Τον Πάνο,
2: ναι.
0: Τι λες τώρα με τον Φούχτεν, δεν με συγκίνησε εμένα ο Πάνος που χτυπούσε τα στήθια του. Που τα θυμάσαι που χτυπούσε τα στήθια του, έλεγε θα έρθει ο Φούχτεν στην πατρίδα μου.
2: Εκεί έχουμε να πούμε κάποια δύο λόγια σχετικά με τις κυπριακές τις εκλογές. Ένα χαρακτηριστικό των οποίων mm-hmm. ίσως θα πρέπει να αποτελέσει και μάθημα για κάποιους εδώ μέσα.
0: Τι εννοείς εδώ μέσα? Εδώ μέσα οι δυο μας είμαστε, Κατερίνα, για μένα το λες.
2: Στη χώρα εννοώ.
0: Εδώ.
2: Λοιπόν, αλλά σιγά σιγά, ακόμα είναι 7 παρα 2. Σιγά
0: αυτό
2: σιγά.
0: Είναι αλήθεια.
2: Για βάση.
0: Αλάργα. Ο Γιωτόπουλος εντάξει, έξω, κανονικά. Πήγε.
2: Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα να δούμε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, τι αποφάσισαν τελικά. Θα γίνει ή δεν θα γίνει ανέρεση, αλλά.
0: Α, μπορεί να γίνει και ανέρεση.
2: Έχω να σου πω.
0: Ναι.
2: Μετά τις 7, γιατί τώρα είμαστε και στο παρένα, δεν μπορώ να
0: σωστό,
2: σου πω πράγματα.
0: Σωστό.
2: Αλλά έχω να σου πω μια ανάλυση ενός γνωστού συνταγματολόγου σχετική.
0: Αχα.
2: Και θα μιλήσουμε μετά τις 7.
0: Μετά τις 7.
2: Αλλά έχω και μια κατάπτυστη ανάρτηση
0: mm-hmm.
2: ενός προφίλ μιας ομάδας στο Facebook που κάνει τη δική της πολιτική. Θα τα πούμε όμως μετά τις 7.
0: Μετά τις 7. Καλημέρα στον Πέτρο, το λέμε από το πρωί, ρε Πέτρο μου, το πούμε τώρα. Εντάξει, δεν το ξέρουμε γιατί είναι. Ξέρουμε, μάθαμε τη θλιβερή της από χθες, την ξέρουμε. Ευχαριστώ που το γράφεις, το είπα και εγώ νωρίτερα. Δεν μπήκα στη διαδικασία να μάθω και να πω και να κάνω. Τα πει η Κατερίνα σε λίγο για την Γουγό. Όλοι στεναχωρηθήκαμε. Μπαγκελάκη, γιατί το γράφεις αυτό το παράπονο έτσι? Αν ήταν ο Σαββίδης τώρα που είναι ο... Τι, για κάντε μου σε ψηλά. Κάντε μου μια ανάλυση να καταλάβω το προκεχωρημένο της ετεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητας. Δελτίο καιρού. Διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στον Στάτους 107.7. Στο τελείωμα της άνοιξης βρισκόμαστε.
3: Στον Στάτους, η ώρα είναι 7.
4: Καιρός για χρωμοδομή.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Σύννεφια σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές και πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες στις θερμές ώρες της μέρας. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 22 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 26, στη Βέρεια τους 27, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 28 βαθμούς, ενώ σε Γρεβενά και Καστοριά ο υδράργυρος θα δείξει 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ήταν ο καιρός στον Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Αϊ. Πουέρτο Άρε, αναμνήσεις. Θάνο, τι αναμνήσεις ρε φίλε. 1988, τώρα για 89 ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Ή 88-89, γυρνάμε από Κέρκυρα. Πενταήμερη. Πω, γλέντια. Φωνή δεν είχαμε καθόλου βέβαια. Από τα ξενύχτια και από τα, κοίτα, ξέρεις, θέατρα, πράγματα και μουσεία. Πηγαίναμε συνέχεια, βλέπαμε συνέχεια στην Κέρκυρα. Γεμάτο μουσεία η Κέρκυρα. Και γυρνάμε με το λεωφορείο, ήμασταν με το λεωφορείο. Από Κατάρα. Πω, χρόνια ωραία. Είχε κυκλοφορήσει τον Βάγια Κοντίος το Πουέρτο Ρίκο.

0: Βαγγελάκη μου, εγώ σε καταλαβαίνω, αν και δεν ασχολούμαι με τα ποδοσφαιρικά, θα συμφωνήσω μαζί σου, έτσι σαν άνθρωπος προς άνθρωπο, που λες, σαν φίλος προς φίλο, σε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτά είναι για κουβέντες που εγώ δεν μπορώ να τις διεκπαιρεώσω, ας πούμε, και να τις πάω παρακάτω, που λένε, έτσι. Σε ακούω όμως με προσοχή για αυτά που γράφεις, περί ΠΑΟΚ Ολυμπιακού και διακρίσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, Κατερινιό μου, πάνω σκαμμένος του πετάχτηκε λίγο παραπάνω το αυτί, έτσι, μετά το... όταν χάνεις κιλά, πρέπει να κάνεις και λίγο, πώς το λένε, ένα σημάδι.
1: Γυμναστική τα αυτιά σου?
0: Λίγο ρε παιδί μου, ένα σημάδι, έχει τώρα, έχει τεχνικές και μαζεύουν τα αυτιά βέβαια.
1: Ανέκαθεν κόλ... είχε, ανέκαθεν. Τις πρώτες πλαστικές επεμβάσεις που γίνονταν ήταν στα αυτιά.
0: Σωστό.
1: Και τις κάνουν και σε μικρά παιδάκια.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν θα κάνουμε shaming κύριο Καμένο για αυτό το θέμα.
0: Για όχι τώρα, για όχι.
1: Λοιπόν, θα το δούμε μετά αυτό. Να πάμε λίγο πρώτα θέλω στο αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Για πες τι έγινε τώρα εκεί πέρα.
1: Είχαμε ένα πολύ στεναχωρό έτσι.
0: Όχι στον Τριλοφό, στο Τριάδι.
1: Στο Τριάδι. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι η κλασική περίπτωση παιδί χρήστη ουσιών, παιδί όχι παιδί, παιδί σε ηλικία, το τέκνο κάποιου εννοώ παιδί, όχι παιδί, είναι ένας άνδρας 30 ετών, έρχεται σε διένεξη με τον πατέρα, 67 ετών.
0: Θέλει τη δόση του.
1: Φέρεται να τον χτυπά με ένα σκαμπό, ύστερα από καυγά, το Σάββατο το βράδυ. Η κόρη του 67χρονου άρχισε να τον αναζητά κάποια στιγμή γιατί δεν τον έβρισκε. Έμεναν στο ίδιο σπίτι πατέρας και γιος. Στο ισόγειο λέει έμενε ο πατέρας, στο υπόγειο ο γιος, στο υπόγειο έμενε ο πατέρας. Και το πρωί, νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε νεκρός ο 67χρονος άνδρας. Δυστυχώς, αυτή είναι μια πραγματικότητα, ένα έργο το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά σε επανάληψη. Βλέπουμε γονείς, γιατί κάποιοι μιλούν ελαφρά την καρδία για τα ναρκωτικά, Κώστα.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν γίνεται να μιλάμε ελαφρά την καρδία για ένα θέμα το οποίο έχει τόσα πολλά παράπλευρα ζητήματα. Ο χρήστης δεν κάνει κακό, γιατί λένε τι σας πειράζει, κακό στον εαυτό τους κάνουν. Όχι. Οι χρήστες δεν κάνουν κακό μόνο στον εαυτό τους, κάνουν κακό και στον οικογενειακό τους περίγυρο, κάνουν κακό και σε γύρω τριγύρω όταν πάνε και ληστεύουν ένα μαγαζί και μέσα στο στερητικό τους βγάζουν μαχαίρια και σκοτώνουν κόσμο.
0: Δεν έχει όμως, Κατερίνα μου, νομίζω τώρα μια που έπιασε αυτό το θέμα,

0: λίγο, έχω την εντύπωση ότι για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί ότι πλέον είναι άρρωστοι, είναι
1: ναι,
0: χρήστες,
1: είναι ασθένεια.
0: Είναι ασθένεια
1: και υπάρχουν πλέον και άλλες διατάξεις του ποινικού κώδικα.
0: Μπράβο. Υπάρχουν μονάδες απεξάρτησης ή μονάδες που πάνε και κάνουν, ξέρω εγώ, πώς το λένε, κάνουν γενώσιμα που λένε, δόσεις γενώσιμες, ας πούμε, για να μην. Γιατί αυτοί χάνουν τον έλεγχό τους όταν έχουν στερητικά και τέτοια πράγματα. Δεν κάνω λάθος, νομίζω πως πρέπει να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, ας πούμε, τέτοιες μονάδες που μπορείς να πας και να πεις: έχω μια ασθένεια. Έχω μια κάρτα, πηγαίνω και λέω: θέλω, άμα δεν έχει λεφτά ο μπαμπάς να σου δώσει, πρέπει να πας κάπου να πούμε σε κάποιον κοινωνικό ιστό να βρεις κάτι, να αποκατάστατο κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, για να
1: λοιπόν,
0: πάρεις
1: τη δόση. Να σου πω ότι τα ποσοστά επιτυχίας της ναι. απεξάρτησης, σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα,
0: ναι, ναι.
1: ξεκινούν από 35 και φτάνουν το 77% ανάλογα με ναι. το πόσο το άτομο
0: θέλει.
1: αποφασίζει να
0: ναι.
1: απεξαρτηθεί.
0: Δύσκολο πράγμα είναι πάντως και έχει μεγάλη.
1: Δηλαδή, εγώ αυτό την ιστορία την είναι σαν να βλέπω κάθε μήνα ένα ανάλογο περιστατικό. Άντε, δεν θα είναι μήνα, θα είναι δύο μήνες.
0: Και όλοι μας ξέρουμε περιστατικά ανθρώπων, γονέων. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο και οι γονείς έχουν τις ευθύνες τους, αλλά έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούν να το διαχειριστούν το θέμα εύκολα πλέον.
1: Ποτέ δεν μπορούσαν.
0: Ποτέ
1: αυτό
0: δεν μπορούσα,
1: το θέμα
0: ναι.
1: ποτέ.
0: Εντάξει.

Καλημέρα στον Θεόφιλο. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο. Αντωνάκη μου, good morning, καλή εβδομάδα και σε σένα. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε εδώ στον Status 107 και 7, είναι Δευτέρα σήμερα και είναι 25 του Μάη.

0: 30-31 βαθμούς λέει, 33 σήμερα, μπορεί και 34. Κάνει ζέστη. Βροχή δεν έχει σήμερα, αλλά η βροχή θα έρθει από ό,τι σας έλεγα και νωρίτερα το πρωί, μετά την Πέμπτη, ουσιαστικά. Ψυχάλα όμως, δεν είναι τίποτα ανησυχητικό.
1: Τι ώρα?
0: Τι ώρα, το απόγευμα λέει. Το απόγευμα της Πέμπτης μου δείχνει. Τώρα αυτό μπορεί να αλλάξει αύριο, σας το λέω από τώρα, είναι νωρίς.
1: Καλή Πέμπτη, εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Καλά, το αυτό μεσημέρι, είναι αλήθεια, ναι. Σήμερα θα βρέξει.
0: Σου λέω τώρα, σήμερα όχι, λέει, δεν λέει.
1: Το καλό που σας δεν έχω βάλει πέδιλο. Το Σάββατο έβαλα πέδιλο και κολυμπούσα.
0: Ναι. Είναι άστα να πάνε. Έριξε πολύ βροχή το Σάββατο, παιδιά. Έριξε πολύ βροχή γιατί ερχόμουν από Χαλκιδική. Έγινε λίμνα σαν όλα.
1: Γιατί χθες το μεσημέρι, γιατί τι έγινε?
0: Και χθες πάλι. Και χθες, πώς έκλεισε ο ουρανός.
1: Παιδιά, έχω πάρει από το Μάρτιο τα πέδιλα. Δεν μπορώ να τα βάλω. Σας παρακαλώ λίγο. Κάτι λίγο να συγκεντρωθούμε λίγο με τη βροχή.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα δεν μπορεί κάτι να βάλει τα πέδιλα. Λίγο προσοχή. Κάντε λίγο κράτη να πούμε τη βροχή.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω, οι φίλοι μου εκεί στο Ανατολικό που πήγα χθες είναι που κάνουν τα ρίζια.
0: Ναι,
1: χαίρονται αυτή την ώρα
0: θέλουν
1: με το νερό.
0: Και όλοι όσοι βάλανε σπαρτά και τέτοια πράγματα, ξέρεις τώρα τα κυπευτικά, ας πούμε, και αυτοί θέλουν νεράκι μπόλικο.
1: Χαίρονται με το νεράκι.
0: Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε απ' έξω. Ποιος είναι? Καλημέρα.
2: Έλα, Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
2: Καλά είμαστε.
0: Δόξα τω Θεώ, λέμε, δόξα τω Θεώ.
2: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ναι.
2: Πάντα, αλλά. Λάθος αυτό που πήγα εγώ και αθλιολογία και μενίδι κάτω, κάναν μπάνιο μου, Κωνσταντίνε.
0: Ναι, το ξέρω, κάναν μπουτούσανε, αλλά αυτοί
1: είναι... Έρχονται οι Αθηναίοι και μας παίρνουν την καλοκαιρία.
0: Όχι μόνο οι Αθηναίοι, πιο πολύ Βούλγαροι είναι αυτοί. Αυτοί είναι κολοπετσομένοι, ρε, έχουν άλλη πέτσα. Αυτοί έχουν τα 7 πετσιά της μοναξιάς. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, να πούμε, στη θάλασσα.
2: Έλληνες
0: είναι κάτι κοκκινοτρίχηδες, να πούμε, κάτι χειμερινοί κολυμβητές. Ο Έλληνας δεν βουτάει ακόμα, παιδιά, μην λέμε τώρα.
1: Νομίζεις, εγώ τέτοια εποχή κανονικά είχα κάνει 5 μπάνια.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Από Πρωτομαγιά και μετά βουτάμε στη θάλασσα, Κώστα.
0: Η θάλασσα είναι ωραία, αλλά έχει 11 βαθμούς θερμοκρασία, παιδιά, η θάλασσα ακόμα. Μην είναι. Ναι.
2: Συγγνώμη, ρε φίλε, και εγώ που βούτυξα είμαι κοκκινοτρίκης.
0: Εντάξει, κοκκινοτρίκης, εσύ μπορεί να είσαι ανθεκτικός τώρα. Εγώ δεν βουτάω ούτε με σφαίρες. Μα δεν έχει 42 βαθμούς. 18 λεπτά κάνω.
1: Αν δεν φτάσει 18 λεπτά το καρπούζι, δεν βουτάει στη θάλασσα.
0: Όχι, πέρα από αυτό. Εγώ για να βουτήξω ολόσωμα μέσα. Σου λέω, οι πρώτες σειρές χειροκροτάνε όταν καταλαβαίνουν ότι.
2: Τι θάλασσα, Κωστάκι, ζεστή.
0: Δεν είναι ζεστή, ρε παιδιά, μην λέτε τέτοιο. Τέλος πάντων. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ λέω, εσείς μπορείτε να βουτήξετε, παιδιά. Εγώ, άμα δεν έχει έξω καύσωνα, με στη θάλασσα δεν βουτάω. Εδώ κάθε Σάββατο που κάνουμε μπάνιο, μια ώρα περιμένουμε να ζεσταθεί το νερό. Όταν είναι αργία κάνουμε και τις αργίες, ρε Βαγγέλη, τι να κάνουμε, και τις αργίες κάνουμε μπάνιο.

0: Να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της αγωγός μας Τροκώστα, η οποία έφυγε μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή, άφησε πίσω της μια 17χρονη κόρη και τον σύζυγό της, Τραγιανό Δέλα, το γνωστό ποδοσφαιριστή. Κάθε μέρα τέτοιου είδους τραγικές, εντός εισαγωγικών, ιστορίες, εντός εισαγωγικών γιατί οι τραγικές είναι για την οικογένεια που τις βιώνει, για εμάς παιδιά που τις βλέπουμε στις ειδήσεις είναι απλά το δράμα της ώρας για να νιώσουμε λίγο καλά με τον εαυτό μας.
1: Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Αλλά τέτοιου είδους ιστορίες καθημερινά βιώνουν πολλές οικογένειες από αυτή την ασθένεια η οποία πλήττει πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω μας. Θες ο σύγχρονος τρόπος ζωής, θες η ζωή της πόλης. Είναι μια δύσκολη ιστορία και δεν ξέρεις και από πού να προστατευτείς.
1: Έτσι. Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself,
0: tired of this town. Oh my man. Διάβαζα μια έρευνα προχθές. Έλεγε ότι στη Θεσσαλία, ξέρεις, έχουν τα υψηλότερα ποσοστά σε άλλη ασθένεια τώρα, σε Πάρκινσον και τη μεγαλύτερη θνητότητα από Πάρκινσον. Και φαίνονται να συνδέονται αυτά τα περιστατικά, τα αριθμητικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής στη Θεσσαλία, με την χρήση λιπασμάτων.
1: Λιπασμάτων. Μάλιστα.

0: Δεν μου λες, Κατερίνα, χθες είχαν, πότε είχαν εκλογές στην Κύπρο. Ο Φιδίας έχει κάνει δικό του κόμμα, όπως λέμε Λατινοπούλου, ας πούμε, για παράδειγμα, έκανε δικό του κόμμα.
1: Λοιπόν, κανονικό. Ο Φιδίας, πάμε στις κυπριακές εκλογές.
0: Ναι.
1: Ο Φιδίας Παναγιώτου έκανε ένα κόμμα εμπνευσμένο από αντισυστημικά συναισθήματα και τον ψηφιακό που λένε ακτιβισμό.
0: Σε παρακαλώ λίγο πιο. Διακρίνω μια ειρωνία. Έτσι πως το λες, δηλαδή. Πες το έτσι πιο.
1: Έχεις δει βίντεο των υποψηφίων του.
0: Του Φιδία?
1: Ναι.
0: Δεν το παρακολουθώ, δεν είναι.
1: Ναι. Όταν το παρακολουθήσεις, θα έρθεις να μιλήσουμε.
0: Βλέπω Windows και το κάνει.
1: Οι οποίοι πιστεύαν θα πάρουν ένα 20% αυτοί.
0: Αχ.
1: Ναι, πήραν τελικά ένα 5,4%. Θα πάρουν 4 έδρες.
0: Μια χαρά.
1: Στη Νέα Βουλή, την Κυπριακή.
0: Ναι. Τι εκπροσωπεί ο Φιδίας, ένα αντισυστημικό, δηλαδή κάτω τα εμβόλια, ξέρω εγώ και τέτοια.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίος ο Φιδίας.
1: Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την καταμέτρηση που ολοκληρώνεται, έχει ολοκληρωθεί, mm-hmm. στα έδρανα της Νέας Βουλής θα μπουν οι εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Έτσι λέγεται, Δημοκρατικό Συναγερμό.
1: Ναι, κεντροδεξιά είναι, κεντροδεξιό κόμμα, ας πούμε, ναι, με 17 έδρες, αλλά το δεύτερο κόμμα, το αριστερό, ναι. το ΑΚΕΛ, έχει 15 έδρες. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι
0: ζυγισμένα τα πράγματα.
1: Είναι πολύ, όχι, είναι πολύ. Η πλειοψηφία είναι λίγο έθραυστη.
0: Ναι.
1: Ρυθμιστές φαίνονται να διαμορφώνονται το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με 8 έδρες, που πήρε ένα περίπου 11% δεξιό κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Και το Κεντρό Δημοκρατικό Κόμμα. Με 10%
0: έχει,
1: άλλες Κύπρος
0: 8. Έχει αρκετά κομματάκια, δεν είναι.
1: Ήταν επτακομματική βουλή και τώρα θα γίνει εξακομματική. Μην βγει και ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Άλλες 4 έδρες έχει το Δημοκρατικό, το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο, ανήκει στον προοδευτικό χώρο, κεντρό και αυτό το κόμμα.
0: Τώρα δηλαδή ο Φιδίας έχει ένα δικό του κόμμα. Αυτός είναι πρόεδρος του κόμματος, ας πούμε. Είναι πρόεδρος του κόμματος.
1: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα κρατήσει την έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Α.
1: Εγώ θα βάλω τα λεφτά μου ότι θα κρατήσει εκείνη, γιατί έχει πιο πολλά λεφτά.
0: Λες,
1: λέω εγώ τώρα.
0: Κάτσε, από το να είναι.
1: Βουλευτής του χώρου, ναι.
0: Όχι, βουλευτής. Απλά αρχηγός
1: κόμματος. Ναι.
0: Δεν παίρνουν αρχή κάτι παραπάνω.
1: Όχι, καλά.
0: Αλήθεια.
1: Όχι.
0: Τι πράγμα είναι αυτή η δημοκρατία.
1: Ή τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει η θητεία. Για άλλα δύο χρονάκια, γιατί να μην παίρνει τα μισθά από το Ευρωκοινοβούλιο.
0: Σε αυτό δεν μπορώ να το κατακρίνω. Και εγώ αυτό θα έκανα, Κατερίνα, μου το λέω ευθέως.
1: Οικονομοτεχνική είναι η μελέτη.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Οικονομοτεχνική.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτές οι εκλογές είναι βουλευτικές. Στην Κύπρο έχουν προεδρικό σύστημα. Επομένως δεν αλλάζει πρόεδρος. Ο Νίκος Χρυστοδουλίδης παραμένει πρόεδρος. Mm-hmm. Το 23, αν δεν κάνω λάθος, εξελέγει ως ανεξάρτητος. Έχει κάποια ζητηματάκια κι αυτός να συνεννοηθεί, καθώς θα πρέπει να ψάχνει συνεχώς συμμαχίες. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Προκειμένου να διαμορφώσει μια κατάσταση, να μπορέσει να συνεννοηθεί εκεί. Για να τα κάνουμε τώρα τη σούμα κάπως, κεντροδεξιά, ακροδεξιά, συνολικά βάλε 25. Αριστερά, κεντρό ή προοδευτική είναι 8 και 4, 12 και 15, 27. 27-25, άρα.
0: Κοντά-κοντά.
1: Και έχουμε και μια άμεση δημοκρατία που είναι, τέλος πάντων, 4 έδρες να.
0: Μάλιστα. Δώσε μου ένα κλαίο.
2: Επιστρέψτε μου ένα σχόλιο πάνω στη δίθεν κόντρα Μητσοτάκη Μαρινάκη. Η κόντρα αυτή που είναι ψευδεπίγραφη, δεν υπάρχει καμία κόντρα ελληνική, αλλά μην κοροϊδεύεσαι.
0: Το άκουσα γιατί μ' άρεσε.
2: Η κόντρα αυτή που σε σερβίρουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν σε αφορά στο παραμικρό. Ξέρεις τι αφορά, ξέρετε τι αφορά πολίτες που μας ακούτε από εκεί έξω.
0: Τι?
2: Αφορά συσχετισμούς δυνάμεων μεταξύ ολιγαρχικών συμφερόντων. Αφορά την πίτα που θέλουν σαν άγρια σκυλιά που είναι να μοιράσουν μεταξύ τους Έλληνες μας, σας και εμάς.
0: Έτσι. Μ' αρέσει ο Κλεό, πολύ μ' αρέσει ο Κλεό. Είναι επαναστάτης, γουστάρω να πούμε. Δηλαδή και τη σηματάκι, ωραίο. Ωραίος Κλεό, έχω μαζί σου, είμαι αγόρι μου. Χτύπα.
1: Συγγνώμη, αλλά.
0: Το σύστημα, ναι.
1: Όταν σε αυτή τη διαμάχη εμπλέκεται κάποιος ο οποίος εκπροσωπεί. Όχι, εκπροσωπεί, είναι. Είναι ο ίδιος. Σοβαρό επιχειρηματικό κομμάτι της χώρας.
0: Για ποιον λες τώρα,
1: τον κύριο Βαγγέλη
0: Μαρινάκη, ναι.
1: Ο οποίος έχει και επηρεάζει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους με οπαδικά συναισθήματα για μια ομάδα. Έχει ένα τεράστιο αριθμό, τεράστιο όμως αριθμό μέσων ενημέρωσης. Δεν είναι
0: τεράστιο. Μπορεί τεράστιο. Έχει κανάλια, έχει εφημερίδες, πράγματα, τέτοια πράγματα. Εντάξει, όλοι
1: τεράστιο αριθμό μέσων. Τι όλοι έχουν. Όχι, δεν κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ο λόγος το ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν τόσα, σου έχω ξαναμιλήσει για την έρευνα του Σόλομον, που δείχνει ποιοι κατέχουν πια μέσα, το ότι κάποιος κατέχει τόσα πολλά μέσα, είναι ένα από τα πράγματα τα οποία μας ρίχνουν σε εκείνον τον δείκτη που λέει για την ελευθερία του τύπου, το ότι υπάρχει όχι μόνο Μαρινάκης και από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως το λες,
1: ότι υπάρχει
0: αυτός
1: ο συγκεντρωτισμός, είναι ένα από τα πράγματα που μας ρίχνουν στο δείκτη εκείνων για την ελευθερία του τύπου.
0: Έτσι όπως το λες όμως από την μία πλευρά, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι γιατί αφήνεις περιθώριο και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, αν ο Μαρινάκης είναι αυτός ο κάθε Μαρινάκης, ο κάθε κύριος Μαρινάκης, έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει χιλιάδες συνειδήσεις.
1: Ναι.
0: Με τον ίδιο λογικό, με τον ίδιο σκεπτικό, με τον ίδιο μηχανισμό.
1: Άρα μας αφορά, δεν είναι ότι δεν μπορεί να μην μας αφορά.
0: Με τον ίδιο μηχανισμό, άρα και υπάρχει και ένας άλλος στον αντίποδο Μαρινάκη, ο οποίος επηρεάζει και άλλο κόσμο, ας πούμε.
1: Για
0: και
1: πες,
0: δεν ξέρω, εσύ λες τον Μαρινάκη. Εγώ συμφωνώ. Λέω πώς το σκέφτομαι εγώ, ας πούμε. Αφού υπάρχει ένας Μαρινάκης, υπάρχει και το αντίστοιχο του, ας πούμε, από την άλλη μεριά, που επηρεάζει άλλο κόσμο, ας πούμε, για παράδειγμα. Οπότε εμείς είμαστε, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς να το πω, μέσα στο θερμοκήπιο, ας πούμε, στη μάντρα, ας πούμε, μέσα στον όχλο, που πρέπει να επηρεαστούμε από τον έναν ή από τον άλλον, ας πούμε. Από μόνοι μας δεν μπορούμε να έχουμε κρίση, ας πούμε. Αυτό λες, ας πούμε. Και αυτό είναι υποτιμητικό για την ανθρώπινη φύση μας. Παρά και τη δικιά μου τουλάχιστον. Με πώς να με επηρεάσει εμένα ο Μαρινάκης εμένα. Άμα δεν θέλω εγώ να κάνω κάτι, το κάνω. Αυτό είπα για μένα, το λέω τώρα, έτσι. Εσύ μπορεί να το λες έτσι μαζικά. Αλλά δεν ισχύει για μένα, για σένα ισχύει, ας πούμε, μπορεί να σε επηρεάσει ένας Μαρινάκης εσένα. Γιατί κάθε φορά που μιλάμε με ανθρώπους.
1: Όταν ακούς από 30 μέσα τα οποία ανήκουν στον ίδιο όμιλο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Το ίδιο πράγμα. Αυτό γίνεται.
1: Δεν σου γίνεται. Δηλαδή, άρα θεωρείς ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λες, επηρεασμός από τα μέσα ενημέρωση.
0: Άρα το ίδιο γινόταν στην εποχή του κορονοϊού, μου λες, δηλαδή. Επειδή όλα τα μέσα λέγανε, ξέρω εγώ.
1: Δεν
0: ότι...
1: λέγανε όλα τα μέσα.
0: Πώς όλα τα μέσα. Υπήρχαν 5 γραφικοί που γίνανε γραφικοί. Ψεκασμένους που χαρακτηρίσαμε, οι οποίοι λέγανε κάτι διαφορετικό. Τα περισσότερα λέγανε βάλε μάσκα διπλή. Σε παρακαλώ τώρα, Κατερίνα.
1: Αυτό λέγανε. Δεν το λέγανε. Μπερδεύεσαι λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το λέγανε οι επιστήμονες.
0: Οι επιστήμονες, μα το λέω και οι επιστήμονες είναι χωρισμένοι. Ναι. Επιστήμονες από εδώ, επιστήμονες από εκεί.
1: Δεν είναι όλοι οι επιστήμονες όμως το ίδιο.
0: Ναι, αλλά
1: δεν έχουν όλοι οι επιστήμονες την ίδια εξειδίκευση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν όλοι εξειδίκευση. Θέλω να σου θυμίσω ότι υπήρχε ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας από την Αμερική, ο οποίος έβγαινε και έλεγε. Έβγαινε και έλεγε διάφορα την περίοδο του κορονοϊού. Τα ξέρετε ελεύθερη και είναι μια γρυπούλα κτλ. Και ο συγκεκριμένος αποδείχθηκε ότι τα έπαιρνε από αεροπορικές εταιρείες.
0: Ατέρμον. Δύσκολα πράγματα αυτά. Ενώ κάποιος άλλος που έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δεν είναι μια γρυπούλα, ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι σε το κοτόπουλο, εκείνος δεν τα έπαιρνε από πουθενά, έλεγε την αλήθεια για να μας σώσει.
1: Δεν πέθαιναν.
0: Πώς δεν πέθαιναν.
1: Σε μένα, ειδικά για τον κορονοϊό, σε παρακαλώ, δεν θα μιλάς γιατί πέθανε ο πατέρας μου.
0: Καλή, σε παρακαλώ, λοιπόν. Συζήτηση, δεν το συζητώ τώρα. Μην το συζητάτε τώρα. Μπορούμε να μιλήσουμε. Εγώ μίλησα για την επιρροή που είπες ότι κάποιος, ας πούμε, που κατέχει τα κανάλια, ας πούμε. Μπορεί, αυτό είναι λίγο δύσκολο να το συζητήσεις, ας πούμε, γιατί αν υπάρχει από τη μία μεριά, υπάρχει και από την άλλη. Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα.

0: Αυτή την εβδομάδα, φίλες και φίλοι, δόξα τω Θεώ, έχουμε μαζί μας συνοδοιπόρο στην επικαιρότητα, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Το Διός πηγάζει από τον Όλυμπο και όπως ο Όλυμπος δεν είναι ένα βουνό σαν όλα τα άλλα, έτσι και το Διός δεν είναι ένα φυσικό μεταλλικό νερό σαν όλα τα άλλα. Είναι εμπλουτισμένο από τη φύση του με πολύτιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία που δρούν ευεργετικά για τον οργανισμό. Εσείς που βάζετε την υγεία σας ψηλά, στοχεύστε ψηλότερα. Διός από τον Όλυμπο, γιατί προστατεύει. Είναι στη φύση του. Στη Θεσσαλονίκη το φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδικριτικός, Μπαζάρ, Γαλαξίες, Ναταλίο και Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μίνι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές της πόλης.
1: Έχουμε καπνό κάπου. Τι μας θέλει ο Ανδρέας, ρίξε μια ματιά δευτερόλεπτα πριν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχουμε κάπου καπνό, παιδιά. Πυκνός, μαύρος καπνός, αλλά δεν μας λέει ο... Ανδρέα μου, πού είναι αυτό, αγόρι μου καλό? Καίγεται κάτι πολύ δύσκολο.
0: Στο διάλειμμα θα επικοινωνήσουμε.
1: Να δούμε, γιατί κάπου εμφανίστηκε καπνός μαύρος. Μας έστειλε ένας φίλος ακροατής. Καλημέρα και στον κύριο μας τον Γιώργο.
0: Πού είναι,
1: γράψτε μας, παιδιά. Προσπόντουλη, α, εδώ στην
0: Καλοχώρη
1: μεριά, μάλιστα. Πάμε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστρέφουμε. Να δούμε λίγο πού καίγεται τι.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
11: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
10: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
13: Μαμά, βαριέμαι!
8: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία, Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
14: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Morent σου έλεγα.
16: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
18: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
19: Θαλασσινός Pro.
18: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
19: Θαλασσινός Pro.
18: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
19: Θαλασσινός Pro.
18: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
19: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
18: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
19: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
20: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
21: Κούκλα μου, έτσι σου είπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
22: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Κοίτα, θα μπορούσαμε να το πούμε τώρα και κάπως πιο λαϊκά ότι κάτι τρέχει στα γύφτικα, αλλά θα το πούμε λίγο πιο κομψά. Έχουμε καπνό κάπου στην περιοχή εκεί της Πόντου, όχι της δικιάς μας εδώ στην Καλαμαριά, της άλλης της Πόντου, από εκεί μεριά στη Λαχαναγορά Μαριά. Μαύρος είναι ο καπνός, κάτι σαν να καίγεται λάστιχο, ας πούμε, που πάει το μυαλό σας, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Έτσι, είναι ένα μαύρος καπνός. Γράφει ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ πέρα και άλλοι μας το στείλανε και ο άλλος ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Κάτι καίγεται εκεί πέρα, τους ξέφυγε από το βράδυ, φαίνεται και ακόμα καίει η φωτιά. Αυτός είναι ο μαύρος καπνός, τον οποίο βλέπετε. Μπαίνει η Κατερίνα μέσα, μας πει περισσότερες πληροφορίες. Κύριε Παπιδάκη,
1: περιμένουμε
0: να δούμε. Εγώ το είπα έτσι με δικιά μου τέτοια, ας πούμε, έτσι, μια δικιά μου πρόβλεψη που λένε. Με βάση αυτά που ξέρω μέχρι τώρα από το σχολείο που είχα μάθει, ας πούμε, ναι. Παπιδάκη, τι γίνεται, Ολυμπιακός σήκωσε τις κούπες.
2: Τη σήκωσε?
0: Την κούπα. Την κούπα, ναι. Γιατί δύο ήταν αυτοί και νόμιζα πως πήρε ο καθένας δικιά του. Τέλος πάντων.
2: Ολυμπιακός σήκωσε το τέταρτο.
0: Πηρεάζει, λέει, όλη τη νύχτα ξενυχτήσανε χθες. Λέει, είχε πάρτι μεγάλο. Με μισή ησυχία εδώ πέρα.
2: 5 τη Ρεάλ.
0: Ναι. Ρεάλ, μεγάλη ομάδα η Ρεάλ.
2: Η Ρεάλ, εντάξει, έπαιζε όμως με πάρα πολλές αποσύσεις η Ρεάλ.
0: Ναι.
2: Αλλά ο Ολυμπιακός νίκησε. Άμα δούμε την συνολική εικόνα των ομάδων, δίκαια νίκησε ο Ολυμπιακός. Ναι. Σε όλη τη διάρκεια έχει την πιο σταθερή πορεία. Δίκαια νίκησε, δίκαια πήρε το
0: κύπελο.
2: Την Ευρωλίκα, βέβαια. Φωνάζουν για τη διαιτησία στα τελευταία λεπτά οι Μαδριλένοι. Mm-hmm. Σε κάποια έχουν δίκιο, σε κάποια άλλα όχι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πήρε μάλλον την τέταρτη του Ευρωλίγκα. 7 έχει ο Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια και από τον, από τον Γιαννακόπουλο, ναι, στην ομάδα του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια και από τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, είπε και ναι, το είπα και εγώ.
2: Τώρα δεν ξέρω μετά τα συγχαρητήρια πού θα ξαναπάρει.
0: Εντάξει, ρε, εσύ τώρα δεν τρέπεσαι καθόλου. Χειρότερο από μένα και τα αντίστοιχα τώρα. Είναι, τι έκανα, μην πει, είναι μια διάκριση μεγάλη.
2: Εννοείται.
0: Τι έκανα.
2: Με μεγάλη βραδιά σε ένα παιχνίδι που είχε μέσα πάρα πολλού. Είχε Αντιτοκούμπο, είχε Γκάλι.
0: Ναι.
2: Χαμό στο Πειραιά χθε. Ξενύχτησε ο Πειραιά. Είχαμε και ένα δυσάρεστο πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του κυρίου Μαρινάκη, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Δημητριάδη.
0: Και συγγένεια λέμε, κουμπάρια είναι, τι είναι, ξαδέρφια είναι, κάτι είναι. Έλεγε η Κατερίνα προηγουμένως.
2: Έπεσαν κάτι ψηλές του.
0: Ναι, ναι.
2: Έπεσαν και αρκετά γαλλικά.
0: Ναι.
2: Πολλά γαλλικά.
0: Γαλλικά πολλά και γλυκά πολλά. Κάτι σημαίες πετάχτηκε, κάτι πράγματα.
2: Πήγε πρώτα ο κύριος Καραπαπάς κάτω, μετά πήγε ο Μαρινάκης, τον τράβηξε την πλούζα, την έχει στην πλούζα. Θα σε.
0: Εντάξει, ήταν casual ντυμένος ο Μαρινάκης.
2: Ναι, ήταν Κυριακή. Αν ήταν κανένα άλλο πρόεδρο, θα ήταν.
0: Πε τα γόρι μου, πε τα μη τα λέω εγώ. Πε τα γόρι μου.
2: Θα ήταν η ντροπή τη Ελλάδο.
0: Τη Ελλάδο και αυτά και πρωτοσέλιδα και τα λοιπά. Φάνηκε το πιστόλι και τέτοια να μου.
2: Εμεί θα μπαίνουμε στα καθαρά αθλητικά. Αυτά θα τα λύσουν άλλοι.
0: Σωστό.
2: Μπράβο,
0: να πω λίγο ένα, κράτα λίγο το λόγο σου που λέει ο θείος μου. Έσβησε η φωτιά, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ πέρα. Άσπρος καπνός, πήγε πυροσβεστική, ήταν ήδη στον δρόμο, πήγε ήδη εκεί. Οπότε κάποιος που πέρασε από δίπλα λέει ότι είναι στη φάση του σβησίματος, δεν έχουν σβήσει τη φωτιά.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός κουπάτος, Ολυμπιακός τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Και παραμένουμε στο μπάσκετ. Σήμερα παίζουν ΑΕΚ Άρης για την πρόκριση στα ημιτελικά. Όποιος νικήσει, γιατί είναι ένα-ένα η σειρά των αγώνων, θα παίξει με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά. Ο άλλος ημιτελικός είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Φυσικά πλεονέκτημα έδρας έχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έτσι, γιατί τερμάτισαν πρώτος δεύτερος. Πάμε στις επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο μάλλον. Νταμπλούχος η Μπάγερ Μονάχου με hat-trick του Kane. Η έκπληξη στην Αγγλία έμεινε εκτός η Chelsea. Και κλείνουμε με ποδόσφαιρο πάλι, αλλά γυναικείο αυτή τη φορά. Η Μπαρτσελόνα 4-0 τη Λιόν στην κορυφή της Ευρώπης. Και ο ΠΑΟΚ, η γυναικεία, ό,τι δεν έκανε η ιατρική ομάδα του ΠΑΟΚ, το έκανε η γυναικεία. Νταμπλούχος λοιπόν η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ, νίκησε τον τελικό τον Αστέρα με 2-0. Πριν από λίγες μέρες σήκωσε και το πρωτάθλημα, τώρα σήκωσε και το κύπελο. Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο κύριε Παπιδάκη, ευχαριστούμε πολύ για τα αθλητικά. Εμείς να καλωσορίσουμε στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας την υπερσύγχρονη εγκατάσταση της ΟΤΕΚΟ. Για εσένα που θέλεις να περάσεις κταίο το αυτοκίνητό σου. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις η Οτέκο μπορεί να περάσει κταίο το αυτοκίνητό σου με πάρα πολλούς και εύκολους τρόπους, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές υγιεινής, αλλά και σε μεγάλη ταχύτητα. Μπαίνεις στο oteco.gr από το κινητό σου, κλείνεις ένα ραντεβού. Αν δεν μπορείς εσύ να πας να περάσεις το αυτοκίνητό σου κταίο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις τους, έρχονται οι ίδιοι με την υπηρεσία delivery, παίρνουν το όχημά σου από τον χρόνο, το χώρο που έχετε κανονίσει, το μεταφέρουν μόνοι τους στις εγκαταστάσεις τις δικές τους, περνάει όλους τους ελέγχους που χρειάζεται και σου το επιστρέφουν στον χρόνο που έχετε καθορίσει. Εύκολα, γρήγορα και με συνέπεια. Η Οτέκο είναι μαζί μας, καθημερινά ανοιχτά και το Σάββατο ανοιχτά η Οτέκο, δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Έχουμε Taxiway, καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Taxiway.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Taxiway 18300, αστική χρέωση. Ένα σταθμό, θα ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. Ένα σταθμό για την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. 47.
4: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Η Καραμαλή έχει κίνηση και στα δύο μέτωπα, αλλά όχι με κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
3: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ένα σταθμό στην κίνηση για Βασιλή Σόλγα και για το κέντρο της Τσιμισκή.
4: 636. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αξιμέρι κίνηση έχουμε και στην Τόλγα και στην Τσιμισκή. Η Όλγα μετά την Ιταλία πάει σχεδόν σημερινό.
3: Ερέφτη, ευχαριστούμε. Ένα σταθμό στην κίνηση για Βαρδάρη Μοναστηρίου. Ένα σταθμό για την κίνηση για Βαρδάρη Μοναστηρίου.
5: 85. Η ροή προς το σταθμό είναι πάρα πολύ καλή και η αντίθεση το ίδιο προς το καθένα.
3: Ευχαριστούμε. Ένα σταθμός για περιφερειακό. Ένα σταθμός για την κίνηση για το περιφερειακό. Υπάρχει σταθμός, θα ενημερώσουμε την κίνηση για το περιφερειακό.
0: Έλα, 1001.
3: Υπάρχει σταθμός για κίνηση για το περιφερειακό. Αυτά από μας.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Το δούμε εμείς τον δορυφόρο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα στην Taxiway. Να σας πω εγώ λίγο τι γίνεται στο περιφερειακό. Κατεύθυνση προς τα δυτικά, το κλασικό θέμα και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του περιφερειακού καθημερινά ουσιαστικά στο ύψος του Αγίου Παύλου και επεκτείνεται μέχρι την κατηφόρα περίπου της Νεάπολης, εκεί στα Πεύκα. Προς τα ανατολικά είναι καλύτερος ο δρόμος, συναντάς ένα μικρό προβληματάκι μετά την ανηφόρα της Νεάπολης, πολύ μικρό όμως, με όγκο αυτοκινήτων ο οποίος κινείται και λίγο πριν το Επταπύργιο, εκεί συναντάς την Κατσιμίδη, δηλαδή ένα... Καμιά 500 μέτρα, ένα ψιλομποτιλιάρισμα θα σε καθυστερήσει μερικά λεπτά. Κλασικά το φανάρι του Ελευθερίου Κορυδαλιού έχει αρχίσει να μαζεύει κόσμο από νωρίς το πρωί. Το παρακολουθούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, λίγο υπομονή μόνο. Και βλέπω μία κοκκινίλα η οποία είναι για αυτή την ώρα έτσι κάτι πρέπει να έχει γίνει. Ίσως είναι η περιέργεια η οποία δεν ξέρω είναι προς τη Χαλάστρα, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Χαλάστρας, μετά την έξοδο για Χαλάστρα, κατεύθυνση προς την πόλη. Έχει ένα κοκκινάκι εκεί πέρα τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Και αν κάποιος έχει περάσει και αν γνωρίζει, ελάτε να μας το πείτε. Τα γνωστά προβλήματα μέσα στην πόλη με Βασιλή Σόλγας και με η Εγνατία Καραμαλή πάνε καλά. Η παραλιακή μας είναι καλή. Μπορείς να διασχίσεις για ανατολικά την πόλη προς την Καλαμαριά, δηλαδή να πας από παραλιακή. Εκείνα τα πασαλάκια τα οποία μείνανε, πώς θα μείνανε, 8 μείνανε νομίζω, παιδιά, ή βγάλτε τα όλα, γιατί είναι σαν ξεδοντιασμένη πόλη, ή βγάλτε τα πασαλάκια από την παραλιακή, ή βάλτε τα, συμπληρώστε τα πάλι για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί το έχουμε χάσει λιγάκι. Εκεί που περνάς νομίζω ότι δεν έχει πασαλάκια, ξαφνικά χράπε ένα πασαλάκι μπροστά σου. 8 μείνανε μόνο. Ήτανε καμιά 42, μείνανε 8. Καίει ακόμα, μου λέει ο καπνός. Ο Γιώργος λίγος όμως είναι από ό,τι μάθαμε. Κατερίνα, έμαθες περισσότερα ή τίποτα?
6: Δεν είναι, παιδιά, δεν... κάτι σημαντικό. Ναι. Είναι μάλλον άνθρωποι οι οποίοι έκαιγαν κάποια πράγματα. Ναι. Είναι περίπου στο ύψος της πόντου. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
0: Α, μετά τη χαλάστρα στρώνουν, λέει, άσφαλτο. Γι' αυτό είπε μια κοκκινίλα εκεί πέρα. Το βλέπα προηγουμένως. Ποιος είναι στη γραμμή απ' έξω, παρακαλώ?
7: Ναι. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα.
7: Είμαι εδώ στο σημείο μετά τη χαλάστρα για τα έργα.
0: Ναι, ναι.
7: Τα έργα, οφείλεται αυτή.
0: Ασφαλτόστρωση που γράφουν ότι έχει εκεί πέρα, ναι.
7: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, όμως περπατάει, ανοίγει μετά.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
6: Θα σου φύγω στο χάπι,
0: θα σου φύγω,
6: και γέλαγες εσύ, φαλτσάρα από τα νεύρα μου.
0: Γιατί, κορίτσι μου, πες, κάτι ωραίο τραγούδι τώρα μου θύμισε τώρα. Πω, τι ωραίο τραγουδάκι αυτό.
6: Ετοιμάζομαι να φύγω, έκλεισα και φεύγω.
0: Ναι.
6: Πού πάω όμως?
0: Πού πας όμως,
6: για. Πού θα πάω?
0: Για πες.
6: Το σκέφτομαι και γαργαλιέται η ψυχή μου.
0: Ας το κάνω καλά. Πες καλά λίγα. Μας έσκασες, ναι.
6: Έκλεισα λοιπόν με τον Greco Travel και θα πάω στην πόλη του φωτός. Την πιο όμορφη, την πιο καλλιτεχνική, την πιο μοδάτη πόλη της Ευρώπης. Με διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού και διανυκτέρευση μέσα στην Disneyland αν θέλετε, και διασφαλισμένα εισιτήρια για πού? Για το Λούβρο, γιατί φυσικά μιλάω για το Παρίσι. Με τιμές που ξεκινούν από τα 610 ευρώ, παιδιά, δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι. Μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι, για να κλείσετε το ταξίδι της ζωής σας. Έχω ταξιδέψει σε πολλά μέρη, παιδιά. Παρίσι δεν έχω πάει όμως ακόμα και το περιμένω πώς και πώς.
0: Πολύ ωραίο είναι το Παρίσι.
6: Θα κλάψω από συγκίνηση, αλήθεια.
0: Έλα μωρέ τώρα, μην το κάνεις αυτό το πράγμα και με συγκινείς.
6: Αλήθεια, είναι, ναι, εμπειρία ζωής το να πας στο Παρίσι.
0: Ναι.
6: Είναι πανέμορφη.
0: Πήγα το 2000 φυσικά, εγώ, η αλήθεια είναι.
6: Και φυσικά, ωραία, όταν πας και με τον Greco Travel, παιδιά, τα πάντα είναι αλλιώς. Ξέρεις που να πας, ξέρεις που δεν αξίζει να πας, που να δώσεις τα λεφτά σου, που να μην τα δώσεις. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα ταξίδι να αποφεύγεις αυτό που λένε τα tourist traps, τις τουριστικές παγίδες.
0: Α, οι τουριστικές παγίδες. Ναι,
6: υπάρχουν,
0: ναι,
6: πάρα,
0: ναι,
6: πολλά,
0: ναι.
6: Και ειδικά σε μια πόλη τόσο τουριστική όσο το Παρίσι, φαντάζεσαι τι συμβαίνει. Οπότε, Greco Travel, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Πολύ σωστά τα λες, Κατερίνα μου, και χαίρομαι γι' αυτό. Οπότε, ετοιμάστε από τώρα βαλίτσες και ετοιμαστείτε, γιατί τα πράγματα έχουν καλοκαιράκι πλέον, έτσι.
8: Θα σου φύγω στο χαρτί.
0: Θα σου φύγω και γέλαγες εσύ. Με έφτιαξες, σου λέω, το τραγούδι μου αρέσει.

Έλα φωτάκο μου, άντε καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκίνησε ωραία εβδομάδα. Αγάπη να υπάρχει, υπομονή. Όλα θα πάνε καλά, μη στεραχωρεύεστε.

0: Δεν προλάβαμε να πούμε για τον Καμένο, ρε Κατερίνα, τίποτα. Κάτι μου είχε πει, μου είχε στείλει μια φωτογραφία. Ο Καμένο τι είπε, είπε για το κόμμα Καριστιανού, τίποτα. Θέλει φλερτάρι κι αυτό, γουστάρι. Γουστάρι, ρε Σιφάνο, πε το, πε το, αγόρι μου, μη μα σα, δεν είναι τίποτα. Το, βγάλω το μου μέσα σου. Τι
1: θέλει. Η Καριστιανού εκτιμά ο Πάνο Καμένο, ναι, θα είναι δεύτερο κόμμα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και
0: πάνω,
1: αν υπάρχει ανάγκη, θα, ναι, εμπλακούν οι Ανέλ.
0: Έτσι.
1: Αν οι Ανέλ έχουν τόση δύναμη για να ρυθμίζουν τα πράγματα κτλ., γιατί έχουν εξαφανιστεί?
0: Καταρχήν, γιατί χρησιμοποίησε πληθυντικό. Ένα έμεινε ο Ανέλ. Δεν έχει Ανέλ πλέον, αφού όλοι φύγανε. Τι είχε, η κουντουρά,
1: κοίταξε,
0: δεν
1: ήταν πιο... άκουλο.
0: Ναι, τι έμαθα.
1: Φύγανε όλοι. Ότι υπάρχει μια αναταραχή. Όλοι, ναι, ψάχνουν να βρουν στέγη.
0: Τι να κάνει, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ε,
0: στο ποδόσφαιρο έτσι
1: οπότε
0: είναι.
1: Οπότε δεν αποκλείεται να δούμε να νεκραναστηθεί και να νεκραναστηθούν και οι Ανέλ.
0: Εντάξει.
1: Why not? Εδώ έχουμε rebranding Τσίπρα, επιστροφή 26 του μήνα.
0: Αλλά ρε παιδί μου, Τσίπρα έχει μια εμπειρία τώρα ο άνθρωπος.
1: Γιατί ο, δεν έχει ο Πάνος ο Καμένος?
0: Εντάξει.
1: Σε κυβέρνησαν.
0: Ο Πάνος να έχει και ο Πάνος έχει, αλλά μετά νομίζω ότι αποσύρθηκε.
1: Υπεθά.
0: Ναι.
1: Υπεθά ήταν, δεν θυμάσαι με τις στολές.
0: Ναι. Πού θυμάμαι. Πω, θυμάμαι. Πάνος Καμένος, φούχτεν, χαμός. Πάνο, άμα σε χρειαστούμε, σε φωνάξουμε, αγόρι μου. Εντάξει, μην ανησυχείς. Αυτό μου θυμίζει λίγο αυτές τις ατάκες που λέμε καμιά φορά. Χτύπα ξύλο, πρώτα πάμε σε καμιά κηδεία που λέμε, ξέρω εγώ, παιδιά, άμα χρειαστείτε κάτι, είμαστε εδώ. Πάνο, εντάξει, άμα σε χρειαστούμε, σε φωνάξουμε. Τον Καζόλ θέλουμε να κουρέψουμε τώρα, γιατί έρχονται πρόστιμα. Άμα είσαι εύκαιρος, έχω δυο οικοπεδάκια που θέλουν τη Μυσινέζα, θέρισμα.

0: Λοιπόν, επειδή με παίρνουν στην αίθουσα σύνταξης και με ρωτάνε, θα το πω και στο δελτίο ξανά, αλλά το ξαναλέω και τώρα. Σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσουν να μπαίνουν οι συντάξεις μετά τις 5 των μη μισθωτών και τα επικουρικά. Την Πέμπτη το απόγευμα, 27, την Πέμπτη δεν είναι, θα μπουν και οι συντάξεις για τους μισθωτούς. Τους πρώην μισθωτούς, συνταξιούχους μισθωτούς. Εντάξει,
1: άντε να χτυπήσει
0: να
1: κάτι
0: ξέρετε, όχι, γιατί με παίρνουν τηλέφωνα έξω.
1: Και ρωτάνε οι άνθρωποι, ναι.
0: Σήμερα θα μπουν των μη μισθωτών, οι συνταξιούχοι του ΤΕΒΕ τέλος πάντων και τα επικουρικά.
1: Ναι.
0: Και από την Πέμπτη θα μπουν και τα υπόλοιπα.
1: Θέλουν οι άνθρωποι να μάθουν. Τελειώσει τα Δευτέρα, Κατερίνα. Πρέπει να δουν τι γίνεται. Αφού κάθε φορά ξέρετε ότι τα ίδια μπαίνουν. Δηλαδή τώρα στη μέρα. Εκεί.
0: Απλά το θέμα είναι ότι παίρνει την σύνταξη, παίρνει το μισθό, πληρώνει την τρύπα που άφησε τον προηγούμενο μήνα.
1: Άστα να πάνε, ναι, τρέχει. Ντόμινο γίνεται. Θε να φτιάξει ένα φράχτη και δεν σου πιθάνουν τα πασαλάκια.

0: Κατερίνα, ξέρεις ποια είναι η διαδικασία άμα πέσει σε μια λακκούβα και πάθει ζημιά το αυτοκίνητό σου? Γνωρίζεις, ας πούμε, τι γίνεται ακριβώς? Πονάει σε αστυνομία και την ώρα, τι κάνεις, δε μαμά?
1: Δεν την ξέρω τη διαδικασία. Αν θέλετε να ενημερωθώ, να σας πω αύριο.
0: Ναι, αύριο να μας πεις, γιατί.
1: Αλλά πρέπει να καταγραφεί προφανώς το συμβάν.
0: Πρέπει να καταγραφεί το συμβάν.
1: Επομένως, καλείς αστυνομία να έρθει, ναι, να το καταγράψει, προκειμένου να έχεις και νομικό έρισμα, φωτογραφίες κτλ. Για να κινηθείς νομικά.
0: Μάλιστα.
1: Και να αποζημηθείς.
0: Αν μπορείς, κάποια στιγμή. Το μέλλον.
1: Όχι, ότι θα τα πάρεις, θα τα πάρεις.
0: Θα τα πάρεις, ναι, σίγουρα.
1: Το πότε δεν ξέρω.
0: Τα πότε δεν έχει σημασία, εντάξει. Τώρα όμως με το νομοσχέδιο το καινούργιο που έβγαλε, που διεκπεραιώνονται γρήγορα υποθέσεις, που τσατίστηκε και για άλλες υποθέσεις.
1: Αυτό είχε να κάνει για κακουργήματα πολιτικών.
0: Α, συγγνώμη. Λέω, μήπως πιάνει και τους αθώους ανθρώπους. Να τελειώνουν και να διεκπεραιώνονται γρήγορα οι καταστάσεις. Αυτό έλεγα. Αλλά δεν μόνο για τους πολιτικούς, λέει, ναι. Δεν το ξέρω αυτό, sorry. Λοιπόν, αυτά για σήμερα στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, ουσιαστικά της τελευταίας εβδομάδας της Άνοιξης. Πόσο πάει, πότε πάμε, πρώτο μήνα, πότε έχουμε, από Δευτέρα?
1: Την Δευτέρα, του Αγιανιού.
0: Τα Αγιανιού,
1: τι λέει, του Αγίου Πνεύματος.
0: Το Αγίου Πνεύματος, καλά, τι Αγιανιού, καλύτερα, τρόμαξα.
1: Έχω φύγει, παιδάκι, με έχω φύγει ήδη. Ακόμα έχω άλλη μια εβδομάδα για να φύγω και έχω φύγει ήδη. Εγώ την έχω κάνει.
0: Εμείς το βραδάκι στις 8, απογευματάκι θα είναι βασικά, γιατί... Όταν ήρθαμε το πρωί ήταν ξημερωμένη η κατάσταση. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.

Τον Στάτους, η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στη γερό έγκλημα στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ένας 30χρονος φερόμενος χρήστης ουσιών ομολόγησε ότι σκότωσε με κατσαβίδι τον 67χρονο πατέρα του το βράδυ του Σαββάτου μετά από διένεξη. Ο άτυχος άντρας εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής όταν η κόρη του κάλεσε τις αρχές καθώς δεν μπορούσε να τον εντοπίσει. Την Τετάρτη ξεκινά εκ νέου η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών μετά από εργασίες που έγιναν στην αίθουσα για την προσθήκη επιπλέον 100 θέσεων και σχεδόν διπλασιασμό του εμβαδού της. Σήμερα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της επανέναρξης της διαδικασίας. Στη Μέση Ανατολή ρευστή παραμένει η κατάσταση παρά τον διπλωματικό πυρετό, καθώς η διάσταση απόψεων και η επιμονή και των δύο πλευρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επ' αυτών, δεν έχουν επιτρέψει την επίτευξη συμφωνίας έως τώρα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους για να το κάνουν σωστά. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον εγείρει διαρκώς προσκόμματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι υπαρκτό ενδεχόμενο και για νέο ναυάγιο. Για τους θανάτους άλλων δύο παιδιών της οικογένειας ερευνώνται οι γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνής στην Κρήτη έπειτα από βαριά κακοποίηση. Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα η μητέρα και ο πατέρας, ενώ υπάρχει και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Από σήμερα το απόγευμα ξεκινάει η καταβολή συντάξεων Ιουνίου για τους μη μισθωτούς και τα επικουρικά, ενώ την Τετάρτη 27 Αυγούστου το απόγευμα θα εμφανιστούν στα ATM οι συντάξεις των πρώην μισθωτών. Αύριο τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά από 6 έως 16 ετών. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Ολυμπιακός μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα νίκησε τη Ρεάλ με 92-85. Χιλιάδες φίλαθλοι που δεν είχαν εξασφαλίσει το εισιτήριο συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά όπου από νωρίς είχαν τοποθετηθεί γιγαντοθόνες. Ολονύχτια φιέστα στην Αθήνα. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Σύννεφια με τοπικές βροχές και πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά, έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 22 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 26, στη Βέρεια τους 27, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά, ο υδράργυρος θα δείξει 23 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρσου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 50

0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεέ, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
9: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
10: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
9: Για να βλέπεις εκθέσεις.
10: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
11: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.

Καλό πρωινό σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα, αγαπητές φίλες, φίλοι. Σε κεντρική Μακεδονία, δυτική Μακεδονία, ραδιοφωνικά, κλασικά. Στον υπόλοιπο κόσμο, αν μας επιλέγετε, μια καλημέρα, μια καλησπέρα, καληνύχτα. Αναλόγως σε ποια γωνιά του πλανήτη ζείτε, εργάζεστε και μας ακούτε τούτη την ώρα.

0: πάντα φροντίζουμε οι μουσικές μας να είναι όσο το δυνατόν πιο συμβατές με την ώρα αλλά και την διάθεση όλων ημών. Έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια σήμερα και έχουμε πολλά πραγματάκια από διαφορετικούς χώρους. Λίγη υπομονή θα κάνετε στην περιφερειακή οδό, κυρίως εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, όπου γίνεται ένας χαμός και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Σε λίγο θα σας δώσουμε λεπτομέρειες. Αν συμβαίνει οτιδήποτε οπουδήποτε, αξιοσημείωτο. Προκαταβολικά μεγάλο ευχαριστώ που μας ενημερώνετε. Μπορείτε να το κάνετε στο Viber στο 6908-357-800. Μπορείτε επίσης να μας διακόπτετε για έκτακτα σημαντικά πράγματα ή να καλείτε έξω στην αίθουσα σύνταξη στο 2311-8210-51. Όχι, το επεισόδιο με τον Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν θα το ακούσετε στο Μέγκα, δεν θα το διαβάσετε στο συγκρότημα ή από το συγκρότημα Μαρινάκη, δεν θα δείτε ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων, δεν θα δείτε τον Ευαγγελάτο με 3D απεικόνηση στις κερκίδες του γηπέδου, όπου έγινε ένα, όπου συνέβη ένα άθλιο περιστατικό, όπου αποτυπώθηκε η Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Βέβαια, αν ήταν ο δικός σου πρόεδρος, δεν θα σε ενοχλούσε. Όπως δεν σε ενόχλησε όταν ο δικός σου πρόεδρος έκανε ανάλογα πράγματα. Αν δεν ήταν ο δικός σου άνθρωπος από την άλλη πλευρά, εννοώ πολιτικά, ιδεολογικά, θα χαιρώσουν όπως και χάρηγες, γιατί το διαβάζω στα social media. Αυτό είναι το αποτύπωμα της μεταπολίτευσης και αυτή είναι η κατάντια της χώρας μας. Αυτό ως ένα εισαγωγικό σχόλιο με αφορμή το επεισόδιο που έγινε με κάτι άσβερκους οι οποίοι συνόδευαν τον Μαρινάκη, ο οποίος επιτέθηκε στον Δημητριάδη που παρακολουθούσε με τη σύζυγό του ή ήθελε να παρακολουθεί το παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Αν κάποιοι θεωρείτε άλλα πράγματα περισσότερο σημαντικά, συγγνώμη, δεν στέκεται το σκεπτικό μόνο στο χθεσινό συμβάν, αλλά σε πολλά ανάλογα συμβάντα όπου έχουν μάθει να είμαστε χουλιγκάνοι, είτε του ποδοσφαίρου, είτε του μπάσκετ, είτε της πολιτικής, και εκείνοι κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Κατά τα λοιπά, χίλια μπράβο στον Ολυμπιακό, ο οποίος κέρδισε, ο οποίος κατέκτησε την τέταρτη κούπα. Συγκίνηση, πανηγυρισμοί μέχρι τα ξημερώματα, καλά έκαναν οι άνθρωποι, χάρηκαν μια νίκη εναντίον μιας βασίλισσας της Ρεάλ Μαδρίτης. Αργότερα μπορεί να πούμε πράγματα για τον αγώνα, δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ μπάσκετ, διατησίες, αυτά είναι ηλιθιώτες και χαζομάρες. Αλλά τέλος πάντων, είπαμε, η Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Όχι μόνο η Ελλάδα. Σας δώσω ακόμη ένα στοιχείο για να το βάλετε ως λιθαράκι στον πύργο της Βαβέλ και της ηλιθιότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ο γραφικός Καραγκιόζης Φιδίας. Ο γραφικός πολιτικός Καραγκιόζης Φιδίας, Κύπριος Ευρωβουλευτής, παρόλο που σκανδάλισε, έκανε διάφορα, γελιοποιήθηκε, αυτογελιοποιήθηκε, πήρε θέση σε βάρος των Ελληνοκυπρίων, είπε, έκανε πράγματα, κατάφερε χθες τις εκλογές στην Κύπρο, νικητής στο Δυσί, δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ, κατάφερε ο Φιδίας, το κόμμα του Φιδία, με ποσοστό 5,4% να μπει στην Κυπριακή Βουλή. Αυτός ο γραφικός Καραγκιόζης, ο οποίος συνοδεύεται και από άλλους Καραγκιόζηδες, πρέπει να σας πω. Ένας από τους βουλευτές του είναι αυτός τον οποίο θα ακούσετε τώρα. Βρήκα ένα βίντεο, ένα γελίο υποκείμενο, ακούστε λίγο. Πρέπει να δείτε και εικόνα. Ένα γελίο υποκείμενο μοιάζει με την ομπρέλα μέσα στο σπίτι, κοντό παντελονάκι σανδάλι. Χορεύει, τραγουδάει. Ο μάμι μάμι μπλου. Δεν έχει σωτηρία, οπότε μην το ψάχνετε. Μην λέτε μετά γιατί και πώς και ποιος και και γιατί καταντήσαμε, είμαστε έτσι όπως είμαστε. Δεν φταίνε πάντα οι βάρβαροι. Υπάρχει και η πέμπτη φάλαγγα που μπορεί να είναι η λογική μας ή ο παραλογισμός μας, τον οποίο αφήνεται αφήνουμε. Ακούστε έναν υποψήφιο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.
1: Τέλους! Τέλος τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτέλους! Η Κοβέση, η Ρουμάνα εισαγγελέα, θα πήρε κρανίο. Ζήτησε την ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας. Αν κάποιο κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον θεωρείται ότι δεν είναι κράτος, ενεργοποιεί το μηχανισμό αιρεσιμότητας και σταματάει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας στέλνει χρήματα. Ούτε ΕΣΠΑ, ούτε επιδοτήσεις, ούτε και τίποτα. Δεν είστε κράτος, δεν σας δίνουμε λεφτά. Αυτό ζήτησε η Κοβέση. Και μπράβο της. Γιατί ενώ κυνηγάει 100 γαλαζαίους που φάγανε λεφτά, βγαίνει ο Φλωρίδης νύχτα και βγάζει νομοσχέδιο. Και λέει ότι αυτούς τους γαλαζαίους δεν τους ανακρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ανακρίνουν Έλληνες. Παπ, τέρμα τα λεφτά. Για όλους. Πείνα για όλους μέχρι να διώξουμε το Μητσοτάκη. Γιατί πολλοί λένε οι κακοί, οι ξένοι. Οι ξένοι έχουν καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης μασουλάει τα λεφτά τους και θέλουν και αυτοί να τον διώξουν. Εσείς οι Έλληνες τον κρατάτε στην εξουσία. Όχι οι κακοί, οι ξένοι.
0: Υποψήφιος στην Δυτική Αθήνα.

0: Εδώ έχω έναν γνώριμο φίλο, ο οποίος το 2019 και το 2023 ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά το 2023 θύμωσε και λέει μεταξύ άλλων αυτά.
1: Και επίσημα πλέον η χώρα μας είναι πρώτη σε απώλεια κύριας κατοικίας για την περίοδο 2019-2025, όπου ενώ το 2019 το 75,4% των ελληνικών νοικοκυριών είχε δική του κατοικία, το 2025 με Κυριάκο Μητσοτάκη και με την ανάπτυξη που βίωσε, μόλις το 69,4% των νοικοκυριών.
0: Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο τον Καραγιαννακίδη. Αλλά Νίκο μου, στο μεσοδιάστημα το 23 ήσουν υποψήφιος. Τότε δεν ενοχλούσε αυτό? Μια καλημέρα σε έναν πολύ καλό μου συνάδελφο, διετέλεσε βουλευτής, νομίζω σε δύο θητείες. Χθες διάβασα μία ανάρτησή του. Είναι από εκείνους οι οποίοι είναι στο κράτος, δηλαδή στο δημόσιο, και όταν πάνε στη Βουλή και επιστρέφουν πληρώνονται κανονικά από το δημόσιο. Δεν είναι ο μόνος, όλοι τους έτσι είναι. Τουλάχιστον αυτός ψιλογύρισε στη δουλειά. Μια άλλη ξανθιά που θυμάμαι ούτε καν στη δουλειά δεν γύρισε. Αμείβονται κανονικά. Διάβασα λοιπόν μια ανάρτησή του που λέει: Αλέξη, μαζί σου προχώρα, δίπλα σου, κοντά σου. Είναι ακόμη ένας από εκείνους οι οποίοι παρακαλούν. Παρακαλάνε τον Αλέξη, ο οποίος τους έφτισε, αλλά τον παρακαλάνε να τους πάρει κάτω από την ομπρέλα, μήπως και ξαναμπούν στο κοινοβούλιο. Να έχω και έναν τεμπονέρα, για να μην νομίζετε ότι σας αφήνουμε ανενημέρωτος.
2: Εγώ βενζίνη με 2,14.
3: Καλά, εντάξει, και εγώ με 2,14.
2: Και ερχόμενος εδώ στο στούντιο, ναι, είδα τις τιμές, ναι, σε τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν καπιταλισμό, όπως είπατε κι εσείς. Ναι. Το Λουξεμβούργο έχει 1,80. Ναι. Η Μάλτα έχει 1,34. Ναι. Η Κύπρος έχει 1,54. Γιατί εμείς έχουμε 2,14?
3: Γιατί έχουμε φόρο παραπάνω. Τι δεν το καταλαβαίνω.
2: Είναι λοιπόν πολιτική επιλογή αυτό ή όχι?
3: Είναι.
2: Μπορεί κάποιος να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης?
3: Μπορεί.
2: Το κάνει?
4: Όχι. Εσείς θα μπορέσετε.
2: Κυρία Σκονδρά,
4: σας λέω πολύ απλά. Και αν μπορέσετε αυτά τα 4 δις που, ναι, παίρνει, ας πούμε, το ελληνικό κράτος.
2: Πού θα τα βρούμε?
4: Ναι, πρέπει, ναι, να πείτε.
2: 5,5 δις λοιπόν έχουν κέρδη τράπεζες, σας θυμίζω, μέσα στο 2025.
4: Θα φορολογήσετε τις τράπεζες.
2: Μόνο το μισθωτό θα φορολογείτε.
4: Είπε ότι μετάνιωσε.
2: Προσέξτε, μόνο το μισθωτό θα φορολογείτε. Μόνο το μισθωτό και τη μεσαία τάξη θα φορολογείτε. Οι τράπεζες τι είναι για σας, ιερές αγελάδες? Η ΔΕΗ τι είναι? Δεν πρέπει να φορολογηθεί? Τα σούπερ μάρκετ, οι μεγάλοι όμιλοι, μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Ρε φίλε, είσαι και σοβαρός, θεωρητικά σοβαροφανής άνθρωπος. Φορολογούνται, άνθρωπε μου. Παπατζίδες, δημαγωγοί, λαϊκιστές, φορολογούνται. Καραγκιόζιδες, φορολογούνται, όλοι φορολογούνται. Ποιος αν μπερδεύεται τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, κάποια στιγμή να σε εξηγήσω εγώ που δεν είμαι οικονομολόγος τι ακριβώς είναι. Φορολογούνται, όλοι φορολογούνται. Αλλά γιατί πληρώνουμε τόσο μεγάλο ειδικό φόρο κατανάλωσης? Γιατί η χώρα πληρώνει ασκόπως αδίκως κάτι τεμπελχανάδες, αχρίαστους και άχρηστους, σε διάφορα αξιώματα, διάφορες θέσεις, και πρέπει να βρίσκει λεφτά να πληρώνει, εκτός από εκείνους οι οποίοι πραγματικά εργάζονται και είναι οι πλειονότης, να πληρώνει και χαραμοφάιδες. Και αγαπητέ μου κύριε Τεμπονέρα, να σας πω με όλη την καλοσύνη και τη συμπάθεια, χθες παραιτηθήκατε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τρώγατε μέχρι τώρα το παραδάκι. Και τώρα που βλέπετε ότι δεν πάει το μαγαζί, λέτε θα κλείσει το μαγαζί. Να πω από τώρα παρόν, πριν το κλείσει ο Φάμελος, για να με πάρει και εμένα ο Αλέξ Τσίπρας. Έλα τώρα, παίξτε αλλού. Πηγαίνετε σε άλλες παραλίες να παίξετε. Αρκετά κοροϊδέψατε τον κόσμο όλοι σας. Όλοι οι επαναστάτες του γλυκού νερού. Η λύση ήταν μία, το κατάλαβε η Μαρία Καριστιανού, γι' αυτό τον πήρε συνεργάτη της. Μας τα έλεγε ο Αυγερινός, αλλά εσείς δεν τον ακούγατε.
5: Εφόσον σας βγάζουν λοιπόν από το ευρώ καταρχάς, γιατί θα μπορούσαμε να βγούμε από το ευρώ, χωρίς να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τυπώσουμε το νέο σας εθνικό νόμισμα στις ρωσικές εγκαταστάσεις. Θα το χειρίζεστε εσείς, η κεντρική σας τράπεζα. Θα αγοραστεί με αυτό το νόμισμα το μεγαλύτερο πακέτο των assets που έχετε, όλα αυτά που δώσαμε για 99 χρόνια, ούτε ξέρουμε τι χάσαμε και τι δώσαμε. Έχετε απεριόριστο credit από εμάς στην ενέργεια, δηλαδή φυσικό αέριο και πετρέλαιο, και θα το πληρώσετε με πίστοση όποτε μπορέσετε και όποτε συνεννοηθούμε. Θα σας αγοράζουμε όλη την γεωργική και άλλη παραγωγή της βιομηχανίας σας έχετε που δεν μπορείτε να τη δώσετε αλλού ή θα δυσκολευτείτε ή θα σας δυσκολέψουν να την αγοράσετε.
0: Αυτά ο Θανάσης Αυγερινός. Με τέτοιες φανφάρες. Με τέτοιες φανφάρες. Γαλουχίσατε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο εξαπατήθηκε, συνεχίζετε να το εξαπατάτε, αλλά όπως και άλλες φορές έχει υποθεί, εύκολο να εξαπατήσεις κάποιον, δύσκολο να δεχθεί ότι εξαπατήθηκε.

Άσχημη, θλιβερή είδηση, ο χαμός της 56χρονης Μαστροκώστα δεν τα κατάφερε. Άσχημη είδηση. Αν και τις τελευταίες εβδομάδες το περίμενα από μέρα σε μέρα. Στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε συννεφάκια και ήλιο, όπως και στη διάρκεια της ημέρας. Θερμοκρασία, από ό,τι βλέπω καλά, 26 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, πέρσι τέτοια εποχή, προπέρσι, πότε ένα μπάνιο κάναμε. 51% η υγρασία. Μποφοράκια 2 έως και 3. Γεράσιμε στο τηλέφωνο, όποιος θέλει τηλέφωνο, όχι το Viber τώρα. Στο Viber μόνο μηνύματα.

0: Και όπως μου γράφει εδώ ένας φίλος, λέει, δεν είναι όλοι σαν και σένα μακάκες να σε έχει αδειάσει ο Μητσοτάκης και εσύ να τον στηρίζεις. Έχω ακούσει και χειρότερα, φίλε. Έχω δεχθεί και πιο βλακώδη επιχειρήματα. Εγώ δεν ασχολήθηκα και δεν συνεργάστηκα. Για να βολευτώ ξέρω να εργάζομαι. Το απέδειξα. Και δεν έβγαλα την κακία μου την επόμενη μέρα επειδή δεν εκλέχθηκα ή επειδή δεν με βόλεψαν. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να... να πιστούν όλοι ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, και ένας άλλος τρόπος συμπεριφοράς στα δημόσια πράγματα. Υπάρχουμε και εμείς οι ηλίθιοι, οι βλάκες, οι μακάκες, οι οποίοι ό,τι κάνουμε το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε και δεν το ρευστοποιούμε. Για πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα έχουμε και στο ύψος πλέον προς τα ανατολικά. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ξεκινάει έτσι ένα πρόβλημα λίγο πριν τον κόμβο περιφερειακής Μουδανιών. Το πρόβλημα γίνεται πιο χοντρό στο ύψος της τροφής πανοράματος και τα αυτοκίνητα σταματούν στο ύψος του παλιού κτέο, θα έλεγα, του παλιού τούνελ προς τα ανατολικά. Υπάρχει ακόμη ένα πρόβλημα προς τα ανατολικά στο ύψος της Τριανδρίας. Ενώ προς τα δυτικά, επίσης, το ύψος της Τριανδρίας έχουμε θεματάκι. Προς τα ανατολικά τώρα αυτό κάτι πρέπει να έχει συμβεί, πού να σας πω. Λίγο μετά τη στροφή για πανόραμα, προς ανατολικά κάτι πρέπει να έχει συμβεί. Γιατί δεν έχουμε τέτοια ωρακή συνήθως ζήτημα, για να το έχουμε, κάτι το προκάλεσε. Για ενημερώστε με αν υπάρχει κάτι, είτε στο 2-3-15-13.000, είτε στο 2-3-11-82-10-50, είτε στο Viber. Κατά τα άλλα βλέπω ότι είμαστε καλά, με εξαίρεση εκείνο το σημείο που δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, φανάρι είναι, χαμηλά κάτω στην περιφερειακή, στο ύψος Κορδελιού. Όλα αυτά με Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Για το αυτοκίνητο, για την οικογένεια, για το παιδί, για την περιουσία μας. Πληροφορίες στο 2130 278 279.

0: Έτσι που λέτε με το μαρινάκι, μην περιμένετε το απόγευμα να δείτε το ή στα δελτία ειδήσεων του Μέγκα ή στο συγκρότημα Μέγκα. Μην περιμένετε να δείτε αυτά που συνέβησαν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Μας έλεγε εδώ και πάρα πολύ καιρό η χρωμοδομή, η οποία πάντα προηγείται, ότι θα μας φέρει κάτι καινοτόμο για τα δάπεδα. Τελικώς το έφερε, είναι το Granite Binder Ριτίνη, η οποία αγκαλιάζει χαλίκια, βότσαλα, τα σταθεροποιεί, τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα, χωρίς κόπο. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους, για να αντέχουν στον χρόνο, να είναι καλέσθητα. Τόσο όμορφο και εύκολο, που θα λες γιατί ρε φίλε να μην υπήρχε μέχρι τώρα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Χρωμοδομή, πρωταγωνιστή πάντα. Λίγο μετά τις 9 και κάτι θα έχουμε τον Νίκο το Λιγερό. Ζήτησα χθες το βράδυ να τον έχουμε για τον εξής λόγο. Διάβασα μία ανάρτηση, την κατέβασα μετά, γιατί κατάλαβα ότι έγραφε ηλιθιότητες. Ένας άλλος ο οποίος παρακαλάει, εκλιπαρεί να βολευτεί. Α, ναι, πριν από αυτό παρένθεση, Καμένος χτύπησε. Άμα χρειαστεί, λέει, η πατρίδα εδώ είμαι. Ξαναφτιάχνω, λέει, του Ανέλ και στηρίζω. Λέτε να έχουμε πάλι δίδυμο Τσίπρα Ανέλ, φίλε. Δεύτερη φορά αριστερά Ανέλ. Ωραίο θα είναι, εμένα με βρίσκει σύμφωνο, συμφωνώ απολύτως. Κλείνει παρένθεση. Διάβαζα λοιπόν μια ανάρτηση του Γιώργου του Κίρτσου, ο οποίος κάποτε ήταν σοβαρός. Τα κονόμησε χοντρά από το σύστημα, χοντρά όμως. Μετά έπεσε έξω, χρωστούσε τις Μιχαλούς, βολεύτηκε ευρωβουλευτής, δεν πλήρωσε τις οφειλές του, δεν ξόφλησε, δεν ξεχρέωσε, συγγνώμη. Έμεινε στην απέξω και τώρα χάθηκε για λίγο διάστημα, γιατί κανείς δεν τον δίνει σημασία. Και τώρα με τις αναρτήσεις γλύφεται και εκείνος. Ξερογλύφεται για να τον πάρει ο Τσίπρας. Και έκανε μια γελία ανάρτηση. Πριν από εκείνον όμως, να πάω στο φίλο μου τον Πάνο τον Καμένο.
1: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει τόσο.
2: Μπαρσελόνα έχει επιλέξει.
1: Ναι, τον είδα.
2: Ναι. Είναι 5 λεπτά, φρέσκια ανάρτηση. Είναι 5 λεπτά πριν την έκανε.
1: Εντάξει.
3: Ναι. I took my troubles
0: down to Madam Rue. Άντε ρε φίλε, άντε, come back. Come back, rebranding με Καμένο. Πάρε τη Ραχίλ τη μακρύ, φίλε. Λοιπόν, τι έλεγα. Άνε, και διάβασα μία ανάρτηση του Κίρτσου, την οποία μετά κατάλαβε, κατέβασε μάλλον, γιατί κατάλαβε τι ηλιθιότητα έγραψε. Η Hellenic Energy και η Exxon Mobil 22 του μήνα, πριν από 3 μέρες, αποφάσισαν να φύγουν από τα δυτικά, από τις έρευνες που έκαναν στα δυτικά της Κρήτης. Και έγραφε ο Κίρτσος ότι είναι ενδοτική η κυβέρνηση, παραδίδεται η κυβέρνηση, παραδόθηκε η κυβέρνηση, γιατί οι Τούρκοι αυτό, γιατί οι Τούρκοι εκείνο, φοβήθηκαν, λέει, οι ξένοι και παίρνουν τα εργαλεία τους και φεύγουν, γιατί η Τουρκία πέτυχε την αναβολή, ματέωση, δεν ξέρω τι ακριβώς, όλο αυτό του project. Θα σας πω λίγο αργότερα τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πραγματικά έχω συχαθεί. Πολλούς από εμάς, με πρώτον εαυτό μου, Έλληνες, έχω συγχαθεί πολλούς από εμάς οι οποίοι έχουμε δημόσιο λόγο. Βλέπετε, μιλώ στον πρώτο πληθυντικό. Και δεν σεβόμαστε ούτε την πατρίδα, ούτε τον πολίτη, ούτε κανένα. Έχουμε γίνει τομάρια. Μιλώ για εμάς, μην παρεσηγηθείς ο ακροατής ή η ακροάτρια. Λέω με εμάς που έχουμε ένα μικρόφωνο, είμαστε δημόσια θεωρητικά πρόσωπα κλπ. Επηρεάζουμε ένα κομμάτι της κοινής γνώμης. Ως δημοσιογράφοι, ως πολιτικοί, ως πολιτικάντιδες, ως παπατζίδες, ως πρώην πολιτικοί, ως πικραμένοι

0: Ευχαριστώ για τα σχόλια σας, για την εμφάνισή μου και στην Ερτρία και στο One του Σταμάτη Ζαχαρού. Πρέπει να σας πω, το λέγα νωρίτερα στη Βιργινία. Μου έστειλαν ένα μήνυμα οι συνεργάτες του Σταμάτη Ζαχαρού ότι το απόσπασμα, γιατί τα ανεβάζουν οι άνθρωποι από αυτά που είπαμε την Πέμπτη το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, Παρασκευή, από την Πέμπτη το βράδυ, είναι από τα κορυφαία των τελευταίων δύο μηνών σε επισκεψιμότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευγνώμων. Αν είχε δίκιο ποιος, πώς το λένε, ο Μαρινάκης ή ο Δημητριάδης. Δεν ήμουν παρόν, φίλε. Εγώ είδα την συνολική εικόνα και τη βλέπω και απλά θλίβομαι. Δηλώσεις για το θέμα από τον Γιαννακόπουλο.
1: Θέλω λίγο, παρακαλώ, να ασχοληθώ, να δω κάποια πράγματα που θέλω.
2: Πέρα από αυτά που το προχθεσινά, πέρα από τα χθεσινά, πέρα από τα σημερινά, έχουμε και τα βραβεινά. Λοιπόν, έλα σποφρή. Πήρε ο γάβρος στο ευρωπαϊκό, να ξέρεις.
0: Μιλάει στη γάτα του.
2: Ο κόσμος είναι πολύ στεναχωρημένος.
0: Αυτή είναι η πρόεδρη που ακολουθείτε.
2: Εγώ είμαι, εμείς τα ξέρουμε από τις αρχές φέτος. Και το Γιώργης να είχαμε φέρει από φέτος. Τι κάνεις? Δεν θα κάναμε τίποτα. Σήμερα, φέτος δεν κερδιζόταν αυτό. Αδύνατον. Αλλά να σου πω, με αυτά που κάνουμε, που ξέρεις εσύ και εγώ, δεν σας άμενα.
0: Γιαννακόπουλος Δημήτρης, καμία σχέση με τους γονείς του, με τον θειό του. Τους έχετε δώσει πολύ χώρο, όλες οι ομάδες, οι οπαδοί όλων των ομάδων, έτσι, σήμερα συνέβη εκεί, προχθές συνέβη εδώ, αύριο θα συμβεί αλλού. Πήρε προχθές, δεν ξέρω, τυχαία, δεν το βρήκα το ηχητικό, μπορώ να το ψάξω μετά, πήρε ένας νεαρός τηλέφωνο στον Παρπαχιάννη το Σάββατο, ήταν την Κυριακή, χθες ήταν, στο άσχετο, τυχαία τον άκουγε, λέει, ο Παρπαχιάννης το μιλούσε με τους ακροατές για διάφορα, ξέρω, τα κλασικά θέματά του. Έπεσε στην τύχη αυτός εδώ και ακούω μια φωνή ενός νεαρού, λέω κάτσε να δω τι θα πει. Και ξαφνικά λέγε Λουτσέσκο, πάω που λέτε εσείς, που λένε οι άλλοι, λέω κατάλαβα. Χαμένη και αυτή η γενιά. Ο κόσμος καίει, γετάει. Λοιπόν, για να μην χάνεστε κι εσείς και σε περιπτώσεις όπου χρειάζεστε, γιατί χρειάζεστε ένα επαγγελματικό όχημα van, ως επαγγελματίας, ως ιδιώτης δεν έχει σημασία, γιατί στην εταιρεία Morent, της οποίας τα γραφεία είναι στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, μπορείτε πολύ άνετα, είτε χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα είτε όχι, δική σας επιλογή, να μισθώσετε για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα ένα μικρό ή ένα μεγάλο επαγγελματικό όχημα van, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, να κάνετε τη δουλειά σας χωρίς να έχετε άγχος. Ασφάλειες, τέλη, κόστη συντήρησης, όλα τα αναλαμβάνει η Morent. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 754 596. Μην περιμένεις το live news σήμερα να δεις το επεισόδιο. Μην παρακολουθείς εκπομπές του Μέγκα για να δεις το επεισόδιο. Μην περιμένεις σε ρεπορτάζ του Μέγκα να δεις το επεισόδιο. Δεν θα το δεις. Έψαξα και στο πρώτο θέμα να το δω, δεν το βρήκα. Σαν να μην συνέβη τίποτε. Σαν να μην συνέβη τίποτα απολύτως. Και αυτό το λέω γιατί πολύ εύκολα, ας πούμε, για παράδειγμα, λέει ο άλλος, ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης, του κράτους κλπ. Όχι! Είναι του εκάστοτε στον οποίον η κοινωνία δίνει εξουσίες που δεν του ανήκουν. Υπερεξουσίες. Να το επαναλάβω. Όλο αυτό είναι στα χέρια εκείνων στους οποίους μικρό, μεγάλο ή μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας δίνει περισσότερη εξουσία από όσοι πραγματικά θα έπρεπε να διαθέτει. Οπότε καλό είναι να μην εξαιρείται και η ελληνική κοινωνία από αυτό το φαινόμενο. Για πήγαινε και μίλα τώρα, ξέρω εγώ, στον Πειραιά για αυτά που σου λέω εδώ. Ή παλαιότερα για να μιλούσε κάποιος εδώ για κάτι άλλα δικά μας. Δεν υπάρχει.

Αν δεν το έχετε κάνει, βιαστείτε, γιατί η παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα είναι και φέτος πανέτοιμη να υποδεχθεί τα παιδιά σας για να περάσουν ένα ξέγνιαστο και δημιουργικό καλοκαίρι. Αλεξάνδρα Καμπ, στις όμορφες παραλίες της Κάριανης στην Καβάλα. Σας περιμένουν, είναι πανέτοιμοι. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracab.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.

Ευχαριστώ Χρήστο. Ο Χρήστος λέει ήταν πρόσχερο το θέμα εκεί στη στροφή για Πανόραμα. Τέλειωσε το πρόβλημα εκεί. Στον κόμβο Τριανδρίας υπάρχει ακόμη πρόβλημα και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά εκεί καθημερινώς συμβαίνει τέτοια ώρα και το μεσημέρι και το απόγευμα. Να έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Θα περιμένουμε, θα κάνουμε υπομονή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να τελειώσουν οι εργασίες. Ο Θεόδωρος, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Βεβαίως, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αλίμονο στην ομάδα. Γεια σου Παύλο, γεια σου Χρήστο. Ο Χρήστος μου στέλνει ότι υπάρχει στο site αναφορά στο επεισόδιο του Μαρινάκη. Εγώ μπήκα στην εφημερίδα Χριστό να το δω. Για εσένα κύριε Βενιέρη, όλοι όσοι δεν στηρίζουν Μητσοτάκη είναι δημαγωγοί, πολιτικοί απατεώνες. Αυτό πρέπει λίγο να το κοιτάξεις, γιατί δεν είναι και η Νέα Δημοκρατία, τι λέει Πανάκια, αφού το μεγαλύτερο μέρος αυτής είναι εμπλεγμένη σε σκάνδαλα που σε χώρα δημοκρατική θα ήταν το λιγότερο φυλακή, γράφει ο Θοδωρής. Εσύ αυτό κατάλαβες, Θεόδωρε? Άντε καλά κρασιά. Αν κατάλαβες ότι όποιος δεν είναι Νέα Δημοκρατία για μένα είναι, πως το λένε, αυτό που είπες, άντε καλά κρασιά. Ή αν κατάλαβες ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν σκανδαλόπεδα από εμένα, να άκουσες κάτι τέτοιο, επίσης καλά κρασιά. Μη σας ενοχλούν οι αλήθειες, δεν πειράζει. Δηλαδή έχω πει και άλλη φορά ότι αν η αλήθεια πονάει, είναι η μόνη που δεν φταίει. Διαφωνείς το ότι δημαγωγούν, λαϊκίζουν, παπαγαλίζουν? Διαφωνείς, αγαπητέ μου Θεόδωρε, εσύ ή οποιοδήποτε άλλος, με όσα είπα από την αρχή σήμερα στην εκπομπή? Βγες και πες να διαφωνώ σε αυτό, είναι λάθος εκείνο. Να ακούς τα επιχείρηματά σου. Διαφωνείς ότι υπάρχουν παπατζίδες οι οποίοι λένε ότι στο διάολο τους κατέβει για να γίνουν αρεστοί στην κοινωνία, γνωρίζοντας ότι αυτά δεν ισχύουν στην πράξη? Το έλεγα προχθές. Ξέρεις ποιος είναι ο δημαγωγός, ο παπατζής και ο λαϊκιστής? Εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει αυτά που λέει. Δεν τα πιστεύει. Και είναι τέτοιοι πολλοί. Αλλά ξέρω ότι τα πιστεύουν εκείνοι στους οποίους απευθύνεται. Κατάλαβες τι σου λέω, Θόδωρε και κάθε Θόδωρε? Είμαι εγώ εδώ παπατζής, σου λέω κάτι που δεν πιστεύω, ούτε το τηρώ στη ζωή μου. Σου το λέω όμως και φωναχτά και με θεατρινικό τρόπο και έτσι και αλλιώς και επαναστάτης και πατριώτης. Το λέω χωρίς να το πιστεύω, γιατί και η πρακτική μου δείχνει ότι δεν το πιστεύω αυτό που λέω. Αλλά το λέω σε σένα, σε εσάς, ένα κομμάτι της κοινωνίας που πιστεύει σε αυτά που σου λέω, ενώ εγώ δεν τα πιστεύω, Θεόδωρε.

0: Το ρολόι δείχνει ότι είμαστε 13 λεπτά πριν τις 9. Είχαμε πάρα πολλά και έχουμε και άλλα να πούμε. Και θα τα πούμε και λιανά και χοντρά. 1, 2, 3 ποντιράκια νερό τα χρειάζομαι για να ξεκινήσει η μέρα μου. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τον οργανισμό μας. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται το πω εγώ. Ακόμη καλύτερα αν το νερό το οποίο πίνουμε είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο έρχεται από τον πεντακάθαρο Όλυμπο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
11: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
13: Μαμά, βαριέμαι!
9: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
14: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» «Μόρεντ» σου έλεγα.
16: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
18: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν' το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: The same system that's exploiting us, that is taking advantage of everybody. Now that's the whole story. You have those working with the system getting fucked by the system. You see, it's done.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Τι πάμε τώρα, ήρθε το καλοκαίρι, εμείς θα πάμε. Μας πρόλαβε. Όχι πολύ. Πήγε να μας δείξει λίγο τις διαθέσεις του. Λίγο τώρα έκανε πίσω, αλλά έρχεται. Και μαζί με το καλοκαίρι ήρθαν οι νέες ιδέες, προτάσεις, επιλογές, μαρμαρίδι για κάθε χώρο στο σπίτι, στο εξοχικό, έπιπλα Μαρμαρίδι και ηλεκτρονικό κατάστημα έπιπλα.gr. Value for money. Για να είσαι χαμογελαστός, να νιώθεις όμορφα, άνετα, να ανανεώσεις τον χώρο σου ώστε να ανανεωθείς κι εσύ. Πάμε με τα έπιπλα Μαρμαρίδι να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα. Ξεκινώ από τα νέα ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Τρίαμβος Ολυμπιακού 92-85, λίγη σε τη Ρεάλ, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Το βρήκε ο φίλος μου ο Καραμεσίνης. Είπε 7 πόντους ο Ολυμπιακός, έπεσε μέσα, γεια σου ρε Γιάννη. Μετά την επιστολή Κοβές, η Ούρσουλα τα αντίπινα. Κύπρο στο σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνο. Πολύ ξύλο έφαγαν από τους σοσιαλιστές του Σάντσεθ. Αυτοί οι τύποι οι οποίοι πήγαν κάτω στη Γάζα και καταγγέλνουν την Ελλάδα και αυτό και το ένα και το άλλο, ενώ οι άλλοι έχουν σοσιαλισμό, τι καλά που είναι οι σοσιαλιστές. Φάγανε το ξύλο της αρκούδας στο αεροδρόμιο. Τους περίμεναν εκεί οι άνθρωποι του Σάντσεθ. Αλλά δεν άκουσα τη φίλη μου την Μπέρκα και άλλους να διαμαρτύρονται. Οι όροι και οι επιδοτήσεις νέων ακαινίζω τον Ιούνιο. Είπα Πέρκα, πού θα πάει αυτό. Η απογευματίνη προσύμφωνο ειρήνης με το δάκτυλο στη σκανδάλη, θολό τοπίο με τα στενά του ορμού. Θρύλος, ο βασιλιάς της Ευρώπης γράφει κάτω, φωτογραφία, ο πανηγυρισμούς και διάφορα τέτοια. Με ατάκες του Ανδρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης. Εικόνα διάλυσης σε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά, ξεκινά κύμα παρετήσεων από Τετάρτη. Εδώ είναι οι παπατζίδες, οι δημαγωγοί Θεόδωροι που σου λέγα νωρίτερα. Εδώ είναι οι λεβέντες, οι επαναστάτες του γλυκού νερού. Οι βολεμένοι με χρήματα του δημοσίου επαναστάτες, οι οποίοι επί τόσο καιρό κοροϊδεύουν τον Φάμελο, αρπάζοντας τον μισθό κάθε τέλος του μήνα, αλλά ρίχνοντας γέφυρες με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατέστρεψε το κόμμα του, αλλά τους παίρνει μαζί του. Κατάλαβες? Εδώ είναι οι παπατζίδες που σου έλεγα. Και κάπου αλλού έχει κάτι άλλους παπατζίδες που το παίζουν πατριώτες με τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Κατάλαβες? Τι είναι οι δημαγωγοί και οι λαϊκιστές, το δωρέ μου.

Η εφημερίδα των συντακτών τι γράφει? Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα? Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Μηχανισμό βασανιστήριων καταγγέλουν οι ακτιβιστές, οι οποίοι πήγανε εκεί, δεν μπορέσαν στη Γάζα. Πανηγύρια Άδων, οι ελλείψεις κάτω από το χαλί, λέει η υγεία στη Βόρεια Ελλάδα. Πάντως κοιτάξτε να δείτε, πείτε ό,τι θέλετε για τούτον εδώ. Στις δημοσκοπήσεις, στην έρευνα κοινής γνώμης, πλέον τα παράπονα και η υγεία είναι πολλές θέσεις πιο χαμηλά από εκεί που ήταν, από εκεί όπου ήταν όταν δεν είχε αναλάβει, πριν αναλάβει ο Άδωνης. Τα υπόλοιπα τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Η αλήθεια είναι ότι για πολλούς από εσάς η υγεία, ο χώρος της υγείας, της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα ήταν θεάρεστος και τον κατέστρεψε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας λέει, ο Άδωνης. Για 4 σημεία κατηγορίες συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ, πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ. Μετά τις 10.30 ο Γιάννης αυτά. Ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο. AI τώρα πλέον χρησιμοποιούν όλοι, έτσι, κόμματα αριστερά, δεξιά, μαξιστές, λενινιστές, σοσιαλιστές, καπιταλιστές, δεξιοί, προνομιούχοι, μη προνομιούχοι. Αλλά πρέπει να πω σε εκείνους οι οποίοι πλέον χρησιμοποιούν και άργησαν να μπουν στον πραγματικό κόσμο, ότι αυτά τα επιτεύγματα είναι επιτεύγματα κάτι αρίστων, ξέρετε. Καταληψίες δεν κάνουν τέτοια, δηλαδή δεν ασχολούνται με αυτά. Κάτι άλλοι επιστήμονες ασχολούνται με αυτά. Προχωράει ο πλανήτης, προχωράει ο κόσμος παγκόσμια. Δεν λέω τώρα για την Ελλάδα. Και δρέπουμε καρπούς, αλλά καταγγέλνουμε τους άριστους. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για την Ελλάδα. Άλλοι δημαγωγοί και παπατζίδες, Θόδωρέ μου, αυτοί που καταγγέλνουν τα ιδιωτικά σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα κολέγια κτλ. Αλλά τα μπουμπουκάκια τους όλοι. Τα μπουμπουκάκια τους. Σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και κολέγια, Θόδωρέ μου. Κάθε Θόδωρα, μην το πάρεις προσωπικά, δεν αναφέρομαι σε σένα. Τη διακούω και από άλλους, διαβάζω έτσι διάφορα. Όταν λέω για δημαγωγούς, παπατζίδες και λαϊκιστές, μου λένε γιατί και μα και μουνά. Εσένα σου πουλάνε παραμύθι και για πάρτι τους κάνουν άλλα. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία, γράφει το μανιφέστο και έχει φωτογραφία την Κοβέση. Κάποιος να τη μαζέψει. Χαλαρώστε και λίγο εκεί στο μανιφέστο. Ευρωπαίος εισαγγελέας, Ευρωπαϊκή εισαγγελία, θεσμός στον οποίο η χώρα μας συμμετέχει. Χαλαρώστε λίγο.

Η κόντρα γράφει μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο? Εγκεχηρία εξτά ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Πού συμφωνούν οι ΗΠΑ, τι περιμένει το Ιράν? Βέβαια η Αυριανή το έχει κάνει τώρα πλέον σημαία, έτσι. Είχε ένα δημοσιογράφο εκεί στο Κόντρα Νιούς, Παναγιωτόπουλος λέγεται, αν δεν κάνω λάθος. Παναγιωτόπουλος, κάπως έτσι. Τον απέλυσαν με συνοπτικές διαδικασίες. Καταγγέλλεται και από τον ίδιο από το περιβάλλον του ότι ήταν απέτηση του Αλέξη Τσίπρα να τον απολύσουν. Γιατί ο Κοτζιάς ενοχλήθηκε από κάτι ερωτήσεις που του έκανε ο εν λόγω Παναγιωτόπουλος, νομίζω. Έκανε μια ανάρτηση. Έτσι είναι τα καθεστώτα. Λέει, ζήτησε, επειδή ενοχλήθηκε ο Κοτζιάς για ερωτήσεις οι οποίες του έγιναν, ζήτησε να τον απομακρύνουν και ξαφνικά μπαμ μπαμ τον απομάκρυναν. Και οι κακές γλώσσες λένε ότι ήταν απέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θέλει τέτοια ο Τσίπρας. Σου λέει, εδώ έχω την εφημερίδα των συντακτών, έχει βάλει όλους τα λεφτά του για να με βγάλει πρωθυπουργό. Με στηρίζει το συγκρότημα Μαρινάκη και θα μου τα χαλάσει η κόντρα, σε παρακαλώ. Γεια σου Αλέξη. Ο Αλέξης έκανε ένα πολύ καλό βήμα, πολύ δυνατό βήμα. Έβαλε γαλάζιο χρώμα, εκτός από το κόκκινο δηλαδή, έβαλε και γαλάζιο χρώμα.

0: καλά.
1: Μια χαρά, ετοιμάζεται για πάρτι ο Αλέξης, λογικό είναι. Και πολύ καλά κάνει. Γι' αυτό και επέλεξα ένα ωραιότατο για εκείνο τραγούδι. Αποζημίωση μαμούθ σε απολυμμένους ανεβολίαστους. Νέα επιχείρηση τρομοκράτησης με χανταϊό και εμπολά. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα στην πρώτη σελίδα. Πάνω πάνω βασιλιάς της Ευρώπης ο θρύλος με φωτογραφία του Φουγνιέ. Και πάμε για πόλεμο με την Τουρκία. Η γαλάζια πατρίδα, το νομοθετικό έκτρωμα του Ερντογάν και η φράση «θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά». Θα δούμε έτσι 2-3 πραγματάκια με τον Νίκο το Λιγερό σε λίγο. Στα θέματα αυτά θέλουμε να δίνουμε περισσότερο χώρο, χρόνο σε εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν

Η πολίτικα γράφει οδηγός επιβίωσης 10 ψηφιακή φρουρή για μπλοκός τους χάκερ. Αυτοκράτορας της Ευρώπης Ολυμπιακός κόντρα στη Βασίλισσα Ρεάλ. Ενώ η Δημοκρατία γράφει λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση ημετέρων. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις ΜΚΟ. Τραγικό πέλαγος, Τούρκοι ψαράδες μας καταδιώκουν και εντός των χωρικών υδάτων, το καταγγέλει κάποιος εκεί, πρόεδρος Αλιέων Αλεξανδρούπολης. Κλείνω με την Star, η οποία στην πρώτη σελίδα λέει αυτός είναι ο τίτη του μικρολίμανου, η καριέρα αίματος και η προσπάθεια να φάει τον Μπαλάσκα με καλάσνικο. Η θεαματική απόδραση από τη διεύθυνση μεταγωγών που ξεφτύλισε την ελληνική αστυνομία. Ιδέα δεν έχω τι γράφει, αλλά αυτά γράφει.

0: ένας τύπος πήρε 280 λέει έδρες, ψήφους και θα είναι βουλευτής για 5 χρόνια στην Κύπρο.
1: Δεν φοράνε όλοι οι κλέφτες μάσκα. Μερικοί φοράνε γραβάτες και κουστούμια και κυβερνάνε τη χώρα μας. Γι' αυτό επέστρεψα στην Κύπρο. Υπάρχει πόλεμος και πρέπει να πολεμήσω. Φως εναντίον σκοτάδι. Αλήθεια εναντίον ψέμα. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Μπάρος και ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου στις

Φοβερές εικόνες στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, ξύλο πολύ. Είναι οι σοσιαλιστές αστυνομικοί, σύμφωνα με τους εγχώριους, έτσι. Οι οποίοι πάντα λένε τα καλύτερα για τον Σάντσεθ, ο οποίος στις δημοσκοπήσεις έχει καταρακωθεί. Εδώ πέφτει ξύλο. Η σοσιαλιστική αστυνομία της Ισπανίας περιποιείται σε εισαγωγικά αυτούς οι οποίοι είχαν πάει στη Γάζα και επέστρεψαν στην Ισπανία. Εμείς εδώ που έχουμε χούντα βέβαια, δεν τους συμπεριφερθήκαμε, τουναντίον πήγε κόσμος, τους υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο, τους χειροκρότησε κλπ. Και πολύ καλά έκανε. Και πολύ καλά θα κάνετε να μπείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop epipla.gr ή να πάτε στα καταστήματα Μαρμαρίδη για να δείτε ό,τι καλύτερο για το καλοκαίρι το οποίο ενέσκυψε, είναι μπροστά μας. Επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα και Νίκο Λιγερό, ο οποίος έχει να μας πει σημαντικά πράγματα με βέβαιος με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Τουρκία, αλλά και μετά την αποχώρηση της ExxonMobil και της Hellenic Energy από δυτικά τις έρευνες που γινόταν δυτικά στην Κρήτη. Νότιο-δυτικά ωστόσο παραμένουν οι εταιρείες.

0: για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης.

0: Θεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: À Paris.
3: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο καθομολογίαν πατροκτόνος, ο οποίος φέρεται να σκότωσε με κατσαβίδι τον 67χρονο πατέρα του το Σάββατο το βράδυ. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής, όταν η κόρη του κάλεσε τις αρχές, καθώς δεν μπορούσε να τον εντοπίσει στην οικία όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο. Στην κατοχή του τελευταίου βρέθηκαν χάπια χωρίς ιατρική συνταγή. Την Τετάρτη ξεκινά εκ νέου η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, μετά από εργασίες που έγιναν στην αίθουσα για την προσθήκη επιπλέον 100 θέσεων και σχεδόν διπλασιασμό του εμβαδού της. Σήμερα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ με 15, Δικό και ΕΛΑΜ από 8 έδρες. Από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου. Δεσμεύτηκε για σκληρή δουλειά στη Νέα Βουλή με συνενέσεις αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Στη σύλληψη δύο Τούρκων που εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία προχώρησαν οι αρχές το Σάββατο στη Θράκη. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων. Στην κατοχή του βρέθηκαν και συγκεκριμένα στο Port Bagaz ταξιδιωτικός σάκος με 25 πιστόλια και τους αντίστοιχους γεμιστήρες που ήταν συσκευασμένα σε νάιλον, ωστόσο δεν έφερναν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης, γεγονός που τα καθιστά όπλα φαντάσματα. Για τους θανάτους άλλων δύο παιδιών της οικογένειας ερευνώνται οι γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή έπειτα από βαριά κακοποίηση. Σήμερα οδηγούνται στον ανακριτή. Από σήμερα το απόγευμα ξεκινάει η καταβολή συντάξεων Ιουνίου για τους μη μισθωτούς και τα επικουρικά ταμεία, ενώ την Τετάρτη 27 Αυγούστου το απόγευμα θα εμφανιστούν στα ATM οι συντάξεις των πρώην μισθωτών. Αύριο τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις μέσω ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά 70.000 παιδιά από 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία. Ολονύκτια φιέστα στον Πειραιά για το EuroLeague του Ολυμπιακού, ο οποίος επικράτησε τη Real Madrid με 92-85 στον τελικό του Final Four που διεξήχθη στο ΆΚΑ και κατέκτησε τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Σύννεφια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμη πνέων μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 22 βαθμούς στην Κατερίνη και το Κιλκίς τους 26, στη Βέρεια τους 27, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοροκιά, ο υδράργυρος θα δείξει 23 βαθμούς Κελσίου.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
6: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Μεταξύ άλλων, θεάθηκε η Βιργινία να πανηγυρίζει χθες εξάλλως. Έξαλλα. Για την. Ποιο κέρδισε χθες, Βιργινία?
15: Ολυμπιακό.
14: Πόσο κέρδισε, Βιργινία?
15: 85-92.
14: Μπράβο, στη Βιργινία. Και γιατί πανηγύριζε?
15: Εγώ δεν πανηγύριζα.
14: Έτσι έμαθα. Απλώ τα τεπανό, λέει
15: δεν,
14: εκεί.
15: Όχι,
14: στην...
15: δεν πανηγύριζα. Απλά σε κάποια φάση είδα τα έκτακτα. Γι' αυτό και το ξέρω.
14: Ναι. Είδε το επεισόδιο με τον φίλο μα.
15: Δεν το είδε κανένα το επεισόδιο. εκτός από αυτούς που ήταν εκεί και κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν.
14: Και πώς δεν είδαμε το μετά. Που σχίστηκε ένα t-shirt.
15: Ναι. Ωραία πράγματα, πολιτισμός.
14: Δεν ήταν και πολύ ωραία εικόνα όμως αυτό, ε.
15: Πολιτισμός, μην το συζητάς.
14: Είδες όμως πώς πηγαίνουν δίπλα οι φουσκωτοί και προστατεύουν το...
15: Όταν είσαι πολιτισμένος, έχεις ναι. και φουσκωτούς. Εντάξει, τώρα εφοπλιστής είναι ο άνθρωπος, δεν θα έχει μαζί του συνολικά.
14: Όχι, αυτό δεν, προς Θεού και δεν
15: αλλά
14: μου πέφτει κουβέντα εκεί.
15: Αλλά ναι.
14: Καμία, λογικό είναι, κινδυνεύει να πάει στιγμή, καλά κάνει και έχει και τους σωματοφύλακες, τους πληρώνει ο ίδιος τουλάχιστον.
15: Εγώ θέλω να πω ότι είναι ωραίο όταν οι πρόεδροι των ομάδων δίνουν το καλό παράδειγμα και δεν αφορά προφανώς μόνο τον κύριο Μαρινάκη αυτό, έτσι.
14: Πες τα κύριε, μου αρέσει, γιατί όταν κάνουν άλλοι πρόεδροι, όταν κάνουν οι πρόεδροι του Παναρκαδικού και του Πανελευσυνιακού.
15: Και του Πανετολικού.
14: Αλλιώς μας τα λες, κυρία Δημαρέση μας. Ομάδα ενδιαφέρουσα αυτή, έρχεται Τσίπρας και τα λοιπά. Αδειάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω. Ένας φίλος σου έκανε ανάρτηση.
15: Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά.
14: Ναι, είδες μια ανάρτηση που έκανε.
15: Είδα.
14: Είδα. Πάμε, Αλέξη, είναι η ώρα σου.
15: Επικρατεί ενθουσιασμός. κοίτα, τώρα κακά τα ψέματα. Ο Κασελάκης συμπαθείς όπως λες και εσύ.
14: Συμπαθείς.
15: Αλλά δεν. Έκανε ένα τεράστιο πίκ εκεί πριν από κάνα χρόνο που τρέχαν όλοι από πίσω του ακόμα και την ώρα που βγάζε τη σκυλίτσα βόλτα.
14: Θυμάσαι.
15: Πώς δεν θυμάμαι.
14: Πώς δεν θυμάσαι.
15: Πιστεύω ότι και ο ίδιος τα θυμάται. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές. Ναι. Αλλά η πολιτική είναι περίεργη, έτσι, περίεργο πράγμα. Ο Φάμελος, τι να κάνει και ο Δόλιος όταν ο άλλος ετοιμάζει καινούριο κόμμα με τα χρώματα της μπάρτσα όπως λέει. Παρεμπιπτόντως, αυτά τα χρώματα δεν είναι και μιας ελληνικής ομάδας.
14: Έχω την εντύπωση του Πανιόνιου.
15: Ναι, μπλε κόκκινο.
14: Νομίζω ο Πανιόνιος φοράει τέτοια. Ίσως και η Παναχαϊκή παλιά. Ο Πανιόνιος νομίζω.
15: Νομίζω είναι μαύρο κόκκινο.
14: Μπράβο, ρε εσύ, Δημαρέ, έχεις δίκιο. Ο Πανιόνιος που λέγονται Μπλαουγκράνα, όπως λένε και οι ανώρεοι και οι ανέρυθροι.
15: Ας ευχηθούμε λοιπόν στον κύριο Τσίπρα να έχει την τύχη της Μπαρτσελόνα. Όχι την τύχη του Πανιονίου.
14: Ανακοινώνει κόμμα λοιπόν και υπάρχει πρεμούρα. Έχουν πάει όλοι εκεί, σπρώχνονται, δεν ξέρω, Τεμπονέρας είδα. Για το δικό μας δεν θέλουμε, επειδή είναι και φίλος μας, δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα.
15: Ναι, όχι.
14: Ξέρω ο κόσμος, το έχει πάρει χαμπάρι, λες, να το ρωτήσω, να δω αν το ξέρουν στο ίντερνετ, στο Viber.
15: Δεν χρειάζεται τώρα.
14: Δεν χρειάζεται, σωστά. Καλή τύχη να ευχηθούμε.
15: Ο κύριος Τεμπονέρας παρετήθηκε, δεν ήταν βεβαίως βουλευτής να θυμίσουμε.
14: Mm-hmm. Από το κόμμα παρετήθηκε.
15: Αλλά πάντως παρετήθηκε και αυτός από το κόμμα. Εδώ παρετήθηκε και ο γραμματέας του κόμματος, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Καλπάκης, την περασμένη εβδομάδα. Χθες μαθαίνουμε ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη τηλεδιάσκεψη με εκατοντάδες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη έτσι, για να δουν τι θα κάνουν και
14: Zoom κάνανε.
15: Ναι, με διαδικτυακά.
14: Ναι, Zoom.
15: Τώρα τόσα πολλά άτομα δεν ξέρω πώς γίνεται.
14: Zoom.
15: Εδώ τέσσερα Zoom κάνεις, τέσσερα άτομα σε Zoom και δεν βγάζεις.
14: Όχι, ρε, δεν έχεις πάρει μέρος σε Zoom 30, 40, 50.
15: Και βγαίνει άκρη.
14: Πρόσεξε να δεις. Άκρη. Κάποιοι μιλάνε, δείχνουν και τη φάτσα τους, άλλοι δεν δείχνουν τη φάτσα τους. Απλά φαίνεται ότι είναι, ο τακουστής δηλαδή και τα λοιπά. Μπορεί να παρέμβει και τέτοια. Ναι, γίνονται αυτά. Συνεννοούνται. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Θα συσπυρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ κόσμο. Δεν ξέρω πώς θα τα πάει. Θα τα πάει καλά. Με ρώτησαν προχθές εκεί στο One Channel αν βλέπω Καριστιανού δεύτερο κόμμα και είπα όχι, βλέπω μάλλον ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, όπως προδιαγράφονται, βλέπω ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα.
15: Πασόκ δεν βλέπεις.
14: Κοίταξε να δεις τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει από, ο Τσίπρας ξεκινάει από μία βάση. Συσπυρώνει κάποιον κόσμο. Διαλύεται ο Τσίπρας, θα τον πάρει ίσομο. Συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει σε διψήφιο εκ των πραγμάτων. Εάν το διψήφιο γράψει 13-14, Βιργινία, δεν είμαι βέβαιος ότι ο Ανδρουλάκης θα αντέξει στο 13-14, γιατί ο Τσίπρας θα πάρει κόσμο και από εκεί. Δεν εκφράζω επιθυμία. Ούτε
15: όχι. Αυτά που λέμε, τα λέμε όσο.
14: Και μπορεί να πέσω έξω. Έτσι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να απογοητεύσει ο Τσίπρας. Αλλά μπορεί και να γοητεύσει.
15: Να σου πω κάτι. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ένα διπλό τουλάχιστον πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αφενός πρέπει να συγκρατήσει αυτός που έχει, να μην του φύγουνε, έστω και λίγοι να μην του φύγουν προς Τσίπρα, και αφετέρου κάποιοι να μην του φύγουν και προς Νέα Δημοκρατία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί αν πάνε οι εκλογές που θα πάνε, δεν υπάρχει περίπτωση σε δεύτερο γύρο, αν έχουμε μάλλον καλύτερα νέες εκλογές, δεύτερες. Εκεί ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιοι αφήνουν τα δευτερότριτα, τα τριτοτέταρτα, πέμπτα κόμματα και πάνε με τους μεγάλους, να το πω έτσι.
14: Ναι.
15: Οπότε σε δεύτερη φάση μπορεί να έχει επίσης διαρροές.
14: Την προηγούμενη φάση δεν έγινε, έγινε ανάποδα. Το 23.
15: Το 23.
14: Στη δεύτερη φάση μπήκανε και μπουκάρισαν και οι άλλοι και μου πήραν και την ΕΡΤ. Αν θυμάσαι καλά.
15: Ναι, το 23 βέβαια ήταν μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Να θυμίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία εκεί ήταν καβάλα στάλογο, έτσι, με 40%.
14: 40%. Μετά πήγαν για μπάνιο, ναι.
15: Σχεδόν 41%.
14: Ναι, μετά πήγαν για μπάνιο οι Νεοδημοκράτες.
15: Μετά παραμέρισε ο Τσίπρας, ναι, με το 17,8%. Τώρα θα πρέπει να κοπιάσει για να το ξαναπιάσει το 17,8.
14: Και κοίταξε να δεις 4-5 μηνύματα και η Βέρεια έχει τα χρώματα αυτά τα... Γαλάζια και κόκκινα, μας γράφει ο κόσμος. Η Βέρεια στηρίζει τη Τσίπρα.
15: Κόκκινα και μπλε.
14: Κόκκινα και μπλε. Καριστιανού πήγε να φουσκώσει λίγο, αλλά δεν είναι. Ό,τι έγινε, έγινε.
15: Η κυρία Καριστιανού, αφενός είδαμε όλη την τύχη που είχε η πρώτη εκδήλωση, αλλά εγώ είπα ότι δεν έχει σχέση άμεση αυτό με το εκλογικό αποτέλεσμα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, μην τα συγχαίουμε.
14: Ναι, βέβαια.
15: Το ότι ο κόσμος δεν μπόρεσε να πάει, δεν κινητοποιήθηκε. Και θα σας πω και κάτι. Επειδή πολλοί από αυτούς είναι άνθρωποι που δεν έχουν εμπιστοσύνη στα μέσα, στους δημοσιογράφους κτλ., πολλοί δεν θέλαν και να καταγραφούν. Κρατήστε το αυτό. Τα παιδιά που ήταν εκεί, οι συνάδελφοι, και κάναν ρεπορτάζ μέσα και έξω από το Ολύμπιον, μας λέγανε ότι δεν ήθελε ο κόσμος να μιλήσει.
14: Φοβόντουσαν.
15: Καλά, δεν ξέρεις αυτοί που είναι αντισυστημικοί, το παίζουν αντισυστημικοί, ότι σου λέει «Α, είσαι δημοσιογράφος, α, είσαι μέσο ενημέρωση, μακριά».
14: Α, αυτό είναι.
15: Συνεπώς, πολλοί πιστεύω ότι δεν πήγαν και γι' αυτό το λόγο στην εκδήλωση στο Ολύμπιον, έτσι. Δεν είναι αυτή δηλαδή η εκλογική της παρουσία, η δύναμη στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη.
14: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Κάπου άκουσα τον Άδωνη να βάζει.
15: Επίσης, συγγνώμη, κάθε φορά που μιλάει η κυρία Δελιβάνη Νεγρεπόντι, επειδή λέει
14: ζημιά.
15: Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω αν μετέδωσες κάτι. Δηλαδή...
14: Το Σάββατο μετέδωσα. Μωρέ, βαριέμαι κιόλας, γιατί δεν λέει και τίποτε. Κάτι χασμάζει.
15: Πώς δεν λέει και τίποτε. Λέει
14: χασμάρα.
15: Τραγικά πράγματα.
14: Δεν διάβασα, λέει την.
15: Όχι, δεν λέει μόνο αυτά.
14: Μετά τι άλλο είπε να δεις που μου κάνει εντύπωση. Πριν από αυτά όμως θέλω να ακούσεις λίγο τον Άδωνη, ο οποίος είναι ο μόνος που δημόσια βγήκε και είπε αυτό που κάποιοι πολίτες λένε. Αλλά μετά τα άκουσε ο Άδωνης. Να άκου λίγο τι λέει.
16: Η έλαξη που έκανε χθες σίγουρα δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί.
14: Γιατί το λέτε αυτό?
16: Και εξηγούμε γιατί.
14: Α.
16: Εξηγούμε. Ο χώρος του Ολυμπίου είναι πάρα πολύ μικρός χώρος. Εγώ, για να καταλάβετε, κατά την παρουσίαση του βιβλίου μου για τη Ρώμη, είχα εξετάσει να νοικιάσω το Ολυμπίον, αλλά κρίθηκε πάρα πολύ μικρό για το βιβλίο μου. Στο βιβλίο μου στη Ρώμη είχα τουλάχιστον τον τετραπλάσιο κόσμο από όσο χωράει το Ολυμπίον. Το Ολυμπίον χωράει 600 άτομα. Εγώ πήγα και την ομιλία μου στο Βελίδιο, για να καταλάβετε, γιατί δεν χώραγα στο Ολυμπίον. Μετά, και αυτό το μικρό χώρο δυσκολεύτηκε να το γεμίσει. Έπρεπε να περάσει μια ώρα και οι γιγαντοδοί είχαν απ' έξω. Γιατί περιμέναν προφανώς οι οργανωτές και απ' έξω κόσμο, δεν είχαν κανέναν να τις παρακολουθεί, ήταν σχεδόν άδειες. Άρα, ως προς την προσέλευση του κόσμου, ήταν. Δηλαδή, αν δεν είχε γίνει όλη αυτή η φασαρία και δεν ξέραμε η κυρία Μαρία Χριστιανού και λέγαμε κάποια κυρία έκανε κόμμα στη Θεσσαλονίκη σήμερα, θα λέγαμε αυτό το κόμμα να πάρει 0,1%. Δεν είχε καμία ορμή και καμία ενέργεια και καμία γάλα.
14: Στην ουσία, αυτό που είπε η κυρία Γεωργιάδη, τώρα μην σχετίζουμε τώρα τη δική σας παρουσίαση με την παρουσία της κυρίας
16: Χριστιανού.
14: Στην ουσία,
16: αυτό που είπε ήταν. Ξαναζεσταμένα φαγητά που τα έχουν 300 φορές. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα.
14: Ναι.
16: Μας έχει η κυρία Καρσιανού πει ότι αυτό που θέλει να φέρει στην πολιτική ζωή είναι η διαφάνεια.
14: Ναι, βέβαια.
16: Γιατί εμείς δεν είμαστε διαφανείς. Κανονικά θα πρέπει με το που τελείωσε η εκδήλωση να έχει πει Ολυμπίον, ενίκιο τόσο. Τα βρήκα από αυτόν. Μάψα τόσα λεφτά, τόσα δώσω στον ηχολήπτη, τόσα δώσω στα φώτα,
14: γιατί,
16: τόσα δώσω
14: τώρα, αγαπητέ μου Άδωνη, ποιος το κάνει αυτό τώρα, με δουλεύεις μεσημεριάτικα?
16: Α, η κυρία Καριστιανού λέει διαφάνεια. Η κυρία Καριστιανού είπε, δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται από τους άλλους, θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Ναι. Αυτό δεν δε λέει.
14: Αυτό λέει, ναι.
16: Αυτό πρέπει να το κάνεις, πρέπει να το
17: κάνεις. Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Well, we know where we're
14: going, but we don't know. Εδώ όμως τώρα θα πει ο άλλος. Κυρία Δημαρέση, μιλάτε κι εσείς που χρωστάτε τα ντερά σας και κάθε χρόνο τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ γίνονται όλο και μεγαλύτερα.
15: Ναι, αλλά η κυρία Καριστιανού κομίζει το νέο και το άφθαρτο.
14: Εντάξει.
15: Και το διάφανο.
14: Ναι. Η αλήθεια είναι πρέπει να δώσει μια, έτσι, μια αναλυτική
15: εγώ,
14: κατάσταση.
15: Αν ήμουν στη θέση της, θα τα έδινα την επόμενη κιόλας μέρα.
14: Α, όπου βρέθηκαν τα χρήματα, ε.
15: Ναι.
14: Μπορεί να είναι από συνδρομές στο μέλλον.
15: Το νομικό επιτελείο ήταν κουρασμένο την επόμενη μέρα ακόμη και για να καταθέσει τις υπογραφές στον Άριο Πάτο.
14: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό υπόθηκε.
15: Κουράζονται γρήγορα προφανώς εκεί.
14: Ναι, αλλά σου λέω, μπορεί να τα πήρα από πόσο να
15: κόστησε. Πόσο να κόστησε, τι εννοείς?
14: Αυτό το πράγμα.
15: Είχε ηχητικές εγκαταστάσεις, είχε γιγαντοοθόνη.
14: Πόσο κάνουν όμως? Ένα χώρο πόσο κάνουν να το νοικιάσουμε?
15: Εσύ Δημήτρη, αυτά είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ.
14: Ε, ναι.
15: Πρέπει,
14: ναι.
15: Πρέπει να πει, κανονικά θα έπρεπε να πει. Εγώ αν ήμουν
14: τα ίδια.
15: Μα δεν ξέρω εγώ από πού τα έβγαλε. Δεν είναι καμιά περιουσία. Αλλά αυτό που λέει ο Άδωνης το λέγαμε και εμείς στην επομένη της εκδήλωσης. Κανονικά πάρτε τιμολόγια και πες ορίστε, εδώ είναι, εμείς έτσι θα πορευόμαστε. Να κλείσουμε στόματα πριν να ανοίξουν κιόλας. Έξυπνοι άνθρωποι θεωρώ ότι είναι γύρω-γύρω της, δεν μπορεί να είναι όλοι.
14: Πόσο αυγερινό. Μουτσάτσου.
15: Αχ, αχ.
14: Τι θα έλεγα.
15: Ενημερώνομαι, λέει, από bloggers αντισυστημικούς, πώς το είπε.
14: Ναι, τι θα έλεγα. Μπορεί να πληρώθηκαν σε ρουβλιά.
15: Εντάξει, εγώ τώρα δεν θέλω να τα λέω αυτά.
14: Εντάξει, παιδί μου, γιατί δεν είναι νόμισμα ισχυρό το ρούβλι, τι είναι. Για σκέψου, δεν είναι. Εντάξει, σε δολάρια, άντε, σε δολάρια.
15: Βρε, Δημήτρη μου.
14: Σε άλλο νόμισμα. Σε τραγμές.
15: Δεν είναι πολλά τα λεφτά αυτά.
14: Αυτό λέω, αλλά... και ο Άδωνης υπερβολικός τώρα. Άντε, κόστησε. Κάτσε λίγο, πόσο να κοστίζει, δεν ξέρω και δεν έχω και ιδέα. Δηλαδή, πόσο να νοικιάσει.
15: Δεν έχεις κλείσει ποτέ το Ολύμπιο για καμιά ομιλία σου, γι' αυτό.
14: Δεν κάνω ομιλίες. Παρόλο που κάποιοι άλλοι μου τη δίναν δωρεάν την ομιλία. Σου έχω πει, φίλοι μας. Καλημέρα, Σάκη. Ξέρω εγώ τι λέω.
15: Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε στον κύριο.
14: Ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά θέλω πρώτα να απολαύσω.
18: Όχι. Όχι, δεν θέλω να, δεν θα έρθει η δραχμή, αν και θέλω εγώ να σας παραπέμψω στον Επστάιν και σε αυτά τα οποία λέει για τη δραχμή και σας απαντώ μέσω αυτού, όσο ικτρός και αν ήταν ο Επστάιν, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος δηλαδή.
19: Εσείς το πιστεύετε αυτό?
18: Λέει και κάτι άλλο.
19: Εσείς το πιστεύετε, το συμμερίζεστε αυτό?
18: Λοιπόν, το πιστεύω υπό την προϋπόθεση ότι θα γινόταν αυτό, είχα πει και έχω γράψει και δύο βιβλία
19: επάνω σε αυτό. Το ξέρουμε, γι' αυτό και το ρωτώ.
18: Το 2015.
19: Μάλιστα.
18: Εντάξει, εγώ... Well, we know
15: where we're going. Epstein.
14: Το είπε ο Epstein.
15: Μισό. Καταρχάς, πόσο φοβερό να επικαλείσαι από το πάνθεο των οικονομολόγων, ας πούμε, τον Epstein, γιατί έλεγε... Αυτό που βγήκε στη φόρα από διαλόγους του Epstein με μια κληρονόμο της δυναστείας Rothschild ήταν ότι λέγανε να πάει η Ελλάδα στη δραχμή να βγει από το ευρώ για να πάμε να αγοράσουμε ακίνητα και λιμάνια. Ακίνητα και λιμάνια. Γι' αυτό έλεγε ο Epstein, τι καλά να πάει η Ελλάδα στη δραχμή.
14: Για μας πάρουν ευθυνά.
15: Κυρία Νεγρεπόντης.
14: Και αν την καλά ο Epstein το έλεγε, θα έρχονταν απέξω να μας αγοράσει. Εδώ υπήρχαν και εγχώροι οι οποίοι είχαν δυνατότητα να αγοράσουν.
15: Είναι Νεγρεπόντη να θυμίσω, η οποία πριν από κάποιους μήνες έλεγε. Μήνες, μπορεί και χρόνια, δεν θυμάμαι. Ήταν αυτά τα Zoom που μιλούσε. Έλεγε, να φύγουμε λέει από το ευρώ, να πάμε στη δραχμή. Όσοι τα καταφέρουμε, όσοι, για όσους τα καταφέρουμε, λέει, θα είναι καλύτερα. Για όσους τα καταφέρουν από τη μετάβαση, έτσι, από το ευρώ στη δραχμή. Τώρα εμείς δεν ξέρω αν θα είμαστε σε αυτούς που θα τα καταφέρουν ή όχι. Η κυρία Ντελιβάνη προφανώς θα ξέρει περισσότερο.
14: Λέγε, είδες τι έγινε στην Κύπρο. Χαμός.
15: Ένα 5,4 έβαλε το Φιδία στη Βουλή.
14: Είδες τους δύο βουλευτές? Αυτό που σου είδα τον είδες?
15: Ναι. Αναστεναγμός βαθύς.
14: Κάτσε να το ξέρω.
15: Δευτεριάτικος.
14: Ακούστε, παιδιά, θέλω να περιγράψει η Βιργινία. Εγώ δεν θέλω, γιατί
15: δεν θέλω να περιγράψω.
14: Γιατί?
15: Ντρέπομαι.
14: Γιατί?
15: Ετεροντροπή.
14: Έλα, ρε.
15: Ξέρεις τι είναι ετεροντροπή.
14: Ξέρω τι είναι ετεροντροπή.
15: Ντρέπομαι για τον άλλον. Ναι, μια πάρτι του ντρέπομαι.
14: Σωστό, κατάλαβα τι είναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο για να καταλάβετε τι έρχεται και στην Ελλάδα. Έτσι, δεν μπορώ να το αποφύγουμε. Μην ανησυχείς με αυτά που ακούω εκεί έξω, αυτά που συμβαίνουν. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε τα ίδια και στην Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε εσείς. Καλό είναι να έχετε και εικόνα, δεν έχετε. Περιγράφει η Βιργινία.

0: Παιδί, γράψε, πες κάτι.
1: Λοιπόν, είναι ένα.
0: Ένα γελίο πράγμα.
1: Θα σας πω κάτι. Εμένα ντύνω τον μπαμπά μου έτσι όταν πρέπει να κάνει δουλειά στον κήπο. Είναι ένα t-shirt.
0: Εντάξει,
1: και,
0: ένα, κακό.
1: Και μια βερμουδίτσα είναι για δουλειά στον κήπο, επαναλαμβάνω. Και με μια ομπρέλα πάνω βροχής.
0: Μέσα στο σπίτι.
1: Σου λέει θα βρέξει ψήφους, δεν ξέρω τι. Είναι μέσα στο σπίτι, έτσι. Με την ομπρέλα ανοιχτή, πράγμα που σημαίνει ότι είναι και γρουσουζιά αυτό. Δεν κάνει τώρα. Καινούριο κόμμα, καινούριο ξεκίνημα. Και λυκνίζεται και κουνιέται στους ρυθμούς αυτού του τραγουδιού.
0: Βερμουδίτσα είδες όμως, στο τσάκι.
1: Βερμουδίτσα, μπλουζάκι, τισέρτ.
0: Παντοφλίτσα, πήγασος με τον ήχη έξω, το βρωμερό, το σιχαμερό.
1: Αμάν βρε Δημήτρη, αμάν βρε Δημήτρη.
0: Άρε φίλε, έχει χαζέψει ο κόσμος, παιδιά. Well, we know. Λοιπόν, ετοίμασε φαγητό εσύ. Μάλλον δεν ετοιμάσαι φαγητό, μην σε κοροϊδό. Άσε τώρα. Άσε τώρα. Άσε τώρα που θα κάθεσαι να ασχολείσαι εσύ. Ο καταψύκτης να είναι καλά, γιατί στον καταψύκτη έχεις 18 διαφορετικές επιλογές από τη σειρά Ας μαγειρέψουμε του Μπαρβαστάθη. Και μπορείς άντα το μεσημέρι να βγάλεις και δύο σακουλάκια, γιατί μπορεί ο σύζυγος να θέλει ή η σύζυγος άλλα, τα παιδιά να θέλουν κάτι άλλο. Μαγειρεύονται τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα, είναι τόσο υγιεινά, τόσο νόστιμα, που όλοι θα είστε ικανοποιημένοι. Σειρά Ας μαγειρέψουμε από τον

0: τραγουδάρα σου έχω, Talking Heads, αλλά πρέπει να πάω γρήγορα σε διαφημίσεις, γιατί αμέσως ερχόμαστε με Νίκο Λιγερό να δούμε τι γίνεται με τους γείτονές μας τους Τούρκους. Γαλάζια πατρίδα, έφυγε Exxon Mobil και Hellenic Energy, έγραψε μια ιδέα ο Γιώργος ο Κίρτσος. Τη διάβασες, Βιργινία, την κατέβασε νομίζω. Διάβασε τι έγραψε ο Κίρτσος. Με αφορμή αυτό έκανα το ρεπορτάζ.
1: Και... να μην πέφτω πάνω του.
0: Παρακαλάει τον Τσίπρα κι αυτός.
1: Δεν θέλω να πω κάτι. Μπορώ. Είναι Δευτέρα. Άμα αρχίσουμε από Δευτέρα έτσι.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.30.
0: Και 38.
2: Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
12: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
13: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
12: Για να βλέπεις εκθέσεις.
13: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
14: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
0: Καλημέρα σε όλες, όλους. Χαμός από μηνύματα στο Viber της κακομοίρας γίνεται. Άρεσε πάρα πολύ στη φίλη μου τη Μαρία το ετεροντροπή που είπες. Και εσύ φαντάζομαι βρέθηκε σε θέση. Εγώ έχω βρεθεί για σένα που ένιωσα ετεροντροπή. Δηλαδή έπρεπε να σε δικαιολογήσω, ντρεπόμουν για σένα, για το χάλι σου, για την κατάντια σου.
1: Για μένα δεν έχει ντραπεί ούτε η μάνα μου, ντράπηκες εσύ.
0: Ντράπηκα εγώ για σένα, παιδί μου, και έλεγα στην παρέα τώρα τι να πω. Προσπαθούσα να σε δικαιολογήσω, ντρεπόμουν για σένα και...
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Τις προάλλες.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, στέκομαι γιατί άρεσε πάρα πολύ η λέξη ετεροτροπή. Σε όλους έχει συμβεί αυτό.
1: Είναι ένας λόγος που δεν βλέπω τηλεοπτικά παιχνίδια η ετεροντροπή.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν ξέρουν ακόμα και πολύ απλές απαντήσεις. Δεν λέω εγώ ότι έχω.
0: Εντάξει, τώρα,
1: ότι έχω τις γνώσεις, αλλά πολύ απλά πράγματα, ρε παιδί.
0: Φαντάζεσαι να ήταν τσέιζερ.
1: Σου λέει σε ποιο σύμπλεγμα νησιών ανήκει η Κέρκυρα. Και λέει εσύ δεν μπορεί, θα το βρει Ιόνιο. Και λέει ο άλλος, ξέρω εγώ.
0: Στα Ιόνια. Στα Κυκλάδες.
1: Και κάνει έτσι. Και χάνει το χρόνο και λες δεν μπορεί. Αυτό
0: εντάξει, εκεί είναι άγχος.
1: Έλα τώρα άγχος. Ντρέπεσαι για πάρτι του ετεροντροπή. Δεν μπορώ.
0: Φαντάζεσαι να ήταν τσέιζερ ο Λιγερός.
1: Τι να ήτανε?
0: Τσέιζερ, πώς το να
1: πω.
0: Τσέιζερ, ναι, αυτός καταδιώκτης.
1: Θα έμπαινε συνέχεια κατηγορία γεωπολιτική.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση, όλοι θα πάνε τα λίγα τα λεφτά. Θα φοβόντουσαν, λοιπόν. Λοιπόν, όχι, όχι, είναι στη γραμμή ο Νίκος
1: καλημέρα,
0: ο Λιγερός.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λιγερό.
15: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
15: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο ζήτησα να είναι ο Νίκος ο Λιγερός είναι διτός. Ο πρώτος έχει να κάνει, και το δούμε σε δεύτερο χρόνο, γαλάζιες πατρίδες και διάφορα και νομοσχέδια της Τουρκίας. Ο πρώτος όμως είναι, διάβασα μια ανάρτηση ενός πρώην ευρωβουλευτή μεγάλου Κετρανού, ο οποίος τώρα παρακαλάει τον Τσίπρα να τον ξαναβάλει στο κόλπο, γιατί κακό πράγμα να είσαι μακριά από την Ευρωβουλή. Και έκανε μια ανάρτηση στην οποία έγραψε το λίγο και πολύ ότι οι Τούρκοι έβαλαν το χέρι τους για να σηκωθεί να φύγει η Exxon Mobil και η Hellenic Energy από δυτικά της Κρήτης, να σταματήσουν τις έρευνες εκεί, παρόλο που ξέρω ότι παρακάτω νοτιοδυτικά συνεχίζουν κανονικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον Νίκο τον Λιγερό αν αυτό το επιχείρημα έχει βάση. Δεν θα μπορούσε κάποια χώρα άλλη να απειλήσει ή να διακόψει κάποιες έρευνες προκαταρτικές? Γιατί όπως μας είπε πολύ εύστοχα ο Λιγερός πριν πάρα πολύ καιρό, το ότι ψάχνεις κάπου δεν σημαίνει ότι θα βρεις. Αν δεις την διάρκεια των εργασιών ότι δεν προκύπτει ότι θα βρεις, σταματάς εργασίες με κόστος δικό σου. Η εισαγωγή μου καλή, Νίκο, ή έκανα λάθος?
15: Είναι τέλεια.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ, αλήθεια σου λέω.
15: Μα είναι αλήθεια. Άρα θέλω να πω ότι μάλλον θα παραμείνει μακριά, γιατί αν είχε κάποιο νόημα όλο αυτό που έχει υποθεί, δεν θα είχαν φύγει από δυτικά Κρήτη. Άρα κανένα κράτος δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, μια εξωτερική παρέμβαση, και ακόμα λιγότερο πάνω στην Exxon Mobil. Επίσης, να θυμόμαστε τουλάχιστον για τους ακροατές, η Exxon Mobil είναι και στο Block 2 και νοτιοδυτικά Κρήτης.
0: Από που δεν φεύγει, είναι... παραμένει εκεί και συνεχίζει.
15: Συνεχίζει κανονικά και είναι σε μια περιοχή μάλιστα που εφάπτεται σε τρία θαλάσσια οικόπεδα όπου βρίσκεται ουσιαστικά η Chevron. Άρα δεν αλλάζει τίποτα για την Τουρκία, είναι, θα έλεγα, χειρότερο το πράγμα. Πρέπει να θυμόμαστε το εξής. Πρώτον, ότι η Exxon Mobil μπήκε στο Block 2 το 25, ενώ δεν ήταν στην αρχή, ήταν μόνο η Energean και η Hellenic Energy. Μετά στη συνέχεια είχαμε δύο παρατάσεις για να εξετάσουν το δυτικά Κρήτης και είχαμε ήδη πει όταν θα μπει στο Ιόνιο θα δώσουν προτεραιότητα στο Ιόνιο, γιατί είναι πιο εύκολα τα κοιτάσματα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν απολαύσει από τον Ιόνιο για να κάνουν τις έρευνες νοτιοδυτικά Κρήτης. Και αυτό έγινε. Το δυτικά Κρήτης έχει περιορισμένες δυνατότητες σε σχέση με το νοτιοδυτικά Κρήτης. Και αυτό που έγινε σε επίπεδο γεωλογικών δομών έδειξε ότι θα πρέπει να βάλουν πολύ περισσότερα λεφτά για να το αξιοποιήσουν. Κατά συνέπεια, το Δυτικά Κρήτης θα ξαναμπεί σε νέο διαγωνισμό, μάλλον με έναν άλλον σχεδιασμό όσο αφορά το σχήμα του, για να μπορούν να ενταχθούν και άλλες εταιρείες.
0: Ρώτησα χθες έναν κυβερνητικό πρώην, ο οποίος ασχολείται με τα... κυβερνητικό παράγοντα πρώην, λέω, ο οποίος ασχολείται με τα ενεργειακά, αν θα μπορούσε να γίνει απευθείας ανάθεση στον δεύτερο, αλλά δεν γίνεται αυτό. Λέει πρέπει να γίνει καινούριος διαγωνισμός. Απλά θα γίνει πιο σύντομα, αν θα γίνει διεθνής διαγωνισμός, για να ενδιαφερθεί ενδεχομένως κάποιος άλλος για το κομμάτι αυτό. Είναι έτσι?
15: Έχει απόλυτο δίκιο, ναι. Γιατί κάθε μπλοκ είναι ένας διαγωνισμός, επειδή είναι και διεθνής διαγωνισμός και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, όλα τα κριτήρια πρέπει να τηρηθούν έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Και το άλλο είναι αυτό που είπα μόλις τώρα, Δημήτρη μου, είναι ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα αλλάξει το σχέδιο, το σχήμα του θαλάσσιου οικοπαίδου και θα εμπεριέχει και άλλα οικόπεδα που είχαμε αφήσει. Αρχικά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα όταν βγάζει διαγωνισμό αλλάζει κάθε φορά τα οικόπεδα. Δεν είναι καθόλου το ίδιο με την Κύπρο, που αυτή διατηρεί τα ίδια 13 οικόπεδα από την αρχή που τα ανακήρυξε. Άρα εμείς τα αλλάζουμε ανάλογα με τις προσφορές που βλέπουμε ότι μπορούν να ενδιαφέρουν τις εταιρείες, και είναι χάρη σε αυτό, άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, νότια της Κρήτης αρχικά είχαμε 9 οικόπεδα. Τώρα ουσιαστικά θα έχουμε 3 ενεργά, γιατί το καθένα είναι σχεδόν το τριπλάσιο από τα προηγούμενα.
0: Α, τρία μεγάλα, τρεις τεράστιες εκτάσεις.
15: Τρία τεράστια.
0: Νίκο, υπάρχει το ενδεχόμενο, φαντάζομαι ότι υπάρχει, ακόμη και εκεί που είναι περισσότερες οι ελπίδες να βρεθεί κάτι το οποίο συμφέρει να μπούμε στη διαδικασία να το βγάλουμε, να πούμε ότι δεν συμφέρει τελικώς, οπότε σταματάμε. Όχι εμείς, οι εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν.
15: Και βέβαια, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν διάφορα στάδια. Πρώτα κάνουμε 2 διαστάσεις για τις έρευνες, 3 διαστάσεις. Εδώ δεν περάσαν καν στις 3 διαστάσεις.
0: Δεν έκαναν 3D αποτυπώση, ναι.
15: Όχι, και μετά υπάρχει γεώτρηση. Πρέπει μετά η γεώτρηση να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, να είναι προς το θετικό, για να υπάρξει επιβεβαιωτική και μετά να πούμε ναι, είναι εμπορικό. Γιατί η εταιρεία έχει δικαίωμα να το διατηρήσει μόνο αν αποδείξει ότι είναι εμπορικό, και είναι υποχρεωμένη να κάνει και γεωτρήσεις, γιατί αλλιώς μετά πληρώνει κόστος, είναι στο συμβόλαιο, ότι δεν έκανε εγκαίρως τις γεωτρήσεις. Και αυτό είναι μια ασφαλιστική δικλίδα για οποιαδήποτε χώρα έχει το θαλάσσιο οικόπεδο, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση και για την Ελλάδα.
0: Πάμε, δεν ξέρω αν θέλω να ρωτήσω κάτι σε αυτό, η Βιργινία, για να πάμε λίγο στο νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζει. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, περίπου από διαρροές μαθαίνουμε. Στην Τουρκία πολλή συζήτηση γι' αυτό. Αυτό το οποίο ετοιμάζει η Τουρκία και στο πλαίσιο αυτής της λογικής γαλάζιας πατρίδας, τι είναι αυτό που ουσιαστικά, αν ψηφιστεί, αλλάζει de jure? De jure το καταλαβαίνουμε, de facto, αγαπητέ κύριε Λιγέρε.
1: Ναι, γιατί η ελληνική πλευρά, συγγνώμη που διακόπτω, λέει συνεχώς ότι αυτό είναι για εσωτερική κατανάλωση και δεν έχει απολύτως καμία νομική αξία διεθνώς.
15: Σωστή παρέμβαση. Άρα τελειώσαμε με τα θαλάσσια οικόπεδα, πάμε στο άλλο. Τα θαλάσσια οικόπεδα είναι μια πραγματικότητα. Οι ερμηνείες που κάνουν διαφορετικοί είναι οι δικές τους ερμηνείες. Τώρα για την Τουρκία έχει ενδιαφέρον, γιατί κάνει ένα νομοσχέδιο που βασίζεται πάνω στη φαντασίωσή της. Άρα στην πραγματικότητα ναι, είναι για εσωτερική κατανάλωση, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, γιατί είναι μόνο μια θέση της Τουρκίας. Όσοι φοβούνται ότι αυτά είναι νέα δεδομένα που δεν έχουν προκύψει ποτέ, είναι λίγο αστείο, γιατί ο 25ος Μεσημβρινός υπάρχει από το 1974, οι γκρίζες ζώνες από το 1974, η μόνη αλλαγή ήταν η θαλάσσια πατρίδα, και στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία αναγκάζεται να απαντήσει στις πρωτοβουλίες της Ελλάδος και με τα θαλάσσια οικόπεδα, με την Exxon Mobil και με τη Chevron και με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Και ουσιαστικά, επειδή κερδίσαμε πολλούς πόντους, ο Ερντογκάν έχει προβλήματα με την αντιπολίτευση. Άρα αυτό το νομοσχέδιο για να γίνει είναι απλώς για να απαντήσει η κυβέρνηση της Τουρκίας ότι κάτι κάνει σε σχέση με την Ελλάδα και το Αιγαίο. Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για την Τουρκία, γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα και γι' αυτό δεν μπαίνει σε κάποια διαπραγμάτευση. Επίσης τώρα έχουμε και Μπελαρά, ανεβάζουν τα προβλήματα της Τουρκίας αυτά τα αεροσκάφη, το ίδιο και με τα Ραφάλ, γιατί είναι συνδεδεμένα με Λαράκι και Ραφάλ. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να παίξουν στην περιοχή. Ένας τρόπος λοιπόν να το κάνουν είναι να πούν ότι αναθέσαμε στο Πανεπιστήμιο έρευνες, γιατί αν θυμάστε καλά η Τουρκία ήταν εναντίον ακόμα και για τα θαλάσσια πάρκα. Που αυτό είναι αρκετά αστείο, το λέω και για τη Βεργινία, γιατί ξέρω ότι της αρέσουν αυτά, να είσαι εναντίον μιας απόφασης που λέει ότι σε αυτή την περιοχή δεν θα κάνω τίποτα.
0: Ναι. Αυτή η απόφαση των Τούρκων, το νομοσχέδιο, μπορεί να προσκλούσει κάπου ή είναι μια εσωτερική υπόθεση? Αυτή λένε 200 είναι, μίλια. Είναι.
1: Μπορεί να παράξει κάποιο αποτέλεσμα μετά από κάποια χρόνια?
15: Απολύτως τίποτα, γιατί είναι καθαρά δικό της πρόβλημα. Είναι σαν να λέγαμε, ας πούμε, αν το Κάσιους Μπέλι μπορεί να παράξει αποτέλεσμα. Το Κάσιους Μπέλι είναι δικό της πρόβλημα. Είναι απλώς, αν ο άλλος το πιστεύει, όταν κάποιος κάνει προπαγάνδα, το ελάττωμα δεν είναι αυτός που κάνει την προπαγάνδα, είναι αυτός που την πιστεύει. Εδώ εμείς δεν πιστεύουμε καθόλου και συνεχίζουμε κανονικά την πορεία μας και το βλέπουμε και με τις εταιρείες, γιατί δεν περίμενε να φάει μια ήττα η Τουρκία και για το θέμα του τουρκολιβικού μνημονίου. Όμως, βάζοντας τη Σεύρον, ειδικά το Νότια Κρήτης 2, το ξετίναξε ακόμα και η Σεύρον. Άρα είχαμε κάνει τις κινήσεις με τη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Η Λιβύη δεν είχε δεχτεί αυτό το μνημόνιο, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι δεν έπαιξε σωστά και ήταν λαθασμένη όλη η κίνηση.
0: Θέλω να βάλω λίγο τον Νίκο Λιγερό σε άλλα νερά.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, αν θέλεις, ναι.
1: Το Κάσιους Μπέλι, κύριε Λιγερέ, δεν παράγει αποτυπώματα, να το πω έτσι, εδώ και χρόνια στην εξωτερική πολιτική, με τις απειλές για τα 12 αυτούς, μίλια.
15: Ναι, σε αυτούς που φοβούνται. Θέλω να πω, το Κάσιους Μπέλι βασίζεται σε ποια ιδέα? Ότι δεν πρέπει να γίνει επέκταση από τα 6 στα 12. Ωραία. Όταν, ας πούμε, δεν τολμούσαμε καν να το κάνουμε στο Ιόνιο, που δεν αφορούσε το Κάσιους Μπέλι, τελικά το κάναμε. Όταν κάναμε την επέκταση στο Ιόνιο, η Τουρκία δεν είπε απολύτως τίποτα. Δεν είπε, ο αμάν άρχισε
1: η Ελλάδα. Ναι, γιατί το θέμα της δεν είναι το Ιόνιο. Το θέμα της είναι οι ακτές που έχει και αυτή δικαιώματα, εκεί να το πω έτσι, ή θεωρεί ότι έχει δικαιώματα.
15: Μα και να έχει δικαιώματα, το θέμα, για να είμαστε σοβαροί, Βιργινία μου, είναι ότι η διαφορά μεταξύ των 6 και των 12, εκεί που έχει δικαιώματα η Τουρκία, είναι σχεδόν μηδενική. Γιατί στην πραγματικότητα η Τουρκία βασίζεται στην εξής ιδέα. Άμα η Ελλάδα με όλα τα νησιά της περάσει τα 12, θα μας κλείσουν το Αιγαίο.
1: Ναι,
15: μόνο που αυτό είναι λάθος, γιατί υπάρχει η αυλαβή διέλευση, η οποία επιτρέπει σε οποιοδήποτε καράβι.
0: Στη μέση γραμμή.
15: Όχι τη μέση γραμμή. Μιλάμε για την αυλαβή διέλευση.
0: Μπορεί να τον το χώρο από τον οποίο δεν μπορεί να περάσει.
15: Πριν, που ανακρίνεις από πριν ότι είσαι εδώ και πας εκεί.
0: Ναι.
15: Το θέμα της Τουρκίας είναι δεν θέλει να αποδεχτεί να δίνει αυτό. Το κάνει και για τα καράβια και βέβαια για τις πτήσεις.
0: Τώρα, είπα, θέλω να πούμε λίγο σε κάποια άλλα νερά, αν θέλει ο Νίκος Ολιγερός, γιατί υπάρχει εδώ μία δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο σημαντικούς και μπήκε και τρίτος παράγοντες. Κατηγορεί εμέσως πλην σαφώς ο Νίκος Δένδιας για χαλαρή εξωτερική πολιτική των ήρεμων θαλασσών τον Γεραπετρίτη, και έρχεται ο Σαμαράς και γίνεται ακόμη πιο ακραίος απέναντι στον Γεραπετρίτη, σε εκείνους οι οποίοι ακολουθούν αυτήν την πολιτική που κάποιοι θεωρούν light. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάνουμε, αγαπητέ κύριε Λιγερέ?
15: Νομίζω ότι όταν μπαίνουμε στα νερά πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τη σημαία. Αν επιτρέπεται να μπούμε ή αν όχι. Μερικές φορές δεν έχει σχέση με τα νερά, έχει σχέση μόνο με τη σημαία και με τις εκλογές. Άρα εδώ αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι το εξής. Υπάρχει κάποιος που είπε ότι ήταν κακό να κάνουμε συμβόλαια με την Exxon Mobil, με την Chevron, να κάνουμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Όχι. Όλοι κατάλαβαν ότι είναι μια νίκη. Μετά, το να πάρουμε μια μπελαρά και να την πάρουμε σε ένα επίπεδο που ουσιαστικά οι ελληνικές μπελαρά είναι πιο βαριά οπλισμένες από τις γαλλικές, κανένα δεν είπε τίποτα. Το να πάρουμε τα Ραφάλ, κανένα δεν είπε τίποτα, δεν είπε κάτι το αρνητικό. Άρα, το γεγονός ότι συζητάμε με την Τουρκία είναι ένα θέμα. Το γεγονός ότι η Τουρκία μόνη της θέλει να κάνει νομοσχέδια, το ένα πιο τρελό από το άλλο, δεν μας ενδιαφέρει στην πραγματικότητα. Τώρα, άμα εμείς το χρησιμοποιούμε για δική μας εσωτερική κατανάλωση και να λέμε ότι αυτό έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο ή όχι, τότε πρέπει να μιλάμε κατευθείαν με τον Ερντογκάν. Αλλά στην πραγματικότητα, εγώ αυτό που βλέπω σε επίπεδο στρατηγικής, η Ελλάδα έχει πάρει πολλούς πόντους, δυσκολεύεται η Τουρκία και γι' αυτό αναγκάζεται να βγάλει αυτό το νομοσχέδιο για να μπορεί να πει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση της Τουρκίας ότι κάτι κάναμε. Επί της ουσίας δεν έγινε απολύτως τίποτα. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι η Ελλάδα τα πάει τόσο καλά που δυσκολεύεται η Τουρκία. Τώρα αυτό, αν ερμηνεύεται ότι θα μπορούσε να τα πάει ακόμα καλύτερα, ναι, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτοί που έκαναν τις παραμβάσεις είπαν να γίνει η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια?
0: Κατάλαβα.
1: Επί Πρωθυπουργία Σαμαρά, ας πούμε, ναι.
15: Ωραία. Λέω λοιπόν, άμα το κάνει κάποιος επί του πρακτέου και όχι δυνητικά, μπράβο του και εγώ θα είμαι μαζί του. Όσο δεν είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο δικαιούμαστε, εντάξει, γιατί το δικαιούμαστε από το 82, μετά το 95 όταν κυρώσαμε το νέο δίκαιο της θάλασσας, και από το 95 μέχρι το 2026 δεν έχω δει κάποιον να τολμάει να το κάνει. Άρα φαίνεται ότι είμαστε λίγο πιο κάτω από αυτό που θα μπορούσαμε θεωρητικά να κάνουμε στο βέλτιστο. Όταν είμαστε λίγο πιο κάτω και παίρνουμε πόντους, πρέπει να κοιτάξουμε τους πόντους. Αλλιώς πρέπει κάποιος να μου πει, εγώ είμαι έτοιμος, αν αναλάβω την κυβέρνηση, να κάνω την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια.
0: Είναι σαφέστατο,
15: θα είμαι πολύ χαρούμενος και θα είμαι μαζί του.
0: Ναι. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη ένα πρωινό. Καλή εβδομάδα.
15: Να είστε καλά και οι δύο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ξέρω εγώ ένα πολιτικό αρχηγό που λέει εγώ πολεμήσω.
1: Καλά.
0: Σκίσω.
1: Εγώ ξέρω.
0: Νικήσω μεν.
1: Ένα που έστελνε φαξ να μην το πάρουν στα ίμια. Α, νομίζω πολύ ωραίο αυτό που είπε στο τέλος. Εν κατακλείδιο.
0: Ωραία πράγματα είπε γενικώς
1: ο κύριος Λιγερός. Είμαστε πιο κάτω από αυτά που θεωρητικά θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά το λέω, το μεταφράζω εγώ έτσι. Είμαστε πιο πάνω από ό,τι, έχουμε κάνει, από ό,τι είχαμε κάνει ποτέ μέχρι στιγμής. Έτσι, ναι. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Για τον κόσμο, ο οποίος δεν γνωρίζει ενδεχομένως, ο Νίκος Λιγερός, εγώ τον γνώρισα πριν καμιά δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, σε μια εκδήλωση που είχε κάνει τότε ο Σύλλογος Σύνδεσμος των Φροντιστών. Μας είχαν βγάλει έξω και είχα διαβάσει ότι είναι ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ. Και πρέπει να σου πω ότι ήταν η πρώτη συνέντευξη μου, πριν το γνωρίσω καλά, γιατί ένιωθα ένα δέος. Έτσι λέει, άλλος το υψηλότερο IQ. Αλλά δεν ξεχάσω, ήταν η πρώτη συνέντευξη που πήρα, ήταν από τις πιο δύσκολες συνέντευξεις, γιατί είναι και λίγο περίεργος. Καμιά φορά απαντάει μονολεκτικά και παγώνεις. Κάνεις μια ολόκληρη ερώτηση. Δεν έχω επόμενη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ωραία.
1: Τον λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Κάθε
0: τον
1: φορά.
0: Ευχαριστούμε. Ναι, ναι, ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτή την ιδέα. Γιατί από εκεί ξεκίνησα να ψάχνω χθες και να κάνω κάτι τηλεφωνήματα. Σε αυτή την ιδέα που έγραψε ο Γιώργος ο Κίρτσος, νομίζω όμως το κατέβασε μετά γιατί κατάλαβα ότι έγραψε μια ηλιθιότητα στην προσπάθεια, υπερβάλλουσα προσπάθειά του να τον πάρει ο Αλέξη στην αγκαλιά του. Πόσους να χωρέσει και αυτός ο Αλέξης να παίξει μπάλα, με πώς θα παίξει μπάλα.
1: Τώρα εκεί είναι το πρόβλημα. Άντε και φεύγεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βασικά δεν φεύγεις ακόμα αν είσαι βουλευτής, γιατί οι εκλογές θα γίνουν την επόμενη άνοιξη.
0: Τώρα άνοιξη, πάει, γεια σας τώρα. Άμα το διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχει κοινοβουλευτικό κόμμα. Αυτό δεν ξέρω.
1: Αν δεν θα διαλύσουν τώρα το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό θα πάρουν απόφαση, λέει.
1: Ρε Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Θα μείνουν πόσοι νοματέοι χωρίς. Τι θα κάνουν, θα
0: παρικθούν. Ανεξάρτητοι όλοι.
1: Α, ανεξάρτητοι.
0: Με τον Τσίπρα,
1: όλοι. Να μην χάσουν τα λεφτά δηλαδή.
0: Θα του αγοράσει μπλουζάκια μπλαουγκράνα. Η Μπαρσελόνα μπλαουγκράνα λέγεται, να ξέρει. Είπα Βαρκελόνη. Άντε πάλι στο μυαλό μου
1: λοιπόν,
0: ήρθαν τα ταξίδια.
1: Λοιπόν, Βαρκελόνη και την Ιβηρική τη Σαρώνη τον Greco Travel. Εκπληκτικά προγράμματα λοιπόν και για την Ιβηρική Χερσόνησο. Άκου τώρα, κλασική Ισπανία. Ωραίο, ε. Μαδρίτη, Ανδαλουσία. Πανόραμα Πορτογαλίας. Πάρα πολύ ωραίες, ωραίοι προορισμοί, ωραίες εκδρομές, αν δεν έχετε πάει προς τα εκεί, με Greco Travel, 2-3-10-55-55-56, Ναυάρχο Κουντουριώτου 19 στο λιμάνι και φυσικά πάρα πολλές άλλες εκδρομές και εκδρομές που κοστίζουν όσο ένα τραπέζι, να το πω έτσι. Αν βγεις με τους φίλους σου έξω, 200-250 ευρώ τα δίνετε έτσι.
0: Αν είμαστε
1: Μια παρέα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μια παρέα με ωραία. Τα παιδιά, ναι, θα τα δώσουμε. Φυσικά.
1: Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Ωραίο, ωραία πρόταση.
0: Αψογή.
1: Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μην περιμένετε τελευταία στιγμή, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco's Travel στο λιμάνι.
0: Με ένα υπέροχο μήνυμα της φίλης μας της Αναστασίας, αφιερώνω και τραγούδι στην Αναστασία. Και στα κορίτσια της παρέας. Γράφει η Αναστασία, καλημέρα στον υπέροχο σταθμό μας. Είστε η αιτία που ακούμε κάτι εμπεριστατωμένο και αξιόπιστο. Συγχαρητήρια Δημήτρη μας και Βιργινία μας. Συγχαρητήρια στο σταθμό της αλήθειας. Ευχαριστούμε Αναστασία, εμείς ευχαριστούμε Αναστασία και όλες όλους εσάς. Ευχαριστούμε και εσάς που δεν μας χωνεύετε. Γιατί όσο δεν μας χωνεύει ένα κομμάτι του ακροατηρίου μας, τόσο θα προσπαθούμε να το κερδίσουμε και αυτό, να το κατακτήσουμε. Κατακτώντας τα ανακλές. Επιστρέφουμε με τι θες, Βιλικά, τι θες να πεις?
1: Προς το παρόν, κοίτα να κατακτήσεις τα break και το χρόνο των δελτίων.
0: Κατέκτησα στο One Channel την πρώτη θέση σε επισκεψιμότητα.
1: Εκείς έχει ο Ζαχαρός όμως.
0: Δεν έχει ο Ζαχαρός, είμαι εγώ πολύ καλός. Ζαχαρός είναι πολύ καλός και άλλοι δεν είναι πολύ καλοί.
1: Άλλο λέω, για τους χρόνους λέω.
0: Α, ναι.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στη γερό έγκλημα χτες βράδυ, το Σάββατο το βράδυ, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, ένας 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε με κατσαβίδι τον 67χρονο πατέρα του. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής όταν η κόρη του κάλεσε τις αρχές, καθώς δεν μπορούσε να εντοπίσει τον πατέρα της, ο οποίος διέμενε στο ίδιο σπίτι με τον 30χρονο δράστη. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο πατροκτόνος. Την Τετάρτη ξεκινά εκ νέου δίκη για την τραγωδία των Τεμπών μετά από εργασίες που έγιναν στην αίθουσα για την προσθήκη επιπλέον 100 θέσεων και σχεδόν διπλασιασμό του εμβαδού της. Σήμερα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται 6 κόμματα, ενώ στην προηγούμενη ήταν 7. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα έχει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, Δικό και ΕΛΑΜ 8. Από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Δεσμεύτηκε για σκληρή δουλειά στη Νέα Βουλή με συνενέσεις αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν στη Θράκη, καθώς στο πλαίσιο επιχείρησης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας από αυτούς και στο πόρτ μπαγκάζ υπήρχε σακ βουαγιάς με 25 πιστόλια και γεμιστήρες, τα οποία ήταν συσκευασμένα, ενώ δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Για τους θανάτους άλλων δύο παιδιών της οικογένειας ερευνώνται οι γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνία έπειτα από βαριά κακοποίηση. Σήμερα οδηγούνται στον ανακριτή οι δύο γονείς. Ο πατέρας του παιδιού από το Πακιστάν φέρεται να είχε βγάλει εισιτήρια για την Αθήνα

0: με 92-85 στον τελικό του Final Four που διεξήχθη στο ΆΚΑ και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Σύννεφια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά κυρίως θερινά προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Η άρεμη πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 22 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκής τους 26, στη Βέρεια τους 27, στα Γιάννητσά και τις Σέρες τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά και την Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, επόμενη ενημέρωση στις 11.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές

0: σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it,
1: love it. Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: κάποια θεματάκια έχουμε εκεί. Καταρχάς είναι τα πάντα πράσινα εκτός από ένα κομμάτι της Εθνικής. Λίγο μετά τον κόμβο της Χαλάστρας προς Θεσσαλονίκη. Εκεί γινόντουσαν εργασίες τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω αν προέκυψε και κάτι άλλο. Αν κάποιος βρίσκεται εκεί, ας μας πει. Κάποιος έγραψε νωρίτερα ότι έχει θέμα, αλλά αν κάποιος περνάει τώρα, ας μας πει τι και πώς. Κατά τα άλλα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Κάτσε να βάλω μια τραγουδάρα αφιερωμένη στα γαβράκια της παρέας, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλο τραγούδι εδώ.
1: Έχουμε δύο σημεία που γίνονται έργα στην Παθέ προς τη Θεσσαλονίκη. Ένα πριν τη Χαλάστρα και ένα πριν τα Μάλγαρα.
0: Ναι.
1: Και στα δύο γίνονται ασφαλτόστρωση.
0: Είμαστε μεγαλόψυχοι.
1: Είμαστε.
0: Αφιερωμένος Ολυμπιακός. Δεν έχει σχέση με το παιχνίδι και μετά, αλλά είναι τραγουδάρα, είναι τζοκόκια. Και στον πιο πολιτισμένο πρόεδρο. Όχι του μπάσκετ.
1: Τι ωραία πράγματα που ακούστηκαν.
0: Όχι, δεν λέω για το επεισόδιο που έγινε.
1: Τι ωραίοι διάλογοι ακούστηκαν.
0: Α, δεν θα.
1: Διάλογοι, μιλάμε τώρα γαλλικά.
0: Πες στους ακροατές να μην δουν live news το απόγευμα. Δεν θα το έχει ο Ευαγγελάτος.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα είναι ο Ευαγγελάτος με 3D εκεί ανάμεσα για να ακούει τι λένε. Γιατί η δημοκρατία στον τύπο στην Ελλάδα.
1: Είναι αναλόγω.
0: Ναι, κατάλληλα, ακόμη πανηγυρίζουν, λογικό είναι. Τέταρτο.
1: Τέταρτη Ευρωλίγκα, εννοείται ότι θα πανηγυρίζουν. Δεν θα πανηγυρίζουν, τι θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Οι Ισπανοί, βέβαια, έχουν. Σήμερα οι εφημερίδες Ισπανίας βούηξαν, έτσι.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για πολλά πράγματα.
2: Για τη διαιτησία.
0: Δηλαδή.
1: Κυρίως για τη διαιτησία και δευτερευόντως για ένα post της Ευρωλίγκα την προηγούμενη μέρα που έχριζε από την προηγούμενη μέρα τον Ολυμπιακό νικητή.
0: Τι έλεγε το post?
1: Είχε, ότι ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία.
0: Α, ήταν έτοιμο. Ναι, θα παρακάτω και κύριε άλλη έγραψε ιστορία. Διαλέγανε από τα δύο. Εμείς δεν το κάνουμε εδώ. Δεν έχουμε έτοιμα βιογραφικά.
1: Όπου ανεβάσανε.
0: Δεν έχουμε έτοιμα βιογραφικά διαφόρων οι οποίοι είναι μεγάλη ηλικία. Αν έκανε λάθος.
1: Η Ευρωλίγκα το ανέβασε.
0: Ο γιος της Ευρωλίγκα ήταν σαν τον αυτό του Καμένου που ανέβασε τις. Τα πέι. Παραπέι.
1: Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός φυσικά παραλίγο θα αυτοκτονούσε, έτσι.
0: Ναι, δεν έπεσε καλά. Καταρχάς ο Βεζέγκοφ και ο Ντόρσεϊ δεν ήταν στα καλά τους.
1: Στο τέλος δηλαδή, από εκεί που ήταν η διαφορά άνετη, τους κάνανε δύο πιέσεις, τους πήραν και τους πήγαν στους τέσσερις
0: πόντους. Ναι, ρε φίλε, εκεί τα χάσαν οι. Εκεί χάνεις rebound, δεν καταλαβαίνεις ότι η δεύτερη βολή θα πάει μπουμ για να ξαναγυρίσει.
1: Ναι.
0: Εγώ μόνο τα βλέπω αυτά, ρε Μπαρτζόκα.
1: Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός, άμα δούμε τη συνολική εικόνα των ομάδων, ο Ολυμπιακός δίκαια το πήρε.
0: Δίκαια το πήρε,
1: μόνο. Τη όλη τη σεζόν ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Εχθές δεν έπαιξε όπως είπες τόσο καλά.
0: Δεν έπαιξε.
1: Πολλά λάθη.
0: Και η Ρεάλ έκανε υπέρβαση. Συγχαρητήρια και στη Ρεάλ.
1: Η Ρεάλ έκανε υπέρβαση και παίζε και με μισή ομάδα στην
0: ναι,
1: ουσία.
0: Ναι.
1: Πολλοί τραυματίες. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πήρε το τέταρτο. Δέχτηκε τα συγχαρητήρια και του Γιαννακόπουλου για την Ευρωλίγκα. Και πάμε για άλλα τώρα.
0: Α, ξέρετε τι θέλω να βρω. Όχι από το χθεσινό παιχνίδι. Από το προχθεσινό, παιδιά, πάρα πολύ το λάτρεψα. Εκεί που είναι το μωράκι του, το είδες από το Βιργινία, του παίκτη του Ολυμπιακού που είναι πολύ συμπαθικός, ο Άλεξ Πίτερς.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι το μωράκι του, άμα το ψάξετε το βρείτε. Το έχεις δει με.
1: Που το είχε.
0: Όχι που το έχεις στην αγκαλιά, που ήταν κάτω, περπατούσε και φώναζε το μωράκι. Στο προηγούμενο παιχνίδι. Αλέξ Πίτερς, ωραίο. Δεν το έχεις δει? Πάρα πολύ γλυκό βίντεο. Πολύ ωραίο και πολύ συμπαθικός αυτός ο τύπος, ο οποίος αδηγείται στον Ολυμπιακό. Αλλά θα δούμε τι θα κάνει.
1: Λοιπόν, πολύ celebrity χθες στο γήπεδο.
0: Τη Μαριγκόνα δεν είδα.
1: Όχι, τη Μαριγκόνα δεν ούτε εγώ την είδα. Είδα τον Γκάλι όμως.
0: Εντάξει.
1: Είδα τον Αντιτοκούμπο, είδα πολλούς
0: τέσσερις. Το ίδιο είναι.
1: Προτιμώ τον Νικ. Αλήθεια σου λέω. Εντάξει. Τώρα, πολλοί κόσμος. Υπήρξε μια πολύ έντονη απογοήτευση για τη διοργάνωση από την Ευρωλίγκα. Λόγω των εισιτηρίων. Είχαν πολλά προβλήματα με τα εισιτήρια. Πάρα πολλά προβλήματα με τα εισιτήρια. Αρκετοί δεν μπαίνανε. Αρκετοί δεν είχαν καν τα εισιτήρια στα κινητά τους. Πολύ δύσκολη κατάσταση ήταν. Τέλος πάντων, έληξε, τελείωσε. Ο Ολυμπιακός είναι.
0: Για βρή μου, βατραχάκι μου.
1: Αυτά τα παιδάκια είναι
0: πάρα
1: ότι.
0: Πάρα πολύ γλυκό, παιδιά. Πω.
1: Λοιπόν, παραμένουμε στο μπάσκετ. Σήμερα έχουμε ΑΕΚ Άρης για το ποιος θα περάσει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος και θα παίξει με τον Ολυμπιακό. 1-1 οι νίκες, στην Αθήνα παίζουν. Το απόγευμα, όποιο νικήσει παίζει με Ολυμπιακό.
0: Α, στις δύο νίκες είναι.
1: Στις δύο νίκες είναι. Όποιο νικήσει παίζει με Ολυμπιακό, με μειονέκτημα έδρας εννοείται. Ήδη ο ΠΑΟΚ είναι στα ημιτελικά, παίζει με Παναθηναϊκό με μειονέκτημα έδρας.
0: Ωραία παιχνίδια, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Και ο Παναθηναϊκός τώρα έχει ανάγκη να πάρει κάτι τη, γιατί.
1: Ναι. Καλά, θα δείξει.
0: Ο Αταμάν έφυγε.
1: Ο Αταμάν θα μείνει μέχρι το τέλος της περίοδου. Αυτό έχει κλείσει.
0: Α, θα μείνει έτσι.
1: Θα μείνει μέχρι το τέλος της περίοδου. Ήταν να φύγει τώρα. Αλλά δεν θα φύγει τώρα.
0: Θα φύγει μετά.
1: Θα φύγει μετά. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο. Να κλείσουμε με ποδόσφαιρο. Η Chelsea έκανε την έκπληξη, έμεινε εκτός Ευρώπης στην Αγγλία. Η Bayern έκανε το double στην Γερμανία με 3 γκολ του Harry Kane. Ό,τι δεν έκανε η ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ το έκανε η γυναικεία. Πήρε το double αίτητη. Είχε νικήσει, είχε πάρει πριν μερικές μέρες το πρωτάθλημα. Χθες πήρε και το κύπελο. Νίκησε 2-0 τον Αστέρα. Και κλείνουμε με πανικό στην Αμερική, διότι βγήκε με ενοχλήσει ο Μέση. Δύο εβδομάδες πριν το Μουντιάλ. Και έγινε μακελιό. Στην Αργεντινή έχουν ανεβάσει 42 πυρετό. Για το τι θα γίνει τελικά με τον με το Μέση. Θα δούμε τι θα γίνει. Δύο εβδομάδες μείνανε. Ξεκινάει η υπέρτατη αγωνιστική περίοδος για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Μουντιάλ.
0: Ναι, ωραίο είναι το Μουντιάλ. Μ' αρέσει. Έχει
1: βέβαια, πολλοί λένε ότι άμα λείπει μια μεγάλη ομάδα από Ιταλία, ας πούμε, δεν έχει την ίδια ιδέα.
0: Με το Μουντιάλ δεν μ' αρέσει γιατί βλέπω το. Μ' αρέσει το γύρω-γύρω, εκεί που κάτι πίτσες, κάτι μπύρες, κάτι παρέες. Οι άλλοι βλέπουν, εγώ κάθομαι και μιλάω για τα δικά μου. Κάποια.
1: Το... Όχι, ωραίο είναι, ωραίο είναι. Αυτό...
0: Εντάξει, ναι, πρέπει να παιχνιδάρα για να ωραίο. Εγώ ένα παιχνίδι θυμάμαι καλά. Βραζιλία, Γαλλία, ένα φοβερό παιχνίδι 3-2.
1: 3-2.
0: Ένα φοβερό παιχνίδι, παλιά. Και... Τις προάλλες.
1: Κατά την άποψή μου, πολύ ωραία παιχνίδια είχαν γίνει στο Μεξικό.
0: Ναι.
1: Το 86.
0: Πότε ξεκινάει το Μουντιάλ τώρα?
1: Τώρα σε δύο εβδομάδες.
0: Δεν ξεχάσω πρώτη μου μέρα, φαντάρος, πάω Κερδίλια, είχαν σκηνάκια, είχα τη μετάδεση και ήταν μέρα που ξεκίνησε το Μουντιάλ.
1: Στα Κερδίλια.
0: Είχαν τηλεόραση στο Καψιμίρε, παιδί μου, και βλέπανε οι φαντάροι, οι παλαιότεροι, ξέρω, βλέπανε τέτοιο. Εγώ είχα πάει εκεί, ψαρωμένος όχι, αλλά στα χαμένα, λέω, το ατιμίστε, πρώτη μέρα. Και είναι ένας τύπος 19 χρόνων δόκιμος Αθηναίος, ο οποίος για να κάνει μαγίτσα στους άλλους, εγώ δεν κατάλαβα που έπρεπε να πάω, είχα το αναψυκτικό. Κάπνιζα. Φωνάζω. Το κοιτάω. Εγώ είμαι 26, πάνω 25. Πόσο τραβάω, 26, αυτό ήταν 19. Πάω εκεί. Με τα ρούχα, με τα οντικά και τα λοιπά. Αλλά κάπνιζα. Και τον πλησιάζω γιατί λέω, γιατί φωνάζει αυτός. Έχει το τσιγάρο. Όταν τελειώσει από εκεί, να σου δείξω το χέρι μου. Σηκώνω το χέρι μου το τσιγάρο και το σβήνω με τα δάχτυλά μου.
1: Ναι.
0: Πάγος. Μετά γίναμε καλύτεροι φίλοι.
1: Ναι.
0: Σου λέω, αυτός είναι τρελός, δε, από το κορδελιό. Ευχαριστούμε, Αρούλη μου. Λοιπόν, κυρία Δημαρές, έχω εδώ τώρα ένα δημοσίευμα. Πρώτο θέμα, λέει, με βάση τα πρόχειρα δημοσκοπικά. Νέα Δημοκρατία, 118 έδρες. Τσίπρας, 44 έδρες. Πασόκ, 44 έδρες. Καριστιανού, 26 έδρες. Κουκουέ 17 έδρες, Όσες και Ελληνική Λύση. Πλεύση Ελευθερίας 16 έδρες. Φωνή Λογικής 9 μέρα 25 9. Τι?
2: Αυτό που λες είναι η δημοσκόπηση της
0: interview.
2: Ναι. Ναι, για να πούμε και τι διαβάζουμε, ναι. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάποιο άθροισμα δημοσκοπήσεων, κάποιος μέσος όρος κτλ. Είναι μια συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
0: Ναι, της interview.
2: Και αφορά, υποτίθεται, στις πρώτες εκλογές. Έτσι.
0: Ναι. Ωραίο σχήμα. Για δες το εδώ. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Να τα πεις το πουτσλά το μεσημέρι που με τρολάρετε. 9 κόμματα έχει.
2: Καλά, εντάξει. Αυτά είναι στις πρώτες εκλογές.
0: Γιατί ποιο θα μείνει απ' έξω?
2: Πάλι τα ίδια.
0: Δυνατά κόμματα είναι αυτά.
2: Τι να πω.
0: Η φωνή της λογικής μπορεί να πιεστεί.
2: Το Μέρα 25 θα πιεστεί.
0: Από ποιον? Από τον Τσίπρα, ναι. Εντάξει, 7 θα μείνουν.
2: Τώρα πόσα είναι?
0: 8. Όχι 8, πόσα είναι? Πόσα είναι τα κόμματα?
2: Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, πες το, Νίκη.
0: Εσύ τα ξέρεις.
2: Σπαρτιάτες, Πλεύση Ελευθερίας. Ξέχασα κανένα? Νομίζω
0: όχι.
2: Αυτά είναι. Και είναι αριστερά, η οποία προήλθε από διάσπαση, έτσι 9. Άρα μάλλον καλύτερα τη βλέπω τη βουλή.

0: Πόσο δικαιώνεται τούτη εδώ η εκπομπή σε κάτι που υποστηρίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η αντιπαράθεση πλέον δεν είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία ΚΚΕ κτλ. Η αντιπαράθεση, το διακύβευμα, η διελκυνστίδα αν θέλετε, έχει από τη μία μεριά τον ορθολογισμό και από την άλλη τον παραλογισμό. Δεν δίνω χρώμα ούτε στον ορθολογισμό ούτε στον παραλογισμό. Από τη μία πλευρά στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, είναι ο ορθολογισμός, από την άλλη είναι ο παραλογισμός. Τώρα, πόσο θα μεγαλώσει ο παραλογισμός για να κατησχύσει, θα σας γελάσω. Αλλά ότι κυκλοφορεί πολύ τρέλα και έξω και παραλογισμός, νομίζω το συναντάτε παντού όπου και αν πάτε, έτσι. Προχθές δεν βρήκα το ηχητικό, Βιργίνια, το χθες μάλλον. Άκουγα τον Παπαγιάννη το πρωί. Γνωστά αυτά τα δικά μας, τα έτσι, τα αλλιώς αυτά που λέει ο Παπαγιάννη, τους ακροατές και τέτοια, αυτά διάφορα. Κάποια στιγμή ακούω μια καινούργια φωνή, ένα νεαρό. Του λέει, εσείς λέει, του λέει το Παπαγιάννη, με λίγο θράσου, λέει, τι εννοείται, λέει τώρα εσείς, δηλαδή, ότι και τα λοιπά. Λέει, Παπαγιάννη, τι ρε φίλε, ναι, γενικό λόγο είπε. Και του λέει το εξής, δηλαδή ο Λουτσέσκο λέει τώρα και τα λοιπά. Φταίει ο Λουτσέσκο, δεν πρέπει να. Παπαγιάννη, έπαθε ένα σοκ.
1: Ο Παπαγιάννης έχει τόση σχέση με τα αθλητικά όσο έχω εγώ με τη μουσική.
0: Και ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος, ένας ακροατής μάλλον αθλητικών ραδιοφώνων, ο οποίος ξαφνικά μπήκε σε ένα ραδιόφωνο ενημερωτικό και κατάλαβες για ποιο λόγο υπάρχει τόσο παραλογισμός εκεί έξω. Δηλαδή εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτός έχει το βραχνάτο, ας πούμε. Και θα το πει μάλλον στο Λίμπερο θέλει να πάρει, που ήταν παραδίπλα το Λίμπερο, και πήρε εδώ.
1: Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν προβλήματα. Ακρίβεια, στεγαστικό. Έβρεση καλής εργασίας και ασχολούνται με τα αθλητικά.
0: Όχι,
1: δεν θέλω να,
0: κάνουμε,
1: δεν θέλω να μειώσω τα αθλητικά ραδιόφωνα, δεν εννοώ αυτό, αλλά λέω ότι για να ασχολούμαστε με αυτά, πάνω πει ότι έχουμε λύσει τα βασικά, έτσι, και χαίρομαι.
0: Και εγώ ασχολούμαι, παιδί μου, με τον μπάσκετ. Μια χαρά περνάω, ωραία περνάω, αλλά δεν είναι προτεραιότητα στη ζωή μου.
1: Αυτό λέω,
0: δηλαδή, χαλαρώστε λίγο. Αλλά έπαθα σοκ, θα το βρω και θα γελάσεις. Δηλαδή, ήταν ένα τελείως άσχετο πράγμα. Αλλά καλά έκανε ο Κώστας και το άφησε εδώ και είπε. Και λέω, ωραία.
1: Καταρχάς ο Κώστας αμφιβάλλω.
0: Α, ήταν με την Καριστιανού αυτό.
1: Αν τελικώς ξέρει ποιος είναι ο Λουτσέσκου.
0: Το είπε, δεν ξέρει ποιος.
1: Και το λέω, γιατί ο Κώστας, σας το ξαναλέω, ο ίδιος λέει.
0: Μα το παραδέχθηκε, λέει, δεν ξέρω ποιος είναι. Αυτό το παλικάρι που μιλούσε ήταν με την Καριστιανού.
1: Ωραία, μπράβο, καθένα.
0: Ήταν, λέει, ήμουνα με τον Βελόπουλο. Δηλαδή περίπου εκεί και τώρα. Λέω, εντάξει. Λοιπόν, για κάτσε να πάμε τώρα στα καλά και όμορφα τα οποία συμβαίνουν στην πόλη μας, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία Mason Project είναι εδώ και μένει εδώ και θα μείνει εδώ για να προσφέρει ενδιαφέροντα όμορφα πράγματα, να αναδείξει πολιτισμό, αισθητική, αρχιτεκτονική και την ιστορία, κουλτούρα τούτου του τόπου.
2: Ένα ξεχωριστό διατηρηταίο κτίριο της Θεσσαλονίκης που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βιλαρά και Καθολικών χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο ως προς τις όψεις του το 1984. Η εταιρεία Mason Project προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο κτίριο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος, όπως ήταν δηλαδή το 1926. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Η αποκατάσταση των διατηρηταίων όψεων του παλαιού κτηρίου θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία που ανήκουν στο ύστερο νεοκλασικό και εκλεκτικιστικό αρχιτεκτονικό ρεύμα, ενσωματώνοντας κυρίως αναγεννησιακά χαρακτηριστικά όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Ζακ Μοζέ, ενώ θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του κτηρίου ως αρχιτεκτονικό μνημείο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
0: Δεν ρώτησα ποτέ το Γέννη. Γέννη, καλημέρα. Παρακολουθείς ποδόσφαιρα, πράγματα, θάματα.
3: Βέβαια.
0: Αλήθεια, λέει. Α, είσαι όφη εσύ.
3: Ναι, παρακολουθώ και μάλιστα.
0: Βιργίνια, λίγο το μικρόφωνο του Γέννη, σε παρακαλώ, αν θες, δες τον ενεργά. Είσαι όφη. Όφη θα σε δεις.
3: Λοιπόν,
0: αλλά δεν είστε πλέον καλή ομάδα.
3: Εντάξει. Το
0: κάποτε,
3: παλεύω.
0: Κάποτε ήσταν καλή ομάδα. Το Νιόμπλια, θυμάμαι ένα Νιόμπλια που είχατε εκεί κάτω. Ναι. Πολύ ωραίο παίκτη, έπεσε
1: και στην. Και φέτος δεν τα πήγε καλά, όφη, κάνω λάθος.
3: Πήρε το κύπελο.
1: Ναι.
0: Α, ναι, ρε, τι λέω, πήρε το κύπελο, ρε, σωστά. Ναι. Από τον ΠΑΟΚ το πήρε κιόλας.
3: Ναι, βγήκε στην Ευρώπη.
0: Σωστά. Καλά, και η Ευρώπη στην Κύπρο έρχεται, στην Κρήτη έρχεται. Είδες θες τον αγώνα δηλαδή, κάθεσες τον είδες?
3: Δεν τον είδα όλο, γιατί...
0: Αμπάσκετ δεν βλέπεις?
3: Όχι, βλέπω, αλλά δεν έχω Νόβα και τέτοια.
0: Α, οπότε πας στα καπίγια, στα καφενεία και σε φίλους και σε γνωστούς. Ναι. Για πες τώρα, έγινε ένα επεισόδιο το είδες. Αν και τα κανάλια δεν το δείχνουν, με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη.
3: Τα όποια επεισόδια δεν τα υιοθετώ.
0: Δεν το είδε. Ναι.
3: Το έμαθα ότι έγινε ένα επεισόδιο.
0: Έδωσε χαστούγι στο Δημητριάδη.
3: Οι λόγοι.
0: Επειδή τον παρακολουθούσαν, λέει, με το Πρέδαντορ και τον χαστούγησε και μετά του πατέρα. Και μπήκαν οι μπράβοι μέσα, του πετάξαν μια σημεία στο κεφάλι. Ωραία περάσανε.
3: Ωραία.
0: Και ο κόσμος χειροκροτούσε, βέβαια, γιατί είναι ο πρόεδρος. Αυτό είναι το θλιβερό, Ιωάννη μου, ότι πως είναι χειροκροτούμε τέτοιου είδους ενέργειες, επειδή είναι ο πρόεδρος της ομάδας μας ή ασδήποτε ομάδας. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα ωραία, όλα ανθυρά που λέγανε στο χωριό μου.
3: Πολλά καφέ και πολλά κόμματα.
0: Ναι.
3: Οι επενδύσεις στην Ελλάδα αυτές οι δύο είναι.
0: Όχι, έχει κι άλλες. Σου πω εγώ τώρα, σου πω εγώ μια επένδυση μεγάλη, κάτσε, περίμενε. Γιάννης ο Πασής είναι εδώ, ετοιμαστείτε στο 2310-513.000 ή 2311-821-1050. Τηλεφωνείτε, βιαστείτε να χωθείτε, γιατί χαμός γίνεται μετά και δεν προλαβαίνετε. Τηλέφωνο λοιπόν στο 2310-513.000 ή 2311-821-1050. Και αν δεν μπορείτε να πιάσετε γραμμές, στο Viber 6908-357-800 γράφετε αυτό που θέλετε και αν μπορεί να απαντήσει ο Γιάννης, απαντάει.
2: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store. Στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
11: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
12: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
15: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Τώρα μου ήρθε η είδηση, λέει, πω χαμός, λέει, υπέρβαση εισπράξεων ΦΠΑ τον Απρίλιο. Κάλυψε, λέει, μια σχετική υστέρηση του πρώτου τριμήνου. 258 εκατομμύρια ευρώ πάνω από το στόχο τον Απρίλιο. Έτσι, άμα υπάρχει ακρίβεια, θα πει ο Γιάννης, Γιάννη Αλίμου.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Είναι σημαντική, αλλά... Νέα ρύθμιση λοιπόν 72 δόσεων από τον Ιούνιο του 2026. Μπορούν να κάνουν τις, δηλαδή από τον επόμενο μήνα.
0: Από τον επόμενο μήνα, ναι.
3: Λοιπόν, αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη σε εφορία και εύκα μέχρι 31/12/23. Πρόσεξε τώρα. Και να προσέξουν και να μάθουν οι φίλοι που οφείλουν. Θα μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι και το 23. Από 1/1/24 μέχρι και σήμερα μπορείτε να τα ρυθμίσετε, αλλά μόνο σε 24 δόσεις και φυσικά να πληρώνετε τα πρόστιμα. Και αυτό εδώ είναι ένα δίκοπο μαχαίρι.
0: Κάτσε ξαναπέστο, τις ημερομηνίες για να ξέρει ο κόσμος.
3: Λοιπόν, μέχρι χρέη, εφορία και εύκα μέχρι 31/12/23.
0: Αυτά είναι κάποιος που χρωστούσε και δεν τα πλήρωσε ποτέ.
3: Ναι.
0: Ωραία, και... τι τα κάνει αυτά.
3: Μπορεί να τα κάνει ρύθμιση μέχρι 72 δόσεις.
0: Μέχρι 72 δόσεις.
3: Αλλά από 1/1/24 μέχρι και σήμερα.
0: Ό,τι χρέος δημιουργήθηκε, εννοείς, από εκεί μέχρι σήμερα, ναι.
3: Και αν δημιουργήθηκε, γιατί μπορεί κάποιος μπορεί, να πληρώνει.
0: Ναι.
3: Μέχρι και 24 δόσεις. Που σημαίνει ότι είναι δίπολο τώρα και συγχρόνως πρέπει να πληρώνει τα τρέχοντα.
0: Ναι.
3: Το μήνα. Προϋπόθεση. Να είναι αρρύθμητα. Να μην έχει ξαναμπεί σε ρύθμιση.
0: Να μην έχει ξαναμπεί σε ρύθμιση.
3: Α, μπράβο. Ναι. Επιτόκιο. Το κογκλυφία.
0: Πόσο, 6?
3: 5,84.
0: 6, καλά σου είπα, ναι.
3: 5,84.
0: Πάντα το δημόσιο 6% ήταν.
3: Εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα, Δημήτρη, πας και βάζεις τα λεφτουδάκια σου, μου είπες προχθές ότι το ιδιωτικό ιδιωτικά αυξήθηκαν τα ιδιωτικά έσοδα των τραπεζών,
0: ναι,
3: από τις καταθέσεις.
0: Η τράπεζα το παιδί το παγώ, ναι.
3: 0,10, 0,20 και πηγαίνεις να πάρεις ένα δάνειο από την τράπεζα και σου ήταν 6%.
0: Ναι.
3: Πηγαίνει το κράτος και σου λέει, σου κάνω ρύθμιση αλλά με 5,84%.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ελάχιστη δόση μέχρι 30 ευρώ. Εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν παρέχεται κούρεμα αρχικής οφειλής.
0: Ναι, το βασικό κεφάλαιο, δηλαδή αυτό, ναι, που χρωστάς. Χρώστηκες 50.000, 20, 10, 15, παραμένει το ίδιο. Κουρεύονται τα άλλα, οι προσαυξήσεις.
3: Όχι, τίποτα δεν κουρεύεται. τι σημαίνει εάν μπει στη ρύθμιση. Γίνεται άρση των κατασχέσεων.
0: Mm-hmm.
3: Όποιοι είναι σε κατασχέσεις σταματάνε. Και υποβολή αιτήσεων μέχρι το Δεκέμβριο του 26. Από τον 6ο μέχρι τέλος του 26.
0: Μπορεί να κάνεις να υποβάλεις αίτηση ότι θέλω να μπω στις ρυθμίσεις με 70, πώς είπες, 72.
3: 72 δόσεις. Ναι. Μπορείς να παίρνεις μετά φορολογική ενημερότητα.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι δεν θα έχει κόλλημα. Αναστολή μέτρων ίσπραξης πληστηριασμών. Αναστολή ποινικής δίωξης για χρέη στο δημόσιο. Προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθμιση. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων τελευταίας πενταετίας.
0: Ναι.
3: Έχει κάποιες προϋποθέσεις. Με ύπαρξη αμετάκλητης καταδίκης για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα σημαντικά είναι ότι ξεκινάει η ρύθμιση από 1η έκτου του 2026 και τελειώνει μέχρι 31 δεκάτου του 2026. Για χρέη μέχρι το 23, από 1η-1η 24 μπορεί να κάνεις μια άλλη ρύθμιση, αλλά μέχρι 24 και όχι 72. Δεν πρέπει να έχεις κάνει ποτέ ρύθμιση και το επιτόκιο είναι 5,84.
0: Για να αυτά φορά για σε φυσικά πρόσωπα και σε επιχειρήσεις κάθε μορφή, όμικρον, έψιλον, έψιλον, έψιλον, ή και αλφα, έψιλον και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό δεν φωνάζαμε. Δεν φωνάζαμε, λέγατε να γίνουν ρυθμίσεις και τα λοιπά.
3: Τα επιμελητήρια φώναζαν για πιο πολλές δόσεις και κούρεμα στο...
0: Ναι.
3: Στα πρόστιμα.
0: Ο ελεύθερος τύπος πάλι κάτι σήμερα. Γραφετή, γραφή, κάτι λοιπόν.
1: Να ρωτήσω λίγο εδώ.
0: Ναι, ναι, ο Μιχάλης ρωτάει κάτι, ναι.
1: Και ο Μιχάλης και ο Βασίλης. Λοιπόν, ναι, ας πάμε τον Μιχάλη. Αν κάποιος μπορεί για χρέη σε ΕΦΚΑ να κάνει εξοδικαστικό, είναι προτιμότερο, ρωτάει, από ότι με τις 72 δόσεις?
3: Ναι, γιατί με τον εξοδικαστικό μπορεί να έχει και όφελος από διαγραφές και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Μπορεί να γίνει κούρεμα.
3: Ναι, αλλά είναι, καθυστερούν πάρα πολύ όλες αυτές οι υποθέσεις. Είναι σε εκκρεμότητα.
0: Γιάννη, παίρνει ρίσκο, ας πούμε, να το δημόσιο να σου κουρέψει.
3: Τι να
0: κάνει. Όχι, το κάνει.
3: Όχι, το δικαστήριο. Εξοδικαστικό λέει.
0: Εξοδικαστικό εννοεί χωρίς δικαστήριο. Αυτό δεν λέτε. Να πάει, κάνει ρύθμιση, να κάνει συμβασμό με το κράτος.
3: Όχι. Ναι, να κάνει με το κράτος.
0: Δηλαδή, μπορώ να πάω στην εφορία που χρωστάει και μπορεί να εντάξει, δώσε μου λιγότερα και τελειώσαμε.
3: Αν δεν έχει κάνει ρύθμιση ποτέ και έχει οφειλές μέχρι το 2010, μπορεί να τι διαγράψει.
0: Να τι διαγράψει.
3: Ναι, ναι, διαγράψει. Αλλά διαγράφει και τα χρόνια που έχει στην ασφάλιση.
0: Αυτό όμως στον ΕΦΚΑ, όχι στο...
3: ναι, στον
0: στην εφορία.
3: Στον ΕΦΚΑ.
0: Με τον ΕΦΚΑ να προσέχει ο κόσμος, έρχονται πάρα πολλά mail.
1: Α, ναι, ψεύτικα.
0: Ψεύτικα mail και βγήκε μια σχετική ανακοίνωση. Στέλνουν όλοι δίθεν από τον ΕΦΚΑ ότι έχεις διάφορα για να πατήσεις ένα link.
3: Για σου μπλοκάρω.
0: Το πάτησα χθες.
1: Τι?
3: Το πάτησες.
0: Το πάτησα γιατί μου λέγει ότι με διαγράψαν από τον ΕΦΚΑ και τα λοιπά και το πάτησα το link.
1: Άλλα ρε Δημήτρη.
0: Λόγω τιμής.
1: Έλεος.
0: Αφού ήταν όλο ίδιο χαρτί με τον ΕΦΚΑ.
1: Δεν βλέψα εγώ μου πάνω το
0: δεν είδα τον αποστολέα.
1: Το mail πρέπει να βλέπεις γιατί...
0: Λες να μου πάρουν τα λεφτά.
1: Πρέπει να βλέπετε το mail. Τα mail είναι κάτι, άστα να πάνε.
0: Ο Μιχάλης τι ρωτάει.
3: Λοιπόν, και για τους χείρους και τις χείρες, αυτό το νομοσχέδιο που έχουμε αναφέρει σε άλλες εκπομπές βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Θα έχει κάποια θετικά αποτελέσματα και θα έλεγα να μην βιαστούν να τρέχουν να κάνουν αιτήσεις στον ΕΦΚΑ μετά την τριετία. Ας το αφήσουν να δούμε τι θα αναφέρει αυτό το καινούριο νομοσχέδιο.
1: Είναι στην τελική ευθεία δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, εδώ ο Βασίλης λέει: καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Ασφαλισμένος από το 97, τα τελευταία 18 χρόνια βαρέα, ο ίδιος είναι 55 ετών.
3: Στα 62, εάν συνεχίσει να έχει βαρέα, θα πάρει πλήρη σύνταξη.
1: Στα 62.
3: Ναι, πριν τα 62, όχι.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιάννη.
3: Έλα.
1: Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει βαρέα. Που μέχρι τώρα βαρέα είχαν αυτοί που είχαν πραγματικά. Δεν έχει κάποιος δηλαδή βαρέα. Μιλάμε για δύσκολες
3: δουλειές.
1: Βγαίνει και αυτό στα 62.
3: Ναι, βγαίνει στα 62 εάν έχει κάποιες προϋποθέσεις.
1: Υπό την έννοια ότι αυτοί που έχουν βαρέα έχουν τεράστια καταπώνηση. Έτσι. Δεν είναι άνθρωποι που δουλεύουν.
3: Έχει και στα 60.
1: Α.
3: Οι εργαζόμενοι στους δήμους στην καθαριότητα βγαίνουν στα 60.
1: Σωστά.
3: Με 3.600 στην καθαριότητα. Εκ των οποίων τα 1000 τα τελευταία 17 χρόνια.
0: Οι εργαζόμενοι στα απορριμματοφόρα ή οι εργαζόμενοι στα γραφεία? Γιατί παλιά.
3: Όχι.
0: Παλιά, θυμίζω.
3: Οι εργαζόμενοι στα απορριμματοφόρα και οι οδηγοί των απορριμματοφόρων.
0: Αυτό πολύ πάρα πολύ σωστό και, και νωρίτερα να βγουν οι άνθρωποι αυτό που κάνουν.
3: Ήταν στα 58 και γύρισε στα 60.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι παλιά, είχε βγει ένα σκάνδαλο πολύ παλιά. Τα ίδια προνόμια τύχαναν και οι άνθρωποι που ήταν στα γραφεία όλη την ημέρα.
3: Εντάξει, παλαιότερα είχε πολλά. Έβγαιναν και στα 38 και στα 40 χρόνια.
0: Ναι. Όχι, είναι αυτή η ιστορία που, παιδί μου, πολλές φορές τα επιδόματα δίνονται οριζόντια ή τα όποια σε εισαγωγικά προνόμια δίνονται οριζόντια και είναι άδικο.
3: Και στους οικοδόμους δίνεται στα 60.
1: Και αυτό οικοδόμου. Σωστό, και αυτό σωστό.
0: Αν συμπληρώσει πόσα χρόνια.
3: Τουλάχιστον 3.600, εκ των οποίων τα...
0: 12 χρόνια δηλαδή είναι αυτά, 12 χρόνια. Μάλιστα, λοιπόν, 2, 3, 10, 5, 13.000, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, πολύ ευχαριστώ. Κάτσε να βρω εγώ αυτό στον ελεύθερο τύπο που είδα.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Γιάννη.
2: Έλα.
1: Ωραία, καλά κάνουν οι άνθρωποι πίσω από το υπαρματοφόρο, γιατί είναι για μένα
2: δύσκολη δουλειά.
1: Πάρα πολύ.
2: Δύσκολη
1: δουλειά. Πάρα πολύ. Δεν κάθεσαι ούτε ένα λεπτό.
2: Και αθυγινή και δύσκολη.
1: Λοιπόν, γιατί λοιπόν δεν βγάζει ένα νόμο να λέει όποιοι είναι στα βαρέα με 40 χρόνια, λέω εγώ, ας το κάνει και πιο λίγο, λέω, να φύγουν. Στα βαρέα όσοι είναι. Δηλαδή να έχουν 7, εδώ με 3.600 λες ότι φεύγει ο σκουπιδιάρης. Ναι, ο σκουπιδιάρης, ο υπάλληλος του απορριμματοφόρου τέλος πάντων. Ο 8,
2: βρε, 8, έχω 10, πει κατ' επανάληψη ότι είναι ένα δέλεαρ για τη διεκδίκηση των εσήμων, γιατί ακριβώς κάποιοι δέχονται να τους βάζουν και 15 και 12 και τα λοιπά και τα λοιπά. Με 40 ναι, χρόνια ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
1: Α, αυτό δεν λέω κι εγώ. Τι εντάξει, λέω.
2: Λοιπόν.
1: Εγώ έχω τώρα 40 χρόνια δουλειάς.
2: Πόσο νετώνησαι, πόσο νετώνησαι.
1: 60.
2: Εντάξει. Έχεις 7.500. Έχεις
1: 7.500. Δεν με βγάζει, κύριε Γιάννη μου, δεν με βγάζει.
2: Δεν έχεις βαρέα 7.500.
1: 9-10 έχω.
2: Βαρέα. Θα αφήσεις με μειωμένη αν θες τα 60.
1: Μου ευχαριστώ πολύ, με μείον 180 ευρώ.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Το έχουμε συζητήσει. Το Παντελήσιμε. Το είπαμε.
2: Γεια σου, Παντελή.
0: Βιγνία, μπορεί να ανοίξει λίγο το πρωτοσέλιδο του Ελευθερωτή που λέει εδώ 4 ή μια κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ, πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ.
2: Είναι κάποιες κατηγορίες οι οποίες γίνεται επανυπολογισμός και βρίσκονται.
0: Είναι το ίδιο θέμα και το λένε κάθε εβδομάδα για να καταλάβω.
2: Ναι, εντάξει, αυτό πουλάει.
0: Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή. Το ίδιο θέμα
2: πουλάει,
0: είναι.
2: Πουλάει.
0: Γιατί κάθε φορά που το βλέπω, λέω θα πω το Γιάννη.
2: Το βλέπεις εσύ, το βλέπει ο παππούς.
0: Μα ναι, το βλέπω και εγώ και λέω όλοι παίρνουν λεφτά, ρε παιδιά.
2: Αγοράζει την εφημερίδα.
0: Παρακαλώ.
3: Καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Κύριε Γιάννη, έχω πρώτο ένσημο το 1989. Καμιά 100 ένσημα στο ΙΚΑ και μετά όλα τέβε μέχρι και σήμερα. Πρέπει να τα βάλω και τα 100 ένσημα αυτά ή να τα αφήσω στην άκρη.
2: 100 ένσημα του ΙΚΑ.
3: Ναι.
2: Και πότε γεννηθεί.
3: Το 68.
2: 68, είσαι 58 ετών. Όταν φτάσεις στα 62, δεν θα τα βάζεις αυτά τα 100.
3: Να μην τα βάλεις.
2: Όχι.
3: Και τώρα τελευταία χρόνια πληρώνω την τρίτη και την τέταρτη κλίμακα. Ενώ με το 15 πέσαμε στα 167-168 ευρώ. Τι σύνταξη περίπου θα πάρουμε, γνωρίζετε.
2: Για δύο χρόνια ήταν τα 167 ευρώ.
3: Ναι, δύο-τρία, ναι.
2: Κοίταξε, εάν πληρώνεις την τέταρτη που λες και την τρίτη, γύρω στα 1200 ευρώ.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Εκεί τότε θυμάσαι ένα υφυπουργό τότε που έβγαινε και έλεγε πηγαίνω με το μηχανάκι και μου λένε ευτυχώς.
0: Ο τέτοιος ρε, του Πετρόπουλος.
2: Ο Πετρόπουλος.
0: Ο Τάσος Πετρόπουλος, υφυπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων ΣΥΡΙΖΑ.
2: Οι περισσότεροι που πηγαίνουν να πάρουν σύνταξη και βλέπουν την κοιλιά που έχει κάνει με τα 169 ευρώ. Γιατί στα 169 ευρώ ήταν και ο κλάδος ασθένειας. Ήταν ένα εκατοστάρικο.
0: Κατάλαβα, και τα άλλο ήταν ναι, και τα άλλο ήταν ασθένει.
2: Και έπεσε ο μέσος όρος, με αποτέλεσμα να λένε μα γιατί παίρνω 890 ευρώ τώρα σύνταξη. Ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι. Κύριε Σόπαση,
2: ναι.
4: Τι αδικίες γίνονται. Εγώ ήμουν στη Γερμανία, δεν ήμουν 40 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, ήμουν από 15 χρονών, αλλά ήρθα, υπηρέτησα ο Βλάκας 28 μήνες εδώ στην Ελλάδα και με τον νόμο Κατρούγκαλου με κόψαν 100 ευρώ. Λοιπόν,
0: κύριε
4: Βενέλη, να τα ακούς.
0: Συγγνώμη λίγο, εσύ σύνταξα από πού πήρατε, από εδώ ή από το εξωτερικό?
4: Και από εδώ παίρνω και από τη Γερμανία.
0: Εδώ
4: παίρνω.
0: Πόσο καιρό δουλέψατε?
4: Πόσα?
0: Πόσο καιρό δουλέψατε εδώ?
4: Εδώ 27 χρόνια.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και ήρθε ο Βλάκας και υπηρέτησε εδώ πέρα και μου κόψαν 100 ευρώ από την Εθνική Σύνταξη.
0: Πόσα παίρνετε το μήνα?
4: Λοιπόν, σε λίγο θα πιάσω τα 1700. Δεν πάει να πει αυτό, είναι η αδικία.
0: Μάστε.
4: Έφερα συνάλλαγμα, όπως και ο πατέρας σας.
0: Ναι. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, τώρα επειδή εγώ δεν θέλω να. Εντάξει, όλα καλά.
2: Εντάξει, βέβαια, οι συντάξεις στη Γερμανία δεν είναι όσες περιμένουν ύψος.
0: Αυτός δούλεψε και κάτι χρόνια στην Ελλάδα. Είπε, δούλεψε και στην
2: όλα Γερμανία. Μαζί πέρυσι 1700.
0: Ναι, όλα μαζί 1700, αυτό λέω. 40 χρόνια. 27-13 συνεπώς στη Γερμανία, 27 στην Ελλάδα.
5: Να πω λίγο για όσους μετακινήσετε με το μετρό αυτή την ώρα. Έχουμε ένα θέμα με τη λειτουργία του. Από το σταθμό Δημοκρατίας μέχρι το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, λίγο θα ταλαιπωρηθείτε.
2: Και από ό,τι διάβαζα, θα σταματήσει και για 3 εβδομάδες.
5: Ναι, νομίζω ότι. Να 29 Μαΐου σταματάει. Ναι.
0: Μίλησα προχθές, να πω στον κόσμο.
5: Γιατί πρέπει να γίνουν τα δοκιμαστικά για την επέκταση για το μετρό Καλαμαριά.
0: Ναι, να πω στον κόσμο, Γιάννη, ότι υπήρχε ένα. Το είχα και εγώ και στο σπίτι. Γιατί τα παιδιά την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε εξετάσεις. Ναι. Και μου έλεγε και η σύζυγος, μου λέει, εσύ τώρα βρήκανε, ας πούμε, που ξεκινάνε οι εξετάσεις, δεν μπορούσαν 10 μέρες αργότερα. Το άκουσα πολύ λογικά, γιατί την άλλη εβδομάδα θα πηγαίνω έρχονται, θέλω να γυρίσουν όλη χρόνο, να διαβάσω τα παιδιά κτλ. Μίλησα εγώ με τον υπεύθυνο της εταιρείας Μετρό και μου είπε το εξής, το λέω για ακροάτριες ακροατές, ότι αυτοί οι 5-6 ειδικοί που θα έρθουν για να δουν λίγο τη σύνδεση του υφιστάμενου δικτύου με εκείνο της Καλαμαριάς, δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, γυρίζουν όλη την Ευρώπη. Και το ραντεβού αυτό για αυτές τις μέρες κλείστηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Την Ιταλία είναι. Ιταλία.
0: Δεν ρώτησα ποια είναι η καταγωγή τους. Αλλά δεν μπορούν τελευταία στιγμή να τους πούνε, ξέρετε κάτι, περιμένετε 10 μέρες, γιατί μετά από 10 μέρες θα είναι αλλού. Απλά μου είπανε ότι έχει ενημερωθεί ο ΑΣ, το κύριο Σταγκύρης Βυργινία, το ξέρουμε και εμείς εδώ, Κατερίνα, να ξέρετε. Έχει ενημερωθεί και θα γίνουν αλλαγές στα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, ώστε να καλυφθούν αρκετές από τις ανάγκες που καλύπτουν τώρα με το μετρό από τις αστικές συγκοινωνίες. Δόξα τω Θεώ, Αποστόλο, πάμε καλά. Πας με λεωφορείο, κινείσαι καθόλου, είσαι τίποτα καπιταλιστής.
2: Μόνο με λεωφορείο.
0: Δεν έχεις παράπονα, κουκλάκια στα έκανε.
2: Εντάξει, ο Άστ. Βέβαια είναι αυτά του ΚΤΕΛ, τα δικά μας.
0: Εσύ γιατί που μένεις?
5: Πάνω.
2: Πάνω.
0: Αιδιώτης, εσύ είσαι πασάς.
2: Αυτά είναι παλιά όλα.
0: Στην ώρα τους όλα.
2: Εντάξει.
0: Τι παλιά, μια χαρά, μέσα στο ωραιόκαστρο γιατί έχουμε καλά.
2: Εντάξει, έχει κάποια ηλεκτρικά που μένουν στον δρόμο, τέλος πάντων. Τα οποία είχαν έρθει από τη Γερμανία.
0: Εκεί, άκου.
2: Δεν υπάρχει. Να μην σου πούνε.
0: Θα πει, δηλαδή, θα πει εκεί.
2: Τι θα πει, έτσι είναι.
0: Καλύτερα δεν είσαι.
2: Ότι έχει πιο συχνή διαδρομή, έχει. Αλλά είναι παλιά. Πολλά μένουν κάποια στιγμή.
0: Αφού αντικαταστάθηκα.
2: Δεν αντικαταστάθηκα.
0: Σε σένα έρχονται τα παλιά, πείτε στο κανείο, σπάντα νεύρα. Σε εσά που είστε Πασόκ, σα στέλνουν τα παλιά τηλεφορία. Του Πασόκ είναι αυτά.
2: Όχι, αυτά τα φέρανε από τη Γερμανία, μου είπανε.
0: Από τη Λειψία είναι αυτά που λες. Ναι, τα ξέρω, αυτά πώς ήταν. Καμιά. Φθηνά τα είχε πάρει. Τα είχε πάρει ο Ζέρβας. Τα έχει πάρει φθηνά. Μεταχειρισμένα ήταν αυτά. Δεν ήταν καινούρια. Εντάξει, α την ώρα τους έρχονται, δεν έχει παράπονο. Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη. Ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Στη Γερμανία την αντιπολίτευση τη δίκασε.
0: Ποιο τη δίκασε?
2: Ο Ερντογκάν τη δίκασε, να πούμε. Σε λίγο θα βάλει.
0: Στην Τουρκία, στην Γερμανία. Εντάξει, ναι. Τι θα έλεγα. Είδες ο δικός σου σοσιαλιστής στην Ισπανία τι ξύλο έριξε?
2: Εντάξει, καλοκαίρι έρχεται, σου λέει πέσει λίγο ξύλο.
0: Εντάξει.
5: Άμα είναι σοσιαλιστικό. Του Ισραήλ μας πείραζε, αλλά του Σάντσεφ δεν μας πείραζε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αλλά είδες. Φανέλα 26 Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, δεν κατάλαβα το 26 που κόλλα. Σίγουρα κάτι θα σημαίνει, Γιάννη.
2: Θα το μάθεις αύριο.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σημαίνει κάτι.
5: Το 26 Μαΐου.
0: Το 26, το νούμερο 26. Κάτι πρέπει να σημαίνει. Δεν μπορεί, παιδιά, μην σημαίνει τίποτα. Κάτι δεν μπορεί τώρα. Τυχαία 26 Μαΐου.
2: Μήπως επειδή το Πασόκ είχε μια ημερομηνία.
0: Όχι. Ξέρεις, το λέω. Γιατί αλλιώς δεν θα δίνει τόση βαρύτητα στην μπλούζα και στο 2-6 και τα λοιπά.
5: Απλά το ήταν ένα κόνσεπτ για να δημιουργήσει στα social media.
2: Έχει πει ότι.
0: Τι λένε τα συντρόφια σου, Πασόκ, φοβούνται?
2: Ότι είναι και Μπαρτσελόνα.
0: Πες τώρα, έλα, δώσε μια εκεί συζήτηση με τους Πασόκους. Δεν φοβούνται. Δεν φοβούνται, μήπως τους περάσει, βγει δεύτερος και.
2: Τι τους περάσει.
0: Στα ποσοστά.
2: Μου θυμίζει τη διαφήμιση που ένας παππούς, να πούμε, που είχε πει το φάρμακο και λέγε η κόρη του. Μια διαφήμιση που έχει πει τώρα.
0: Ναι.
2: Λες να βγει πρώτος ή βγήκε πρώτος.
0: Μάλιστα. Άντε να σε καλά. Αλλά δεν νομίζω, το λέει ένας φίλος, αυτό είναι το πιο εύκολο να το πει κανείς, αλλά δεν νομίζω ότι το 26% καταρχάς από την εμπειρία μου, να σου πω ποιος το έστειλε, μισό λεπτό λίγο. Ποιος το έστειλε? 26 γράφει εδώ. Ποιος το γράφει?
5: Είναι ο στόχος του για τις εκλογές, ο Γιώργος το γράφει.
0: Γιώργο, όχι Γιώργο, όχι Γιώργο. Θα ήταν τεράστιο λάθος. Θα ήταν τεράστιο λάθος να βάλει αριθμητικά στόχο. Γιατί αν θα βάλει αριθμητικά στόχο 26, 23, 22, 25 και δεν τον περάσει, αυτονοήτως και αυτομάτως θα θεωρηθεί αποτυχία.
5: Ο Ανδρουλάκης δηλαδή που έβαλε στόχο έστω και με μία ψήφο πρώτη.
0: Λάθος. Τώρα το αλλάξει, έστω και με μία ψήφο πάνω από τον Τσίπρα θα λέει.
5: Πιέζεται, πιέζεται. Λοιπόν, νέες συλλήψεις στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη ολόκληρης οργάνωσης, πρέπει να σας πω. 20 άτομα συνελήφθησαν. Μπήκαν χειροπέδες σε 2 λογιστές και 3 υπευθύνους ΚΙΔ, τα κέντρα υποβολής δηλώσεων. Ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων υπολογίζεται σε περίπου 90. 2,5 εκατομμύρια ευρώ λία σε λιγότερο από 5 χρόνια.
0: Αυτά είναι λεπτοδάκια, κυρία Δημαρέση.
5: Αν ζούσε ο Πάγκαλος τώρα, θα έλεγε όχι μαζί τα φάγαμε.
0: Λοιπόν, στα διόδια των Μαλγάρων ρωτάει φίλος άμα γνωρίζουμε κάτι, γιατί έχει κίνηση όταν λες είσοδος, δηλαδή έρχεσαι. Μισό λεπτό λίγο.
5: Αυτό που λέγαμε πριν είναι.
0: Αυτό είναι. Κάτσε λίγο να δω πού ακριβώς είναι το πρόβλημα, αγαπητέ μου. Περίμενε. Okay. Περίμενε λίγο. Α, είναι αυτό που λέγαμε πριν, αγαπητέ μου Ανδρέα. Δηλαδή
5: έχει
0: δεν κάτι
5: και
0: καινούργιο.
5: Έργα, ναι.
0: Και ένα τροχαίο έχει, αλλά εκεί έτσι κι αλλιώς έχει μέρες που γίνονται εργασίες. Γι' αυτό είναι η τέταρτη, πέμπτη μέρα που ταλαιπωρείστε στο σημείο. Υπομονή θα κάνεις. Πρέπει να γίνουν και, έργα. Εκλογές έχουν μπροστά. Τι θα γενιάσουμε? Θα γενιάσουμε ένα έργο. Κυρία, δεν μ' αρέσει. Μουσικάρα σου έχω και σε πάω αλιάκμονα, επειδή είπε για τα έργα, για τις εργασίες, πάμε αλιάκμονα. Να μάθουμε 2-3 πράγματα για τον αλιάκμονα.
5: Να μάθουμε 2-3 πράγματα για τον αλιάκμονα και μην ξεχνάμε να προσέχουμε και να σεβόμαστε το περιβάλλον, να βοηθάμε όλοι για να το κρατάμε καθαρό. Και πάντα έχοντας δίπλα μας φορείς πολύ σημαντικούς, όπως ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Να δούμε πώς είναι. Είναι για τα έργα στα Μάλγαρο τηλεφώνημα. Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σοβασίκα.
0: Έφυγε ο Γιάννης, θα πάρετε τηλέφωνο την Τετάρτη την ίδια ώρα. Δευτέρα, Τετάρτη, 10.30. Μπορείτε να καλείτε και να απαντάς στα ερωτήματά σας. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
7: Ο ποταμός Αλιάκμονας είναι ο μεγαλύτερος ποταμός σε μήκος της Ελλάδας, με πηγές και εκβολές σε ελληνικό έδαφος, που διασχίζει την Κεντρική Μακεδονία, φέρνοντας ζωή και γονιμότητα. Τα νερά του φιλοξενούν ποικιλία ψαριών και οι όχθες του καταπράσινα δάση και καλαμιώνες, δημιουργώντας έναν πλούσιο βιότοπο για πουλιά και άλλα ζώα. Ο Αλιάκμονας όμως είναι ευάλωτος. Η ρύπανση, τα φράγματα και η υπερεκμετάλλευση των υδάτων απειλούν την οικολογική του ισορροπία. Η προστασία του ποταμού είναι ευθύνη όλων μας. Με σεβασμό στη φύση, βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και υπεύθυνες πρακτικές, μπορούμε να διατηρήσουμε τον Αλιάκμονα ζωντανό. Για να συνεχίσει να χαρίζει ζωή, ομορφιά και έμπνευση στις επόμενες γενιές. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο, με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης φαίνεται να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε λιγότερα από 5 χρόνια. Η δράση της εν λόγω οργάνωσης φέρεται να ξεκίνησε από το 2019. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Ο 30χρονος χρήστης ουσιών ομολόγησε ότι σκότωσε με κατσαβίδι τον 67χρονο πατέρα του το Σάββατο το βράδυ, μετά από διένεξη που είχαν. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής, όταν η κόρη του κάλεσε τις αρχές, καθώς δεν μπορούσε να τον εντοπίσει. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση της προτίμησης των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές. 6 κόμματα συνολικά εισέρχονται στη Βουλή, έναντι 7 που βρισκόταν στην προηγούμενη. Ο 17 έδρας έχει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Το ΑΚΕΛ 15, Δίκο και ΕΛΑΜ από 8, από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα Άλμα και Άμεση Δημοκρατία. Δύο Τούρκοι που εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία συνελήφθησαν στη Θράκη το Σάββατο. Στο πλαίσιο επιχείρησης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε όχημα, στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων. Στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου βρέθηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια και γεμιστήρες. Με προβλήματα διεξάγονται τα δρομολόγια στο μετρό Θεσσαλονίκη σήμερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Αναλυτικά, εκτός λειτουργίας βρίσκονται οι σταθμοί Βενιζέλου και Αγία Σοφίας, αφού σύμφωνα με την ανακοίνωση ο σειρμός με κατεύθυνση από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό προς τον τερματικό σταθμό Νέα Ελβετία σταματά στο σταθμό Δημοκρατίας, ενώ όσοι επιβάτες επιθυμούν να συνεχίσουν την πορεία τους συνεχίζουν από το σταθμό Συντριβάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή κανονική λειτουργία κατά μήκος της τροχιάς. Ολονύκτια φιέστα στον Πειραιά για το EuroLeague του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Real Madrid με 92-85 στον τελικό του Final Four που διεξήχθη στο ΆΚΑ και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Στη διεθνή επικαιρότητα, η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία, ακόμα και βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις 3 ετών από σχολικούς επιθεωρητές κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων για μεσημεριανό γεύμα, τον ύπνο και τις δραστηριότητες μετά το σχολείο, όπως επιβεβαιώνουν οι εισαγγελείς.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Σύννεφια με τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες μετά το μεσημέρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 22 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκίς τους 26, στη Βέρεια τους 27, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 28 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά, Υδράργυρος θα δείξει τους 23 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το voucher που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ.

0: εμείς pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
4: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
3: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα, ήρθε το καλοκαιράκι επιτέλους, κυρίες και κύριοι. Άρη Παπηδάκη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τελευταία Δευτέρα της Άνοιξης.
0: Άρη Παπηδάκη.
1: Εφηπαφή του, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, ζεσταίνεσαι.
0: Γιατί... Ναι, έχω ένα ερωτηματικό, αλλά δεν ξέρω τι θέλω να ρωτήσω.
1: Όχι, όχι, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, παιδιά. Πάμε πάνω από 30 αυτή τη βδομάδα. Οπότε
0: όχι, όχι, μα δεν θέλω γκρίνια. Έτσι και βγει έστω και ένας και γκρινιάξει. Ακόμη δεν ήρθε η ζεστούλα. Γιατί ζεσταίνομαι, γιατί φουντώνω, γιατί ήρθε το καλοκαίρι. Κανονίστε την πορεία σας. Τι με κοιτάς έτσι, ρε.
1: Κάτι σκέφτηκα.
0: Εγώ παραπονιέμαι ότι ζεσταίνομαι και το χειμώνα. Είμαι σε φάση
1: φαντάζω
0: τέτοια.
1: Φαντάζομαι το καλοκαίρι τι έχει να γίνει.
0: Όχι.
1: Μακυλιό.
0: Όχι. Ή έρχεται η ζέστη, γιατί παραπονιόμαστε για τη βροχή που έριξε χθες, προχθές και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Μην αρχίσουμε παράπονα δευτεριάτικο και για τη ζέστη.
1: Ό,τι και να γίνει, θα γκρινιάξουμε, αφού το ξέρεις.
0: Είμαστε οι ταδέφοι Άρης. Γκρινιάξτε ελεύθερα, μωρέ, άντε θα σας καταπιέσω. Γκρινιάξτε και για την ζέστη, άμα θέλετε.
1: Για τη ζέστη, για τη βροχή, για τη συννεφιά και για τους δρόμους και για τις λακκούβες.
0: Λοιπόν, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και το Viber στη διάθεσή σας.
1: 69-08-357-800.

0: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στους δρόμους να δούμε τι γίνεται στα 18 λεπτά και μετά τις 11. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Να πούμε καλημέρα στο Γιώργο και στον Δημήτρη που είναι δύο πολύ αγαπημένοι ακροατές που μας θυμούνται πάντα πρώτη-πρώτη. Αφού μας πεις Άρη τι γίνεται εδώ κοντά μας, να πάμε και λίγο πιο μακριά, να πάμε και στα Μάλγαρα, γιατί εκεί έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση.
1: Λοιπόν, εντός των τυχών πρώτα, δεν έχουμε κάποιο θέμα ούτε στον περιφερειακό, ούτε σε κάποιο κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, οπότε τα πράγματα είναι υπέροχα. Πάμε όπως είπε η Έφη στην Παθέ τώρα, στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, έχουμε δύο σημεία που γίνονται έργα. Το ένα σημείο είναι ερχόμενοι πριν τα Μάλγαρα. Και το άλλο σημείο είναι ερχόμενοι μετά τη Χαλάστρα. Και στα δύο σημεία έχουμε αρκετή κίνηση. Βέβαια, εκεί στη Χαλάστρα που γίνεται μία η λωρίδα, αυτή τη στιγμή είναι μποτιλιαρισμένος ο δρόμος. Θα καθυστερήσετε λίγο, αλλά θα κάνει κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο για να περάσει το κομμάτι των έργων. Εκεί περίπου είναι η καθυστέρηση. Αν έχει πολύ κίνηση, μπορεί να κάνετε και μία ώρα βέβαια. Γιατί το Σάββατο κάποιοι κάναν μία ώρα, παρακαλώ, να περάσουν.
0: Το Σάββατο ήταν Σάββατο όμως. Δεν ξέρεις. Δευτέρα διαφορετικά.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο μετρό Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε, παιδιά, προβλήματα στη λειτουργία του μετρό. Όχι που δεν θα είχαμε, αλλά θα σας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Όλοι όσοι θέλετε να κυκλοφορήσετε με το μετρό, κυρίως από την δυτική πλευρά, δηλαδή από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, και να σας θυμίσουμε ότι αυτή την Παρασκευή κλείνει το μετρό.
1: Κλείνει το μετρό για 2 εβδομάδες για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για τη σύνδεση με την Καλαμαριά. Οπότε 2 εβδομάδες θα έχουμε εναλλακτικές, βέβαια.
0: Λοιπόν, πριν πάμε όμως στην Παρασκευή, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια μικροπροβλήματα, έως και προβληματάρες, μπορεί να τις πει κάποιος, ο οποίος βιάζεται να πάει στη δουλειά του και τέλος πάντων δεν ήξερε ότι έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από νωρίς το πρωί. Τα δρομολόγια λοιπόν του μετρό στο κέντρο της πόλης πραγματοποιούνται μόνο από μία τροχιά, έχετε το στο νου σας, με συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στις αφίξεις των σειρμών στους σταθμούς, κάτι το οποίο έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα κάνα 2 μέρες, γιατί μας πέρανε φίλοι ακροατές τηλέφωνο και μας ρωτούσαν γιατί αργήσαμε τόσο πολύ. Έχουμε λοιπόν ουρές σε σταθμούς του μετρό από το πρωί. Έχει προκύψει ένα πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση και ο σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, παραμένει προσωρινά κλειστός. Σκέψου τώρα πόσο μεγάλο θέμα είναι αυτό.
1: Ναι, το συζητάω.
0: Δηλαδή, να έχεις ένα ραντεβού, να θες να πας στο κέντρο, να παρκάρεις κάπου στο σταθμό, να βρεις να παρκάρεις κάπου στο σταθμό, να πας εκεί και να είναι όλα κλειστά. Βέβαια, το καλό είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι τεράστια. Τι θέλω να πω, μπορείτε να το περπατήσετε ή να πάρετε ένα λεωφορείο, γιατί έχει πολλά λεωφορεία στο σταθμό, και να φτάσετε μέχρι και το κέντρο-κέντρο της πόλης, γιατί ανοίγει και πάλι, προς το παρόν φτάνετε μέχρι, κάτσε να το δω ακριβώς να σας πω, από το Συντριβάνι και μετά, δηλαδή από το σταθμό Δημοκρατίας, που είναι ο αμέσως επόμενος σταθμός μετά το σιδηροδρομικό, έως και το Συντριβάνι, κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Άρα βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες ουρές και αρκετή κίνηση και νεύρα, βέβαια, στον κόσμο.
1: Θα τα έχουμε αυτά τώρα, εντάξει, είπαμε.
2: Θέλω να το ζήσω, θέλω να ερωτευτώ.
0: Σήμερα θα ασχοληθούμε με ουρές.
1: Γενικώς.
0: Και όταν λέω ουρές, δεν εννοώ ουρές σκύλων.
1: Ζώων.
0: Θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Συχαίνομαι ιδιαίτερως στις ουρές. Δεν μ' αρέσει να είμαι σε ουρά.
1: Μην το θυμίζεις,
0: δεν μπορώ. Ποιος άλλος άνθρωπος μπορεί να είναι σε ουρά, ας πούμε. Υπάρχει κανένας φυσιολογικός άνθρωπος.
1: Και εγώ είμαι, δηλαδή, σαν το λιβάνι που λέει ο διάολος, έτσι.
0: Ουρά τράπεζας. Ουρές. Κάτσε να σκεφτούμε πού, σε τι ουρές καθόμαστε. Ουρά τράπεζας.
1: Εγώ δεν μπορώ ουρά σούπερ μάρκετ που είναι 3 άτομα. Τι μου λες τώρα.
0: Ουρά επίσης. Ναι, ουρά σούπερ μάρκετ.
1: 3 άτομα έχει μπροστά μου και εγώ νευριάζω.
0: Επίσης δεν σε πιάνει άγχος όταν μπαίνεις, φτάνει η σειρά σου στο ταμείο.
1: Και αλλάζουν την κορδέλα.
0: Όχι. Φτάνει η σειρά σου, έχεις πολλά πράγματα και οι άλλοι σε κοιτάνε. Πρέπει να κάνεις γρήγορα, ρε παιδί μου. Και τους λέω, παιδιά, χαλαρώστε. Περίμενα τόση ώρα στην ουρά. Τώρα θα περιμένετε εσείς.

0: Λοιπόν, στάτους 107 και 7. Σε ουρές σας αφήσαμε πριν από λίγο. Σε κάποιες ουρές, σε τράπεζα, σε σπαστικές ουρές όμως.
1: Δεν υπάρχουν πιο σπαστικές ουρές. Παλιά ήταν του ιουράξες διαφορίες και τέτοια. Εκείνες ήταν οι ουρές που σε βγάζανε την ψυχή.
0: Ξέρεις τι κάνανε, νομίζω στην Ίκα. Κίνα. Στην Κίνα βάζανε τα παπούτσια τους να περιμένουν στην ουρά και καθόντουσαν αυτοί λίγο πιο πέρα. Ίκα, ωρε φίλε.
1: Τι γινόταν, τι μακελιό γινόταν στο Ίκα.
0: Είναι είσαι στα επίγοντα. Στα επίγοντα και να περιμένεις και εκεί. Εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολα και να πονάς κιόλας.
1: Εκεί υπάρχουν ακόμα αυτές οι ουρές.
0: Πού αλλού είμαστε πια σε ουρές και βαριόμαστε πολύ. Έχω καιρό να κάτσω σε ουρά, η αλήθεια.
1: Δημήτρης,
0: μεγάλη φίλος, ουρά όμως.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης σε σουβλατζίδικο.
0: Σουβλατζίδικο. εντάξει, εμείς πάμε σε ένα σουβλατζίδικο. Δεν είναι σουβλατζίδικο, βέβαια, ακριβώς. Ψητοπολείο είναι εξαιρετικό και εκεί δεν περιμένουμε. Είμαστε τάκ-τάκ, τελειώνουμε. Εμίλιος, εκεί. Λοιπόν, δυστυχώς όμως έχουμε πολύ μεγάλες ουρές. Πολύ μεγάλο θέμα. Στο τελωνείο των Ευζώνων και όχι μόνο. Λόγω της εφαρμογής του νέου ψηφιακού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολίτες τρίτων χωρών. Είχαμε θέμα γιατί έχει ανοίξει η τουριστική περίοδος και έχουμε οδικό τουρισμό πολλοί από Βαλκάνια και όχι μόνο, οι οποίοι έρχονται μέσω του τελωνίου των Ευζώνων, αλλά και σε άλλα σημεία εισόδου της χώρας, σε άλλα διόδια είπα. Σύνορα, τελωνίο, ναι, τελωνίο. Δεν έχουμε μόνο στους Ευζώνους, έχουμε και αλλού. Θα τα πούμε σε λιγάκι.
1: Εκεί είναι που μπαίνουν από τις τρίτες χώρες που λέμε. Λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει βιομετρικά χαρακτηριστικά, μια διαδικασία πολύ χρονοβόρα.
0: Το μεγαλύτερο, θα τα πούμε με λεπτομέρειες σε λίγο, το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε σε Κυλκής και Εύρο. Έχουμε πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται διότι θέλει να κάνει διακοπές στη χώρα μας, έτσι. Η Πατμόν η τελωνιακή, η Πατμόν οι τουριστικοί πράκτορες, οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, Airbnb κτλ.
1: Η Πατμόν και οι αστυνομικοί.
0: Όλοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε λίγο.

0: Λοιπόν, να σας πούμε, παιδιά, ότι εμείς τις ειδήσεις τις έχουμε όλες μπροστά μας. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, το βλέπουμε, το ξέρουμε. Πριν το δείτε εσείς. Απλά υπάρχει μια συγκεκριμένη ροή σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μια συγκεκριμένη θεματολογία. Οπότε σε λίγο θα τα μάθετε όλα. Πάμε λίγο στη γραμμούλα, παρακαλούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Θα μπορούσατε να μας πληροφορήσετε γιατί κόπηκε το κανάλι BBC από την τηλεόραση κρατική?
2: Γιατί μπήκε το ΕΡΤ με τους υπότιτλους.
1: Δεν θα βάλει BBC.
2: Αυτό μπορούμε να το δούμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Εντάξει, να το δείτε και θα σας ακούσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράν ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου εποφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
15: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
16: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
17: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε στάτους 107 και 7, ευπαφή του.
1: Ο Άρης Παπηδάκης και όλες είσαι και έξω.
0: Λοιπόν, το είδαμε αυτό με την είδηση με τον Παρασκευάντζα, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 49 ετών. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη.
1: Με τον καρκίνο.
0: Όχι με τον καρκίνο.
1: Α, άλλο.
0: Όχι με τον καρκίνο. Με την νόσο του κινητικού νευρώνα.
1: Ωραία.
0: Έτσι λέγεται.
1: Ωραία.
0: Έφυγε πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής. Και να απαντήσω και στο δεύτερο φίλο ότι προς το παρόν BBC no. Δεν θα την κατασταθεί.
1: Το κόψανε το BBC.
0: Το κόψανε, μπήκε το Earth World. Αλλά δεν πρόκειται να, τουλάχιστον στο αμέσο χρονικό διάστημα, να επιστρέψει το BBC.
1: Πήγα να πω κάτι τώρα και κόλλησα. Γιατί κόλλησα? Γιατί, όχι γιατί δεν θυμάμαι τι ήθελα να πω. Γιατί έχει σφιχτεί το στομάχι μου από το πρωί με την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα, η οποία βέβαια νοσηλευόταν εδώ και 2 εβδομάδες σε νοσοκομείο στην Αθήνα. Φαινόταν από όλα όσα μαθαίναμε, από λεπτομέρειες τέλος πάντων και πληροφορίες συναδέλφων, ότι μάλλον θα
0: καλά
1: καταλήξει. Ναι. Η οποία, εντάξει, αντιμετώπιζε καρκίνο του μαστού πολλά χρόνια, εδώ και 17 χρόνια, το ξεπέρασε, επανήλθε κτλ. Απλά ξέρεις τι έλεγα σήμερα στην Κατερίνα. Έλεγα ότι ξυπνάμε το πρωί, ανοίγουμε τηλεόραση, ραδιόφωνο ή πρώτο και πάνω απ' όλα το κινητό μας στα social media και πέφτουμε μονίμως σε θανάτους ανθρώπων, νέων ανθρώπων, γνωστών ανθρώπων, γνωστών μας. Και μου λέει η Κατερίνα, εντάξει, όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα. Ναι, αλλά είναι γκώσαμε, παιδιά, από θάνατο και από στεναχώρια.
0: Όχι τίποτα άλλο. Το βλέπουμε και δεν μας κάνει και εντύπωση πλέον. Δηλαδή, το έχουμε κάνει συνήθεια.
1: Όχι, εγώ δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, παιδιά, να σας πω
0: την αλήθεια. Ξέρω, εντάξει, και τι έγινε.
1: Όχι, δεν ξέρω. Ίσως εσείς που έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω, κάποιοι ίσως το δουν ότι, α, κοίτα πώς φτάσαμε σε σημείο να μην μας στεναχωρεί ένα θάνατο. Ή από την άλλη πλευρά να λένε ότι εσύ. Εγώ ακόμη δεν έχω φτάσει εκεί και δεν θα ήθελα να φτάσω, να σου πω την αλήθεια. Με ενοχλεί, με στεναχωρεί να ακούω να φεύγουν νέοι άνθρωποι. Εντάξει, όταν δεν τον ξέρεις και είναι άγνωστος, οκ, okay, θα το ξεπεράσει πολύ γρήγορα. Ωστόσο, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο.
0: Το στομάχι σου τελείωσε, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά θα κάνουμε την επανάστασή μας. Η ζωή είναι ωραία. Πάμε να το προσπεράσουμε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ουρές, που δυστυχώς σε ουρές στεκόμαστε πολλά χρόνια από τη ζωή μας. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα αλματάκι, έτσι ώστε να μην περιμένουμε σε ουρές, αλλά να καθόμαστε και να κάνουμε τη δουλίτσα από το σπίτι μας διαδικτυακά. Ουρές οχημάτων λοιπόν και η μεγάλη ταλαιπωρία και αγανάκτηση έχουμε και συνθέτουν την εικόνα στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας τον τελευταίο μήνα, κυρίως σε Κυλκής και Εύρο. Εφαρμόζεται το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών που έρχονται ή φεύγουν από τα ευρωπαϊκά κράτη. Τι σημαίνει αυτό, Άρη Παπηδάκη?
1: Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος...
0: Τι έλεγχο σου κάνουν δηλαδή?
1: Ο χρόνος, τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Ο χρόνος για να περάσει τα σύνορα πολλαπλασιάζεται, διότι κάνουν ελέγχους παντού, σε κοιτάνε μέχρι και...
0: Και δόντι.
1: Και δόντι, που λες εσύ. Αυτό βέβαια δημιουργεί τεράστιες ουρές για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι κάποιοι λένε ότι δεν έχει κόσμο. Άλλοι λένε ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Θα τα δούμε αυτά. Να πούμε λοιπόν ότι στον τελωνιακό σταθμό των Ευζώνων, από τον οποίο διέρχονται στην Ελλάδα πάρα πολλοί πολίτες τρίτων χωρών, δηλαδή σκεφτείτε από Σκόπια, Κόσοβο, Σερβία κτλ. Έχουμε και εμείς πολλούς φίλους ακροατές που μας έχουν στείλει και φωτογραφίες και λένε ότι υπάρχουν ουρές 2 και 3 ή και περισσότερων χιλιομέτρων. Οι άνθρωποι του τουρισμού εκφράζουν φόβους για μεγαλύτερη ταλαιπωρία των επισκεπτών κατά την περίοδο του καλοκαιριού που ήδη έχει ξεκινήσει. Βρίσκεται μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να το συζητήσουμε ο πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Χαλκιδικής, ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος, για να μας πει αν ήδη ξεκίνησαν τα προβλήματα από αυτές τις ουρές. Κύριε Τάσιο, τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Κύριε Τάσιο, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και με γνώμονα ότι το 50% του οδικού τουρισμού αφορά τη Χαλκιδική, έτσι?
0: Σωστά. Λοιπόν,
2: είναι, και πάλι βρισκόμαστε σε ένα μήνυμα διέξοδο. Στις 25 Απριλίου, του τρέχοντος έτους, επειδή είχαμε, αν θέλετε, διαγνώσει, προβλέψει με βάση αυτά που τραβάμε τα τελευταία χρόνια με τους χερσαίους προορισμούς, παύλα σύνορα, ότι κάτι δεν θα είναι στην εντέλεια. Έτσι λοιπόν, με τον κύριο Κουφίδη, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, και με την Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, όπου ηγούμε της προσπάθειας, κάναμε μια επιστολή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στα συναρμόδια Υπουργεία και ουσιαστικά ζητούσαμε να μας ενημερώσουν εν όψη αυτών που αναφέρετε πρωτήτερα, δηλαδή αυτό που δεν θέλαμε να πάθουμε, των ουρών που θα έχουμε στα Τελωνία και όχι μόνο, να μπορέσουμε να έχουμε μια ενημέρωση αν θα υπάρξει έξτρα ανθρώπινο δυναμικό στα σύνορά μας και στους ελέγχους, και φυσικά τι θα γίνει με τον εξοπλισμό που υπάρχει, το μηχανολογικό εξοπλισμό.
0: Κύριε Τάσιο, να κάνω μια...
2: μάντες κακών και το βλέπουμε μπροστά μας μετά από ένα.
0: Να κάνω λίγο μια ερώτηση για να καταλάβουμε. Επειδή οι χώρες που ανήκουν σε Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν τέτοια θέματα. Έτσι, εγώ προσφάτως...
2: Όπως για παράδειγμα η Βουλγαρία και η Ρουμανία, οι οποίοι πια έρχονται απευθείας στη διέλευσή τους.
0: Πολύ σωστά.
2: Προμαχώνα, χωρίς πρόβλημα.
0: Αυτό θα σας έλεγα, γιατί πήγα πολύ πρόσφατα στη Βουλγαρία και είχα να πάω χρόνια. Περάσαμε πολύ άνετα. Βασικά περάσαμε, δεν σταματήσαμε πουθενά. Mm-hmm. Δεν μας έλεγξε κανείς. Περάσαμε και όταν πηγαίναμε και όταν γινούσαμε.
2: Και τα υπόλοιπα διευρωπαϊκά σύνορα όπου ανήκουν στην Ευρώπη, mm-hmm, των 27.
0: Ωραία. Εκεί λοιπόν, στο Κυλκής κυρίως, αλλά και στον Εύρο, έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται από τις τρίτες χώρες. Τι έχει αλλάξει, μπορείτε να μας πείτε? Τι ακριβώς δηλαδή γίνεται?
2: Γίνεται πλήρη ταυτοποίηση των στοιχείων του διαβατηρίου, ακόμη και τα τελικά αποτυπώματα. Υπάρχει σκάνερ, όπως είναι στα αεροδρόμια, να σας δώσω να καταλάβετε. Στα αεροδρόμια, όπως ξέρετε, υπάρχουν εδώ και κάποια χρόνια, σε αρκετά σημεία όπου είχαμε τις λεγόμενες τρίτες χώρες, όταν δηλαδή, για παράδειγμα, πηγαίναμε εμείς στην Αγγλία, να το πω έτσι, στη Μεγάλη Βρετανία, ή το αντίστροφο, όπου σκανάρεται το διαβατήριο και αντίστοιχα και τα χαρακτηριστικά μέσω φωτογραφίας σε αυτόματα μηχανήματα.
0: Άρα
2: αυτό,
0: λοιπόν,
2: αυτό είναι και ο επίσημος έργος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια στις τρίτες χώρες. Παντού,
0: λοιπόν,
2: δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, να το τονίσουμε έτσι, σε όλα τα χερσαία.
0: Σωστά. Το κάνουμε λοιπόν εικόνα με την έννοια ότι σε ένα μεγάλο λεωφορείο ή σε ένα γιοταχείο που είναι 3, 4, 5 μέσα, θα πρέπει όλοι αυτοί να βγουν, να σκαναριστούν διαβατήρια,
1: τα όλα τα στοιχεία
0: πάντα,
1: τους.
0: Και χάνουμε πάρα πολύ χρόνο έτσι.
2: Αυτό είναι το ένα στοιχείο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αυτό είναι το ένα στοιχείο που είναι, αν θέλετε, το τυπικό που πρέπει να γίνει. Και το άλλο όμως είναι και η διαχείριση όλης της κατάστασης. Για παράδειγμα, έχουμε την αντίστοιχη χωροταξία να μπορέσουμε να διαχωρίζουμε ποιοι είναι εντός έγκλη, ποιοι εκτός, πριν φτάσουν σε αυτό το πράγμα. Το οποίο το αντιμετωπίσαμε τώρα στις ουρές από Σέρβους. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν όλοι σε μία ώρα ανεξαρτήτου ποιος έπρεπε δεν έπρεπε να περάσει έλεγχο. Άρα έχουμε και διαχειριστικά ζητήματα στο πεδίο. Δεν έχουμε μόνο αν έχουμε το σκάνερ, για παράδειγμα.
0: Σωστά. Διότι και οι πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών υφίστανται μια τεράστια ταλαιπωρία, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός νωρίτερα. Πριν φτάσουμε δηλαδή εκεί.
2: Ακριβώς. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μια ώρα χιλιόμετρων που δεν έχει διαχωριστεί αν πρέπει να ταυτοποιηθεί με βάση τον νόμο ή όχι, δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι τελικά αν θα κάνει μία ή πέντε ώρες. Σωστά.
1: Να το δώσουμε λίγο χοντρικά, να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι σαν τα διόδια που περνάς και πληρώνεις και περνάς με το πας.
2: Σωστά. Σωστά. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως εμείς δεν έχουμε καμία καθαρή εικόνα τι θα γίνει στην πορεία. Και αυτό είναι το, αν θέλετε, το έντονος προβληματισμός μας, τον οποίο σήμερα εξέφρασε πολύ χαρακτηριστικά και ο συνάδελφός μου, ο κύριος Μανδρίνος, με δελτίο τύπου προλίγου, όπου η αγανάκτηση αυτή είναι αποτυπωμένη και στο δελτίο τύπου της Ένωσης Συνοδοχείων Θεσσαλονίκης, ότι τελικά επιτέλους πρέπει να έχουμε μια σοβαρότητα για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Θυμάστε από πολύ παλιότερα, είχαμε πει ότι δεν είναι εικόνα των χερσαίων μας σύνορων αυτή που έχουμε Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από μεγάλο κόπο, ήδη ξεκίνησε ο εξυγχρονισμός στους κήπους του Εύρου. Αυτό πρέπει να γίνει στους ευζώνους του Κυλικής και πρέπει να γίνει και στην κρυσταλλοπηγή. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο, όπως είπαμε, τα μηχανήματα, είναι και χωροταξίας. Να έχουμε δηλαδή αρκετό χώρο άπλετο, ώστε να υπάρχουν ξεχωριστές λωρίδες για τους εντός έγκαινε, εκτός έγκαινε, να μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει που πρέπει να πάει και φυσικά να έχει προσωπικό για να μπορεί να πάμε γρήγορα.
1: Απάντηση από το Υπουργείο πήρατε σε αυτό που στείλατε?
2: Εμείς μέχρι σήμερα όχι.
0: Επειδή έχω κάνει 2-3 τηλέφωνα πριν βγούμε στον αέρα, κύριε Τάσιο, και έχω μιλήσει και με εκπροσώπους των εκτελονιστών, έχω μάθει λοιπόν από το ρεπορτάζ ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να βρεθεί λύση. Να βρεθούν και άνθρωποι οι οποίοι θα ενισχύσουν τα χερσαία σύνορά μας, υπάλληλοι δηλαδή, προσωπικό, για να μπορέσει να κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Ελπίζουμε λοιπόν μέσα στην εβδομάδα να λυθεί. Φυσικά,
2: αυτό θέλουμε
0: φυσικά.
2: Και εμείς, και δεν είναι τυχαίο, η επιστολή νομίζω την έχετε στα χέρια σας, και δεν είμαστε εκεί. Όπου βλέπετε η ημερομηνία, 25 Απριλίου, πριν ξεκινήσουμε τη σεζόν. Το βλέπαμε, να το πω λαϊκά, το έργο.
0: Το βλέπαμε ότι έρχεται.
2: Η απόδοση του έργου να έχει χαμόγελα.
0: Να ρωτήσω το εξής, μέχρι στιγμής, γιατί δεν μας έκανε και πάρα πολύ καλό καιρό, είμαστε 25 Μαΐου, πολύ κοντά στο να φύγει τυπικά η άνοιξη και να έρθει το καλοκαίρι, έχει επηρεάσει όλο αυτό το πρόβλημα τον οδικό τουρισμό προς Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη, θα έλεγα?
2: Ναι, οι καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει τις κρατήσεις τελευταία στιγμή, είναι σίγουρο. Και θα έλεγα ευρύτερα και στην Ευρώπη, να σας πω ότι αυτές τις τρεις μέρες έχει καύσωνα η Μεγάλη Βρετανία. 35 βαθμούς.
0: Εννοώ και το πρόβλημα, και το πρόβλημα στα σύνορα. Παράλληλα με
2: το πρόβλημα στα σύνορα είναι πρόβλημα οντότητας. Το θέμα των καιρικών συνδικών είναι θέμα πωλήσεων. Όταν δεν έχει καλό καιρό και θέλει άλλος να έρθει μόνο για 2-3 μέρες, δεν θα έρθει. Λογικό. Άρα λοιπόν περιμένουμε και αυτό. Όμως, όπως και να έχει, η μεγάλη ροή των τουρισμών μας από τα Βαλκάνια ξεκινάει από τις 10 Ιουνίου, από τότε που κλείνουν και τα σχολεία σε αυτές τις χώρες. Άρα δεν είναι ότι χάσαμε τώρα το μεγάλο κίνδυνο λόγω του καιρού. Απλώς η χρονιά έχει υστέρηση περίπου 10% σε σύγκριση με πέρυσι, εξαιτίας των γεγονότων που έχουμε και της οικονομικής ανασφάλειας των πελατών, επισκεπτών. Διότι και στις χώρες τους έχουν αυξημένη τιμές καυσίμων και το ράφι έχει πάρει φωτιά και ευρύτερα υπάρχει οικονομική ανασφάλεια. Σου λέει όλος, θα περιμένω. Θα φτιάξω και ο καιρός, θα ψάξω και καλύτερη τιμή. Ναι, αυτό όμως η μέρα που περνά δεν ξαναγυρνά στον κλάδο.
0: Ωστόσο, κρατήσεις για Ιούλιο, Αύγουστο, που είναι η σεζόν που είναι στο πικ της, έχουμε, κύριε Τάσιο?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μαγιά περίπου στο 50-60% της πληρότητάς μας, η οποία έγινε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου λόγω των early bookings, δηλαδή των εκπτώσεων στα λεγόμενα πακέτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτή την περίοδο. Δεν βλέπουμε όμως από αυτό το νούμερο και πάνω να υπάρχει μια έντονη κινητικότητα για να πούμε ότι είμαστε ήσυχοι. Και... Άρα λοιπόν πάμε μήνα-μήνα θα πάμε.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε λοιπόν να στρώσει όλη αυτή η ιστορία με τα σύνορα, διότι κάνει πολύ μεγάλο κακό στον οδικό τουρισμό. Θέλω να πείτε από ευζώνους, για να κλείσουμε, και από Κυλικής που έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα, τι εθνικότητες έρχονται κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό στη Χαλκιδική κυρίως?
2: Από τον οδικό τουρισμό είναι Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σκόπια. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ λιγότερες οι τρίτες χώρες που είναι όμορες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Οι κύριες χώρες είναι οι τέσσερις που προανέφερα. Όπως για τους Κύπρους, για παράδειγμα, είναι μόνο η Τουρκία. 9 στους 10 πελάτες. Αντίστοιχα, το πρόβλημα είναι πολύ λιγότερο στον Προμαχώνα, διότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, που είναι βασικοί παίχτες της αγοράς των οδικών αφίξεων, είναι πια ελεύθερη μετακίνησή τους. Μόνο η Μολδαβία έχει μια διαφοροποίηση, είναι όμως πολύ μικρή η χώρα. Και η Ουκρανία, η οποία έχει ελεύθερη μετακίνηση επίσης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Τάσιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή σεζόν.
2: Εγώ.
0: Και ευχόμαστε οι πληροφορίες που έχω.
2: Αν έχετε εσείς καλές πληροφορίες, να είναι,
0: είναι όντως έτσι και πολύ σύντομα να βρεθεί λύση, γιατί πραγματικά ναι, υπάρχει σοβαρό θέμα και για τον τουρισμό και γενικότερα.
2: Να
0: ευχαριστούμε πολύ.
2: Για την αύξηση της πληρότητας και όχι για τα βασικά.
0: Σωστά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: αγγίζει. Δεν το έχει πάρει ακόμα. Το αγγίζει όμως. Δεν πειράζει κύριε Καμπάτσο. Μπορείς να διαμαρτύρεσαι όσο θέλεις. Time out από τον Μαρτζούκα. Πολύ ψύχρεμα για να οργανώσει την επίθεση που θα κλειδώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού.
1: Γιατί ξυνίζεσαι, Παπιδάκι, που έβαλα αυτό το πολύ γλυκούλι? Περίμενε λίγο, γιατί ξυνίζεσαι?
2: Φούρμητα μου βγαίνει, τι να κάνω.
0: Ακούς για ακόμη περισσότερα. Όχι 14.000 ζευγάρια χέρια.
1: Είναι κρίμα ο άνθρωπος. Ξελαριγιάζεται, περίμενε.
0: Να σηκώσει ευρωπαϊκό στην Αθήνα, στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του. Ο Φουρνιέ κάνει το γύρο του Τριάμβου. Χτυπάει το στήθος, δείχνει τον ανθρωποπανωμένο έφηβο.
1: Λοιπόν, αυτός ο αγαπημένος γλυκούλης από Sport FM 94,6 είναι ο Νίκος Ζέρβας, ο οποίος κάνει την περιγραφή του χθεσινού τελικού.
2: Της Ευρωλίγκα.
1: Final Four ήταν αυτό.
2: Final Four Ευρωλίγκα, ναι.
1: Κέρδισε λοιπόν ο Ολυμπιακός. Θα πούμε μπράβο, ρε παιδιά, στον Ολυμπιακό.
2: Μπράβο, θα πούμε, εννοείται μπράβο.
1: Δεν θα πούμε μπράβο. Δηλαδή, εννοείται θα πούμε μπράβο. Θα τα πει αργότερα και ο Άρης Μοπηδάκης.
2: Έχουμε και τις ενστάσεις, κάτσε, έχουμε πολλά.
1: Αλλά ήθελα τώρα για το ξεκίνημα, εδώ στο τέλος της πρώτης ώρας, να πούμε ένα μπράβο στον Ολυμπιακό, γιατί κέρδισε. Αυτό που μου έκανε πολύ κακή εντύπωση και είπα, τι ξεφτύλα είναι αυτή, ρε φίλε. Ήτανε, πώς το λένε, το χοντρούλι που του σκίσανε το. Ο Μαρινάκης με τον άλλο,
2: με τον γενικό γραμματέα.
1: Γενικό γραμματέα.
2: Το
1: γενικό του γραφείου γραμματέα. Του Πρωθυπουργού.
2: Ναι,
1: του Πρωθυπουργού, αυτό ήτανε.
2: Εν τω μεταξύ, όλες έχουν ξεσαλώσει όλοι. Βάζουν το Μαρινάκη με το πουκάμισο και δίπλα το Κωνσταντάρα το Ζάβαλο.
1: Πάντως, πέρα από την πλάκα, πόσο ρεζίλι είναι όλο αυτό. Να μαλώνουν δύο τέτοιοι άντρες. Ο ένας είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Και ο άλλος πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Ρε, πάτε καλά!
2: Και τι έγινε?
1: Ντροπή σας, πραγματικά.
2: Και τι έγινε? Τίποτα. Ήταν Κυριακή.
1: Εμείς αγαπάμε, εγώ αγαπάω τον Άρη, ο Άρης αγαπάει τον ΠΑΟΚ, ναι. Αλλά είμαστε φίλαθλοι, αγαπάμε τα σπορ, γι' αυτό θα πούμε μέσα από την καρδιά μας μπράβο στον Ολυμπιακό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό της Θεσσαλονίκης λόγω ηλεκτρολογικών προβλημάτων. Από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεβιβάζεστε στο σταθμό Συντριβάνη. Ο σταθμός Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός παραμένει προσωρινά κλειστός. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση παράνομης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη φαίνεται να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε λιγότερα από 5 χρόνια. Πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο τετράμινο του έτους σύμφωνα με οριστικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, σημειώνοντας αύξηση έναντι του στόχου που ήταν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και σε σχέση με πέρσι. Τα φορολογικά έξοδα αγγίζουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Ο 30χρονος χρήστης ουσιών ομολόγησε ότι σκότωσε με κατσαβίδι τον πατέρα του το Σάββατο το βράδυ μετά από διένεξη. Δύο Τούρκοι εντοπίστηκαν στην Θράκη να μεταφέρουν όπλα με τα οποία εφοδίαζαν την τουρκική μαφία. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο επιχείρησης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας από τους κατηγορούμενους. Στο πόρτ μπαγκάζ του είχε ταξιδιωτικό σάκο με 25 πιστόλια και αντίστοιχους γεμιστήρες. Ήταν συσκευασμένα αλλά δεν έφερναν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης, χαρακτηριστικό που τους αποδίδει τον τίτλο «Όπλα φαντάσματα». Ολονύκτια φιέστα στον Πειραιά για τη EuroLeague του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Real Madrid με 92-85 στον τελικό του Final Four που διεξήχθη στο ΆΚΑ και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του. Στη διεθνή επικαιρότητα, η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία, ακόμα και βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις 3 ετών από σχολικούς επιθεωρητές κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων για μεσημεριανό γεύμα, τον ύπνο, αλλά και τις δραστηριότητες μετά το σχολείο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Συννεφιά με τοπικές βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 22 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 26, στη Βέρεια τους 27, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά, ο υδράργυρος θα δείξει και τους 23 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χυμή φρούτων Viva. Viva Juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh and real. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαρία. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Ζήσε κάθε συναρπαστική στιγμή με τη νέα οθόνη Mini LED της Samsung. Οι νέες τηλεοράσεις Samsung διαθέτουν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας και ήχου, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz για ομαλή κίνηση και τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού για βαθιά αντίθεση και ρεαλιστική απόδοση σκηνών. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης θα δείτε τις νέες τηλεοράσεις Samsung και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με δώρο ένα σετ κοπής barbecue αξία 49 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης.

0: Σερβίς, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: είμαι σε μια φάση που λες Άρη Παπηδάκη, ακούγοντας Μάνου Τσάο, έχω πάρει κοκτέιλ στο χέρι, φοράω μπικίνι.
1: Και είσαι έτοιμη να κάνεις βουτιά.
0: Δεν με νοιάζει η κυταρίτιδα καθόλου.
1: Ούτε εμένα.
0: Ούτε εμένα. Και είμαι έτοιμη να κάνω βουτιά. Είμαι Χαλκιδική, γιατί πού να πάω, δεν προλαβαίνω να πάω πιο μακριά. Εσύ πού είσαι, για κάντο λίγο φαντασίωση.
1: Εγώ είμαι Χαλκιδική.
0: Πού αλλιώ και εσύ. Χαλκιδική είμαστε και οι δύο. Εσύ πού είσαι, πρώτο ή δεύτερο πόδι.
1: Δεύτερο.
0: Δεύτερο.
1: Δεύτερο.
0: Ναι.
1: Δεύτερο. Και είσαι εγώ ένα κολπάκι πρώτη. Μικρό, το οποίο είναι σαν μικρό παράδεισο. Και είμαι έτοιμο να βουτήξω. Ναι.
0: Ωραία. Βουτά. Μετά βουτά, κολυμπά, πλάτσα πλούτσα στα νερά, βγαίνει. Τι κάνει.
1: Παραγγέλνεις ακόμα ένα.
0: Και ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα, 14 λεπτάκια μετά τις 12. Καλώς ήρθατε, όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα του Status 107 και 7 με τον Άρη Παπηδάκη.
1: Και την έφυπαφή του.
0: Ξαφνικά, εκεί που είμαστε στην παραλία, τι ακούμε, φασαρία, φωνές. Γιατί ρε παιδιά, επανερχόμεθα στην πραγματικότητα, διότι έχουμε θέμα. Συνεχίζεται το πρόβλημα στο μετρό Θεσσαλονίκης. Έχουμε προβλήματα λοιπόν στην ηλεκτροδότηση.

0: που καταγράφονται από σήμερα από το πρωί της σημερινής ημέρας, επηρεάζοντας τη λειτουργία των σειρμών. Όπως έκανε γνωστό η εταιρεία, η Θέμα, από τον σταθμό λοιπόν Δημοκρατίας, όσοι ξεκινάτε τώρα για να μπείτε στο μετρό, έως και το σταθμό Συντριβάνι, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Το τονίζουμε. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Οι επιβάτες λοιπόν, για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, θα πρέπει να κάνετε μετεπιβίβαση στο σταθμό Συντριβάνι. Όπερ σημαίνει ή παίρνεις λεωφορείο ή το περπατάς.
1: Λογικά. Λεωφορείο.
0: Σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, παραμένει προσωρινά κλειστός.

Λοιπόν, πάμε ξανά στους δρόμους. Δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό στην πόλη, αλλά παραμένει το πρόβλημα εκεί στην Χαλάστρα, στην Παθέ, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Με το που περάσετε λοιπόν τη διασταύρωση της Χαλάστρας, σταματάτε και για αρκετά μέτρα πηγαίνετε σημειωτών λόγω έργων ασφαλτόστρωσης που γίνονται στο σημείο. Έργα ασφαλτόστρωσης γίνονται και πριν από τα Μάργαρα, αλλά εκεί το πρόβλημα είναι απεριελάχιστο. Μόνο κόβεται η ταχύτητα. Το θέμα είναι μετά τη Χαλάστρα.

0: αγάπη. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Είναι Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Εδώ γελάνε.
1: Καλά,
0: ναι. Γιατί έχουμε πήξει στο πλαστικό. Ευτυχώς που δεν έχουμε πλαστικά καλαμάκια πλέον. Εγώ έχω μόνο πλαστικά στο σπίτι.
1: Αυτό πάλι που γύρισε.
0: Τι?
1: Αυτό πάλι που γύρισε η μόδα.
0: Παιδιά, δεν ήταν ωραία τα χάρτινα, τα καλαμάκια.
1: Ήταν,
0: δεν δηλαδή μπορούσες να πιεις ούτε νερό, ούτε καφέ, ούτε τίποτα.
1: Κανείς δεν μας απάντησε όμως γιατί δεν συνεχίστηκε η απαγόρευση.
0: Εδώ δεν μας έχουν απαντήσει σε πιο σοβαρά θέματα. Είναι λοιπόν Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Μικρά
1: υπέροχα
0: βιβλιοπωλεία. Υπάρχουν ακόμη κάτι λίγα. Είναι η ένδοξη, λέει, 25 Μαΐου. Δεν ήξερα εγώ τι είναι η ένδοξη 25 Μαΐου. Είναι λοιπόν η σημερινή μέρα. Αναφέρεται επίσης ως Wear the Lilac Day, έτσι λέγεται. Είναι μια ετήσια γιορτή από τους λάτρεις της λογοτεχνικής σειράς του Terry Pratchett, Δισκόκοσμος. Για εσάς οι οποίοι αγαπάτε την λογοτεχνία, είναι η μέρα της Αφρικής.
1: Πόσες μέρες αυτές?
0: Σκεφτούμε ένα ωραίο τραγούδι αφρικανικό. Η μέρα της πετσέτας. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων.
1: Και αυτοί έχουν μέρα υπερηφάνεια.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά. Να χαίρεστε τα κομπιούτερ σας, οι κομπιουτεράδες. Είναι Παγκόσμια Μέρα Θυρεοειδούς. Πολλοί κόσμος δυστυχώς υποφέρει. Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου, το ξέρες?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, ορίστε. Μία πολύ ωραία πληροφορία για εμάς που δεν γνωρίζαμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου. Αν και στο μπάσκετ είχαμε μαναφούκια και ιστορίες. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και το Viber
1: 69-08-3-50-7-800 και η Κατερίνα Νικολάου.
0: Και μια Κατερίνα Νικολάου, ανοίγουμε μικρόφωνο, είναι εδώ. Τι έγινε, Κατερινάκη?
2: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη σε σχέση με την
0: Έλα
2: υπόθεση.
0: Λίγο πιο κοντά.
2: Κάτσε να διορθώσω, είναι λίγο γυρισμένο αυτό. Λοιπόν, έχουμε την αίτηση ανέρεσης της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου.
0: Αχα.
2: Που προτείνει ο Άριος Πάγος. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος της 17 Νοέμβρη, παρότι ο ίδιος ποτέ δεν παραδέχτηκε την δράση του, αν και ήταν στο στόχαστρο των αρχών για πάνω από 30 χρόνια, ήταν φυλακισμένος 17 φορές ισόβια για την δράση της εγκληματικής αυτής τρομοκρατικής οργάνωσης. Και αποφυλακίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στα 24 έτη, προκαλώντας μάλιστα πάρα πολλές αντιδράσεις.
0: Και τον είδαμε σε διακόπτω, Καταρίνα, τον είδαμε σε βιντεάκια έξω από το σπίτι του, κάπου στο κέντρο της Αθήνας, να κυκλοφορεί κανονικά. Έτσι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
2: Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Διάβαζα χθες μία ανάρτηση του Ξενοφόντα Κοντιάδη, του καθηγητού στεγματικού δικαίου, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός και γνώστης των πραγμάτων. Και έλεγε το εξής: ακόμα και αν έχουμε παιδιά ανέρεση, πάνω από έναν χρόνο επιπλέον δεν μπορεί να μπει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Η μέγιστη ποινή που μπορείς να κάνεις στην Ελλάδα είναι τα 25 έτη. Και μάλιστα, όσοι ζητούν, λέει, κάτι παραπάνω, θα πρέπει να διαφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς έχουμε αποφασίσει να είμαστε μέλος αυτών των συνθήκων και πρέπει να τις σεβόμαστε.
0: Μάλιστα.

0: Τι ωραίο τραγούδι, έτσι μας πάει σε κατασκηνώσεις, σε σκηνές με τραγούδια. Κάπως έτσι περνάνε και τα παιδιά όμορφα σε κατασκηνώσεις. Περνάνε τέλεια και κοινωνικοποιούνται και γίνονται πολύ ωραία πράγματα σε κατασκηνώσεις. Και μια πολύ, πολύ, ίσως η καλύτερη η κατασκήνωση.
1: Όχι,
0: είναι...
1: ίσως η καλύτερη. Η καλύτερη κατασκήνωση είναι η κατασκήνωση Αλεξάνδρα, φίλα μου Άρη Παπηδάκη. Πολύ ωραία το έθεσες. Η οποία είναι και αυτή τη χρονιά έτοιμη να υποδεχτεί τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, για ένα πραγματικά ξέγνιαστο και υπέροχο καλοκαίρι, δημιουργικό, με πολύ ωραίες δραστηριότητες, με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κολύμβηση βεβαίως, κανό, σωστή διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και όλα αυτά βέβαια με ασφάλεια, που είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί αφήνουμε τα παιδιά μας για 20 περίπου μέρες μακριά μας. Παιδιά τα οποία μπορεί να είναι και μικρά σε ηλικία, λίγο μικρότερα και λίγο μεγαλύτερα, αλλά παιδιά τα οποία είναι ανήλικα και θέλουμε να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπως είναι ακριβώς αυτό της κατασκήνωσης Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα Κάμπ, λοιπόν, δημιουργεί τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Όσοι από εσάς θέλετε να στείλετε τα παιδιά σας, πληροφορίες και εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Προλαβαίνετε ακόμη δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων φυσικά.

0: Μάνο, δεν μου άρεσε το μήνυμα που έστειλες και απευθύνεσαι στον Άρη Παπηδάκη. Δεν θα το σχολιάσω άλλο. Απλά θα σου πω ότι εμείς είπαμε όλοι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό από νωρίς το πρωί. Και ό,τι πληροφορία σας λέει ο Άρης ο Παπηδάκης είναι ό,τι ακριβώς συμβαίνει εκεί κάτω. Έτσι, δεν είναι κάτι που το λέει από μόνος του, από το κεφάλι
1: του. Δεν είναι δική μου άποψη. Τέλος πάντων. Το

0: Να σας ενημερώσουμε ότι, καλά, ότι έρχεται το Αγίου Πνεύματος το τρίμερο, το ξέρετε, δεν είναι είδηση. Απλά να σας πούμε ότι θα είναι κλειστή η φούρνη τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, οπότε θα πρέπει να προμηθευτείτε ψωμί για 3 ημέρες το Σάββατο, έτσι, το Σάββατο το ερχόμενο.
1: Σαφέστατα.
0: Θα σας το ξαναθυμίσουμε βεβαίως, έχετε το στο νου σας. Για εσάς οι οποίοι μπορεί να έχετε κανονίσει ένα ωραίο ψιστήρι στο σπίτι, αν δεν φύγετε καμιά θαλασσίτσα.
1: Έχει να δω λίγο τον καιρό.
0: Εσύ.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε, αλλά.
0: Για δες το κι εγώ. Νομίζω δουλεύω. Δουλεύω. Γιου πνεύμα, δεν έχω εκπομπή. Λοιπόν, μέχρι να δεις τον καιρό, Άρη μου, να σας πω ότι θα πάμε να μιλήσουμε για πολύ ωραία ευχάριστα νέα για ένα από τα πολλά και σημαντικά διατηρητικά κτίρια της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία λοιπόν Mason Project δίνει και πάλι ζωή σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα. Πάμε να ακούσουμε πώς θα το κάνει. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ένα ξεχωριστό διατηρηταίο κτίριο της Θεσσαλονίκης που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βιλαρά και Καθολικών χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο ως προς τις όψεις του το 1984. Η εταιρεία Mason Project προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο κτίριο αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος, όπως ήταν δηλαδή το 1926. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Η αποκατάσταση των διατηρηταίων όψεων του παλαιού κτηρίου θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία που ανήκουν στο ύστερο νεοκλασικό και εκλεκτικιστικό αρχιτεκτονικό ρεύμα, ενσωματώνοντας κυρίως αναγεννησιακά χαρακτηριστικά όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Ζακ Μοζέ, ενώ θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του κτηρίου ως αρχιτεκτονικό μνημείο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω, ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις. Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις σκληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
9: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Ζωηράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Να είμαστε λοιπόν πίσω. Επιστρέψαμε μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί σας τα αδέρφια Άρης, ακούτε ο Άρης Παπιδάκης.
1: Τι έχει παφή του, θες να πάμε μέχρι τις Οικές?
0: Πού να με πας?
1: Μέχρι τις Οικές.
0: Μέχρι τις Οικές. Mm-hmm. Έχω να πω καιρό στις Οικές. Ναι, για πήγαινε με.
1: Διότι έχουμε νέο κατάστημα ΔΕΗ που άνοιξε στις Οικές. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψετε ένα πραγματικό οικοσύστημα. Ένα μέρος στο οποίο ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και να μας κάνουν την καθημερινότητά μας πιο αποδοτική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24 στα 7, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Επισκεφτείτε και εσείς το νέο κατάστημα ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
0: Ωραία τα είπες για τη ΔΕΗ. Τώρα ξεσκέφτομαι λίγο πριν τελειώσουμε την εκπομπή και λίγο πριν ξεκινήσει τα αθλητικά. Το κεφάλι μου έχει γίνει κουδούνι σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολιτικά. Γιατί σκέφτομαι, κόμμα Καριστιανού. Έρχεται αύριο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κρατούσε μια μπάλα μπλε με καφέ ρίγες, ναι, της Μπαρτσελόνα, και αυτός μιλούσε για μπλε. Στο μεταξύ είναι κλοπή. Τι μπλε, ρε φίλε. Μπλε είναι η Νέα Δημοκρατία. Πού πας?
1: Κόκκινο.
0: Δεν με νοιάζει. Το μπλε γιατί το βάζεις?
1: Το κόκκινο σου πει το κουκέ δικό μου, γιατί το βάζεις?
0: Καλά, το κόκκινο το είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε. Το είχε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν ήταν, μπορντοροδο κόκκινο.
1: Το κόκκινο είναι κουκουέ κουκουέ.
0: Άρα είναι κλοπή, κλοπή. Τέλος πάντων, το κόκκινο εγώ δεν είδα πάνω στην μπάλα της Μπαρτσελόνα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι ακούγεται για ακόμα Σαμαρά. Το Πασόκ λέει μπορεί να μείνει δεύτερο, να πάει τρίτο. Μπερδεύτηκα. Κάτι λέει μια βουλή με 10 κόμματα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά?
1: Αυτά δεν είναι τίποτα, εφημό.
0: Φτιάξε και εσύ ένα κόμμα. Μπορείς.

0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στην αθλητική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Εδώ στον Στάτους 107.7 είναι έτοιμο το αγόρι μου απέναντι.
1: Να σκελέγεις για πολιτική, πριν πάμε στα αθλητικά. Ο Φιδίας μπήκε στη Βουλή.
0: Το έμαθα, καλέ, το έμαθα.
1: Τέσσερις έδρες πήρε. Ξέρεις ότι ο τελευταίος που βγήκε με το κόμμα του πήρε 280 ψήφους.
0: Πόσες έδρες πήρε, είπες, τέσσερις.
1: Και ο ένας εξ αυτών είναι με 280 ψήφους. Ούτε πολυκατοικία δεν διοικείς.
0: Πάντως, πριν από λίγο διάβασα ότι ο Φιδίας αποποιείται, λέει, τη βουλευτική έδρα στην Κύπρο και τη χαρίζει στον αμφιλεγόμενο μέντορά του.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά μας και φυσικά ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος σήκωσε την τέταρτη Ευρωκούπα. Τέταρτη φορά λοιπόν ο Ολυμπιακός κερδίζει την Ευρωλίγκα. Επικράτησε χθες της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και έγινε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Αν δούμε τη συνολική εικόνα της ομάδας από την αρχή του πρωταθλήματος αυτού μέχρι και το τέλος, ο Ολυμπιακός δίκαια παίρνει την κούπα, διότι ήταν η πιο σταθερή ομάδα και για περισσότερες φορές στην πρώτη θέση. Αλλά οι Ισπανοί παίζανε με κάποιες ελλείψεις, το τόνισε και ο προπονητής τους, και κάνανε κάποια παράπονα για τις διαιτησίες, για τη διαιτησία. Σε άλλα είχαν άδικο, σε άλλα είχαν δίκιο. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης στην Ευρωλίγκα.

Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Σήμερα θα δείξει το απόγευμα Άρης ή ΑΕΚ ποια από τις δύο θα περάσουν στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. 1-1 στις νίκες. Στην Αθήνα ο αγώνας ΑΕΚ Άρης δηλαδή. Όποιος νικήσει περνάει στα ημιτελικά και θα αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Στο άλλο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό επίσης με μειονέκτημα έδρας.

Και πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου να πούμε ότι είχαμε έκπληξη στην Αγγλία. Η Chelsea έμεινε εκτός Ευρώπης μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ενώ στην Γερμανία, Bayern Μονάχου έκανε το double, πήρε και το κύπελο με Super Kane, έκανε hat-trick στο τελικό του κυπέλου, 4-0 νίκησε η Bayern. Άλλο ένα double για τους Βαβαρούς.

0: Συναγερμός στην Αργεντινή, διότι ο Μέση αποχώρησε με ενοχλήσεις στο τελευταίο αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στην Αργεντινή έχει σημάνει συναγερμός, ανεβάσαν 42 πυρετό, διότι είμαστε μόλις δύο εβδομάδες πριν από το Μουντιάλ που ξεκινάει στους αγωνιστικούς χώρους της Αμερικής. Και θα κλείσουμε με γυναικείο ποδόσφαιρο. Ό,τι δεν έκανε η αντρική ομάδα του ΠΑΟΚ, το έκανε η γυναικεία. Μετά, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κατέκτησε τον double, νίκησε και στο κύπελο τον Αστέρα εχθές 2-0 και έκανε αίτητο double οι γυναίκες του ΠΑΟΚ.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη.
0: Ολοκλήρωσα, κύριε Παπηδάκη.
1: Μπράβο σας, κύριε Παπηδάκη, και πολύ. Σήμερα αρχή της εβδομάδας, χαρητήρια. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, αλλά πριν φύγουμε θα φάμε.
0: Θα φάμε και θα φάμε.
1: Και εγώ σήμερα στη διατροφή μου έχω
0: κοτόπουλο
1: με ριζάκι.
0: Πρέπει να έχουμε κάθε μέρα κοτόπουλο. Γιατί άμα είναι κοτόπουλα Εμίλιος, κάθε μέρα θα έχουμε.
1: Σωστά.
0: Ψητά θέλετε, σχάρες θέλετε, ό,τι θέλετε. Πάτε στην Ανδρέα Παπανδρέου 74, φορτώνετε το πόρ μπαγκάζ με κοτόπουλα, πάτε σπίτι και τρώτε χωρίς αύριο. Δεν υπάρχει. Τόσο νόστιμα κοτόπουλα δεν έχετε ξαναφάει. Ανδρέα Παπανδρέου 74, φυσικά, αν θέλετε και παραλυκόμενα, υπάρχουν πατατούλες τηγανιτές κόμμενες στο χέρι, αλιφούλες, πιπεριές, ό,τι και να θέλετε στα κοτόπουλα Εμίλιο στην Νάπολη. Τώρα, αν δεν μπορείτε να πάτε, τηλεφωνείτε στο 626-456.
1: Ήταν ο Άρης Παπηδάκης.
0: Ήταν η επαφή του. Ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι τις 2. Στις 2 έχουμε μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά. Εμείς και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, στις 11, τα σέβη μου.
1: Αντεγιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, Κρητικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας, τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας, Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Status FM, σταθμός, στους 107 και 7. Στον Status η ώρα είναι μία. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Παραμένει σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό της Θεσσαλονίκης λόγω ηλεκτρολογικών προβλημάτων. Από τον σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά στο υπόλοιπο μήκος της γραμμής. Για να συνεχίσουν οι επιβάτες στη διαδρομή, παρακαλούνται να μετεπιβιβάζονται στον σταθμό Συντριβάνη. Ο σταθμός Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός παραμένει προσωρινά κλειστός. Σε άσκηση ανέρεσης κατά του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προχώρησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης έκρινε ότι η φόρον απόλυση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της 17 Νοέμβρη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής, ο οποίος προβλέπεται για περιπτώσεις πολυισοβητών. Παράλληλα, στην ανέρεση επισημαίνεται ότι δεν προκύπτουν ούτε οι ουσιαστικοί λόγοι που θα δικαιολογούσαν την αποφυλάκηση, καθώς δεν διαπιστώνεται μεταβολή των δεδομένων που ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγηση της υπόθεσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση οργάνωσης, η οποία έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε λιγότερα από 5 χρόνια. Την ίδια ώρα, σε ποινές 5 έως 26 μηνών με αναστολή, καταδικάστηκαν 13 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ από το εφετείο Αθηνών. Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν κατά περίπτωση ένοχοι για τα αδικήματα της απάτης, της συνέργειας σε απάτη και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Το δικαστήριο επέβαλε στον καθένα και έξοδα 1.200 ευρώ, ενώ από τα 32 άτομα τα οποία είχαν αρχικά παραπεμφθεί, καταδικάστηκαν μόνο αυτοί, καθώς άλλα 7 είχαν προχωρήσει σε ποινική διαπραγμάτευση επιστρέφοντας τα χρήματα. Πρωτογενές πλεόνασμα που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο τετράμινο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, σημειώνοντας αύξηση έναντι του στόχου που ήταν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και σε σχέση με πέρσι. Τα φορολογικά έσοδα πλησιάζουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση της επιδότησης των καυσίμων. Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν στην Θράκη, καθώς στο πλαίσιο επιχείρησης εντοπίστηκε ο ένας από αυτούς να οδηγεί αυτοκίνητο, στο πόρτ μπαγκάζ του οποίου βρέθηκε σακ βουαγιάς που περιείχε 25 όπλα και γεμιστήρες, τα οποία ήταν συσκευασμένα και δεν είχαν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης, καθιστώντας τα όπλα φαντάσματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία, ακόμα και βιασμό παιδιών ηλικίας μόλις 3 ετών από σχολικούς επιθεωρητές κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων για μεσημεριανό γεύμα, τον ύπνο και τις δραστηριότητες μετά το σχολείο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Σύννεφια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλήτη 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο φτάνει σήμερα τους 22 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκής τους 26, στη Βέρεια τους 27, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά, η θερμοκρασία φτάνει τους 23 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη μία επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
9: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: The man.
11: Έλληνες να σφαλιαράνουν, Έλληνες μωρέ!

0: Πάντως το Ολυμπιακό πνεύμα επικράτησε και, και επριτάνευσε. Τους καταχαρήκαμε, άλλοι φαλιαρωθήκανε.
1: Την πινελική.
0: Ρε εσύ, ούτε από αντίπαλες ομάδες τέτοιο πράγμα δεν έχω δει. Δηλαδή, τι ήταν αυτό ρε. Και τώρα ξέρεις τι έχει βγει στα μουμουέδια και σε φεσμπουκέρες και αυτά και τικτοκάκια και... Αδερφέ, τι νούμερο τσιμέντο φοράς. διδάξαμε πολιτισμό. Αλλά έχει δυνατό κροσέ. Α, ο ποιητής, είδες. Είδες φαλιάρα ο ποιητής.
1: Στιχουργός.
0: Ναι, αλλά και ο Παπαδόπουλος στιχουργός ήταν και οι σπυριδιστές αυτοί, πώς τους λένε οι παπαδουλιστές ελευθεριστές, τον είπανε ότι είναι ποιητής. Δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι τα Γαβρόπουλα τώρα δεν τον έχουν για ποιητή τον Μάρη? Το οποίο δεν είπα το Μάρη, τον Μάρη, χαϊδευτικό, το μισό. Το Ολυμπιακό πνεύμα λοιπόν επριτάνευσε, θα στιγανίσουν την Πουφάν και θα στιγανίσουμε ελαιόλαδο. Μοίρασες φαλιάρες ο χοντρός πει.

0: Ευθεία να πούμε. Λέει το μπλε το βρήκαμε, λέει. Το κόκκινο το βρήκαμε. Ρε εσύ, δεν είναι κόκκινο αυτό, είσαι βλαμμένο. Αυτό είναι μπουρνό, παραχαϊκή είναι αυτό. Είσαι με τα καλά, ζω, ονειρεύει, Μπαρτσελόνη, ονειρεύει. Τώρα, παιδιά, μέχρι το Σεπτέμβρη το μάλι βράση θα γίνεται. Γυρνώ λιούλιο με λιούλιο, να τα λέμε και αυτά. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνει η τρέλα. Και καλή εβδομάδα να έχουμε πουλέγγι στο χωριό. Έτσι δηλαδή, ρίξτο και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πιάσει. Γενικά ξύλο, μπάλα, τσόντα και κοπάνα. Iron Maiden είχαμε με μάπα ήχο, Ολυμπιακό με μάπα εικόνα. Ο άνθρωπος που σφαλιαρώνει τον διπλανό του, τον είδαμε και σε μια σεξι βερσιόν με χαλαρό το...
1: Ζάβαλος.
0: Ναι, ζάβαλος εντελώς. Άλλο ακτή, άλλο κλειστό δωμάτιο που έλεγε και ο Κουσταντάρας. Και πολλοί θα σας παρακαλέσουν να μιλάτε στον πληθυντικό. Δεν είναι παιδιά, αυτή δεν είναι κατάσταση. Έλληνες να σφαλιαρώνουν Έλληνες δηλαδή. Και φυσικά τα συνθήματα αρχίσανε από χθες. Νάτος, νάτος, γάβρος Μάρι, νάτος. Και βουντού βουντού και κόκκινη μαγεία. Την κόμπα τη σηκώσανε με σφαλιαροκρατία. Τώρα βέβαια ακούω ειδήσεις και δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Εκτίσιμη ή εκταία λέγεται η ποινή. Μήπως εκτίσασα. Και κάθομαι τώρα εγώ και γυλίζω τον κόνοπα που λένε, για να δω ποια είναι τα σωστά ελληνικά όταν γίνεται τη σφαλιαροκρατία. Ζητώ η νέα σφαλιαροκρατία. Απ' την άλλη τζόρας ο Άριος Πάγος με το Γιωτόπουλο μπλοκάρει το κουπανισιόν του. Και όλοι απορούν ποιος να έβαλε άραγε το δάχτυλό του σε αυτή την υπόθεση. Γεια σου τώρα! Θα περάσουμε βέβαια στα καθημάς που λένε, έτσι καλά τώρα μιλάμε. Και έχω πολύ ωραία δελιβάνη με οικονομικό πρόγραμμα πασπαλισμένο με λίγο κάρι.
2: Έχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος.
3: Από ό,τι έχω γνώση,
0: δεν
3: νομίζω
0: γνώση
3: ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
2: Ωραία. Κλείνοντας, επειδή λίγο μου προξενεί ερώτημα. Δηλαδή, το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
3: Ακόμη
0: έλα,
3: δεν
0: τώρα
3: έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
2: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα.
0: Θα βασιστούν, μωρέ.
2: Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
3: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε και να υπάρξει εφόσον δεν υπήρχε μέχρι τώρα κόμμα.

0: μία.
1: Κοινώς, επειδή μην τη ρωτάς τέτοια, μην ρωτάς οικονομικά. Βλέψε να πούμε ότι σφίζουν από εθνική παλιγκινησία. Έχουν άλλα στο μυαλό τους οι άνθρωποι. Είναι, δηλαδή, τώρα τι να σου πω. Μόνο τις οικονομικές αποζημιώσεις να πάρουμε από τη Γερμανία. Τα έχουμε και πειρήσιμα. Λίγο μυαλό δεν είναι. Αντί να ρωτάτε για πράγματα τα οποία έχουν πει, ρωτάτε για πράγματα που δεν έχουν πει. Δηλαδή, μια ζωή να σαμποτάρτε τον άλλον, παιδί.

0: Ρώτα ρε για τους εκτρώσεις ρε. Ρώτα τι θα κάνουν με τις αμβλώσεις. Ρώτα πράγματα τα οποία τα έχουν δουλεμένα. Μην ρωτάς για αδούλευτα πράγματα. Εδώ σου και έναν αέρα. Εδώ συγχωρείς του Μητσουτάκη να πούμε δύο φορές που βγήκε και πάει για τρίτη. Και λες όταν θα βγει κανονικά όμως θα δεις τι θα κάνει. Και αυτοί που δεν βγήκαν ακόμα, λίγο δείξτε μια υπηίκεια να πω. Το βλέπεις, είναι νεογνώ το κόμμα. Αβημάτιστο ακόμα. Και του ζωρίζεις ναι, να του δώσεις μια. Να ψοφείς, να στραγγαλίξεις την ελπίδα δηλαδή. Όχι πια. Πες εσύ μωρό μου. Πες εσύ κουγκαράρα μου.
1: Το θέμα είναι ότι οι άμεστοι φόροι θα πρέπει να πέσουν επάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
2: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε. Πόσοι θα είναι.
1: Όλους. Τι πράγμα.
0: Και γιατί να κάτσουν εδώ αυτοί.
2: Σε ποιο εισόδημα και σε τι ύψος θα φτάσει.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
2: 55-60% σε ποιο εισόδημα.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
2: Όπως που
1: πιο... Εισοδήματα τα οποία...
2: Ποιο είναι το πολύ ψηλό
1: εισόδημα. 250-300 χιλιάδες το χρόνο.
0: Όλοι όξιδο.

0: Ρε εσύ, σε είπα, ρώτα για τον Μπλαπούτα, ρώτα για τη φιλική εταιρεία, ρώτα για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ρώτα για το αν θα συνεργαστούν με το Σόρα, ρώτα... Ε, τόσες ερωτήσεις, γιατί εκεί έτσι, εκεί εσείς. Άσε που είστε πιτσουμένα κανάλια και ξέρουμε τι ρόλο παίζετε και δεν αφήνετε να προκόψουν οι νέοι επαναστάτες, οι καθάργοι. Σαν την κυρά Δραχμίτσα. Λέγε κυρά Δραχμίτσα, θα συνεργαστεί με ποιον? Με τη Δήμητρα? Με ποιο νόμισμα?
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να, δεν θα έρθει η Δραχμή. Αν και θέλω εγώ να σας παραπέμψω στον Επστάιν και σε αυτά τα οποία λέει για τη Δραχμή, και σας απαντώ μέσω αυτού,
0: καθηγητής,
1: όσο ικτρός και αν ήταν ο Επστάιν, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη Δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος δηλαδή.
2: Εσείς το πιστεύετε αυτό?
0: Πού είχε λεφτά
2: έξω. Εσείς το πιστεύετε, το σημερίζεστε αυτό?
1: Λοιπόν, το πιστεύω υπό την προϋπόθεση ότι θα γινόταν αυτό, είχα πει και έχω γράψει και δύο βιβλία
2: πάνω σε αυτό το
1: 2015.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εγώ υποστήριξα ότι πρέπει να γίνει έρευνα όλων των δυνατοτήτων πριν κάποιοι τολμήσουν να βάλουν την υπογραφή τους στα φωνικά αυτά μνημόνια. Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν, ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, που τη ματώνει και θα τη ματώνει εσαΐ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει, δεν είναι δικό της. Δεν πρόκειται φυσικά να βάλω υποψηφιότητα, αλλά όσο μπορώ θα τη βοηθάω στα οικονομικά βέβαια. Με τις συνθήκες αυτές, η επιστροφή στη Δραχμή αποτελεί κατά την κρίση μου μονόδρομο. Το εθνικό νόμισμα είναι μια τρομερά μεγάλη δύναμη, η οποία θα μπορούσε. Δεν το υπογράφω, ήταν ένα πίδημα στο κενό εκείνη την περίοδο. Θα είναι μια προς πολύ δύσκολη περίοδο. Στη συνέχεια όμως, αν εξέλθουμε σόι, η Ελλάδα θα μπορεί να μαζεύει λουλούδια ακόμη και επάνω από τα βράχια της.

0: Από τα βράχια δεν ξέρω θα μαζεύουμε λουλούδια, αλλά σίγουρα από την πείνα που θα μας φλακώσει θα μαζεύουμε τις πρώτες πεταλίδες. Γιατί πού να βρεις να φας. Εντάξει, δεν είναι ποτέ αργά, παιδιά, να ξαναγίνουμε μια κοινωνία με χρήμα τσολάκουγλου. Τώρα θα με πεις οι καινούργοι πού να καταλάβουν τι είναι το τσολάκουγλου. Είναι εκείνο που η δραχμή ήταν 1 εκατομμύριο. You know. Ποτέ δεν είναι αργά. Σιγά, να μην ξαναδούμε γέρους ξαπλωμένους έξω από τα ATM, ταυλαρωμένους, οι οποίοι να λένε να πεθάνω ή να ψοφήσω. Ένα από τα δύο δηλαδή. Αλλά πάντα, αν δεν είσαι αρνητικός και καθίσεις τον άλλο τον ακούεις μέχρι τέλους, θα βρεις ποια είναι η λύση.
1: Η σχέση μου με την κυρία Καριστιανού είναι αρκετά παλιά. Έχουμε βρεθεί αρκετές φορές, έχουμε συζητήσει, ήξερα τις απόψεις της, τις έχουμε συζητήσει μαζί σε πολλά σημεία. Τώρα τι μου έκανε, λέτε, περισσότερη εντύπωση, ναι. Βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ καλά διαρθρωμένη αυτή η διακήρυξη, η οποία βέβαια είναι επιγραφές αυτών που πρέπει να γίνουν. Αλλά οι επιγραφές αυτές βρίσκω ότι φύγουν, μάλλον πιάνουν όλα τα θέματα. Μπορεί να υπάρχουν και λήψεις βέβαια. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι το ότι τέθηκαν αυτά τα θέματα δεν σημαίνει ότι έχουμε και τη λύση.

0: Εγώ πάντα, πάντα, πάντα με τις γυναίκες εγώ. Πάντα, πάντα, γιατί τέτοιοι είστε διψίζηδες, είστε άνθρωποι οι οποίοι είστε μουρτζούφλιδες και θέλετε άντρες. Αυτό είναι στην πολιτική, θέλετε άντρες. Οι γκέι σας ενοχλούν, οι γυναίκες σας ενοχλούν, τα λέσμια σας ενοχλούν, τα πολυποικιλόμορφα σας ενοχλούν και επιλέγετε άντρες και έτσι την πληρώσουμε. Δεν θέλατε την τώρα, δεν σας έκανε την τώρα. Θέλατε τον άντρα από το ΣΟΙ και τον λούσκαμε και δεν λέει να τον ξελουστούμε. Αλλά δεν ακούτε τις δυνατές γυναικείες φωνές. Φερρυπίν, μπορεί η γυναίκα να πήρε το θάρρος, έχει το θάρρος της γνώμησης, όταν τον πίνει το λέει, τον ήπιαμε. Όταν δεν τον πει, τι να πει, τον ήπιαμε πάλι.
1: Για τον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια.
2: Εσείς τι ομάδα είστε δηλαδή?
1: Εγώ είμαι Άρης, αλλά είμαι Βορειλαδίτσα.
3: Και από κόμμα?
2: Α, εντάξει.
1: Από κόμμα είμαι στο. Μόλις το είπα. Είμαι στους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
2: Αλλά αυτό
1: θα έλεγα εσείς που είστε Ολυμπιακοί και βάλατε και τις κόκκινες γραβάτες, για εσάς αναφέρομαι, κύριε Κονόμο. Ναι. Φαντάζομαι ότι και στη διαμάχη Μαρινάκης, Αληθιάδης, Δημητριάδης είστε
2: Τα είπαμε πριν αυτά. Α, τα είπατε είμαστε με το δίκαιο.
0: Πάλι
2: είμαστε
0: με το δίκαιο. Πάλι
1: είναι και ομάδα αλήθεια.
2: Δεν είμαστε και μπροστά.
1: Του άξονε παρουσίαση αντιλήψεων και σκέψεων για τα θέματα που απασχολούν του Έλληνε, που δεν είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ναι. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ορθολογικά τα βρήκα σε σύγκριση με άλλε φορέ. Δεν μα μίλησε τη φορά για τι αυλώσει, ούτε για τι πρέσπε, ούτε για, για του μετανάστε που είναι παράνομοι εισβολή στα νησιά. Υπάρχει μια διόγκωση του στοιχείου του κινηματικού. Δεν υπάρχει μια, α το πω κατά αυτή την έννοια, ανοιχτή κινηματική διαδικασία. Μια περίκληστη διαδικασία υπάρχει, όπου η ίδια επιλέγει προσωπικά κριτήρια, συνεργάτε, η ίδια τίθεται επικεφαλή προσωπικό τη θέμα, δικαίωμά της, δεν ταυτίζεται με το κίνημα των Πρεσπών. Μπορεί πολλοί εξ αυτών ή όλοι να συμμετείχαν στο κίνημα των Πρεσπών, αλλά υπάρχουν 1.990.000 που δεν συμμετείχαν, δεν ταυτίζονται πολιτικά. Λοιπόν, ακολουθούν διαφορετικό τρόπο, ούτε κάνει 57 οικογένειες των θυμάτων. Υπάρχει ένα στοιχείο που με προβλημάτισε, ενώ έχουμε εξελίξει σε διεθνές επίπεδο ευρωπαϊκό, με αυτή την επιστολή Κοβέση, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντική βαρύνη σωμασία, που λέει ο Μητσοτάκης είναι ο νέος Orban, κόψτε τον, τη χρηματοδότηση. Δεν την είδα να αναφέρεται, ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
2: Αυτό θέλετε εσείς.
1: Αυτό είναι ευρωπαϊκός θεσμός, δεν κυβερνάει την Ελλάδα.
2: Έτσι είναι το σωστό.
1: Και όταν στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνει θέμα ότι ο Μητσοτάκης είναι ο νέος Όρμπαν, αυτό έχει τεράστια σημασία και οι οικονομικές επιπτώσεις, κύριε Οικονόμου, και θίγονται πολύ. Και επίσης θίγεται και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε μέχρι χθες ότι ο Μητσοτάκης είναι Μωυσής, ότι μας τον θέλουν από την Αγγλία να τον πάρουμε μεταγραφή και να μας δώσει τον Τζόνσον, τον χειροκροτούσαν στο Καπιτόλιο, δεν ξέρω, στο Κογκρέσο, γιατί ήταν ο νέος πελάτης. Ο ίδιος παρουσιάζεται ως ο νέος Ελευθέριος Βενιζέλος και στο τέλος καταλήξαμε ότι είναι ο νέος Όρμπαν. Και το τηλέφωνο, κύριε Παυλόπουλε, απαντάει ο Ευρωπαϊκός Θεσμός, όχι εγώ, ότι θα το απαντήσει, θα το σηκώσει ο Βίκτορας Όρμπαν. Αυτός είναι ο νέος Όρμπαν.
3: Κυρία Τζάκρη, το να αναγάγουμε την κυρία Κοβέση σε ιερό το ΤΕΜ, δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει.
1: Θέλετε, κύριε Παυλόπουλε, που δεν συζητάει κανένας γι' αυτό.
3: Άλλο λέω.
1: Θέλετε, δεν θέλετε,
3: άλλο
1: είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός θεσμός.
3: Κάτι,
1: και αν ενεργοποιηθεί ο κανονισμός της αιρεσιμότητας, ναι, που τον φέρανε για τον Όρμπαν και για την κυβέρνηση της Πολωνίας προηγουμένως. Λοιπόν, αυτό έχει επιπτώσεις σημαντικές και φύγονται πολλοί άνθρωποι όσο
3: αντιλαμβάνεστε.
1: Είτε θέλουμε, είτε δεν θέλουμε, αυτό συμβαίνει.
3: Ποιο μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, ο Ανδρουλάκης ή Καϊστιανού ή ο Τσίπρας?
1: Όλοι αυτοί ενωμένοι, αν ενωθούν,
3: δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Γιατί υπάρχει η δυνατότητα της συνεργασίας μετά τις πρώτες εκλογές.
3: Μακάρι και πριν. Ο Τσίπρας με την Καϊστιανού και τον Ανδρουλάκη.
1: Έλεγα όμως ότι η κυρία Καϊστιανού. Ακούστε με λιγάκι. Εγώ λέω το εξής.
2: Να μας πείτε γιατί θα κάνετε όμως.
1: Εμείς θα κάνουμε.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή είστε σε μια εκκρεμότητα.
1: Το ερώτημα για την κυρία Καϊστιανού και για τον κύριο Τσίπρα, η κυρία Καϊστιανού δεν έχει απαντήσει. Αν θα καθίσει την επόμενη μέρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να είναι μέρος της λύσης του ηθικού προβλήματος που λέγεται Μητσοτάκης. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας το απάντησε και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ επικίνδυνο, έτσι. Είπε ότι εγώ όχι, δεν θα συνεργάζομαι με κανέναν ή εκπρόσωπός του, η οποία μάλιστα έγινε και αφορμή να απολυθεί ένα συνάδελφό
3: σα. Εσύ θα πάτε στο Πασόκ.
1: Δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, εγώ είπε, θα περιμένω να πέσει ο Μητσοτάκης από μόνο του. Με συγχωρείτε, αυτό είπε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και εμάς.
2: Εσεί λέμε τι θα κάνετε, κυρία Τσίπρα.
1: Εμείς το ξαναλέμε. Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης του προβλήματος, ώστε μετά τις πρώτες εκλογές. Ώστε μετά τις πρώτες εκλογές να καθίσουμε αυτοί που θέλουν και μπορούν να αποτελέσουν λύση απέναντι στο χρόνο
4: του εθνικού προβλήματος.
1: Η κυρία Καϊστιανού δεν το έχει απαντήσει αυτό. Από εκεί και πέρα. Είναι άλλο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν είναι φαινόμενο πολιτικής παρθενογέννησης. Έχει τους ίδιους ανθρώπους που είχε πάντα δίπλα του. Τον Βασίλη, τον Βασιλιάδη.
4: Και με αυτούς θέλετε να μιλήσετε.
1: Τον Παπούλια, τον διευθυντή του, τους 6-6, τους δημαρίτες.
2: Εσείς έχετε υπηρετήσει τον κύριο Τσίπρα, το ξέρετε.
1: Τους Πασόκ, τι προαγγούσει. Το πρόβλημα του κύριου Τσίπρα εδώ είναι ότι συνεχίζει την πολιτική του εξώστη, να το πω κατά αυτή την έννοια. Αυτές οι πρακτικές, παρετηθείτε. Οι εξευτελιστικές.
2: Πώς αλλιώς θα γίνει, κυρία Τζάκρη?
1: Εγώ στην προκειμένη περίπτωση εδώ λέω. Εδώ ότι εξευτελίζεται ένας ολόκληρος χώρος και δεν είναι μόνο του κυρίου Τσίπρα αυτό. Το να λες έναν εκλεγμένο βουλευτή της αριστεράς,
2: εγώ συμφωνώ με αυτό που
1: ορθολογεί. Παρετήσου. Είναι σαν να λες ότι η έδρα του, η εκλογή του, η έδρα του δεν έχει κανένα πολιτικό περιεχόμενο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις ξαναδεί πυράγχας να καταπίνει Πάκμαν? Εγώ από όλο αυτό το λόγο, ένα πράγμα έχω να σου πάρει. Πρέπει να ανακαλύψω ένα εισπνεόμενο. Ναι ρε παιδί, ένα εισπνεόμενο θα το χρειαστεί και ο Άδωνης και η Τζάκρη. Που να, οι άνθρωποι που έχουν άσθημα δεν παίρνουν ένα μηχανάκι που κάνουν φουτ φουτ όταν τους πιάνει? Ένα εισπνεόμενο να μιλήσει κάποιος για μισή ώρα χωρίς να χρειαστεί να πάρει αναπνοή. Βρίσκεται στο DNA και του Άδωνη και της Τζάκρη. Μισό μισό άμα βάλεις, τσουτ τσουτ κάνεις μία και αρχίζεις. Από κάμω σηκώμα και από έλεγε κόμμα και κομμές στην Τσίπρα, τι υποκλοπές κάνεις κανό με τσουτάκι, ο Μπέκι Μπέτ Τσίπρα και λέει και παπούλια δεν μου τη ραμβαλίζει το πατσόκ με αθλητική πολιτική εξώστη και λέει μισή ώρα με μια ανάσα. Μόνο ο Μίτσος ο Χίντσος, ο σκορεμένος πόπι στη ζουρνά στα πανηγύρια στην Τζουμαγιά, μπορούσε να παίζει, να ρουφάει αέρα από τη μύτη και να βγάζει από το στόμα όλο το βράδυ για τρία βράδια. Κυκλική αναπνοή λέγεται. Ποια να διαλέξω τώρα κι εγώ, δεν ξέρω, Καριστιανού, Γρατσία να πάρω. Τι να πάρω, Ζήκου, σαν το πόλο να πάρω. Κάρι. Ποια να πάρω, δηλαδή, είμαι σε δίλημα ποιο δρόμο να διαλέξω. Αλλά, σαν τον Μπαρτσελόνα, τον Παναχαϊκή. Άλλο πράγμα. Είδες ρε τι ζαβός είναι. Τον έβαλαν και έκανε ένα βίντεο κλιπ με μια μπάλα και στο τέλος του λέει αυτός ο Ρεμπράντατζης, λέει όταν θα τελειώσει τη φράση θα κάνεις και ένα έτσι και θα κάνεις πάσα από το ένα χέρι στο άλλο. Ούτε πάσα στον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει. Ούτε θα τον πέσει μπάλα. Δηλαδή μιλάμε, την έφερε στον νόμο. Ο ίδιος από το ένα χειρούδι στο άλλο του χειρούδι. Δεν μπορείς να τον πετύχει. Και του λείπαν μετά να το πάμε ακόμα μία. Ω αμαργάνη, καλό. Δηλαδή μέχρι και γι' αυτό βαριώσανται το επιτελείο. Δείχνει πιο ανθρώπινο όταν κάνει μαλακία και στο γύρισμα άμα κάνει μαλακία και σου πω ρε εσύ, αυτό τώρα δεν είναι, πάμε μια φορά ακόμα. Έλα φλαράκι, πήλα σακράτα του, δείχνει πιο ανθρώπινο να. Έτσι αυτός ο αναγεννημένος ο Τσίπρας, πάλι τα ίδια, πίσω γίνεται αγκούρια ξανά μανά. Αλέξης, ξεκινάμε!
5: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων
0: μας. Ποιο κόκκινο?
5: Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ.
0: Σημαδιακό.
5: Σας περιμένω όλους εκεί.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
7: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
7: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
7: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
7: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
7: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί, απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Status. Τάκης.
8: Καμάς.
7: Τάκης.

0: κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ξεκίνημα εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα. Ξεκινάμε από το περιφερειακό. Δύο τα θέματα, ένα προς ανατολικά, ένα προς δυτικά. Ξεκινάμε με το ζήτημα προς ανατολικά. Από τα νοσοκομεία μέχρι και την έξοδο των Πεύχων, τα αυτοκίνητα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Μετά ανοίγει και δεν έχει κανένα πρόβλημα μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12. Στο μέτωπο προς τα δυτικά, από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τις Σικές, την έξοδο Σικαιών. Υπάρχουν και πάρα πολλά σημεία αυτού του δρόμου τα οποία σταματάτε τελείως. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, στους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους, Εγνατία, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, Μίκη Θεοδωράκη, Μοναστηρίου, Σταθμού και λοιπούς κεντρικούς δρόμους, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όσοι έρχεσαι τώρα από την Παθέ με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, έχουμε δύο σημεία που γίνονται έργα. Ένα πριν τα Μάλγαρα και ένα που είναι και το πιο σοβαρό, μετά την έξοδο για Χαλάστρα. Στο σημείο λοιπόν μετά τη Χαλάστρα, με το που περάσετε το δρόμο και έρχεστε προς Θεσσαλονίκη και περάσετε τη διασταύρωση Χαλάστρας, αμέσως σταματάτε και για αρκετά μέτρα πηγαίνετε σημειωτών.
3: Και ξεκινάμε, αλλά για να πάμε μακριά, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται δίπλα σας, εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος στην Οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειες οχημάτων, περιουσίας, υγείας κτλ. Με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε αυτοκίνητο από 60 ευρώ εξάμηνο, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς, πάντα στο τηλέφωνο 2130 278 279. Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό, αλλά δύο φόροι εν όψη. Πού πας με αυτό το πρωτοσέλιδο, ρε νέα? Προσύμφωνο ειρήνης με το δάκτυλο σκάντα. Δηλαδή τώρα, άκου, δηλαδή, σου κάνω πρόταση γάμου γιατί θέλω οπωσδήποτε να χωρίσουμε. Είναι αυτό. Δηλαδή προσύμφωνο ειρήνης με το δάκτυλο σκανδάλι, μόνο ο Πορτοκαλένιος κάνει τέτοια. Λέει θα τα βρούμε, με το Ιράν θα τα βρούμε, εκτός και αν δεν τα βρούμε. Σαν το Μέγκαβακ είναι ο Πορτοκαλένιος. Η εφημερίδα του συντακτών έχει... δεν έχει. Να πω τι έχει ή να μην πω. Δεν λέω.
4: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα αγαπημένες και αγαπημένοι. Δικαίως. Καλησπέρα στο TikTok, καλησπέρα στο Instagram, καλησπέρα αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι. Πρόσφυγε βράδυ στις 9 είμαστε μαζί. Πάρα πολύ θα ήθελα μπαγκαράγκα να τραγουδήσω, αλλά ξέρετε ότι αν βάλουμε τραγούδι το πιθανό είναι ότι πλατώνουν στο κόβουνε, λόγω του ότι υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Μπορείτε να δείτε μπαγκαράγκα στο TikTok. Είμαστε μαζί. Παρασκευή βράδυ.
3: Το λέει γιατί είναι της μόδας, κατάλαβες.
4: Ένα ακόμα training για ένα ακόμα μίνι σεμινάριο από μένα για εσάς με όλη μου την αγάπη.
3: Τι λες κύρα μπαγκαράγκα μου, να πούμε. Δηλαδή είναι δυνατόν? Θέλει σεμινάριο και είναι με συνδρομή, για να ακούεις αυτήν τώρα πρέπει να πληρώσεις να πεις για να σε πει. Κοίταξε να δεις, πρέπει να βλέπεις τη ζωή αισιόδοξα, να μην σε επηρεάζει καμιά αρνητική ενέργεια. Όταν σκέφτεσαι κάτι άσχημο, κατευθείαν να το διώξεις από κοντά σου, και όταν δεις τοξικούς ανθρώπους, να τους κάνεις πέρα και να συνεχίζεις.
2: Εδώ σε θέλω.
3: Με κόβεις τα καλύτερα,
2: ναι, δε. Αλλά εδώ σε
3: θέλω. Να δείξω τι έμαθα και με κόβεις. Εντάξει.
5: Εγώ δεν σου είπα να πάρεις τα όπλα. Δεν σου είπα να σκοτώσεις κανένα. Δεν σου είπα να κάνεις ούτε να πειράξεις κάποιον. Δεν έχουμε κόμμα, δεν έχουμε χρώμα, δεν έχουμε δόγμα. Είναι η αποδοχή των 600. Είναι σαν να είστε όλη μια οικογένεια. Έχει έρθει η Ένωση των Ελλήνων. Η Ένωση των Ελλήνων πρέπει να επιτύχει. Δεν έχουμε άλλη λύση, είμαστε μόνοι μας. Μας λιώνουν, μας σταματίζουν. Έχουμε τη μεγαλύτερη ιστορία. Είμαστε παγκοσμιοποιητές που είναι αυτά τα ζώα, νομίζω ότι γίνουν παγκοσμιοποιητές. Εμείς ήμασταν μεγαλύτεροι. Όλος ο πλανήτης έχει παντού μου την ιστορία μου, την τεχνολογία μου, τα αρχαία μου, τις πόλεις μου. Μου γκρίχουνε, μου γράφουνε την ιστορία όπως γουστάρουνε, τη λένε ψέματα. Γράφουνε βιβλία ιερά και λένε ιερά και τα γράφουν άνθρωποι ανόητοι προσκοί. Μέχρι εδώ δεν πάει
3: άλλο. Δεν πάει άλλο, αλλά σταμάτα κι εσύ να πει. Δεν πάει άλλο, τρεις την ώρα βγάζεις ένα βίντεο. Παιδιά, ο Σόρας είναι έξαλλος γιατί βλέπει τώρα. Όχι Καριστιανού, όχι ο Νατσιός, όχι ο Σαϊτσουτσού, όχι... Δηλαδή τι το κάναμε το ΕΕ. Τι το κάναμε δηλαδή. Έλληνες Ελ. Δηλαδή σε μιλάω τώρα την, τον αφρό σε φέραμε, την κρέμα. Και πάτε, δηλαδή δεν είναι ο Έλληνας ρε, άμα συνηθίσει ένα προϊόν θέλει μετά πάει με τα μούτρα πέφτει στο καινούργιο να μου. Πώς πανημίγεις τα σκατά, δεν θέλει το παλιό να πω, όσο καλό και να είναι. Θέλει φρέσκο, καινούργιο. Σας έρασουν τα μαγαζιά, τα κάνουν ανακαίνιση κάθε καλοκαίρι, το ίδιο μαγαζί. Γιατί κολλάει ένας με τον άλλον. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που το έχουν σπείρει σαν πληροφορία τα μαστόρια. Οι μόνοι που κονομάζουν είναι αυτοί που πηγαίνουν και κάνουν τις κατασκευές. Πώς κάνουν συναυλίες όλοι οι καλλιτέχνες και πιο πολλά βγάζουν αυτοί που έχουν τα ηχητικά. Έτσι σκέφτηκα. Παναγία μου. Όχι, δεν σε διαβάζω εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα.
2: Τι φοβάται.
3: Τίποτα. Αφού είναι ανέστητη, δεν είναι. Σιγά μην φοβηθούν. Σιγά μην κλάνουν. Σιγά μην. Ο ελεύθερος τύπος έχει πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ. Τώρα αυτά είναι μπαλαφάρις. Άμα δεν έχεις προσλήψεις, εγώ με αυτά δεν ψενούμε να πούμε. Το μανιφέστο έχει νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Γιατί κοβέστη τα λέει αυτά, όχι ότι εμείς πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Και φυσικά η Εσπρέσο δεν είναι, τη διαβάζει κάτι καρκίνου, κάτι μαχαιρώματα, κάτι αυτοκτονίες, κάνας που σκότωσε τον πατέρα, άλλος που δεν πρόλαβε να σκοτώσει τον γιο. Δηλαδή μιλάμε ότι.
2: Άστατα, συνέχεια ρητήματα στον Πέτρο.
3: Πέτρο, χαιρετίσματα. Καλά που με έστειλες χαιρετίσματα και με έκοψες από την ηλιθιότητα των εφημερίδων.
2: Στο Δημήτρη.
3: Στο Δημήτρη, βεβαίως θα στείλουμε.
2: Στη Σοφία.
3: Γεια σου, Σοφία.
2: Καλησπέρα, τρελοκομεία και καλή εκπομπή.
3: Επίσης, καλή εκπομπή εσείς δεν κάνετε, αλλά καλή εκπομπή να έχετε.
2: Τρελοκομεία είστε.
3: Σαν ακροατές, ναι. Για να ακούτε εμάς, καλά δεν είστε κι εσείς.
2: Στον Μπάμπη το λένε.
3: Γεια σου, Μπάμπη.
2: Στην μια.
3: Την Πριζόλα.
2: Μια φωτογραφία με το Μαλόνε και ο Καραπαπάς να κάνει τον Ζήκο.
3: Α, με το που μαλώνουν μαρινάκες. Μαλώνεις ρε. Μα κι εγώ μαλώνω. Κράταμε ρε.
2: Λοιπόν, στον Γιώργη δεν υπάρχει λέει κόμμα, περισπομένη, δασία κλπ. Υπάρχουν.
3: Εντάξει, όχι, δεν υπάρχουν. Ούτε βαρέα. Τη θυμάσαι τη βαρέα.
2: Ναι, βρε. Δασία, οξία.
3: Βαρέα. Πώς.
2: Ο συνονόματος λέει: καλημέρα σας. Επιμένω και ξαναλέω. Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει το Τσίπρα.
3: Πώς δεν υπάρχει. Η Μπατζάνα, η γυναίκα του.
2: Σίγουρος είσαι.
3: Τον πιστεύει με την έννοια ότι τον βλέπει κάθε μέρα. Τι τον λέει να πει μέσα στο σπίτι. Δεν σε πιστεύω. Υποκρίνεται και αυτή ότι. Που να με κοπεί το χέραμα ψηφίσω άλλον. Και από μέσα του λέει εσένα.
2: Η Δανάη λέει: είστε απόλαυση.
3: Να είσαι καλά, Δανάη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μπλε καρδούλες στέλνει όμως.
3: Οι μπλε καρδούλες είναι καλύτερες, γιατί αυτό είναι το αίμα μας. Το είπε ο Σόρας, είναι μπλε. Είναι, τον αλουνόν είναι μαύρο. Δεν υπάρχει κόκκινο αίμα. Μπλε είναι το αίμα.
2: Αχ, τι να πω, τι να πω, τι να πω.
3: Έτοιμη παράταξη, έτοιμη για εξουσία. Η μεγάλη παράταξη, η κόντρα, καλά εδώ, με πετάει εδώ. Η αιστεία έχει, θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές.
6: Κορίτσια, δεν πάμε καλά καθόλου. Ο Βασίλης, για δείξει τι έκανε ο Βασίλης. Είχε πήρε κι άλλα λουλούδια. Για γράψει μα σχόλιο. Τι λουλούδια σε πήρε το παιδί σου. Εμένα δύο φορές με πήρε λουλούδια.
2: Τι φύγει ο Βασίλης.
3: Καϊτουράγκατα.
6: Όταν ήμουν έγκυος, έλεγα, όχι, τώρα θα γεννήσω και θα είναι όλο τέλεια. Και
3: βάζοντας ο Βασίλης.
6: Αυτό γιατί φοβόμαστε να μην πάθει τίποτα. Να μην
3: μείνει να πάθει.
6: Να είναι γερός και δυνατός. Άρα εμείς οι μαμάδες, ναι. Όσο χρονών να είναι και το παιδί, πάντα αγνόμαστε για τα παιδιά μας. Όμως βλέπετε.
3: Γι' αυτό τα κάνετε. Για να αγχώνεστε. Για να αγχώνεστε τα κάνετε τα παιδιά, γιατί τα κάνετε. Μήπως τι τα κάνετε, δηλαδή να διαιωνιστεί αυτό το υπέροχο είδος μη χαθεί από τον πλανήτη.
7: Ξέρετε γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο. Γιατί δεν έχουν γυναίκα.
3: Κατάλαβες. Αυτό όμως τι κάνει, ξέρεις τι κάνει. Τι είναι κάνει. Σεξιστικό αυτό.
2: Είδε.
3: Καταφέρεται κατά των λεσβιών. Αλλά θα με πεις και εκεί είναι δύο που νομίζουν ότι είναι άντρες.
8: Από το λαιμό Πρεσπών, από το όμορφο χωριό μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό. που το φτιάχνουμε το καλοκαίρι.
3: Θα το δείξω, όχι θα το.
8: Αλλά και την άνοιξη και όποτε έχουμε τις πιπεριές. Έχουμε εδώ τις τηγανιτές τις πιπεριές που τις έχω τηγανίσει. Όποιος θέλει τις τηγανίζει ολόκληρες, όποιος θέλει τις κόβει σε κομμάτια. Το ίδιο νόστιμο είναι το φαγητό όπως και να το κάνεις. Και τις έχω κάνει με τη σάλτσα της ντομάτας, αφού την ετοιμάσω με τη σάλτσα της ντομάτας και με το λουκάνικο το χωριάτικο.
3: Α, τώρα μάλιστα!
8: Και το ενώνουμε μαζί με τη σάλτσα και με τις πιπεριές μας. Και είναι πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαγητό. Σας χαιρετάμε
3: όλους
8: και να το φτιάξουν όλες οι νοικοκυρές.
3: Το συγγνώμη, το χωριό δεν λέει πώς. Όπως θέλετε, κάντε το νόστιμο, δεν γίνει. Εδώ που τα λέμε, έχει δίκιο αυτό.
2: Άμα
3: βάζει χωριάτικο, εγώ σε λέω, στη φακή που λέγαμε προχθές. Όπως είναι η φακή. Ρίξε μέσα.
2: Μέσα δεν ρίχνεις, μαρτία. Δίπλα.
3: Να σου πω τι έφτιαχνε ο μπαμπά μου. Είχε χώρια του λουκάνικου. Ό,τι λίπος περίσσεται στο τηγάνι, το ρίχνει μέσα στη φακή. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
2: Για να νοστιμέψει.
3: Έχει δει που ταΐζουν τα μωρά και το δίνει και μυρίζει σαλάμι και από κάτω το δίνει μπανάνα. Να έτσι.
9: Να σου πω.
10: Έλα.
9: Αν πήγαινα στα Καλλιστεία,
10: ναι.
9: Τι μη θα έβγαινα.
10: Μη στεναχωριέσαι.
3: Καθόλου όμως. Αχ, Παναγία. Αχ. Miss Impossible, κόσμος Κοσμίδης με τα βήματα λέει στον Άρη τα χαιρετίσματα στο μοναδικό μου, κάτσε λίγο γιατί ο Κοσμάς έχεις μήνυμα.
2: Μεταβίβασε Άρη τα χαιρετίσματα. Αυτά εγώ τα κάνω. Γιατί μπερδεύεσαι.
3: Τώρα μπήκα εδώ και έχασα τις εφημερίδες.
2: Λοιπόν, μεταβίβασε Άρη τα χαιρετίσματα στον μοναδικό μικρό Διογενούλη.
3: Σοφία λέει το λουκάνικο πάει πάρα πολύ μέσα στη φασολάδα. Το χωριάτικο.
2: Κλέβεις τα. Ωραία, θα πω εγώ εφημερίδες.
3: Λοιπόν, πες εσύ εφημερίδες, γιατί εγώ δεν τις βρίσκω έτσι
2: κι αλλιώς. Πού είναι?
3: Τις έχασα, σου λέω. Βγήκαν εδώ τα μηνύματα και έχασα τις εφημερίδες.
2: Λουκάνικο και πιπεριές με κόκκινη σάλτσα, τη γανιά. Πες της, λέει, ότι πρέπει να μας δίνει και ένα πακέτο μαλόξ δώρο.
3: Να σου πω, δεν είναι άσχημη ιδέα, ή μαλόξ ή αλτρόξ.
2: Μίλα λίγο, να έρθω προς τα εκεί.
3: Μιλάω, εγώ τι κάνω. Τι είμαι κανένας που δεν μπορεί να μιλήσει. Παιδιά, έκανα μία μπαλαφάρα τώρα και έχω χάσει τα πρωτοσέλιδα και δεν είναι τίποτα. Έχω. Να, δηλαδή. Είναι, δηλαδή, με προκαλεί ένα πνευματικό ευνουχισμό. Έρχεται, κάνει ένα τσακ και τα ξαναφέρνει όλα στην επιφάνεια εργασίας.
2: Ναι.
3: Γιατί μην ξεχνάμε ότι εργαζόμαστε. Μην είμαστε και τίποτα.
2: Μέχρι να βρεις την επόμενη εφημερίδα.
3: Πω, τα έχω όλα μπροστά μου, τα έχω. Τι θες, όποια θες.
11: Γεια σας γλυκούλες μου, νοικοκυρές και νοικοκυρέοι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, έχω ένα μπολ, βλέπετε. Με ζεστό νερό, με το πιάτο, πλένουμε το πιάτο. Δεν μπορώ τώρα να το κάνω έτσι τεχνικά. Πλένουμε το πιάτο,
3: το
11: βάζουμε το νερό, ρίχνουμε απορρυπαντικό μέσα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο όλη τη μέρα δεν χρειάζεται να ξαναρίξουμε απορρυπαντικό. Άντε μία-δύο φορές, όχι σε κάθε ένα-δύο-τρία πιάτα και κατσαρολικά. Οπότε κάνουμε τεράστια οικονομία.
3: Φοβερή καθαριότητα.
11: Ρίχνουμε στη λεκάνη με χλιαρό νερό, ρίχνουμε απορρυπαντικό, όχι πολύ, ίσως να βγάλεις από νάδα.
3: Και τσιγκούνα.
11: Λοιπόν, και αρχίζουμε και πλένουμε πιάτα, κατσαρόλες έτσι. Καθαρίζουμε το σφουγγάρι μας ξανά.
3: Τρώσε τώρα εσύ.
11: Πλένουμε πρώτα λίγο τα πιάτα, τα ξεπλένουμε. Καθαρίζουμε ξανά και με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε νερό. Μια
3: ναι.
11: Τεράστια οικονομία.
3: Γόλα να τα κατοράσει κιόλα. Απολυμαντικό είναι.
2: Φιλιά έδωσε.
3: Φιλιά, σε ποιον να δώσω.
2: Έδωσε.
3: Α, έδωσε, μας έδωσε όλους εμάς. Ναι. Και στους ακροατές. Ναι, πιάνετε.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
12: Υποσχέθηκε ο Θεός στον άντρα ότι καλή γυναίκα θα μπορεί να βρει σε κάθε γωνιά της γης. Και πήγε και έκανε τη γη στρόγγυλη. Δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίμε εμείς.
3: Έπρεπε να πει καλή γυναίκα μπορείς να βρεις σε όλη την περιφέρεια. Όχι σε κάθε γωνιά της γης.
2: Καλά λέει.
3: Δεν πιάνεται τώρα. Α, τώρα μπορεί η γυναίκα να είναι γαδόρα, εντυψίζα, χουινλό. Πάμε για πόλεμο με την Τουρκία.
2: Χαμός.
3: Τακ. Η γαλάζια πατρίδα.
2: Τι?
3: Η γαλάζια πατρίδα λέει. Ναι. Το νομοθετικό έκτρωμα του Ερντογάν και η φράση θα έρθουμε ένα βράδυ. Ξαφνικά. Δεν γίνεται να έρθει η Τίγκερλη ξαφνικά. Δηλαδή εσείς πρέπει να φαντάζεσαι να ανοίξεις τα μάτια και να δεις τη μούτσικα του Ερντογάν. Παναγία μου, δηλαδή λοφοτομία. Και αν η Καριστιανού ξεπεράσει τον Τσίπρα σε ποσοστά. Ε, θέτει το ερώτημα εδώ. για το νέο κόμμα του Αλέξη. Νέα επιχείρηση τρομοκράτησης με χανταϊό και έμπολα. Πού το θυμεί τον έμπολα, εμάς. Αποζημίωση μαμούθ σε απολυμμένους ανεμβολίαστους. Εταιρεία της Οκλαχώμα θα πληρώσει 4,25 εκατομμύρια δολάρια σε πρώην εργαζόμενους που εκδιώχθηκαν γιατί δεν προσκόμισαν αποδεικτικά εμβολιασμούς στις 15 Οκτωβρίου 2021, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Αναμένουμε αντίστοιχες αποφάσεις και από ελληνικά δικαστήρια για να δικαιωθούν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Οι θεωρίες περί συνωμοσίας επηρεάζουν καταστροφικά τους ψηφοφόρους κατά 47% σύμφωνα με δημοσκόπηση που δικαιώνει την αρθρογραφία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σιγά μην έλεγα τις ελεύθερες ώρες. Και φυσικά περνάμε στη λαϊκή ώρα. Η παιδιά, ξέρετε γιατί γελάει. Έρχεται από εδώ, τα βλέπει κρυφά. Εγώ πάω λίγο να πετάξω τα χαρτιά στο διάλειμμα και είναι έτοιμο, ξέρει αυτός. Την έχει δει την υψηλή δισογραφία. Μαρινάκης και ανιψιός του Πρωθυπουργού Δημητριάδης συναντήθηκαν στο ΟΑΚΑ και έγιναν όλα ίσωμα για τις υποκλοπές. Φαντάσου τώρα, αυτοί δηλαδή χτυπιόντουσαν για τις υποκλοπές, θες να μην πεις, ε? Αυτά εδώ, τα Νουγκανάου, δηλαδή εκεί τον είπε, τι έκανες με τις υποκλοπές, εμένα ρε θα πεις, ρε λέγε ρε δόλιε, τι, και σαν τσουτ πέφτουν τα χαστούκια, άγρια νύχτα με ξύλο και ύβρις, έσκισαν τη φανέλα του εφοπλιστή, όχι, και δεν βρέθηκαν οι φάντς να πάρουν από ένα κομματάκι, οι κάμερες του γηπέδου τα δείχνουν όλα. Παιδιά, τέτοιο σκίσιμο φανέλας από τους Beatles έχει να εμφανιστεί, ε. Βλέπω παλισάρες. Όλοι θα πάρτε, βρε. Όλοι θα πάρτε το ρούχο που κόλλησε στη μασκάλη του ποιητή. Από μένα καταλαβαίνετε ότι ένα τεράστιο πουφ φεύγει για σας. Και μην ξεχνάτε, 5 Ιουνίου στο θέατρο Κήπου. Μόνι εντ μόνι κονιέντε. Το σκουλίκι που πετάει. Butterfly.

0: Γιατί κι εγώ επιφυλάσσουμε να απαντήσω.
1: Αγάπη μου, κλαίω στη λησμονιά όλων εκείνων που αγάπησαν.
0: Oh.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Χυμή φρούτων Viva. Viva Juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva Taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
10: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
11: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Αναδιαμόρφωση του συγκοινωνιακού χάρτη προαναγγέλει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στα παραπολιτικά. Προσωπικό στοίχημα ο ηλεκτρικός για τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, που υποστήριξε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα αυξηθεί η συχνότητα των σειρμών στις γραμμές του μετρό, ενώ αρχές Ιουνίου ο στόλος των λεωφορείων θα απαρτίζεται μόνο από σύγχρονα οχήματα. Τι είπε για τους πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά, αλλά και πώς σχολιάζει το νέο κόμμα Τσίπρα. Νέο διπλό χαράτσι στα ακίνητα φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επιβαρύνσεις θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Για ένα νέο έμφυα κάνει λόγο υπομοιδά. Σφοδρές αντιδράσεις. Πρόκειται για ενοποίηση υπαρχόντων επιβαρύνσεων, απαντά η κυβέρνηση διαστόματος Παύλου Μαρινάκη. Ατελείωτο γλέντι μέχρι τα ξημερώματα για τους πρωταθλητές της EuroLeague. 100.000 οπαδοί αποθέωσαν τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες του για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ με 92-85. Η φαντασμαγορική φιέστα έξω από το Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά και η Λαοθάλασσα στο Μεγάλο Λιμάνι. Παράθυρο Μητσοτάκη για το σπίτι μου 2 στο συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η στήριξη της οικογένειας είναι βασική κυβερνητική προτεραιότητα και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο για την ύπαρξη ενός ακόμη προγράμματος. Μπλόκο στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλο, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, άσκησε εισαγγελική αναίρεση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη. Αύριο το αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησίο. Τα χρώματα της Μπαρτσελώνα και ο στενός πυρήνας των συνεργατών. Την ίδια ώρα αποχωρήσεις και πιέσεις στην ευρύτερη αριστερά. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του Σοκράτη Φάμελου που θα καθορίσουν και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα, στελέχη και από τη Νέα Αριστερά. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον 20 συλλήψεις στα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο κέρδος. Έρχεται το πόσο κάνει που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Πώς θα λειτουργεί το νέο βασικό εργαλείο παρακολούθησης 7.000 κωδικών στην αγορά. Οι καταναλωτές είναι θετικοί σε οποιαδήποτε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο εξακολουθούν να βιώνουν πιέσεις, αναφέρουν στα παραπολιτικά εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε ο παλέμαχος διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ποδοσφαίρου Παρασκευά Σάντζας σε ηλικία μόλις 49 ετών. 48 ώρες με βροχές και μπόρες πριν επιστρέψει προσωρινά το καλοκαίρι. Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Στις αλλαγές που προωθούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και Θωνάση Φουσκίδη. Μίλησε εφόλης της ύλης για ένα νέο συγκοινωνιακό χάρτη επί της ουσίας. Η Στέλλα Γκαντώνα είναι μαζί μου στο στούντιο.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και τα λέμε εκ του σύνεγγυς.
1: Και εγώ.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε
1: και
2: επίσης,
1: να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στα μέσα μεταφοράς. Κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι ακροατές που μας ακούν και εμείς φυσικά.
2: Και που μας αφορά σε πρώτη φάση όλοι. Γιατί ακριβώς. Καλά τα πολιτικά, αλλά τα της καθημερινότητας ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, είπε ο Υπουργός ότι υπάρχει μια βελτίωση ως προς το κομμάτι και του ότι αυξάνονται τα δρομολόγια την ώρα που αυξάνεται όμως και η επιβατική κίνηση, γιατί μπαίνουμε και είμαστε σε τουριστική σεζόν επί της ουσίας. Σε ό,τι αφορά στο σκέλος που έχει ζητηθεί πάρα πολύ για τα λεωφορεία, αλλά και για τα κλιματιστικά στα λεωφορεία, είπε ότι θα είναι φέτος το πρώτο καλοκαίρι με στόλο καινούριων λεωφορείων που θα έχουν μέσα κλιματισμό, γιατί κατά καιρούς θυμίζω έχουμε δει εικόνες με πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει τώρα να στιβάζεται στις σαρδέλες και όλοι μας κάποια στιγμή το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Το έχουμε ζήσει όλοι αυτό.
2: Το ένα κομμάτι είναι αυτό, οπότε καινούρια λεωφορεία και κλιματισμός. Το δεύτερο, ηλεκτρικός. Βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες για εξυγχρονισμό και για τα βαγόνια, αλλά και για τη συχνότητα. Κάθε 5 λεπτά τρένο, που σημαίνει ότι διευκολύνεσαι στη γραμμή και η Φυσιά Πειραιά.
1: Στη γραμμή.
2: Πάρα πολλοί κόσμοι την χρησιμοποιήσει. Είναι το γεγονός ότι με τη συνεργασία είπε, που έχει με τον κύριο Χρυσοχοίδη, έχουν γίνει κάποια βήματα με την ομάδα Αριάδνη των αστυνομικών για να είσαι και ασφαλής μέσα στον ηλεκτρικό. οικονομικό που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα κεφάλαιο μετρό. Το άφησα για το τέλος το καλύτερο. Υπό την έννοια ότι από τους 52 σειρμούς έχουμε πέσει στους 61, είπε. Οι 30 από αυτούς έχουν κλιματισμό. Γιατί με το Θανάση ρωτήσαμε τι γίνεται με το θέμα που μας καίγεται. Γιατί είμαστε μια χώρα που το 40 μην κοιτάμε τώρα που δροσιζόμαστε.
1: Ναι, γιατί έρχεται ο τουρίστας να δει την Ακρόπολη.
2: Και ο τουρίστας και εμείς.
1: Και εμείς.
2: Πάμε στη δουλειά μας.
1: Πάμε στη δουλειά μας. Αλλά πραγματικά εκεί
2: ζορίζει. Είπε ότι από του χρόνου θα γίνουν κάποια βήματα ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερα βαγόνια με κλιματισμό. Και είπε, έδωσε και μια πληροφορία για τα τρένα, ότι, για τις ράγες, ότι πολλές φορές γίνονται εργασίες και διορθώνονται οι ράγες πριν καν κλείσει ο χρόνος ζωής τους, για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Και επίσης ανέφερε ότι σε ό,τι αφορά στα του κυκλοφοριακού για το κεφάλαιο και φυσός, θα επανέλθει τους επόμενους μήνες. Και με καινούρια πρόταση, γιατί γίνονται κάποιες προσπάθειες και με τα δρομολόγια των τρένων που κατεβάζουν κοντέινερ κάτω και από τα καράβια που φτάνουν στο λιμάνι,
1: αλήθεια,
2: να γίνει μια τροποποίηση στο ωράριο, το λέω έτσι χοντρικά τώρα για να το καταλάβουμε, logistics, για να μπορέσει κάπως να αποσυμφορηθεί, και φυσικά δεν είναι εύκολο στοίχημα αυτό, εμπλέκονται και πάρα πολλά υπουργεία. Οπότε ναι, σε ό,τι αφορά στα της καθημερινότητας, αυτά τα βήματα.
1: Λοιπόν, προσωπικό του στοίχημα, ο ηλεκτρικός, είπε ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε στη Στέλλα και στο Θανάση.
3: Έχουμε σημαντική αύξηση των ομολογιών και 25% αύξηση επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία. Μας έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός να επενδύσουμε πάρα πολύ σε 15 πρότυπες γραμμές λεωφορείων. Mm-hmm. Τις γραμμές που εξυπηρετούν την πλειοψηφία του κόσμου. Σε αυτές τις γραμμές, λοιπόν, πέρσι συχνόταν 20 λεπτά, σήμερα είναι 12 λεπτά. Του χρόνου θα είναι κάτω από 10 λεπτά. Φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα είναι λεωφορεία καινούρια με λειτουργικό κλιματισμό. Ιούνιο θα είμαστε έτοιμοι, το καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε αυτή την καλή είδηση. Δεύτερον, ηλεκτρικός. Μπράβο. Ο ηλεκτρικός είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Μέχρι τέλος αυτής χρονιάς. Το 26 η συχνότητα στον ηλεκτρικό θα είναι 5 λεπτά, ήταν 9 λεπτά πέρυσι, 5 λεπτά λοιπόν, με συνδυασμό ανακατασκευασμένων καινούριων σειρμών που έχουν ακόμα 25 χρόνια ζωής, με κλιματισμό, με καθαριότητα, με αξιοπιστία, μετρό γραμμές 2-3. Το 2019 είχαν 40 σειρμούς. Από 40 σειρμούς πήγαμε στους 52, 52 είμαστε σήμερα, του χρόνου θα είμαστε στους 61. Αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα, περισσότερο χώρο, λιγότερο στρίμωγμα.
1: Τώρα, Αστέρα, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στις τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Καραμανλή, τις απουσίες, τις ισχυρές απουσίες. Τι σχολίασε επ' αυτού?
2: Εγώ ξεκινάω από το τελευταίο με αφορμή την απουσία του κυρίου Καραμανλή, ο οποίος δεν ετοιμάζεται να κάνει δικό του κόμμα.
1: Ναι.
2: Σε αντίθεση με τον κύριο Σαμαρά που έχει πια χαιρετήσει οριστικά. Αφού είπε ότι προφανώς και τον στεναχώρησε η απουσία του Καραμανλή, το έχουν πει και άλλοι υπουργοί αυτό, είπε ότι στον δρόμο για την κάλπη. Εντάξει, όποτε και να είναι αυτή η κάλπη, μάθανε νωρίτερα, μάθανε αργότερα. Τώρα αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Είπε ο κ. Κυριανάκης ότι πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ενότητας. Mm-hmm. Και όταν τον ρωτήσαμε με το Θανάση, τι πρωτοβουλίες, τηλέφωνα, συναντήσεις, λέει, δεν θα το πω εγώ αυτό. Έστειλε πάντως και αυτό στο μήνυμα ότι πρέπει να πάνε όλοι μαζί για να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς είναι ένα άλλο κομμάτι, υπό την έννοια ότι την Παρασκευή ακούσαμε μια εφόλυση κριτική προς τον κύριο Μητσοτάκη, που απαντήθηκε βέβαια από τον κύριο Βορύδη. Ο κύριος Κυριανάκης είπε ότι δεν

0: πιάσουμε τώρα.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για τον Κώστα Καραμαλή.
2: Με στεναχωρεί που ο Κώστας Καραμαλής ήταν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ζήσει πολύ σημαντικές στιγμές για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον Κώστα Καραμαλή. Από εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις για την επανένωση.
0: Τι κινήσεις?
2: Αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο επίπεδο που μπορούν να συνεννοηθούν.
1: Τώρα βέβαια τον ρωτήσατε και για το κόμμα Τσίπρα που αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί εκεί στο Θησαίο και φυσικά για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώθηκε πρόσφατα.
0: Λοιπόν τώρα για το κόμμα Τσίπρα ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι κατά τον ίδιο τουλάχιστον απευθύνεται σε θολά νερά ο πρώην πρωθυπουργός και ότι κατά κάποιο τρόπο θέλει να αποστασιοποιηθεί από επιλογές που έχει κάνει στο παρελθόν. Και επίσης ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών που ήταν ένα ζήτημα που είχε πολύ συζητηθεί ως προς την εξωτερική πολιτική. Εκεί βέβαια άνοιξε κουβέντα, ρωτήσαμε και εμείς γιατί δεν κάνατε κάτι για να ξυλώσετε αυτή τη συμφωνία που βέβαια ξέρουμε ότι αυτές οι συμφωνίες
1: δεν
0: ακυρώνονται, έτσι, είναι διακρατικές συμφωνίες.
1: Σωστά.
0: Τώρα το άλλο κεφάλαιο που λέγεται Μαρία Καριστιανού, επειδή έχει δώσει δείγματα κύριε Καριστιανού, υπό την έννοια ότι την ακούσαμε στην τοποθέτησή της την αρκετά συγκινησιακά φορτισμένη την περασμένη Πέμπτη, επέμεινε στη δική του γραμμή ο κύριος Κυρανάκης και λέω ότι είναι δική του η γραμμή γιατί δεν εναρμονίζονται άπαντες σε αυτό που είπε, ότι για εκείνον η Μαρία Καριστιανού δεν είναι πολιτική αντίπαλος, είναι μια μάνα που έχασε το παιδί της στην τραγωδία του Ντεμπών. Και έκανε ένα διαχωρισμό ότι κατά τον ίδιο τουλάχιστον αντιπαράθεση θα γίνει με τα στελέχη που θα περιβάλλουν το κόμμα Καριστιανού. Ναι. Οπότε αυτό μου κάνει λίγο μια τρίμπλα εμένα από την πλευρά κάπως του κυρίου Κυρανάκη, ότι βγάζει στην απέξω την κυρία Καριστιανού που είναι η επικεφαλής και εστιάζει στα πρόσωπα που θα κατά κάποιο τρόπο επικοινωνήσουν και τις θέσεις του κόμματος όταν αυτές θα τις ακούσουμε κάποια στιγμή φαντάζομαι. Και ναι, υπάρχει ένας διαχωρισμός.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Κυρανάκης.
2: Θεωρώ ότι απευθύνεται όσο μπορεί σε θολά νερά. Δηλαδή, θα βγάλει ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο θα προσπαθήσει να εκπέμψει κάποιο είδους αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη διακυβέρνησή του, να αποστασιοποιηθεί δηλαδή από τις πολιτικές του επιλογές και επιλογές προσώπων της πενταετίας 15-19, για να μπορέσει να ψαρέψει από οποιαδήποτε δεξαμενή μπορέσει.
0: Δεξιά-αριστερά, λέτε.
2: Ναι, δεξιά-αριστερά, ναι.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Νέο διπλό χαράτσι έρχεται στα ακίνητα. Αυτό με το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα χαράτσι διπλό, το οποίο θα έχει επιβάρυνση και θα επιβάρυνση αυτή θα έρθει από τις αρχές του ερχόμενου έτους. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Καλή εβδομάδα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλή εβδομάδα. Αλλά δυστυχώς νέες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
1: Μάριε, εκεί, εδώ που λέγαμε για τον έμφυα και λέγαμε, σχολιάζαμε πόσες φορές ότι είναι ένας, ένα χαράτσι το οποίο έχει έρθει και υποτίθεται θα έχει φύγει και ήταν προσωρινό. Τώρα όχι απλά δεν έχει φύγει και δεν είναι προσωρινό, έρχεται και ένα ακόμη χαράτσι.
3: Έρχεται ουσιαστικά, έχουμε δύο νέα χαράτσια.
1: Ναι.
3: Έχουμε δύο νέα τέλη από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Τα οποία θα έρθουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκειται, Έρη, για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό TAP, αλλά και το φόρο ηλεκτροδοτούμετων χώρων και θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως. Το νέο τέλος θα αποτελεί μόνιμο έσοδο των Δήμων και θα εισπράτεται, όπως είπαμε, κάθε μήνα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Οι δε συντελεστές του θα κυμαίνονται από 0,3 έως 0,7 της χιλίης, ανάλογα με την απόφαση κάθε Δήμου, και θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, την αντικειμενική αξία της περιοχής και το συντελεστή παλαιότητας του κτηρίου. Σήμερα το TAP που πληρώναμε μέχρι τώρα υπολογίζεται με πολύ χαμηλότερους συντελεστές από 0,25 έως 0,35 της χιλής, ενώ ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι ακόμα μικρότερος. Μάλιστα, Έρη, το νέο τέλος θα επιβάλλεται όχι μόνο σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα, αλλά και στο δικαίωμα υψούν, το λεγόμενο αέρα, εφόσον αυτό έχει καταγραφεί στο συμβόλαιο μεταβίβασης. Τώρα, εκτός από το τέλος τοπικής ανάπτυξης, από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα πληρώνουμε και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτή είναι η δεύτερη επιβάρυνση. Πρόκειται για ένα νέο φόρο υπέρ των περιφερειών, ο οποίος δεν υπάρχει σήμερα και θα επιβάλλεται μέσω

0: Επίσης, μέσω των λογαριασμών ρεύματος, το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης θα υπολογίζεται με συντελεστές από 0,15 έως 0,35 της χιλίης και τα έσοδά του θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για έργα περιφερειακής ανάπτυξης. Τώρα, το άθροισμα των δύο νέων φόρων εκτιμάται ότι σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι διπλάσιο ή και υπερδιπλάσιο σε σχέση με όσα πληρώνουν σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω των δημοτικών φόρων. Βέβαια, το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα ότι σε περίπτωση μη πληρωμής τριών συνεχόμενων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος θα μπορεί να γίνεται διακοπή ηλεκτροδότησης μέχρι την εξόφληση της οφειλής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πολύ σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου, ενώ προβλέπονται και αυστηρά πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν σωστά τα στοιχεία των ακινήτων στους Δήμους, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση μέσα σε ένα μήνα από την απόκτηση του ακινήτου. Τώρα, οι νέες ρυθμίσεις έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί κάνουν λόγο για ένα νέο δημοτικό έμφυα που θα αυξήσει σημαντικά το κόστος κατοχής ακινήτων τα επόμενα χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τι μας είπε? Είπε ότι πρόκειται για υπάρχοντες φόρους οι οποίοι θα ενοποιηθούν σε έναν καινούριο. Για να τον ακούσουμε.
2: Με το νέο κώδικα επιτυγχάνεται εξορθολογισμός, απλοποίηση και μεγαλύτερη διαφάνεια του συστήματος επιβολής δημοτικών επιβαρύνσεων μέσω της ενοποίησης του δεύτερου και του τρίτου, δηλαδή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και του τέλους ακινήτης περιουσίας σε ένα ενιαίο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Συνεπώς, δύο παλιές επιβαρύνσεις συγχωνεύονται σε μία και το σημαντικό για τους πολίτες, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση. Δηλαδή, μιλάμε για μια ενοποίηση δύο παλαιότερων φόρων σε έναν, χωρίς στο τέλος της ημέρας ο λογαριασμός να είναι αυξημένος για τους πολίτες.
1: Ξέφρενη παραγυρισμή, ένα γλέντι που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα έξω από το Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό που ανέβηκε στο βάθρο, κατέκτησε την κορυφή, επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κέρδισε τη Ρεάλ με 92-85 μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα που χάρισε πολύ μεγάλες στιγμές στην ομάδα του Ολυμπιακού, στους παίκτες και φυσικά στους φιλάθλους της ομάδας.

0: Αυτοί οι πανηγυρισμοί από όλη τη χώρα κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι τις 6 το πρωί. Όλη η Ελλάδα ήταν στο πόδι για να γιορτάσει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον καλό μου συναδερφό, τον Δημήτρη Οικονόμου, που παρακολούθησε μαζί με τον Αλέξανδρο Σόμογλου καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, όλων των αγώνα που έκανε ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην κορυφή, σε μια βραδιά χθεσινή που είχε πολύ μεγάλες συγκινήσεις και πολύ μεγάλη αγωνία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Έρη. Νομίζω ότι κανείς φίλος του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν κοιμήθηκε έστω και μία ώρα χθες το βράδυ. Ούτε ο πιο αισιόδοξος δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε τρία χρόνια θα γραφτεί τέτοια ιστορία με το conference του 2024 στην έδρα της ΑΕΚ και την κατάκτηση της EuroLeague στην έδρα του Παναθηναϊκού. Κάτι που κάνει ακόμα πιο ιστορικό αυτό το επίτευγμα, την τέταρτη EuroLeague δηλαδή του συλλόγου, ίσως στην πιο ιστορική βραδιά του μπασκετικού τμήματος. Σε μια δικαίωση για όλον τον οργανισμό και για τους πρόεδρους του Ολυμπιακού, τους κύριους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, και για τον προπονητή της ομάδας, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, μετά από 4 συνεχόμενες αποτυχίες σε Final Four, να κατακτήσουν την EuroLeague στην 5η διαδοχή προσπάθεια στην έδρα του αντιπάλου και να γράψουν έτσι μια ξεχωριστή ιστορία, τόσο για τους ίδιους, για την ομάδα, όσο και για τους φίλους του Ολυμπιακού, που επιφύλαξαν μια τρομερή υποδοχή καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του Πούλμαν ως το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και όπου κορυφώθηκαν.
0: Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι τα ξημερώματα φτάνοντας στο σταθμό, γιατί έχω εκπομπή το πρωί, την ώρα που έφτανα στο σταθμό περνούσε το πούλμαν του Ολυμπιακού με τη μπροστά οι παίκτες και πίσω η οικογένεια. Ήταν 4 παρά 10 τα ξημερώματα και ξαφνικά έγινε η νύχτα μέρα. Ήταν απίστευτο αυτό, με τον κόσμο να έχει βγει παντού εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού. Και μετά το μεγάλο, το τελείο, το γλέντι στον Πειραιά. Όμως θέλω να τα πάρουμε από την αρχή, να μας δώσεις μια εικόνα, εσύ που ήσουν αμέσως στο γήπεδο, πώς το ζήσατε έτσι, αυτή την αναμέτρηση, η οποία πραγματικά ήταν αγωνιώδης.
1: Ήταν πραγματικά ένα σπουδαίο τελικό. Mm-hmm. Κανείς δεν πίστευε ότι η Ρεάλ με τόσες απουσίες, ειδικά στη γραμμή των ψηλών, θα μπορούσε να φτάσει στα όρια του τον Ολυμπιακό, και γιατί ο Ολυμπιακός έχει φέτος το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του και μπήκε ως φαβορί σε αυτό το Final Four, και γιατί είχε περισσότερους από 18.000 φίλους του δίπλα του, στο πλευρό του. Αλλά η Ρεάλ ήταν πραγματικά πολύ σκληροκαρύδι. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός, με τις προσωπικότητες που διαθέτει και το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζόκα, κατάφερε να φτάσει σε αυτή τη νίκη με το 92-85 και να κατακτήσει τη EuroLeague, με πρωταγωνιστές φυσικά τον Βαν Φουρνιέ, τον Άλεκ Πίτερς, τον Σάσα Βεζένκοφ. Λύγησαν πραγματικά όλοι σε αυτές τις στιγμές. Και
0: συγκίνησε
1: ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σηκώθηκε στα χέρια των οπαδών του Ολυμπιακού και των προέδρων, τον Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλου. Είδαμε και θρύλους της ομάδας, όπως ο Γιώργος Πρίντερης που καθόταν λίγο πιο δίπλα από τον πάγκο, ο οποίος έζησε, επειδή τον είχα μπροστά μου, με τρομερό άγχος όλη την αναμέτρηση. Καμιά φορά ξέρεις όταν δεν παίζεις, γιατί όταν παίζεις μπορείς να ελέγξεις και λίγο την κατάσταση. Όταν δεν παίζεις έχει περισσότερο άγχος. Στο τέλος δάκρυσε και αυτός.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά τρομερές οι σκηνές και απίστευτες ακόμα και από τους ίδιους τους παίκτες, που δεν πίστευαν ότι στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού θα δουν τόσες χιλιάδες κόσμο να τους υποστηρίζουν και να τους πρόχνουν σε αυτή την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague στην ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Δημήτρη, κατάμεσο το Telecom Center, σωστά. 15.000 κόσμο. Πόσο κόσμο είχε μέσα?
1: Κατάμεστο, περίπου 14 με 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού ήταν στον ημιτελικό, γιατί υπήρχαν και αρκετοί Τούρκοι στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή. Ωστόσο, χθες ήταν πραγματικά ερυθρόλευκο το φόντο. Όπου και να κοιτούσες, υπήρχαν φίλοι του Ολυμπιακού, πέραν από μια γωνία στα ψηλά του Telecom Center Athens, όπου ήταν περίπου 800 με 1000 παδί της Ρεάλ. Ήταν πραγματικά ένα μοναδικό πάρτι που στήθηκε στο Telecom Center από τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Και έχει σημασία και ποιον κερδίζεις, Δημήτρη, διότι η Real δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα. Έχει
1: ακριβώς
0: πολλά αστέρια στους ώμους της, έτσι.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για την πολυνίκη του θεσμού, τη Real Madrid, το μεγαλύτερο κλαμπ, αν συνδυάσουμε και το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα στα οποία μετέχει, το μεγαλύτερο κλαμπ του πλανήτη. Και φυσικά δεν ήρθε εδώ για να κάνει διακοπές, ήρθε για να πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της. Και έτσι και ο Ολυμπιακός κατάφερε σε ένα σκηνικό να πάρει και μια άτυπη εκδίκηση για το 2023 και τον τελικό του Κάουνας, που έχασε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με ένα σουτ του Σέρχιο Γιούλ τότε από τη Ρεάλ και του στέρισε εκείνο το ευρωπαϊκό. Γιατί και εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός είχε μπει ως φαβορί και ως η καλύτερη ομάδα στο Final Four, αλλά δεν τα κατάφερε. Οπότε αυτό ήταν και μια μορφή δικαίωσης και για το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζόκα και για το πλάνο και για τον οργανισμό, τους προέδρους που στήριξαν όλο αυτό το πλάνο αυτά τα χρόνια. Έκαναν μια τεράστια οικονομική υπέρβαση για άλλη μια χρονιά. χάρισαν στο Γιώργο Μπαριζόκα το πληρέστερο όστερ της ιστορίας του Συλλόγου και έτσι οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια σε αυτή την κατάκτηση του τροπαίου τον Ολυμπιακό.
0: Όταν έρχεται μια τόσο μεγάλη επιτυχία σε μια ελληνική ομάδα, είναι μεγάλη επιτυχία και για τους δημοσιογράφους. Είναι από τις λίγες μοναδικές στιγμές που και οι δημοσιογράφοι αισθάνονται αυτή την επιτυχία. Είναι η καλύτερη στιγμή που έχει ζήσει στη δουλειά αυτή, Δημήτρη?
1: Η καλύτερη στιγμή που έχω ζήσει σε Final Four, ναι, γιατί είναι πρώτη φορά που βρέθηκα σε ένα Final Four που κέρδισε η ελληνική ομάδα, γιατί πέρυσι στο Abu Dhabi δεν τα καταφέραμε.
0: Σωστά.
1: Είναι σίγουρα μέσα στις πιο έντονες, γιατί είχε αρχικά πολύ άγχος από τους φίλους της ομάδας. Υπήρχε όλο αυτό το άγχος και η περιέργεια ατμόσφαιρα και την ίδια την ομάδα, γιατί ήθελε να πετύχει μετά τις τέσσερις διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες. Οπότε ναι, ήταν πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα. Εντάξει, όσοι συνάδελφοι έχουν καλύψει Final Four γνωρίζουν ότι το τρέξιμο 5 μέρες είναι ασταμάτητο.
0: Σωστά.
1: Κάναμε αρκετά χιλιόμετρα στο Telecom Center.
0: Και πολύ ωραία δουλειά. Βλέπαμε στα παραπολιτικά.gr και στο εφημερίδα. Πολύ σπουδαία δουλειά, πολύ όμορφη η κάλυψη. Έτσι, είχαμε όλη την εικόνα, είχαμε όλη την ένταση αυτών των παιχνιδιών.
1: Παραλίγο να βγάλουμε και Iron Maiden.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Πάντα επιτυχίες στις ελληνικές ομάδες. Πάντα επιτυχίες στον Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δίδωσαν Σάσα Βεζένκοφ, ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός, ο μεγάλος κάπτεν και φυσικά οι πρόεδροι του Ολυμπιακού.
2: Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Γιατί όταν γυρνούσα από την Αμερική το 2024 και ήρθα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν ακριβώς αυτές τις στιγμές. Ξέρω ότι περάσαμε μαζί δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω ότι πονέσαμε, αλλά τα καταφέραμε. Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μοιάζει τόσο σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα!
3: Όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι όσοι σε όλη την Ελλάδα, όσοι μας είδαν από τα σπίτια τους, όλοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα. Σας ευχαριστούμε, Πειραιά, ευχαριστούμε, Ολυμπιακές, σας αγαπάμε και όλα θα κάνουμε για σας, να το ξέρετε. Αυτοί οι δύο άνθρωποι εδώ, ο κύριος Παναγιώτης και ο Γιώργος, έχουν την αγάπη για τον Ολυμπιακό τόσο πια ριζωμένα μέσα στην καρδιά τους, που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι για αυτούς και όχι για μας και ό,τι έχουμε καταφέρει εμείς.
4: Η ψυχή του Ολυμπιακού είστε εσείς. Για σας γίνονται όλα και αυτά που κάνουμε εμείς και αυτά που κάνει όλη η ομάδα γίνονται για σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη την υποστήριξη. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά.
5: Σήμερα γιορτάζει όχι μόνο Πειραιάς, γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτά που ζήσαμε σήμερα από το Hilton έως και εδώ δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μήνυμα στήριξης προς τις νέες οικογένειες έστειλε ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας ότι μέσα στον Ιούνιο θα καταβληθεί και η οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε κάθε παιδί που βρίσκεται σε κάθε ελληνική οικογένεια και φυσικά νέα μέτρα για το δημογραφικό, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν αφορά όμως, όπως είπε ο ίδιος, μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην συζήτηση αυτή για το δημογραφικό με τον Νίκο Χατζηνικολάου, πρωθυπουργός, ξεκίνησε, ρωτήθηκε για το Final Four για να κάνω και μια γέφυρα από το θέμα που κουβεντιάζεται πέρα από το μαγκαζίνο. Είπε ότι αναλάβαμε ένα ρίσκο θέλοντας την διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Είπε ο πρωθυπουργός ότι χρηματοδοτήσαμε την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφη η προσπάθεια, λέει, ότι συνδυάστηκε με το θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας και μίλησε για μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Τώρα, για να πάμε στο θέμα μας, λοιπόν, στο δημογραφικό, ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, δηλαδή είναι παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό. Εξήγησε κατά τη γνώμη του πώς έχουν τα πράγματα, λοιπόν, σε σχέση με τις διαστάσεις του προβλήματος. Μίλησε για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Είπε ότι θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο δηλαδή, ένα επίδομα 150 ευρώ ανά οικογένεια. Προστίθεται αυτό, είπε, στο επίδομα γέννηση, το οποίο το χαρακτήριζε σαν τα εμβληματικά επιδόματα που υλοποιεί η κυβέρνηση για την στήριξη της οικογένειας. Μίλησε για το θέμα της στέγας, καταρχάς μίλησε για το φορολογικό και είπε ότι είναι μια απόφαση, μια φορολογική πολιτική διαφορετική της κυβέρνησης που μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτό θυμίζουμε ισχύει από τώρα, δηλαδή όσοι έχουν κάνει φορολογικές δηλώσεις τελευταίους 2,5 μήνες που έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρμα της ΑΔΑΕ, το βλέπουν αυτό εφόσον έχουν οικογένεια με παιδιά. Μίλησε μόνο για τις προνοϊκές λαβρύνσεις, μίλησε για τα επιδόματα, μίλησε για το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, λέγοντας συνολικά 25.000 οικογένειες κατάφεραν έτσι να αποκτήσουν σπίτι. Έδωσε και μία είδηση ότι ενδεχομένως είπε να υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα, δηλαδή σπίτι μου 3, αλλά επειδή πια δεν υπάρχει από τον Αύγουστο και μετά ταμείο ανάκαμψης, θα αναζητηθούν άλλοι πόροι, είπε και ο ίδιος. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ μίλησε για τα υπόλοιπα προγράμματα στέγης, όπως την κοινωνική του παροχή και άλλα, δηλαδή για να προσπαθήσει να μπορέσει να βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα το στεγαστικό, που είναι πολύ βασικό για τις οικογένειες. Μίλησε για τις δαντάδες της γειτονιάς και πώς αυτό επίσης μπορεί να βοηθήσει αυτό το κομμάτι. Με την οδηγία για την ίση αμοιβή ανδρών γυναικών, αυτό θα θυμίσουμε ένα θέμα το οποίο αύριο θα συνδεθεί στην προγραμματισμένη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ένα θέμα το οποίο στην ολότητά του αποκάλυψαν τα παραπολιτικά εφημερίδα μας που πληροφόρησε το Σάββατο προχθές, δηλαδή πώς δηλαδή, θα επιτευχθεί αυτή η ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Προφανώς μιλάμε έτσι για ίδια θέση, ίδια προσόντα κλπ. Ενώ ναι, για το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας είπε ότι οι αριθμοί μειώνονται και η κοινωνία γερνάει, επομένως βάζει και άλλη μια διάσταση του δημογραφικού, την ενεργό γύρανση, και είπε ότι αυτό το κομμάτι, δηλαδή η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού, πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, και προανήγγειλε ότι θα έχει κεντρικό ρόλο στο προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για τις εκλογές του 2027.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το δημογραφικό.
7: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία οποίοι αυτή η κυβέρνηση, και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
8: Συμβαίνει τώρα.
0: Όσοι βρίσκεστε στον δρόμο, αντιμετωπίζετε πολλά προβλήματα εκεί στον Κηφισό. Είναι μποτιλιαρισμένη η άνοδος του Κηφισού. Έχουμε κυκλοφοριακό κομφούζιο αυτή την ώρα. Έχουν πέσει μπάζα από φορτηγό στο οδόστρωμα, στο ύψος της Αχαρνών. Υπάρχει ουρά χιλιόμετρων από το ύψος του Ρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Μιλάμε για το ρεύμα ανόδου από στον Κηφισό. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα. Εσείς που βρίσκεστε εκεί μποτιλιαρισμένοι, είναι στο κόκκινο λοιπόν η άνοδος του Κηφισού. Λίγο νωρίτερα έπεσαν μπάζα από ένα φορτηγό στο οδόστρωμα, εκεί λίγο μετά την Αχαρνών. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το φορτηγό αυτή τη στιγμή, όπως με ενημερώνουν, έχει απομακρυνθεί. Ωστόσο, οι ουρές χιλιόμετρων των αυτοκινήτων είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε το σημείο, όσοι σκοπεύετε να μετακινηθείτε προς το Κηφισό, καλό είναι να αποφύγετε, διότι αυτή την ώρα η κίνηση, από ό,τι βλέπουμε, είναι τεράστια. Μιλάμε από το Ρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Και φυσικά η κίνηση υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας και σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε ένα μπλόκο για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε εισαγγελική ανέρεση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη. Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής λογοθέτης, αφού μελέτησε το βούλευμα αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έκρινε ότι η αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια δεν είναι σωστή από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, καθώς δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια έκθεσης της ποινής του, και παράλληλα έκρινε ότι δεν πληρούνται ούτε ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκησή του, καθώς δεν διαπιστώθηκε μεταβολή στη στάση του και την συμπεριφορά του. Δεν διαπιστώθηκε δηλαδή με τα μέλια που να δικαιολογεί μια τέτοια ευνοϊκή κρίση. Να σου πω ότι μετά την άσκηση της αναίρεσης από την εισαγγελία του Αριουπάγου, η πρόεδρος του Αριουπάγου, η κυρία Παπαδοπούλου, αναμένεται να ορίσει άμεσα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα εξετάσει αυτή την εισαγγελική πρόταση. Εφόσον φυσικά γίνει δεκτή η συγκεκριμένη ανέρεση από την εισαγγελία του Αριουπάγου, ο Αλέξανδρος Χρυσοϊωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η συνεδρίαση του ποινικού τμήματος του Αριουπάγου σε σχηματισμό συμβουλίου θα γίνει άμεσα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Καμπανάκι κινδύνου για τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία, έκρουσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Η έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εγκυμονεί κινδύνους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη διάρκεια Γιάννης Τουρνάρας, κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων της Βουλής, σημειώνοντας με νόημα πως δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ο κύριος Τουρνάρας πρόσθεσε πως οι προοπτικές ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, για να προσθέσει ωστόσο πως οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα μετριάσει τη δυναμική ανάπτυξη για το 2026. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Τουρνάρας, η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός θα είναι στο 3,1%. Οι κίνδυνοι είναι κυρίως καθοδικοί, ενώ για τον πληθωρισμό είναι κυρίως ανωδικοί και αφορούν τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και κυρίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, τόνισε στη συνέχεια, συμπληρώνοντας πως η διάρκεια και η ένταση της σύραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εν τούτης, όπως είπε, η ελληνική οικονομία έχει μεγαλύτερες δυνατότητες απορρόφησης των εξωτερικών διαταραχών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Γιάννης Τουρνάρας.
11: Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές. Ωστόσο, η πρόσφατη έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εκτιμάται ότι θα μετριάσει τη δυναμική της ανάπτυξης για το 2026. Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% το 2026 και ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,1%. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις της Τράπεζας Ελλάδος για την οικονομική δραστηριότητα είναι κυρίως καθοδικοί, ενώ για τον πληθωρισμό είναι ανωδικοί και αφορούν πρωτίστως τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, κυρίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Η διάρκεια και η ένταση της σύραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εν τούτης, η ελληνική οικονομία εμφανίζει σήμερα μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης των εξωτερικών διαταραχών, χάρη στα ισχυρότερα θεμελιώδη μεγέθη που αφορούν τον δημοσιονομικό και το χρηματοπιστωτικό τομέα και τη συσσωρευμένη εμπειρία από τη διαχείριση διαδοχικών κρίσεων.
0: Αύριο έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Τα χρώματα τα γνωρίζουμε, είναι αυτά της Μπαρτσελώνα. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο στανός πυρήνας των συνεργατών.
12: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλή εβδομάδα.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα, Έρη. Ακριβώς η μεγάλη μέρα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η αυριανή. Αύριο, λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός στο Θησίο αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου κόμματος. Τα συνθήματα τα οποία θα υπάρχουν εκεί είναι Νέα Πορεία, Πατριωτική Αριστερά, Κυβερνός Αριστερά. Όλες τα τελευταία 24 ώρα υπάρχουν πληροφορίες γύρω από τη δομή που θα έχει το νέο κόμμα. Όπως λένε οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, το ελεγχείρημα είναι, θα λέγαμε, δύσκολο,
0: ναι.
13: Καθώς πρόκειται για ένα υβριδικό κόμμα με ομόκεντρους κύκλους. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η πρωτοβουλία περνάει από τη φάση της θεμελίωσης στη φάση της ολοκλήρωσης και δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι μετέχουν σε αυτό το εγχείρημα δεκάδες, εκατοντάδες εθελοντές, τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας γνώρισε την περίοδο που παρουσίαζε το βιβλίο του σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, τα στελέχη τα οποία βοήθησαν στη δημιουργία αυτού του νέου φορέα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζέννη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Καλαζονίτης, ενώ το συντονισμό τον είχε ο Γιώργος Βασιλιάδης. Τώρα, τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
0: Ναι.
13: Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα πάει κανένας από τους βουλευτές της Κουμουνδούρου στην αυριανή εκδήλωση. Εγώ θα σχολίαζα αν και πολλοί θα ήθελαν να πάνε.
0: Ναι.
13: Παρ' όλα αυτά, επειδή τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει, είναι ακόμα στον αέρα. Δεν υπάρχει από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού κάποιο συγκεκριμένο νεύμα προς τους βουλευτές που θέλουν να συστρατευτούν μαζί του.
0: Ίσως αύριο, Ελένη, θέλουν περισσότερο. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δείξει ίσως τα νέα στελέχη και στη συνέχεια.
13: Προφανώς,
0: να δούμε.
13: Νέους ανθρώπους θέλει να δείξει το νέο κόμμα.
0: Ναι,
13: το οποίο απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, από νέα στελέχη, τα οποία προφανώς δεν τα γνωρίζουμε. Δεν είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα ασχολούνται με την πολιτική. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν οι νέοι βουλευτές ιδιαίτερα. Οι οποίοι θα ήθελαν να βρίσκονται αύριο εκεί, αλλά ακριβώς όπως είπα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα. Δεν θέλουν να δείξουν τη συγκεκριμένη στιγμή ότι στην πραγματικότητα πατάνε σε δύο βάρκες.
0: Στο μεταξύ παραιτήθηκε και ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Τίμιος Γεωργόπουλος.
13: Ο κύριος Γεωργόπουλος ήταν στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν.
0: Και συντάσσεται, προφανώς.
13: Ναι, προφανώς θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω και σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, ότι ενώ επρόκειτο να παραιτηθούν την προηγούμενη εβδομάδα, οι πληροφορίες τώρα λένε ότι θεωρούν ότι η κίνηση αυτή θα πρέπει να γίνει μετά την εξαγγελία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αποκλείουν δηλαδή αυτό το εγχείρημα, οι παραιτήσεις τους να δοθούν Πέμπτη ή Παρασκευή. Θα υπάρχει ένα κείμενο που θα λένε τους λόγους για τους οποίους αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά και το οποίο θα το υπογράφουν οι βουλευτές που θα αποχωρήσουν, αλλά και περίπου 80 στελέχη της Νέας Αριστεράς που φεύγουν από εκείνο το κόμμα, προφανώς για να κατευθυνθούν προς την Αμαλίας όταν δοθεί το πράσινο φως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γρηγόρης Θοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
14: Θα είναι η αρχή, πιστεύουμε, μιας ελπιδοφόρας πορείας. Θεωρούμε ότι θα έχει κόσμο. Έχουμε πολλά τηλέφωνα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Και γενικότερα τα μηνύματα που παίρνουμε το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα, θα παρουσιάσει το έμβλημα του νέου φορέα, θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη και έχω την άποψη ότι θα παρουσιάσει και κάποια βασικά σημεία όσον αφορά και το πρόγραμμα αλλά και την οργανωτική λειτουργία του νέου φορέα. Θα υπάρξει μια ψηφιακή πλατφόρμα, κύριε Σκουρή, η οποία θα ανοίξει την ίδια στιγμή και καλούμε κάθε πολίτη αυτής της χώρας να μπει και να γίνει μέλος του κόμματος. Είναι προφανές ότι εδώ ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος θα φέρει όχι απλώς την πολιτική αλλαγή στη χώρα, αλλά φέρει μια αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η κυβερνός αριστερά.
0: Ταξίδι στην Αλβανία πραγματοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
15: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι είναι στα Τύρανα ο κύριος Δένδιας, ο οποίος αυτήν την ώρα μάλιστα συναντάται με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Η αμυντική συνεργασία Αθήνας-Τυράννων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο της επίσκεψης του κύριου Δένδια. Μάλιστα τον άκουσα να λέει προσερχόμενος στο Υπουργείο, στον ομόλογο των υπομονών, να κάνουμε πράγματα μαζί και να παράξουμε αυτά αποτελέσματα από αυτήν την επίσκεψη. Να σου πω ότι μετά τη συνάντηση με τον Αλβανό ομολογό του έχει στο πρόγραμμα να δει και τον κύριο Ράμα, όπως είπα και αρχικά, ο οποίος θέλει ως γνωστόν διακαώς, το είπε και στο φόρουμ των Δελφών, να βρεθεί λύση στο θέμα της οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν φαίνεται να έχουμε άμεσα εξελίξεις στο θέμα αυτό, αλλά ο Ράμα είναι θετικός.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα έρχεται μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα λέγεται Πόσο Κάνει, θα αντικαταστήσει το γνωστό ή καταναλωτής. Τι ακριβώς θα κάνει αυτή η πλατφόρμα θα μας το εξηγήσει τώρα ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό που θα κάνει αυτή η πλατφόρμα είναι θα συγκρίνει τιμές. Όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Μιλάμε κυρίως για τυποποιημένα προϊόντα, όχι για νοπά προϊόντα κλπ. Τα οποία θα, όπως είναι το κρέας, τα λαχανικά κλπ. Γιατί εκεί ξέρεις η ποιότητα παίζει ρόλο. Άλλη πατάτα Νάξου και άλλη πατάτα, ας το πούμε, Κύπρου για παράδειγμα. Εντάξει.
0: Ναι.
16: Λοιπόν, οπότε δεν είναι συγκρίσιμα τα προϊόντα άμεσα. Μιλάμε για τυποποιημένα προϊόντα τα οποία θα συγκρίνονται τιμές όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή θα βλέπουν οι καταναλωτές πόσο είναι και στο κοστίζει το εξωτερικό. Θα βάλουν διάφορους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι θα κοιτάνε τα προϊόντα σε όλη την αγορά την ελληνική και θα συγκρίνουν και με τα αντίστοιχα, όχι ακριβώς τα ίδια, προφανώς με τα ίδια, αλλά και με τα αντίστοιχα, γιατί τι κάνουν οι πολυεθνικές, τι κάνουν, τροποποιούν λίγο τη συσκευασία, τροποποιούν λίγο το περιεχόμενο, λίγο το περιτύλιγμα,
0: ναι.
16: Και πουλάνε το ίδιο προϊόν σε διαφορετική τιμή, ενώ είναι το ίδιο προϊόν. Αυτά είναι τα γνωστά μαρκετινίστικα που κάνουν πολυεθνικές εταιρείες. Κοίταξε, είναι ένα μέτρο το οποίο στόχο έχει κυρίως την αυτορύθμιση της αγοράς και όχι να δείξει στους καταναλωτές πόσο πουλάει ο ένας, πόσο πουλάει ο άλλος και να επιλέξει το φθηνότερο ώστε να οδηγηθούμε σε χαμηλότερες τιμές. Θα με ρωτήσεις τώρα, θα οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές?
0: Κοίταξε, ναι, θα κάνει κάτι εμπειρία, αυτό.
16: Ναι, η εμπειρία πριν υπήρχε ο e-καταναλωτής, η οποία ήταν, ας το πούμε, μια πιο μικρή έκδοση αυτής της πλατφόρμας καινούργιας που θα φέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία είχε αυτά τα αποτελέσματα που είχε μέχρι σήμερα στην ακρίβεια. Κάποιοι λένε ότι αυτό θα το πετύχει με την έννοια ότι, ξέρεις, οι εταιρείες θα είναι λίγο πιο διστακτικές στο να κάνουν γρήγορες και απότομες αυξήσεις κλπ. Και ότι θα αυτοσυγκρατηθούν.
0: Όπως
16: έλεγε και ο λαός. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το...
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο εκπρόσωπος του νέου Ίνκα. Τι λένε οι καταναλωτές δηλαδή για το πώς βλέπουν αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο.
17: Αυτή η προσπάθεια αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων σε real-time παρακολούθηση των τιμών, της τεχνητής νοημοσύνης, διαλέγουν στην αγορά. Αναφυσβήτητα είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι το κράτος αντιλαμβάνεται πως η αγορά πλέον κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τους παραδοσιακούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το κρίσιμο εδώ είναι να δει ο πολίτης πραγματικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητά του. Γιατί δεν αντέχει θεωρητικές παρεμβάσεις. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλες θεωρητικές παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική μείωση των τιμών, της πίεσης που δέχεται καθημερινότητα του σύνολου των οικοκυριών. Άρα υπό την έννοια αυτή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στους ελέγχους, γιατί το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίσει ασυνήθιστες αυξήσεις τιμών σε πραγματικό χρόνο, παράλληλες ανατιμήσεις ή μοτίβα που υποδηλώνουν αθέμητες πρακτικές. Ωστόσο, ας είμαστε ειλικρινείς, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται και πολιτική βούληση και άμεσες παρεμβάσεις και πραγματικές κυρώσεις.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την Κύπρο. Έχουμε εκλογές, είχαμε εκλογές στην Κύπρο, νέες ισορροπίες, νέες αλλαγές, νέο πολιτικό σκηνικό. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καλό συναδελφό, τον Μανώλη Καλατζή από το Cyprus Times. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
18: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία.
0: Λοιπόν, νέο πολιτικό σκηνικό, έτσι με αυτές τις βουλευτικές εκλογές, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να αναδεικνύει το πρώτο κόμμα. Δώσε μας λίγο την εικόνα.
18: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν πρώτο κόμμα, παραμένει πρώτο κόμμα, διατηρεί τις έδρες του. Δεν είχε απώλειες.
0: Σωστά.
18: Και αυτό είναι που θα έλεγε κάποιος η νίκη του πολιτικού κατεστημένου.
0: Mm-hmm.
18: Μια και υπήρξε πολύ έντονη αμφισβήτηση των παλαιών κομμάτων από νέα πολιτικά σχήματα που εμφανίστηκαν σε αυτές τις εκλογές. Τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που είναι το δεξιό κόμμα της Κύπρου, και το ΑΚΕΛ που είναι το αριστερό κόμμα της Κύπρου.
0: Το οποίο κατέγραψε αύξηση των ποσοστών του, σωστά.
18: Ναι, μία αύξηση γύρω στο 1,3%,
0: ναι.
18: Και σε ψήφους και σε ποσοστά. Παρέμεινε στις ίδιες έδρες, 15 έδρες, 17 ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ενώ άντεξε και το κόμμα του Κέντρου, mm-hmm. αυτό που ίδρυσε ο Σπύρος Κυπριανού, είχε ως πρόεδρο τον Τάσο Παπαδόπουλο και τώρα ηγείται ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Παραμένει στο 10% και παραμένει ρυθμιστής. Είχαμε όμως μία άνοδο mm-hmm. του ΕΛΑΜ, το οποίο ιδρύθηκε στην Κύπρο ως Χρυσή Αυγή Κύπρου.
0: Μάλιστα.
18: Είναι παρακλάδι της Χρυσής Αυγής ή υποκατάστημα ονομάστηκε, διπλασίασε τις έδρες του. Από 4 έφτασε στις 8, ανέβασε τα ποσοστά του, βέβαια δεν έφτασαν στο επίπεδο που υπολόγιζαν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή στο 13-14%, έμεινε γύρω στο 11%, παρόλα αυτά είναι μια σημαντική δύναμη, τρίτο κόμμα στη Βουλή, ενώ μπήκαν ακόμη 2 κόμματα,
0: ναι.
18: Το ΑΛΜΑ είναι το κόμμα που ίδρυσε ο πρώην Γενικός Ελεκτής της Κύπρου, ο οποίος πάφθηκε με ομόφωνη απόφαση του Ενωτάτου Δικαστηρίου ως ανάρμοστος και ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντά του. Έκανε κόμμα μετά την πάυση του και πήρε γύρω στο 5,7% και 4 έδρες, και το κόμμα που ίδρυσε ο Φιδίας Παναγιώτου, η Άμεση Δημοκρατία, με 5,4% και επίσης 4 έδρες. Αλλά είχαμε ήδη την πρώτη σκηνή αυτής της υπόθεσης. Ο Φιδίας Παναγιώτου εξελέγει βουλευτής,
0: ναι.
18: αποποιήθηκε τις εκλογές του και θα παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και την έδρα τη λαμβάνει ο πρώτος επιλαχόντας, είναι ο πολιτικός μέντορας του Φιδία Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης, και εκλέγονται ακόμη 3 και έτσι θα έχουμε 4 βουλευτές του κόμματος του Φιδία Παναγιώτου στη Νέα Βουλή.
0: Άρα Μανώλη, είναι εξακομματική η Βουλή?
18: Ναι, εξακομματική είναι. Έχουν μείνει απ' έξω παραδοσιακά κόμματα και κυρίως αυτό που έμεινε απ' έξω είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ, αδελφό κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Για πρώτη φορά από το 1968 που ιδρύθηκε, 69, μένει εκτός Βουλής. Δεν μπόρεσε να φτάσει στο μέτρο του 3,6%, πήρε γύρω στο 3,3%, και για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες μένει εκτός Βουλής το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ. Είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Βάσος Λυσάνιδης. Έμεινε ακόμα εκτός και το κίνημα οικολόγων. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, όπως επίσης και η Δημοκρατική Παράταξη, που είχε 6 βουλευτές στην προηγούμενη Βουλή, έχει μείνει και πάλι εκτός Βουλής.
0: Τώρα, Μανώλη, πότε σχηματίζεται κυβέρνηση? Η διαδικασία είναι ακριβώς όπως είναι?
18: Όχι, είναι άλλο το σύστημα.
0: Είναι τελείως διαφορετικό.
18: Καμία σχέση με την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
18: Η κυβέρνηση συγκροτείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά τις προεδρικές εκλογές. Εδώ το σύστημα είναι προεδρικό. Το κοινοβούλιο περιορίζεται μόνο στο νομοθετικό έργο.
0: Μάλιστα.
18: Ωστόσο, χρειάζεται στην κυβέρνηση για να μπορεί να διαμορφώνει πλειοψηφίες, ώστε να περνάνε νομοσχέδια και να μπορούν και τα σχέδια νόμου που καταθέτουν οι βουλευτές να έχουν μία τύχη αν υπάρχει πλειοψηφία. Αλλά αυτό έχει δημιουργήσει μία κουλτούρα συνεννοήσεων στη Βουλή και συνεργασίας, γιατί ποτέ κανένας πρόεδρος δεν διέθετε πλειοψηφία στη Βουλή για να μπορέσει να περάσει ό,τι θέλει. Ούτως ώστε θα έχουμε πάλι συνεργασίες μέσα στη Βουλή, ad hoc συνεργασίες για κάθε νομοσχέδιο, για κάθε πρόταση νόμου, για κάθε ψήφισμα που μπορεί να υπάρξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Καλατζή, από το Cyprus Times για την αναλυτική σου ενημέρωση. Μήνυμα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν έχουν προχωρήσει, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη άμεση προοπτική συμφωνίας, έστειλε η Τεχεράνη. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θρίλερ δίχως τέλος, έτσι θα περιγράφουμε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Τώρα βεξίλωνε συνεχίζεται. Έχουμε ένα τελευταίο μήνυμα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή εκεχηρία με το Ιράν. Ήθανε σπουδαία τόνισε και ουσιαστική ή δεν θα υπάρξει. Έβαλε δε με τους κατακριτές του και τους χαρακτήρισε ανόητους. Έχουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το πρακτορείο Reuters. Ο Νετανιάχου είπε σε συνεργάτες του πως έχει περιορισμένη δυνατότητα να επηρεάσει τον Τραμπ για το Ιράν, και το Ισραήλ ανησυχεί για τους όρους μιας πιθανής τελικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.
20: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
21: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
23: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
24: Λευτεράκι,
1: Τα είδες!
2: Τι να δω, ρε Ζωζό!
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι λευτεράκι μου, ε! Πού πήγαιναν, κομβόι!
2: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
1: Μάθεις! Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
1: Τι κληρώσεις!
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
25: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
26: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
29: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Καιρός για χρωμοδομή.
30: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
31: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
30: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
32: Νεφώσεις αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην πόλη για αύριο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά του νομού κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο 23 βαθμοί, στην Κατερίνη, τη Βέρεια και τις Σέρες 24, στο Κιλκής 25 και στα Γιαννιτσά 22 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία σε Καστοριά και Γρεβενά δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
32: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
10: Electronic Alpha Epsilon. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic Alpha Epsilon. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic Alpha Epsilon. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
12: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Εντάξει, τόσο για τον Ολυμπιακό, ύμνους, πράγματα, θάματα, ρεπορτάζ από τα παραπολιτικά. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κι εμείς τον ύμνο του Ολυμπιακού. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια εκεί στον Μπαρτζόκα, στους παίκτες και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Μακάρι όλες οι ομάδες, όλες τις διοργανώσεις

και να πλακώνονται μέσα στα, στα γήπεδα οι πρόεδροι των ομάδων. Αυτό πάλι. Έλεγα το πρωί θα περιμένω τώρα απόγευμα live news Νίκο Ευαγγελάτο να τον δω με 3D animation να μπαίνει στις εξέδρες του γηπέδου εκεί όπου έγινε ο καυγάς ανάμεσα στον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη. Μπάε. Λέτε ότι δεν θα γίνει. Εντάξει.

καρδιά μου λέει είναι χαμένη, τα έχω χαμένα συναισθηματικά. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, 4 λεπτά μετά τις 5. Στον στάτους 107 και 7. Με αρκετή κινησούλα βλέπω στην περιφερειακή οδό προς τα δυτικά. Εκεί στο ύψος της Τριανδρίας καθυστερείτε λίγο, αλλά δεν πειράζει, υπομονή θα κάνετε. Και χαμηλά κάτω στο 424 και εκεί όπου γίνονται εργασίες μετά τον κόμβο της Χαλάστρας προς την πόλη στην Παθέ. Γεια σου ρε Στέλιο, πες το ρε φίλε. Γεια σου ομορφόπεδο μου, γράφει ο Στέλιος. Μακιγιαρισμένος σήμερα στην τηλεόραση, γι' αυτό μοιάζω όμορφος. Τα χάλια

Ο νόμος κατά της αθλητικής βίας θα εφαρμοστεί, μάλλον όχι, γιατί στα παραπολιτικά δεν είπαν τίποτα, ήταν απλά Κυριακή και ο Γαύρος πήρε τίτλο, σωστά. Θεόφιλε, επειδή το γράφεις εσύ, να σου πω ότι και οι δικοί μας εδώ πάνω σε ανάλογες καταστάσεις τα ίδια κάνουν. Άστο. Το φαινόμενο είναι καρκίνος πανελλαδικός. Όταν τα κάνουν οι αντίπαλοι βγαίνουμε στα κάγκελα, όταν τα κάνουν οι δικοί μας καταπίνουμε βελόνες. Άστο σου λέω.

Γεια σου, Αστέριο. 19,5% σε ευρωεκλογέ ο Φιδία λέει, 5,4% στι βουλευτικέ. Στέριο, και μόνο που τον βγάλατε εκεί κάτω στην Κύπρο, αυτόν άλλου νομίζω 4 βγάζει ο συγκεκριμένο. Είδαμε κανένα δυο-τρει καραγιώζητε. Και μόνο που τον στείλατε στο κοινοβούλιο είναι αρκετό.

0: Το γλυκό μου πλάσμα, η Ραχίλη Μακρύ ήταν καλεσμένη σήμερα στον Sky. Και όταν ρωτήθηκε ποιος θα νικήσει το Μητσοτάκη, είπε όλοι μαζί.
1: Ποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, ο Ανδρουλάκης, η Καϊστιανού ή ο Τσίπρας?
2: Όλοι αυτοί ενωμένοι, γιατί υπάρχει
3: η
2: δυνατότητα της συνεργασίας μετά τις προεκλογές.
0: Τζάκρι σου λέει, ρε παιδί μου, Πασπαρδού σου λέει, κάτσε, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, ποιος άλλος θα πάει στη Βουλή για να μπορέσει να χτυπήσει πόρτα η Τζάκρι. Χτύπησε πόρτα Πασόκ, έφαγε πόρτα. Με τον Κασελάκη είναι, αλλά ο Κασελάκης, επειδή δύσκολα θα μπει στη Βουλή, η Τζάκρι πρέπει να βρει στέγη αλλού. Φανατικός υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Χίρσος. Τώρα γλύφει εκεί.

0: Ζάκρυπ είχε θυμωμένη στο στούντιο του Sky.
1: Για τον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια.
2: Εσείς τι ομάδα είστε δηλαδή?
1: Εγώ είμαι Άρης, αλλά είμαι Βορειλαδίτσα.
0: Και από κόμμα?
2: Α, εντάξει.
1: Από κόμμα είμαι στο. Μόλις το είπα. Είμαι στους Δημοκράτες στο Προοδευτικό Κέντρο.
2: Αλλά
1: θα έλεγα εσείς που είστε Ολυμπιακοί και βάλατε και τις κόκκινες γραβάτες, για εσάς αναφέρομαι, κύριο Κονόμο. Ναι. Φαντάζομαι ότι και στη διαμάχη Μαρινάκη, Αληθιάδη, Δηματριάδη είστε
2: Τα είπαμε πριν αυτά. Είμαστε με το δίκαιο εκεί. Τι έγινε? Εμείς περάσαμε τα περιστατικά. Δεν υπάρχουν και θέσεις.
1: Γιατί ο Δημητριάδης δεν είναι μόνο αποκλοπές, είναι και ομάδα αλήθειας.
2: Δεν είμαστε και μπροστά. Να τα λέμε το περιστατικό.
1: Στους άξονες παρουσίαση αντιλήψεων και σκέψεων για τα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες, που δεν είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ορθολογικά τα βρήκα σε σύγκριση.
0: Α, τα υπόλοιπα είπε τάχωσε η Τζάκρη. Λέει στον οικονόμο, εσύ τώρα οικονόμου, με ποιον είσαι, με τον Δημητριάδη ή με τον Μαρινάκη?

Φοβερή εικόνα όμως. Δεν έχουμε όλο το σκηνικό. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι προηγήθηκε. Γιατί αλλιώς το παρουσιάζει μία πλευρά, αλλιώς το παρουσιάζει άλλη. Το έχουμε από το σημείο και έπειτα που μπήκαν μπροστά εκεί οι μπράβοι, πέταξαν κάτι σημαίες, πέταξαν κάτι μπουκάλια. Έσκησαν, σκίστηκε μάλλον και το το t-shirt του Μαρινέκη. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Ωραία. Γεια σου ρε Πάνο Παπαστεργίου. Τι έγινε ρε, με φωτογράφησες την ώρα που έκανα εκπομπή στην τηλεόραση?

0: Γιατί εδώ έχουμε άλλη σούπα, κύριε.
1: Γιατί έγραψε και ο Αντρέας θες ένα καταπληκτικό άρθρο στην Μάλιστα. Καθημερινή. Θες είχα
2: Λέει ο Δρυμιώτης ότι η Καριστιανού θα μπορέσει να μπει και με διψήφιο ποσοστό στη Βουλή. Αλλά ο Ανδρουλάκης δεν θα τα καταφέρει. Θα μείνει μάλλον τρίτος. Ενώ ο Σαμαράς, αν θα κατέβει, τελικώς μάλλον θα κατέβει, δεν θα πάρει πάνω από 4%. Ναι, αλλά και με 4% Ανδρέα Δρυμιώτη μια χαρά κοινοβουλευτικός θα είναι, ώστε να βγάζει τα αποθυμένα του εναντίον του Μητσοτάκη.

hear my people say, στο 6908-357-800 είναι ο αριθμός Viber. Μπορείτε να αποστέλλετε πράγματα οποία θέλετε να μας πείτε, να γράψετε στην περίπτωσή μας.

ρυθμός καλοκαιρινός. Τι έμεινε, να τελειώσουν οι εξετάσεις στα σχολεία, τώρα είναι οι προαγωγικές, μετά έχουμε τις πανελλαδικές και αντε γεια σας.

Ο Ανδρέας λέει τελικά έσκισαν ή σκίστηκε το τίσερτ. Κάτσε Ανδρέα, πώς θα σκιστεί, λες τώρα να έχει και καμιά... Να φοράει τίσερτ της πλάκας τώρα ο πρόεδρος, δεν νομίζω, ακριβά υφάσματα θα είναι. Εκεί που σπροχνόντουσαν βασικά μεταξύ τους, δηλαδή τον κράτησε ο ένας, τον κράτησε ο άλλος, δεν ήθελε και πάρα πολύ για να...

Διάβασα κάπου νωρίτερα, στοιχεία είναι αυτά τα οποία δόθηκαν, ότι έχουμε έτσι ένα σχετικό φρένο στις τιμές κατοικίας μετά από 8 χρόνια ανόδου. Εντάξει, μια λογική υπάρχει, έτσι, πόσο ακόμη. Αν και νωρίτερα μου έδειξε η Βιργινία ένα διαμέρισμα, μια μεγάλη τουαλέτα βασικά, γιατί οι διαστάσεις του διαμερίσματος αυτές είναι. Ένα πραγματάκι, μια σταλίτσα στη Νέα Υόρκη με ενίκιο 1500 ευρώ παρακαλώ. Εμείς κάτι τέτοιους χώρους τους έχουμε για πλισταριό, για να σας δώσω να καταλάβετε. 1500 ευρώ το μήνα. Παντού στον κόσμο και στην Ευρώπη υπάρχει ζήτημα στεγαστικό με τα ενίκια, με τις τιμές των ακινήτων. Αλλά καλώς ή κακώς υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι και τα νοικιάζουν κατά ανάγκη ή τα αγοράζουν επίσης κατά ανάγκη. Άρα αφού υπάρχει κόσμος ο οποίος αγοράζει, νόμος προσφοράς και ζήτησης, και οι τιμές είναι αυτές που όλοι γνωρίζουμε.

με χορηγό της εκπομπής την εταιρεία InfoTrust, η οποία απευθύνεται σε ανεξάρτητους ασφαλιστικούς συμβούλους και δεν είστε λίγοι. Πορευόμαστε κάθε μεσημέρι. Μεγάλη ομάδα, ανανεωμένη InfoTrust, σας καλεί να μπείτε κι εσείς στην μεγάλη αυτή ομάδα ώστε να γίνετε ακόμη πιο δυνατοί. Να είστε παίκτες δηλαδή, συνοδοιπόροι, συνεργάτες μιας μεγάλης ομάδας. Αν είστε λοιπόν ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπείτε στο infotrust.gr κάθετος φόρμα, συμπληρώστε την αίτηση συνεργασίας ή καλέστε στο 2310-492-492 και να γίνετε ακόμη πιο δυνατό σε μια εποχή περίοδο, έτσι κι αλλιώς οι αγοραπολισίες είτε ακριβά είτε φθηνά είναι τα ενίκια, είτε ακριβά ή φθηνά είναι τα ακίνητα. Πάντα γινόντουσαν, γίνονται και θα γίνονται. Και βεβαίως υπάρχουν πλήθος ασφαλιστικών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, τα οποία ένας ασφαλιστικός σύμβουλος πρέπει να γνωρίζει, και αν συνεργάζεται με έναν δυνατό παίκτη μπορεί να αυξήσει το πελατολόγιο του και να είναι ακόμη πιο ικανοποιημένο.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Παναή, Παναγιώτη. Εξαιρετική παρέα μου γράφει ο Παναγιώτης κάθε μεσημέρι. Σας απολαμβάνω, κύριε Βενιέρη, σχολώντας από τη δουλειά. Ό,τι καλύτερο κάθε μεσημέρι. Εσείς τα γράφετε, εγώ τα λέω. 5,2 δις ευρώ το πρωτογενές πλεώνασμα το πρώτο τετράμινο του έτους. 5,2 δις ευρώ. Άρα το κράτος, η κυβέρνηση μαζεύουν χρήματα, μαζεύουν χρήματα. Και επειδή εκλογές μπροστά, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, θα γίνουν στην ώρα τους, μαζεύει χρηματάκια για να μας τα δώσει μαζεμένα, ρε φίλε. Χρήματα φαντάζομαι στα γένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα έχει απόθεμα μεγάλο για να δεσμευθεί, να υποσχεθεί, αλλά και να υλοποιήσει εξαγγελίες και δεσμεύσεις του. Κοίταξε να δεις, αν θες να είσαι καλοπροαίρετος, εντάξει, μπορεί να μην το γουστάρεις, παιδί μου, σου της πάει η μούρη του, η φάτσα του, δεν ξέρω. Αλλά έχουν γίνει πραγματάκια. Και έχουν γίνει αρκετά πραγματάκια και γίνονται πραγματάκια. Και μεγάλα πράγματα γίνονται και μικρότερα πράγματα γίνονται. Παράλληλα γίνονται και σκάνδαλα, μεγάλα, μικρά, μικρότερα, όπως πάντα και παντού. Αλλά ό,τι έχουν γίνει πραγματάκια, έχουν γίνει πραγματάκια. Σημαντικά.

Λίτη. Φίλος καλός ο Στέργιος. Και εγώ σας απολαμβάνω, κύριε Βενιέρη, πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο. Στα γεράματα ο φίλος μου ο Στέργιος θέλει να πάρει πτυχίο, κατάλαβες? Ρε, μήπως πας τίποτε εκεί για τις φοιτήτριες, το πω στη γυναίκα σου. Θα του πω, αυτός ξεκίνησε και πάλι το πανεπιστήμιο για να τσιλιμπουρδίσει.

Γεια σου Νίκο, θα μου λέει. Θα σε απαντήσω διαφορετικά γιατί είναι μεγάλο το μήνυμά σου, το διάβασα. Εντάξει, τον συμπαθώ, ρε παιδί, τον ξέρω χρόνια εγώ τον Σοκράτο Φάμλο, τον λυπάμαι όπως ακριβώς το γράφεις. Τι να σου πω περισσότερο. Γι' αυτό λέω μου είναι συμπαθής και τα λοιπά. Τρώει ξύλο, τι να. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν το έχει βιώσει άλλος άνθρωπος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το βίωσε ο Στέφανος ο Κασελάκης, αλλά πολύ σύντομα τον πήγαν στο Μπουζουξίδικο και τον πετάξαν από το Μπουζουξίδικο. Τούτος εδώ και πάρα πολύ καιρό νομίζω ότι έχει κόμμα, νομίζω ότι έχει κοινοβουλευτική ομάδα, να μην το λυπάμαι. Τριός πεσούσεις λένε πας αν ξυλεύεται, εγώ το αποφεύγω. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στην Πηξίδα. 26 του μήνα πότε είναι, αύριο είναι 26 του μήνα. Αύριο έχουμε δυναμική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, του ηγέτη της αριστεράς στη χώρα μας. Ίσως το πρόβλημα της αριστεράς εκεί εγγύται, ότι αυτός είναι ο ηγέτης της.

Βίκυ μου, καλό σου μεσημέρι αγάπη μου, πολλά φιλιά σου στέλνω. Αν περιμένεις να σου πω εγώ τα επιχειρήματα για να διαχειριστείς αυτές τις καταστάσεις, χτυπάς λάθος πόρτα. Αν δεν τα έχεις καταλάβει από μόνη σου δηλαδή, αυτά στα οποία αναφέρθηκα νωρίτερα, εγώ δεν έχω λόγο να το κάνουν, το κάνουν οι κυβερνητικοί βουλευτές, παράγοντες και άλλοι. Εγώ σας μιλώ για αυτό που βιώνω ο ίδιος από τον περιβάλλοντα χώρο μου και όχι προσωπικά από εμένα. Γιατί η Βίκυ μου λέει, αν έχουν γίνει πραγματάκια, πείτε τα μας για να τα χρησιμοποιούμε όταν είναι οι καραμαλικοί επιτίδες στον Κυριάκο. Δεν θα σας πω αναλυτικά αν έγιναν ή όχι πραγματάκια. Καταλαβαίνουμε όλοι, μεγάλα παιδάκια είμαστε. Βλέπουμε γύρω μας τι συμβαίνει και βγάζουμε τα συμπερασματάκια μας. Από εκεί πέρα τα επιμέρους στη γραμμή του κόμματος και τα λοιπά, από τα κυβερνητικά στελέχη. Τα κομματικά στελέχη και τους άλλους. Εγώ δεν είμαι ούτε κυβερνητικό στέλεχος, ούτε κομματικό. Όταν θα επιλέξω και αν θα επιλέξω να ταυτιστώ ή να συνεργαστώ πιο στενά, τότε θα σας μεταφέρω και αυτά που λέτε πολύ ευχαρίστως, Βικάκι μου. Και δεν θα έχω και κανέναν ενδιασμό, πίστεψέ με. Ξέρω να διακρίνω τις γραμμές στη ζωή μου.

Προβληματάκι προέκυψε στην είσοδο από Μουδανιών προς Περιφερειακή Οδό. Στα πρώτα αρκετά μέτρα βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσεις.

Δεν αντίρρηση Βικάκη μου, είναι ο ρόλος μου αυτός. Δεν μπορώ εγώ τώρα να διατυπώνω τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Ένα προς ένα. Αυτό κάνουν οι βουλευτές, τα στελέχη, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί. Αυτό σας είπα νωρίτερα. Αλλά αυτή η ιστορία τώρα που συζητιέται και όλα σαν το 2019 ήμασταν, δεν ήμασταν, καλύτερα, χειρότερα κλπ. Νομίζω για οποιονδήποτε καλοπροαίρετο, για οποιονδήποτε καλοπροαίρετο, είναι αυταπάντητο. Δηλαδή, είναι ορισμένα πράγματα στη ζωή μας που, ρε παιδί μου, αν καθίσεις να τα συζητάς, αδικείς τον εαυτό σου, αλλά και τα ίδια τα πράγματα. Να συγκρίνω τι πώς ήμασταν το 15-19, πώς ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με σήμερα. Δεν νομίζω ότι πραγματικά αδικό τον εαυτό μου. Είναι σαφές. Τώρα, το αν υπάρχουν επιχειρήματα, άλλοτε ότι ήμασταν στα μνημόνια το ένα το μαζί σου. Να συμφωνήσω. Να αιτιολογήσω ή να δικαιολογήσω ότι η κατάσταση ήταν τότε έτσι για κάποιους λόγους. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι ήσουν καλύτερα το 19 σε σχέση με το 26. Λες ψέματα καταρχάς και καταρχήν στον εαυτό σου.

0: Και φυσικά δεν μας τα δώρησε ούτε σε εμένα ούτε σε εσάς κάποιος. Με την καθημερινή μας μάχη, με τη δουλειά μας, με την προσπάθειά μας, με τις αγωνίες μας, με τα 16 ώρα μας. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. Και είστε και είμαι καλύτερα. But she never comes late. I never bother with people that I hate. Πώς και ο Παπαγιάννης το δέχεται, να, καμιά φορά τον ακούω εδώ, έχει καταλάβει τώρα, προσγειώθηκε σιγά σιγά. Σου λέει, ναι ρε φίλε, τότε δεν είχα δουλειά, δεν είχα μεροκάματο, τώρα δεν προλαβαίνω να καλύψω τις υποχρεώσεις μου. Τότε καθόταν 10-11 ώρες στο ραδιόφωνο, τώρα τα απογεύματα κάποιες φορές δεν έρχεται και τα πρωινά αργεί. Μπαρμπαγιάννη. Αλλά γκρινιάζει γιατί στην Ελλάδα έχουν πει και άλλες φορές. Είπαμε, το είπε και η Μαρία Ευθυμίου, ιστορικός, η καθηγήτρια. Ο Έλληνας έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Θέλει να νιώθει ότι δεν περνάει καλά και έτσι νιώθει ευτυχισμένος. Δημητρό μου, δεν τον πιστεύω τον Τραμπ. Εντάξει, το βλέπω κι εγώ. Μάλιστα, υπάρχει ένα ράλι χρηματιστηριακό στις αγορές μετά από τις τελευταίες εκεί εξελίξεις. Αλλά αν σε θέση αυτό το βράδυ να αλλάξει, να αλλάξει άποψη, να τα πει διαφορετικά και να είμαστε πάλι στο χθες. Δεν τον εμπιστεύεται, νομίζω, κανένας τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ό,τι πιο απροσδιόριστο, αντιφατικό και απρόβλεπτο, συγγνώμη, έβγαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Go!
0: Κάτι θεματάκι είχαμε στο μετρό, αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς κάτι είχαμε το πρωί και
2: Είχαμε ένα πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση στο μετρό.
0: Δεν είχε ρεύμα?
2: Είχε ένα ζήτημα εκεί, οπότε από τις 10:30 περίπου είχαμε αλλαγές στην κυκλοφορία και είχαμε προβλήματα στα δρομολόγια. Υπενθυμίζουμε ότι από τον σταθμό Συντριβάνη μέχρι και τον σταθμό Πλατεία Δημοκρατίας τα δρομολόγια διεξάγονταν μόνο από την μία τροχιά και είχαμε και κλειστό τον σταθμό στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό στα τρένα, οπότε είχε δημιουργηθεί πρόβλημα από τις 10:30 το πρωί. Λίγο μετά τις 2:30 μάθαμε ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα και αυτή την ώρα τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά από τις δύο τροχές, έτσι και σε όλο το μήκος της. Δεν έχουμε και κλειστούς σταθμούς, όλα είναι όπως τα ξέρουμε.
0: Είδες και μέσα μιλάω και ως τηλέφωνο μιλάω.
2: Το δα.
0: Αλλά δεν σ' άκουγα.
2: Το πιστεύω.
0: Τι να κάνω, ήταν σημαντικό τηλεφώνημα.
2: Σημασία έχει ότι το μετρό λειτουργεί κανονικά.
0: Περιμένω από στιγμή τηλεφώνημα να ράψω κουστούμι. Δεν τα ξέρω.
2: Αλήθεια, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα, μου λέει.
2: Όχι η ώρα σας, ήρθε η ώρα για το ράψιμο κουστούμιου.
0: Όχι, έχω. Κουστούμι έχω από την προηγούμενη φορά.
2: Καλά, δεν θα πάτε με το ίδιο. Καλά, είναι δυνατό.
0: Αφού θα πάω με άλλο κόμμα, πρέπει να φορέσω άλλο κουστούμι.
2: Δεν έχει σημασία. Τι χρώμα θα είναι.
0: Αστείευομαι τώρα, θα φέρει σοβαρά ο κόσμος.
2: Τα χρώματα της Μπαρσελόνα θα είναι.
0: Της Μπαρσελόνα, όχι, ρε φίλε.
2: Γιατί έχουμε ανακοινώσει αύριο.
0: Καταρχάς δεν είναι της Μπαρσελόνα.
2: Θα είναι έκπληξη, πιστεύετε?
0: Όχι, δεν είναι μόνο της Μπαρσελόνα.
2: Δεν...
0: είναι, ναι, είναι και του. Τι λέγαμε, του Πανιωνίου.
2: Ναι, ναι.
0: Και η ανέρυθρη. Είναι και της Βέρειας.
2: Τη ομάδα τη Βέρεια, φαντάζομαι.
0: Ναι, ρε φίλε, πια τη πόλη.
2: Πολύ
0: έχει κάτι λόγω ποντιακά εκεί έξω.
2: Έχει τα... Μπράβο, αυτό.
0: Ναι. Η Βέρεια, η ομάδα Βέρεια φοράει. Πες, δεν το ήξερα, σήμερα
2: ναι,
0: μου το είπανε.
2: Ποιο θα σα το ράψει το κοστούμι, να μείνουμε λίγο στα πιο κρίσιμα.
0: Πώ το λένε αυτό ένα που ντύθηκε νύφη, ο Σαμαρά.
2: Ντύθηκε νύφη. Ο Τρίφωνο Σαμαρά δεν ράβει κοστούμια, κύριε.
0: Ποιο, ο Γαβαλά.
2: Ο Γαβαλά.
0: Θα μου βάλει για ένα λαμπατέρ σαν τον Άκη το Χατζηστεφάνου.
2: Ναι, είμαι σίγουρο.
0: Δεν το συζητώ, θα έχει και ουρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Υπάρχουν δύο τεινά, Δημήτρη.
0: Δύο τεινά και μια κατίνα, λέει.
3: Αν θα κατέβεις με τέτοιο κόμμα, ναι, πρέπει να πάρεις νέο κουστούμι. Αν θα πας με άλλο κόμμα, πρέπει να βάλεις το ίδιο για να πεις, κοιτάξτε, 7 χρόνια μας κατέστρεψε.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, δεν μπορούσα να πάρω. Αυτό είναι ωραίο, έτσι να κλείσει. Δεν έχω λεφτά να πάρω κουστούμι.
4: Ωραία. Κοίταξε, εκείνο που είχα πάρει για το άλλο κόμμα, το φοράει ο γιος μου πλέον. Εγώ το φορώ σε ένα πολύ ωραίο κουστούμι. Η γυναίκα μου το έκανε
3: τώρα. Εντάξει, αυτό είναι δανεικό κουστούμι, πάμε στα χρόνια.
4: Θα πάω ρε σαν τον κραουνάκι εγώ. Με τέτοιο, με κομπινεζόν. Τι φοράει όταν έχει πιάσει τη βουλή.
3: Ο Κραουνάκης φορούσε μπλούζα ίδια με του Μαρνάκη χθες, σκισμένη έτσι.
4: Ναι, είχε πάει, ήταν στην επιτροπή, πώς το λέγανε, στην επιτροπή για την αναθεώρηση συντάγματος τον είχαν, δεν θυμάσαι.
3: Ναι.
4: Μεγάλα μεγαλεία. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα το κάνεις το κουστούμι, πας και με. Βερμούδα.

Γρήγορα στην κατάψυξη. Γρήγορα στην κατάψυξη. Γρήγορα στην κατάψυξη. Τραβάς ιδαράκι και βλέπεις μέσα ότι έχεις αυτό που αγαπάς εσύ, η σύζυγος, τα παιδιά, η οικογένεια, όλοι. Έχεις επιλογές, έχεις 18 διαφορετικές επιλογές από τη σειρά «Ας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθη». Οπότε έχεις και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, γιατί τα δύσκολα τα κάνει ο Μπαρμπαστάθης. Εσύ απλά τα διαδικαστικά, κατσαρόλα, δεν ξέρω τι βάζουν εκεί με τακ-τακ, όλα έτοιμα, τι βάζουν. Και απλά σερβίρεις. Δεν θα το κάνει και αυτό ο Μπαρμπαστάθης για σένα, έλεος.

0: Ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, Θύμιος Γεωργόπουλος, τον οποίον κατήγγειλε με στοιχεία, όπως ο ίδιος υποστήριξε, ο Στέφανος Κασελάκης, την έκανε από το ΣΥΡΙΖΑ ήδη, παραιτήθηκε και λέει συντάσσομαι με τον Αλέξη Τσίπρα. Σιγά, όλοι οι επαναστάτες προοδευτικοί, όλοι οι αντισυστημικοί, οι αντικομφορμιστές, όλοι αυτοί οι οποίοι βρίζουν, καθιβρίζουν, απαξιώνουν το σύστημα, όλοι αυτοί οι αγωνιστές με το αριστερό ηθικό πλεονέκτημα, όχι όλοι, πάμπολοι, σχεδόν όλοι, απέδειξαν και συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι ήταν και παραμένουν ένα κενό γράμμα. Τρέχουν στα τέσσερα, έρποντας τρέχουν στην αγκαλιά του Αλέξη να σωθούν, ο οποίος επί σειρά εβδομάδων, μηνών πλέον τους έφτυνε. Αλλά αυτοί τρέχουν και λένε all singing in the rain.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης, φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Μαμά, βαριέμαι!
1: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: λοιπόν χορηγώ την InfoTrust κάθε μεσημέρι Status Express. Χαιρόμαστε γιατί καταφέρατε και έχετε τούτην εδώ την ζώνη πάρα πολύ ψηλά. Από την αρχή υποσχεθήκαμε, δεσμευθήκαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να είναι μια ευχάριστη, ενημερωτική με διαφορετικό τρόπο, αλλά με πολύ καλές μουσικές επιλογές και διάθεση καλή. Μεσημεριανή ζώνη. Τι λέει εδώ ο Αντουάν για την Κοβέση?
1: Κυρία Κοβέση, δεν είναι για την τροπολογία. Την τροπολογία την ήξερε. Εγώ ήμουν παρόν στο φόρουμ των αδελφών όταν την άκουσα να λέει: συζητήσαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τρόπους επιτάχυνσης της δίκης των πολιτικών και είμαι απολύτως σύμφωνη με αυτό. Επιλέξτε, το είπε. Ναι. Και ήξερε την τροπολογία και είχε δηλώσει πόσο σύμφωνη είναι. Αλλά μετά έρθει το θέμα της πενταετούς ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Ενταλμένων Εισαγγελέων που εκκρεμούσε τότε η απόφαση των ΟΤΑΤΟ Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που τελικά δεν της έκανε το χαρτί του Δικαστικού Συμβουλίου και προσφέρεται ανανέωση για 2 και για 5 χρόνια. Πιστεύω ότι ο λόγος που αποφάσισε να συγκρουστεί με την ελληνική κυβέρνηση με την αποστολή αυτής της επιστολής δεν είναι η τροπολογία Φλωρίδη, αλλά είναι η απόφαση των ΟΤΑΤΟ Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Γιατί εκεί υπάρχει μια πραγματική σύγκρουση μεταξύ του Ιαρίου Πάγου και της Ευρωπαίας Αγγελέας για το ποιος έχει την αρμοδιότητα ανανέωσης θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Εγώ, όχι μόνος μου,
2: ναι,
1: ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, η κυρία Κατερίνα Θάνου, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο κύριος Βαγγέλης Βεντζέλος, προχθές ο κύριος Σαρμάς, μιλάω για προσωπικό του μεγάλου βάρους στα νομικά πράγματα της χώρας. Έχουν πει ότι την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων την έχει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρειπάγου. Ξαναλέω, Προκόπης Παυλόπουλος, Κατερίνα Θάνου, Κατερίνα Σακελαροπούλου, ναι, Σαρμάς, πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Συνεδρίου, και Βάγκλη Βεντζέλος. Έχουν πει το ίδιο πράγμα. Ότι η κυρία Κοβέση κάνει λάθος και ότι η αρμοδιότητα είναι στον Άρειο Πάγο. Ναι.
0: Άδωνη, δεν ξέρω πόσους πραγματικά ενδιαφέρει όλη αυτή η ιστορία, στο λέω από καρδιάς.

0: Εκεί που όλη η Ελλάδα περιμένει τον Νίκο Ευαγγελάτο το απόγευμα στο Live News ή στα Δελτία Ειδήσεων, την Ράνια Τζίμα, να δείξουν το επεισόδιο με το αφεντικό του στον Μαρινάκη. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Σήμερα το πρωί η Αναστασοπούλου στο Sky.
1: Υπήρξε μια σκηνή και ένα επεισόδιο στα επίσημα, το οποίο έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη έκταση, όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά προφανώς, μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ έγιναν πριν από την έναρξη του τελικού.
2: Και είναι ένα μέρος του βίντεο. Θα πρέπει να το δούμε ολόκληρο από την αρχή. Βέβαια πέφτει εδώ η φούσκα, τη βλέπουμε το σκαμπύλι και τη γροθιά. Ναι.
1: Το περιστατικό έχει καταγραφεί σίγουρα από τις κάμερες του γηπέδου. Άρα φαντάζομαι, και επειδή υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι λένε, σύμφωνα με το Sport FM, ότι ο κύριος Μαρινάκης πλησίασε το Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος καθόταν μαζί με τη σύζυγό του. Του ζήτησε να πλησιάσει, να του μιλήσει.
2: Αυτό κράτησε το στην άκρη, ότι καθόταν με τη σύζυγο και το παιδί, ναι, ο Δημητριάδης. Α, βάλω το αυτό στην άκρη, το σχολιάσουμε μετά.
1: Ναι. Και εκεί ότι του επιτέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, λένε αυτές οι μαρτυρίες, και αντέδρασε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης με την κόκκινη μπλούζα, με το κόκκινο τίσερτ, όπως βλέπετε. Και απέναντί του ακριβώς βλέπετε τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη. Με το λευκό τίσερ, το οποίο έχει σκιστεί σε ένα κομμάτι του. Λίγο μετά τον είδαμε με ένα μαύρο.
2: Ορίστε, εδώ είναι σκισμένο. Ναι, πήγε προς τα πάνω και προφανώς κάποιος θα του έδωσε το.
1: Ένα το μαύρο τίσερ. Πάντως για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, γιατί εμείς βλέπουμε.
0: Έτσι λοιπόν, στον Sky είδανε το επεισόδιο και το παρουσιάζουν οι άνθρωποι. Στο Μέγκα δεν είδαν το επεισόδιο και δεν το παρουσιάζουν οι άνθρωποι. Του είπε ο Μαρινάκης, θα σας νομίζω, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και οι άλλοι χαίρονται από κάτω, αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, είναι αντιδεξιοί, αντιμητσοτακικοί, δεν πολύ γουστάρουν τον Γρηγόρη Δημητριάδη ή είναι πολύ φιλοολυμπιακοί, φιλομαρινακοί. Ούλοι μεγάλε καλά του ξεκινήσουμε να μας σκίστορα. Και επειδή τα ξέρουν αυτά οι μεγαλοπαράγοντες στη χώρα μας, γι' αυτό και τα κάνουν, έτσι. Αυτό δεν είναι καινούργια φράουλα τώρα. Δεν είναι καινούργιο κεράσι. Δεν είναι καινούργιο δαμάσκινο κορόμιλο. Α, εγώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, πρόχειρα θυμήθηκα. Για να μην πω για τα δικά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν πρέπει να λέω και εγώ, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, έτσι. Θυμήθηκα, θυμάστε ποιος είχε μπει στο γήπεδο και είχε χαστουκίσει έναν αστυνομικό, τον επικεφαλής εκεί, αξιωματικό. Μικρός ήμουν, όχι και πολύ, που είχε μπει στο γήπεδο και τράβηξε ένα χαστούκι στον διοικητή, διευθυντή, δεν ξέρω τι ακριβώς, αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, σε γήπεδο ήταν. Το θυμάσαι, πώς δεν το θυμάσαι. Εντάξει, Θεόφιλε, δεν θέλω να το ανοίξουμε το θέμα. Έχουν αυτοί αυτά που γράφεις, δεν θέλω να το ανοίξω, γιατί συχαίνω μετά τα οπαδικά. Γιατί για δες και εσύ κάτι άλλα. Τα ίδια είστε. Όχι εσύ προσωπικά. Με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρονται πολλοί στα θέματα αυτά. Άστο. Ευτυχώς εμείς εδώ, ό,τι και να έχει γίνει, κρατάμε ίσες αποστάσεις. Ούτε μπαίνω στη διαδικασία γιατί θα βρω τον πελά μου με κόσμο και κοσμάκι και βαριέμαι να εξηγώ τα αυτονόητα, ούτε τα αφήνω έτσι στο να περάσουν.

Άκουσα από το πρωί έτσι πάνω στο ζάμπινγκ, άκουσα και απόψεις κόσμο από κάτω. Είναι το αντίστροφο είδωλο με αυτά που ακούγονταν κάποιους μήνες πριν, με κάτι άλλο το οποίο είχε συμβεί. Άλλα ακουγόντουσαν εδώ, άλλα ακουγόντουσαν κάτω. Το θέμα είναι αυτά τα άλλα κάτω, άλλα εδώ, ακούγονται στην ίδια χώρα, καταλάβατε.

Ναι, μωρέ, τι να πεις γι' αυτό, για το πρωί και ένα δύο-τρεις φίλοι, τι να πούμε για την Γκογκότη Μαστροκώστα. Ήταν κάτι το οποίο εδώ και καιρό ήταν γνωστό ότι θα συμβεί, συνέβη χθες. Κρίμα, κρίμα, 56 μόλις χρόνο, ένα πανέμορφο κορίτσι. Αλλά δυστυχώς ο χάρος έχει τους δικούς του κανόνες.

σχόλιο. Ο Alt Chandiri News. Ο Alt Chandiri News μου γράφει εδώ ένας φίλος. Θα κάνει κανένα θέμα, κάτι τι θα πει. Θα μιλήσει ο στρατευμένος.

Ναι, υπήρξε αίτημα νέρες, το οποίο τελικώς έγινε αποδεκτό για τον Γιωτόπουλο. Υπάρχει πρόταση της εισαγγελίας του Αραίου Πάγου. Μας κράξανε λίγο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μας κράξανε και οι Τούρκοι μας κράξανε με το δίκιο τους, γιατί το δικανικό μας εδώ σύστημα είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή έναν τύπο ο οποίος φέρει τις όποιες ευθύνες με βάση την ακροματική διαδικασία για τη δολοφονία πολλών ανθρώπων και ημεδαπών και αλλοδαπών. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μείνει ελεύθερος με τέτοια ή τόση ευκολία.

Τώρα ρε Κωνσταντίνε, εγώ τώρα. Έτσι. Τι με ρωτάς τώρα, Κωνσταντίνος ρωτάει. Κύριε Βενιέλη, επειδή ο αδερφός σας λέει ότι θα γίνει πρωθυπουργός, ποια είναι η άποψή σας? Ρώτα τον αδερφό μου, ρε φίλε, τι με ρωτάς? Και δεν πάει να γίνει. Μπορεί να ξεδιαλύνει και την υπόθεση με το ξυλόλιο, να εντοπιστούν τα τρία εξαφανισμένα βαγόνια. Ουδής γνωρίζει.

Το μετρό, ναι, το μετρό την άλλη εβδομάδα για λίγες μέρες θα διακόψει. Με αφορμή πράγματα που μου είπαν γονείς παιδιών που την άλλη εβδομάδα ξεκινούν τις, τούτη την εβδομάδα, Παρασκευή, τις Πανελλήνιες, να σας πω τα εξής. Το έψαξα γιατί πραγματικά πίστηκα ότι ήταν εξαιρετικά μεγάλο λάθος να διακόψει δρομολόγια το μετρό αυτή την περίοδο που πολλά παιδιά, πολλοί γονείς θα πηγαίνουν έρχονται. Όχι Αθανάση, δεν είπα αυτό. Αν αυτό κατάλαβες, δεν μιλάω καλά ελληνικά. Λοιπόν, και υιοθέτησα την άποψη αυτή ότι είναι λίγο τρελό να πεις διακόπτω τα δρομολόγια αυτές τις μέρες που για χιλιάδες οικογένειες και μαθητές υπάρχει ένα πολύ δύσκολο διάστημα. Ρώτησα, έμαθα ότι δεν γινόταν διαφορετικά γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν εδώ για να ελέγξουν λίγο την εξέλιξη των εργασιών της σύνδεσης της γραμμής που υπάρχει με τη γραμμή για Καλαμαριά έχουν κλείσει ραντεβού αυτό το διάστημα και δεν είναι εύκολο, δεν είναι δική μας, είναι άλλο θα πει. Δεν είναι εύκολο να τους βρεις όποτε τους θέλεις γιατί έχουν και άλλες ανάλογες εργασίες να κάνουν σε άλλες χώρες. Οπότε δεν μπορούσε να αλλάξει αυτό, αλλά μου υποσχέθηκαν, μάλλον μου είπαν ότι ο ΑΣΤ δεσμεύτηκε να τροποποιήσει τα δρομολόγια του ώστε να εξυπηρετήσει τον κόσμο εκείνες τις μέρες.

τραγούδι υπέροχο φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο για κάθε μία και κάθε έναν από εμάς. Από τον υπέροχο Όλυμπο, ένα τοπίο, ένα φυσικό κάλο, η ευρύτερη περιοχή έρχεται στο τραπέζι μας, το φυσικό μεταλλικό

Το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων και αλυσίδων, σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδί Κρητικός, Μπαζάρ, Γαλαξίας, OK, Anytime, Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μίνι μάρκετς και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές της χώρας μας.

Περιμένω τις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας να βγουν να κάνουν TikTok βίντεο και άλλα πράγματα, να καταγγείλουν τον φασιστικό τρόπο με τον οποίο ξυλοκόπησαν οι σοσιαλιστές του Σάντσεθ στην Ισπανία τους ακτιβιστές οι οποίοι πήγαν στο αεροδρόμιο, επέστρεψαν από το Ισραήλ, έφαγαν το ξύλο της χρονιάς. Ξύλο σοσιαλιστικό, από το καλό ξύλο. Δεν είναι σαν τ' άλλο το ξύλο, είναι σοσιαλιστικό. Και για δες διαφορά, στην Ελλάδα τους υποδέχθηκαν οι σύντροφοί τους, μια χαρά όμορφα, ωραία, στο αεροδρόμιο, φώναξαν συνθήματα, πράγματα, θάματα. Η ελληνική πολιτεία τους βοήθησε, συνέδραμε. Αλλά εδώ έχουμε χούντα ως γνωστόν, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν. Λέω στην δημοκρατική Ισπανία του Σάντσεθ, του συντρόφου και των Ποντέμος, έπεσε το ξύλο της αρκούδας, αλλά τσιμουδιά. Υποκριτές. Κάποιος πρέπει να σας τα λέει.

Γεια σου Λιάννα μου, γεια σου Ελένη, γεια σου Μπάμπη, γεια σου Κέτη. Καλό μεσημέρι Άρη. Τώρα πάω λίγο πιο πίσω για να δω μηνύματα. Γεια σου Δημήτριε, Τζόρτζ και άλλος Δημήτρης. Και τρίτος Δημήτρης στη σειρά, τρεις Δημήτριδες. Αντώνη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Και στον Ανδρέα, καλό μεσημέρι.

ότι θέλει σοσιαλιστικό ξύλο αυτός. Έτσι είναι εδώ τα μεσημέρια μας. Πώς είναι τα μεσημέρια μας?

0: πώς είναι τα μεσημέρια μας.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Με χορηγό την εταιρεία InfoTrust, ανανεωμένη, δυνατή ομάδα InfoTrust για εσένα, τον ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο, ο οποίος θες, επιθυμείς να είσαι μέρος μιας δυνατής ομάδος. Τηλεφώνησε στο 2310-492-492, επαναλαμβάνω, 2310-492-492, για να δεις και εσύ πώς μπορείς να είσαι ένας από τους μεγάλους, σπουδαίους παίκτες στην αγορά.

όχι όπως μου γράφει ο φίλος μου, όχι όπως ο Στεφανίδης. Το προοδευτικό ξύλο, φίλε μου, λέει δεν συγκρίνεται. Άρα, Γιώργο. Καλή συνέχεια με εγκινήσει. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί στις 8.

0: Κρήτους FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Η συμβουλή ευεξίας της ημέρας από το φυσικοθεραπευτήριο Κινεσιοθέραπη. Σκεφτείτε το σώμα σαν ένα σπίτι και το νευρικό σύστημα σαν τον συναγερμό του. Στον χρόνιο πόνο, ο συναγερμός γίνεται υπερευαίσθητος. Μπορεί να χτυπά δυνατά, χωρίς πραγματική ζημιά στους τοίχους. Η σύγχρονη νευροφυσιολογία δείχνει ότι ο πόνος είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας του εγκεφάλου, όχι απλή αντανάκλαση βλάβης. Το άγχος, η αϊπνία, ο φόβος κίνησης μπορούν να αυξήσουν την ένταση των συμπτωμάτων. Η AI βλέπει μόνο την απεικόνηση. Δεν μπορεί να αξιολογήσει ευαισθητοποίηση, κινητικό έλεγχο ή ψυχολογικούς παράγοντες. Ο πόνος δεν είναι φωτογραφία. Είναι δυναμική, πολυπαραγοντική εμπειρία που χρειάζεται κλινική αξιολόγηση και καθοδήγηση. Το AI αγνοεί το πώς νιώθεις. Αγνοεί αν ο συναγερμός σου έχει ρυθμιστεί λάθος λόγω άγχους, φόβου ή κακού ύπνου. Μία στεγνή ψηφιακή ανάγνωση δεν μπορεί να μετρήσει την ευαισθησία του ανθρώπινου οργανισμού. Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Status FM.
1: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο για διάστημα 4 ωρών λειτουργούσε με προβλήματα. Τα δρομολόγια διεξάγονταν σε μία μόνο τροχιά από τον σταθμό Συντριβάνη μέχρι το σταθμό Πλατεία Δημοκρατίας, ενώ ο σταθμός Νέος Ιδιοδρομικός Σταθμός παρέμεινε κλειστός. Τα δρομολόγια πλέον πραγματοποιούνται κανονικά. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Ο 30χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών, από τις οποίες ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί μεθαύριο. Ο καθομολογιαν πατροκτόνος παραμένει υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Τα πρώτα εργοτάξια αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού επισκέφθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Θα υπάρχουν διάσπαρτα εργοτάξια σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού για τα αμέσως προσεχή χρόνια, αλλά πρέπει να αλλάξει άρδινη εικόνα του δρόμου, επισήμανε μεταξύ άλλων ο κύριος Ταχιάος. Ελεύθερος από εργοτάξια ο δρόμος στις ημέρες αυξημένης εξόδου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ο ίδιος θα είναι κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση με θέμα το μέλλον της ελληνικής οικονομίας που διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Είναι αμετανόητοι, δεν έχουν πει ούτε μία συγγνώμη, είναι ντροπή που κάνουν δηλώσεις, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σήμερα υπάρχουν ορφανά παιδιά, σύζυγοι που έχουν χάσει τους συντρόφους τους, γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους, τόνισε ο κύριος Χρυσοχοίδης μιλώντας στο Open. Θλίψη στο Πανελλήνιο σκόρπισε η είδηση του θανάτου της γογός Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών. Μεθαύριο το μεσημέρι κηδεία της στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό και η ταφή της στον τόπο καταγωγής της στο Μεσολόγγι. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να δήλωσε σε στενούς συνεργάτες του σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι το Ισραήλ έχει περιορισμένη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν, την ώρα που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διαπραγματεύεται μια συμφωνία για τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν 3 μήνες.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κλικί στους 28, στην Κατερίνη στους 29, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 26 και στα Γραβενά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
15: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε

0: ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηigia.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
2: Σημαίες Θόδωρας Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
1: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Με την ομάδα που υποστηρίζουμε θα δούμε μεγάλες μέρες φέτος.
1: Στη Φόρμουλα 1 αναφέρεται προφανώς.
0: Και δεν αναφέρομαι στον Ολυμπιακό μακριά από εμάς, αλλά καλά ήταν του οποίου η νίκη να μην το συζητάμε. Μπράβο του.
1: Μπράβο του.
0: Άλλωστε είμαστε περίπου και το ίδιο κοινό. Τώρα ο Αποστόλης Αβδελάς μετά θα μπορεί να το εξηγήσει.
1: Αυτό μην το συζητήσουμε για το κοινό και ναι, των δύο ομάδων. Είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Είμαστε από τα καλύτερα κοινά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάνε στο γήπεδο με ησυχία, με
1: αυτό. Αυτό κυρίως. Ηρεμία και πολιτισμό.
0: Ευπρεπώς τώρα τι να συζητάμε. Αλλά για τη Mercedes ο λόγος που...
1: Για τη Mercedes που θα πάρω αύριο αρχίζει... για δοκιμή από
0: όχι,
1: αυτή.
0: Όχι.
1: Α, για άλλη Mercedes.
0: Αρχίζει να θυμάται το καλό παρελθόν της και να επιστρέφει.
1: Μια Mercedes η οποία γενικώς ξυπνάει,
0: ναι, ξυπνάει
1: και αγωνιστικά,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: σε ό,τι έχει να κάνει με τα μοντέλα και κυρίως με τις τιμές τους.
0: Α, και μια που είπαμε για τιμές αυτοκινήτων και συζητούσαμε και την Παρασκευή για το τι σημαίνει ανταγωνισμός και πώς λειτουργεί ή πώς θα έπρεπε να λειτουργεί, θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Και μια Honda η οποία είναι η επόμενη που μπαίνει σε αυτό που λέμε μικρά αυτοκίνητα.
1: Μικρά τι εννοείς, η car.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης.
0: Έτσι, στην
1: δηλαδή,
0: ηλεκτροκίνηση.
1: Citroën DeSevo, ας πούμε τέτοιο.
0: Ναι.
1: Γιατί έκανε μια απόπειρα η Honda για μικρό ηλεκτρικό, το Honda E το περίφημο.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν ήταν και η καλύτερη τη στιγμή, για να το πω έτσι ευγενικά κομψά.
0: Αυτό το λέει Super One, παρουσιάστηκε στο Τόκιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει φωτογραφία.
1: Ναι. Ναι. Full ηλεκτρικό.
0: Full ηλεκτρικό.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ όμορφη. Στο καθημερινό κίνηση βρίσκεστε βεβαίως, θα το καταλάβατε, εδώ στον στάτους 107 και 7. Για την επόμενη ώρα, στο τρίτη βουτσελάστρια, τα φλουτσουρφάς, οπότε μπορούμε να ξεκινάμε.

Έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, θα το έχετε ακούσει άλλοι, το αλλού. Το τραγούδι όμως είναι τον Σάιμον και Γκαρφάγκελ, οι οποίοι τραγουδάνε για την ομιχλώδη σκιά του χειμώνα. Στα 1960.

0: 1998 ανεβαίνουν στην πρώτη θέση του Billboard 100, ρίχνοντας από την πρώτη θέση πάλι τους εαυτούς τους, διότι ήταν στην πρώτη θέση με τον Πρωτάρη.
1: Καλησπέρα Τριαντάφυλλε.
0: Καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα και σε όλους εσάς, τους ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ταλαιπωρήστε ελαφρώς τον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων. Προς τα δυτικά κάτι πάει να δημιουργηθεί από τη Μουδανιών μπαίνοντας στον περιφερειακό. Υπάρχει ένα κόλλημα εκεί. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάτι. Ένα μήνυμα στο Viber θα μας ήταν ιδιαιτέρως χρηστικό στο 6908-357-800. Μέσα η πόλη έχει κινησούλα, κυρίως η Εγνατία.

0: Ήταν τώρα.
1: Στραβό το κλίμα, το φαγή και ο Χάιδας.
0: Ωραία, αυτό έχει χρόνια που γίνει. Που είπε για την Εγνατία. Σήμερα για να περάσουμε την Τζιμισκή, δρόσαμε. Εγώ τουλάχιστον.
1: Όχι, εγώ καλά την πέρασα.
0: Εσύ καλά την πέρασε, μπορεί να έχει ανοιχτό το air condition.
1: Όχι, ανοιχτά και τα δύο παράθυρα.
0: Ναι, μέσα στην πόλη.
1: Ναι, γιατί. Ναι.
0: Καλά, εντάξει, διαστροφή δεν είναι.
1: Καλά, αφού ξέρεις ότι.
0: Ο καθένας μπορεί να έχει. Εν πάση περιπτώσει, πηγαίναμε μέτρο. Μέτρο. Για τόσο μιλάω. Και συνέχισε και από εδώ μέχρι τα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Στείλε μια μοτοσυκλέτα στα δικαστήρια να διώχνει τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Δεν ζητάμε τίποτα, ρε.
1: Είναι δεδομένο. Όποτε υπάρχουν τροχονόμοι στην πόλη, η πόλη κινείται. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να έχει από το πρωί μέχρι
0: δεν
1: το
0: λέω
1: απόγευμα
0: από το πρωί,
1: αργά.
0: Λέω αλλά την ώρα που βλέπεις ένα δρόμο φορτωμένο. Και από εκεί και μετά, από τα δικαστήρια και μετά, είναι άδειος ο δρόμος. Στείλε μια μοτοσυκλέτα.
1: Ο Άκης εδώ μας λέει καλησπέρα για τα Αρχινάκη. Προς τα δυτικά έχει πολλή κίνηση. Μπαίνω, βγαίνουν τα φορτηγά προφανώς για τις εργασίες που εκτελούνται στο flyover. Μια που ανέφερε σε Εγνατία, εσύ βέβαια αναφερόσουν εδώ στην Εγνατία μέσα στην πόλη. Ο κύριος Ταχιάος επισκέφθηκε σήμερα τα εργοτάξια της Εγνατίας Οδού, όπου έχουν αρχίσει να γίνονται οι εργασίες για τις οποίες λέγαμε, γκρινιάζαμε, ζητούσαμε εδώ και πολλά χρόνια. Θα υπάρχει, λέει, ταλαιπωρία τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, καλά που μας το είπε. Θα υπάρχει. Το θέμα είναι διότι να βλέπεις εργοτάξια.
1: Είναι μεγάλες, βαριές οι συντηρήσεις που πρέπει να γίνουν και στο οδόστρωμα, αλλά και στα τούνελ στο δυτικό κομμάτι της Εγνατίας. Και γι' αυτό, γιατί το συζητούσα και μέσα στο Σαββατοκύριακο Τριαντάφυλλο με κάτι φίλους, έχει κλείσει σχεδόν σε όλο το μήκος η μία λωρίδα της Εγνατίας Οδού.
0: Κοίταξε,
1: προκειμένου
0: πέρασε
1: να μειωθεί όσο το δυνατόν το ενδεχόμενο ατυχήματος.
0: Επειδή πέρασε εχθές το μεσημέρι. Γιατί από την Χαλκιδόνα σε βγάζουν πια,
1: ναι,
0: γύρω-γύρω από χαλάστρα και τα λοιπά, οπότε μπήκα στην Παθέ.
1: Ναι.
0: Έχει σημάση και καλή σημάση να μάθουμε να τη διαβάζουμε. Δεν μπορεί να ξέρουμε τι να κάνουμε όταν πάμε στην Αιγαίο και να μην ξέρουμε και να γκρινιάζουμε για την Εγνατία. Την ίδια σημάση έχουν. Μια χαρά είναι η σημάση. Τώρα, ότι γίνεται μία λωρίδα, βεβαίως έχει ταλαιπωρία, ναι. Εντάξει. Όταν οι τέσσερις γίνουν μία, λογικό είναι να έχει ταλαιπωρία. Θέλει προσοχή για να μην.
1: Θέλει υπομονή, διότι αυτό το πράγμα θα υπάρχει για τα επόμενα χρόνια.
0: Βεβαίως, ναι. Για όνομα του Θεού.
1: Και θέλει, για να έρθουμε τώρα στο κομμάτι της εταιρείας, θέλει ιδιαίτερη μέρημνα όταν θα έχουμε μεγάλη έξοδο.
0: Μεγάλες εξόδους.
1: Ή είσοδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, άσχετα με τον καιρό που θα κάνει, είναι αυτό που έρχεται τώρα,
0: ναι,
1: το τρίμερο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα για την όσο το δυνατόν λιγότερη όχληση.
0: Έτσι, αυτό.
1: Είναι τώρα δεδομένο ότι θα υπάρχει, αλλά κάντε κάτι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι αυτό, για να μειωθεί η όχληση. Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας καλοκαίρι μετακινήσεις.
0: Ναι,
1: άρα
0: κοίταξε,
1: πρέπει αυτό, να υπάρξει μια μέρημνα.
0: Αυτό που μπορούν να κάνουν, τώρα θα μου πεις ιδιώτης, είναι μην ξαναμπλέξουμε σε αυτή την κουβέντα, αλλά που και που να ανοίγει και κανένα διόδια, φεύγουν τα αυτοκίνητα, δεν νομίζω.
1: Δεν είναι στα διόδια το πρόβλημα, είναι καθόλου το μήκος.
0: Ωραία, είναι όμως και εκείνο, ναι, είναι το τελικό.
1: Οπότε να ξέρετε, όσοι χρησιμοποιήσετε την Εγνατία Οδό ή όσοι τη χρησιμοποιείτε την Εγνατία Οδό από εδώ και για τα επόμενα χρόνια, θα αντιμετωπίζετε μια ταλαιπωρία.
0: Και μια ερώτηση ακόμη μετά τη μουσική.

0: πριν μου κάνεις την ερώτηση, να σου πω τριαντάφυλλε, ναι, ότι όσοι επισκεφθούν αυτό το γνωστό, το μεγάλο κτίριο της Nissan, Ήγιώτα Θεοχαράκης, στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δεν θα δουν μόνο τα καινούργια μοντέλα της Nissan και της KGM, αλλά μπορούν να κάνουν και σέρβις, μπορούν να κάνουν έναν πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου. Μάλιστα τρέχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα τώρα με εκπτώσεις εκ μέρους της Nissan, για να είναι το αυτοκίνητό μας στην κατάσταση που πρέπει εν όψη καλοκαιριού.
1: Αυτό είναι σοβαρό και σημαντικό.
0: Όλα αυτά από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς, βεβαίως με πλήρη διαφάνεια, για να ξέρετε τι πληρώνετε και γιατί το πληρώνετε. Όλα αυτά στην Nissan Νιγιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Ακούω όσες ερωτήσεις θέλεις σήμερα.
1: Εάν προκύψει κάτι από τον έλεγχο και μια εκτοσούλα.
0: Και στα ανταλλακτικά, ναι, και στις εργασίες έτσι, που θα κάνετε στο αυτοκίνητό σας υπάρχει έτσι, έκπτωση.
1: Βάλε λίγο πλάτη να πούμε να έχουμε ένα αυτοκίνητο σωστό το καλοκαίρι. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό που είπε ο κύριος Ταχιάος για τις αλλαγές που θα γίνουν και χρειάζονται και
0: για την Εγνατία Οδό.
1: Για την Εγνατία Οδό και την αυτά που λες, να ελπίζουμε και σε σταθμούς.
0: Προφανώς.
1: Προφανώς.
0: Είναι μέσα, όχι, ναι, είναι στις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο αναδοχός.
1: Ναι. Να δημιουργηθούν.
0: Να δημιουργηθούν σταθμοί ξεκούρασης ανάπαυσης.
1: Έτσι.
0: Να δημιουργηθούν σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Άμα έχει...
0: Να αλλάξει το οδόστρωμα. Η υποχρέωση είναι εκεί που χρειάζεται. Αλλά εγώ θα πω ειδικά στο... Όχι, παντού και στο ανατολικό κομμάτι είναι χάλια. Να αλλάξει λοιπόν το οδόστρωμα και κυρίως να αποκτήσουν πιστοποίηση τα τούνελ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλες, πολύ βαριές οι δουλειές που πρέπει να γίνουν στην Εγνατία Οδό. Οπότε γι' αυτό σας είπαμε ότι πρέπει να είστε προετοιμασμένοι και να είμαστε. Ο Γιώργος εδώ προτάει εάν τα έργα στο ρεύμα προς Αλεξάνδρεια αφορούν στην κατασκευή διοδίων. Δεν το ξέρουμε, Γιώργο, τι έργα γίνονται ακριβώς και αν αφορούν
1: για
0: στην κατασκευή διοδίων. Δεν το ξέρω.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Μην τους έρθει καμιά ιδέα, διότι η σταθμή αυτή πρέπει να είναι ανά 50 χιλιόμετρα.
0: Ξεκούρασης ανάπαυσης.
1: Πανευρωπαϊκά.
0: Ναι. Έτσι.
1: Πρέπει να είναι ανά 50 χιλιόμετρα. Μην τους έρθει καμιά ιδέα όπου κάνουν σταθμό να βάλουν και διόδια. Γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκεί ψυχανεμίζομαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Λέω, μην
0: δηλαδή
1: τους
0: είναι
1: 800
0: έρθει. Χιλιόμετρα η Εγνατία από
1: είναι
0: το
1: 780.
0: Ένα... 800 χιλιόμετρα ανά 50, άρα πρέπει 16 σταθμούς να κατασκευάσουν χοντρικά.
1: Ναι,
0: γιατί... πες έχει έναν
1: γιατί
0: δύο.
1: Λιγότερο... Πόσους έχει?
0: Δεν έχει έναν δύο σταθμούς.
1: Α, σταθμούς.
0: Ναι, στα 800 χιλιόμετρα ξεκούρασης.
1: Ναι,
0: άρα πρέπει άλλους 12-13 να κατασκευάσουν.
1: Ναι.
0: Δεν τους λες και λίγους.
1: Ναι, λέω μην τους έρθει καμία ιδέα. Τέτοια, καμιά άνοιξη,
0: πάμε.
1: Καμιά όρεξη.
0: Μουσική, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν' το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
4: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
5: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
4: Για να βλέπεις εκθέσεις.
5: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
6: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με 2 σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
8: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
9: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
14: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
15: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη. Μία 15 και 29 Αυγούστου. 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
17: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα σετ κοπής μπαρμπεκιού αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Επιτρέψτε μου να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Γιώργο το Στοϊκό. Από χρόνια πρωταθλητής, τώρα τι να λέμε, και μόνο ο Γιώργος Στοϊκός.

0: Κάποια στιγμή μου είχε πει να γράψουμε και ένα βιβλίο.
1: Ναι, νομίζω πως είναι μια καλή στιγμή.
0: Μπορεί να το γράψουμε μαζί.
1: Έλατε στις τηλεφωνικές μας γραμμές, το 2310-513-000, το 2311-82-1050 και βεβαίως τα μήνυματά σας στο Viber συνεχώς, το 6908-357-800.

0: το Γιώργο, έτσι μόνο θα το θυμάμαι για πάντα. Μέσα στην πόλη ο Γιώργος οδηγάει. Ήσυχα αυτά, ξέρω εγώ, και κάποια στιγμή του λέω, καλά ρε παιδί μου, με τόσους αγώνες, με τόσα κύπελα οδηγάς, γιατί έτσι? Και μου λέει, γιατί δεν θέλω να πάω τζάμπα.
1: Λογικό, δεν θέλει να αποδείξει τίποτα. Μου άρεσε η είδηση από την BMW ότι ανανεωμένη ή καινούρια, δεν το διευκρινίζει, σειρά 1 που θα έρθει θα συνεχίσει αφενός να έχει θερμικές εκδόσεις.
0: Η BMW το κάνει κανόνα πια.
1: Αφετέρου θα γίνει πίσω κινητή.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Τι εννοείς δεν είναι η πρώτη φορά?
0: Έχει ξαναβγάλει πίσω κινητή.
1: Όλα τα BMW ήταν πισωκίνητα.
0: Συγγνώμη.
1: Για τη σειρά 1.
0: Ναι, και όχι μόνο.
1: Η πρώτη σειρά 1 ήταν πισωκίνητη όταν την είχε πρωτοβγάλει. Μετά την έκανε προστιοκίνητη και τώρα λέει ότι θα επιστρέψει στις πισωκίνητες. Όλα τα BMW ήταν πισωκίνητα ή τετρακίνητα. Και βεβαίως θα υπάρξει και ηλεκτρική, αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Ναι. Αλλά το σημαντικό είναι ότι και η BMW καταλαβαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν θερμικές εκδόσεις, μικροϊβριδικές. Δεν ξέρω αν θα δούμε και κάτι σε φουλ υβριδικό. Δεν έχουμε δει μέχρι τώρα φουλ υβριδική έκδοση σε κάποιο μοντέλο της BMW. Και βεβαίως θα συνεχίσουν να υπάρχουν και οι diesel εκδόσεις των μοντέλων της. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό μόνο θετικό μπορούμε να το εκλάβουμε. Ο Σάκης εδώ ρωτάει, καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα. Αν επιτρέπετε, ποια Mercedes θα πάρετε για δοκιμή? Φυσικά δεν είναι κρυφό ο Σάκη. Θα πάρω την E-Class σε πετρελοκίνητη έκδοση. Ναι, ορίστε.
0: Αυτόμα.
1: Αν ήταν και τετρακίνητη, θα ήταν. Τετρακίνητη, τι να κάνω, μ' αρέσει.
0: Τετρακίνητη.
1: Ναι, γιατί θέλω και τετρακίνητη. Αυτή θα είναι η κλασική πισωκίνητη, αλλά θα είναι η κλασ πετρελαιοκίνητη, Ισάκη. Για πολλά χιλιόμετρα αυτοκίνητο. Για πάρα πολλά χιλιόμετρα.
0: Όπως και αν το μεταφράζεις.
1: Ναι.
0: Το πολλά χιλιόμετρα.
1: Για πολλά χιλιόμετρα. Πραγματικά.
0: Όπως και αν το μεταφράζει.
1: Σου έχω και για τις 5-6 Ιουνίου από τώρα τι μπορείς να κάνεις.
0: Ωραία, αυτό που θέλω να κάνω, σου το είχα πει πριν ένα μήνα. Είπες ναι, τι είναι αυτά που λες, να πας να... αυτό, και εν τέλει δεν μπορώ να πάω. Στον Πάγια ήθελα να πάω.
1: Γιατί δεν μπορείς να πας?
0: Δεν μπορώ τώρα, μην αυτό, δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: πότε είναι αυτό?
0: Μπορώ
1: τώρα,
0: να
1: αρχές
0: πω,
1: Ιουνίου.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν μας ακούει κανείς, αλλά...
1: Ναι. Αρχές Ιουνίου είναι.
0: Τώρα.
1: Τώρα αυτό, τι εννοείς τώρα?
0: 5 του μηνός τώρα.
1: Α, το άλλο Σαββατοκυριακό, όχι τώρα αυτό που είναι το τριήμερο.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε, βλέπουμε μπροστά.
1: Σου έχω εναλλακτική. Ναι. Αφού δεν θα πας στον Μπάγια, ναι, στις 5 και 6 Ιουνίου.
0: Το έδεσες κιόλας ότι δεν θα πάω.
1: Εσύ όχι, δεν θα πας.
0: Καλά.
1: Θα πας στις Dream Days, στις μέρες ονείρου, ναι, της BYD στη Θεσσαλονίκη.
0: Build Your Dreams.
1: Προκειμένου να γνωρίσεις από κοντά και την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα της, αλλά και την super hybrid γκάμα που έχει δημιουργήσει πια η BYD. Προφανώς πρωταγωνιστής θα είναι το ολοκένουργιο ATO2, το οποίο είναι διαθέσιμο και σε plug-in υβριδική έκδοση και σε full ηλεκτρική έκδοση, διότι εκεί οι τριαντάφυλλες σε περιμένουν δώρα, εκπλήξεις και εσένα και όσοι επισκεφτείτε το κατάστημα, ενώ όσοι πραγματοποιήσουν και παραγγελία, ναι, θα μπορούν να πάρουν ή δωρεάν καλώδιο V2L ή έκπτωση 250 ευρώ, όλα αυτά στο κατάστημα της BYD στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 121 στην Πηλαία.
0: Θα προτιμούσα ένα άτοκο διαγωνισμό.
1: Εντάξει, μπορείς να ζητήσεις και ό,τι θέλεις, αλλά και τα δώρα που θα πάρουν όσοι επισκεφθούν την BYD στις 5 και 6 Ιουνίου θα είναι σημαντικά.

0: Εν τω μεταξύ τώρα, από τη μία έχουμε τους Ευρωπαίους οι οποίοι μονίμως έχει γίνει πια ρεφρέν, τα ηλεκτρικά δεν πουλάνε, να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε με τα άλλα. Τελευταίο δείγμα η Nissan, η οποία ακυρώνει το σχέδιο στην Αγγλία για κατασκευή μονάδας για ηλεκτρικούς κινητήρες, θα τους φέρνει από Ιαπωνία, επειδή δεν, αυτό έβαλε μπροστά, δεν πουλάμε. Και δεν είναι μόνοι,
1: όλες κανόνας χωρίς εξαίρεση.
0: Ωραία. Από την άλλη έρχεται,
1: δεν πουλάνε όσο πίστευαν.
0: Ωραία.
1: Ότι έτσι θα μπορούσαν να πουλήσουν το 2026 που διανύουμε.
0: Μάλιστα. Από την άλλη έρχεται η Στατίστα. Η Στατίστα είναι ίσως ο μεγαλύτερος οργανισμός στατιστικών στην Ευρώπη, που μέχρι και τον Απρίλιο φέτος ένα στα τέσσερα αυτοκίνητα που πωλούνται είναι ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Και το πλέον δυσάρεστο για την Ευρώπη, ναι, το 60% των ηλεκτρικών είναι κινέζικα.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Άρα, εμείς λέμε δεν πουλάνε, έχουμε παραδοθεί. Οι άλλοι λένε τι καλά που κάνατε, ερχόμαστε εμείς να καλύψουμε το κενό.
1: Τι, ναι, διότι οι Ευρωπαίοι, οι Ιάπωνες, Κορεάτες άργησαν σχετικά να μπουν στην ηλεκτροκίνηση. Ναι. Τώρα μπαίνουν και προσπαθούν να διεκδικήσουν, ναι, αλλά κομμάτι από την μικρή πίτα. Και μία που ανέφερε, ναι, στην Nissan, αύριο θα είμαι στην Αθήνα για την παρουσίαση του ολοκέντρου Micra, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό, δεν το έχω δει από κοντά. Αύριο θα το δω από κοντά. Ναι. Η παρουσίαση βέβαια είναι στις 6, οπότε όταν μιλήσουμε, αν με καλέσετε, ναι, δεν θα το έχω δει ακόμα ζωντανό. Αλλά είναι εντυπωσιακό.
0: Τι να πάρουμε.
1: Όχι, μην πάρετε, δεν είναι τέτοιο. Μπορείτε να με πάρετε αργότερα, γιατί μπορεί να προλάβω μετά να πάω στην ανακοίνωση.
0: Να μείνω
1: από τον Αλέξη.
0: Να μείνω στην εκπομπή του Rapid τότε κατά τις 11.
1: Αυτό. Ναι, γιατί 6 ώρα είναι η παρουσίαση του Micra στο Ίδρυμα Λουγκουλανδρή, στο κέντρο κοντά. Στις 8 είναι στο θυσίο ο Αλέξης. Δεν, ναι, θα πάει 9, ναι, μέχρι να μαζευτεί και κάποιος κόσμος εκεί. Οπότε μια χαρά προλαβαίνω να πάω και στο ένα και στο άλλο.
0: Ναι, και μεταξύ μας, στο ενδιάμεσο.
1: Στο ενδιάμεσο δεν γίνεται, θα είμαι στην παρουσίαση του Micra. Θα πήγαινα νωρίτερα να το συναντήσω, να του μιλήσω, να δω τι έχει στο μυαλό του.
0: Η άποψή μου είναι,
1: ξέρεις ότι ανυπομονώ.
0: Η άποψή μου είναι, ναι, ανάμεσα στις δύο εκδηλώσεις,
1: ναι,
0: κλέβεις καμιά ώρα,
1: ναι,
0: πετάγεσαι μέχρι την Ιταλία,
1: ναι,
0: γιατί γίνεται η παρουσίαση της Ferrari Luce.
1: Ναι. Δεν θέλω Ferrari και τέτοιο. Θέλω Micra, ναι,
0: καλά,
1: και Αλέξη.
0: Θέλω.
1: Τώρα τι να Ferrari.
0: Και εγώ δεν θέλω. Αν φτάσουμε εκεί, λέω,
1: Micra
0: Aston Martin,
1: και Αλέξη. Αλλά... Και τα δύο αύριο.
0: Ναι, και τα δύο.
1: Και στα δύο.
0: Και τα δύο αύριο.
1: Ναι. Έχω μια διαστροφή, όπως το είπες.
0: Ναι.
1: Με τον Αλέξη. Τεράστια.

0: Και επειδή λέγαμε και κάτι εισαγωγικά για ανταγωνισμό τιμών και εταιριών μεταξύ τους, ναι, εν πάση περιπτώσει, στην Ιταλία πρωτεύουσα θέση MG, η οποία πάει καταπληκτικά. Μπαίνει η BYD.
1: Όπως και στη χώρα μας πηγαίνει εξαιρετικά, ναι, η MG, βεβαίως, και κάθε βεβαίως άλλο παρά τυχαία είναι.
0: Μπαίνει η BYD με τιμές απέναντι. Απάντηση από την MG. Από σήμερα, από σήμερα, ναι, κυριολεκτικά, το 4 το Urban, το MG, ναι, 4 Urban,
1: το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα στη χώρα μας, αλλά θα έρθει,
0: από 25.490,
1: ναι,
0: 19.490,
1: 6.000 ευρώ κάτω. Ναι.
0: Θέλω να πω,
1: μ' αρέσει ο ανταγωνισμός.
0: Το λέγαμε.
1: Σου το έχω πει.
0: Το λέγαμε.
1: Μ' αρέσει.
0: Γιατί αντίστοιχα και η BYD για να πάρει θέσεις μπήκε.
1: Το ζήσαμε και εδώ, αντιστοίχο, όχι σε τόσο έντονο βαθμό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πρώτα ήρθε ο Moda JQ με τα μοντέλα της να είναι σχετικά ακριβά.
0: Ναι.
1: Ήρθε μετά η Cherry, η οποία είχε φροντίσει να κάνει την, το μάθημα να δει ακριβώς την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούσε η Omoda και JQ, διότι κακά τα ψέματα, αν εξαιρέσουμε τη σχεδίαση, όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια ανάμεσα στα μοντέλα της Cherry και της Omoda JQ. Να έρθει λοιπόν η Cherry στη χώρα μας σαφώς πιο φθηνά από την Omoda και JQ και... να ταρακουνηθεί ο Moda JQ και να κάνει η Relance με σαφώς καλύτερες τιμές σε όλα τα μοντέλα σε σχέση με αυτές με τις οποίες συστήθηκε στο κοινό.
0: Έτσι, έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Αυτό σημαίνει ανταγωνισμός. Ναι. Τον οποίο στην Ελλάδα, συγγνώμη κιόλας.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Μια χαρά λειτουργεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μια χαρά λειτουργεί. Δεν λέω για το αυτοκίνητο.
1: Α,
0: στο αυτοκίνητο λειτουργεί. Όντως.
1: Α, γιατί είμαστε εκπομπή αυτοκινήτου μερικές φορές και μπερδεύουμε. Νομίζω ότι μιλάμε για αυτοκίνητα.
0: Εγώ να
1: πεις, γι' αυτό. Μιλάς για άλλα πράγματα.
0: Και μάλιστα στο αυτοκίνητο δεν περιορίζονται στις τιμές. Δηλαδή αυτό που είπα, θα προτιμούσα ένα άτοκο. Είδες τι αυτό. Ξεκινάει η Ford.
1: Ναι.
0: Και μιλάει για
1: το. Δίνει κούγκα τώρα η Ford. Φουλ υβριδικό.
0: Ναι.
1: Με 32.000 ευρώ και 0,9% επιτόκιο. Τι να λέμε για ανταγωνισμό. Φουλ υβριδικό κούγκα. Και επειδή πολλοί φοβούνται ότι επειδή είναι 2.500 κυβικά θα έχει φόρο πολυτελείας και ο φόρος πολυτελείας ο ετήσιος είναι 100 ευρώ. Ναι. Αυτά είναι. Διότι βγαίνει με βάση τις εκπομπές ρήπων. Και όχι με βάση τον κυβισμό του κινητήρα.
0: Όπως
1: άρα λοιπόν, παίρνεις ένα φοβερό αυτοκίνητο, φουλ υβριδικό κούγκα, σε πολύ καλή τιμή και με επιτόκιο 0,9%. Άρα όντως ο ανταγωνισμός στο αυτοκίνητο λειτουργεί.
0: Με συγχωρείς, και όταν ξεκίνησε και είπε εκείνο το περίφημο 1,9,
1: ναι,
0: δεν υπήρχε τέτοιο επιτόκιο. Ήρθανε και άλλες.
1: Άρα λοιπόν ο ανταγωνισμός λειτουργεί.
0: Στο αυτοκίνητο λειτουργεί.
1: Α, για το αυτοκίνητο τώρα.
0: Όχι, στο αυτοκίνητο.
1: Σκέφτεσαι να κάνουμε καμιά εκπομπή με άλλο περιεχόμενο. Όχι, άμα σκέφτεσαι να σκέψω το λίγο τώρα που θα βάλει μουσική ο Λεοντής και μου λες. Εδώ είμαι.
0: Άρα έχω χρόνο.

0: Honda Super One το λέει.
1: Super One. Ναι. Δηλαδή από το Honda ή Honda,
0: Honda,
1: το οποίο έλεγε το μικρό της ηλεκτρικό, το οποίο το κράτησε 2-3 χρόνια στην παραγωγή και το απέσυρε.
0: Ναι, και τρία,
1: τώρα πήγε στο Super One.
0: Super One.
1: Και τι είναι το τόσο
0: είναι
1: Super
0: One. Είναι όμορφο όμως.
1: Ναι, δεν το έχω δει, τώρα. Θα το ψάξω όμορφο, να το δω.
0: Ναι, σου
1: και
0: λέω,
1: τι είναι τόσο το...
0: Παρουσιάστηκε...
1: το τόσο ιδιαίτερο που έχει και το ονομάζει Super.
0: Όχι.
1: Όχι, τι όχι. Άμα ονομάζει κάτι Super, περιμένει να δει και κάτι ξεχωριστό.
0: Εντάξει, και εγώ μπορώ να σου πω 10 αυτοκίνητα που λεγόταν GT και δεν ήταν. Τώρα μήνα αυτό.
1: Ναι, άλλο GT, άλλο Super.
0: Καλά τώρα.
1: Ναι, μικρό πόλη. Σαν,
0: ναι,
1: σαν το Honda E. Τέτοια
0: όχι,
1: κατηγορία.
0: Όχι, λίγο μεγαλύτερο.
1: Α,
0: λίγο μεγαλύτερο.
1: Άρα και για περιαστικές.
0: Αλλά στα 20.000.
1: Μάλιστα.
0: Και λίγο πιο κάτω.
1: Έτσι, τέτοια θέλω να ακούω.
0: Λέει
1: λίγο
0: Honda,
1: πιο κάτω.
0: Λέει η Honda.
1: Ναι.
0: Σε αυτήν την κατηγορία τώρα είπαμε, έχει γίνει ποια κατηγορία. Μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι πρόκειται για κατηγορία. Μπαίνει και τον Τεσεβό. Το Micra έρχεται.
1: Το Micra δεν θα είναι ακριβώς στα 20,
0: είναι,
1: φαντάζομαι, έτσι, διότι έτσι όπως
0: είναι,
1: το είδα, ψιλομεγάλο αυτοκίνητο
0: αυτό,
1: το είδα, οπότε έτσι, δύσκολο να είναι στα 20.
0: Έρχεται η Μπένι Ρένο.
1: Με το Twingo.
0: Με το Twingo.
1: Σε αυτή την κατηγορία.
0: Να δούμε και το τεσάρι. Το τεσάρι θέλω να το δω. Θεωρώ ότι είναι... έτσι, πολύ.
1: Θα σου στείλω κατευθείαν φωτογραφίες στις 4 του μήνα, ναι, που θα το οδηγώ.
0: Πρέπει
1: και βεβαίως
0: είναι...
1: υπάρχουν και τα Renault, τα e-tech days που θα έρθει πολύ σύντομα, μπορείς να το, να το πας, να το δεις, να το οδηγήσεις.
0: Ναι. Και για να μην σου έχω και υποχρέωση, θα μπω στο inkinesi.gr και θα το δω, δεν χρειάζεται, δηλαδή άστο.
1: Και αυτό σωστό.
0: Είναι.
1: Και αυτό σωστό. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, αύριο θα είναι εδώ ο Τριαντάφυλλος με τον Λεοντήθεα με στην παρουσίαση αρχικά του Micra, μετά θα δω.
0: Δεν οδηγάτε...
1: Όχι, αύριο είναι στατική η παρουσίαση. Μετά θα δω πόσο θα με πιάσει μεγάλη μου διαστροφή να πάω και στην παρουσίαση του καινούριου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Είναι και κοντά δηλαδή. Θα ξύνομαι, δεν θα μπορώ.
0: Δεν είναι κίνημα.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Αύριο θα μας τα πει. Ναι. Αύριο. Ναι. Την Τετάρτη... θα δούμε. Ναι, τώρα ή class diesel θα έχω, να μην κάνω κανένα χιλιόμετρο παραπάνω. Θα δω, δεν ξέρω. Θα δω πώς θα έχουν πάει οι παρουσιάσεις.
0: Συγγνώμη, αύριο οπότε... δεν είναι η παρουσίαση.
2: Δεν φτάνει το Θεσσαλονίκη, Αθήνα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν θέλει.
1: Θα δω πώς θα έχουν πάει οι παρουσιάσεις. Αν θα έχω ενθουσιαστεί.
0: Δεν.
1: Κυρίως από την παρουσίαση του Αλέξη.
0: Όχι,
1: θα...
0: αύριο είναι η παρουσίαση. Γιατί,
1: και θα βλέπω
0: γιατί
1: ένα πιο αισιόδοξο μέλλον μπροστά.
0: Γιατί μιλάς για Τετάρτη.
1: Γιατί Τετάρτη είναι μια μέρα μετά. Δεν ξέρω.
0: Έτσι γίνεται η κατάσταση. Τετάρτη είναι μια μέρα.
1: Εσείς πάντως θα είστε εδώ στον στάτους 107 και 7 όπως θα κάνετε και τώρα. Γαβρίλ Χατζινόπουλος με δελτίο ειδήσεων, Απόστολος Αυδελάς για 2 ώρες και Λεοντής Μαχαιράς στις 7 και status update. Adesso no, non voglio più
0: difendermi. Με ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Έρος Ραμαζότη κλείνουμε μουσικά σε ντουέτο με την Αναστάζια.

0: Αύριο εκεί, λίγο μετά τις 4 από το Σιτήρι Βουτσελά.
1: Και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
0: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σαφές μήνυμα τόσο στην Άγκυρα όσο και εντός των τυχών ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά και ότι οι εσωτερικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας δεν παράγουν ένομες συνέπειες στο διεθνές δίκαιο, έστειλε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο ίδιος απάντησε σε αναφορές για επικείμενο τουρκικό νομοσχέδιο που φέρεται να συνδέεται με τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Εμείς δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο, διαμήνυσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Την εξέταση των βίντεο που καταγράφουν επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες το βράδυ στο ΆΚΑ, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας στο τμήμα αθλητικής βίας. Ο εισαγγελέας ζητά από τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελλάς να μελετήσουν κάθε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, είτε από το κύκλωμα του σταδίου είτε από άλλες πηγές, όπου καταγράφηκε το περιστατικό μεταξύ των δύο κατά τη διάρκεια του τελικού Final Four Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης και να αναζητήσουν αν προκύπτει διάπραξη αυτεπαγγέλτος διοκόμενης αξιόπινης πράξης. Στόχος βανδαλισμού έγινε το γλυπτό, το αγόρι που σφυρίζει, που βρίσκεται στο συντριβάνι της πλατείας Ναβαρίνου. Άγνωστοι το απομάκρυναν από τη θέση του κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πέταξαν μέσα στο συντριβάνι. Η ζημιά στο χώρο γύρω μας δεν προσβάλλει τον Δήμο, γενικός και αορίστος. Προσβάλλει την πόλη μας, προσβάλλει τους ίδιους μας, τους εαυτούς. Για το συγκεκριμένο και για κάθε παρόμοιο περιστατικό θα αναζητηθούν ευθύνες, τόνισε σε ανάρτησή του ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Μήτας. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκη, το οποίο για διάστημα 4 ωρών λειτουργούσε με προβλήματα. Τα δρομολόγια διεξάγονταν σε μία μόνο τροχιά από τον σταθμό Συντριβάνη μέχρι τον σταθμό Πλατεία Δημοκρατίας, ενώ ο σταθμός Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός παρέμενε κλειστός. Τα δρομολόγια πλέον πραγματοποιούνται κανονικά. Τα πρώτα εργοτάξια αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού επισκέφθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Θα υπάρχουν διάσπαρτα εργοτάξια σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού για τα αμέσως προσεχή χρόνια, αλλά πρέπει να αλλάξει άρδιν η εικόνα του δρόμου, επισήμανε μεταξύ άλλων ο κύριος Ταχιάος. Ελεύθερος από εργοτάξια ο δρόμος στις ημέρες αυξημένης εξόδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να δήλωσε σε στενούς συνεργάτες του σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι το Ισραήλ έχει περιορισμένη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν, την ώρα που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διαπραγματεύεται μια συμφωνία για τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν 3 μήνες.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κυλκί στους 28, στην Κατερίνη στους 29, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 26 και στα Γρεβενά στους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
5: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
6: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
7: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Πάντα ρημώνω εν της φρονής, αγιαστηθεί το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και πετυχείς, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μίσο.

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

0: άνετα το χορεύουμε αυτό, δεν το συζητάμε. Πρώτα να δώσουμε συγχαρητήρια στα κορίτσια μας της Παοκάρας που πήραν το double, παίζοντας και ωραίο ποδόσφαιρο. Αυτές άμα τις βάζαμε το τελευταίο παιχνίδι στο Βόλο θα το είχαν κερδίσει. Σικιώτη, θα το είχαν κερδίσει αυτές. Να δώσουμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αλλά έχουμε πολλά από εκεί και ενδιαφέροντα. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Η εισαγγελία παρήγγειλε τα ειδώνη. Λες και δεν είδανε τα βιντεάκια, παραγγείλαν και όλα. Ο Μαρινάκης τον Δημητριάδη με άσπρη μπλούζα σκισμένη τον είπε θα σε κάνω από αυτό. Ναι, με μαύρη μπλούζα αφού άλλαξε, ανεβαίνοντας ήταν με την άσπρη μπλούζα, κατεβαίνοντας με τη μαύρη μπλούζα αφού άλλαξε, του είπε η μαμά σου είναι Νταρδάνα. Ναι, είσαι της Νταρδάνας παιδί, πώς το είπε. Ναι. Μην με κάνεις τέτοια πράγματα. Άριο να βάζεις αυτό, σε παρακαλώ. Καρδιά μου, δεν πάει τίποτα. Λοιπόν, αυτά τα όμορφα. Και τώρα λέει, εγώ παρατήρησα το εξής. Εκείνη η κερκίδα που κατέβηκε ο Μαρινάκης δεν είναι των επισήμων. Και δεν είδα καμία φωτογραφία δίπλα στους Αγγελοπουλέως. Ένα αυτό. Μπορεί να πλήρωσε και εισιτήριο εκεί, ναι, αν θυμάμαι καλά όπως είναι το ΆΚΑ. Πάμε στο άλλο τώρα. Ναι, καμία φωτογραφία με Αγγελοπουλέως. Πάμε στο άλλο. Την πρώτη μέρα έγινε ένα ντουμπα από τους φιλάδες του Ολυμπιακού να μπουν χωρίς εισιτήριο. Ο πρώτος που έκανε τον ντου ήταν ένας ωραίος τύπος, πλάκωσε στις μπουνιές τους αστυνομικούς. Δεν θέλουν και πολλοί αστυνομικοί, το μαγκώσανε. Τον πήγανε μέσα και τι ανακαλύψαν. Αστυνομικός ήταν. Πώς τους βάζετε στην αστυνομία, όποιος πάει, όποιος θέλει πηγαίνει, παιδιά, ή τους κάνετε κάτι, για να ξέρω κιόλα δηλαδή. Πάμε να βρούμε το ρυθμό μας τώρα, μια και αρχή της εβδομάδας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δεύτερος κύκλος επεισόδιο 212, 6 μερούλες έμεινε για να λέμε καλογεράκια. Και σήμερα από εδώ και πέρα λέει από σήμερα το απόγευμα και μετά τριαντάρια. Εμείς τριαντάρες ψάχνουμε, αυτός λέει τριαντάρια. 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Με τόσα συναισθήματα. Το Χριστό και Απόστολο υποδίεται αυτός που δεν είναι καλά, ούτε και πρόκειται να γίνει δηλαδή, και τον λένε Απόστολο Αυδελά. Πως ίσως εσύ. Στήριγμά του και σήμερα το αγόρι μεταξύ Κερασιάς και Μηχανιώνας, Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς της Δημητρούλας Τούλας και του Νικολάου. Έχει κάτι μουτράκια δευτεριάτικα, ναι. Της αδερφός της Σωτηρούλας που του βγάζει την ψυχή, ο εγγονός της κυρίας Σωτηρίας, τους Παοκτσούς. Γιατί είσαι έτσι, είχε λαδερό η μαμά. Α, όχι, εντάξει. Έκανε κάτι τραχανό, τίποτα καλοκαιριάτικα και είσαι μπάμιες. Σ' αρέσουν οι μπάμιες, α, τον αρέσουν οι μπάμιες. Τον αρέσουν οι μπάμιες. Και μόλις μπήκε στο στούντιο το παιδί που έχει την δημοσιογραφική επιστασία αυτής της εκπομπής, ποίημα. Έφαγες χθες μπάμιες, γι' αυτό είσαι έτσι, πες το τόση ώρα.
1: Μπάμιες με κοτόπουλο, είναι καλά, έχει πάρει.
0: Α, με κοτόπουλο μαζί σου, με κοτόπουλο μαζί σου.
1: Ναι.
0: Έβγαζε την πετσούλα, έτσι.
1: Δεν τρώω, δεν μ' αρέσει.
0: Το αγόρι από το χιλιοτραγουδισμένο, το ιστορικό, το ασπρόμαυρο, νεοχώρη συνδικής Γαβρίλ Χατζινόπουλος, της Δέσποινας και του Παύλου, χειροκρότα. Αυτός μπαίνει για να χειροκροτήσει, ναι. Να μπαίνει και πριν από τα δελτία. Με την Ολγίτσα την παοξού την αδερφή μου. Την ξεχνάω εγώ την Ολγίτσα μου. Δεν την ξεχνάω εγώ την Ολγίτσα μου.
2: Για ό,τι εμείς δεν ζήσαμε.
0: Διεθνής ημέρα λέει εξαφανισμένων παιδιών. Εντάξει τώρα, τα είδαμε. Να, τι έγινε στην Πορτογαλία. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Α, σωθήκαμε τώρα. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Καλό. Καλό αυτό. Μόνο παιδιά, μην κάνει αυτός ο Μανολάκης. Πώς το λένε το Μανολάκη που όταν κάνει εδώ έκθεση, αρχίζουν τα μπουμπονιτά. Είδαμε και κάναμε να τα στρώσουμε. Πώς θα είναι,

0: Μπαρμουνάκης. Ημέρα ένδοξης λέει 25 Μαΐου. 25 Μαρτίου ξέραμε, 25 Μαΐου, εντάξει. Έχει όμορφα πράγματα σήμερα. Ημέρα Αφρικής, άκου το άλλο. Ημέρα Πετσέτας.
1: Μια χαρά.
0: Σταματήσει η μουσική, σκέψου. Μια χαρά. Είναι, το εμπνευστήκανε, ναι, και κάνανε την ημέρα Πετσέτας από ένα μυθιστόρημα χιουμοριστικό ότι Πετσέτα, χρησιμοποιείς την Πετσέτα για auto-stop και λοιπά, πως ήταν εκείνο το μυθιστόρημα. Θα θυμηθώ τον τίτλο και θα σου το πω. Ακούσω, θέλω άλλο, ό,τι και να πει. Ημέρα υπερηφάνειας κομπιουτεράδων. Γεια σου ρε Λεοντή μου, παλικάρι μου. Και κομπιούτερα εκτός με δημοσιογράφο. Αφού όλα τα παίζεις τα δάχτυλά σου. Εδώ μπήκα 4 παρα 5. Σε λέει ο Βιγγέρης, θέλω τα 60 τραγούδια και είναι ήδη έτοιμα. Πετάχτηκε από τον καναπή τώρα. Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Τώρα, το Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, εσείς νομίζετε ότι από παλιά υπάρχει μια Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου? Όχι, το 24 ψηφίστηκε αυτό από τον ΟΗΕ και μάλιστα με την πρωτοβουλία του Μπαχρέιν, της Λιβύης και ναι, αφορμή το πρώτο διεθνές τουρνουά που έγινε το 1924 στο Παρίσι και είπανε κάνουμε και μια ημέρα ποδοσφαίρου παγκόσμια κλπ. Αλλά δεν το σκεφτήκαν οι Ευρωπαίοι και οι Βραζιλιάνοι που είναι. Όχι, το Μπαχρέιν και αυτοί και πώς το λένε, οι Λιβύοι. Ναι. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, 250 εκατομμύρια ποδοσφαιριστές υπάρχουν πάνω στη γη. 2 δις φύλαθλοι. Και ο άλλος λέει το μπάσκετ είναι το πιο δημοφιλές. Κούνια που σε κούναγε στο ωραίο καθόλου.

0: 1834 σήμερα για να φτιάξω και το σάκι στην ασπρόμαυρη Ζυρίχη. Καταδικάστηκαν σε θάνατο ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρης ο Πλαπούτας. Η ποινή τους μετά μετατράπηκε, είναι γνωστά αυτά, σε κάθερξη και θα απελευθερωθούν όταν ενηλικιωθεί ο Όθων το 1935. Είχαν ψηφίσει υπέρ του ο Πολυζωήδης και ο Τσερτσέτης λεκότανε. Από ιστορία πάμε καλά, έτσι, το έχουμε, έτσι.
1: Θα μελαγχολήσω κι ύστερα εγώ.
0: Το έχουμε, έτσι. Ο Πάοκ ιδρύθηκε και το 1926. Το έχουμε. Ο Άρης πότε ιδρύθηκε, εσύ. Η Μηχανιώνα από Σιδώνας.
2: Τι λέει.
1: Κοιτάμε που κλαίω σαν παιδί και τι αγάπη μου είσαι εσύ.
0: Α, εδώ σας θέλω και τους δύο. Το 1932 κάνει ντεμπούτο το καρτούν Deepy Dog. Ποιος είναι? Όχι, στο όλο μισό. Ποιος είναι?
2: Ραδιόφωνο κάνουμε, να το βάλουμε.
0: Deepy Dog. Ποιος είναι ο Deepy Dog? Είναι αγαπημένος μας. Είναι ο αγαπημένος μας. Ποιος είναι ο Deepy Dog? 2310, αμά δεν έφερα. 2310, 23, πώς είναι? 2310, 23.000, πώς είναι? 6908-357-800 είναι το βαϊπεράκι. Πείτε μου το τηλέφωνο, δεν πήρα το χαρτάκι.
2: 6-908-3...
0: Αυτό το θυμήθηκα.
2: 2-3-10-5-13-11-82-10-50. Απλά το σκυλί το λες λάθος.
0: Όχι, δεν το λέω. Deepy Dog.
3: Το ντρούπι λες.
2: Ναι.
0: Ποιον?
3: Το ντρούπι.
0: Όχι. Ο Deepy Dog.
3: Άλλος είναι, δεν είναι ο ντρούπι.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Κοίταξε με πως.
0: 6-908-357-800. Ποιος είναι ο αγαπημένος μας? Και 513.000 με το 2310 πέραμε μπροστά. Το άλλο δεν το θυμάμαι τι έκανε. Ο Γκούφι. Τι το μαρτυράζω, να θα παίρνω με έξω καμιά.
3: Καλά σε λέω.
2: Συγγνώμη κιόλας, αλλά.
0: Καμιά 3-4.000 μηνύματα. Αμέσως θα το πεις. Μαρτυριάρι.
3: Ο ντρούπι μου πας.
0: Ο Γκούφι.
2: Εγώ το όλο το σκυλί κατάλαβα. Εντάξει, δεν ξέρει τον Γκούφι.
0: Μη δει σκυλί εσύ. Μη δει σκυλί, τώρα εδώ το έχω. Άντε, μη δει σκυλί, εδώ το έχω.
2: Μπορείς να μην ασχολείσαι με τα θέματα σου.
0: Όχι, γιατί είχα και μήνυμα. 1973 το βέλος, αυτό που ήταν παρκαρισμένο, είναι ακόμη εδώ το βέλος. Όχι, το πλοίο. Ναι, το βέλος αυτό έφυγε από την άσκηση του ΝΑΤΟ, πήγε στην Ιταλία, δεν επιστρέφουμε λέει στην Ελλάδα, ήταν το πρώτο πλήγμα για την Χούντα. Το 1980, σαν σήμερα, Καστοριά Ηρακλής 5-2 στο κύπελο, το πήρε η Καστοριά. Ναι, 3 γκολ ο Τσιρόνης, ο Δημήτρης, γεια σου τάκαρε. Εντάξει, τι έγινε, έκανα και ερώτηση στην Βουλή γιατί με μίλησε άσχημα ο Δήμαρχος Καστοριάς ο τότε. Ναι, επειδή χρωστούσαν ενίκεια, κατάσχεση ότι υπήρχε από την ΠΑΕ Καστοριάς και πήρε σπίτι το κύπελο. Ρε μεγάλε, το κύπελο δεν είναι δικό, το κύπελο είναι της Καστοριάς, είναι της πόλης. Τι, λέει να με πληρώσουν λέει, και να το δώσω πίσω. Βρε, τι λες τώρα, τον πήρε και το σήκωσε. Το 2017 σας σήμερα είχαμε τη βομβιστική ενέργεια σε βάρος του Λουκά Παπαδήμου. Γεννήθηκαν το 1958 Κατερίνα Μπαϊζέλ. Το Ξακίδιο πίσω, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πασόκ. 58 γεννημένη, ναι, οικονομολόγος. Στυλάκι, γυμνάζεται. Λοιπόν, 1978 ο Παντελής Δημητριάδης ο τραγουδιστής. Για να κάνεις έτσι. 1981 Μιχαήλ Πελεκάνος ο καλαθοσφαιριστής. 1984 ο Κωστής ο Μαρτάκης. Τώρα να πούμε το Μαρτάκη και τραγουδιστή το Μαρτάκη. Τραγουδιστής ο Μαρτάκη. Για σας, ό,τι θέλετε, δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι. Άλλα τα δικά μου ακούσματα, άλλα τα δικά σας. Εφόσον τον δέχεστε ως τραγουδιστή, μπορείτε να τον ακούσετε.
2: Γιατί αφού είναι.
0: 1988 ο Γιάννης Οφουντούλης ο υδατοσφαιριστής. Να πω και χρόνια πολλά στον Κολυβιτερά, τον Αμέα, τον Ανδρέα τον Κατσαρό, που είναι και πρόεδρος. Μου το έκανε πάνω.

καλό το. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Ή αλλάζει, αντί μου αρέσει, αλλά. Αντίο, αντίο, εκεί στην Α2. Δεν το ήξερε όλο να πει αντίο, αντίο εκεί στην Α2.

0: Η Βιργινία για το ονοματάκι λέει ποιος είναι αυτός.
1: Για το σκύλο.
0: Α,
1: για τον Γκούφι, εν πάση περιπτώσει.
0: Να, θα πέραμε καμιά 3-4 χιλιάδες μηνύματα. Το πρώτο, τι να σε κάνω. Λοιπόν, αυτά τα όμορφα από τον Μαρτάκη. Όσον αρέσει τα δυο αγόρια, δεν μπορώ να έχω εγώ να πω κάτι άλλο. Δεν μπορούν να μας αρέσουν όλα. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ΠΑΟΚ, αν και θα έπρεπε δηλαδή. Αλλά πάμε τώρα να ακούσουμε ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας και πολλές φορές δεν τα μαθαίνουμε. Αλλά γι' αυτό είναι ο Στάτους εδώ, για να σας ενημερώνουμε. Διατηρητέα κτίρια που ανακαινίζονται, αναβαθμίζονται και παίρνουν πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project.

0: Ένα ξεχωριστό διατηρηταίο κτίριο της Θεσσαλονίκης που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βιλαρά και Καθολικών χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο ως προς τις όψεις του το 1984. Η εταιρεία Mason Project προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο κτίριο αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος, όπως ήταν δηλαδή το 1926. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Η αποκατάσταση των διατηρηταίων όψεων του παλαιού κτηρίου θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία που ανήκουν στο ύστερο νεοκλασικό και εκλεκτικιστικό αρχιτεκτονικό ρεύμα, ενσωματώνοντας κυρίως αναγεννησιακά χαρακτηριστικά όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Ζακ Μοζέ, ενώ θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής αξίας του κτηρίου ως αρχιτεκτονικό μνημείο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτύο δικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems. Ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Έχουμε γίνει σουσούρο.
3: Καλά το βλέπω ή μπήκα στο Ντουμπάι εγώ? Α, στο Ντουμπάι αρχίσαν ξανά πηγαίνουν οι διάφοροι και οι διάφορες. Οι διάφορες. Έχει έτσι, λέει καλό μεροκάματο.
4: Πού?
3: Στο Ντουμπάι. Αρχίσει, έχει κίνηση. Συνεχίζει.
4: Τι λέει?
3: Στο Ντουμπάι. Δεν είχε μόνο, ναι. Ξανά έχει κίνηση. Πηγαίνει κόσμος.
4: Ναι, συγγνώμη. Δεν είναι.
3: Καλά, οι ερωτευμένοι είναι. Εγώ με ερωτευμένο πού να κάνω εκπομπή τώρα. Το μυαλό του είναι στην Τσιμισκή. Α, πάμε παρακάτω.
4: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 38 λεπτά μετά τις 5 στο στάτους.
3: Το δικό μας είναι καλό, το δικό σας δεν βλέπω, συνέχισε.
4: 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα από την Μουδανιών, όπου έχουμε μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα από το ύψος του Κόσμος μέχρι και τον Μαρμαρίδη. Θα πάμε να δούμε τώρα στον περιφερειακό. Από τον K12 μικροπροβλήματα μέχρι και το ύψος Πανοράματος. Δυτικά παραμένουμε από Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και λίγο πριν τις Οικές. Ένα μικρό θεματάκι έχουμε ακόμη. Επίσης, ανατολικά τώρα στον περιφερειακό, από 424 μέχρι και Νεάπολη έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Είναι το γνωστό πρόβλημα που έχουμε κάθε απόγευμα, οπότε δεν πρέπει να σας ανησυχεί κάτι. Αφήνουμε στην άκρη λίγο τον περιφερειακό και θα μεταφερθούμε τώρα προς τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς από τα Μάλγαρα μέχρι και το ύψος της Σύνδου, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, έχουμε πάλι τα έργα, οπότε και εκεί έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Πάμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τώρα, καθώς στην Εγνατία μέτωπο προς τα ανατολικά, στο πέταλο της Αριστοτέλους έχουμε αρκετή κίνηση, στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, στην εσωτερική περιφερειακή, στη Μοναστηρίου, η Τσιμισκή δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αρκετές καθυστερήσεις ωστόσο έχουμε αυτή την ώρα στην παραλιακή. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Αβδέλα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς τον είπε σήμερα την κίνηση, είδες, είχε τέχνη λόγου σήμερα.
4: Άμα συγγνώμη, κάθε απόγευμα έτσι δεν τα λέω.
3: Όχι, όχι. Σήμερα είχες άλλη χάρη και επικαλούμε τη μαρτυρία του Γαβρίλα.
5: Ειδικά εκεί στην Τσιμισκή τα πορεία.
3: Δεν ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι σήμερα μόλις πήρε το μηνυματάκι μας, τα κεφάκια μας και τα πάμε με το που μπήκα εγώ, είχες τις μπάμιες στο πρόσωπο. Τώρα... Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, βρίσκεται πάντα δίπλα συγκυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο, αυτό που θέλεις από μια ασφάλεια, αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, δίπλα στο γήπεδο της Παοκάρας, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο που μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειες οχημάτων, περιουσίας, υγείας, παιδεράς, με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα Ελλάδας προσωπικό. Τι θα σας δώσω σήμερα, λοιπόν, για το αυτοκινητάκι σας. Από 60 ευρώ το εξάμηνο. Το 60 ευρώ το εξάμηνο είναι η χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Για αποθήκευση στο τηλέφωνο. 2130-278-279. Επαναλαμβάνω, 2130-278-279. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Δώσε. Τι έγινε? Δώσε, βρε, έλα. Δώσε. Δώσε, σπρώξε. Καλό στα αγόρι μας, πω.
6: Καλή εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ πολύ και εσύ ό,τι επιθυμείς. Πώς πάει?
6: Καλά, καλά.
3: Δόξα τω Θεώ. Ναι.
6: Έμαθες κάτι?
3: Τι απλό.
6: Ο Σταμάτης Κραουνάκης λέει μπήκε και μάλωσε με το Δημητριάδη εκεί στο ΟΚΑ. Αλήθεια?
3: Ναι, βέβαια. Εδώ είχε, του σκίσανε και την μπλούζα του Κραουνάκη. Από άσπρη μετά έγινε μαύρη. Ναι, του είπε κάτι γαλλικά. Είχαμε τέτοια.
6: Πόσοι εισαγγελείς ταράχτηκαν ή απλά ήταν εκεί?
3: Ναι. Τρέχουν να δουν τα βιντεάκια, άμα θέλουν να τους το πω και εγώ, είναι καθαρά αυτά που λέει, αλλά τώρα θα τα δουν, λέει, τα βιντεάκια για να δουν τι ακριβώς του είπε, δηλαδή. Κατάλαβες?
6: Και, και το τέλος πώς θα είναι?
3: Το τέλος...
6: ήταν απλά Κυριακή,
3: Φυσικά, Κυριακή δεν ήταν, ψέματα θα πούνε.
6: Γελάμε, φίλε Απόστολε, αλλά...
3: Έλατε.
6: Άμα
3: το βάλουμε εσύ κάτω, επειδή είναι και πρόεδρος της Super League και λοιπά, άμα το βάλουμε κάτω και το πάμε σύμφωνα με τον νόμο, εδώ πρέπει να γίνουν όλα ανωκάτω. Αλλά
6: όχι,
3: σήμερα
6: όχι,
3: ήταν Κυριακή, αλλά, ναι.
6: Αλλά εγώ μου έρχεται μπροστά στο μνημείο του Λιγερίδη να προσκυνήσω και να ζητήσω συγγνώμη. Γιατί εμείς τα αφήσαμε να γίνουν έτσι.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Και πολλά αφήνουμε, και πολλά αφήνουμε, και πολλά αφήνουμε. Δεν ξέρεις τι έρχεται. Να είσαι καλά, πολύ, την αγάπη μου.
6: Πολύ, πολύ, πολύ το έχουμε επιτρέψει εμείς οι ίδιοι.
3: Έτσι.
6: Σαν τέτοιοι και έτσι. Γίναμε στο δε βαριές αδερφέ, αλλά δεν είναι.
3: Δεν είναι έτσι. Όπως το είπες, είμαστε στο δε βαριές αδερφέ. Γίνονται, να μην πω τι γίνονται. Καταρχήν, να το πάμε, κλείσε για να μην χρεώνεσαι, να πω το εξής. Ήρθα εδώ και δεν ήθελα να... Το ξέρετε, εγώ έρχομαι να σας... να κάνω λίγο... να σας κάνω λίγο να γελάσετε, να ξεχάσετε ό,τι είχατε από το πρωί, έννοιες, λίγο να ξεφύγετε. Ερχόμενος εδώ, με πήρε τηλέφωνο η κόρη μου, συμμαθητής της, γιατρός, 34 χρονών, δεν ξύπνησε. Χθες... Ανοίγω το φατσοβιβλίο, ο συνάδελφος στον 958-102 στην ΕΡΤ στο ραδιόφωνο, ο Τάσος ο Ξενιάδης, δεν ξύπνησε. Το δελτίο που έλεγε ο Γαβρίλ την Κυριακή, στο σπίτι του μέσα βρέθηκε νεκρός στη Θεσσαλονίκη, δεν ξύπνησε. Και 49 χρονών. Στην Κρήτη δεν ξύπνησε. Αυτά δεν πρέπει να μας απασχολήσουν κάποια στιγμή. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να μας απασχολήσουν. Επί COVID ένας έφευγε την μέρα και έμπαινε ο Σκάι μέσα στο σπίτι σου και, σε ορμούσε, σε τρομοκρατούσε. Τώρα δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Πού πάει αυτό? Πού πάει αυτό? Και με την ευκαιρία, τον Παρασκευά τον Άντζα, καλό παράδεισο να έχει, συνεργάστηκα μαζί του στην Ξάνθη. Με τον Ολυμπιακό, όχι, δεν είχαμε και τόσο στενή συνεργασία. Το γεια το λέγαμε όταν βρισκόμασταν στην Τούμπα. Και φυσικά να ευχηθώ κουράγιο στον Τραγιανό το Δέλα για την Μαστροκώστα. Καλό παράδεισο να έχει κοπέλα. Ψυχούλα ήταν. Ο δε Τραγιανός ο Δέλας είναι το παιδί. Είναι το παιδί, δεν συζητάμε. Για τους συναδέλφους που με ακούνε και θέλουν για τον Τάστο Ξενιάδη, στην Αγία Μαρίνα την Τετάρτη 11 η ώρα το πρωί είναι ο επικίδιος. Και να πάω τα ευχάριστα για τους συνταξιούχους. Έχω και ευχάριστα και δυσάρεστα. Τι θέλετε? Το ευχάριστο είναι μπήκαν οι επικουρικές ήδη. Τώρα 6 ώρα όπου να είναι 6 ώρα μπαίνουν και οι πρώτες συντάξεις. Και αύριο το απόγευμα 6 ώρα θα έχουν μπει και οι δεύτερες. Αυτές που παίρνετε η ΙΚΑ και δεν συμμαζεύεται. Κανονικά είναι για την Πέμπτη, αλλά ξέρετε από την προηγούμενη 6 ώρα οι επικουρικές μπήκανε, τρέξτε, ναι, και σε καλή μεριά. Να σας πω για το άλλο και για τους συνταξιούχους, μου έγινε μια καταγγελία. Συνταξιούχος ο οποίος εργάζεται, επειδή εργάζεται και παίρνει ένα 500αράκι, του ήρθε, άλλαξε κατηγορία και άλλαξε κατηγορία και του ήρθε να πληρώσει ένα 1.100 για την ακρίβεια στην εφορία. Τα άλλα ευχάριστα, για να τελειώνω με τα χρηστικά, να σας πω ότι όσοι ξεχάσατε, ήσασταν λίγο αφηρημένοι όπως ο Ανδρουλάκης και δεν κάνατε δηλώσεις έγκαιρα, όχι ότι ξεχάσατε να βάλετε κάτι, δεν κάνατε δηλώσεις έγκαιρα, φέρνει τροπολογία η κυβέρνηση για μικρά ποσά, για να μην υπάρχουν πρόστιμα, Μάλιστα η τροπολογία θα φέρει, που θα φέρει το Υπουργείο Οικονομικών, θα μπορεί να πάρετε και, να πάρετε και πίσω χρήματα από πρόστιμα που δεχθήκατε, αλλά πόσο πίσω θα πάει αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Άντε, εύχομαι, πάντα μιλάω για μικρά ποσά, έτσι, όσοι ήσασταν αφηρημένοι και δεχθήκατε πρόστιμο. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, καλή εβδομάδα. Απέ.
7: Καλή εβδομάδα, πρόεδρε, με υγεία.
3: Καλώς το παιδί, πού είσαι εσύ, χάθηκες?
7: Ήμουνα, είχα υποχρεώσεις και έλειπα εκτός Θεσσαλονίκης.
3: Σαν να σε πήρε το μάτι μου, είδα τις φωτογραφίες από τις Κάνες και στο, επειδή τις πρόσεξα όλοι, γιατί ήθελα να προσέξω την Μπελούτσι με το μαύρο το μαλλί, το ίσιο και το δερμάτινο, το δαντελένιο, το φουστάνι. Δεν την πρόσεξα καθόλου. Στο βάδο σαν να σε έχει πάρει το μάτι μου. Το έδειξε και στο λέω ότι δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Κάναμε zoom αλλά δεν μπορέσαμε, δεν καταφέραμε.
7: Εκεί ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη, από την Πέμπτη το πρωί και μετά. Θα σε γράψω σε μήνυμα, αλλά δεν θα μαρτυρήσεις.
3: Όχι, γράψτε εσύ και να δεις. Όχι, εδώ δεν έχουμε μαρτυρήσει τον έρωτα του Λεωτή. Θα μαρτυρήσουμε εσένα, τι λες τώρα.
7: Δεν κάνει, να
3: αφού είμαστε φερμουάρ τώρα, τι.
7: Σήμερα τώρα το μεσημέρι τελειώσαμε. Τέλος, κουράστηκα πολύ.
3: Λείπαμε, καλή ξεκούραση.
7: Να ξέρεις, σε ακούω από το ακουστικό του αυτή.
3: Ξέρω, έβαλες και το ραντάρ σου την Ιωάννα Γεωργία, όπως τη λένε. Άκουγε εκείνη, σε λέει, άμα πει κάτι, πες μου, δεν υπάρχει περίπτωση, σίγουρα.
7: Και μη χειρότερα.
3: Την αγάπη μου. Φιλιά, να είσαι καλά, καλή ξεκούραση. Αύριο είναι τα κορίτσια μας στο hardball. Πάνε και αυτές για double. Κάνα το 2-1 για την ΑΕΚ στο πέραμα και τώρα αύριο εδώ. Ξεχνάς. Εκείνο που λυπήθηκα, παιδιά, εγώ ειλικρινά έτσι σαν φίλαθος είναι τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης πρέπει να πέρασε Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και την Παρασκευή την κάνανε νωρίς για να πάνε στο μπάσκετ. Μην νομίζετε ότι είχαν τι θα γίνει και τι θα κάνουν τώρα. Ναι. Ο γιος του, ο Ανδρουλάκης Παναθηναϊκός, ο γιος του Ολυμπιακός και τον έτρεχε στο ΆΚΑ. Και όχι μόνο αυτό. Άντε τον έτρεχε στο ΆΚΑ. Το σήκωσε και όλο ο Ολυμπιακός. Και ο Ανδρουλάκης μέσα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Σε ευχαριστώ που τα παιδάκια μου πήραν τον ίσιο δρόμο και είναι ΠΑΟΚ. Κι όμως σαν τρελός σε αγαπάω. Δύσκολες στιγμές περνάω. Και σε βλέπω όπου πάω σαν παρέστηση. Και σε βλέπω όπου πάω σαν παρέστηση, Γαβρίλ. Συγκετεύω για να μείνεις. Και φοβάμαι που έχεις μείνει. Για να μας θυμήθηκε εκτός η Ελένη. Η Ελένη, καλησπέρα, ψήμ που λέμε για βρήμ, καλησπέρα Ελένη, καλή εβδομάδα, ναι, το βρήκε ο Γκούφι, ναι, ο Γκούφι είναι, ο Γκούφι, με 27 βαθμούς η Νεάπολη, τσεκ, τσεκ, τσεκ, τσεκ, γεια σου Ελενάκη μου, τσεκ, τσεκ, τσεκ, η Μελίνα του, καλησπέρα στην εκπομπή, υπέροχη και στην υπέροχη φωνή της εκπομπής, η κίνηση Τσιμισκή είναι καλή και φυλάκια στον έρωτα που δεν δέχεται τίποτα, ούτε μίγα στο σπαθί του, άστα να πάνε, μη συζητάμε. Δύο περιμένουν από κάτω, δύο στο διάδρομο και δύο πάνω έξω από την πόρτα. Καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή και στο ακτύπητο τρίδημο. Απόστολε, πόσο δίκιο είχαν οι πρόγονοί μας όταν λέγανε δύο γαϊδάρι μαλώνα σε ξένο χειρόνα. Παγκόσμιο σούργελο γίναμε πάλι. Όξορε, έχεις δίκιο φουλάκι τη στράτο. Έχει παιχτεί παντού αυτό με τον Δημητριάδη και τον Μαρινάκη.

Η Μπαγκαράγκα, πώς το λένε αυτήν, παντρεμένη με γιατρό, αλλά έγραψε ένα κατεβατό για τον, πώς το λένε αυτόν, τον Ζερζεβέκη, πώς το λένε, του Ολυμπιακού. Ναι, ούτε εγώ τον ξέρω και ούτε θέλω να τον ξέρω. Τι ζητάει, τι ζητάει το κορίτσι, τι ζητάει το κορίτσι. Την καλησπέρα μου στην Κατερίνα από το ασπρόμαυρο Αμβούργο. Καλησπέρα γλυκέ μας Απόστολε, καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε. Σε ευχαριστώ πολύ επίσης. Τη Φιλιώτη Χαραλαμπίδου, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ φίλιο που δεν με ξεχνάς ποτέ. Η Αφροδίτη, σε ευχαριστώ πολύ Αφροδίτη. Ο Μανώλης, να είσαι καλά Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Η Μανίνα, καλησπέρα και σε σένα. Το Γιώργο τον Κίδαρη από το ασπρόμαυρο, το χιλιοτραγουδισμό, το ιστορικό Κατερέ, για πολλούς Καρατζάκιον. Την Εύη, ρε Εύη, είμαστε και αγοράκια. Τι είναι αυτά που στέλνεις? Θα τα στείλω στα αγοράκια να το ξέρεις την άλλη φορά.

0: Ναι, αλλά δεν γράφεις το όνομα από Γρεβενά, αλλά δεν μου γράφεις. Α, ο Μπαρμπαλέκος. Γεια σου και ο Μπαρμπαλέκο. Τα καλύτερά μου από ΑΓ Γρεβενών. Δηλαδή, τι είναι το ΑΓ, βοήθησε με. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη τον Τζιμενάκη, τον ψαρά μου. Ο άνθρωπος που έφερε θάλασσα εκεί πέρα. Τόσοι δήμαρχοι, το ένα το άλλο. Αυτός έφερε τη θάλασσα στο Χωριάτι. Φρέσκο και ό,τι θέλεις. Καλησπέρα με την ευκαιρία στην κυρία Σιμίνα απέναντί του, τον κύριο Θανάση που είναι απέναντί του, τον Γιάννη με τα άσπρα τα μαλλιά. Γιάννη, πρέπει να φέρεις εδώ το μηχάνημα να βγουν φωτογραφία με τα τρία τα παιδιά. Έχει αυτό που γυρίζεις, που έχεις τους γάμους και σε
1: το booth.
0: Ναι, αυτό. Ο Πέδωνας, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Κουράστηκα, θέλω διακοπές με καλή παρέα, χωρίς ρολόι, σε κάποιο νησί της λεγόμενης άγονης γραμμής. Μια μέρα θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ευλογημένη σιωπή, να σε καλά, την αγάπη μου, να σε καλά. Την καλησπέρα μου και στον Δημήτρη τον Μισίδη. Α, του μπήκε και αυτινού, του μπήκε η επικουρική. Την Σοφία, να σε καλά Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ. Το Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Την Κάτια τη Βασιλιάδου, να είσαι καλά Κάτια με τα αρώματά σου. Την Τίνα την Τζουκαλά στο ασπρόμαυρο Πετρίτσιον. Γύρισα από Κωνσταντινούπολη και σ' ακούω. Δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη δεν με άκουσες. Α, σε παρακαλώ. Γεια σου Κοπάρα στην ασπρόμαυρη αναψάνη. Είπα, μπήκανε 6 ώρα θα μπουν μάλλον. Η επικουρική μπήκε και θα μπουν και σήμερα οι συντάξεις 6 ώρα. Όσοι κάνατε από το 2017, ο ΓΑ, η ΙΚΑ κλπ. Και μετά. Και αύριο το απόγευμα οι δεύτερες. Άντε σε καλή μεριά. Κρατήστε μέχρι το τριήμερο να έχετε κάτι έτσι. Μην τα πάτε όλα, τρέξτε. Άντε. Τώρα θα μου πεις, άμα έχετε Δευτέρη, πρέπει να πάω να δώσετε έναντι, το ξέρω.

0: Αυτό μου θυμίζει μικρή που λέγαμε κάτι και πού να το βάλω, ξέρεις πού. Μην γελάς, δεν είναι σοβαρή εκπομπή. Έλα. Ο Παναγιώταρας ήταν. Ο Παναγιώταρας. Γεια σου ρε Παναγιώτη, τι έγινε.
1: Γεια σου Αποστόλη, καλά
0: εσύ. Δόξα τω Θεώ, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Το ίδιο. Θα μου βάλεις ένα τραγούδι.
0: Φυσικά, τι ίδιο.
1: Τι πέγγι δίνα θέλω.
0: Όπα.
1: Το είμαι καλά.
0: Α, καλό, καλό και μας αρέσει. Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
1: Τα φιλιά μου το μικρούλι.
0: Ό,τι θέλεις. Ευχαρίστω. Έχετε ακούσει πως κάνει μια αντλία θερμότητας γερμανικής εταιρείας Vaillant όταν δουλεύει? Όχι, ούτε κι εμείς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η Aerotherm Plus της Vaillant με R290 είναι τόσο αθόρυβη που δεν θα καταλάβετε καν ότι λειτουργεί. Με επίπεδο θορύβου μόλις 54 dB μπορείτε να την εγκαταστήσετε όπου θέλετε, ακόμα και δίπλα στο υπνοδωμάτιο, χωρίς να διαταράξει την ησυχία σας. Γιατί όταν η αντλία θερμότητας Vaillant της Aerotherm Plus αναλαμβάνει τη θέρμανση, το μόνο που ακούγεται είναι η απόλυτη άνεση. Φυσικά θα δώρω και να με πάρεις μετά την εκπομπή. Τόσο κόσμο παίρνει, εσύ δεν θα πάρεις, τι λες τώρα. Εχθές σας είπα ότι ο Αλέξης παρουσίασε τα χρώματα. Ναι, Μπαρτσελόνα, ναι. Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα είναι το παιδί, Μπαρτσελόνα. Ωστόσο βγήκε μια καινούρια. Πώς τη λένε αυτή την καινούρια? Η Θεόνη Κουφονικολάου. Η Θεόνη Κουφονικολάου, καινούριο φρούτο του Αλέξη αυτό, και προκάλεσε εγκεφαλικά στην Κουμουντούρου. Είπε ο Αλέξης θέλει φρέσκο αίμα. Ναι, ρουφάει αυτός. Ναι, και όχι βουλευτές που κουβαλάνε τις έδρες τους σαν τρόπαια. Ναι. Τι θα κάνει ο καθένας με την έδρα του, είπε η Θεόνη. Είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης, είπε το κουκλί αυτό. Και αρχίσαν να καταπίνουν τα Αλεξοτανίλη στην Κουμουνδούρου. Στην Κουμουνδούρου τα όργανα μόλις ξεκίνησαν. Δηλαδή την περασμένη εβδομάδα τα κουρδίζανε. Τώρα παίζουν τις πρώτες πενιές και έρχονται κι άλλα. Και έρχονται κι άλλα. Να δείτε τι έχει να γίνει εκεί. Και ο Κοντζιάς έκλεισε την πόρτα στον Αλέξη. Ο Αλέξης έκλεισε την πόρτα στον Κοντζιά. Όπως θέλετε πάρτε το. Ναι, ναι, ναι. Ο Αλέξης έκλεισε το κεφάλαιο εκεί πέρα της φρουράς των Πρεσπών. Η Θεόνη τα λέει, ο Τεμπονέρας την έκλεισε, έφυγε από ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε που θα πάει τώρα. Εσείς που λέτε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε, άπε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήταν.
2: Μήπως τίποτε ξέρετε κάτι έτσι να μας πείτε για το νέο φόρο που βάζουν, που ακούσαμε σήμερα, τουλάχιστον εγώ το άκουσα, που θα είναι για τους Δήμους και για την περιφέρεια και θα μπαίνει μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
0: Ναι, τι ακριβώς θέλετε, αν θα μπει ή όχι.
2: Φόρος είναι.
0: Τι φόρος θα είναι αυτός για τους, ναι, Δήμους. Αν είναι κάτι... αυτό που ξέρω εγώ, θα το ψάξουμε με τον Γαβρίλη και θα σας ενημερώσουμε. Αν είναι αυτό που ξέρω εγώ, πλέον οι Δήμοι ορίζουν αυτοί αν θα βάζουν τέλη ή όχι και πόσο θα βάζουν. Είναι γι' αυτό συζητάμε.
2: Αυτό που άκουσα στη ΔΕΗ σήμερα στα ραδιόφωνα είναι ότι θα εμπλέκεται και η περιφέρεια. Δηλαδή θα είναι και της περιφέρειας ο φόρος και των Δήμων. Και θα μπαίνει στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Δηλαδή
0: για τα τέλη μιλάμε.
2: Θα είναι κάτι σαν τέλη, αλλά θα είναι κάτι εξτρά. Δηλαδή σαν ένα δεύτερο έμφυα, ας πούμε. Τροποτινά για τα σπίτια μας. Και αν έρθει μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ, είναι που είναι η ΔΕΗ στα ύψη. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, να πούμε.
0: Μόλις θα τον βλέπεις στο γραμματοκιβώτιο, ούτε θα το ανοίγεις. Το κοιτάς.
2: Είναι μέσα στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε τώρα. Γι' αυτό το ρωτώ.
0: Να το δω. Παλαιότερα είχαμε πει κάτι γι' αυτό, αλλά το μυαλό μου πάει μόνο στα τέλη. Θα το δούμε και με τον Γαβρίλη και θα σας ενημερώσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ.

Για αυτό που μου γράφεις, Νικόλα, είναι το εξής. Πρώτον, έχει δύο. Πρώτον είναι αυτό που, που λες για την επιστολή της Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θυμάμαι και το άλλο, για τα καμώματα του Φλωρίδη, δηλαδή, ναι, να το χαίρεσαι στο Κυλκής. Να πούμε και την αλήθεια, όταν αυτό υπόθηκε στους αδερφούς της κάπου 20, πότε ήταν, του Απρίλη, είπε καλωσορίζω την προσπάθεια της κυβέρνησης, είχε πει τότε. Τώρα τι έγινε και άλλαξε δεν γνωρίζω. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που της άλλαξε και ζήτησε να εφαρμοστεί ο μηχανισμός αιρεσιμότητας, αυτός ο μηχανισμός είναι πολύ αυστηρός και προβλέπει αν μια χώρα μέλος παραβιάζει θέματα που άπτονται του κράτους δικαίου. Εάν γίνει αυτό, εάν εφαρμοστεί, που δύσκολα εφαρμόζεται, να ξέρετε δεν θα παίρνουμε καμία επιχορήγηση. Ένα αυτό. Θα χάσουν οι τίμοι αγρότες και όλα αυτά για τους οπεκεπέδες. Όχι για βουλευτές και υπουργούς, μην το βάζουμε, για αυτούς που, τους οπεκεπέδες, έτσι όπως ονομάζουν, τους υπόδικους. Τώρα, το θέμα είναι ότι μέσα στην τροπολογία, η οποία πρώτον ήρθε βράδυ, δεύτερον, οι υπόδικοι βουλευτές, δεν λέω ότι υπάρχουν έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, θα πρέπει να δικάζονται εφόσον διώκονται για κακουργήματα, όχι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι να δικάζονται, να ανακρίνονται, όχι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά από ειδικούς εφέτες ανακριτές. Είναι λίγο πονηρό, να το πω έτσι. Που ξοδέψα, αγάπη. Δηλαδή οι υπουργοί έχουν τα άρθρο 86 και κοιμούνται ήσυχοι. Οι βουλευτές όμως μέχρι τώρα ήταν ξεκρέμαστοι, ας το πούμε έτσι. Και με αυτήν την τροπολογία που έφερε βράδυ ο Φλωρίδης, σε περίπτωση που έχουν κακουργήματα, δεν διώκονται και κακουργήματα, τότε την ανάξη δεν θα την ενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως προβλέπετε, αλλά ο ειδικός εφέτης ανακριτής. Τίποτα δεν θα γίνει, να το ξέρετε. Διαλυματάκι και επανέρχομαι 6 και κάτι ψηλά μετά το Δελτιάκι. Μετά το Δελτιάκι έχω πολλά. Έχω να σας πω ό,τι θέλετε. Φουλακίδι με και ζώδια έχω. Βέβαια. Προς το παρόν ακίνητη, μην κουνηθείτε. Σαν το φυλάκι μπροστά στην Αδασούλα. Ενωμένα στέρνες. Μπράβο. Τα χέρια εκεί στο σώμα, ενωμένα, κολλητά και οι γροθιές να βλέπουν προς τα κάτω. Μπράβο. Σωστή.

στον Στάτους. Η ώρα είναι 6. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Εγκρίθηκε η ανανέωση της τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ναι, στον διορισμό του κεντρικού τραπεζίτη ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Παρόν ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, αν και ο εισηγητής Πάρης Κουκουλόπουλος αποτίμησε θετικά την πορεία του, καθώς και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, άφησε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι το παρόν αποτελεί αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του κόμματος και όχι της αξίας του διοικητή. Σαφές μήνυμα τόσο στην Άγκυρα όσο και εντός των τυχών ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά και ότι οι εσωτερικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας δεν παράγουν ένομες συνέπειες στο διεθνές δίκαιο, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο ίδιος απάντησε σε αναφορές για επικείμενο τουρκικό νομοσχέδιο που φέρεται να συνδέεται με τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Εμείς δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο, διαμήνυσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Η κατάσταση των δρόμων της Θεσσαλονίκης είναι στον χείριστο βαθμό, τόνισε νωρίτερα από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος της πόλης Τέλειος Αγγελούδης, σημειώνοντας πως εξαιτίας του άναρχου θεσμικού πλαισίου της κεντρικής διοίκησης επιτρέπεται στις εταιρείες κοινής ωφέλειας να υπερβαίνουν με εργασίες, καταθέτοντας ένα σχέδιο το οποίο μπορούν να το υλοποιήσουν σε 20 με 25 ημέρες, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη παρέμβαση από τους Δήμους. Αυτή την άναρχη παρέμβαση προσπαθούμε εδώ και 8 μήνες να τη βάλουμε σε μια λογική ελέγχου ή άμεσου περιορισμού. Γι' αυτό το λόγο είχαμε αποφασίσει, όπως είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μια κανονιστική διάταξη, η οποία όμως τέθηκε σε ισχύ μετά την έγκριση που ήρθε πριν από 10 ημέρες. Την εξέταση των βίντεο που καταγράφουν επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες το βράδυ στο ΆΚΑ, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας στο Τμήμα Αθλητικής Βίας. Ο εισαγγελέας ζητά από τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελλάς να μελετήσουν κάθε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, είτε από το κύκλωμα του σταδίου είτε από άλλες πηγές, όπου καταγράφηκε το περιστατικό μεταξύ των δύο κατά τη διάρκεια του τελικού Final Four Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης και να αναζητήσουν αν προκύπτει η διάπραξη αυταπαγγέλτος διοκόμενης αξιόπινης πράξης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική Πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και στρατιωτικά διοικητήρια και θέσεις διοίκησης.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κλικί στους 28, στην Κατερίνη στους 29, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 26 και στα Γραβενά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάντο δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
10: Μαμά, βαριέμαι!
11: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
13: Κυρίες και κύριοι, αριστερά

0: είναι η Εροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
1: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο κρητικός@pavlasm.gr.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Το Ανδρολίβαδο είναι εδώ, αδυσμένο δυνατό. Απόστολος Αβδελάς. Πάλι μου κάνεις τέτοια. Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς.
1: Τσεκ.
0: Μακριά θέλει. Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Τσεκ.
0: Θα σε βρω τι πρόβλημα έχεις, δεν μπορεί. Άμα σε πετάξω από το παράθυρο δεν θα έχεις και κανένα πρόβλημα. Η Καραχλέη μας βάζει αμέσως το θέμα, γιατί το βρήκα. Απόστολε, μπορείς να ψήσεις? Όχι αυτό, άλλο είναι αυτό. Καλησπέρα, ο κύριος μετατέλει, ήξερε κάτι, ήθελε να μάθει ή δεν ήξερε και έριχνε τις μπηχτές του. Πού να ξέρω εγώ τι έχει στο μυαλουδάκι το καθένας. Ωστόσο εμείς θα τον εξυπηρετήσουμε, διότι ήρθε. Το βρήκα το θεματάκι. Από το 2027 αλλάζει ο τρόπος που θα πληρώνονται κάποια τέλη για τα ακίνητα. Συγκεκριμένα καταργούνται το TAP και ο ΦΥ ή ΤΑΧΗ, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Λοιπόν, και στη θέση τους μπαίνουν δύο νέα τέλη. Ένα από τον Δήμο και ένα από την Περιφέρεια. Το κάνει αυτό για να φαίνονται κακοί ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης. Καταλάβατε. Αυτά θα υπολογίζονται με βάση την αξία του ακινήτου και θα πληρώνονται μέσω του λογαριασμού.

0: του ρεύματος. Αυτό έχει έρθει στη διαβούλευση, ακόμη δεν έχει ψηφιστεί, έτσι να τα λέμε όλα. Λοιπόν, στην πράξη δεν πρόκειται για έναν εντελώς νέο φόρο, αλλά για νέο σύστημα επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας, το οποίο μπορεί να είναι το ίδιο ή και λίγο λιγότερο από το σημερινό, εξαρτάται. Το Δημοτικό Συμβούλιο και το Υπεριφέρεια θα αποφασίζουν τι φόρο θα βάζουν, καταλάβατε.
1: Κάποια μέρα στο φορά.
0: Α, θέλω την προσωπική μου άποψη, έρχονται νέοι φόροι, έρχεται νέος έμφυα και όλες οι επιβαρύνσεις, αλλά να το δούμε και στην πράξη αν θα συμβεί αυτό. Θα φαίνονται κακοί οι δήμοι και οι περιφέρειες. Από την άλλη πλευρά θα λέει η κυβέρνηση, α, εσείς παραπονιέστε ότι δεν έχετε λεφτά, οπότε σας δίνουν τη δυνατότητα να μαζέψετε χρήματα, να έχετε. Την καλησπέρα μου στην Μπέμπα και στον Ψηλό. Ψηλό είναι ο Στέργιος ο Μαμέας. Αύριο έχεις γκουρ στον Αχιλλέα, να ξέρεις. Σγουρ, ναι. Αν έχουμε τίποτα νεότερα, εδώ είναι ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος για αυτό το θέμα με τους νέους φόρους, θα μας ενημερώσει.
1: Αν ξημερώσει που θα πας και ποιον θα βρει.
0: Είναι ώρα από το ασπρό μαύρο έβοσμο, γήπεδο μπάλα Μπαρτσελώνα, από την ομάδα που θα κρίνουμε τελικά τον Τσίπρα. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Δεν ξέρω. Επίσης να σου πω ότι διάβασα ότι στην Αλφα Αθηνών μπορεί να κατεβεί ο Εμίλιος Χιλάκης, ο ηθοποιός ο οποίος έκανε την αφήγηση του audiobook της Ιθάγκης. Και καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε. Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
0: Καλώς το κορίτσι μας, καλώς το κορίτσι μας.
2: Απέ.
0: Εκπομπή, να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Τι να κάνουμε, δεν βαριέσαι, ναι.
2: Δεν βαριέσαι, την υγειά μας να έχουμε.
0: Α, μπράβο, την εκπομπούλα μας, την υγειά μας, ναι. Τι ζητάμε.
2: Τι ζητάμε.
0: Έμα, κανένα γκουρ να έχουμε. Μπάμιες με αυτό, μπάμιες με κοτόπουλο την Κυριακή, να μας κάνει η μαμά, περνάμε ωραία.
2: Το κοτόπουλο το τρώω την πάντη.
0: Εντάξει,
2: στον μπαλκόνι καθόμαστε, ωραία.
0: Τι να πει και ο μαμέας που τις καθαρίζει και όλα τις μπάμιες. Όχι μόνο του κάνει μπάμιες με κοτόπουλο, τις καθαρίζει και όλα. Βάζει το σακουλάκι στα ποδαράκια όπως έκανε η αυτή. Ένας ψηλός. Όπως έκανε η γιαγιά μας, θυμάσαι πως τις καθάριζε. Που είχε την ποδιά μπροστά και εκεί. Έτσι κι αυτός. Του βάλε και τσεμπέρι, του βάλε και τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Άστα να πάμε. Καλά περνάει. Τι. Ήσυχα.
2: Μάλιστα. Ένα τραγούδι
0: θα σου πω.
2: Παλιό, όχι, είσαι τελαρίο, το ναι. Όλα τα καταλαβαίνω.
0: Όλα τα καταλαβαίνω, όλα τα καταλαβαίνω. Κι όμως κάνω το κοροϊδό και σωπαίνω. Όλα τα καταλαβαίνω, ζητάει η Ανούλα μας, το σπουργίτι θα το βάλουμε. Ζητάει ναι. Σε ευχαριστώ πολύ την αγάπη μου. Ζητάει και ο Φουλακίδης ο Στράτος, να σε ψήσω Λεοντή, από την Αναστασία του τραγούδι «Σιγά το πράγμα».
3: Το βάλαμε.
0: Έτσι αφιερωμένο στον αδυνατισμένο πρόεδρο που κάθε και του κίνηση ανεβάζει τις μετοχές της Τιτάν και της Αγία Τυρακλής. Για τον τραμπολίνο.
4: Και τα πλοία μπορούν να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά.
0: Ο τραμπολίνος σήμερα για τον πόλεμο, μια που μας πήγες εκεί, γι' αυτόν φαντάζομαι λες Στράτο, είπε μη βιάζεστε, λέει, σιγά σιγά, δεν βιάζεται ο άνθρωπος, γιατί να βιάζεται, άμα... Το πετρέλαιο σήμερα έπεσε. Οπότε Παρασκευή περιμένω να το μαζέψετε και λίγο οι βενζινάδες. Περιμένω να το μαζέψετε κάτι την Παρασκευή, το συμφωνώ. Γιατί αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, έφυγε το 2026, θα υποφέρουν το 27. Μεγάλο θέμα για την οικονομία. Άσε που ο άνθρωπος δεν πήγε στο γάμο του παιδιού του. Για να κάνει στο Λευκό Οίκο να τον παίρνει στο τριψήφιο ο Μητσοτάκης, να τον παίρνει ο Πακιστανός, να τον παίρνει ο Τούρκος, να τον παίρνει ο ένας, να τον παίρνει ο άλλος. Τον παίρνουν όλοι μαζί. Άσε να πάρει. στο γερό. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε, και καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, συνάδελφε, φώναξε και τον κουζινό που τον δημοσιογράφο, το καινούριο, να τον ενημερώσει ο παλιός δημοσιογράφος.
0: Ναι, πες μου.
3: Να του πω για τον καινούριο μίνι ένθια που έρχεται. Θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης. Θα επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ναι. Και θα συντελεστεί 0,80 μέχρι 1%.
0: Αυτό πώς γίνεται.
3: Η Πομίδα δε αντιδράει. Έχει ψηφιστεί. Εσύ λείπεις από τη Βουλή. Εμείς θα παρακολουθάμε σαν δημοσιογράφοι.
0: Δεν έχει ψηφιστεί.
3: Κατσινόπουλος είναι καινούριο. Το παιδί δεν τα ξέρει ακόμα.
0: Τι
3: λοιπόν,
0: λέτε.
3: Αντιδράει και η Πομίδα. Ξέρεις ποια είναι η Πομίδα. Το νέο τέλος επιβάλλεται σε πάσης φύσεως ακίνητα. Οι οικισμοί, οι φυστάμενοι και τα λοιπά πρώτου έτους 1923 σε κάθε είδους κτίσματα που είναι εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.
0: Συμφωνούμε όσα λες, εκεί που διαφωνούμε.
3: Δημόσια φιλανθρωπικά ιδρύματα, αθλητικά σωματεία, ιερές μονές, ναοί. Αυτά λέει η Πομίδα. Αυτά να ενημερώσει ο Χατζινόπουλο, το καινούριο του συνάδελφό μας.
0: Ας το Χατζινόπουλο, Δεν είπε τίποτα ο Χατζινόπουλος, εγώ είπα.
3: Α,
0: ο Χατζινόπουλος τώρα μπήκε το παιδί να προσθέσει.
3: Τέλος τοπικής ανάπτυξης. Πρώτη 27 με συντελεστή 0,80 μέχρι 1%.
0: Αυτά είναι τα στοιχεία.
3: Θα βάλει η Αϊδονά, εκείνο είναι άλλο θέμα.
0: Άμπραβο.
3: Εκείνο είναι η Αϊδονά. Η Αϊδονά θα είναι μέχρι το 28 περιφερειάρχησα, οπότε μετά θα γίνουν εκλογές, θα κατέβουν και άλλοι υποψήφοι. Εύχομαι να είσαι κι εσύ ένας από αυτούς.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Αυτό που έχω να πω, έχω την αίσθηση και όπως το έχω διαβάσει, δεν έχει ψηφιστεί πρώτον. Ήρθε ο Χατζινόπουλος, θα μας τα πει. Επίσης να πω κάτι, αυτό που ψηφίστηκε είναι ότι από το 28 οι περιφερειάρχες και λοιπά δεν θα πηγαίνουμε δεύτερη Κυριακή. Α, δεν έχει τέτοια. Όποιος βγει πρώτος την πρώτη Κυριακή, να τελειώνουμε. Γιατί τη δεύτερη Κυριακή πάλι έβγαινε αυτός που ήταν πρώτος. Και δεν πηγαίναν και να ψηφίσουν τη δεύτερη Κυριακή. Τρέχανε στα τσίπουρα, γιατί. Με την ψήφο το έχουμε, ρε παιδί μου, δεν κάνουμε αποχές και τέτοια εμείς. Βάζει ένα υποχρεωτική που λέει που θέλει και ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Υποχρεωτική θέλει ο Μπαρμπαγιάννης, τελείωσε. Γαβρίλ, σας ακούμε.
5: Λοιπόν, να πούμε, να επαναλάβουμε για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, ότι πρόκειται για το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση.
0: Ακριβώς.
5: Δεν έχει ψηφιστεί κάτι, γιατί νωρίτερα ο αγαπητός ακροατής ανέφερε πέρα από πέρα από το όνομά μου, αναφέρθηκε και στο ότι.
0: Νόμιζε ότι μου το έδωσε.
5: Όχι, αλίμονο. Ανέφερε ότι έχει οριστικοποιηθεί, ναι, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί. Είναι υποδιαβούλευση το νομοσχέδιο από τις 20 Μαΐου συγκεκριμένα. Οπότε σε περίπτωση που ψηφιστεί. Όντως
0: μετά
5: θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Αυτό το είπαμε.
5: Και όταν εννοούμε ότι είναι υποδιαβούλευση, μπορεί να υπάρχουν τροποποιήσεις, έτσι.
0: Σωστά.
5: Γιατί εικάζουν ότι θα υπάρξουν και κάποιες αντιδράσεις για αυτά τα οποία προβλέπει σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Θέλω να πω σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό.
0: Ναι.
5: Αυτό το αυτή έτσι, η τροπολογία που αφορά σε αυτά τα δύο έτσι, επιπλέον.
0: Νομοσχέδιο είναι η τροπολογία.
5: Είναι νομοσχέδιο.
0: Ναι.
5: Αλλά
0: λάθος εγώ.
5: Όχι. Είναι νομοσχέδιο. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο περιλαμβάνουν. Περιλαμβάνονται και αυτά τα δύο που είπαμε πριν, που έχει να κάνει με, με τα χρήματα που θα πρέπει να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρισμού. Ακριβώς. Το ένα είπαμε θα πηγαίνει στους Δήμους και το άλλο θα πηγαίνει στις περιφέρειες. Και θα καταργηθεί η κατάσταση η οποία έχει τώρα. Βέβαια, να πούμε.
0: Το TAP.
5: Ναι, ακριβώς. Αυτά τα οποία ανέφερες και εσύ νωρίτερα. Το λέω πιο απλά για να το καταλάβουν και τώρα TAP και FIC δεν θα το καταλάβει και κανένας μας. Αυτό όμως που διευκρινίζεται είναι ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η κατάργηση και στην ουσία να αντικατασταθούν από αυτές τις δύο επιπλέον τέλος πάντων προσθέσεις στους λογαριασμούς. Ωστόσο επισημαίνεται ότι θα είναι μεγαλύτερης αξίας, δηλαδή θα κληθούν οι πολίτες να πληρώσουν περισσότερα χρήματα. Δεν διευκρινίζονται ακριβώς τα ποσά προφανώς, γιατί θα εφαρμοστούν και συντελεστές και στους Δήμους και στις περιφέρειες. Η απόφαση θα περάσει και από τα Δημοτικά Συμβούλια.
0: Α, μπράβο, ναι, αυτό είναι σημαντικό.
5: Από τα Δημοτικά Συμβούλια, γι' αυτό και εκεί υπάρχουν και ορισμένες αντιδράσεις. Στην ουσία θα έχουν μέρος αυτής της ευθύνης, αλλά το τονίζουμε ότι είναι υποδιαβούλευση το νομοσχέδιο. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, ωστόσο αυτό περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί. Μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι και αν εγκριθεί, αν ψηφιστεί από 1η του 27 θα έχουμε αυτές τις αλλαγές που αναφέραμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Έλεγα για τον Τραμπολίνο, ο οποίος ούτε και στις χαρές του παιδιού του πήγε με αυτόν τον πόλεμο τέλος πάντων. Ναι, δεν μπόρεσε να πάει στο γάμο, ούτε στο τραπέζι πήγε. Ναι, τον ψάχναν, λέγανε ο πατέρας ήρθε, δεν ήρθε. ψάχναν πουθενά να χορέψει και αυτός μήλο μου κόκκινο και τέτοια. Βέβαια να πούμε ότι το Σάββατο έξω από το Λευκό Οίκο έναν ψυχοπαθή τον εξουδετέρωσαν. Και με τον, θα είδατε το βιντεάκι με τον πυροβολισμό, όλοι πέσανε κάτω. Λογικό αυτό, δεν το συζητάμε τώρα. Και ένας κυπουρός μέσα στο βάθος. Κυπουρός τι ήταν, στο γρασίδι μέσα στο Λευκό Οίκο. Και αυτός με το που άκουσε, μπαμ κάτω, έπεσε. Λοιπόν, λογικό έτσι. Αλλά με τον άρρωστο μέσα στο Λευκό Οίκο δεν έγινε τίποτα. Δεν βγήκε να πάει στο γάμο του γιου του. Τι θυσίες κάνει και αυτός ο άνθρωπος. Όπως εγώ, πάλι διάλειμμα. Για το μηνυματάκι μου μου γράψατε διαφημίσεις. Αυτή είναι η τροφή μας, τι να κάνουμε. Πρέπει να δουλεύουμε, να πάρουμε χρήματα, να πληρωθούν εδώ. Και κάτι μισθούς, μόνο 10 χιλιάρικα παίρνω εγώ, 238 καθαρά.

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
6: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
7: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
6: Για να βλέπεις εκθέσεις.
7: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
8: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘ Hell Expo αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
9: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Για την Σούλα που μου γράφει ο Ευαγγελάτος Τσιμουδιά για το επεισόδιο Γρηγοριάδη Μαρινάκη, τώρα τι ζητάς κι εσύ? Σε παρακαλώ τώρα. Για τη δήλωση που έκανε ο Μαρινάκης, μου τη μεταφέρει ποιος φίλος ήτανε, τέλος πάντων το βρω, να πω το εξής, ποιος είναι ο Γρηγοριάς και τον πόσοι 10 αστυνομικούς είχε γύρω γύρω, αν ήταν 10 ή είναι, έτσι το είπε για το λόγο του. Ναι, αν όντως έχει φρουρά, κακός, γιατί πλέον δεν είναι στο Μαξίμου, δεν πρέπει να έχει φρουρά, ένα αυτό. Αλλά τι το ψάχνει, εδώ ξυλόλιος, χωρίς να είναι βουλευτής και είχε φρουρά. Και μετά το 19 που ο Ξυλόλιος έγινε βουλευτής, ήθελε και τους, τη φρουρά των όλων των βουλευτών να τους έχει αυτός. Γι' αυτό και τώρα έχει περισσότερους από το Μητσοτάκη. Πλήρωνε, λαέ, πλήρωνε! Κοίτα να δεις που το σκεφτόμουν. Κοίταξε να δεις ο άλλος τώρα. Για να σκαλαρώσω, ο άλλος, ο τύπος, πώς τον λένε, σύντροφος μοντέλου, το μοντέλο είναι Λιλή Φίλιξ, ναι, της OnlyFans. Αυτή είναι που έκανε τη δήλωση ότι σε μία μέρα που δεν βγαίνει, αλλά πήγε με 1113 ανθρώπους, λέει, αυτή είχε δηλώσει.
1: Πόσους?
0: 1113.
1: Σε μία μέρα.
0: Ναι. Και λέει, δεν βγαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει, λέει ο σύντροφός της, λέει, εμένα δεν με πειράζει, λέει, στο τέλος της ημέρας γυρίζει σε μένα, δηλαδή δεν τον πειράζει που είναι ο 1114, κατάλαβες. Όπως το σκεφτεί κανείς, μεγάλο παιδί είναι, αφού του αρέσει. Πάλι σε αυτήν γυρίζει, σε αυτόν γυρίζει. Το νέο βίντεο κλιπ της Σακύρα για το Μουντιγάλ, το είδαμε, κουνιέται το κορίτσι μου, κουνιέται το κορίτσι μου. Τώρα το έγινε, αυτό βλέπεις, κουνιέται, αν αρθώ να το δω, τι,
2: πάμε
0: και
2: λέω.
0: Κάτω, τι μου λες. Απόστο, ο Κοσμάς Κοσμής, Απόστολε, είσαι ο άρχοντας στα Αιτζιανά. Μήπως θα μπορούσε να μου λύσει μια απορία σχετικά με τη συγκέντρωση της κυρίας Καριστιανού? Όταν είσαι ομιλητής σε μια συγκέντρωση, λες κάτι, χειροκροτάει το ακροατήριο και χειροκροτάς και εσύ στη συνέχεια. Τι σημαίνει αυτό? Ήρεμα και πολύ καλόβουλη η ερώτησή μου. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου, Κοσμάς Κοσμής, σταθερός ακροατής, στάτους 107,7, εκεί κλείδωσε το Κοσμά μου κλπ. Χειροκροτούσε και Καριστιανού κάθε φορά. Α, πιο πάνω, φεύγανε, περίμενε, κάτι ήθελα να πω και για Καριστιανού, δεν θέλω. Κάτι ήθελα να πω. Α, 1013 μας διορθώνει ο...
2: Όχι 1013.
0: Όχι 1013.
2: 113. Δεν πήγε με 1013.
0: Α, 113. Εγώ διάβασα 1113 και λέω δεν βγαίνει.
2: Δεν...
0: Τώρα θα μου πεις 113 βγαίνει. Και αυτός είναι ο 114 και τον αρέσει. Το βράδυ είναι όμως.
1: Άμα υπάρχει αγάπη.
0: Αγάπη στη μέση, βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ για τη διόρθωση. Χαίρομαι που με ακούς. Α, έχω και για τα κοριτσάκια και για τα κοριτσάκια. Τι είναι της μοδός για τα νυχάκια σας? Ναι, όστρακα. Στο χρώμα του όστρακου λέει είναι τα νυχάκια.
1: Τι εννοείς
0: και στα βότσαρα. Αυτό το καφέ, πώς το λένε, που έχουν τα όστρακα, αυτό είναι το χρώμα για τα νυχάκια της μόδας τώρα το καλοκαίρι. Και το χρώμα που έχουν τα βότσαλα είναι της μόδας. Εσύ τι θα τα βάψεις?
1: Δυστυχώς δεν τα βάφω.
0: Δεν τα βάφεις? Εγώ μόνο των ποδιών, χεριών δεν ντρέπομαι. Στην Αφρική θα πάμε τους Μασάι, που ελληνικά κανείς τους δεν μιλάει. Να συμφωνούν. Ναι, είναι λέει το καινούριο trend. Τι έχω μάθει, Σε σκισά. Ναι, είναι το καινούριο trend. Ναι. Γίνα χρώματα, ναι, είναι το καινούριο trend. Α, κατάλαβες, πώς λέμε, κατάλαβες, πώς το λέμε. Εσείς οι νέοι πώς μιλάτε, κατάλαβες, ρε, πώς το λέμε.
1: Πού θες να καταλήξεις?
0: Πώς μιλάτε εσείς οι νέοι, κατάλαβες, ρε, το αδελφέ, πώς το λέτε. Έλα, ρε, τώρα.
1: Μπρο.
0: Γεια σου, ρε Γαβριλιά. Ο Γαβριλ έχει το μυαλό του στη δουλειά. Δεν του έχει στου έρωτε. Στου έρωτε.
1: Αν ακούτε για πολλή ώρα μουσική, ναι, να ξέρετε, έχει συμβεί κάτι κακό.
0: Ο Τόλης μου γράφει: ο Ξυλόλιος έχει 3 δικαστήρια για το ίδιο δίκημα. Θα πέσει το αξιώματος αν καταδικαστεί. Γι' αυτό τον ψηφίσανε της Νέας Δημοκρατίας, για να μην πάθει αυτό που γράφει, Τόλη. Ναι, το καινούριο τρέν, μπρο.
1: Εμένα δεν μπρο.
0: Ποιο να πω, τι έχω μπροστά μου. Άσε με να μάθω να μιλάω όπως οι νέοι που λες μπρο.
1: Ναι, γέροντα, μίλα, ναι.
0: Ναι, μπρο, είναι το καινούριο τρέντ, είναι να τα βάφουμε όπως τα ότρακα και τα βότσαλα. Άντε.

0: Εκεί πάντα αυτοί που κάνουν τις έρευνες, σοβαρές έρευνες, λοιπόν έχω κι άλλες, θα να σας πω μία πρόχειρη. Αυτοί που κάνουν τις ειδικές έρευνες, οι σοβαροί, λοιπόν ανακαλύψανε ότι το 90% των ανθρώπων που είναι, λέει, αριστερόχειροι, είναι ότι... Δεν είναι χειρή, είμαι ο μικρό κετά. Λοιπόν, είναι, λέει, όταν κάναν το πρώτο βήμα, βγάλαν το αριστερό πόδι. Γι' αυτό γράφουν, λέει, με το αριστερό. Μεγάλη έρευνα. Μασκίσανε. Ναι. Και αναπτύχθηκε, λέει, αυτή περισσότερο γι' αυτό. Ναι. Άμα έβγαζαν το δεξί, οι περισσότεροι το δεξί. Τώρα, εσύ ποια έχεις ανεπτυγμένη, τη δεξιά ή την αριστερή?
1: Εγώ δεξιόχειρας. Δεξιόχειρας.
0: Τι δεξιά σου πλευρά, σαν την Καρακλέα. Τι είπαμε χρόνια πολλά, την Καρακλέα.
1: Δεν ξέρω.
0: Χρόνια πολλά, Ρενάκη, τώρα θυμάμαι. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά.

0: Δώσε.
1: Γιορτάζω έναν ακόμη καημό, μια καινούρια πληγή.
0: Αριστερό χέρι μας προέκυψε η Μελίνα του. Αριστερό χέρι.

0: Ο Άριος Πάγος ζήτησε την αναστολή για τον Παναγιωτόπουλο. Πολύ θόρυβο σήκωσε. Έκανε και δηλώσει ο Κώστας ο Μπακογιάννης και με το δίκιο του το παιδί. Δεν ξέρω τι θα κάνω, το δω μπροστά μου. Το δικαίωσε γι' αυτό και ο Μιχάλης ο Κατρίνης, κάπου τον είδα σε κάποιο βιντεάκι. Και αυτά που προβάλλεται ορισμένοι και θα τα ακούσουμε από εδώ και πέρα, ναι, και θα τα διαβάσουμε, ότι είναι μεγάλος άνθρωπος, δολοφονίες έχει κάνει, μεγάλος άνθρωπος είναι, δολοφονίες έχει κάνει. Έχει σπουδάσει, τι λες, άμα είναι να πάμε φυλακή, να κάνουμε καμία δολοφονία, πάμε φυλακή, μέσα διαβάζουμε, περάσουμε τα μαθήματα και μετά να βγούμε, επειδή περάσαμε τα μαθήματα. Μωρέ, τι μας λες.
1: Σαν το παλιό καλοκαίρο να βγούμε οι δυο μας.
0: Τώρα Μελίνα για το αριστερό χειρ, εδώ το έχω, αλλά δεν μπορώ λόγω ραδιοφώνου, το ξέρεις. Το αριστερό χειρ είναι πολύ βολικό. Εδώ το έχω. Μπελούτσι, είδες Μπελούτσι στο κόκκινο χαλί, 61, αλλά τι 61, αυτές οι μαθήτριές μου, πώς βγήκαμε όλοι έτσι, εκείνη, και αυτή, πάω, αρμόδια στο έκτο γυμνάσιο πήγαινε και αυτή, όχι γυμνάσιο μας και δεν είχε. Βρε καλό στο να, Μπελούτσι, στο σκάνε, στην είδες δερμάτινο, με δαντέλα. Σ' άρεσε το ξυλόλιο. Επίσης, ναι. Εγώ την περιέργεια είχα αν είναι και τα από μέσα δερμάτινα. Φαντάζεσαι, φω, παιδί.

0: Εντάξει ρε, 62 αμέσως να το γράψεις. Ζηλιάρι. 62 είναι η κοπέλα. Κοπέλα. Άγιος Γεωργίος είναι τα γρεβενά. Να στην αγάπη μου, την αγάπη μου. Την αγάπη μου Μπαρμπαλέκο. Σ' αγαπώ πολύ. Αγαπώ και γρεβενά. Και το φίλο μου στη Σιάτιστα. Τον Κώστα το... Πώς να λέω, Κώστα Σγου... αυτόν. Να μου το έγραψε μπρο. Μου το έγραψε και η Νόρα από τον Ασπρόμο Βρέβρο. Γεια σου ρε μπρο. Και για, τις, για τα κορίτσια πώς είναι. Γεια σου Σι. Από το Σι. Σι ή Σι σκέτο. Μπρο είναι και για τις γυναίκες. Αφού μου είχα πει, από το σύστερ είναι αλλιώς με τις γυναίκες.
1: Όχι, όχι.
0: Μπρο είναι και για τις γυναίκες. Και για τα κορίτσια μπρο. Γεια σου ρε μπρο. Γεια σου Δημήτρη, δώσε από τα Σπρώμα Βραγιάννενα την αγάπη μου, το κοσεκχύλι σου και το δικό σου. Αυτός είναι, αυτός είναι συνάδελφος. Ναι. Ορίστε. Είπα για κοχύλια και μου έστειλε τι πρέπει να κάνουν τα κοχύλια. Αυτός είναι συνάδελφος. Πω Παναγιά, περίμενε. Αμέσως. Λέει, είπε, σε αυτό το χρώμα ρωτάει. Α, σ' άρεσε. Πάπη λέω ότι άδεια από την πρέπει να το βρω, ασπρομαυρθέ. Έχεις ένα βιντεάκι με τα... Αλλά πρέπει να το δω, να το δω, μην κάνω καμία γέλα.
2: Για μένα σαν τα δυο σου μάτια. Δεν έχω ξαναδεί τα ηχεία.
0: Ρε Άση Απόστολε, αυτοί στα Γρεβενά γιορτάζουν τον Άι Γιώργη των Ιωαννίνων και οι Γιαννιώτες τον Άι Γιώργη των Γρεβενών. Τι ψάχνεις να βρεις? Όχι, δεν έχει τον Αχιλλέα, τον Αχιλλέα οι Γρεβενιώτες. Τον Αχίλιο οι Γρεβενιώτες. Για Άι Γιώργη δεν ξέρω.
2: Τραγουδώ για σένα.
0: Και να σας δώσω και κάτι από τον πρωινό καφέ. Τον είπανε οι υπόλοιποι τον πρωθυπουργό. Πρωθυπουργέ μου, πρέπει να βγεις στην πιάτσα. Δηλαδή πρέπει να κάνεις πιάτσα, δεν γίνεται. Ναι. Δηλαδή πρέπει να εφαρμόσουμε το σύστημα που εφαρμόσαμε 4-3-2 και πήραμε 41%. Και λέει ο πρωθυπουργός, ποιο είναι το 4-3-2 ρε παιδιά, για ξέρε, αυτό ο Λουτσέσκου είναι αυτό? Όχι, όχι. Λοιπόν, εδώ παιδιά να πούμε και το άλλο. Ευχήθηκε στον Ολυμπιακό καλή επιτυχία και το πήρε ο Ολυμπιακός. Όχι μόνο να λέμε τα άλλα, να λέμε και αυτό. Είπε ο πρωθυπουργός καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό στο Κυριακάτικό του και το πήρε ο Ολυμπιακός. Να το λέμε αυτό. Βέβαια ότι εγώ που δεν ξέρω, δεν το έχω πολύ με το μπάσκετ, αλλά 9-0 ελεύθερες βολές με το ξεκίνημα. Εντάξει, ναι. Τώρα τι να λέμε. Εν πάση περιπτώσει, τον είπανε τον πρωθυπουργό, πρέπει να βγει στην πιάτσα. 4-3-2 θα παίξουμε Λουτσέσκου, ναι, για να πάρουμε 41%. Και λέει, ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι αυτό? Θα βγαίνουμε πρωθυπουργέ, θα πρέπει να αρχίσουμε καφετέρειες και λαϊκές και να πηγαίνεις μπροστά πίσω εμείς. Να το κάνω ρε παιδιά, να το κάνω. Άμα είναι για το καλό του κόμματος να πάρουμε 41%.
2: Να σε εσύ για πάντα η πατρίδα μου.
0: Και ξέρετε τώρα εκεί πέρα, αυτό βέβαια συμβαίνει για όλους τους αρχηγούς και όταν είναι πρωθυπουργέ, με όχι μόνο. Θα βρεθεί η γιαγιάκα που θα τρέξει να τον πει αγόρι μου, παλικάρι μου, ναι, και θα ανεβεί το βίντεο, θα του φιλήσει το χέρι. Μετά θα ανακαλύψουμε ότι είναι τρίτη ξαδέλφη του. Θα βρεθεί καμιά καλή και θα πει την κόμενο εσύ και εδώ και τ' άλλο, το παίξουμε κλπ. Μετά θα βρούμε ότι είναι τη ΟΝΕΔ. Ναι, ναι. Τέτοια. Θα βρεθεί κανένα παππούλη, κατέβασε κι άλλο τη συντάξη, εμεί για την πατρίδα είμαστε και τέτοια. Ναι, ναι. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλους.
2: Τραγουδώ για σένα.
0: Πού είσαι ρε Ιορδανίδη? Το ταξί δεν είναι ελληνική λέξη, έτσι? Είναι, από, είναι γαλλική, είναι από το ταξίμετρο. Και για συντομία το λέμε ταξί. Πώς λέγεται στα ελληνικά το ταξί? Πώς λέγεται στα ελληνικά το ταξί? 6-908-357-800. Ορίστε ρε μάγκες με τα μπλε. Πώς λέγεται στα ελληνικά το ταξί? Πώς είναι δηλαδή γραμμένο στα επίσημα χαρτιά? Δεν γράφει ταξί. 23-10-513-000, 23-11-821-050. Μην πήγες στο λαπάκι αμέσως να βγάλεις τώρα τα χαρτιά σου να δεις. Το θέμα είναι να το ξέρεις. Ούτε να μπεις μέσα, να το διαβάζεις. Πώς λέγεται το ταξί στα ελληνικά, ορίστε. Από το ταξίμετρο είναι, αλλά είναι γαλλικό. Και για συντομία το λέμε ταξί.

0: Άντε ρε, στο απέναντι γραφείο, το άλλο το ήξερες. Άντε μη σε δώσω στεγνά στη Μαρία τώρα. Μέσα στους δρόμους. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, και καλή εβδομάδα.
1: Αγοραίο λέγεται.
0: Όλο το θέλω.
1: Αγοραίο μεταφορά σε επιβατών.
0: Όχι. Είστε πολύ κοντά και μπράβο, είναι αγοραίο επιβατικό αυτοκίνητο.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Τι ζητάτε, συγγνώμη, το βρήκατε, αγοραίο. Αγοραίο επιβατικό αυτοκίνητο, έτσι είναι στα χαρτιά.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Κάρο ρε φίλε. Είστε θεός. Στράτος Βουλαρκιώτης. Κάρο ρε φενέλη. Για να μην χαλάσω και το κατήρι του Στράτου, που ποτέ δεν μας ξεχνάει. Τέσσερα ζώδια που θα έχουν νευράκια το καλοκαίρι. Ναι, έχει τέσσερα ζώδια που θα έχουν νευράκια το καλοκαίρι. Γιατί λέει ο Άρης είναι στην κόντρα με τον Πλούτονα. Ναι.
2: Τα ζώδια πες.
0: Καλά, ναι, να σου πω γιατί. Είναι ο Άρης λέει στην κόντρα με τον Πλούτονα. Ναι, όλη την ημέρα μαλώνουν αυτοί. Ναι. Και ο Κρόνος σμπρώχνει την Αφροδίτη. Τώρα το σμπρώχνει εισαγωγικά δεν είχε.
2: Πες τα ζώδια.
0: Ναι, το σμπρώχνει την Αφροδίτη. Έχω να λύσω πρώτα. Ο Άρης σμπρώχνει την Αφροδίτη. Ναι, τι να κάνουμε. Και επειδή σμπρώχνει την Αφροδίτη. Τώρα μιλάμε για σεξουαλική παρενόχληση. Την Αφροδίτη, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό λέει το μείγμα είναι κριτικό και του Άρη με τον Πλούτονα κλπ. Λοιπόν, θα έχετε νευράκια το καλοκαίρι όσοι είστε στον Ταύρο, οι Λέοντες.
3: Πάλι με νεύρα και το καλοκαίρι.
0: Σκορπιός και Υδροχός. Μελίνα, τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά. Από 1η Ιουνίου να το χαλαρώσουμε το παιδί. Να το χαλαρώσουμε το παιδί. Να σε γεμίσω. Γαβρίλ. Ψάχνουμε ένα χαλαρό συλλέοντα. Της Μέτρο Γκόλντουιν Μάγκερ είναι. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, και καλή εβδομάδα. Άπε.
1: Καλησπέρα τα παιδιά τα Τζουμπουλίδικα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε ρε παιδιά?
0: Καλά ρε Γιώργα, ρε, τι να πεις.
1: Λεωτή, το είναι Λεωτή.
0: Όπα, ξέρεις και από αυτές τις γλώσσες.
1: Καλά, πόντιος Ασλανίδης σήμερα, πόντιος.
0: Ναι, Ασλανίδης. Αχ, και ήθελα να παίξω και το αυτό και τα, πώς το λένε, τον Φιδία, αλλά πρέπει να βρω ένα, αν με βοηθήσει και η Βιργινία.
1: Επειδή τώρα μπήκα στο αμάξι, αγαπητή μου.
0: Εσύ όταν μπαίνει στο αμάξι, έξω δεν σε αφήνει η γυναίκα σου να μ' ακούσει για το πώς τον πάτερ, όχι τίποτα άλλο.
1: Τώρα σχολά, περίεργα βαράμε.
0: Άντε, εντάξει, αγόρι μου, εντάξει, πάντα.
1: Αποστόλη, για το καρκινάκι είπες.
0: Η καρκίνη, όχι, δεν θα έχετε νεύρα. Ο Ταύρος, ο Λέων, ο Σκορπιός και ο Υδροχός.
1: Ωα, δόξα τω Κύριε.
0: Ναι, καλοκαίρι είσαι ήρεμος.
1: Μπράβο.
0: Είδες, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Πάντως βρήκα για να χαλαρώσουμε το Λέοντα. Η Μελίνα του λέει εγώ είμαι εδώ, μη στεναχωριέσαι, το κανονίσω. Δώσε.

0: άντε. Αποστόλη, δώσε χαιρετίσματα στο Ρέπιτς. Ρέπιτς, χαιρετισμούς από τον Γιώργο τον Ασλανίδη. Εντάξει, Γιώργα, ρε, τα δώσα.
1: Η καρδιά μου μόνο μια δεν αγαπάει.
0: Τι να σε κάνω, ρε Μελίνα, έπεσες. Δύο κάτω στην είσοδο, δύο στο διάδρομο, δύο στα σκαλιά, άστα να πάνε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Μέσα από την καρδιά μου. Πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσω το ερωτευμενάκι, Λεοντή Ραφαήλ Μαχερά, ο οποίος ακολουθεί. Μετά τον Λεοντή ο Μπαρβαγιάννης ο Κανατάς, ο οποίος θέλει υποχρεωτική ψήφος. Μετά ο Σκόλιξ από τις Σέρες. Και μετά John Rebic. Κλειδώστε το στο στάτους 107,7. Κλειδώσετε το μήνες σε ό,τι καμιά φορεία. Πρόσεχε. Εμείς μαζί για μια ζωή ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. 5 ντάν εσείς, εγώ 5 και κάτι ψηλά τσουπ στο στούντιο. Εντάξει. 5 ντάν εσείς, 5 και κάτι ψηλά τσουπ εγώ. Ντάν εσείς, τσουπ εγώ, τσούπρες μου. Κατερίνα, πρόσεχε. Ναι, βρε, έχεις δίκιο. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ξέχασα να πω ότι ο Καμένος είπε, εγώ λέει με τον Τσίπρα ακόμη τα λέμε στο τηλέφωνο τακτικά. Ναι. Αύριο, αύριο θα σου πω. Λίγο την προσοχή σας. Ακούστε και αυτό. 4 άτομα μπορούν να σου καταστρέψουν τη ζωή. 4 άτομα μπορούν να σε καταστρέψουν τη ζωή. Ο λάθος σύντροφος, ο λάθος δικηγόρος, ο λάθος γιατρός και ο ίδιος σου εαυτός. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

Στον Στάτους, η ώρα είναι 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σαφές μήνυμα προς οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπερεργολάβους στέλνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προχωρώντας την επιβολή αυστηρών προστήμων για παραβάσεις που σχετίζονται με έργα και παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, η Δημοτική Αστυνομία βεβαίωσε τις προηγούμενες ημέρες πρόστιμα ύψους 11.350 ευρώ για 11 διοικητικές παραβάσεις που αφορούσαν κυρίως εργασίες χωρίς την απαιτούμενη νόμιμη σήμανση, αλλά και απόθεση υλικών και εργαλείων εκτός των ορίων των προβλεπόμενων εργοταξίων. Εγκρίθηκε η ανανέωση της τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ναι στον διορισμό του κεντρικού τραπεζίτη ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Παρόν ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, αν και ο εισηγητής Πάρης Κουκουλόπουλος αποτίμησε θετικά την πορεία του, καθώς και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης άφησε εχμές κατά του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι το παρόν αποτελεί αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του κόμματος και όχι της αξίας του διοικητή. Αυστηρό μήνυμα τόσο στην Άγκυρα όσο και εντός των τυχών ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά και ότι οι εσωτερικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας δεν παράγουν ένομες συνέπειες στο διεθνές δίκαιο, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο ίδιος απάντησε σε αναφορές για επικείμενο τουρκικό νομοσχέδιο που φέρεται να συνδέεται με τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Εμείς δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο, διαμήνυσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Ανίποτη τραγωδία, κυρίες και κύριοι, στη Λέσβο, καθώς σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα δύο νεαροί 16 και 18 ετών. Δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Η τροχιά Μυτιλήνης έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος. Βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση της απώλειας του Παρασκευά Άτζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακροχρόνια μάχη με την νευροεκφυλιστική νόσο ALS. Η εξόδιος ακολουθία του παλέμαχου Διεθνούς Κεντρικού Αμυντικού θα τελεστεί αύριο στις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι Δράμας. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν μετριάζουν τις προσδοκίες για άμεση επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που θα σημάνει το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι θα υπογράψει μόνο μία καλή συμφωνία, την ώρα που το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το ενδεχόμενο να ξεπαγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 αποφόροι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κλική στους 28, στην Κατερίνη στους 29, στις Έρες και στη Βέρεια στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 26 και στα Γρεβενά στους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
9: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
10: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
11: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
12: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
17: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 7, είστε στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Είναι το Status Update, είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς και για την επόμενη ώρα που ακολουθεί θα είμαστε εδώ παρέα από την φιλόξενη συχνότητα του Status 107 και 7 για να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι συμβαίνει αυτή την ώρα και φυσικά να μάθετε τι έχουμε να περιμένουμε για αύριο Τρίτη.
1: Status Update, καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

697-800 στο Viber του Status FM. Ξεκίνησαν και οι ζέστες. Την Πέμπτη θα φτάσουμε μέχρι και τους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

λίγη ζηνεφιά για αύριο, αλλά όχι κάτι το οποίο θα απομακρύνει τη ζέστη. Ό,τι θυμάστε από τον χειμώνα, ξεχάστε το. Είμαστε και επίσημα σε καλοκαιρινή περίοδο. Καλοκαιρινή περίοδο δεν έχουν οι βανδαλιστές. Ο στόχος τους ήταν αυτή τη φορά το αγόρι που σφυρίζει. Στο συντριβάνι βρίσκεται, στην πλατεία Ναβαρίνου. Άγνωστοι έβγαλαν μέσα στη νύχτα το άγαλμα από τη θέση του και το πέταξαν μέσα στο συντριβάνι. Τι πιο σύνηθες θα συμβεί, θα μου πεις. Το αποκάλυψε ο κύριος Νικηφορίδης, ο πρόδρομος. Ο Νικηφορίδης, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και βιώσιμης κινητικότητας, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Όχι μόνο θα το επαναφέρουμε το άγαλμα, αλλά θα το ομορφύνουμε και τον χώρο και το συντριβάνι. Με το άσχημο αυτό γεγονός θα κάνουμε κάτι πολύ όμορφο στο σημείο, είπε χαρακτηριστικά. Άι να δούμε. Αυτό το λέω εγώ.

Το να θες κάποιον είναι πάρα πολύ ωραίο, κάποιον κάποια, δεν θα μπούμε εμείς σε αυτό το πλαίσιο, αλλά να μην θες την ίδια σου τη ζωή, εκεί πρέπει λίγο να σε κοιτάξει και κάποιος ψυχίατρος, όχι ψυχολόγος, εκεί πάμε σε κάποιον ψυχίατρο, γιατί το να μην φοράς κράνος είναι σαν να μην θες την ίδια σου τη ζωή. 40 λοιπόν οι παραβάσεις για μη χρήση κράνος σε Ημαθία, Κιλκή, Σπέλα, Πιερία, Σέρες και Χαλκιδική. Από τους αστυνομικούς για άλλη μια φορά μπήκε πρόστιμο. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι, ειδικά όταν η πλακία είναι ανίκητη. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν σε ελέγχους της τροχέας 634 ζωή να έχουν οι έλεγχοι, 23 σε οδηγούς επαγγελματικών οχημάτων, 15 σε οδηγούς δικύκλων και 2 σε επιβάτες δικύκλων, γιατί και οι πίσω δεν είχαν κράνος.

Θα επιχειρήσω τώρα να κάνω αυτό που θα είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού. Το Σωματείο Αρτοπιών Θεσσαλονίκης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι η μέρα του Αγίου Πνεύματος καθιερώθηκε ως τοπική αργία. Συνεπώς, μέχρι και τη Δευτέρα θα πρέπει να έχετε ψωνίσει ψωμάκι. Διαφορετικά, ξεχάστε το. Χωρίς αναπνοή το είπα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, στα 20 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον Status FM 107 και 7.

Καλώς ορίζουμε στο update την ΔΕΗ, η οποία έκανε update σε ένα εξαιρετικό κατάστημα στις ΙΚΕΣ. Πλέον όλοι θέλουμε να γίνονται πιο εύκολα τα πάντα, πιο γρήγορα και από ένα σημείο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις ΙΚΕΣ. Ένας σύγχρονος χώρος, ένα κατάστημα οικοσύστημα θα το έλεγε κανείς, που συνδυάζει λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας και να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να κάνετε πληρωμές εύκολα μέσω αυτόματων ταμείων και να ανακαλύψετε πληρωμές εύκολα μέσω των αυτόματων ταμείων. Ανακαλύπτεις υπηρεσίες όπως το MyDay Services Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

Τα καλά νέα της ημέρας συνεχίζονται και έρχονται εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της πόλης μας με τις βόρειες ποράδες, με το πρώτο δρομολόγιο να ξεκινά και φέτος το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Για τον διαγωνισμό για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Σκιάθος, Κόπελος και Αλόνισος, ενδιαφέρον, υπάρχει ήδη από την ακτοπλοϊκή εταιρεία που εκτελούσε τα δρομολόγια και τις προηγούμενες χρονιές. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι ήταν με τεράστια επιτυχία. Η προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού αναρτήθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά και την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, η οποία προβλέπει την έναρξη των δρομολογίων, επαναλαμβάνω, την τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου, δηλαδή Παρασκευή 26 του μήνα. Τώρα θα μου πεις κάτι, πότε γίνονται και πόσο κοστίζει. Δρομολόγια πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη. Σαλπάρι από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο στις 7 το πρωί και κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα και Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη στις 8.30 το πρωί. Για την Σκιάθο το εισιτήριο ανέρχεται στα 36 ευρώ και 70 λεπτά. Δεν το λες και ακριβό. Για Σκόπελο στα 40 ευρώ και 30 λεπτά και για Αλόνισο στα 48 ευρώ. Πολύ καλό. Τιμιότατο. Λες να πάω Αλόνισο φέτος.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: À Paris.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών, λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
10: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
6: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
10: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
6: Διογέννης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
10: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
6: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
10: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
6: Προπόληση more.com.
10: Και στο ταμείο. Πουφ!
11: Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: και ακόμη καλύτερα. Εδώ στον Στάτους 107 και 7 επιστρέψαμε 40 λεπτά ακριβώς μετά τις 7 και πάμε τώρα να θυμηθούμε όμορφες γωνιές και ξεχωριστούς τόπους της κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά δεν ξεχνάμε την ανάγκη για την προστασία τους με σύμμαχο τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας.
1: Ο ποταμός Αλιάκμονας είναι ο μεγαλύτερος ποταμός σε μήκος της Ελλάδας με πηγές και εκβολές σε ελληνικό έδαφος που διασχίζει την κεντρική Μακεδονία φέρνοντας ζωή και γονιμότητα. Τα νερά του φιλοξενούν ποικιλία ψαριών και οι όχθες του καταπράσινα δάση και καλαμιώνες δημιουργώντας έναν πλούσιο βιότοπο για πουλιά και άλλα ζώα. Ο Αλιάκμονας όμως είναι ευάλωτος. Η ρύπανση, τα φράγματα και η υπερεκμετάλλευση των υδάτων απειλούν την οικολογική του ισορροπία. Η προστασία του ποταμού είναι ευθύνη όλων μας. Με σεβασμό στη φύση, βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και υπεύθυνες πρακτικές μπορούμε να διατηρήσουμε τον Αλιάκμονα ζωντανό. Για να συνεχίσει να χαρίζει ζωή, ομορφιά και έμπνευση στις επόμενες γενιές. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Λοιπόν, 42 μετά τις 7 ακούσαμε και τα όσα συμβαίνουν παρέα με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και πάμε τώρα στη συνέντευξη της ημέρας όπου απασχόλησε από εδώ, από τον σταθμό μας ακούστηκε και απασχόλησε τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά site για άλλη μία ημέρα. Και μιλάω για τον γεωστρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Λιγερό, ο οποίος μίλησε εδώ στον σταθμό μας για την εξωτερική πολιτική, την ενέργεια και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για αυτά τοποθετήθηκε στο Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση.
2: Μια χαρά.
3: Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο ζήτησα να είναι ο Νίκος Λιγερός είναι διτός. Ο πρώτος έχει να κάνει, και να το δούμε σε δεύτερο χρόνο, γαλάζιες πατρίδες και διάφορα και νομοσχέδια της Τουρκίας. Ο πρώτος όμως είναι, διάβασα μια ανάρτηση ενός πρώην ευρωβουλευτή μεγάλου και τρανού, ο οποίος τώρα παρακαλάει τον Τσίπρα να τον ξαναβάλει στο κόλπο, γιατί κακό πράγμα να είσαι μακριά από την Ευρωβουλή. Και έκανε μια ανάρτηση στην οποία έγραψε το λίγο και πολύ ότι οι Τούρκοι έβαλαν το χέρι τους για να σηκωθεί να φύγει η Exxon Mobil και η Hellenic Energy από δυτικά της Κρήτης, να σταματήσουν τις έρευνες εκεί, παρόλο που ξέρω ότι παρακάτω νοτιοδυτικά συνεχίζουν κανονικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον Νίκο τον Λιγερό,
0: εσείς να το ρωτήσετε, κύριε Βενιέρη. Αλλά θα περιμένετε λίγο. Λάθος κουμπί, τι να κάνω. Έτοιμο πόλεμος όμως, δεν έχεις να πεις.
4: Καλημέρα στον κύριο Νικολίδη.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Μια χαρά.
3: Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο ζήτησα να είναι ο Νίκος Λιγερός είναι διτός. Ο πρώτος έχει να κάνει, και να το δούμε σε δεύτερο χρόνο, γαλάζιες πατρίδες και διάφορα και νομοσχέδια της Τουρκίας. Ο πρώτος όμως είναι, διάβασα μια ανάρτηση ενός πρώην ευρωβουλευτή μεγάλου και τρανού, ο οποίος τώρα παρακαλάει τον Τσίπρα να τον ξαναβάλει στο κόλπο, γιατί κακό πράγμα να είσαι μακριά από την Ευρωβουλή. Και έκανε μια ανάρτηση στην οποία έγραψε το λίγο και πολύ ότι οι Τούρκοι έβαλαν το χέρι τους για να σηκωθεί να φύγει η Exxon Mobil και η Hellenic Energy από δυτικά της Κρήτης, να σταματήσουν τις έρευνες εκεί, παρόλο που ξέρω ότι παρακάτω νοτιοδυτικά συνεχίζουν κανονικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον Νίκο τον Λιγερό, αν αυτό το επιχείρημα έχει βάση, δεν θα μπορούσε κάποια χώρα άλλη να απειλήσει ή να διακόψει κάποιες έρευνες προκαταρτικές, γιατί όπως μας είπε πολύ εύστοχα ο Λιγερός πριν πάρα πολύ καιρό, το ότι ψάχνεις κάπου δεν σημαίνει ότι θα βρεις. Αν δεις τη διάρκεια των εργασιών ότι δεν προκύπτει ότι θα βρεις, σταματάς εργασίες με κόστος δικό σου. Η εισαγωγή μου καλή, Νίκο, ή έκανα λάθος?
2: Είναι τέλεια.
3: Νίκο μου, σε ευχαριστώ, αλήθεια σου λέω.
2: Μα είναι αλήθεια. Αλλά θέλω να πω ότι μάλλον θα παραμείνει μακριά, γιατί αν είχε κάποιο νόημα όλο αυτό που έχει υποθεί, δεν θα είχαν φύγει από δυτικά Κρήτη. Άρα κανένα κράτος δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, μια εξωτερική παρέμβαση, και ακόμα λιγότερο πάνω στην Exxon Mobil. Επίσης, να θυμόμαστε τουλάχιστον για τους ακροατές, η Exxon Mobil είναι και στο Block 2 και νοτιοδυτικά Κρήτης.
3: Από που δεν φεύγει, είναι... παραμένει εκεί και συνεχίζει.
2: Συνεχίζει κανονικά και είναι σε μια περιοχή μάλιστα που εφάπτεται σε τρία θαλάσσια οικόπεδα όπου βρίσκεται ουσιαστικά η Chevron. Άρα δεν αλλάζει τίποτα για την Τουρκία, είναι, θα έλεγα, χειρότερο το πράγμα. Πρέπει να θυμόμαστε το εξής. Πρώτον, ότι η Exxon Mobil μπήκε στο Block 2 το 25, ενώ δεν ήταν στην αρχή, ήταν μόνο η Energean και η Hellenic Energy. Μετά στη συνέχεια είχαμε δύο παρατάσεις για να εξετάσουν το δυτικά Κρήτης και είχαμε ήδη πει όταν θα μπει στο Ιόνιο θα δώσουν προτεραιότητα στο Ιόνιο γιατί είναι πιο εύκολα τα κοιτάσματα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν απολαύες από τον Ιόνιο για να κάνουν τις έρευνες νοτιοδυτικά Κρήτης. Και αυτό έγινε. Το δυτικά Κρήτης έχει περιορισμένες δυνατότητες σε σχέση με το νοτιοδυτικά Κρήτης. Και αυτό που έγινε σε επίπεδο γεωλογικών δομών έδειξε ότι θα πρέπει να βάλουν πολύ περισσότερα λεφτά για να το αξιοποιήσουν. Κατά συνέπεια, το δυτικά Κρήτης θα ξαναμπεί σε νέο διαγωνισμό, μάλλον με έναν άλλον σχεδιασμό όσο αφορά το σχήμα του, για να μπορούν να ενταχθούν και άλλες εταιρείες.
3: Ρώτησα χθες έναν κυβερνητικό πρώην, ο οποίος ασχολείται με τα... κυβερνητικό παράγοντα πρώην, λέω, ο οποίος ασχολείται με τα ενεργειακά, αν θα μπορούσε να γίνει απευθείας ανάθεση στον δεύτερο, αλλά δεν γίνεται αυτό. Λέει πρέπει να γίνει καινούριος διαγωνισμός. Απλά θα γίνει πιο σύντομα, αν θα γίνει διεθνής διαγωνισμός, για να ενδιαφερθεί ενδεχομένως κάποιος άλλος για το κομμάτι αυτό. Είναι έτσι?
2: Έχει απόλυτο δίκιο, ναι. Γιατί κάθε μπλοκ είναι ένας διαγωνισμός, επειδή είναι και διεθνής διαγωνισμός και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, όλα τα κριτήρια πρέπει να τηρηθούν έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Και το άλλο είναι αυτό που είπα μόλις τώρα, Δημήτρη μου, είναι ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα αλλάξει το σχέδιο, το σχήμα του θαλάσσιου οικοπαίδου και θα εμπεριέχει και άλλα οικόπεδα που είχαμε αφήσει. Αρχικά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα όταν βγάζει διαγωνισμό αλλάζει κάθε φορά τα οικόπεδα. Δεν είναι καθόλου το ίδιο με την Κύπρο, που αυτή διατηρεί τα ίδια 13 οικόπεδα από την αρχή που τα ανακήρυξε. Άρα εμείς τα αλλάζουμε ανάλογα με τις προσφορές που βλέπουμε ότι μπορούν να ενδιαφέρουν τις εταιρείες και είναι χάρη σε αυτό, άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, νότια της Κρήτης αρχικά είχαμε 9 οικόπεδα. Τώρα ουσιαστικά θα έχουμε 3 ενεργά, γιατί το καθένα είναι σχεδόν το τριπλάσιο από τα προηγούμενα.
3: Α, τρία μεγάλα, τρεις τεράστιες εκτάσεις.
2: Τρία τεράστια.
3: Νίκο, υπάρχει το ενδεχόμενο, φαντάζομαι ότι υπάρχει, ακόμη και εκεί που είναι περισσότερες οι ελπίδες να βρεθεί κάτι το οποίο συμφέρει να μπούμε στη διαδικασία, να το βγάλουμε, να πούμε ότι δεν συμφέρει τελικώς, οπότε σταματάμε. Όχι εμείς, οι εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν.
2: Και βέβαια, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν διάφορα στάδια. Πρώτα κάνουμε δύο διαστάσεις για τις έρευνες, τρεις διαστάσεις. Εδώ δεν περάσαν καν στις τρεις διαστάσεις.
3: Δεν έκαναν 3D αποτυπώση, ναι.
2: Όχι, και μετά υπάρχει γεώτρηση. Πρέπει μετά η γεώτρηση να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, να είναι προς το θετικό, για να υπάρξει επιβεβαιωτική και μετά να πούμε ναι, είναι εμπορικό. Γιατί η εταιρεία έχει δικαίωμα να το διατηρήσει μόνο αν αποδείξει ότι είναι εμπορικό και είναι υποχρεωμένη να κάνει και γεωτρήσεις, γιατί αλλιώς μετά πληρώνει κόστος, είναι στο συμβόλαιο, ότι δεν έκανε εγκαίρως τις γεωτρήσεις. Και αυτό είναι μια ασφαλιστική δικλίδα για οποιαδήποτε χώρα έχει το θαλάσσιο οικόπεδο, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση και για την Ελλάδα.
3: Πάμε, δεν ξέρω αν θέλω να ρωτήσω κάτι σε αυτό, η Βιργινία, για να πάμε λίγο στο νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζει. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, περίπου από διαρροές μαθαίνουμε. Στην Τουρκία πολλή συζήτηση γι' αυτό. Αυτό το οποίο ετοιμάζει η Τουρκία και στο πλαίσιο αυτής της λογικής γαλάζιας πατρίδας. Τι είναι αυτό που ουσιαστικά, αν ψηφιστεί, αλλάζει de jure? De jure το καταλαβαίνουμε, de facto, αγαπητέ κύριε Λιγέρε.
4: Ναι, γιατί η ελληνική πλευρά, συγγνώμη που διακόπτω, λέει συνεχώς ότι αυτό είναι για εσωτερική κατανάλωση και δεν έχει απολύτως καμία νομική αξία διεθνώς.
2: Σωστή παρέμβαση. Άρα τελειώσαμε με τα θαλάσσια οικόπεδα, πάμε στο άλλο. Τα θαλάσσια οικόπεδα είναι μια πραγματικότητα. Οι ερμηνείες που κάνουν διαφορετικοί είναι οι δικές τους ερμηνείες. Τώρα για την Τουρκία έχει ενδιαφέρον, γιατί κάνει ένα νομοσχέδιο που βασίζεται πάνω στη φαντασίωσή της. Άρα στην πραγματικότητα ναι, είναι για εσωτερική κατανάλωση, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, γιατί είναι μόνο μια θέση της Τουρκίας. Όσοι φοβούνται ότι αυτά είναι νέα δεδομένα που δεν έχουν προκύψει ποτέ, είναι λίγο αστείο, γιατί ο 25ος Μεσημβρινός υπάρχει από το 1974, οι γκρίζες ζώνες από το 1974, η μόνη αλλαγή ήταν η θαλάσσια πατρίδα, και στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία αναγκάζεται να απαντήσει στις πρωτοβουλίες της Ελλάδος και με τα θαλάσσια οικόπεδα, με την Exxon Mobil και με τη Chevron και με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Και ουσιαστικά, επειδή κερδίσαμε πολλούς πόντους, ο Ερντογκάν έχει προβλήματα με την αντιπολίτευση. Άρα αυτό το νομοσχέδιο για να γίνει είναι απλώς για να απαντήσει η κυβέρνηση της Τουρκίας ότι κάτι κάνει σε σχέση με την Ελλάδα και το Αιγαίο. Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για την Τουρκία, γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα και γι' αυτό δεν μπαίνει σε κάποια διαπραγμάτευση. Επίσης τώρα έχουμε και Μπελαρά, ανεβάζουν τα προβλήματα της Τουρκίας αυτά τα αεροσκάφη, το ίδιο και με τα Ραφάλ, γιατί είναι συνδεδεμένα Μπελαρά και Ραφάλ. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να παίξουν στην περιοχή. Ένας τρόπος λοιπόν να το κάνουν είναι να πούν ότι αναθέσαμε στο Πανεπιστήμιο έρευνες, γιατί αν θυμάστε καλά η Τουρκία ήταν εναντίον ακόμα και για τα θαλάσσια πάρκα. Που αυτό είναι αρκετά αστείο, το λέω και για τη Βεργινία, γιατί ξέρω ότι της αρέσουν αυτά. Να είσαι εναντίον μιας απόφασης που λέει ότι σε αυτή την περιοχή δεν θα κάνω τίποτα.
3: Ναι. Αυτή η απόφαση των Τούρκων, το νομοσχέδιο, μπορεί να προσκλούσει κάπου ή είναι μια εσωτερική υπόθεση? Αυτή λένε 200 είναι, μίλια. Είναι.
4: Μπορεί να παράξει κάποιο αποτέλεσμα μετά από κάποια χρόνια?
2: Απολύτως τίποτα, γιατί είναι καθαρά δικό της πρόβλημα. Είναι σαν να λέγαμε, ας πούμε, αν το Κάστους Μπέλι μπορεί να παράξει αποτέλεσμα. Το Κάστους Μπέλι είναι δικό της πρόβλημα. Είναι απλώς, αν ο άλλος το πιστεύει, όταν κάποιος κάνει προπαγάνδα, το ελάττωμα δεν είναι αυτός που κάνει την προπαγάνδα, είναι αυτός που την πιστεύει. Εδώ εμείς δεν πιστεύουμε καθόλου και συνεχίζουμε κανονικά την πορεία μας και το βλέπουμε και με τις εταιρείες, γιατί δεν περίμενε να φάει μια ήττα η Τουρκία και για το θέμα του τουρκολιβικού μνημονίου. Όμως, βάζοντας τη Chevron, ειδικά το Νότια Κρήτη 2, το ξετίναξε ακόμα και η Chevron. Άρα είχαμε κάνει τις κινήσεις με τη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Η Λιβύη δεν είχε δεχτεί αυτό το μνημόνιο, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι δεν έπαιξε σωστά και ήταν λαθασμένη όλη η κίνηση.
3: Θέλω να βάλω λίγο τον Νίκο Λιγερό σε άλλα νερά.
4: Μια ερώτηση.
3: Ναι, αν θέλεις, ναι.
4: Το Κάστους Μπέλι, κύριε Λιγερέ, δεν παράγει αποτυπώματα, να το πω έτσι, εδώ και χρόνια στην εξωτερική πολιτική, με τις απειλές για τα 12 μίλια.
2: Ναι, σε αυτούς που φοβούνται. Θέλω να πω, το Κάστους Μπέλι βασίζεται σε ποια ιδέα? Ότι δεν πρέπει να γίνει επέκταση από τα 6 στα 12. Ωραία. Όταν, ας πούμε, δεν τολμούσαμε καν να το κάνουμε στο Ιόνιο, που δεν αφορούσε το Κάστους Μπέλι, τελικά το κάναμε. Όταν κάναμε την επέκταση στο Ιόνιο, η Τουρκία δεν είπε απολύτως τίποτα. Δεν είπε, ο αμάν άρχισε.
4: Ναι, γιατί το θέμα της δεν είναι το Ιόνιο. Το θέμα της είναι οι ακτές που έχει και αυτή δικαιώματα εκεί, να το πω έτσι, ή θεωρεί ότι έχει δικαιώματα.
2: Μα και να έχει δικαιώματα. Το θέμα, για να είμαστε σοβαροί, Βιργινία μου, είναι ότι η διαφορά μεταξύ των 6 και των 12, εκεί που έχει δικαιώματα η Τουρκία, είναι σχεδόν μηδενική. Γιατί στην πραγματικότητα η Τουρκία βασίζεται στην εξής ιδέα. Άμα η Ελλάδα, με όλα τα νησιά της, περάσει τα 12, θα μας κλείσουν το Αιγαίο.
4: Ναι,
2: μόνο που
4: λίμνη.
2: Αυτό είναι λάθος. Γιατί υπάρχει η αυλαβή διέλευση, η οποία επιτρέπει σε οποιοδήποτε καράβι.
3: Στη μέση γραμμή.
2: Όχι τη μέση γραμμή. Μιλάμε για την αυλαβή διέλευση.
3: Μπορεί να τον το χώρο από τον οποίο μπορεί να περάσει.
2: Ανακρινίζει από πριν ότι είσαι εδώ και πας εκεί.
3: Ναι.
2: Το θέμα της Τουρκίας είναι δεν θέλει να αποδεχτεί να δίνει αυτό. Το κάνει και για τα καράβια και βέβαια για τις πτήσεις.
3: Τώρα, θέλω να πούμε λίγο σε κάποια άλλα νερά, αν θέλει ο Νίκος Ολιγερός, γιατί υπάρχει εδώ μία δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο σημαντικούς και μπήκε και τρίτος παράγοντες. Κατηγορεί εμέσως πλην σαφώς ο Νίκος Δένδιας για χαλαρή εξωτερική πολιτική των ήρεμων θαλασσών τον Γεραπετρίτη και έρχεται ο Σαμαράς και γίνεται ακόμη πιο ακραίος απέναντι στον Γεραπετρίτη, σε εκείνους οι οποίοι ακολουθούν αυτήν την πολιτική που κάποιοι θεωρούν light. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάνουμε, αγαπητέ κύριε Λιγερέ?
2: Νομίζω ότι όταν μπαίνουμε στα νερά πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τη σημαία. Αν επιτρέπεται να μπούμε ή αν όχι. Μερικές φορές δεν έχει σχέση με τα νερά, έχει σχέση μόνο με τη σημαία και με τις εκλογές. Άρα εδώ αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι το εξής. Υπάρχει κάποιος που είπε ότι ήταν κακό να κάνουμε συμβόλαια με την Exxon Mobil, με την Chevron, να κάνουμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Όχι. Όλοι κατάλαβαν ότι είναι μια νίκη. Μετά το να πάρουμε μια μπελαρά και να την πάρουμε σε ένα επίπεδο που ουσιαστικά οι ελληνικές μπελαρά είναι πιο βαριά οπλισμένες από τις γαλλικές, κανένα δεν είπε τίποτα. Το να πάρουμε τα Ραφάλ, κανένα δεν είπε τίποτα, δεν είπε κάτι το αρνητικό. Άρα, το γεγονός ότι συζητάμε με την Τουρκία είναι ένα θέμα. Το γεγονός ότι η Τουρκία μόνη της θέλει να κάνει νομοσχέδια, το ένα πιο τρελό από το άλλο, δεν μας ενδιαφέρει στην πραγματικότητα. Τώρα, άμα εμείς το χρησιμοποιούμε για δική μας εσωτερική κατανάλωση και να λέμε ότι αυτό έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο ή όχι, τότε πρέπει να μιλάμε κατευθείαν με τον Ερντογκάν. Αλλά στην πραγματικότητα, εγώ αυτό που βλέπω, σε επίπεδο στρατηγικής, η Ελλάδα έχει πάρει πολλούς πόντους, δυσκολεύεται η Τουρκία και γι' αυτό αναγκάζεται να βγάλει αυτό το νομοσχέδιο, για να μπορεί να πει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση της Τουρκίας ότι κάτι κάναμε. Επί της ουσίας δεν έγινε απολύτως τίποτα. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Ελλάδα τα πάει τόσο καλά που δυσκολεύεται η Τουρκία. Τώρα αυτό, αν ερμηνεύεται ότι θα μπορούσε να τα πάει ακόμα καλύτερα, ναι, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτοί που έκαναν τις παραμβάσεις είπαν να γίνει η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια?
3: Κατάλαβα.
4: Επί Πρωθυπουργία Σαμαρά, ας πούμε, ναι.
2: Ωραία. Λέω λοιπόν, άμα το κάνει κάποιος επί του πρακτέου και όχι δυνητικά, μπράβο του και εγώ θα είμαι μαζί του. Όσο δεν είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο δικαιούμαστε, εντάξει, γιατί το δικαιούμαστε από το 82, μετά το 95 όταν κυρώσαμε το νέο δίκαιο της θάλασσας, και από το 95 μέχρι το 2026 δεν έχω δει κάποιον να τολμάει να το κάνει. Άρα φαίνεται ότι είμαστε λίγο πιο κάτω από αυτό που θα μπορούσαμε θεωρητικά να κάνουμε στο βέλτιστο. Όταν είμαστε λίγο πιο κάτω και παίρνουμε πόντους, πρέπει να κοιτάξουμε τους πόντους. Αλλιώς πρέπει κάποιος να μου πει, εγώ είμαι έτοιμος, αν αναλάβω την κυβέρνηση, να κάνω την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια.
3: Είναι σαφέστατο.
2: Εγώ θα είμαι πολύ χαρούμενος και θα είμαι μαζί του.
3: Ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα ένα πρωινό.
0: Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω εσάς με την σειρά μου που ήσασταν μέχρι και αυτή την ώρα εδώ στον Στάτους 107 και 7. Θα συνεχίσετε με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη στις 9 με τον Διογέννη Δασκάλου. Στις 10 φυσικά θα είναι κοντά σας η φωνάρα μας ο Γιάννης Ωρέπιτς και στις 12 ο Μάνος Τσιλιμίδης. Αύριο τα υπόλοιπα στις 7 το απόγευμα. Καλό σας υπόλοιπο.
5: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά. Χυμή φρούτων Viva. Viva Juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh and real. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it, love it. Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: ψέματα.
1: Τα πιο μεγάλα ψέματα στα πιο αθώα βλέμματα, Βαγγελάκη μου.
0: Όλη μου η ζωή συνένοχη και πως γουστάρω.
1: Κάτι απογεύματα,
0: κάτι απογεύματα
1: με καφέ και τσιγάρο. Και καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε στην ώρα κοινής φαντασίας. Ακούτε Στάτους 107 και 7 και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Αρχίσαν οι ζέστες. Το καλοκαίρι, όπως έλεγε ο Γιολοντής ο Μαχαιράς, πολύ σωστά ήρθε πλέον. Αυτή τη βδομάδα και την επόμενη θα αρχίσουν τα 35άρια σιγά σιγά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθατε και καλώς ανταμώσαμε. Άκουσα πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα. Δεν θα μείνω σε πάρα πολλά γιατί δεν έχουμε χρόνο, σε λίγα πράγματα αλλά με ωραίες μουσικές πάνω απ' όλα. Καλησπερούδια στα μηνύματα που έρχονται. Κύριε Σάβα, στον Αντωνάκη, στον Πέτρο, στην Αθηνά. Γεια σου κύριε Γιάννη.

Καλώς το Δημητράκη γιορτάζει σήμερα, είσαι γενεθλιούχος. Happy birthday του Γιούβρε. Μεγάλος να γίνεις με μαύρα μαλλιά ή τέλος πάντων με κάτι σαν μαλλιά.

0: χαρά.
1: Στο πρώτο θέμα το οποίο θα ήθελα λίγο να μείνω ήταν η ενδιαφέρουσα αυτή συνέντευξη που ακούσαμε ξανά σε επανάληψη με τον κύριο Λιγερό και εδώ τους δημοσιογράφους, τον κύριο Βενιέρη και την κυρία Βιργινία Δημαρέση. Ανησυχητική να την πεις, καθησυχαστική να την πεις, πάντως ήταν σοβαρή. Δεν θα πω όμως τίποτα, γιατί μου γράφετε μηνυματάκια για την προηγούμενη συνέντευξη που ακούσατε. Δεν έχω κάτι να σας πω. Εγώ ότι ακούσατε νομίζω πως είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για εσάς που το ψάχνετε, που το ενδιαφέρεστε και που το φοβάστε το θέμα μερικές φορές, για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Ελενίτσα μου, καλησπέρα. Άκουσα όμως σε επανάληψη, την άκουσα εγώ τυχαία, να σου πω την αλήθεια. Μία συνέντευξη η οποία έδωσε ο κύριος Βενιέρης μαζί με τον κύριο Κοτάκη, αν δεν κάνω λάθος. Δημοσιογράφος ο κύριος Κοτάκης στην εφημερίδα Εστία. Νομίζω, δεν τα θυμάμαι τα στοιχεία τώρα όλα, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Βαγγελάκη μου, καλησπέρα γόρι μου. Γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ και εγώ δεν θα μπορέσω να σας αναλύσω τώρα τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις. Έχω δικές μου απόψεις οι οποίες ξεφεύγουν από την διαδικασία, την στερεότυπη αυτή την οποία επικρατεί δηλαδή στην κοινωνία, έτσι Μανώλη? Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας, έτσι τα πάμε αυτά τα πράγματα. Εγώ προσπάθησα με έναν τρόπο, γλαφυρό βέβαια, να σας εξηγήσω για μένα. Όχι να σας εξηγήσω εσάς, σαν να είμαι εγώ αυτός που θα σας δώσει την προτροπή για το τι να κάνετε και το πώς να πιστέψετε κάποια πράγματα. Το θέμα της παρακολούθησης είναι θέμα παρακολούθησης. Πολύ καλά τα διευκρινίσανε δημοσιογραφικά, τους άκουσα στην ΕΡΤΡΙΑ ότι υπάρχουν νόμιμες παρακολουθήσεις και παράνομες. Εγώ δεν κατάλαβα ποιες είναι νόμιμες και παράνομες, αν και οι άνθρωποι τα είπανε μια χαρά. Και για να το λιώνουμε, κύριε Φωτάκο, για σένα την κάνω αυτή την εισαγωγή, για να μην νομίζεις ότι ξέρεις τι δεν το λες και σε είπε ο Βενιέρης να πεις πράγματα και κάτι τέτοια χαζά που μου λέτε μερικές φορές, έτσι. Σας είπα, οι παρακολουθήσεις γενικότερα από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν με ενδιαφέρει τώρα εμένα προσωπικά σαν πολίτη, αν η κοινωνία ή η κυβέρνηση, αν ο τρόπος με τον οποίο έχουμε χτίσει μια κοινωνία επιβάλλει, ας πούμε, για παράδειγμα, τις νόμιμες παρακολουθήσεις από μια υπηρεσία. Αυτό δεν το έχω κρίνει εγώ. Έτσι το βρήκα, έτσι το είχαμε, έτσι θα το έχουμε συνεχώς. Είπα ότι οι παρακολουθήσεις είναι σαν να είμαστε μικρά παιδιά και γνωρίζουμε ότι οι γονείς μας κάνουν σεξ. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Ξέρουμε ότι κάνουν σεξ οι γονείς μας, αλλά δεν συζητάμε γι' αυτό. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, κύριε Φώτη, για να τελειώνουμε αυτό το θέμα. Τα υπόλοιπα ρίξτε μια ματιά στη συνέντευξη που έδωσαν ο κύριος Βενιέρης μαζί με τον κύριο Κοτάκη στην ΕΡΤΡΙΑ. Υπόθηκαν σημαντικά πράγματα, αρκετά σημαντικά, και πολλά από αυτά νομίζω θα τα βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μακάρι να είχα το χρόνο, είναι μεγάλη συνέντευξη, μακάρι να είχα το χρόνο να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα. Ίσως τα καταφέρω το πρωί αν έχω χρόνο να ακούσουμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ όμως, κύριε Φώτη, τοποθετήθηκα με τις παρακολουθήσεις. Για μένα το λέω. Ούτε ως δημοσιογράφος, ούτε ως ερευνητής, ούτε ως αναλυτής. Ως πολίτης. Έτσι. Και αν με ρωτάς προσωπικά αν με παρακολουθούν ή αν θα ήθελα να με παρακολουθούν, μπορώ να σου πω ότι η πρώτη εντύπωση είναι ότι μου είναι αδιάφορο, γιατί ξέρω ότι όλα τα βλέπει ο Θεός. Από τότε δηλαδή μας παρακολουθούν.
2: Πες μου γιαγιά, πες μου γιαγιά, γιατί αν δεν έχουμε...
1: Και όπως σας έλεγα και παλιότερα, είχα την τάση αυτή να νομίζω, από μικρός δηλαδή είχα αυτή την τάση, ότι είμαστε κάπου παρακολουθούμενοι όλοι. Έτσι όπως μας το είχαν μάθει από το σχολείο, τέλος πάντων, όπως μας το είχαν περάσει στην κοινωνία, η οικογένεια κτλ. Θυμάσαι που έλεγε ότι και να κάνεις ο Θεός σε βλέπει. Άρα παρακολουθούμε.

Και το λέω και το ομολογώ, γιατί μου αρέσει να είμαι παρατηρητικός και πολλές φορές είμαι και περίεργος. Παρακολουθώ και προσπαθώ να καταλάβω και το τι συζητάνε. Μην μου πεις πως δεν το έχεις κάνει. Έλα σε παρακαλώ. Έχει ενδιαφέρον η παρακολούθηση πάντα. Τώρα στο πολιτικό κομμάτι σας είπα, έχουν ελεγχθεί όλα σε συνεντεύξεις, μπορείτε να πάτε να τα δείτε. Για μένα οι παρακολουθήσεις θεωρώ πάντοτε ότι είναι παράνομες, ουσιαστικά δεν υπάρχει καμιά νόμιμη. Αφού υπάρχει όμως νόμιμη συνταγματικά κατοχυρωμένη, ποσό ας πούμε θα αφορούσε εμένα. Το τι θα έλεγα εγώ ή όχι, έτσι. Αυτός ο κόσμος. Εντάξει κύριε Φώτη, για τις παρακολουθήσεις το λήξαμε. Άντε παλιγάρι μου, έλα. Ελενίτσα καλησπέρα στο Μαράκι. Μαράκι θέλει να της πάρω τηλέφωνο μόλις τελειώσει η εκπομπή. Έγινε Μαράκι μου. Γιωργάκι μου καλησπέρα γόρι μου. Γεια σου Ευθύμη μου από Ρουμανία. 27 βαθμούς λέει στη Ρουμανία. 34 έκανε στη Γερμανία, μου είπαν τα παιδιά πάνω. Άλλαξε ο καιρός. Πορτωμένος καρπούζια λέει πάω. Έλα. Στέλνουμε καρπούζια στη Ρουμανία. Θα τρελαθώ. Κάνα καρπούζι για μας να φάμε.

Η έκθεση της Ελλάς λέει για κλοπές διαρρήξεις που εξυνηχριστιάστηκαν, λέει, από Ρωμά αποτελούν 7 στις 10. Από τις 10 διαρρήξεις, άκου για να, γιατί αυτό είναι αρκετά σημαντικό θέμα και μία έρευνα η οποία μας αφορά όλους, από τις 10 κλοπές που εξυχνιάστηκαν, οι 7 αφορούσαν Ρωμά. Μεγάλη πληγή, μεγάλη πληγή. Ελληνικές συμμορίες, λέει, το 18,71%, 10 στις 7 είναι ελληνικές συμμορίες, ο 18,71% λέει είναι αλλοδαπή. Επίσημη έκθεση της Ελλάς, έχει ενδιαφέρον. Γεια σου Στάθη μου από Αμβούργο, 30 βαθμούς σήμερα, λες, στο Αμβούργο, κατάλαβες. Γίναμε όλοι όμοιοι και ίδιοι.

Καλησπέρα κύριε Στέφανε, ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι και τις ευχές, να είσαι καλά. Δεν έχω εικόνα για το, γι' αυτό με τα, βλέπω πάρα πολλούς να ενδιαφέρεστε και να αγχώνεστε λίγο για τα χόρτα που πρέπει να κοπούν και να ανεβούν στην εφαρμογή, τέλος πάντων αυτή, για να μην έχουμε πρόστιμα και τέτοια. Και με αυτές τις βροχές τα πράγματα έχουν θεριέψει και έχουν φουντώσει. Το κατανοώ, δεν μπορώ να σας πάρω στο λαιμό μου, δεν ξέρω αν θα δοθεί παράταση. Πάντως αν συνεχιστούν οι βροχές, ας πούμε μέχρι και αρχές του Ιούνιου, φυσιολογικά θα πρέπει να δοθεί μια παράταση, γιατί οι βροχές αυτές δυσχεραίνουν το κόβο κόρτα. Έτσι λέω εγώ τώρα όμως, έτσι σας λέω και πάλι, αυτές είναι δικές μου. Μην κάποιος πει, α, ο Μπαρμπαγιάννης είπε θα πάρουμε παράταση. Δεν έχει δοθεί ακόμα παράταση. Μέχρι τις 10-15 του Ιούνιου είναι. Αυτά είναι πρωινές πληροφορίες, Δημητράκη μου, για το πρωί, αγόρι μου τώρα. Μην με βάζεις αυτή τη διαδικασία απογευματιάτικα. Και μη μου γράφετε σχόλια για τις παρακολουθήσεις. Τα είπαμε αυτά τα πράγματα. Τώρα γιατί πέρασε, γιατί δεν πέρασε, γιατί δεν έκανε, γιατί δεν έκανε. Νομίζω κάποια πράγματα είναι και αυτονόητα λιγάκι, έτσι. Το καταλαβαίνεις αυτά. Δείτε τη συνέντευξη του κυρίου Βενιέρη με τον κύριο Κοτάκη στο ΕΡΤ3. Θα μάθετε πολλά, θα ακούσετε πολλά, θα συγκρίνετε πολλά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την είδα τεροχρονισμένα βέβαια, αλλά την είδα προσεκτικά. Την παρακολούθησα προσεκτικά. Έχει ενδιαφέρον.

0: μέσα μου.
1: Αντωνάκη μου, καλησπέρα, αγόρι μου, καλή ξεκούραση σου εύχομαι για εσάς που γυρίζετε από τις πρωινές σας εργασίες. Συμπληρώσαμε 13 ώρα, ναι βέβαια, μα ξεκινήσαμε στις 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, οχοχο, οχοχο. Τι 13 ώρα, 16 ώρα χτυπάμε.
0: Έλα μου, τύλιξέ με μέσα σου να λιώσω, έλα μου.
1: Δεν θα σχολιάσω τίποτα για το Μαρινάκι, νομίζω ότι τα είπατε και αυτά, παιδιά, το απόγευμα. Δώστε μου λίγο χώρο και λίγο χρόνο να λέμε καμιά κουβέντα που να έχει έτσι λίγο το κοινωνικό πρόσημο, ας πούμε. Τώρα από το Μαρινάκι, τώρα πάλι για τις μπουνιές και τα τέτοια. Σε παρακαλώ τώρα, Γιαννάκι μου, σε παρακαλώ δηλαδή. Αν θέλετε διευκρινήσεις, βγείτε να πείτε την άποψή σας για κάτι. Εγώ σας ακούσω, αλλά θα σας ακούσω μόνο. Δεν θα... Σε πράγματα που δεν με πολύ ενδιαφέρουν, σας το λέω έτσι, χωρίς να θέλω να απαξιώσω την εκπομπή. Δεν μπορώ να παίρνω θέση τώρα για το Μαρινάκι, ρε φίλε. Τώρα, για την Μπουνιά, αν θέλετε να το συζητήσουμε θέμα, ξέρω εγώ, αν ήταν Ζιουζίτσου, αν ήταν, ξέρω εγώ, Σιούτσι, να το εξηγήσουμε. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα, άστο. Αυτά σε μεγάλους δημοσιογράφους οι οποίοι προσπαθούν να σου εξηγήσουν ποια είναι η αλήθεια για να τη μάθεις, την πάρεις σπίτι σου, να την έχεις, να τη χαίρεσαι κτλ. Εγώ μένω στο κόνσεπτ, ας πούμε, της διαδικασίας. Έτσι. Βαγγελάκη, κατανοητό, κατανοητό. Μπράβο, αγόρι. Καλησπέρα στο Χριστίνακι. Γεια σου, Χριστίνα μου.

Μιλτιάδη, και εγώ παθώνω, αγόρι μου, άστα να πάνε. 350 ευρώ η ζημιά και μπορεί και να ανέβει αύριο, θα μάθω τη λυπητερή, από λακκούβα του δρόμου που έσπασε ακρόμπαρο και ψαλίδι. Μπαμ μπαμ κατευθείαν. Και ευτυχώς δηλαδή που δεν πάθαμε μεγαλύτερη ζημιά, έτσι. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Υπάρχουν εφαρμογές, τηλεοράσεις, πράγματα, κάμερες, αστυνομίες κτλ. Άστο, δεν είναι μπλέξιμο. Όχι μπλέξιμο. Ενώ ότι είναι κούραση μεγάλη και ταλαιπωρία. Βερίκο, καφάγαμε πάρα πολύ καλαμάκι σε εκπληκτική τιμή. Ακριβή βέβαια, αλλά πεντανόστιμα. Δεν ξέρω αν είναι ελληνικά, δεν ρώτησα να σου πω την αλήθεια, αλλά ήταν υπέροχα. Τα κεράσια είναι στον τεμί ακόμα. Ακριβά, αν τα πάρεις από μανάβικο, αλλά είναι ακόμα, δεν είναι η καλή η φουρνιά. Είναι το ημίγλυκο που λένε, καταλαβαίνεις. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη. Σου άρεσε το παράδειγμα με τις παρακολουθήσεις για το σεξ των γονιών? Έτσι είναι τα πράγματα. Θέλετε να κάνετε παρακολουθήσεις, κάντε τις, μην τις συζητάτε ρε παιδιά. Δεν κάνουν παρακολουθήσεις. Άμα πάει ένα παιδάκι 5 χρονών στη μαμά του και του μπαμπά του και το ρωτήσει, ας πούμε για παράδειγμα, μπαμπά, εσείς κάνετε σεξ, ας πούμε για παράδειγμα, τι νομίζεις, εύκολα θα μπορεί ο μπαμπάς να απαντήσει ναι ή όχι? Θα του πει χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι εύκολο, κάποιες κουβέντες δεν είναι εύκολες να τις συζητήσουμε. Εκτός βέβαια και αν έχεις φτάσει σε αυτή την οριμότητα τη δημοσιογραφική, την οποία μπορείς να τη συζητήσεις και να θεωρείς, ας πούμε, συνταγματικά, αντισυνταγματικά, νομικά, ξέρω εγώ, και όλες αυτές τις διαδικασίες. Και πίσω ότι ναι, υπάρχει και η νόμιμη διαδικασία, έτσι όπως την έχουμε χτίσει, ας πούμε, σε μια κοινωνία. Φεύγεις όμως από τον παράγον άνθρωπο, οι, πώς το λένε, διαπροσωπικές σχέσεις μας, η ζωή μας γενικότερα και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγουμε τη ζωή μας, ξεφεύγει από αυτό το πράγμα, πάει σε ένα άλλον ιστό, ας πούμε. Πολιτικό. Πολιτικοκοινωνικό, αν θέλεις. Εκεί υπάρχουν νομιμότητες, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διατάξεις, αρχές κτλ. Άλλο η ζωή δηλαδή στην ουσία και άλλο το πώς παίζεις ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο είναι σε ένα συγκεκριμένο αγώνα, σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο, με συγκεκριμένους κανονισμούς. Καταλαβαίνεις τώρα. Είναι άλλο η ζωή και άλλο το θέατρο. Και το θέατρο είναι ωραίο. Ρεαλιστικό είναι, το βλέπεις πραγματικό, αλλά ξέρεις ότι είναι θέατρο. Αν ρωτήσεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, για παράδειγμα, αν θέλει να τον παρακολουθήνουμε, κάποιοι θα σου πει όχι. Αλλά παρόλα αυτά, το θέατρο είναι θέατρο. Δεν ξέρω αν σας έχω δώσει να καταλάβετε μερικούς, ας πούμε, έτσι, πέρα από την δημοσιογραφική κάλυψη. Αυτό σας είπα, είναι, το έχουν πει δημοσιογράφοι, το έχουν συζητήσει, νομοθεσίες, πράγματα, δικαστήρια, επιτροπές, εξεταστικές κτλ. Πέρα από αυτό, υπάρχει και ο κοινωνικός παράγων του ανθρώπου που σου λέει ότι εγώ, φίλε, δεν θέλω να με παρακολουθείς. Ή υπάρχει κάποιος που σου λέει ότι εμένα δεν με ενοχλεί και καθόλου τώρα να με παρακολουθείς, δεν παρακολουθείς, εκεί με καντάρ που λένε. Δημητράκη, σαφέστατος, μπράβο, αγόρι μου, έτσι. Γιαννάκη μου, καλησπέρα, αγόρι μου.

0: Να σου βάλω ένα ερωτικό. Ερωτικό, ερωτικό. Κάτσε να βάλω ένα ερωτικό. Προλάβω, περίμενε, περίμενε να βάλω ένα ερωτικό. Έλα, εντάξει. Ένα ερωτικό ζήτησε ο κύριος Μίλτος. Για να πάμε σε διαλυματάκι. Αυτό κι αν είναι ερωτικό όμως, όχι ερωτικό. Ερωτικότατο, ας πούμε, στην κυριολεξία. Οχοχοχοχοχοχο. Αυτά τα τραγούδια δεν υπάρχουν τώρα για αυτές τις ώρες, αλλά επειδή το βλέπω τον είναι ζουμερός ο κύριος Μίλτος και τον βλέπω έτσι κοκκινισμένο και αλαφιασμένο, γι' αυτό. Αφαιρεωμένο, κύριε Μίλτο.
1: Και πειταρχίσαμε

0: κι εγώ.
1: Ε, καλός, καλός, καλός, καλός, δυνατός. Πάρε και ένα από αυτά τα ανεβαστικά. Στον κύριο Αριστίδη μια γλυκιά καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Είναι Δευτέρα. Είναι 25 του Μάη. Δύο-τρεις στροφές από το υπέροχο αυτό τραγουδάκι του Γιώργου Νταλάρα και πάμε σε διαφημίσεις.

0: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα μάθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι. Πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας, στόμα.

ψηλά μας δώσαν και παράσημα, κι όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα

θα μιλάς, θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξυσμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φόγκο, με ένα ψίθυρο, με ένα τράπλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»

0: Γεια σου Οδυσσέα μου Κατερινιό. Έτσι μπράβο, το διόρθωσες. Πάμε γραμμές, ελάτε παρακαλώ.
1: Έλα ρε Κώστα μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου, γεια σου αδερφέ, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ζούμε σε μια κοινωνία που το λογικό πλέον αρχίζει να φαίνεται παράλογο και το παράλογο λογικό. Δεν μου λες ρε Κώστα.
0: Ναι.
1: Άμα πας και δουλέψεις βράδυ, μπράβο, σε μια πόρτα, τι περιμένεις, να σου δίνουν, θα σου πω που θέλω να το καταλήξω, να σου δίνουν λουλούδια και θα σε φυλάνε σταυρωτά?
0: Σαν μπράβος εννοείς?
1: Ναι, σαν μπράβος.
0: Σαν μπράβος,
1: προφανώς θα αντιμετωπίσεις φασαρίες, ξύλο, τα πάντα όλα, έτσι, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Γιατί για αυτό το πράγμα πας, έτσι.
0: Ναι, ναι, πιθανότατα.
1: Ναι, μπράβο. Αν σου πω να πας, ξέρω εγώ, οικοδόμος, τι φαντάζεσαι, θα κάτσεις ένα γραφείο όλη την ημέρα και θα λες ποιος θα κάνει τα τούβλα, ποιος θα στείνει τα τούβλα?
0: Όχι,
1: θα το τελειώσω. Όχι βέβαια. Λοιπόν, ναι, όταν είσαι πολιτικός, προφανώς και μπεις στην πολιτική, ξέρεις ότι μπαίνεις σε ένα βρώμικο γρανάζι.
0: Γιατί είναι, γιατί το ξέρεις αυτό, εδώ είναι το.
1: Γιατί τόσα χρόνια, γιατί αιώνες.
0: Εδώ είναι το, εδώ είναι το, ξέρεις τι, πολύ σωστά το ξεκίνησες, εδώ είναι η ένστασή μου. Δηλαδή, άρα ο πολιτικός, άμα εγώ βγω τώρα και πω, πολιτικός είσαι βρωμιάρης. Θα μου πει, κάνει μήνυση.
1: Ναι.
0: Έτσι πως το λες εσύ όμως δεν θα σε κάνει μήνυση. Εγώ άμα το πω, αν παραδεχτώ αυτό που μου λες, πρέπει να πω τον πολιτικό ευρώ, οι βρωμιάριδες είστε. Άρα όλα τα γουρούνια έχετε την ίδια μούρη.
1: Πρόσεχε λιγάκι,
0: ναι.
1: Η Καρισιανού πριν από 6 μήνες πριν να το παίζει μια χαρά, έλεγε δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική.
0: Ναι.
1: Και τώρα έβγαλε πολιτικό μανιφέστο.
0: Μέσα
1: σε 6 μήνες,
0: ναι,
1: μετέβαλε τη διάθεσή της.
0: Έτσι.
1: Όχι, δεν μιλάω για την Καρισιανού. Η Καρισιανού είναι, είναι που λέει ο λόγος και ο αφρός. Εδώ μιλάμε για τους υπόλοιπους.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Πριν από καιρό έλεγε ότι δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Δεν θα ασχοληθώ, μπράβο.
0: Προφανώς, ναι.
1: Έρχεται τώρα ο Ανδρουλάκης και λένε να παρακολουθούν. Ναι, ρε φίλε, σε παρακολουθούν στην πολιτική. Ναι. Τι θα σε κάναμε, σε παρακολουθούν. Όλους τους παρακολουθούν.
0: Στην πολιτική αυτό, επειδή το, κοιτάξτε, επειδή το θέτεις έτσι, γι' αυτό το έλεγα, δεν ξέρω αν μ' άκουσες στην αρχή.
1: Ναι,
0: επειδή εγώ τοποθετήθηκα, πέρα από, έξω από την πολιτική. Η πολιτική έτσι είναι φτιαγμένη, όπως την περιγράφεις. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, ευτυχώς δεν με νοιάζει εμένα. Δεν το φτιάξα εγώ αυτό.
1: Ναι.
0: Εσύ βγαίνεις και λες με δικιά σου ευθύνη ότι στην πολιτική πλέον άμα γίνεις μπράβος θα εμπλακείς προφανώς σε κάποιες φορές και σε κάποιες ας πούμε σπροξιές. Άμα γίνεις οικοδόμος θα κουβαλήσεις και ένα πυλοφόρι. Άμα γίνεις ηλεκτροχρωματιστής, κάποια στιγμή θα επαφηθούν τα μαλλιά σου με χρώμα, με ένα υδρόχρωμα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και άμα μπλέξεις με την πολιτική, κάποια στιγμή θα είσαι μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
1: Θα πεις και λίγο μες στο βούρκο, δεν γίνεται.
0: Σωστή προσέγγιση. Πρακτική δηλαδή. Με, το παρόν, ναι, με την παρόν κατάσταση.
1: Πρόκεισε, έτσι, μιλάω, ναι, για όλους, έτσι.
0: Ναι. Καλά, κάνουμε κοινωνική κουβέντα τώρα, δεν κάνουμε πολιτική.
1: Ναι.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, γιατί βλέποντας και παρατηρώντας την κατάσταση, λέει ο φίλος μας εδώ και έχει απόλυτο δίκιο, έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το χαλί. Αυτό το χαλί, αυτό θα πατήσουμε. Αυτό το τραπέζι, ναι, εδώ θα φάμε. Έτσι τη φτιάξαμε την κατάσταση, έτσι την προχωράμε. Δεν έχει κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι σαν άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να βγει από τη σπηλιά, ας πούμε. Δηλαδή να δει και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Σαν άνθρωπος, όχι σαν πολιτικός, ούτε σαν δημοσιογράφος, ούτε σαν αναλυτής. Σαν άνθρωπος απλά. Άνθρωπος, ρε φίλε.
1: Θα σου πω κάτι το οποίο συμβαίνει στη δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Και συμβαίνει γιατί το ζω τα τελευταία χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Έρχονται οι νεαροί γιατροί. Έρχονται με μεγάλη διάθεση στο. Μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μιλάμε για τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Και μπαίνουν μέσα οι γιατροί, οι καινούργοι γιατροί, και μπαίνουν μέσα με φόρα να προσφέρουν, να κάνουν, να ράνουν.
0: Με τις καλύτερες διαθέσεις που λέτε.
1: Με τις καλύτερες διαθέσεις.
0: Μπράβο, έχουν
1: δύο εταιρείες. Καλή ώρα, η δικιά μου εταιρεία, όλες οι εταιρείες.
0: Ναι.
1: Και αρχίζουν να το δούνε και λαβίν. Γιατί όλες οι εταιρείες έχουν δούνε και λαβίν. Τελεία. Μην ξαφνικά πάρει κανείς από πίσω από μένα και λέει μα δεν γίνονται αυτά. Μια χαρά γίνονται. Όλα γίνονται.
0: Εσύ τα λες τώρα πάλι αυτά. Βλέπεις, πάμε στο ήδη υπάρχουν σύστημα. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Γίνεται.
0: Έτσι τα βρήκαμε.
1: Ναι, πού θέλω να καταλήξω. Μα δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί αν δεν δώσεις, δεν θα σου δώσουν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, Κώστα.
0: Δεδομένο είναι, αν είναι καλό, yeah, λένε. Δεδομένο,
1: όχι,
0: συμφωνώ.
1: Καλό δεν είναι.
0: Άρα έχουμε φτιάξει δεδομένο κάτι που ξέρουμε ότι δεν είναι καλό. Εκεί να το καταλήξουμε, ναι.
1: Όταν ξεκινάς από τη δουλειά, λες παιδιά, τι παίζει εδώ και λες.
0: Κάτι μας διαφθείρει, το ξέρουμε ότι είναι διεφθαρμένο. Το ξέρουμε και εμείς ότι διαφθερόμεθα.
1: Το χρήμα μας διαφθείρει.
0: Ναι, λέω εγώ τώρα.
1: Το χρήμα είναι αυτό. Ο βασικός διαφθορέας είναι το χρήμα. Κατά τα ψέματα. Πώς λέμε κάθε μπίπ έχει την τιμή του, αυτό είναι λοιπόν. Και όταν ξεκινάει ο γιατρός και θελήσει να θελήσει κάποιος γιατρός να πει ότι όχι ρε φίλε, εγώ θα πάω κόντρα στο σύστημα. Οι παλαιότεροι γιατροί, όποιοι γιατροί,
0: τον εφάγανε.
1: Ήταν περίεργα.
0: Ναι.
1: Σου λέει κάτσε αυτό στρατή είναι εδώ πέρα μέσα. Τι ήθελε να
0: ένας άνθρωπος από την άλλη μεριά που ζητάει
1: μήπως
0: την.
1: Μήπως είναι ρουφιάνος, μήπως ήρθε για να μας δώσει. Μήπως αρχίζουν τα πολλά μήπως. Και στα πολλά μήπως ο γιατρός ο οποίος μπαίνει μέσα έχει μία μονάχα μία επιλογή. να ακολουθήσει το σύστημα. Και πρόσεχε, δεν μιλάμε τώρα.
0: Συμβιβασμός για... λέγεται αυτό.
1: Συμβιβασμός, ναι. Yeah. Και πρόσεχε, δεν μιλάμε τώρα για να χρηματιστούν και να κάνουν όπως πήρε όλο το χαζό σε 150 ευρώ αξιολόγος.
0: Άστα, άστα αυτά. Αυτά είναι για άλλο πράγμα. Ναι. Αυτό που λες είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Ναι, να πεις ρε παιδί μου ότι έχετε εντελέχει να πάρω το αγαθό μέσα.
0: Τελικά, Περικλή μου, τι είναι πιο δυνατό από εμάς? Προφανώς το σύστημα το οποίο ακολουθούμε, το και αυτό μας διαφθείρει, έτσι. Το οποίο σύστημα ποιος το έχει φτιάξει? Είναι κάποιοι πιο έξυπνοι, αλλά όντα από εμάς, δηλαδή είναι κάποιοι ξωγήινες.
1: Όχι, το φτιάξαν αυτοί οι οποίοι κρατάνε τις δομές.
0: Αυτοί είναι κάτι, είναι κάτι πάνω από εμάς, δηλαδή από την...
1: Πολύ πάνω από εμάς. Πολύ πάνω από εμάς. Γιατί αν θελήσουμε να το πολεμήσουμε το σύστημα, το σύστημα θα μας πολεμήσει.
0: Αυτό δεν σου δημιουργεί την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θέλεις να βρεις μια τρύπα να φύγεις από το φράχτη? Δηλαδή, δεν το...
1: Δεν θέλω να φύγω. Και πού να πάω, για πες μου.
0: Καλό αυτό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Εγώ θέλω να φύγω από το Μαντρίτη.
0: Είχα κι εγώ ένα καναρινάκι, του άνοιγα το καπέτο τέτοιο να βγει έξω. Αυτό δεν έβγαινε. Βρε βγες. Δεν θα το πιάσουμε το ζόρι. Πόρτα ανοιχτή, αυτό μέσα να πούμε.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό που υπηρετώ. Δεν μ' αρέσει αυτό που μου συμβαίνει. Δεν μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Πες μου πού να πάω.
0: Σωστό είναι, Περικλή μου, σε ακούμε, προσοχή. Δίκιο έχεις αυτά που λες. Καταλαβαίνω τι λες. Είναι ανθρώπινα πράγματα και προβληματισμοί και φόβοι και τα λοιπά. Αλλά λέω καμιά φορά η ανώτερη.
1: Και αυτοί που, έχουν, που κάνουν το σύστημα, αυτοί είναι πιο πολύ εγκλωβισμένοι από μένα. Γιατί εγώ με ένα μπερμικάκι, με ένα τίποτα. Εγώ την έκανα. Και να φύγω από το Μαντρί, κλάιμαν.
0: Α, το έχεις πάρει και απόφαση ότι είσαι ένα μπερμικάκι?
1: Το έχω, βέβαια, εννοείται. Εννοείται το έχω πάρει απόφαση γιατί ξέρω ότι δεν θέλω να πολεμήσω το σύστημα, γιατί το σύστημα μπορεί να πολεμήσει την κόρη μου. Κατάλαβες, μπορεί να μην πολεμήσει εμένα γιατί με θεωρεί εξοπλισμένο, αλλά μπορεί να πολεμήσει την κόρη μου.
0: Μας εκβιάζει δηλαδή η κατάσταση.
1: Εννοείται μας εκβιάζει, ρε Κώστα. Ναι. Λέω τώρα μεταξύ μας μιλάμε.
0: Όχι, όχι, μεταξύ. Καλά κάνεις, αυτές οι κουβέντες μου αρέσουν
1: εμένα. Ναι. Λοιπόν, αυτοί που έχουν το σύστημα, που φτιάξαν το σύστημα, είναι ακόμα πιο δέσμοι σε αυτό που οι ίδιοι φτιάξανε. Ναι. Γιατί δεν μπορούν να το αποτάξουν.
0: Ξέρεις, Περικλή μου, ποιο είναι? Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά, σε παρακολουθώ με προσοχή. Έχεις δίκιο σε αυτά. Εγώ τώρα κάνω μια αντίσταση. Ξέρεις, υποτυπώντα αντίσταση.
1: Όχι,
0: την καταλαβαίνω. Προσπαθώ απλά να καταλάβω. Ξέρεις τι, είναι πολύ τραγικό. Είναι τραγικό και ίσως, ας πούμε, να ακούγεται και λίγο κάπως. Για μένα ακούγεται έτσι. Όταν γνωρίζουμε τη λάθος πορεία μας, τη γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Και ξέρουμε κιόλας ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε κιόλας. Δηλαδή είναι τόσο τελειωμένη η κατάσταση που λες, ρε φίλε, είμαστε με ημερομηνία λήξης, ας πούμε. Δηλαδή, περιμένουμε πότε θα πέσουμε από το δέντρο, δηλαδή στην κυριολεξία. Δεν υπάρχει. Τι ελπίδες και τι προοπτικές και τι στόχοι και τι όνειρα και τι ξέχαστο.
1: Μέσα από αυτό το
0: έτσι, η κουβέντα μας αυτή βγάζει δηλαδή για κάποιον ο οποίος, ξέρω εγώ, μεγάλωσε σε μια γυάλα και τώρα μας ακούει πρώτη φορά. Λέει, σε αυτόν τον κόσμο δεν θα ήθελα. Τι να, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, όλα είναι
1: όταν
0: στο.
1: Όταν φας τις πρώτες μπάτσες, Κώστα, και ναι, στην πραγματική αγορά και παίξουν οι πρώτες μπάτσες. Και καταλάβεις ότι πλέον δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να πολεμήσω το σύστημα όπως εγώ το καταλαβαίνω. Αναγκάζεσαι να εφαπτωθείς με αυτό το ρημάδι το σύστημα. Γιατί λες τώρα, ή θα το πολεμήσω και θα βρεθώ ένας θεός ξέρει πού, ή θα σκύψω το κεφάλι και θα μπω και θα το συνεχίσω. Και όποιος νομίζει ότι είναι μάγκας και αγωνιστής, ας βγει μπροστά και εγώ τον ακολουθώ. Να δω λιγάκι την πορεία του πόσο θα αντέξει να κάνει το μάγκα. Και αν δω ότι πραγματικά αντέχει.
0: Είναι θέμα μαγκιάς, πιστεύεις? Για θέμα ότι ξέρεις τι, εγώ δεν μπορώ να το κάνω.
1: Θέμα άγνοιας κινδύνου. Θυμάστε τι είχε πει ο Βενιζέλος, γιατί πολλοί δεν το προσέξανε. Τι είχε πει για τη Χρυσέβια αυτά τα φασισταριά, τους νεοναζί? Τους είπε, παιδιά, μην κάνετε αγώνα. Το σύστημα θα τους καταπιεί. Τους κατάπιε άνετα.
0: Ναι.
1: Τους κατάπιε το σύστημα, ρε Κώστα.
0: Τέλος πάντων, εγώ το έχω λίγο πιο διευρυμένο το θέμα. Τώρα δεν θέλω να μπαίνω σε Χρυσή Αυγή και σε τέτοιο. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτά που είπες, τέλος πάντων, και το παράδειγμά σου με το πώς σε διαφθείρει ουσιαστικά έναν άνθρωπο που ξεκινάει τη ζωή του με τις καλύτερες προοπτικές ή τις καλύτερες διαθέσεις. Έχει όρεξη, ρε παιδί μου, αλλά και τιμιότητα να κάνει πράγματα και τον εγκλωβίζει, ας πούμε, το σύστημα. Τον εγκλωβίζει σε κάποια συγκεκριμένα στερεότυπα που γνωρίζουμε ότι είναι λάθος. Το ξέρουμε, το συζητάμε στη θεωρία.
1: Δεν γεννιόμαστε διεφθαρμένοι. Κανείς δεν το δέχομαι. Ναι. Σε όποια πολιτική ιδεολογία και να ανήκει, όπου και να ανήκει, γεννιόμαστε καθαροί. Στην πορεία δυστυχώς πρέπει να ακολουθήσουμε μία πορεία.
0: Γιατί πρέπει, αυτό το πρέπει με ενοχλεί που λες. Αυτό το πρέπει.
1: Πού να πας, ρε Κώστα,
0: να μου πεις δυστυχώς συμβιβαζόμαστε και να στεναχωρηθείς, το καταλαβαίνω. Αυτό το πρέπει, έτσι όπως το ακούω, το λέω έτσι με αγάπη και
1: γιατί
0: σε σένα.
1: Γιατί ο συμβιβασμός, ρε Κώστα μου, δεν είναι πρέπει.
0: Ναι, ναι, αλλά το πρέπει, δηλαδή θα το βάλεις στο υπόθετο, αλλά δεν θα πεις, αχ, τι καλά έβαλα ένα υπόθετο. Δεν θα το γλεντήσεις κιόλας το θέμα, τουλάχιστον, ας πούμε.
1: Ναι, είναι σαν τον έγκο, το λέει, εντάξει, και εμείς έχουμε την...
0: Ναι, εντάξει, και μα και η δικιά μας είναι, αλλά δεν το λέμε, να πούμε, ναι, εντάξει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Περικλή μου, σε ευχαριστώ για την κουβέντα, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, ωραία τα λέμε, έχει δίκιο τώρα σε πολλά πράγματα, αλλά να, αυτό είναι που με χαλάει, δηλαδή, έχουμε αναγκαστικά μια τουαλέτα μέσα στην πίσω σπίτι. για τις ανάγκες μας. Έχουμε και μάλιστα τις τουαλέτες μας τις φτιάχνουμε και λούξους πολλές φορές, με πολλά κομφόρ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι επιδεικνύουν και την τουαλέτα. Λέτε, κοίτα τι όμορφη τουαλέτα. Αλλά είναι μια τουαλέτα όμως. Είναι μια τουαλέτα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Δεν έχει την ίδια, το ίδιο κύρος με μια κρεβατοκάμαρα, με μια κουζίνα, με ένα σαλόνι, με ένα ωραίο μπαλκόνι. Είναι μια τουαλέτα η ρουφιάνα. Δηλαδή, ό,τι και να είναι τουαλέτα είναι. Θα δεις εκεί το καζανάκι να πούμε και την τρύπα να πούμε και το μυαλό σου ξέρεις που πάει. Δηλαδή, δεν μπενεύεσαι τώρα γι' αυτό. Δεν λες, έχουμε φτιάξει μια τουαλέτα. Ωραία είναι η τουαλέτα, αλλά. Είναι τουαλέτα όμως. Μέχρι εκεί. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλησπέρα.
2: Δεν τα έλεγε ωραία. Βάλε του Ρασούλη τον Κεμάλ. Δεν τα έλεγε ωραία. Γυρνάει ο Ντουνιάς. Πού και πού, τη φέρνει την ανάποδα την πέτα.
0: Α.
2: Εγώ, καλησπέρα.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό.

0: Να, αυτό που τώρα συζητούσαμε με τον Περικλή, το άκουσα ας πούμε στην κουβέντα που είχαν στην ΕΡΤΡΙΑ με τους δημοσιογράφους εκεί στην ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Βενιέρης με τον κύριο Κοτάκη. Και τους λέει ο κύριος Βενιέρης να βρούμε μια κοινή βάση. Πολύ σωστή η προσέγγιση. Ακούστε τώρα, εγώ δεν κάνω γλυψίματα. Λέω ότι είναι σωστό, αλλά σας πω και ότι είναι λάθος. Γιατί και ο Κοτάκης είπε σημαντικά πράγματα και ο κύριος Βενιέρης είπε σημαντικά πράγματα για τις παρακολουθήσεις. Και τους λέει ο κύριος Βενιέρης, λέει, να βρούμε μια κοινή βάση. Γίνονται παρακολουθήσεις. Το παραδέχτηκαν όλοι. Ναι, γίνονται, γίνονται. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Αφού από τη στιγμή που παραδέχεσαι ότι έτσι είναι το πράγμα αυτό, πρέπει να γίνει. Όπως έλεγε ο Περικλής, άμα πας να γίνεις μπράβος, ας πούμε, κάποια στιγμή θα σε σμπρώξει κάποιος. Κάποια στιγμή μπορεί να εμπλακεί σε ένα καυγά. Άμα γίνεις γιατρός, θα βάλεις και μία. Θα πάρεις και αίμα, να πούμε, άμα είσαι μικροβιολόγος, ας πούμε. Αν δουλεύεις, αν είσαι κόμμα, ας πούμε, για παράδειγμα. Αν είσαι ιδιαίτερη νοσοκόμα, ξέρω εγώ, θα καθαρίσεις και ένα παππού. Η δουλειά σου είναι αυτή, καταλαβαίνεις. Είσαι προετοιμασμένος για αυτό το πράγμα. Άλλο είναι αυτό, και άλλο ξέρω εγώ, αν αυτό που κάνεις και ξέρεις ότι δεν είναι καλό, το περνάς με μια ελαφρά την καρδία διάθεση, ας πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι μπορεί να είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και σωστά όμως. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου και σένα.
1: Γιώργος από Καθαριστήριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μας τα λέει καλά ο φίλος μας ο Περικλής.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή, επειδή βρίσκουμε μια κατάσταση σάπια, να συνεχίσουμε να την διατηρούμε σάπια. Να
0: δεν είπε,
1: να
0: όχι,
1: την αλλάξουμε.
0: Δεν είπε,
1: για να μην μας φάει το σύστημα.
0: Δεν είπε ο Περικλής αυτό.
1: Αν ο Περικλής, όπως είπε, έχει μια κόρη η οποία είναι αριστούχα και τη φάει το σύστημα επειδή θα πάρει έναν άλλον ο οποίος είναι επιτίδιος και θα μπει στη θέση της κόρης του, η οποία
0: ο Περικλής, άκου Γιώργο μου, για να μην λέμε ο ένας για τον άλλον. Ο κάθε ένας Περικλής, οποιοδήποτε, θα μπορούσα να το πω και εγώ, περιέγραψε μια κατάσταση την οποία βλέπουμε να διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας, στην καθημερινότητά μας, σκληρή, άσχημη, ανήθικη, αλλά είναι μια κατάσταση την οποία την περιέγραψε. Εκτός κι αλλές δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να μου πεις,
1: όχι,
0: δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Α, είδες λοιπόν. Άρα συμφωνείς με τον Περικλή.
1: Ναι. Ποιος θα την αλλάξει όμως.
0: Άλλο θέμα. Από εκεί και πέρα αρχίζουν οι απόψεις. Ναι, βρήκαμε μια κοινή βάση, περιέγραψε ο Περικλής κάτι και σου λέει ένας που έχει τις καλύτερες διαθέσεις, την καλύτερη ηθική, την καλύτερη προοπτική, διαφθείρεται σιγά σιγά από ένα σύστημα και ένα σύνολο άλλων ανθρώπων που του επιβάλλουν με τον α και β τρόπο. Μπορεί να είναι ήπιος, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πολύ καλός, αλλά του επιβάλλουν, τον προσιλητίζουν ουσιαστικά στο να παραμείνει στο σύστημα.
1: Δεν τον προσιλητίζουν,
0: αλλά
1: τον υποχρεώνουν. Γιατί ο προσιλητισμός είναι, σου λέω κάτι και αν θες το πιστεύεις. Όταν όμως σε υποχρεώνουν να υποκύψεις, τότε δεν είναι προσιλητισμός.
0: Κοίταξε να δεις, συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν υποκύπτουμε επειδή μας υποχρεώνουν. Υποκύπτουμε γιατί κοιτάμε το συμφέρον μας. Πρόσεξε το λίγο αυτό, αυτό είπε ο Περικλής.
1: Ανάγκα και σε
0: είπε. Μέδες λοιπόν. Ναι, σου λέει ο άλλος, Γιωργάκη, άμα θέλεις αγόρι μου να καθίσεις μέχρι αργά και δεν πας να μιλήσεις με τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου, θα πάρεις πιο πολλά λεφτά.
1: Ναι, αλλά.
0: Κάθεσαι μέχρι αργά.
1: Ενώ το σύστημα είναι σάπιο, καταφερόμαστε εναντίον αυτών οι οποίοι έρχονται και λένε, ξέρεις, εγώ θα προσπαθήσω να τα αλλάξω. Σιγά να μην τα αλλάξει, λέμε. Δηλαδή, και δεν το πιστεύουμε και δεν το βοηθάμε.
0: Άλλο θέμα είναι αυτό τώρα που συζητάς.
1: Πάνω εκεί περιστρέφεται όλη η ιστορία μετά.
0: Τέλος πάντων.
1: Τη σαπίλα του συστήματος και την οποία προσπαθούμε να τη διατηρήσουμε.
0: Αυτό σημαίνει ότι ως άνθρωποι έχουμε χάσει την ελπίδα μας ή έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας ή δεν πιστεύουμε πλέον τίποτα. Κανείς δεν είναι κανενός και εγώ είμαι η Ελένη, που έλεγε η Ελένη Δήμου. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Και την ελπίδα μας και την ιδέα ότι μπορούμε όλοι μαζί να αλλάξουμε κάτι.
0: Εσύ μην την χάνεις αυτή την ελπίδα. Συνέχισε την. Εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ δεν σου το λέω. Εγώ δεν ήρθα να σου πω χάσε την ελπίδα. Αυτή είναι μια διατύπωση που μπορεί να την κάνει, διαπίστωση που μπορεί να την κάνει ο καθένας.
1: Είναι ότι πρέπει να συντασσόμαστε με αυτήν την ιδέα και να γινόμαστε πολλοί. Όχι να αποθερενόμαστε και να γινόμαστε η λιγότερη μειοψηφία. Να γίνουμε πλειοψηφία και να το αλλάξουμε το σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί βλέπουμε το σύστημα δεν είναι σωστό. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα, σημαίνει ότι είμαστε συνένοχοι κι εμείς.
0: Καλώς Γιώργο μου, να σε καλά, καλό βράδυ.
2: Η αγάπη πόλεμος, πόρτα που...
0: Θέλω να παραμένουμε λίγο στο κομμάτι όχι μόνο της θεωρίας αλλά της πρακτικής. Αυτά τα οποία αντιλαμβανώ, το τι θα, και η θάλασσα ξεκινάει από θα, δεν τελειώνει, καλά είναι κι αυτά, όμορφα είναι. Δηλαδή είναι και ζωογόνα στοιχεία για να αναπτυχθεί η ψυχή μας και το είναι μας και η ζωή μας γενικότερα. Αλλά το πρακτικό κομμάτι στις κουβέντες έχει να κάνει με αυτά που βιώνουμε. όχι με αυτά που θα έπρεπε να βιώνουμε. Εγώ προσπαθώ να σας περιγράψω μια κατάσταση την οποία αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λάθος. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λάθος. Με το Predator, ας πούμε, για παράδειγμα, και με τις παρακολουθήσεις, λέμε τη λέξη παράνομη παρακολούθηση και νόμιμη παρακολούθηση. Θα πρέπει εκεί λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε, και τα ξεκαθάρισα σας, γι' αυτό σας παροτρύνω να δείτε τη συνέντευξη στην Αρτρία του Βενιέρη με τον κύριο Κοτάκη. Έχει ενδιαφέρον. Παράνομη παρακολούθηση, νόμιμη παρακολούθηση. Και εγώ πάλι σας είπα ότι μίλησα ως πολίτης. Ως πολίτης κάθομαι και σκέφτομαι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η παράνομη και ποια είναι η νόμιμη. Γι' αυτό και είπα το παράδειγμα, όσο ακούγεται λίγο αφελέστατο, ξέρω εγώ, ότι νόμιμο είναι το σεξ που κάνουν οι γονείς μας, ίσως και σε μεγάλη ηλικία μερικές φορές. Κάποιες προσπάθειες, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να κάνουν. Δεν συζητάμε γι' αυτό το πράγμα όμως. Υπάρχει ένας λόγος που δεν συζητάμε γι' αυτό. Δεν συζητάμε για τις παρακολουθήσεις, αν είναι νόμιμες. Αν είναι νόμιμες, ας πούμε. Δεν λέμε είναι νόμιμες οι παρακολουθήσεις. Λέμε δεν είναι σωστό ένας άνθρωπος να παρακολουθεί έναν άνθρωπο. Και τελειώνουμε εκεί. Θα μου πεις κοροϊδευόμαστε. Φυσικά κοροϊδευόμαστε. Για πολλά πράγματα κοροϊδευόμαστε. Δεν κοροϊδευόμαστε μόνο γι' αυτό. Για ένα εκατομμύριο πράγματα θα μπορούσα να σου πω που κοροϊδευόμαστε. Και το ξέρουμε ότι κοροϊδευόμαστε. Ακόμα και οι γυναίκες, ας πούμε, για παράδειγμα, για να πέσουν στο κρεβάτι, μην το πάρετε χιδέα το θέμα, για όνομα του Θεού. Λένε οι ίδιες ότι θέλουν, ρε παιδί μου, ένα προκαταρκτικό. Δεν μπορεί να της πεις στη γυναίκα, ξέρεις τι, γουστάρω να βγάλω τα μάτια μαζί σου, είσαι να πούμε μανάρι. Πολύ λίγες θα σου κάτσουν. Δεν, ας πούμε, απλά γελία, κοιμισμένα. Άμα όμως την πιάσει το μπλα μπλα και στο έτσι και στο αλλιώ, το ξέρουν οι γυναίκες αυτό. Το γνωρίζουν. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Α.

0: Μανολάκι μου, Ηλιόπετρα λέγεται το τραγούδι. Μια τελευταία γραμμή, γιατί έχω 4 λεπτά μόνο. Κάτριν, Κάτριν που λένε οι Γάλλοι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Οι παρακολουθήσεις γίνονται είτε για λόγους εθνικού συμφέροντος ή για λόγους ιδιωτικού συμφέροντος. Όταν δεν υπάρχει εθνικό συμφέρον, τότε υπάρχει ιδιωτικό συμφέρον. Πρέπει λοιπόν αυτοί που κάνουν τις παρακολουθήσεις να μας αποδείξουν ότι έγιναν για λόγους εθνικού συμφέροντος.
0: Αυτό που λέτε είναι εξειδικευμένο, αυτό είναι δικαστικό.
1: Γενικό, δεν είναι εξειδικευμένο.
0: Γενικό, γενικό, ναι. Εσείς έχετε περάσει το level ότι γίνονται παρακολουθήσεις.
1: Το έχουν παραδεχτεί.
0: Άμα το έχουν παραδεχτεί είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι ότι και εσείς όμως το έχετε παραδεχτεί. Ότι γίνονται, είναι φυσιολογικό. Γίνονται παρακολουθήσεις.
1: Και κάτω από προθέσεις, καλώς γίνονται.
0: Καλώς γίνονται, ορίστε. Δηλαδή,
1: λόγους εθνικού συμφέροντος.
0: Κοίτα, αν έχεις καιρό να κάνεις σεξ και ένας βιασμός δεν σε χαλάει, ας πούμε. Λες, δεν βαριέσαι να πούμε. Δηλαδή, πού να το ψάχνω τώρα, ας πούμε. Λες, ένας βιασμός δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Το θέμα ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει οι παρακολουθήσεις να γίνονται για λόγους εθνικού συμφέροντος.
0: Συμφέροντος.
1: Δηλαδή, για λόγους που ωφελούν την κοινωνία, το σύνολο.
0: Έτσι, έτσι. Ναι.
1: Και αυτοί που τις κάνουν.
0: Έτσι.
1: Οφείλουν να λογοδοτούν.
0: Σε ποιόνα.
1: Εκεί υπάρχει μια αρχή.
0: Αχα.
1: Η οποία.
0: Τώρα αρχίσαμε τις τσαχπινιές και δεν θα βγάλουμε άκρη. Καταλαβαίνω τι μου λέτε τώρα. Σωστά τα λέτε εσείς. Δεν αφιβάλλω γι' αυτό που λέτε.
1: Δεν θα έπρεπε να υπόκειται στον Πρωθυπουργό.
0: Α.
1: Θα έπρεπε να είναι όπως ο κ. Ανδρουλάκης είναι ελεγχόμενος. Θα έπρεπε να είναι οποιοδήποτε αρχηγός κόμματος ελεγχόμενος.
0: Τέλος πάντων. Αυτοί που κάνουν τις παρακολουθήσεις. Σου δώσα για να καταλάβεις τώρα σε τι φαύλο κύκλο μπαίνουμε.
1: Είναι μια υπηρεσία.
0: Αυτή την υπηρεσία μπορεί να την παρακολουθήσει κάποιος άλλος.
1: Όχι. Αυτή θα έπρεπε να δίνει λόγο. Μπράβο. Υπάρχει λόγο για αυτή η υπηρεσία.
0: Καλό, καλό, καλό. Εντάξει. Εγώ σας είπα πάλι.
1: Δεν ζούμε σε κανένα Λουξεμβουργό.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Υπάρχει λόγος που υπάρχει.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τώρα εντάξει. Είπαμε τώρα εντάξει. Λίγο φως. Θα φτάσουμε σε λίγο αν ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο και μετά θα ρωτήσουμε ποιος έφτιαξε τον Θεό. Γι' αυτό σου λέω, αυτή η συζήτηση δεν έχει, έχει ένα ταβάνι, ας πούμε. Και πάλι για να μην παρεξηγηθώ, εγώ συζητώ ως πολίτης που κάθομαι σε μια καφετέρια, πίνω το φραπέ μου και συζητάω με τους πολίτες. Όλα τα άλλα τα οποία μπορεί να πει ο καθένας, ελεύθερα μπορεί να τα πει βέβαια, τα λέει γιατί έτσι πιστεύει, έτσι νιώθει, έτσι νομίζει, έτσι έχει ακούσει. Αυτά τα λίγα για σήμερα, δεν θέλω να σας κουράζω περισσότερο. Ο σκλάβος βγάζει στους ώμους του φτερά. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη ίντριγκα αν ξέρεις ότι πατώντας ένα κουμπί αυτή τη στιγμή θα μπορούσες να ακούσεις χωρίς να το ξέρει κάποιον, οποιοδήποτε. Έχει μια ίντριγκα μέσα, ε? Δεν θα ήθελες τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να σου πατήσω εγώ ένα κουμπί και να δούμε σε real time τι ακούγεται γύρω από τον τραμπ? Θα ήθελες, ε? Παραδέξτε το ρε φίλε. Θα ήθελες. Πάνω στο βασάλτι. Καλό βραδάκι. Να είστε όλοι καλά.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
3: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
2: Διογέννης δασκάλου, μόνοι εν μόνοι κονιέντε. Ιουνίου 5.
3: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
3: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
3: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Καλημέρα,
5: πρόεδρε. Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
8: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
9: Εγώ, χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Γαμάς!
3: Έλληνες να σφαλιαράνουν, Έλληνες μωρέ!

0: Ολυμπιακό πνεύμα επικράτησε και, και επριτάνευσε. Τους καταχαρήκαμε, άλλοι λοσφαλιαρωθήκανε.
1: Την πινελική.
0: Ρε εσύ, ούτε από αντίπαλες ομάδες τέτοιο πράγμα δεν έχω δει. Δηλαδή, τι ήταν αυτό ρε. Και τώρα ξέρεις τι έχει βγει στα μουμουέδια και σε φεσμπουκέρες και αυτά και τικτοκάκια και... Αδερφέ, τι νούμερο τσιμέντο φοράς. διδάξαμε πολιτισμό. Αλλά έχει δυνατό κροσέ. Α, ο ποιητής, είδες. Είδες φαλιάρα ο ποιητής.
1: Στιχουργός.
0: Ναι, αλλά και ο Παπαδόπουλος στιχουργός ήταν και οι σπυριδιστές αυτοί, πώς τους λένε, οι παπαδουλιστές ελευθεριστές, τον είπανε ότι είναι ποιητής. Δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι τα Γαβρόπουλα τώρα δεν τον έχουν για ποιητή τον Μάρη? Το οποίο δεν είπα το Μάρη, τον Μάρη, χαϊδευτικό, το μισό. Το Ολυμπιακό πνεύμα λοιπόν επριτάνευσε, θα σου τηγανίσουν την Πουφάν και θα σου τηγανίσουν με ελαιόλαδο. Μοίρασες φαλιάρες ο χοντρός ποιητής και έρχεται ο βλάχο Μπαρτσελώνας. Τα χρώματα τα βρήκε, παιδιά, ο Βιβεχρόμ. Ο Βιβεχρόμ της Κολοτούμπας.
1: Χρωμοδομή.
0: Εντελώς. Το άλλο πώς το λένε, αμύαρτο πλακάκι, πώς το λένε εκείνο.
1: Και τι ψάχνει, δεν πάει σε χρωμοδομή να βρει το καλύτερο χρώμα?
0: Ναι, ρε, κατευθείαν να πούμε. Λέει, το μπλε το βρήκαμε, λέει. Το κόκκινο το βρήκαμε. Ρε, εσύ, δεν είναι κόκκινο αυτό, είσαι βλαμμένο. Αυτό είναι μπουρδό, παραχαϊκή είναι αυτό. Δεν, είσαι με τα καλά, ζω, ονειρεύει, Μπαρτσελόνης ονειρεύει. Τώρα, παιδιά, μέχρι το Σεπτέμβρη το μάλι βράση θα γίνεται. Γινός λιούλιο με λιούλιο, να τα λέμε και αυτά. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνει η τρέλα. Και καλή εβδομάδα να έχουμε πουλέγγι στο χωριό. Έτσι, δηλαδή, ρίξτε το και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πιάσει. Γενικά, ξύλο, μπάλα, τσόντα και κοπάνα. Iron Maiden είχαμε με μάπα ήχο, Ολυμπιακό με μάπα εικόνα. Ο άνθρωπος που σφαλιαρώνει τον διπλανό του, τον είδαμε και σε μια σεξι βερσιόν με χαλαρό το...
1: Ζάβαλος.
0: Ναι, ζάβαλος εντελώς. Άλλο ακτή, άλλο κλειστό δωμάτιο που έλεγε και ο Κουσταντάρας. Και πολλοί θα σας παρακαλέσουν να μιλάτε στον πληθυντικό. Δεν είναι, παιδιά, αυτή δεν είναι κατάσταση. Έλληνες να σφαλιαρώνουν Έλληνες, δηλαδή... Και φυσικά τα συνθήματα αρχίσανε από χθες. Νάτος, νάτος, γάβρος Μάρι, νάτος. Και βουντού βουντού και κόκκινη μαγεία. Την κόμπα τη σηκώσανε με σφαλιαροκρατία. Τώρα βέβαια ακούω ειδήσεις και δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Εκτίσιμη ή εκταία λέγεται η ποινή. Μήπως εκτίσασα. Και κάθομαι τώρα εγώ και γυλίζω τον κόνοπα που λένε για να δω ποια είναι τα σωστά ελληνικά όταν γίνεται της σφαλιαροκρατίας. Ζητώ ιδέα, σφαλιαροκρατία. Απ' την άλλη, τζόρας ο Άριος Πάγος με το Γιωτόπουλο μπλοκάρει το κουπανισιόν του και όλοι απορούν ποιος να έβαλε άραγε το δάχτυλό του σε αυτή την υπόθεση. Γεια σου τώρα! Θα περάσουμε βέβαια στα καθημάς που λένε έτσι καλά τώρα μιλάμε και έχω πολύ ωραία δελιβάνη με οικονομικό πρόγραμμα πασπαλισμένο με λίγο κάρι.
2: Έχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος?
3: Από ό,τι έχω γνώση,
0: δεν
3: νομίζω
0: γνώση.
3: Ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
2: Ωραία. Κλείνοντας, επειδή λίγο μου προξενεί ερώτημα, δηλαδή... Το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα? Πότε θα το φτιάξετε?
3: Ακόμη έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
2: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα.
0: Θα βασιστούν μόνο.
2: Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
3: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε και να υπάρξει εφόσον δεν υπήρχε μέχρι τώρα κόμμα.

0: Κοινώς, επειδή μην τη ρωτάς τέτοια, μην ρωτάς οικονομικά. Βλέψε να πούμε ότι σφίζουν από εθνική παλιγκινησία. Έχουν άλλα στο μυαλό τους οι άνθρωποι. Είναι, δηλαδή, τώρα τι να σου πω. Μόνο τις οικονομικές αποζημιώσεις να πάρουμε από τη Γερμανία. Τα έχουμε και περίσημα. Λίγο μυαλό δεν έχετε. Αντί να ρωτάτε για πράγματα τα οποία έχουν πει, ρωτάτε για πράγματα που δεν έχουν πει. Δηλαδή, μια ζωή, μια ζωή να σαμποτάρτε τον άλλον, ρε παιδί μου. Ρώτα ρε, για τις εκτρώσεις, ρε. Ρώτα τι θα κάνουν με τις αμβλώσεις. Ρώτα πράγματα τα οποία τα έχουν δουλεμένα. Μην ρωτάς για αδούλευτα πράγματα. Εδώ σου και έναν αέρα. Εδώ συγχωρείς το Μητσουτάκη να πούμε δύο φορές που βγήκε και πάει για τρίτη. Και λες, όταν θα βγει κανονικά όμως, θα δεις τι θα κάνει. Και αυτοί που δεν βγήκαν ακόμα, λίγο δείξτε μια υπηίκεια να πω. Το βλέπεις, είναι νεογνώ το κόμμα. Αβημάτιστο ακόμα. Και του ζωρίζει, ναι, να του δώσει μια. Να ψοφίζει, να στραγγαλίξει την ελπίδα δηλαδή. Όχι πια. Πες εσύ, μωρό μου. Πες εσύ, κουγκαράρα μου.
1: Το θέμα είναι ότι οι άμεστοι φόροι θα πρέπει να πέσουν επάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
2: Ωραία. Η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε. Πόσοι θα είναι.
1: Κάνουν όλους. Τι πράγμα.
0: Και γιατί να κάτσουν εδώ αυτοί.
2: Σε ποιο εισόδημα και σε τι ύψος θα φτάσει.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
2: 55-60% σε ποιο εισόδημα.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
2: Όπως που πιο...
1: Εισοδήματα τα οποία...
2: Ποιο είναι το πολύ ψηλό εισόδημα?
1: 250-300 χιλιάδες το χρόνο.

0: Ρε, εσύ σε είπα, ρώτα για τον Μπλαπούτα, ρώτα για τη φιλική εταιρεία, ρώτα για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ρώτα για το αν θα συνεργαστούν με το Σόρα. Ρώτα... Ε, τόσες ερωτήσεις. Γιατί εκεί έτσι, εκεί εσείς. Άσε που είστε πιτσουμένα κανάλια και ξέρουμε τι ρόλο παίζετε και δεν αφήνετε να προκόψουν οι νέοι επαναστάτες, οι καθάργοι. Σαν την κυρά Δραχμίτσα. Λέγει η κυρά Δραχμίτσα, θα συνεργαστεί με ποιον? Με τη Δήμητρα? Με ποιο νόμισμα?
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να, δεν θα έρθει η Δραχμή. Αν και θέλω εγώ να σας παραπέμψω στον Επστάιν και σε αυτά τα οποία λέγε τη Δραχμή, και σας απαντώ μέσω αυτού.
0: Καθηγητής
1: όσο
0: Μίλε.
1: Ικτρός και αν ήταν ο Επστάιν, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη Δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος δηλαδή.
2: Εσείς το πιστεύετε αυτό?
0: Πού είχε λεφτά έξω.
2: Εσείς το πιστεύετε, το σημερίζεστε αυτό?
1: Λοιπόν, το πιστεύω υπό την προϋπόθεση ότι θα γινόταν αυτό, είχα πει και έχω γράψει και δύο βιβλία
2: πάνω στο
1: ευρώ
2: το
1: 2015.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εγώ υποστήριξα ότι πρέπει να γίνει έρευνα όλων των δυνατοτήτων πριν κάποιοι τολμήσουν να βάλουν την υπογραφή τους στα φωνικά αυτά μνημόνια. Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν, ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, που τη ματώνει και θα τη ματώνει εσαΐ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει, δεν είναι δικό της. Δεν πρόκειται φυσικά να βάλω υποψηφιότητα, αλλά όσο μπορώ θα τη βοηθάω στα οικονομικά βέβαια. Με τις συνθήκες αυτές, η επιστροφή στη Δραχμή αποτελεί κατά την κρίση μου μονόδρομο. Το εθνικό νόμισμα είναι μια τρομερά μεγάλη δύναμη, η οποία θα μπορούσε, δεν το υπογράφω, ήταν ένα πίδημα στο κενό εκείνη την περίοδο. Θα είναι μια προς πολύ δύσκολη περίοδο. Στη συνέχεια όμως, αν εξέλθουμε σόι, η Ελλάδα θα μπορεί να μαζεύει λουλούδια ακόμη και επάνω από τα βράχια της.
3: Της μιας δραχμής το γιώσε.

0: τα βράχια δεν ξέρω, θα μαζεύουμε λουλούδια, αλλά σίγουρα από την πείνα που θα μας φλακώσει θα μαζεύουμε τις πρώτες πεταλίδες. Γιατί πού να βρεις να φας. Εντάξει, δεν είναι ποτέ αργά, παιδιά, να ξαναγίνουμε μια κοινωνία με χρήμα τσολάκουγλου. Τώρα θα με πεις οι καινούργοι πού να καταλάβουν τι είναι το τσολάκουγλου. Είναι εκείνο που η δραχμή ήταν 1 εκατομμύριο. Ποιονό. Ποτέ δεν είναι αργά. Σιγά, να μην ξαναδούμε γέρους ξαπλωμένους έξω από τα ATM, ναυλαρωμένους, οι οποίοι να λένε να πεθάνω ή να ψοφήσω. Ένα από τα δύο δηλαδή. Αλλά πάντα, αν δεν είσαι αρνητικός και καθίσεις τον άλλο τον ακούεις μέχρι τέλους, θα βρεις ποια είναι η λύση.
1: Η σχέση μου με την κυρία Καρυφιανού είναι αρκετά παλιά. Έχουμε βρεθεί αρκετές φορές, έχουμε συζητήσει, ήξερα τις απόψεις της, τις έχουμε συζητήσει μαζί σε πολλά σημεία. Τώρα τι μου έκανε, λέτε περισσότερο γιατί ναι. Ότι βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ καλά διαρθρωμένη αυτή η διακήρυξη, η οποία βέβαια είναι επιγραφές αυτών που πρέπει να γίνουν. Αλλά οι επιγραφές αυτές βρίσκω ότι φύγουν, μάλλον πιάνουν όλα τα θέματα. Μπορεί να υπάρχουν και λήψεις βέβαια. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι το ότι τέθηκαν αυτά τα θέματα δεν σημαίνει ότι έχουμε και τη λύση.

0: Εγώ πάντα, πάντα, πάντα με τις γυναίκες εγώ. Πάντα, πάντα, γιατί τέτοιοι είστε ντυψίζιδες, είστε άνθρωποι οι οποίοι είστε μουρτζούφλιδες και θέλετε άντρες. Αυτό είναι στην πολιτική, θέλετε άντρες. Οι γκέι σας ενοχλούν, οι γυναίκες σας ενοχλούν, τα λέσμια σας ενοχλούν, τα πολυποικιλόμορφα σας ενοχλούν και επιλέγετε άντρες και έτσι την πληρώσουμε. Δεν θέλατε την τώρα, δεν σας έκανε τώρα. Θέλατε τον άντρα από το ΣΟΗ και τον λούσκαμε και δεν λέει να τον ξελωστούμε. Αλλά δεν ακούτε τις δυνατές γυναικείες φωνές. Φερρυπίν, μπορεί η γυναίκα να πήρε το θάρρος, έχει το θάρρος της γνώμησης, όταν τον πίνει το λέει, τον ήπιαμε. Όταν δεν τον πει, τι να πει, τον ήπιαμε πάλι.
1: Για τον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια.
2: Εσείς τι ομάδα είστε δηλαδή?
1: Εγώ είμαι Άρης, αλλά είμαι Βορειλαδίτσα.
3: Και από κόμμα?
2: Α, εντάξει.
1: Από κόμμα είμαι στο, μόλις το είπα, είμαι στους Δημοκράτες στο Προοδευτικό Κέντρο.
2: Αλλά
1: θα έλεγα εσείς που είστε Ολυμπιακοί και βάλατε και τις κόκκινες γραβάτες, για εσάς αναφέρομαι κύριο Κονόμο. Ναι. Φαντάζομαι ότι και στη διαμάχη Μαρινάκη, Αλυθιάδης, Μετριάδης,
2: τα είπαμε πριν αυτά. Είμαστε με το δίκαιο.
0: Πάλι
1: είναι και ομάδα αλήθεια.
2: Δεν είμαστε και μπροστά.
1: Τους άξονες παρουσίας αντιλήψεων και σκέψεων για τα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες, που δεν είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ορθολογικά τα βρήκα σε σύγκριση με άλλες φορές. Δεν μας μίλησε τι του φορά για τις αυλώσεις, ούτε για τις πρέσπες, ούτε για τους μετανάστες που είναι παρανόμιες βολής στα νησιά. Υπάρχει μια διόγκωση του στοιχείου του κινηματικού. Δεν υπάρχει μια, ας το πω κατά αυτή την έννοια, ανοιχτή κινηματική διαδικασία. Μια περίκλειστη διαδικασία υπάρχει, όπου η ίδια επιλέγει προσωπικά κριτήρια, συνεργάτες, η ίδια τίθεται επικεφαλής, προσωπικό της θέμα. Δικαίωμά της, δεν ταυτίζεται με το κίνημα των Πρεσπών. Μπορεί πολλοί εξ αυτών ή όλοι να συμμετείχαν στο κίνημα των Πρεσπών, αλλά υπάρχουν 1.990.000 που δεν συμμετείχαν, δεν ταυτίζονται πολιτικά. Λοιπόν, ακολουθούν διαφορετικό τρόπο, ούτε κάνει 57 οικογένειες των θυμάτων. Υπάρχει ένα στοιχείο που με προβλημάτισε. Ενώ έχουμε εξελίξει σε διεθνές επίπεδο ευρωπαϊκό, με αυτή την επιστολή Κοβέση, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντική βαρύνη σωμασίας, που λέει ο Μητσοτάκης είναι ο νέος Ορμπάν, κόψτε την χρηματοδότηση. Δεν την είδα να αναφέρεται. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
2: Αυτό
1: είναι ευρωπαϊκό θεσμό, δεν κυβερνάει την Ελλάδα.
2: Έτσι είναι το σωστό.
1: Και όταν στον πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει θέμα ότι ο Μητσοτάκης είναι ο νέος Όρμπαν, αυτό έχει τεράστια σημασία και οικονομικές επιπτώσεις, κύριε Οικονόμου, και θίγονται πολύ. Και επίσης θίγεται και το αφήγημα τη Νέα Δημοκρατία που έλεγε μέχρι χθες ότι ο Μητσοτάκης είναι Μωυσής, ότι μας τον θέλουν από την Αγγλία να τον πάρουν μεταγραφή και να μας δώσουν τον Τζόνσον, τον χειροκροτούσαν στο Καπιτόλιο, δεν ξέρω στο Κογκρέσο, γιατί ήταν ο νέος πελάτης. Ο ίδιος παρουσιάζεται ως ο νέος Ελευθέριος Βενιζέλος και στο τέλος καταλήξαμε ότι είναι ο νέος Όρμπαν. Και το τηλέφωνο, κύριε Παυλόπουλε, απαντάει ο Ευρωπαϊκός Θεσμός, όχι εγώ, ότι θα το απαντήσει, θα το σηκώσει ο Βίκτορας Όρμπαν. Αυτός είναι ο νέος Όρμπαν.
3: Κυρία Τζάκρη, το να αναγάγουμε την κυρία Κοβέση σε ιερό το ΤΕΜ. Δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει.
1: Θέλετε, δεν θέλετε, κύριε Παυλόπουλε.
3: Δεν ξέρω πόσο βολεύει.
1: Θέλετε, δεν θέλετε, κύριε Παυλόπουλε, που δεν συζητάει.

0: κανένας γι' αυτό.
1: Άλλο λέω.
0: Θέλετε, δεν θέλετε. Άλλο είναι κορυφαίος ευρωπαϊκός θεσμός.
1: Κάτι.
0: Και αν ενεργοποιηθεί ο κανονισμός της αρεσιμότητας που τον φέρανε για τον Όρμπαν και για την κυβέρνηση της Πολωνίας προηγουμένως. Λοιπόν, αυτό έχει επιπτώσεις σημαντικές και φύγονται πολλοί άνθρωποι όσο αντιλαμβάνεστε.
1: Είτε
0: θέλουμε, είτε δεν θέλουμε, αυτό συμβαίνει.
1: Ποιο μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκι αυτή τη στιγμή, ο Ανδρουλάκης ή Καϊστιανού ή ο Τσίπρας?
0: Όλοι αυτοί ενωμένοι, αν ενωθούν,
1: δεν υπάρχει τίποτα.
0: Γιατί υπάρχει η δυνατότητα της συνεργασίας μετά τις πρώτες εκλογές. Μακάρι και πριν. Ο
1: Τσίπρας με την Καϊστιανού και τον Ανδρουλάκη.
0: Έλεγα όμως ότι η κυρία Καϊστιανού. Ακούστε με λιγάκι. Εγώ λέω το
1: εξής. Να μας πείτε γιατί θα κάνετε όμως.
0: Εμείς θα κάνουμε.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή είστε σε μια εκκρεμότητα.
0: Το ερώτημα για την κυρία Καϊστιανού και για τον κύριο Τσίπρα, η κυρία Καϊστιανού δεν έχει απαντήσει. Αν θα καθίσει την επόμενη μέρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να είναι μέρος της λύσης του ηθικού προβλήματος που λέγεται Μητσοτάκης. Ο κύριος Τσίπρας το απάντησε και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ επικίνδυνο, έτσι. Είπε ότι εγώ όχι, δεν θα συνεργάζομαι με κανέναν ή εκπρόσωπός του, η οποία μάλιστα έγινε και αφορμή να απολυθεί ένα συνάδελφό
1: μου.
0: Δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, εγώ είπε, θα περιμένω να πέσει ο Μητσοτάκης από μόνος του. Με συγχωρείτε, αυτό είπε. Λοιπόν, και εμπάσχετε.
1: Εσείς λέμε τι θα κάνετε, κυρία Τσίπρα.
0: Εμείς το ξαναλέμε. Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης του προβλήματος, ώστε μετά τις πρώτες εκλογές. Ώστε μετά τις πρώτες εκλογές να καθίσουμε αυτοί που θέλουν και μπορούν να αποτελέσουμε λύση απέναντι στο χρονικό πρόβλημα
2: του Καριστιανού να κάτσουν να μιλήσουν.
0: Η κυρία Καριστιανού δεν το έχει απαντήσει αυτό. Από εκεί και πέρα. Είναι άλλο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν είναι φαινόμενο πολιτικής παρθενογέννησης. Έχει τους ίδιους ανθρώπους που είχε πάντα δίπλα του. Τον Βασίλη, τον Βασιλιάδη.
2: Και με αυτούς θέλετε να μιλήσετε.
0: Τον Παπούλια. Τον διευθυντή του, τους 6-6, τους δημαρίτες.
1: Εσείς έχετε υπηρετήσει τον κύριο Τσίπρα, το ξέρετε.
0: Τους Πασόκ τι προαγγούσει. Το πρόβλημα του κύριου Τσίπρα εδώ είναι ότι συνεχίζει την πολιτική του εξώστη, να το πω κατά αυτή την έννοια. Αυτές οι πρακτικές, παρετηθείτε. Οι εξευτελιστικές.
1: Πώς αλλιώς θα γίνει, κυρία Τζάκρη?
0: Εγώ στην προκειμένη περίπτωση εδώ λέω. Εδώ ότι εξευτελίζεται ένας ολόκληρος χώρος και δεν είναι μόνο του κυρίου Τσίπρα αυτό. Το να λες έναν εκλεγμένο βουλευτή της αριστεράς.
1: Παρετήσου.
0: Παρετήσου. Είναι σαν να λες ότι η έδρα του, η εκλογή του, η έδρα του δεν έχει κανένα πολιτικό περιεχόμενο.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις ξαναδεί πυράγχας να καταπίνει Πάκμαν? Εγώ από όλο αυτό το λόγο ένα πράγμα έχω να σου πάρει. Πρέπει να ανακαλύψω ένα εισπνεώμενο. Ναι ρε παιδί, ένα εισπνεώμενο θα το χρειαστεί και ο Άδωνης και η Τζάκρη. Οι άνθρωποι που έχουν άσθημα δεν παίρνουν ένα μηχανάκι που κάνουν φουτ φουτ όταν τους πιάνει? Ένα εισπνεώμενο να μιλήσει κάποιος για μισή ώρα χωρίς να χρειαστεί να πάρει αναπνοή. Βρίσκεται στο DNA και του Άδωνη και της Τζάκρη. Μισό-μισό άμα βάλεις, τσουτ-τσουτ κάνεις μία και αρχίζεις. Από κάμω σηκώμα και από έλεγχο κόμμα και κομμές στην Τσίπρα, τι υποκλοπές κάνεις κανό με τσουτάκι, ο Μπέκη με Τσίπρα, ποιος λέει, ο καμπαμπούλια, δεν μου τίρα μπορείς να το πατσόκ με πολιτική εξώστη και λέει, μισή ώρα με μια ανάσα. Μόνο ο Μίτσος ο Χίντσος, ο σκορεμένος πόπιζε ζουρνά στα πανηγύρια στην Τζουμαγιά, μπορούσε να παίζει, να ρουφάει αέρα από τη μύτη και να βγάζει από το στόμα όλο το βράδυ για τρία βράδια. Κυκλική αναπνοή λέγεται. Ποια να διαλέξω τώρα κι εγώ, δεν ξέρω, Καριστιανού, Γρατσία να πάρω, τι να πάρω, Ζήκουσα το πόλο να πάρω, Κάρι. Ποια να πάρω, δηλαδή, είμαι σε δίλημα ποιο δρόμο να διαλέξω. Αλλά, σαν τον Μπαρτζελόνα, τον Παναχαϊκή, άλλο πράγμα. Είδες ρε τι ζαβός είναι. Τον έβαλαν και έκανε ένα βίντεο κλιπ με μια μπάλα και στο τέλος του λέει, αυτός ο Ρεμπράντατζης, λέει, όταν θα τελειώσει τη φράση θα κάνεις και ένα έτσι και θα κάνεις πάσα από το ένα χέρι στο άλλο. Ούτε πάσα στον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει. Ούτε θα τον πέσει μπάλα. Δηλαδή μιλάμε, την έφερε στον ώμο ο ίδιος από το ένα χειρούδι στο άλλο του χειρούδι. Δεν μπορείς να τον πετύχει. Και του λείπαν μετά να το πάμε ακόμα μία. Ω Μαργαρίτη, καλό. Δηλαδή μέχρι και γι' αυτό βαριώσανται το επιτελείο. Δείχνει πιο ανθρώπινο όταν κάνει μαλακία και στο γύρισμα άμα κάνει μαλακία και σου πω ρε εσύ, αυτό τώρα δεν είναι, πάμε μια φορά ακόμα. Έλα φλαράκι, πήλα σακράτα του, δείχνει πιο ανθρώπινο να. Έτσι αυτός ο αναγεννημένος ο Τσίπρας, πάλι τα ίδια, πίσω γίνεται αγκούρια ξανά μανά. Αλέξης, ξεκινάμε!
4: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
3: Ποιο κόκκινο?
4: Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ.
3: Σημαδιακό.
4: Σας περιμένω όλους εκεί.

0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
5: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
3: Διογένης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
5: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
5: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
5: Και στο ταμείον. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Status. Τάκης.
6: Καμά.
5: Τάκης.

0: Μητσοτάκης. Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό, αλλά δύο φόροι εν όψη. Πού πας με αυτό το πρωτοσέλιδο, ρε νέα? Προσύμφωνο ειρήνης με το δάκτυλο σκάντα. Δηλαδή τώρα, άκου, δηλαδή σου κάνω πρόταση γάμου γιατί θέλω οπωσδήποτε να χωρίσουμε. Είναι αυτό. Δηλαδή προσύμφωνο ειρήνης με το δάκτυλο σκανδάλι, μόνο πρωτοκαλένιος κάνει τέτοια. Λέει θα τα βρούμε, με το ΕΡΑ θα τα βρούμε, εκτός και αν δεν τα βρούμε. Σαν το Μέγκαβακ είναι ο πρωτοκαλένιος. Η εφημερίδα των συντακτών έχει... Δεν έχει. Να πω τι έχει ή να μην πω. Δεν λέω.
1: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα αγαπημένες και αγαπημένοι.
0: Δικαίως.
1: Καλησπέρα στο TikTok, καλησπέρα στο Instagram, καλησπέρα αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι. Παρασκευή βράδυ στις 9 είμαστε μαζί. Πάρα πολύ θα ήθελα μπαγκαράγκα να τραγουδήσω, αλλά ξέρετε ότι αν βάλουμε τραγούδι, το πιο πιθανό είναι ότι πλατφόρμες κόβουν λόγω του ότι υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Μπορείτε να δείτε μπαγκαράγκα στο TikTok. Είμαστε μαζί. Παρασκευή βράδυ.
0: Το λέει γιατί είναι τη μόδα, κατάλαβε.
1: Ένα ακόμα training, ένα ακόμα mini σεμινάριο από μένα για εσά με όλη μου την αγάπη.
0: Τι λες κύρα μπαγκαράγκα μου να πούμε? Δηλαδή είναι δυνατόν? Θέλει σεμινάριο και είναι με συνδρομή, ε? Για να ακούεις αυτήν τώρα πρέπει να πληρώσεις. Να μπεις για να σε πει: κοίταξε να δεις, πρέπει να βλέπεις τη ζωή αισιόδοξα, να μην σε επηρεάζει καμιά αρνητική ενέργεια. Όταν σκέφτεσαι κάτι άσχημο, κατευθείαν να το διώχνεις από κοντά σου. Και όταν δεις τοξικούς ανθρώπους, να τους κάνεις πέρα και να συνεχίζεις.
2: Εγώ σε θέλω.
0: Με κόβεις τα καλύτερα,
2: δε. Ναι, αλλά εδώ σε
0: θέλω. Πάω να δείξω τι έμαθα και με κόβεις. Εντάξει.
3: Εγώ δεν σου είπα να πάρεις τα όπλα. Δεν σου είπα να σκοτώσεις κανένα. Δεν σου είπα να κάνεις ούτε να πειράξεις κάποιον. Δεν έχουμε κόμμα, δεν έχουμε χρώμα, δεν έχουμε δόγμα. Είναι η αποδοχή των 600. Είναι σαν να στρώνει μια οικογένεια. Έχει έλθει η Ένωση των Ελλήνων. Η Ένωση των Ελλήνων πρέπει να επιτύχει. Δεν έχουμε άλλη λύση, είμαστε μόνοι μας. Μας λιώνουν, μας τεμαχίζουν. Έχω τη μεγαλύτερη ιστορία. Είμαστε παγκοσμιοποιητές που είναι αυτά τα ζώα, νομίζω ότι γίνουμε παγκοσμιοποιητές. Εμείς ήμασταν μεγαλύτεροι. Όλος ο πλανήτης έχει παντού μου την ιστορία μου, την τεχνολογία μου, τα αρχαία μου, τις πόλεις μου. Μου γκρίνουνε, μου γράφουνε την ιστορία όπως γουστάρουνε, τη λένε ψέματα. Γράφουνε βιβλία ιερά και λένε ιερά και τα γράφουν άνθρωποι ανόητοι μοσκοί. Μέχρι εδώ δεν πάει άλλο.
0: Δεν πάει άλλο, αλλά σταμάτα κι εσύ να πει. Δεν πάει άλλο, τρεις την ώρα βγάζεις ένα βίντεο. Παιδιά, ο Σόρας είναι έξαλλος γιατί βλέπει τώρα. Όχι Καριστιανού, όχι ο Νατσιός, όχι ο Σαϊτσοτσού, όχι. Δηλαδή τι το κάναμε το ΕΕΕ. Τι το κάναμε δηλαδή, Έλληνες Ελ. Δηλαδή σε μιλάω τώρα, τον αφρό σε φέραμε, την κρέμα. Και πάτε, δηλαδή δεν είναι ο Έλληνας, ρε, άμα συνηθίσει ένα προϊόν, θέλει μετά πάει με τα μούτρα, πέφτει στο καινούργιο να μου. Πώς πανημίγει στα σκατά, δεν θέλει το παλιό να πει, όσο καλό και να είναι. Θέλει φρέσκο, καινούργιο. Σας έρασε, τα μαγαζιά τα κάνουν ανακαίνιση κάθε καλοκαίρι, το ίδιο μαγαζί. Γιατί κολλάει ένας με τον άλλον. Αυτό είναι σίγουρα κάτι που το έχουν σπείρει σαν πληροφορία τα μαστόρια. Οι μόνοι που κονομάζουν είναι αυτοί που πηγαίνουν και κάνουν τις κατασκευές. Πώς κάνουν συναυλίες όλοι οι καλλιτέχνες και πιο πολλά βγάζουν αυτοί που έχουν τα ηχητικά. Έτσι σκέφτεται. Παναγία μου. Όχι, δεν συνδιάβαζω εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα?
2: Τι φοβάται?
0: Τίποτα. Αφού είναι ανέστητη, δεν είναι. Σιγά-μι φοβηθούν. Σιγά-μι κλάνουν. Σιγά-μι. Ο ελεύθερος τύπος έχει πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ. Τώρα αυτά είναι μπαλαφάρις. Άμα δεν έχεις προσλήψεις, εγώ με αυτά δεν ψενούμε να πούμε. Το μανιφέστο έχει νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Γιατί κοβέστη τα λέει αυτά, όχι ότι εμείς πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Και φυσικά η Εσπρέσο δεν είναι, τη διαβάζεις κάτι καρκίνους, κάτι μαχαιρώματα, κάτι αυτοκτονίες, κάνας που σκότωσε τον πατέρα, άλλος που δεν πρόλαβε να σκοτώσει τον γιο. Δηλαδή μιλάμε ότι.
2: Άστατα, στείλε χαιρετίσματα στον Πέτρο.
0: Πέτρο, χαιρετίσματα. Καλά που με έστειλες χαιρετίσματα και με έκοψε από την ηλικιότητα των εφημερίδων.
2: Στο Δημήτρη.
0: Στο Δημήτρη, βεβαίως θα στείλουμε.
2: Στη Σοφία.
0: Γεια σου, Σοφία.
2: Καλησπέρα, τρελοκομεία και καλή εκπομπή.
0: Επίσης, καλή εκπομπή εσείς δεν κάνετε, αλλά καλή εκπομπή να έχετε.
2: Τρελοκομεία είστε.
0: Σαν ακροατές, ναι. Για να ακούτε εμάς, καλά δεν είστε κι εσείς.
2: Στον Μπάμπη το λένε.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
2: Την Πριζόλα. Μια φωτογραφία με το Μαλόνε και Καραπαπά να κάνει το Ζήκο.
0: Που μαλώνουν μαρινάκι. Μαλώνεις, ρε. Μα κι εγώ μαλώνω. Κράταμε, ρε.
2: Λοιπόν, στον Γιώργη. Δεν υπάρχει, λέει, κόμμα, περισπομένη, δασία κλπ. Υπάρχουν.
0: Εντάξει, όχι, δεν υπάρχουν. Ούτε βαρέα. Τη θυμάσαι τη βαρέα?
2: Ναι, βέβαια. Δασία, οξία.
0: Βαρέα. Πώς, ανθυγήρα.
2: Ο συνονόματος λέει: καλημέρα σας. Επιμένω και ξαναλέω. Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει το Τσίπρα?
0: Πώς δεν υπάρχει. Η Μπατζάνα, η γυναίκα του.
2: Σίγουρος είσαι?
0: Τον πιστεύει με την έννοια ότι τον βλέπει κάθε μέρα. Τι τον λέει να πει μέσα στο σπίτι, δεν σε πιστεύω. Υποκρίνεται και αυτή ότι να μην κοπεί το χέραμα ψηφίσω άλλον. Και από μέσα του λέει εσένα.
2: Η Δανάη λέει: είστε απόλαυση.
0: Να είσαι καλά, Δανάη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μπλε καρδούλε στέλνει όμως.
0: Οι μπλε καρδούλε είναι καλύτερε, γιατί αυτό είναι το αίμα μέσα. Το είπε ο Σόρα, είναι μπλε. Είναι, τον αλουνών είναι μαύρο. Δεν υπάρχει κόκκινο αίμα. Μπλε είναι το αίμα.
2: Αχ, τι να πω, τι να πω.
0: Έτοιμη παράταξη, έτοιμη για εξουσία. Η μεγάλη παράταξη, η κόντρα, καλά εδώ, με πετάει εδώ. Η εστία έχει, θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές.
4: Κορίτσια, δεν πάμε καλά καθόλου. Ο Βασίλης, για δείξε τι έκανε ο Βασίλης.
0: Βασίλη.
4: Πήρε κι άλλα λουλούδια. Για γράψει μας σχόλιο, τι λουλούδια σε πήρε το παιδί σου. Εμένα δύο φορές με πήρε λουλούδια.
2: Τι φύγει ο Βασίλη.
0: Καϊτουράγκατα.
4: Όταν ήμουν έγκυος, έλεγα, όχι, τώρα θα γεννήσω και θα είναι όλο τέλεια. Και
0: βάζοντας
4: να ξεκίνησα το παιδί αυτό, γιατί φοβόμαστε να μην πάθει τίποτα. Να μην να είναι γερός και δυνατός. Άρα, εμείς οι μαμάδες, όσο χρονών να είναι και το παιδί, πάντα αγνόμαστε για τα παιδιά μας. Όμως, βλέπετε,
0: για αυτό τα κάνετε, για να αγχώνεστε. Για να αγχώνεστε τα κάνετε τα παιδιά, γιατί τα κάνετε. Μήπως, τι τα κάνετε, δηλαδή να διαιωνιστεί αυτό το υπέροχο είδος, μη χαθεί από τον πλανήτη.
5: Ξέρετε γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο? Γιατί δεν έχουν γυναίκα.
0: Κατάλαβες, αυτό όμως τι κάνει, ξέρεις τι κάνει,
2: τι
0: είναι σεξιστικό αυτό.
2: Είδε.
0: Καταφέρεται κατά των λεσβιών. Αλλά θα με πεις και εκεί είναι δύο που νομίζουν ότι είναι άντρες.
6: Από το λαιμό Πρεσπών, από το όμορφο χωριό μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό που το φτιάχνουμε το καλοκαίρι.
0: Θα το δείξω, όχι θα το...
6: Αλλά και την άνοιξη και οπότε έχουμε τις πιπεριές. Έχουμε εδώ τις τηγανιτές τις πιπεριές που τις έχω τηγανίσει. Όποιος θέλει τις τηγανίζει ολόκληρες, όποιος θέλει τις κόβει σε κομμάτια. Το ίδιο νόστιμο είναι το φαγητό όπως και να το κάνεις. Και έτσι έχω κάνει με τη σάλτσα της ντομάτας, αφού την ετοιμάσω με τη σάλτσα της ντομάτας. Και με το λουκάνικο το χωριάτικο.
0: Ω, τώρα μάλιστα.
6: Και το ενώνουμε μαζί με τη σάλτσα και με τις πιπεριές μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαγητό. Σας χαιρετάμε
0: το όλους. Λουκάνικο.
6: Και να το φτιάξουν όλες οι νοικοκυρές.
0: Συγγνώμη, το χωριό δεν λέει πώς. Όπως θέλετε, κάντε το νόστιμο. Δεν γίνει. Εδώ που τα λέμε, έχει δίκιο αυτό.
2: Άμα έχει λουκάνικο.
0: Άμα βάζει χωριάτικο. Εγώ σε λέω, στη φακή που λέγαμε προχθές. Όπως είναι η φακή. Ρίξε μέσα.
2: Μέσα δεν ρίχνεις. Μαρτία. Δίπλα.
0: Να σου πω τι έφτιαχνε ο μπαμπά μου. Είχε χώρια του λουκάνικου. Ό,τι λίπος περίσσευε στο τηγάνι, το ρίχνει μέσα στη φακή. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
2: Για να νοστιμέψει.
0: Έχει δει που ταΐζουν τα μωρά και το δίνει και μυρίζει σαλάμι και από κάτω το δίνει μπανάνα. Να έτσι.
7: Να σου πω.
8: Έλα.
7: Αν πήγαινα στα Καλλιστεία,
8: ναι.
7: Τι μη θα έβγαινα.
8: Μη στεναχωριέσαι.
0: Καθόλου όμως. Αχ, Παναγία. Αχ. Miss Impossible, κόσμος κοσμίζει, μεταβίβασε λίγο στον Άρη τα χαιρετίσματα στο μοναδικό μου, κάτσε λίγο, γιατί ο Κοσμάς έχεις μήνυμα.
2: Μεταβίβασε Άρη τα χαιρετίσματα στο μοναδικό. Αυτά εγώ τα κάνω, εσύ γιατί μπερδεύεσαι.
0: Τώρα μπήκα εδώ και έχασα τις εφημερίδες.
2: Λοιπόν, μεταβίβασε Άρη τα χαιρετίσματα στον μοναδικό μικρό Διογενούλη.
0: Σοφία λέει το λουκάνικο πάει πάρα πολύ μέσα στη φασολάδα. Το χωριάτικο.
2: Κλέβεις τα... Ωραία, θα πω εγώ εφημερίδες.
0: Λοιπόν, πες εσύ εφημερίδες, γιατί εγώ δεν τις βρίσκω έτσι.
2: Ο Γιάννη, πού είναι?
0: Τις έχασα, σου λέω. Βγήκαν εδώ τα μηνύματα και έχασα τις εφημερίδες.
2: Λουκάνικο και πιπεριές με κόκκινη σάλτσα, τηγανιά. Πες της, λέει, ότι πρέπει να μας δίνει και ένα πακέτο μαλόξ δώρο.
0: Να σου πω, δεν είναι άσχημη ιδέα, ή μαλόξ ή αλτρόξ.
2: Μίλα λίγο να έρθω προς τα εκεί.
0: Μιλάω, εγώ τι κάνω. Τι είμαι κανένας που δεν μπορεί να μιλήσει. Παιδιά, έκανα μία μπαλαφάρα τώρα και έχω χάσει τα πρωτοσέλιδα και δεν είναι τίποτα. Έχω... Να... Δηλαδή... Είναι... δηλαδή, με προκαλεί ένα πνευματικό ευνουχισμό. Έρχεται, κάνει ένα τσακ και τα ξαναφέρνει όλα στην επιφάνεια εργασίας.
2: Ναι.
0: Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εργαζόμαστε. Μην είμαστε και τίποτα.
2: Μέχρι να βρεις την επόμενη εφημερίδα.
0: Πώς, τα έχω όλα μπροστά μου, τα έχω. Τι θες, όποια θες.
9: Γεια σας γλυκούλες μου, νοικοκυρές και νοικοκυρέ. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, έχανα μπολ, βλέπετε. Με ζεστό νερό, με το πιάτο, πλένουμε το πιάτο. Δεν μπορώ τώρα να το κάνω έτσι τεχνικά. Πλένουμε το πιάτο,
0: το
9: βάζουμε το νερό, ρίχνουμε ένα απορρυπαντικό μέσα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο όλη τη μέρα δεν χρειάζεται να ξαναρίξουμε απορρυπαντικό. Άντε μία-δύο φορές, όχι σε κάθε ένα-δύο-τρία πιάτα και κατσαρολικά. Οπότε κάνουμε τεράστια οικονομία.
0: Φοβερή καθαριότητα.
9: Ρίχνουμε στη λεκάνη με χλιαρό νερό, ρίχνουμε απορρυπαντικό, όχι πολύ, ίσως να βγάλεις από νάδα.
0: Και τσιγκούνα.
9: Λοιπόν, και αρχίζουμε και πλένουμε πιάτα, κατσαρόλες έτσι. Καθαρίζουμε το σφουγγάρι μας ξανά.
0: Τρώσεις τώρα εσύ.
9: Πλένουμε πρώτα λίγο τα πιάτα, τα ξυπλένουμε. Καθαρίζουμε ξανά και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε.
0: Ναι.
9: Μια τεράστια οικονομία.
0: Γόλιο να τα κατοράσει όλα. Απολυμαντικό είναι.
2: Φιλιά ναι. Έδωσε.
0: Φιλιά, σου ποιο να δώσω.
2: Έδωσε.
0: Α, έδωσε, μας έδωσε όλους εμάς. Ναι. Και στους ακροατές. Ναι, πιάνετε.
2: Λοιπόν, άκου τώρα.
10: Υποσχέθηκε ο Θεός στον άντρα ότι καλή γυναίκα θα μπορεί να βρει σε κάθε γωνιά της γης. Και πήγε και έκανε τη γη στρόγγυλη. Δεν φταίμε εμείς.
0: Έπρεπε να πει καλή γυναίκα μπορείς να βρεις σε όλη την περιφέρεια. Όχι σε κάθε γωνιά της γης.
2: Καλά λέει.
0: Δεν πιάνεται τώρα. Α, τώρα μπορεί η γυναίκα να είναι γαδούρα, εντυψίζα, χουινλό. Πάμε για πόλεμο με την Τουρκία.
2: Χαμός.
0: Τακ. Η γαλάζια πατρίδα.
2: Τι.
0: Η γαλάζια πατρίδα λέει. Το νομοθετικό έκτρωμα του Ερντογάν. Και η φράση θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά. Δεν γίνεται να έρθει η Τίγκυρλη ξαφνικά. Δηλαδή εσείς πρέπει φαντάζεσαι να ανοίξεις τα μάτια και να δεις τη μούτσικα του Ερντογάν. Παναγία μου, δηλαδή λοφοτομία. Και αν η Καριστιανού ξεπεράσει τον Τσίπρα σε ποσοστά. Ε, θέτει το ερώτημα εδώ για το νέο κόμμα του Αλέξη. Νέα επιχείρηση τρομοκράτησης με χανταϊό και έμπολα. Πού το θυμεί τον έμπολα, εμάς. Αποζημίωση μαμούθ σε απολυμμένους ανεμβολίαστους. Εταιρεία της Οκλαχώμα θα πληρώσει 4,25 εκατομμύρια δολάρια σε πρώην εργαζόμενους που εκδιώχθηκαν γιατί δεν προσκόμισαν αποδεικτικά εμβολιασμούς στις 15 Οκτωβρίου 2021 επικαλούμενοι μεταξύ άλλων και τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις. Αναμένουμε αντίστοιχες αποφάσεις και από ελληνικά δικαστήρια για να δικαιωθούν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Οι θεωρίες περί συνωμοσίας επηρεάζουν καταστροφικά τους ψηφοφόρους κατά 47% σύμφωνα με δημοσκόπηση που δικαιώνει την αρθρογραφία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σιγά μην έλεγα της ελεύθερης ώρας. Και φυσικά περνάμε στη λαϊκή ώρα. Η παιδιά ξέρετε γιατί γελάει. Έρχεται από εδώ, τα βλέπει κρυφά. Εγώ πάω λίγο να πετάξω τα χαρτιά στο διάλειμμα. Και είναι έτοιμο, ξέρει αυτός. Την έχει δει την υψηλή δισογραφία. Μαρινάκης και ανιψιός του Πρωθυπουργού Δημητριάδης συναντήθηκαν στο ΟΑΚΑ και έγιναν όλα ίσωμα για τις υποκλοπές. Φαντάσου τώρα, αυτοί δηλαδή χτυπιόντουσαν για τις υποκλοπές της, να μην πεις, ε. Αυτά εδώ, τα Νουγκανάου, δηλαδή εκεί τον είπε, τι έκανες με τις υποκλοπές. Εμένα ρε θα πεις, ρε λέγε ρε δόλιε, τι, και σάτσου του πέφτουν τα χαστούκι. Άγρια νύχτα με ξύλο και ύβρις, έσκισαν τη φανέλα του εφοπλιστή, όχι. Και δεν βρέθηκαν οι φάντς να πάρουν από ένα κομματάκι. Οι κάμερες του γηπέδου τα δείχνουν όλα. Παιδιά, τέτοιο σχίσιμο φανέλας από τους Beatles έχει να εμφανιστεί, ε. Βέβαια, παλισάρες, όλοι θα πάρετε, βρε. Όλοι θα πάρετε το ρούχο που κόλλησε στη μασκάλη του ποιητή. Από μένα καταλαβαίνετε ότι ένα τεράστιο πουφ φεύγει για σας και μην ξεχνάτε 5 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Το σκουλίκι που πετάει, butterfly!

0: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
1: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
2: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
1: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
2: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
1: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
2: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
1: Προπόληση more.com.
2: Και στο ταμείον.
3: Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
0: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

δεν ξέρει πώς να αμυνθεί.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ξελεμπών. Καλή εβδομάδα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς έως τα μεσάνυχτα. Από σήμερα έχουμε παρεούλα το Αλέγκρο. Καλή εβδομάδα και καλό βράδυ με τα νούμερο 1 τραγούδια του 1998. Παράξενος ο καιρός, καθόλου παράξενος. Τη δουλειά του κάνει και ο καιρός. 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή, θερμοκρασία εδάφους, ό,τι πρέπει για τη βεράντα του Αλέγκρο, με θέα το λιμάνι, το θερμαϊκό, τον Όλυμπο. Αλλά και τα ιδιαίτερα εδέσματα και κοκτέιλ που μπορείτε να δοκιμάσετε. Προειδοποίηση για το μέλλον του ανθρώπου και του ανθρώπινου πολιτισμού έκανε ο Πάπας, ο Λέοντας. Status 107.7 με Celebon.
6: The station with the best music.
7: I love the music.
8: Best music.

Τα νούμερα ένα τραγούδια της χρονιάς 1998. Πάμε λίγο πίσω έτσι, ωραία. Το Billboard Hot 100 άλλο top 10 έχει και άλλο top το ευρωπαϊκό. Τα δεδομένα από το Billboard συγκεντρώνονται από την Nielsen SoundScan, με βάση βέβαια τις εβδομαδιαίες φυσικές πωλήσεις και τις εκπομπές κάθε single. Το 1998 λοιπόν υπήρχαν 16 singles που ανέβηκαν στην κορυφή του chart σε 52 ημερομηνίες κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια του έτους, 10 καλλιτέχνες πέτυχαν το πρώτο του single που έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και συγκεκριμένα οι καλλιτέχνες Savage Garden, Usher, Will Smith, Next, Brandy, Monica, Aerosmith, Bare Naked Ladies, Lauryn Hill και Divine. Η δε τραγουδίστρια Rhythm & Blues Monica και η pop τραγουδίστρια Celine Dion είχαν και οι δύο single που έφτασαν στο νούμερο 1 το 1998 με εναλλαγές. Το The Boy Is Mine των Brandy και Monica είναι το single με τη μεγαλύτερη διάρκεια στη λίστα των charts της χρονιάς, παραμένοντας και στο νούμερο 1 για 13 συνεχόμενες εβδομάδες. Ξεκινήσαμε με το νούμερο 1 του 98 σε συνέχεια από την προηγούμενη χρονιά του Elton John, Candle in the Wind, στο USA αυτή τη φορά.

0: Ο Elton John ανεβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες στο νούμερο 1, ακολουθεί όμως στην Ευρώπη και το 98 το τραγούδι των Aqua, Barbie Girl.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.
2: I'm a Barbie girl in the Barbie world, life in plastic.
0: I'm a Barbie girl in the Barbie world. Αυτά τα παιδικά τραγουδάκια μπήκαν στο top 1 στο ευρωπαϊκό βέβαια. Ήταν ό,τι έπρεπε για τα clubs. Χορευτικό 100%. Και με πιασάρικο τίτλο.

και το Barbie Girl και το Candle του Elton John, και τα δύο εμφανίστηκαν στο νούμερο 1 στις 3 Ιανουαρίου του 1998.

Έλα, Barbie girl. Too much, too much, Barbie girl. Να στείλω χαιρετίσματα στην κυρία Τέρη, στην κυρία Ελένη Χαρίτου, σας ευχαριστώ πολύ. Στο Λευτέρη, καλή ακρόαση, φίλε. Στον Γιώργο Ασλανίδη και στο Λεωνίδα Μπελοφιλόσοφο, ο οποίος μου γράφει ο συνήθις ύποπτος, όπως πάντα παρών, αλλά αυτή τη φορά από την ηλιόλουστη εξωτική και ασπρόμαυρη Βρέμη. Και εμείς περιμένουμε τον ασπρόμαυρο Μπελοφιλόσοφο να περάσει από το στούντιο να μας πει τα καλώς ήρθε, καλώς μας βρήκε. One on one, φίλε. One on one. Ένα-ένα. One, one. And you've got it. And you've got it. Νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς 7 Ιανουαρίου. Αλλάζουμε θέση. Truly, madly, deeply από τους Savage Garden.

Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, 7 του Γενάρη, νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, Billboard Hot 100. Ο φίλος μου ο Μάρκος από τη Στουτγκάρδη, όπως πάντα κάθε βράδυ όταν ακούει την εκπομπή, απολαμβάνει κάποιο κρασί. Απόψε μου έχει ένα κρασί, να το δω λίγο και θα σου πω, ένα κρασί της λευκό κρασί της Ηλιάνα Μαλίχιν από Κρήτη. Μπράβο, Μαλίχιν, λευκός,

Γεια σου καπετάνιο Κωστή Καϊσερλή και στους εκατομμυριούχους φίλους εκεί στο Κίβο, στον Κίβο της ΚΟ. Κίβος, ωραίο όνομα για πρακτορείο ΠΑΠ. Χαιρετίσματα κύριοι εκεί, κουράγιο, δυναμικά έτσι και σε λεμπονάτα που λέμε εδώ στη Σαλονίκη μεριά και μπακαλιάρο σκορδαλιά. Τον φίλο μου τον Αλέξανδρο Καραπουλητίδη με την υπέροχη φωτογραφία. Διληνώ το θέμα της εβδομάδας. Πολλούς χαιρετισμούς και από εμένα, αγαπητέ Αλέξανδρε Καραπουλητίδη. Το επόμενο νούμερο ένα είναι από ένα καινούριο συγκρότημα εκείνη την εποχή, το 1998, το οποίο στις 2 Φεβρουαρίου κατέλαβε την πρώτη θέση. Το όνομα του είναι Nice and Slow και το ερμηνεύει Ocean.

Όπω κεραυνή. Ουσέρ. Nice and slow, Nice and slow θα μας πάει και το επόμενο κομμάτι, τα οποία και αυτά εμφανίστηκαν στο ευρωπαϊκό top, όπως και η Celine Dion. Νούμερο 1, 28 Φεβρουαρίου. My heart will go on.

On, Celine Dion. 28 Φεβρουαρίου 1998, νούμερο 1 και στο Billboard Hot 100, αλλά και στο ευρωπαϊκό τόπο.

Από σήμερα και μέχρι τέλος του Ιούνιου, παρέα μας το Allegro Sunset Rooftop, το οποίο άνοιξε και φέρνει στην πόλη την πιο όμορφη καλοκαιρινή θέα, δροσερά και πρωτότυπα κοκτέιλ, εκλεκτές γεύσεις και μουσικές που φτιάχνουν, ξέρεις, την ατμόσφαιρα. Allegro Moderato.

0: Ευχαριστώ τον κύριο Θωμά Τρακατέλη, ο οποίος τελικά έγινε καθημερινός εδώ στην παρέα μας. Την κυρία Τέρι με τα ωραία της. Τον cab driver, τον Φώτη το Τζιμπάκι, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα που αναφέρει: καλησπέρα Γιάννη, καλό πρόγραμμα και όλη την εβδομάδα σταθερά. Όλη την εβδομάδα σταθερά στάτους, έτσι. Εντάξει. Αμπελοφιλόσοφε, δεν μπορώ να βάλω καρδούλες. Δεν ξέρω γιατί, κάτι έχει μπλοκάρει στο σύστημα. Πρέπει να το κάνω μια επανεκκίνηση. Γιατί μου στείλατε μηνυματάκια, θέλω να απαντήσω, αλλά I can't answer. Διαφημιστικό διαλυματάκι σύντομο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος με τα νούμερο ένα τραγούδια του 1998.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: The station with the
6: best music.
7: Best music.
8: I love the music.
9: Best music.
10: Yes, still number one, and a very lovely performance it is. Bring it.

Να και το νούμερο 1 του Μαρτίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Billboard Hot 100, Will Smith. Getting jiggy with it. 14 του Μάρτη.

Χαιρετίσματα και στον κύριο Σίμω Ελένη Χαρίτου. Together forever. Getting jiggy with it.

Will Smith. Ωραίος, ωραίος και ως ηθοποιός και ως ράπερ, άξιος. Νούμερο 1, 14 Μαρτίου του 1998, ο οποίος έχει ανεβάσει και άλλα. Στην άλλη πλευρά τώρα του Ατλαντικού, στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό top, 25 Απριλίου, συγγνώμη, 4 Απριλίου, 98, ανεβαίνει στο νούμερο 1 ένα συγκρότημα με το παράξενο όνομα Casey and Jojo. Το τραγούδι τους, All My Life.

Θα τελειώσουν σύντομα και αυτά. Αυτό το θα τελειώσω σύντομα και αυτά είναι για το φίλο μου τον Μάρκο από τη Στουτγκάρδη, ο οποίος μου έστειλε ένα βιντεάκι χορεύοντας με τον Will Smith, καπνίζοντας ένα σιγκάρ, κουμπάν σιγκάρ. Τα πράγματα για τα κουμπάν σιγκάρ και γενικά για την Κούμπα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Χθες το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την απαγγελία κατηγορητηρίου κατά του πρώην Προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, και ετοιμαστείτε να δείτε την ίδια επιχείρηση όπως με τον Μαδούρο, το Ραούλ Κάστρο τσακ στο United States για φόνο και συνωμοσία για δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Οι κατηγορίες αυτές προέρχονται από τη συντριβή δύο πολιτικών αεροσκαφών που συνέβησαν το 1996, όπου σκοτώθηκαν 4 Κουβανοί ομογενείς. Τα θύματα και οι συγγενείς των θυμάτων έχουν περάσει 30 χρόνια πιέζοντας για ποινική δίωξη κατά του Ραούλ Κάστρο, ο οποίος ήταν τότε υπουργός άμυνας. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο τότε πρόεδρος της Κούβας, ο Φιντέλ Κάστρο, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ισχυριζόμενος ότι η ακτιβιστική αυτή ομάδα, η ακτιβιστική ομάδα που χειριζόταν το αεροπλάνο, είχε προηγουμένως διανύμει αντικομμουνιστικά φυλάδια. Το κατηγορητήριο λοιπόν θέτει τις βάσεις για πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ για την απαγωγή. 94 ετών είναι τώρα ο Κάστρο, να τον απαγάγουν από την Κούβα, παρόμοια με τον Μαδούρο. Από την κατάληψη του Μαδούρου, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ένα de facto εμπάρκο πετρελαίου για να αποδυναμώσουν το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας, και εν ολίγης το έχουν πετύχει. Yeah. Next number one. Είναι η Next Too Close, 25 Απριλίου.

τελευταία μέρα του Μαγιού θα δούμε την ωραιότερη γαλαζοπή σελήνη, καθότι θα βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από τη γη και είναι η δεύτερη πανσέλινος των ίδιων.

Φαντάζομαι δεν λυπάσαι γι' αυτό. Ε? Φίλε Μάρκο, δεν λυπάσαι γι' αυτό. Εντάξει. Θα φύγει ένα φυλάκιο της Ρωσίας, της πάλε ποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καλά όσον αφορά το Ελνίνιο, παιδιά, και όταν μιλάνε οι μεγάλοι μετεωρολόγοι για την κλιματική αλλαγή και για τα φαινόμενα τα οποία θα έρθουν, πρέπει να κρατάμε και ομπρέλα. My all, my all. 23 του Μάη, η Μαράια Κάρεϊ μπαίνει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά από λίγο ακολουθεί και στο ευρωπαϊκό τόπο.

Το Allegro Sunset Rooftop στην ταράτσα του κτηρίου Μη 2, του Μεγάρου Μουσικής, εκεί που η Θεσσαλονίκη ακούγεται και φαίνεται πιο όμορφη από ψηλά. Έχετε και δωρεάν πάρκινγκ στο υπόγειο χώρο του κτηρίου Μη 2, αν αποφασίσετε να περάσετε τώρα μια βολτίτσα. Είναι κατάλληλη ώρα. Το αγόρι είναι δικό μου. The boy is mine. Brandy και Monica together. 6 του Ιούνιου στο νούμερο 1.

Σε εμπιστεύουμε, αμπελοφιλόσοφε, σε εμπιστεύουμε. Το ανακαλύψαμε κι εμείς αυτό το πουράδικο. Κοντά στη Θεσσαλονίκη, για. Σε ποια πόλη είναι, για πες. Νούμερο 1, 1998, 6 του Ιούνιου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπράντι και η Μόνικα. Τέριαζε πάντα καλά η Μόνικα, και μόνη της αλλά και με άλλους. The Boy is Mine. Κορίτσια, σε ποια από τις δύο?

Λοιπόν, τελικά η δική μας γενιά τη θεωρώ τυχερή μέσα στην ατυχία μας, διότι τέλος πάντων θα είμαστε πιο εξοικειωμένοι με όλα αυτά τα καινούργια gadgets που θα προκύψουν, τα apps, τα κινητά με τεχνητές νοημοσύνες κτλ. Όσον αφορά το χειρισμό τους. Και τι θες να δεις, ρε παιδί μου. Σε αυτή τη στιγμή το 41% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι μερικές φορές αισθάνονται μοναξιά, ακόμη και εξιντάριδες. Και έγινε μία έκθεση Αμερικανικής Κοινωνικής Σύνδεσης του 2025, όπου στην έκθεση αυτή καταγράφηκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τι να κάνουν και αντιμετωπίζουν τη μοναξιά τους παρακολουθώντας τηλεόραση ή ταινίες, το 54%, ακούγοντας μουσική, ένα άλλο 54%, κοιμόμενοι, ραχάτη, 44%, και μερικοί χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι ένα ποσοστό 38%. Πάλι καλά να λες. Έλα, ήρθε και το μεγάλο νούμερο 1, 20 του Ιούνιου από την Ευρώπη. Ο Ρίκι Μάρτιν, La Copa de la Vita.

Γεια σου, κυρία Χριστίνα. Αυτό είναι καλό που μας έστειλες. Μου γράφει, πήγα στο Αλέγκρο και ήταν υπέροχα. Μόνο τη θέα που έχεις φτάνει, έτσι. Ρίκι Μάρτιν, La Copa de la Vida, νούμερο 1, 20 του Ιούνιου, στην Ευρώπη.

0: κρατάω αυτό που μου έστειλε ο Patrick Esther, που είναι πολύ καλό, το κρατάω. Και το έστειλε την κατάλληλη στιγμή. Όταν ξέρεις να χορεύεις τα κορίτσια, έχεις πάντα παρέα. Έχεις δίκιο, Patrick Esther. Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω και σε πιστεύω, γιατί χόρευα τα κορίτσια και τους άρεσε. Λοιπόν, ένα μήνυμα τώρα μας έρχεται από το Innsbruck, από το Δημήτρη το Λιάση. Μου γράφει λήξη του απαγορευτικού και αναχώρηση βόρεια για Wilhelmshaven. Θερμοκρασία 25 βαθμοί, καφές έτοιμος και πάμε παρέα για το επόμενο της εκπομπής. Σε λεμπονάτα, και δεν κατάλαβα τι απαγορευτικό ήταν αυτό. Κάποιο ατύχημα έγινε στο δρόμο, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, let's go on the road.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Status FM. Στους 107.7.
6: Yes, still number one, and a very lovely performance it is.
7: One, and you've got it.

That is what you are. Ιουλίου, νούμερο 1, η Πράς, Ghetto Superstar. That's it, what you

Trash και το Ghetto Superstar ανέβηκε στο νούμερο 1 όμως μόνο στο ευρωπαϊκό top. Δεν εμφανίστηκε καθόλου in USA, όπως το επόμενο. Παιδιά, μαζευτήκαμε πολύ, συγγνώμη αν σας έστειλα ευχαριστίες. Να ξεκινήσω τώρα τον Ιωάννη Μανολέλη. Γεια σου Γιάννη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Τον Μιχαήλ Γεωργαντή, τον Νίκο Παντελίκηζη, την κυρία Θόμη Πατρούδη. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, μια χαρά σας βλέπω. Την Willy Van Drecht, η βασιλική μας, στην Ουτράχτη της Ολλανδίας. Την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, τον Θεόφιλο Χοντρομπίλα, τον Ανδρέα Σκαλτσά, τον Αντώνη Παζίνα, τον Δημήτρη Παρτσαλίδη, Λένας Βένιξον, τον Μιχάλη Σκευοφύλακα. Σήμερα έγινες αστέρι, φιλαράκι, σήμερα έγινες superstar. Απέκτησες αστέρι στην οδό Κανάρη. Τον Δημήτρη Ξενικό, Μιχάλης Πονήρης, η Δέσποινα Φουρνάρη, ο Ευθύμης ο Χατζηστέργου, ο ηθοποιός για το Hollywood, είσαι εσύ, straight. Η Γιώτα Κοντού, να το, μόλις ήρθε το μήνυμα. Άρα Γιώτα, πάντα βρίσκεις την κατάλληλη ώρα. Τη φίλη μου την Τελέσιλα, την κυρία Αρσινόη Δέλη Γιάννη, τον Ισίδρο Μπίμπα, τον Αλέξη Μίχο, τον Τζοβάνι Μωρέτο, Κώστα Αγρέλη, συνακροατές. Καλά το είπες, Γιώτα Κοντού. Σε καλωσορίζουμε. Have a good time with number one. Ηνωμένες Πολιτείες, 5 Σεπτεμβρίου, Aerosmith. I don't want to miss a thing, για την ταινία Αρμαγεδόνα.

κατέριψε όλα τα ρεκόρ των εφέ. Η ταινία, η συγκεκριμένη, με τους ανθρώπινους ήρωες που κατατρόπωσαν τους εισβολείς εξωγήινους. Θυσιαζόμενοι βέβαια.

Όσοι υπηρετήσαμε εκεί η δεκαετία 70 πιο και πιο πριν 60 και αρχές 70 ας πούμε, αν θυμάστε στο στρατό μας δίναν μια αλυσίδα με μια πλακέτα που ήταν η ταυτότητά μας σε όλους τους στρατιώτες. Ο λόγος που μας έδιναν αυτό, ξέρετε για ποιο, για ποιο πράγμα ήταν, ας πούμε, για ποιο γεγονός. Ήταν για το εξής γεγονός. Το ξεκίνησαν οι Αμερικανοί για να μπορούν οι συγγενείς των νεκρών στρατιωτών να τους αναγνωρίσουν πιο εύκολα από αυτή την ταυτότητα. Βέβαια, πολλοί Γερμαναράδες τις έκοβαν τις ταυτότητες και τις εξαφάνιζαν. Ή τις έπαιρναν να τις λιώσουν για ασήμι. Έτσι λοιπόν φορέσαμε και εμείς αυτή την ταυτότητα, αλλά δεν θυμάμαι τι απέγινε, εάν την επιστρέψαμε ή αν την κρατήσαμε. Μάλλον την κρατούσαμε. Αν θυμάται κανένας παλιοσυράς, ας πούμε, ας μου θυμίσει και εμένα τι απέγιναν αυτές οι ταυτότητες. Στην Ευρώπη, 5 Σεπτεμβρίου, στο νούμερο 1 είχε ανέβει η Desiree, Βρετανίδα, Αφροβρετανίδα, τραγουδίστρια πολύ καλή, με το Life.

Λίγοι ίσως γνωρίζετε το σαλατικό αντράκλα, που διαφορετικά το αποκαλούν οι νοικοκυρές γλιστρίδες. Μια υπέροχη σαλάτα, έτσι, γλυκό, είναι ξινό, όχι, δεν θα το έλεγα γλυκό, ουδέτερη γεύση, αλλά ξινό, αυτό το ξινό, το απαλό, όχι το ξινό του λεμονιού. Ονομάστηκε αντράκλα. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένας μύθος πίσω από αυτό. Ίσως να είναι και αλήθεια. Όσοι άντρες το τρώνε, γίνονται ντούροι, νταλαβερτζίδες, ωραίοι. Αλλά υπάρχει και μία αραβική παροιμία που λέει «Δεν υπάρχει άντρας που να μην μπορεί να τον σύρει η γυναίκα μέχρι το βουνό». Δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο

Άντρας κοιτούσε τη γυναίκα του και έλεγε: «Έπρεπε να με ρωτήσεις όταν θα ήμουν μόνος, ρε φιλαράκι. Αυτό δεν είναι σωστό τώρα. Θα δημιουργήσει περιττά προβλήματα. Δεν πρόκειται να καταστρέψω εγώ τη ζωή μου. Πήγαινε παραπέρα». Αλλά μετά συνάντησε έναν άντρα που καθόταν μπροστά στο σπίτι του. Όταν μιλάμε για άντρα, μιλάμε για έναν φτιαγμένο άντρα. Μπρατσαρά, πλάτες, πόδια. Και μπροστά στο σπίτι είχε και δύο άτομα εκεί να τον κάνουν μασάζ, τα χέρια, πόδια, πλάτες, ηνιακούς. Και ήταν πρωταθλητής και στην πάλη ο άνθρωπος. Ήταν ένας πολύ δυνατός άντρας. Ο Μπιρμπάλ σκέφτηκε προτού να ρωτήσει και σκέφτηκε ότι ίσως αυτός ο άνδρας θα μπορούσε να σκοτώσει τον οποιοδήποτε, ακόμη και χωρίς όπλο, αν τον έπιανε στα χέρια του. Δηλαδή, αν σε πιάσει από το λαιμό, είσαι τελειωμένος. Και ξαφνικά ο Μπιρμπάλ είπε: «Κύριε, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση?» Ο άντρας σηκώθηκε πάνω, ξέρεις, με το ύφος του: «Τι θέλει αυτό το ζωντόβολο? Ερώτηση, τι ερώτηση?» Ο Μπιρμπάλ σιγά σιγά το ρωτάει: «Σε σέρνει η γυναίκα σου από τη μύτη?» Ο άντρας αγρίευσε και του λέει: «Πρώτα ας χαιρετηθούμε ο ένας με τον άλλον με μια χειραψία». Δίνει το χέρι του Μπιρμπάλ και του λέει: «Δεν θα αφήσω το χέρι σου μέχρι να αρχίσουν να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια σου. Τολμάς να μου κάνεις μια τέτοια ερώτηση?» Και του στρίβει το χέρι δυνατά. Ο Μπιρμπάλ κόντεψε να πεθάνει, λύγησε και ο ίδιος ήταν άντρας σχεδόν από ατσάλι, αλλά τα δάκρυα άρχισαν να τρέχουν. Και του λέει: «Άφησε με, σε παρακαλώ. Δεν σε σέρνει η γυναίκα σου από τη μύτη. Προφανώς ήρθα σε λάθος μέρος για να ρωτήσω κάτι τέτοιο. Αλλά με συγχωρείς, πού είναι η γυναίκα σου?» Ο άνδρας έδειξε και του λέει: «Κοίτα, είναι εκεί και ετοιμάζει το πρωινό μου». Μια πολύ μικρόσωμη γυναίκα ετοίμαζε το πρωινό του. Η γυναίκα ήταν τόσο μικρόσωμη και ο άνδρας τόσο μεγαλόσωμος, ώστε ο Μπιρμπάλ σκέφτηκε ότι ίσως να υπήρχε στα αλήθεια μια πιθανότητα να μην τον έσερνε από τη μύτη. Σιγά τώρα η θίτσα, ας πούμε, θα μπορούσε να τη σκοτώσει. Έτσι είπε: «Κύριε, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω κι άλλο την έρευνα. Μπορείς να διαλέξεις όποιο άλογο θέλεις από αυτά τα δύο, το μαύρο και το λευκό, ως ανταμοιβή από το βασιλιά, για τον άνδρα που δεν τον σέρνει η γυναίκα του από τη μύτη». Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, εκείνη η μικρόσωμη γυναίκα είπε: «Μη διαλέξεις το μαύρο, διάλεξε το λευκό. Διαφορετικά θα σου κάνω τη ζωή κόλαση». Και λέει ο άνδρας: «Όχι, όχι, βρεσί. Το λευκό θα διάλεγα κι εγώ. Απλά μη μιλάς». Και ο Μπιρμπάλ είπε: «Δεν θα πάρεις ούτε το λευκό ούτε το μαύρο. Τελείωσαν όλα, το έχασε το παιχνίδι. Ακόμη και σένα σε στέρνει η γυναίκα σου από τη μύτη. Καβαλάει το άσπρο άλογο και αρχίζει να τρέχει». Και ο άλλος έτρεχε από πίσω, δίθεν να τον προλάβει. Έτσι, ρε παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Συνεχής μάχη για κυριαρχία. Η αγάπη δεν μπορεί να ανθίσει τώρα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα και με τέτοιες προϋποθέσεις. 3 Οκτωβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Μόνικα, solo, The First Night.

Είμαστε με τους καλύτερους. Είμαστε παρεούλα με το Allegro Sunset Rooftop, το οποίο έχει ανοίξει. Είναι μια όμορφη καλοκαιρινή ιδέα για να απολαύσεις πρώτα απ' όλα θέα ατελείωτη. Και βλέποντας αυτή τη θέα να αρχίζεις να γράφεις ποίηματα. Απολαμβάνεις και ένα ωραίο κοκτέιλ, έξυπνο. Μπορείς να πεις το σερβιτόρο ή το μπάρμαν τι θέλεις για βάση, τζιν, βότκα, ρούμι και θα σε σενιάρει. Μην ανησυχείς καθόλου. Και βέβαια υπάρχουν και μερικά εκλεκτά εδέσματα που μπορεί να σε βοηθήσει ο σερβιτόρος να πάρεις για το κρασάκι σου ή το κοκτέιλ σου. Οπωσδήποτε και μουσικές που φροντίζουν έτσι να βάζουν το αλατοπίπερο στην ατμόσφαερα. Στην ταράτσα του κτηρίου Μηδίου, στο Μέγαρο Μουσικής, εκεί το hot spot της Θεσσαλονίκης. It's been one week since you looked at me. USA, 17 Οκτωβρίου, Number 1, Bare Naked Ladies, One Week.

0: Bare Naked Ladies, One Week, νούμερο 1, 17 του Οκτώβρη. Εν τω μεταξύ, πολλές παλιοσυρές μου στείλανε μηνύματα και οι περισσότεροι την έχουν κρατήσει, ρε παιδιά. Αμπελοφιλόσοφε, μάλλον οι ανισόρροποι εμείς ήμασταν. Και εσύ και εγώ δεν ξέρουμε πού την έχουμε. Εγώ δεν θυμάμαι πραγματικά τι έκανα. Αν την πέταξα, αν την έβαλα στο σάκο, αλλά όταν παίρνεις το απολυτήριο, τι να πάρεις μαζί σου. Ο Τσιμπάκης ο Φώτης μου γράφει, Γιάννη τις παίρναμε και ακόμα την έχω. Ο Χαραλαμπίδης, ο Κώστας μου γράφει, καλησπέρα, ούτε το... Α, όχι, άλλο είναι αυτό, αλλού το έστειλες. Την έχω, αν και είμαι παλιοσυρά. Τι θα πει αν είσαι παλιοσυρά, τι παλιοσυρά είσαι, πόσο είσαι, 110, 111. Γιατί εδώ μου γράφουν για κάτι 88. Να, ο Παναγιώτης Κοκκινίδης. Καλησπέρα Γιάννη, την κρατάμε την ταυτότητα από το στρατό. Εγώ την έχω ακόμα, 88 στα σίγματα φεσό. Εντάξει, εσύ είσαι λίγο νεοσυρά. Ο Λεωνίδας ο Μπελοφιλόσοφος, 165 σειρά, ου στραβάδι, αλλά εγώ δεν ξέρω που είναι η δικιά μου. Άμα ήξερες, ξέρεις σε ποιο μέρος του κόσμου ζεις τώρα αυτή τη στιγμή. Είσαι απίθανος ρε φίλε. Να και ο Λιάσης μου γράφει το απαγορευτικό. Συνέβη στο Βίλεμσχάφεν λόγω του ότι γιορτάζουν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος και υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Α, έχουμε και τέτοια στην Ευρώπη. Πολύ ωραία. Διαφημισούλες και να σας θυμίσω έτσι. Είμαστε με Allegro Sunset Rooftop. Allegro Sunset Rooftop. Και δωρεάν πάρκινγκ στον υπόγειο χώρο του κτηρίου. Και όταν μπαίνετε σε πάρκινγκ, βέβαια θα πρέπει να είστε και προσεκτικοί. Αυτά, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Νύχτες Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Allegro. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Status FM. Στους 107 και 7.

Και ο Λευτέρης μου γράφει: εμάς μας τη ζήτησαν πίσω και μας έδωσαν την πολιτική ταυτότητα που είχαν κρατήσει όταν παρουσιαστήκαμε. Βέβαια η πολιτική ταυτότητα είχε και μια τρύπα, γιατί κάποιος έξυπνος στο κέντρο τις τρυπούσε για να τις περάσει άλμπουμ. Do up that thing. Έτσι Λευτέρη. Να ορίστε, και ο φίλος μας ο Χρήστος, ο Τουνουσίδης, μου γράφει την ταυτότητα την έχω και εγώ. Έλα ρε παιδιά. Λες να την έχω και εγώ να ψάξω. Αλλά μπα. Με τόσες μετακομίσεις που έχω κάνει, έχω χάσει κασέντες συνεντεύξεων με Φρέντι Γερμανό, Ρένα Βλαχοπούλου, Λαζόπουλο και Βάλε. Όπως επίσης έχω και την τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε ο μεγάλος ροκά

Το επόμενο νούμερο ένα είναι από την Ευρώπη και είναι από τη ΣΕΡ. Δεν θέλει να φύγει από τα τόπη. ΣΕΡ, βλέπεις το κομμάτι της είναι Believe it or not, very very dancing. 21 του Νοέμβρη στο νούμερο 1 στο ευρωπαϊκό top, η ΣΕΡ με το Believe.

Και αν θυμάμαι καλά, σε αυτές τις μεταλλικές ταυτότητες που κρεμούσαμε στο λαιμό μας, γραφόταν το ασημί και όχι ονοματεπώνυμο. Ίσως έχεις δίκιο, Λευτέρη. Μήπως το μπερδεύετε, λέει, με το βιβλίο μεταβολών, το οποίο το παίρνεις, καθώς και το φυλάδιο που θα παρουστείς σε επιστράτευση. Έχεις δίκιο, αυτά τα έχω κρατήσει αυτά. Ασημί και ομάδα αίματος, ακριβώς αυτό. Σε περίπτωση πολέμου, να ξέρουμε όταν τραυματιστείς τι ομάδα αίματος είσαι και ποιος είσαι, ρε φίλε. Το ασημί τα λέει όλα. Είναι ο κωδικός. 28 Νοέμβρη, στο νούμερο 1, η Divine. Lately, ίσως 11 και 40 λεπτά.

το κατάλληλο τραγούδι για να σας στείλω τις ευχές γενεθλίων στους τέσσερις πολύ καλούς μου φίλους, στον κύριο Δημήτρη Νάκο, στον καλλιτέχνη Μανώλη Κάπα στην Υπεροχικό και στον μεγάλο Γιώργο Σεγρέδο. Happy birthday, guys. Γεια σου, Σάβα Καπαξή, 81 έψιλον στα 18 μου, μετά από τρελές διακοπές στην Κο, θα θυσεύεστε. 81 έψιλον, μπράβο ρε φίλε. Τι να σεβαστούμε δηλαδή.

Εκείνη τη χρονιά, το 78, υπήρχαν και άλλα single που είχαν πολλαπλές εμφανίσεις στα chart. Το The First Night της Μόνικα, με 5 εβδομάδες στην κορυφή, δεν είναι και λίγες. Το Too Close των Next, στο ευρωπαϊκό top. Το I Don't Want To Miss A Thing των Aerosmith, βοήθησε και η ταινία βέβαια. Και το I'm Your Angel του Robert Kelly, με τη συμμετοχή της Celine Dion, με 4 εβδομάδες. Εν τω μεταξύ παρέμεινε επιπλέον 2 εβδομάδες για την επόμενη χρονιά, στο νούμερο 1, το 99.

Συνολικά 23 τραγούδια ανέβηκαν στο νούμερο 1 και στο ευρωπαϊκό top αλλά και στο αμερικάνικο. Οπότε έχουμε και λέμε, έχουμε φτάσει στο τελευταίο τραγούδι του 98, 5 δωδεκάτου, ξεκίνησε από το νούμερο 1, ο Ρόμπερτ Γκέλι με την συμμετοχή της Celine Dion στο υπέροχο τραγούδι του στο I'm Your Angel, είμαι ο άγγελός σου.

0: I'm your angel. Το τελευταίο νούμερο 1, 5 δωδεκάτου του 1998, Robert Kelly, Celine Dion.
1: Oh, oh, oh. Τώρα που το σκέφτομαι, ρε φίλε, δηλαδή μας καλέσουν εμάς. Βασικά, εμάς θα μας πούν στα μετόπιστε, έλα τώρα, έχουμε και κάποια ηλικία.
0: Με μια κιθάρα.
1: Οπότε, δεν μας χρειάζονται και αυτές οι ταυτότητες.
0: Ναι, εννοείται.
1: Check it out, baby, and have a nice time.
0: Everybody. Αμπελοφιλόσοφος. Σελεμπονάτους και fun-loving criminal. Let's go up on the hill.

Fun Loving Criminal Up on the Hill, κυκλοφόρησαν το 1998. Από μακριά είδαν το Billboard Hot 100. Κατάλαβαν αργότερα όμως θέσεις καλές. Το πρώτο άλμπουμ. Super. Check it out.

Τι υπονοείς, Αλέξανδρε Καραπουλτίδη, ότι είσαι πολύ νέα σειρά? Εμάς, μου γράφει, δεν μας έβγαλαν καν. Με την όρεξη μείναμε. Όταν μας τα παίρναν και τα βάζαμε στο λαιμό, δεν ξέραμε για ποιο λόγο τα βάζουμε. Υποθέταμε ότι για να μας γνωρίζουν, ξέρω εγώ εδώ, όταν μας ψάχνουν να μας βρίσκουν. Τέτοιες υποθέσεις. Κανείς δεν μας είχε πει ότι παιδιά αυτά τα φοράτε σε περίπτωση πολέμου. Αν τραυματιστεί κάποιος ή φύγει για τον άλλο κόσμο, όπως συνέβη με τους Μακεδονομάχους στην Κύπρο το 1974. Ένας ολόκληρος λόγος με παιδιά από τη Μακεδονία. Και αυτές οι μάνες, οι χαροκαμένες που τα παιδιά τους θυσιάστηκαν για την πατρίδα, δεν τόλμησαν να δημιουργήσουν κόμμα για να ρίξουν το σάπιο πολιτικό σύστημα. You're gonna look good in blues, baby. Tony Joe White, 1991.

Αυτά λοιπόν για απόψε. No dream. Παρέα με το Allegro. Sunset Rooftop. Έως τέλος του Ιούνιου θα είμαστε παρεούλα με την πιο όμορφη καλοκαιρινή ιδέα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, τηλεφωνήματα και φωνητικά. But you can't kick a heart around. 166 σειρά, μια χαρά είσαι Αλέξανδρε. Oh yeah, Tony Joe White, you're gonna look good in blues. Με αυτόν τον υπέροχο μπλουζίστα σας καληνυχτίσουμε. Καλό ξημέρωμα Τρίτης. Ξεκινήσαμε καλά. Sweet dreams. Anyway, bye bye.

0: Νύχτε στάτου. Γιάννη Ρέπιτ. Στι 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσική.
1: Δε στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά τη. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξε τον. Εδώ μπορεί. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Η φακούλα του ψάρα από περί άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάρα από περί άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάρα.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να συναντηθούμε. Πρέπει να περάσετε από τα μέρη μας βέβαια για να γίνει αυτό. Καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων. Η κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας 211 10 80 880, επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Και όπως ξέρετε, τα θέματα άλλοτε τα βάζετε εσείς, τις πιο πολλές φορές εγώ, η δουλειά μου γάρ. Εχθές και άλλη μια μέρα πριν από μια εβδομάδα τα βάλε η Σταυρούλα τα θέματα. Και σκέφτηκα να μιλήσουμε σήμερα για την απληστία, την ανεξέλεγκτη επιθυμία για περισσότερα χρήματα, εξουσία, υλικά αγαθά, φήμη, ακόμα και εμπειρίες, χωρίς ποτέ να ικανοποιείται πραγματικά ο άπλιστος. Σήμερα η απληστία είναι η κινητήρια δύναμη του καταναλωτισμού και σε μεγάλο βαθμό του καπιταλισμού βεβαίως. Δεν είναι πια μόνο φιλαργυρία, αγάπη για το χρήμα δηλαδή, αλλά απληστία όλων των λογιών, δηλαδή εμπειρίες, likes στο Facebook και στα κοινωνικά δίκτυα, ακολούθους, followers που λένε κτλ. Η ειρωνία είναι ότι όσο πιο πολύ κυνηγάς, τόσο πιο άδειος νιώθεις. Όπως έλεγε ο Επίκτητος, δεν είναι η φτώχεια που προκαλεί δυστυχία, αλλά η απληστία. Κερνάω ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: Θα μιλήσουμε για την απληστία, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι της κάθε νύχτας. Δηλαδή για την κατάσταση του ανθρώπου που δεν χορταίνει ποτέ και με τίποτα. Στην αρχαία ελληνική σκέψη, η απληστία θεωρούνταν μία από τις μεγαλύτερες ηθικές παθολογίες. Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας και αργότερα οι χριστιανοί πατέρες την έβλεπαν ως ρίζα πολλών κακών. Και πάμε σε έναν άνθρωπο που αγαπούμε να τον ακούμε, τον Ανδρέα Μωρίκη, τον κλασικό φιλόλογο που είναι στη γραμμή. Ανδρέα μου, καλώς τον.
1: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που έχουμε μια πολύ ωραία βραδινή παρέα. Μάνο, κάποιες φορές εμέσως έχουμε θίξει το ζήτημα. Η απληστία είναι απόρρια μιας ανοησίας. Δηλαδή για μένα ναι, ο άπλιστος άνθρωπος έχει πρόβλημα με το μυαλό του. Είναι ανόητος, δεν ευχαριστιέται τη ζωή, γιατί πάντα όταν είσαι άπλιστος θα έχεις το μυαλό σου σε αυτά που σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Και όταν έχεις ικανοποίησει τις βασικές σου ανάγκες, αυτά που σου λείπουν είναι μάλλον περίπτα. Δεν είναι πρώτης ανάγκης πράγματα. Ένας άπλιστος άνθρωπος δεν παλεύει για το ψωμάκι του και για ένα ρουχαλάκι και ένα ζεστάθι. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Πρέπει, κανένας άνθρωπος όμως δεν είναι άπλιστος. Θα πει πόσους βαθμούς έχει στο δωμάτιο? 20 βαθμούς, όχι θέλω 50 βαθμούς, 100 βαθμούς θερμοκρασία θέλω να έχω στο δωμάτιό μου.
0: Να βράσω.
1: Δεν το λέει κανείς αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί έρχεται η ίδια η φύση και μας το απαγορεύει, δεν το αντέχουμε. Αλλά λέμε να έχω κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά, ποια λεφτά, αυτά που δεν τα χρησιμοποιώ, μα και να θέλω να τα χρησιμοποιήσω δεν μπορώ. Δεν μου φτάνει δύο ζωές για να τα χρησιμοποιήσω. Κι όμως τα θέλω. Είμαι ευλάξου. Είναι θέμα ανοησίας, έτσι δεν είναι?
0: Είναι, ναι.
1: Είπα, λέει, το είπες τώρα επίκτητος τώρα και ανέφερες ανθρώπους στοικής φιλοσοφίας που πραγματικά ήταν στρατευμένοι στο να αναζητήσουν την ηρεμία της ψυχής. Αυτός ήταν ο στόχος των φιλοσόφων μετά τον Σοκράτη, με τα σοκρατική φιλόσοφη από το 300 π.Χ. περίπου μέχρι το 300 μετά, αυτό κυνηγάγανε, την ησυχία, την ηρεμία της ψυχής, που όπως λέει η Νικολακοπούλου είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Η σωτηρία
1: είναι μέσα από την ηρεμία.
0: Ναι.
1: Η σωτηρία μέσα από την ηρεμία τη βγάζει. Λοιπόν, και θυμάμαι την Ιορδανίδου στη Λοξάνδρα, της λέει ότι πλούσιος εστίν ο εν το λίγο αναπαυόμενος. Πλούσιος είναι αυτός ο οποίος αρκείται στα λίγα. Δηλαδή τι, δεν είμαστε της πρόοδου? Όχι, είμαστε της πρόοδου, πώς δεν είμαστε? Στέργε τα παρόντα, να προστατεύεις αυτά που έχεις και να τα αξιοποιείς και ζήτη τα δελτίο και να αναζητάς τα περισσότερα, τα καλύτερα κτλ. Δεν είμαστε εναντίον της πρόοδου, αλλά να ζητήσω να αποκτήσω αυτά που έχω πραγματική ανάγκη, άντε και να έχω μια, όπως λέει ο λαός, μια καβάτζα, να έχω και κάτι παραπάνω, μην μου τύχει και κάτι στραβό.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αν είναι τώρα να σκεφτούμε να πάρω κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά, φυσικά θα αποκτήσω και μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Έτσι γίνεται, δεν πάει αλλιώς. Γιατί δεν θα πάω να σταθώ σε έναν γείτονα που είναι άρρωστος, γιατί θα παίρνω να βγάλω κι άλλα λεφτά. Δεν θα έρθω σε επαφή με τους συγγενείς μου σε μια γιορτή τους να δω τι κάνουν, πώς είναι, να αναπτύξω τις σχέσεις μας. Θα πάω να βάλω κι άλλα λεφτά. Και όταν θα χρειαστώ, θα μου τύχει και εμένα μια στραβή. Θα έχω λεφτά, δεν θα έχω κανέναν άνθρωπο δίπλα μου. Ο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει επάρκεια σε όλων των ειδών τις βασικές του ανάγκες. Βασική ανάγκη είναι η τροφή, η ένδυση κτλ. Αλλά βασική ανάγκη έχει και το συναίσθημα. Βασική ανάγκη έχει και ο νους. Και είναι μια υπερβολή το να είμαστε πλεονέκτες στα υλικά αγαπά, γιατί εκεί εντοπίζεται η πλεονεξία. Και βλέπεις, χάνει και η ισορροπία όλη τη ζωή μας. Εγώ δεν έχω δει σε όλη τη ζωή άνθρωπο που θέλει όλο και περισσότερα να αποκτήσει, να έχει ηρεμία. Ναι, ευχαριστημένος με τον εαυτό του, όχι με τα δικά μου κριτήρια. Άσε με, ναι. Εκείνος κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα λέει, τι δεν έκανα, τίποτα δεν έκανα, πλάκα ήμουνα. Γιατί μπορεί να μου πήρε που με ακούει τώρα, καλά τώρα αυτά είναι παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Αυτή είναι η φιλοσοφία του φτωχούλη, του αποτυχημένου στη ζωή. Όχι. Επιλογή δεν είναι μόνο να πεις τι θα κάνεις, αλλά η επιλογή είναι και να πεις αρνιέμαι να κάνω, αρνιέμαι να ακούω.
2: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
1: Θέλει θάρρος. Το ναι είναι μια λέξη μονοσύλλαβη που λέγεται και με το κεφάλι κάτω. Το όχι είναι μια λέξη δυσύλλαβη, λέγεται με το κεφάλι ψηλά και είναι και εθνική γιορτή. Θα είχαμε εθνική γιορτή το ναι. Και λέμε στα αγγλικά, αυτός είναι yes man. Ότι του λένε ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί έχει συμφέρον, γιατί υπακούει και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω να είμαστε αντιρρησίες, πνεύματα αντιλογίες και να λέμε πνεύματα αντιλογίας και να λέμε χωρίς λόγο όχι, όχι, όχι, σαν κάτι μωρά που γλυνιάζουν και αρνούνται τα πάντα. Όχι. Αλλά το να πεις όχι στις σιρήνες, να πεις όχι σε πράγματα που βράχει πρόθεσμα σου δίνουν μια τέρψη, είναι μεγάλη νίκη με τον εαυτό, απέναντι στον εαυτό σου. Το να πεις όχι δεν θα καπνίσω, όχι δεν θα σκάσω από το φαγητό με τα λιπαρά, όχι δεν θα κάτσω στην καρέκλα το τελευταίο, το λέω για τον εαυτό μου. Όχι, δεν θα στην καρέκλα συνέχεια, δίθον τη διαβάζω. Θα πάω να βγω να κάνω 5-10 χιλιάδες βήματα τη μέρα. Αυτό το παπιό δεν ήταν για να ακούω εγώ. Γιατί εκεί, ύστερο εκεί, πρέπει να βάλω κάτω το μυαλό μου και να το περάσω μέσα από εκεί και να συμμορφωθώ. Απληστία λοιπόν είναι υπέρβαση του μέτρου. Μέτρον άριστον, μέτρο χρό, μηδέν άγαν. Αυτό θα λέγανε οι αρχαίοι, γιατί βλέπανε τους υπόλοιπους να κάνουν υπερβολές. Τώρα, είναι και ηθικά απαράδεκτο το να είσαι πλεονέκτης και να είσαι αδιφάγος και να είσαι άπλιστος. Γιατί εσύ κρατάς τα περισσότερα που δεν τα έχεις ανάγκη και τα στερείς από ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Θυμάμαι, αυτό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν ήμουνα νέος δάσκαλος, εντάξει νέος, σαραντάρης ας πούμε. Θυμάμαι σε μια χρονιά ήταν απολυτήρες εξετάσεις και οι συναδελφοί μου θέλαν να βάλουν ένα θέμα τετριμένο, χιλοϊπωμένο, χιλογραμμένο, που copy-paste.

0: λόγο του Μεγάλου Βασιλείου. Πέρα από το αν πιστεύει κανείς ή δεν πιστεύει, δεν έχει καμία σημασία. Κοινωνικό ήταν το θέμα. Το θέμα έλεγε, είχε συγκινήσει πολύ. Το ρούχο που σύρεται στο ερμάριο, στη νέα, στη δουλάπα σου, δεν είναι δικό σου. Είναι του γυμνού. Και το παπούτσι που σαπίσει στην παπουτσοδίκη σου δεν είναι δικό σου. Αυτό δεν το φοράς. Είναι του ξυπόλυτου. Αυτό γίνεται με τον άπλιστο άνθρωπο. Βλέπεις, ανοίγουμε ντουλάπες και έχουμε ένα σωρό ρούχα μέσα. Α, έχουμε ένα σωρό παπούσια. Κάποιοι από εμάς. Και βλέπεις, υπάρχουν αυτοί που πραγματικά δεν έχουν. Αυτό δεν είναι λαϊκίστικη κουβέντα που κάνω. Όχι. Που σήμερα είχα δουλειά, ξέρεις, τακτοποιούσα την ντουλάπα μου. 100 πράγματα τακτοποιούσε, 100 ζευγάρια παπούσια. Κουράστηκε. Ψώψε τη δουλειά. Θα ξεκουραστεί. Τι κάνει, πληρώνει σε χρόνο. Πληρώνει σε χρόνο με το να συντηρεί κανείς από εμάς πράγματα που δεν τα χρησιμοποιεί. Αποθήκη μπορεί να έχεις μόνο σε βιβλία. Διότι εν δυνάμει σου χρειάζονται. Δεν μπορείς να έχεις αποθήκη από ρούχα, αποθήκη από λεφτά. Δεν χρειάζεται τα πράγματα. Γιατί χάνεις χρόνο. Για να τα αποκτήσεις τα λεφτά δίνεις χρόνο. Δεν έχουμε τίποτε άλλο εμείς οι άνθρωποι, μόνο χρόνο έχουμε. Θα δώσω τον χρόνο μου για να αγοράσω κάτι που δεν θα έχω το χρόνο για να το χαρώ. Είμαι πολύ ηλίθιος. Όχι απλώς ηλίθιος. Λοιπόν, αυτά για την απληστία. Απληστία ίσον ανοησία και κακία. Ανοησία ως προς τον εαυτό μας, γιατί τιμωρούμαστε, και είναι κακία εις βάρος των άλλων που ζητάμε να έχουμε εμείς άχρηστα, εγκλωβισμένα πράγματα τα οποία κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να τα είχαν και να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι συγχαίουν την έννοια φιλοδοξία με την έννοια απληστία.
0: Αυτό είπαμε.
1: Αλλά η φιλοδοξία σημαίνει ότι θέλω να γίνω καλύτερος. Να δημιουργήσω, να φτάσω κάπου.
0: Καλύτερος γίνεται κανείς δίνοντας, όχι παίρνοντας.
1: Ναι. Ενώ ο άπλιστος μπορεί να βλάψει άλλους. Ή και τον εαυτό του ακόμα μόνο και μόνο.
0: Μπορεί.
1: Για να μαζέψει περισσότερα.
0: Ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση που δεν πατάει επιπτωμάτων. Που είχε τα αποθυσαυρίζει και τα κρατάει και τα κρατάει και τα βάζει και τα αποθυσαυρίζει και γίνεται σκουρούτζ. Ναι. Δεν κάνει τίποτα. Διότι τι έχει κάνει. Έχει καταστήσει το μέσο σκοπό. Το χρήμα. Τι θα πει λέξη χρήμα. Χρήο με χρώμα. Είναι το αποτέλεσμα της χρήσης. Το χρήμα αξιοποιείται όταν δίνεται. Δίνεις το χρήμα και παίρνεις ένα αγαθό. Αν αυτό το αγαθό καλύψεις μια ανάγκη σου, θα έχεις και τη χαρά. Ή το ότι χόρτασες αν έφαγες ένα φαγητό, ή το ότι ωφελήθηκες πνευματικά αν αγόρασες ένα βιβλίο και το διάβασες. Εάν τώρα δίνεις χρόνο για να πάρεις χρήμα και τα αφήνεις κάπου ακίνητο και δεν ενεργοποιείται, το χρήμα αυτό μένει άχρηστο. Τι έκανες, έχασες χρόνο. Είναι, γι' αυτό λέω ότι ξεκίνησα λίγο εδώ στην ευλακία. Τώρα γίνεται και κακή συμπεριφορά, γιατί πολλές φορές για να αποθυσαυρίζουμε στερούμε πράγματα που άλλοι τα έχουν ανάγκη.
1: Σωστά.
0: Βασικά. Τίποτα είναι μαρτύριο. Βλέπω πόσα ψυχιατρικά προβλήματα έχουν άνθρωποι που είναι άπλιστοι. Άμα το ψάξεις και έτσι, θα δεις ποια είναι η ποινή για ορισμένους. Και μην πούμε ότι σιγά μην τους λυπηθούμε κιόλας. Όχι, δεν κάνουμε, δεν ψυχολογούμε τώρα, απλώς περιγράφουμε μια κατάσταση. Λέμε αυτοί οι άνθρωποι δεν σώζονται, δεν ηρεμούν, δεν ησυχάζουν. Άρα λοιπόν, καλό είναι να μην τα νέα παιδιά να μην ακολουθούν τέτοιους δρόμους για να βρουν την ευτυχία να χαρούν. Έτσι είναι. Ένα αυτοκίνητο είναι μέσον για να σε πάει κάπου, σε ένα βουνό να δεις τη θέα. Να σε πάει σε μια θάλασσα να κολυμπήσεις. Δεν είναι αυτοκίνητο μια αυταξία να πεις θα πας σε μια θάλασσα με το αυτοκίνητό σου για να κολυμπήσεις και δεν θα κολυμπήσεις. Θα ανοίξεις το καπό και θα λες πω τι ωραίο καρμπιρατέρι να δω. Τι ωραία πιστόνια έχει και τα λοιπά. Μην πλακώδες ωραία.

0: μέσων, πρέπει να είναι μέσων για να μπορεί να μας βοηθάει να πετυχαίνουμε τους σκοπούς. Έτσι είναι. Γιατί διαφορετικά, θυμάμαι και που λέγανε, όταν λέει το δάχτυλο έδειχνε το φεγγάρι, αυτός κοιτούσε το δάχτυλο.
1: Ο ηλίθιος.
0: Ο ηλίθιος βέβαια. Θα κοιτάξει λοιπόν να ακούσεις τη μουσική και δεν θα κοιτάζεις πόσο καλό είναι το pick-up και πόσο ακριβό. Έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον μας ερεθίζει κάθε βραδάκι και ξυπνάμε όμως το πρωί όμως.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σε όλους.
0: Γεια σε όλους. Γεια.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Δεν σας είπα ότι είναι ο Χρήστος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων, αλλά μπορώ να το έχεις πάει ποτέ στο μαραθώνα. Εκεί στο φράγμα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχεις πάει. Mm. Εμείς θα πάμε τώρα στην Άννα από το μαραθώνα. Γεια σου, Άννα.
2: Γεια σου, Μάνο μου. Γεια σου, Μάνο μου. Καλημέρα.
0: Τι
2: καλημέρα
0: κάνεις
2: σε όλους. Καλά, ας έρθει και λίγο παρακάτω. Έχουμε πάρα πολύ ωραία παραλία.
0: Καλά, έχετε, εννοείται, βέβαια.
2: Ναι.
0: Εκεί Αύγουστο. Στο φράγμα δεν έχει γυριστεί μια υπολοχαγός Νατάσα.
2: Ναι. Υπολοχαγός Νατάσα, ναι.
0: Με τη Βουγιουκλάκη, ναι.
2: Ακριβώς. Τον Αύγουστο όμως έχουμε τσούχτρες.
0: Τσούχτρες. Mm.
2: Ναι, κάθε Αύγουστο, εντάξει, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, αλλά άμα μπεις μέσα και είναι οδυνηρές οι συνέπειες. Δηλαδή,
2: ναι, είναι λίγο, πραγματικά.
0: Εκτός και φοράς το λιδίτη.
2: Πώς ευχαριστηθεί στο μπάνιο με στο λιδίτη.
0: Γιατί,
2: θα τα πάμε σε άλλο επίπεδο. Θα πάρουμε και ψαροντούφλο, θα βάλουμε και κάτι στην πλάτη και θα αρχίσουμε να κάνουμε και ψαροντούφλο.
0: Το υποβρύχιο ψάρι, κυνηγάμε.
2: Ναι. Τα παιδιά όταν ήταν μικρά με τα καπέλα τους, τα εισμάζευαν και τις έβγαζαν έξω.
0: Άντε, ναι.
2: Ναι, δεν φοβόντουσαν.
0: Δεν τους τσιμπάγανε.
2: Είχανε και κρούσματα.
0: Είχανε
2: τέτοια.
0: Και τέτοια.
2: Απλά...
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Βέβαια. Δεν έχουν την ίδια αίσθηση του κινδύνου τα παιδιά.
2: Βέβαια, φυσικά. Εκπληκτικός ο κύριος Μωρίκης. Τι ωραία, τι απλά που τα λέει. Δηλαδή μας δίνει τροφή. Εμένα προσωπικά μου δίνει τροφή για σκέψη.
0: Mm.
2: Σκέφτομαι πολλές φορές αυτά που λέει και πραγματικά ταυτίζομαι με πάρα πολλά. Και προβληματίζομαι, σκέφτομαι. Είναι εκπληκτικός.
0: Εσύ έχεις συναντήσει ποτέ άπλιστους ανθρώπους ή δεν έτυχε?
2: Φυσικά. Και να ταραβεριστώ με τέτοιους ανθρώπους. Βασικά, να σου πω την αλήθεια, την απιστία τη θεωρώ και αχαριστία.
0: Ναι.
2: Έχει και ένα είδος αχαριστίας. Δηλαδή, ο άπιστος είναι ο κυνηγός, ο κατακτητής των πάντων. Είναι αχάριστος, γιατί δεν ευχαριστιέται με αυτά που έχει, θέλει κι άλλα, δεν τα χαίρεται. Αχαριστία δεν είναι και η απιστία.
0: Είναι.
2: Λέω τώρα. Για
0: μένα. Είναι.
2: Και είναι και δυστυχής, γιατί από αισθήματα είναι κενός, μάνα μου. Επιφανειακά τα βλέπει τα πράγματα, δεν έχει βάθος, ας πούμε, στα συναισθήματά του.
0: Ξέρεις, για το μόνο πράγμα που θεωρώ ότι δεν πειράζει να είσαι άπλιστος είναι για τα βιβλία.
2: Αυτό.
0: Γιατί
2: ναι,
0: εγώ, ας πούμε, έχω βιβλία που θα πρέπει να περάσουν 40 χρόνια για να τα διαβάσω. Αλλά κάθε τρεις και λίγο, όταν βλέπω ένα συγγραφέα που εκτιμώ, ας πούμε, να έχει βγάλει ένα βιβλίο, θεωρώ υποχρέωσή μου να πάω να το αγοράσω. Και μετά δεν ξέρω πού να τα στριμώξω, κατάλαβες τι λέω. Αλλά αυτή είναι μια απληστία που δεν πειράζει κανέναν.
2: Δεν πειράζει κανέναν, ναι. Αντιθέτως. Γιατί να πειράζει.
0: Και μου αρέσει πάρα πολύ να τα βλέπω γύρω μου, ξέρεις. Mm. Να είναι παντού βιβλία, ας πούμε. Και είναι και η γυναίκα μου θετική σε αυτό, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
2: Δηλαδή ανοίγεις το δουλάπι της κουζίνας και αντί για πιάτα θα δεις βιβλία.
0: Όχι εκεί, αλλά μια τεράστια βιβλιοθήκη, ντουλάπια, ένα σεκρετέρ, ντουλάπια, διάφορα, ναι. Αλλά όχι της κουζίνας.
2: Πλάκα κάνω.
0: Όχι, μην το λες. Είχα κάποτε ένα φίλο ηθοποιό, δεν ζει πια, ο οποίος ήταν μανιακός με τα παπούτσια. Σαν τη χείρα του Μάρκος, δηλαδή, του δικτάτορα. Δεν υπήρχε στο σπίτι του ούτε ένα ποτήρι, ούτε μία κατσαρόλα, τίποτα. Έτρωγε και έπινε καφέδες έξω. Είχε μέχρι και στα ντουλάπια της κουζίνας και στα σιρτάρια και αυτό παπούτσια. Εν τω μεταξύ, επειδή ήταν αλαφροπάτητος, δεν τα χάλαγε.
2: Παπούτσια πόσο να φορέσει και να χαλάσει πια.
0: Μιλάμε, μπορεί να ήταν 300 ζευγάρια μας στο σπίτι παπούτσια. Ναι. Και μια μέρα μου λέει, τι νούμερο παπούτσια φοράς, του λέω 45, α, μου λέει, είσαι άτυχος. Λέω, γιατί μου λέει, φοράς 44 εγώ, να σου δίνα, μου λέει, καμιά δεκαριά από αυτά.
2: Αχ, να δεις, πιστεύω λοιπόν ότι ο άπιστος καταλήγει μόνος, έρημος και παραπονεμένος μάλλον.
0: Ναι.
2: Για δύο λόγους βασικά. Πρώτον, επειδή βλέπει γύρω του ανθρώπους που θέλουν να τον εκμεταλλευτούν. Αισθάνεται δηλαδή σαν βορά στα νύχια των υποτιθέμενων αρπακτικών, έτσι. Με συνέπεια να ξεκόβει ο ίδιος από αυτούς τους ζηλιάριδες, δηλαδή να ξεκόβει ο ίδιος από αυτούς τους ανθρώπους. Δεύτερον, μένει μόνος επειδή είναι ανυπόφορος και δύσκολος χαρακτήρας και έχει τον ανθρωποδιώκτη. Βέβαια, σιγά σιγά τον εγκαταλείπουν όσοι τολμηροί τον ανέχτηκαν, ας πούμε, γιατί είναι μπουχτισμένοι πια από την υπεροψία του. Δυστυχισμένος βασικά είναι, γιατί εντάξει, το περίσσιο χαλάει το ίσιο, οι ισορροπίες έχουν χαθεί.
0: Ωραίο.
2: Και δεν απολαμβάνει το χρόνο, ας πούμε, που αγοράζει, όπως το λέει ο κύριος Μωρίκης.
0: Άσε που ο χρόνος είναι το μόνο που δεν αγοράζεται.
2: Ο χρόνος είναι χρήμα.
0: Ναι, αλλά δεν αγοράζεται ο χρόνος.
2: Δεν δηλαδή, αγοράζεται όχι. Με την έννοια ότι αυτό, ναι, δεν αγοράζεται.
0: Δεν μπορείς να πεις δώστε μου παρακαλώ 3 χρόνια, τι χρωστάω. Δεν γίνεται.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν αγοράζεται ο χρόνος, τον απολαμβάνεις τον χρόνο.
0: Τον απολαμβάνεις ή τον καταδικάζεις σε ανυπαρξία επίσης, όπως έλεγε και ο Ανδρέας πριν.
2: Ακριβώς. Βασικά για μένα ευτυχία και πληρότητα σημαίνει απλότητα, ευγνωμοσύνη, ταπεινότητα. Πλούτο μας χαρίζουν εμάν οι ωραίοι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Που με την αγάπη τους μας γεμίζουν τη ζωή με όμορφα συναισθήματα. Τι να πω τώρα, πλούτος για μένα είναι μια μεγάλη αγκαλιά που μου κάνουν τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, που κάνω εγώ στους γονείς μου.
0: Μαμά. Εσύ έχεις 3 παιδιά.
2: 3 παιδιά.
0: Τρία παιδιά και πόσα εγγόνια?
2: 5 εγγόνια.
0: Α, 5 εγγόνια, τέλεια. Είναι, σε τι ηλικία είναι τα λιμπανάκια, δηλαδή τα γκρεμίζουν όλα, σε τι ηλικία είναι?
2: Είναι 2 κορίτσια και 3 αγόρια. Το μεγαλύτερο κοριτσάκι είναι 5 χρονών.
0: Τα λιμπανάκια δεν σου είπα. Ναι,
2: ναι. Η επόμενη είναι 4. Και τα αγόρια είναι 1,5, διδυμάκια 1,5 ετών.
0: Ναι, μοιάζουν κιόλας, μοιάζουν.
2: Όχι, καθόλου. Δεν μοιάζουν.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Και το αγοράκι το μικρότερο, τώρα τον Ιούλιο 23 θα χρονίσει.
0: Μάλιστα, θα τα λέω.
2: Και θα χαρώ πάρα πολύ, δηλαδή ανυπομονώ την ώρα και τη στιγμή που θα έρθουν όλα μαζί εδώ πέρα, γιατί τα 2 είναι στη Γερμανία. Δεν είναι.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Έρχονται, ναι, τα καλοκαίρια δηλαδή.
2: Έχουν να έρθουν μάνο από πρόπερση. Ναι, από πρόπερση που ήταν Μάιο, που είχε πέσει Μάιο, το Πάσχα.
0: Μάλιστα,
2: κατάλαβα. Δεν έχουν έρθει.
0: Κατάλαβα.
2: Και δεν ξέρω τώρα αν θα έρθουν, γιατί υπήρχαν κάποια προβληματάκια, ας πούμε. Θα δούμε τώρα πώς. Θα εξελιχθεί.
0: Δουλειά εννοείς προβληματάκια?
2: Και η υγεία, εντάξει. Τώρα όλα περαστικά είναι βέβαια, αλλά εντάξει. Okay. Ναι, ναι. Όλα γίνονται. Περαστικά. Περαστικά είναι.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
2: Εκεί είναι, στα δύσκολα. Εσύ δεν μας λες κάθε φορά να αντέχετε στα δύσκολα.
0: Μα τι άλλο.
2: Σε ακούμε.
0: Μα αυτή είναι
2: λοιπόν
0: η μαγιά.
2: Είμαστε πολύ καλοί μαθητές, έτσι. Δεν έχεις παράπονο.
0: Όχι, κανένα, απολύτως. 20 σε όλα.
2: 20-20. Θα κορνιζάρω το πτυχίο μου εδώ πέρα, να το βλέπω. 20 σε όλα. Αυτά λοιπόν, μάνα μου.
0: Να σε καλά, Άννα.
2: Και
0: εγώ.
2: Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα σε περιμένω πάλι. Γεια χαρά.
2: Γεια και χαρά, γεια.
0: Ο Αριστοτέλης εντωμεταξύ έλεγε ότι η αρετή βρίσκεται στη μεσότητα. Η φιλοδοξία είναι υγιής όταν είναι μετρημένη. Η απληστία είναι υπερβολή. Κακό δηλαδή.

0: κύριος Αριστίδης μου γράφει: η φιλοδοξία συνδέεται με την αυτοπραγμάτωση, η απληστία με την ανασφάλεια, το φόβο και την ελλιπή αυτοεκτίμηση. Πολλοί άπληστοι άνθρωποι βαθιά μέσα τους νιώθουν ότι δεν είναι αρκετοί, γι' αυτό κυνηγάνε ασταμάτητα εξωτερικά σύμβολα, το χρήμα για παράδειγμα. Γεια σου Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς το.
1: Έχω μία μικρή ένσταση.
0: Παρακαλώ.
1: Για τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Και αν κάποιος δεν το αρέσουν.
0: Όχι, μα εγώ δεν είπα. Είπα ότι άμα δεν το αρέσουν, δεν το αρέσουν.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή.
0: Δικαίωμά του. Λέω ότι η μόνη απληστία που δέχομαι είναι η συσσόρευση βιβλίων.
1: Ακριβώς, επειδή είναι κάτι αγαπημένο σου.
0: Ναι, ακριβώς, μα γιατί άλλο. Όπως άλλος συσσωρεύει χρήμα, γιατί είναι το αγαπημένο του σπορ.
1: Έτσι, έτσι. Δηλαδή, τελικά η απληστία μπορεί για τους άλλους να είναι και για τον καθένα που έχει, είναι άπληστο σε κάτι, να του φαίνεται κανονικότητα.
0: Μα κανονικά θα του φαίνεται, αλλά θα έρθει μια στιγμή που αυτή την κανονικότητα θα την πληρώσει τόσο ακριβά που δεν θα του φτάνει το χρήμα.
1: Ναι, δεν μιλώ μόνο για χρήμα. Γενικά δεν είναι κάποιοι άνθρωποι άπληστοι, ας πούμε, στο να αποκτήσουν ισχύ πολιτική.
0: Δεν είναι κάποιοι. Δεν συνοδεύεται με χρήμα αυτό. Έτσι γίνεται.
1: Ίσως.
0: Ναι. Υπάρχουν και βέβαια. Υπάρχουν και οι λέμαργοι.
1: Ναι.
0: Που η απληστία τους είναι στο Μασαμπούκα.
1: Αλλά,
0: ναι. Αλλά και αυτό. Έρχεται κάποια ώρα που το πληρώνεις πανάκριβα.
1: Μα η απληστία οδηγεί ταμείο πάντα.
0: Ναι.
1: Θετικά και αρνητικά.
0: Ενώ η φιλοδοξία, για παράδειγμα, συνδέεται με άλλα πράγματα. Δηλαδή θέλεις ένας επιστήμονας, ας πούμε, ονειρεύεται, φιλοδοξεί δηλαδή, να βρει ένα φάρμακο να νικήσει τον καρκίνο, για παράδειγμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και άρα να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ένας βιομήχανος όμως, ο οποίος θέλει να κερδίσει όσο γίνεται περισσότερα, απολύει κόσμο, πουλάει πιο ακριβά τα προϊόντα, εσχροκερδεί, κάνει τέτοια για να βγάλει περισσότερα χρήματα.
1: Θα μείνω στο εσχροκερδί.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κάτι που ζούμε σε αυτή τη χώρα διαμέσου των αιώνων.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Θεωρείται το τε με αλφα γιώτα ότι ο άνθρωπος, ο καταναλωτής, είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν υπάρχει σταμάτημα σε αυτή την κατρακύλα.
0: Αλλά και ο καταναλωτής από την πλευρά του έχει βάλει την υπογραφή του κάτω από αυτή τη συνθήκη.
1: Απολύτως.
0: Έτσι δεν είναι δηλαδή ότι αποφάσισε από μόνος του εκείνος που εσχροκερδεί.
1: Όχι βέβαια.
0: Φταίει και ο καταναλωτής, ο οποίος... Σε άλλα μέρη του κόσμου, ας πούμε, δεν τολμάνε τα σούπερ μάρκετ, τα μπακάλικα, ξέρω εγώ, να χρεώνουν ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ναι,
0: δεν τολμάνε, γιατί δεν είναι οι καταναλωτές έτσι εκεί.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε άμυροι φτηνών καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Διότι ουδέποτε έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα μποϊκοτάζ σε οτιδήποτε. Σοβαρό μποϊκοτάζ, έτσι, όχι, δεν παίρνουμε μια εβδομάδα φέτα.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Γιατί αυτό είναι αστείο.
0: Ναι, μα βέβαια είναι αστείο. Γιατί τον καιρό που το λάδι ανέβηκε στο Everest, υπήρξε κόσμος ο οποίος έκανε μποϊκοτάζ το λάδι. Όχι.
1: Όχι, βέβαια. Μειώθηκε απλά η κατανάλωση του ελαιόλαδου.
0: Ναι.
1: Και στράφηκε σε κάποιο άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι, εννοείται. Και όταν έπεσε πια, ξανά γυρίσαμε στις συνήθειες τις προηγούμενες.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, η φιλοδοξία είναι απολύτως θεμητό πράγμα στη ζωή μας, η απληστία όχι. Καμιά φορά λέω, θα ήθελα να κερδίσω ένα τυχερό παιχνίδι.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Ότι το ένα είναι ότι δεν θέλω αυτά τα τεράστια ποσά.
0: Ναι.
1: Θέλω ποσό που θα με εξυπηρετήσει στην κάλυψη των αναγκών που έχω.
0: Ναι.
1: Και τίποτα παραπάνω. Το άλλο πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν παίζω.
0: Καλά αυτό. Και εγώ δεν παίζω.
1: Οπότε δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να υλοποιήσω αυτή τη φιλοδοξία. Τι τέλος πάντων, σημασία έχει ότι η απληστία είναι πολύ άσχημο πράγμα και έχει, ξέρεις, και άσχημο αποτέλεσμα και στον ίδιο τον άπληστο κάποια στιγμή, διότι έρχεται και πνίγεται από την απληστία του. Και φυσικά, όπως είπε και ο δάσκαλος προηγουμένως και η κυρία Άννα, δεν ευχαριστιέται τίποτα, έτσι.
0: Ναι, τίποτα.
1: Ένας φιλοχρήματος άνθρωπος, για παράδειγμα, να μαζέψει, να μαζέψει, να μαζέψει, να βάλει, να βάλει, να βάλει στην άκρη και τελικά δεν καταφέρει να χαρεί τίποτα.
0: Ναι, πάρε παράδειγμα τον Σκρούτζ, τον οποίο ανέφερε ο Ανδρέας νωρίτερα,
1: mm-hmm.
0: το κόμικ εννοώ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: ο οποίος τι έκανε, κολύμπαγε μέσα στα τάλιρά του, δεν περνούσε ωραία.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή έτρωγε στον Ντόναλτ το σπίτι κάνα σάντουιτς τζάμπα, δηλαδή από μικρά παιδιά έχουμε πάρει το μήνυμα, ναι. ότι αυτό δεν ωφελεί.
1: Αλλά δεν το έχουμε αξιοποιήσει αρκούντος,
0: όχι,
1: θέλω να πω.
0: Όχι.
1: Όπως και να έχει, είναι χαρακτηριστικό το Έλληνα και η απληστία και το έχει πληρώσει, ξέρεις, που τώρα που το συζητάμε, που πήγε το μυαλό μου.
0: Πού?
1: Θυμάσαι τη χρηματιστηριακή απληστία μας πριν από 30 χρόνια.
0: Βεβαίως θυμάμαι. Θυμάμαι έναν παππού μιας φίλης μου, ο οποίος ήταν 86 χρονών και από την ώρα που άνοιγε το χρηματιστήριο μέχρι την ώρα που έκλεινε ήταν εκεί. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έβγαλε ποτέ χρήματα από αυτή την ασχολία, αλλά είχε γίνει αλκοολικός με το χρηματιστήριο.
1: Ακριβώς. Και θεώρησαν και οι πολλοί ότι θα γίνουν πλούσιοι. Και μετά έρθει η χλαπάτσα.
0: Ναι, αλλά δεν το θεώρησαν από μόνοι τους. Να
1: το
0: πάλι.
1: Όχι, δεν το θεώρησαν
0: έτσι,
1: από μόνοι τους.
0: Τους προέτρεψαν πρωθυπουργοί.
1: Τους προέτρεψαν συνθήκες, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Και φυσικά την πάτησαν.
0: Μα πώς συνθήκες, αφού τους είπε, δεν λέμε ονόματα τέτοια ώρα γιατί δεν ζουνε πια. Έτσι. Έλεγε, παίξτε, είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να αποθηκεύσετε χρήμα.
1: Όπως και να έχει, το έχουμε σαν λαό αυτό το πράγμα. Να γινόμαστε με διάφορα άπληστοι, όπως είναι τα Airbnb, ας πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Όλο το κέντρο της πόλης, της Αθένας, έχει γεμίσει Airbnb. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Βγάζουν κάποιοι χρήματα και έχουμε καταφέρει να έχουμε νίκια στο Θεό, στα μακράς... στα μακροχρόνιας μίσθωσης. Το βρήκα, και να υποφέρει ο κόσμος. Και αυτοί οι κύριοι με τα βραχυχρόνια απλά διαφορούν. Δεν έγινε και τίποτα. Τι με νοιάζει εμένα, να κόψει το λαιμό του άλλος.
0: Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι. Φυσικά, αν έχει βάλει τη χερούκλα του μέσα στο πιθάρι με το μέλι, θα τραβήξει όσο γίνεται περισσότερο. Το θέμα είναι ποιος τους επιτρέπει να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρω πολυκατοικία η οποία έχει κάνει συμβούλιο ιδιοκτητών και έχουν απαγορεύσει να γίνει το οποιοδήποτε Airbnb.
1: Ναι, δεν ξέρω αν τυχόν θα το πετύχουν μέχρι να αποφασίσει κάποιος να το κάνει.
0: Γιατί... Μα όχι, το πετύχανε.
1: Ναι, απλά κάποιος αν αλλάξει γνώμη,
0: ναι.
1: Θα μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να πάει. Βέβαια, σε κάποια στιγμή...
0: Υπάρχει ο εσωτερικός κανονισμός της πολυκατοικίας.
1: Δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Όχι, και να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα που δεν είναι υπεράνω του νόμου ο κανονισμός της πολυκατοικίας, που το ξέρω σίγουρα και έγκυρα. Όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας λέει ότι απαγορεύονται κατοικίδια,
0: ναι.
1: μπορεί οποιοδήποτε να πάρει κατοικίδιο και δεν μπορούν να το κάνουν απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο νόμος προβλέπει ότι επιτρέπονται μέχρι 2 κατοικίδια σε κάθε διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Οπότε. Ναι, είναι η απληστία μας να βγάλουμε χρήμα. Η απληστία να έχει φτάσει στα 300 ευρώ η μπροστινή ξαπλώστρα στις παραλίες στην Νότια Αττική.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όπα λίγο όμως.
0: Ναι.
1: Άντε βγάλτε, τι θα τα κάνετε.
0: Ναι, ο Κωστέτσος δεν έχει ράψει ακόμα σάβανα με τσέπες.
1: Όχι. Δεν έχουν τα σάβανα τσέπες. Και μπορεί... Πάρα πολύ απλά να έρθει ένα γεγονός απλό. Να σου δω ένα παράδειγμα.
0: Yeah.
1: Ένας μεγαλέμπορος τέλος πάντων με αλυσίδα καταστημάτων στην Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια έχασε το ίδιο το παιδί. Σε τροχαίο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι κατάλαβε τίποτα, Μάνο. Άρα λίγο να μαζευτούμε, να μαζέψουμε τα μυαλά μας. Εγώ δεν είπα να έχει κάποιος, ας πούμε, αυστηρά δύο ζευγάρια παπούτσια. Αν μπορεί να έχει και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο, αυτό όχι. Αλλά δεν χρειάζεται 100 που έλεγες για το φίλο.
0: 400 σου, ναι, έλεγα. Ναι.
1: Αυτό δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν χρειάζεται. Και είχα φέρει ένα παράδειγμα προημερών για μια φίλη που πήγα σπίτι της και μέτρησα 11 πανοφόρια στην καρταρόμπα.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Έλατε.
1: Τι ακριβώς εξυπηρετώ? Τέλος πάντων, η απληστία είναι κακός σύμβουλος ακόμα και για την ίδια μας τη ζωή, αν είμαστε άπληστοι. Και τελικά νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να την αποβάλουμε. Να μάθουμε να μην χρειαζόμαστε το σπίτι των 400 τετραγωνικών όταν μπορούμε να ζήσουμε σε 100. Mm. Δεν χρειάζεται να υπάρχει 25 πισίνα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει καν πισίνα κατά τη γνώμη μου. Αλλά άντε τη θες την πισίνα, δεν χρειάζεται να είναι Ολυμπιακών διαστάσεων. Ας είναι κανονική.
0: Να κάνεις βαρκάδα μέσα.
1: Ναι, ας είναι μια... Ας από τώρα έχουν κυκλοφορήσει. Αυτό είναι πολύ ωραία δουλειά. Πισίνες οι οποίες ουσιαστικά είναι φουσκωτές. Δεν μιλάω για αυτές που είναι στα παιχνιδάδικα.
0: Όχι.
1: Η οποία έχει κανονικό μηχανισμό χλώριωσης του νερού κλπ. Και τοποθετείται το καλοκαίρι, στηρίζεται με άγκυρες εξωτερικά και το χειμώνα τη διπλώνεις, τη μαζεύεις, τη φυλάς. Και δεν πληρώνεις και εφορία για πισίνα.
0: Σωστό.
1: Βάζω ιδέες τώρα εγώ στους τυχονάπλους, έτσι.
0: Βάλει τους.
1: Αυτά, αγαπητέ.
0: Αλλά μπορείς όμως, ξέρεις, εάν είσαι συγκροτημένος άνθρωπος ή αν σου έρθει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κάποια στιγμή, μπορείς να μετατρέψεις την απληστία σε φιλοδοξία.
1: Ναι, σαφώς.
0: Μπορείς. Γιατί έχουν μια κοινή ρίζα, την επιθυμία, και το ένα ζήτημα και το άλλο.
1: Ναι, σαφέστατα.
0: Η διαφορά είναι η κατεύθυνση, ας πούμε.
1: Έτσι. Και
0: ο χαρακτήρας της επιθυμίας.
1: Πώς θα ξεφύγει η φιλοδοξία για να φτάσει το όριο της απληστίας πια.
0: Ναι. Ή το ανάποδο. Πώς θα υποχωρήσει
1: αυτό
0: η απληστία. Ναι, αλλά... Μα για τα δύσκολα έπρεπε να είναι οι άνθρωποι.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν μπορεί να είναι για τα εύκολα.
1: Συμφωνώ. Αξίζει τον κόπο να προσπαθήσει, ναι, κάποιος που έχει φτάσει στα όρια να γυρίσει πίσω. Αυτά, αγαπητέ, για σήμερα.
0: Να σε καλά, Ιωάννη.
1: Καλή συνέχεια, μάνα.
0: Γεια σου, φίλε. Yeah.

0: Επειδή δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα, σε 4 λεπτά θα είναι μία. Έχω ένα βιβλίο μαζί μου του Κρισναμούρτη που έχει τίτλο «Συζητώντας τη ζωή». Και θέλω να ακούσετε αυτό το κομματάκι που δεν είναι πολύ μεγάλο και έχει τίτλο «Μεταμόρφωση». Όταν παρατηρείς, βλέποντας τα σκουπίδια στο δρόμο, βλέποντας πως φέρονται οι πολιτικοί, βλέποντας τη δική σου συμπεριφορά προς τη γυναίκα σου, προς τα παιδιά σου κτλ, η μεταμόρφωση είναι εκεί, καταλαβαίνετε. Το να βάλεις κάποιο είδος τάξης στην καθημερινή σου ζωή, αυτό είναι μεταμόρφωση. Όχι κάτι εκπληκτικό, όχι κάτι εκτός αυτού του κόσμου. Όταν δεν σκέφτεσαι καθαρά, αντικειμενικά, λογικά, έχει επίγνωση αυτού του πράγματος και άλλαξέ το, σταμάτησέ το. Αυτό είναι μεταμόρφωση. Εάν νιώθεις ζήλια, παρατήρησέ το. Μη του δίνεις χρόνο να ανθίσει, σταμάτα το αμέσως. Αυτό είναι μεταμόρφωση. Όταν νιώθεις απληστία, βιαιότητα, προσπαθώντας να γίνεις κάποιο είδος άγιου ανθρώπου, δες πως αυτό δημιουργεί ένα κόσμο χωρίς καμιά χρησιμότητα. Δεν ξέρω αν έχετε επίγνωση αυτού του πράγματος. Ο ανταγωνισμός καταστρέφει τον κόσμο. Ο κόσμος γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστικός, όλο και περισσότερο επιθετικός, και αν τον αλλάξετε άμεσα, τότε ναι, αυτό είναι μεταμόρφωση. Και αν πάτε πάρα πολύ βαθιά στο πρόβλημα, γίνεται ξεκάθαρο ότι η σκέψη αρνείται την αγάπη. Οπότε πρέπει να βρει κανείς εάν υπάρχει κάποιο τέλος στη σκέψη ψυχολογικά, ένα τέλος στο χρόνο. Μην το φιλοσοφείτε και το συζητάτε, αλλά βρείτε το. Αυτό είναι πραγματικά μεταμόρφωση. Και αν προχωρήσετε πολύ βαθιά σε αυτό, η μεταμόρφωση δεν σημαίνει ποτέ σκέψη να γίνεις κάτι, δεν σημαίνει σύγκριση, είναι το να είσαι απολύτως τίποτα. Κρισναμούρτη, από το βιβλίο του «Συναντώντας τη ζωή». (Συσχελίδι) 2-11-10-88-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, όλα τα βράδια της εβδομάδας από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. Η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, εννοείται, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να θέσει το θέμα που θέλει να κουβεντιάσουμε, αρκεί να πάρει στο 2-11-10-80-8-8-0, όπου τον περιμένει η Σταυρούλα, η Διευθύντρια Επικοινωνίας. Πάμε να μας αναγγείλει επίσημα την ώρα ο εκφωνητής και επιστρέφουμε.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: 101,1. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
3: Γιατί είναι τόση φασαρία?
4: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε?
4: Εν τω μεταξύ, τα καημένα τα τραγιά δεν δαγκώνουνε. Ούτε τα κατσίκια, ούτε τα πρόβατα, ούτε οι αγελάδες. Θυμάμαι μια φορά στη Ζάκυνθο, με φιλοξενούσε ένα φιλικό ζευγάρι που είχαν ένα παιδάκι 4 χρονών, 5, και ξυπνάμε το πρωί, πού είναι ο Κωνσταντίνος, εδώ ο Κωνσταντίνος, πουθενά ο Κωνσταντίνος. Και πάθανε πλάκα βέβαια οι γονείς, και ξαφνικά μετά από μια ώρα είχαν πάει στην αστυνομία και τα λοιπά. Μετά από καμιά ώρα, 2 ώρες, εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είχε ένα μικρό σκαμνάκι, το είχε πάρει και είχε πάει στο στάβλο και είχε κάτσει μπροστά στην αγελάδα και την κοίταγε, γιατί έλεγε: «Μαμά, τι μάτια μεγάλα που έχει η αγελάδα, τι να του πεις». Γεια σου, Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
5: Καλημέρα, Θεία Μάνο.
4: Καλώς τον.
5: Καλημέρα, Θεία Αλεξάνδρα.
4: Γεια σου, φίλε.
5: Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά.
4: Και εσύ, αγόρι μου.
5: Ευχαριστώ. Φιλαράκο, ως προς την απληστία έχω κάνει μια σκέψη.
4: Ναι.
5: Κλασική απληστία κράτους είναι η Αμερική.
4: Ναι.
5: Η Αμερική, οπουδήποτε καταρχήν θα έχουμε επαναστατικό κίνημα δικτατορίας και τα λοιπά, θέλει αμέσως να την καπελώσει και να υπαχθεί υπό τις διαταγές του, όπως έγινε η Χούντα η δικιά μας.
4: Μη σου πω υποκινεί τις δικτατορίες. Δεν είναι ότι
5: σωστά,
4: θέλει να τις καπελώσει εκ των υστέρων.
5: Και υποκινεί ακριβώς για να τους έχει στο χέρι.
4: Ναι. Γι' αυτό και εξού και το σύνθημα: «Έξω οι Αμερικάνοι και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα».
5: Α, μπράβο, έτσι είναι. Και κλασικό σημερινό παράδειγμα είναι το Ιράν.
4: Το Ιράν,
5: μη
4: βέβαια.
5: Μη τύχει και φτιάξει αυτός πυρηνικά όπλα. Εσείς Αμερικάνοι γιατί έχετε?
4: Έλατε.
5: Οι Ρώσοι γιατί έχουν? Οι Πακιστανοί, οι Ινδοί, οι Γάλλοι.
4: Οι Κινέζοι.
5: Κινέζοι γιατί?
4: Έλατε.
5: Όχι, σου λέει. Εσείς δεν θα έχετε γιατί είστε πονηροί και έχετε κάποιες βλέψεις απέναντι είναι το Ισραήλ. Μήπως με εκείνους μας κάνετε καμιά ζημιά? Όχι, θα είστε υπό εμάς, με αποτέλεσμα να ξοδευτούν 4 μήνες ολόκληροι σε ένα πόλεμο που δεν θα είχε αποτέλεσμα έτσι όπως διεξήχθη και όπως το εκφράζουν οι σωστοί αναλυτές. Και τελικά βγαίνει τώρα σιγά σιγά, όχι μια εβδομάδα, όχι 2 εβδομάδες, γελιοποιείται όλη η κατάσταση.
4: Mm.
5: Ποιο λοιπόν άπλιστο κράτος, άπλιστες κυβερνήσεις από αυτές των Αμερικανών, οι οποίοι παντού απλώνουν χέρι και παντού κυριαρχούν κυριολεκτικά και είναι οι κοσμοκράτορες. Αυτό είναι το παράδειγμα που μου βγάζει το μάτι κυριολεκτικά, που βλέποντας παντού έχουν πιάσει την κούβα τώρα. Την κούβα τους έκοψαν το πετρέλαιο.
4: Ναι.
5: Γιατί την κούβα δήθεν ότι οι Κουβανέζοι θέλουν να κυριεύσουν την Αμερική. Τι ένα νησάκι είναι, χαρά στο πράγμα,
4: ναι,
5: με λίγα εκατομμύρια κόσμος. Και κυριολεκτικά αυτοί λιμοκτονούν, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν χρήση. Και τους έχουν κάνει τέτοιο αποκλεισμό, όχι, θα υπαχθείτε σε εμάς και θα κάνετε ό,τι θέλω εγώ. Απληστία και την Κούβα, και την Κούβα από κοντά. Να, ένα παράδειγμα.
4: Ναι. Θέλουν οι Αμερικάνοι μετά περισσότερα από όλους τους άλλους λαούς.
5: Ναι.
4: Αυτό.
5: Ναι.
4: Και δεν ξέρω οι Αμερικάνοι, αλλά οι ηγεσίες των Αμερικανών. Τώρα...
5: Ναι, δεν μιλάμε πεις, δεν για το λαό.
4: Μα,
5: ναι,
4: αλλά όχι. Ο λαός τον ψήφισε τον Τραμπ.
5: Ναι, αλλά είναι η εκάστοτε κυβέρνηση και η εκάστοτε, νομίζω, πάγια τακτική, Μάνο μου, ότι η τακτική μας εδώ και 100 χρόνια αυτή θα είναι. Θα είμαστε, όπως το λέει και ο Τραμπ τώρα, είμαστε οι κυρίαρχοι του κόσμου. Ό,τι πούμε εμείς θα το κάνετε.
4: Ναι.
5: Γιατί εμείς έχουμε το ισοζύγιο από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς, και εμείς θα ζυγίζουμε το ένα και το άλλο. σε εμάς θα υπακούετε και θα κάσετε κλαρίν. Και η απληστία μάλιστα νομίζω ότι είναι, υπάγεται και στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα.
4: Εννοείται, εννοείται.
5: Α, εννοείται, ναι.
4: Βέβαια.
5: Η απληστία, η λεμαργία είναι η μοιχεία νομίζω.
4: Η λαγνία, ναι.
5: Η λαγνία και τα λοιπά. Είναι από τα βάρβαρα, να πούμε, μειονεκτήματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Αυτά που λέτε,
4: το καλύτερο αντίδοτο στην απληστία είναι η γενεοδορία.
5: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή μπορείς να θεραπευτείς. Γενεοδορία και στο χρόνο, όχι μόνο στα χρήματα, στη γνώση.
5: Σωστό.
4: Έτσι.
5: Σωστό, ναι. Ναι, είναι ένα αντίδοτο που όταν ασκηθεί με λογική, να πούμε, και με μέτρο, εξωτερώνει την απληστία και την κάνει ρεζίλι των σκυλιών. Οπωσδήποτε. Αλλά μέχρι εδώ παραπάνω τι να πούμε, είναι ό,τι ολέθριο, είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά ξέρεις, είναι από μια πλευρά, λέμε καμιά φορά και ότι οι πλούσιοι είναι λέμαργοι και γι' αυτό το λόγο είναι και άπληστοι και το ένα και το άλλο. Όταν είναι ένας βιομηχανός μάνο, μια σκέψη τώρα, ο οποίος έχει ένα εργοστάσιο και έχει αποκτήσει κάμποσα χρήματα. Το χρήμα, αν δεν το αξιοποιήσεις, αν δεν δουλέψεις, είναι άχρηστο. Δεν προσφέρει ούτε στην κοινωνία, ούτε στον ιδιοκτήτη,
4: ναι,
5: ούτε γενικά να πούμε στον κόσμο. Πρέπει λοιπόν, τι να κάνεις, να κάνεις μια άλλη δουλειά όπου θα ρίξεις τα λεφτά που έχεις, θα κάνεις μια επένδυση εκεί όπου θα δώσεις δουλειά και σε άλλους ανθρώπους θα παράγεις υλικό που θα κάνεις περισσότερες εξαγωγές και θα βοηθήσεις τη χρήση τους άλλους λαούς και άλλα κράτη. Αυτό δεν είναι απληστία όμως, αλλά είναι και τρόπος επιβιώσεως και αφενός της μιας επιχείρησης, αφενός και αφετέρου, και ο άλλος πρέπει να κάνει μια δουλειά. Δεν θα πει ότι επειδή έγινε εκατομμυρίουχος
4: πρέπει να ράξει, ναι,
5: ότι σταματάει και δεν κάνω τίποτα άλλο. Το χρήμα, αν πω ότι τα απέκτησα όλα και θα είναι απληστία ό,τι κάνω, δεν είναι απληστία. Είναι επιβίωση αφενός της επιχειρήσεως που έχεις και η κοινωνική προσφορά που έχεις. Μην το πιάνουμε λοιπόν ότι όποιος πλούσιος έχει λεφτά και κάνει και κάτι άλλο και κάτι άλλο, το κάνει μόνο για χόμπι. Γιατί χόμπι με το χρήμα δεν νομίζω να υπάρχει από κανέναν εκατομμυρίουχο και δισεκατομμυρίουχο. Απλούστατα υπάρχει η επιβίωση των χρημάτων που έχει, το οποίο χρήμα δεν πρέπει να μένει, όπως λέει και η πολιτική οικονομία, αλλά πρέπει να αξιοποιείται. Πώς? Επεκτείνοντας τις δουλειές, προσλαμβάνοντας κόσμο, κάνοντας παραγωγή περισσότερη. Όλο αυτό είναι μια απασχόληση που πρέπει να την κάνει ο άνθρωπος, αν δεν θέλει
4: να σαπίσει.
5: Να σαπίσει, να λιμνάσει,
4: ναι,
5: και να πει τελικά βλάκα είμαι, τι έκανα εγώ. Σταματάω εδώ, γιατί να σταματήσω, αφού μπορώ να είμαι κοινωνικά αναγκαίος σε εκατομμύρια κόσμο. Άρα εκεί δεν είναι απληστία. Όταν απληστία ήταν, όπως είπε και ο Γιάννης, το χρηματιστήριο. Ναι. Και ξέρεις, με το χρηματιστήριο εγώ αγόρασα το διαμέρισμα της Καβάλας.
4: Α, ναι.
5: 25 εκατομμύρια τακατάκα.
4: Άκου να δεις.
5: Και το γελίο είναι, θα το ομολογήσω τώρα έτσι και δημόσια, έφτανα να κερδίζω 250 εκατομμύρια.
4: Ναι.
5: Αλλά ναι, η απληστία τότε, ήμασταν μια μεγάλη παρέα. Συνταξιούχοι ήμασταν, ναι, να μην μπερδευόμαστε κιόλας.
4: Ναι.
5: Και είχαμε τέτοιο μεράκι, τόσα την ημέρα, τόσα σήμερα, τόσα αύριο. Ναι, το χρηματιστήριο φέρνει, να πούμε, τέτοια αγωνία, τέτοια ψυχολογική διαταραχή και τέτοιο είναι το εύκολο κέρδος, μάλλον, που διαλύει κυριολεκτικά κάθε λογική, κάθε ψυχραιμία και κάθε, να πούμε, σεμνότητα και σοβαρότητα στον άνθρωπο. Κάθε μέρα χρήμα, κάθε μέρα περισσότερο χρήμα, και τότε ήταν και η κυβέρνηση που έσπρωχνε όλους την Ελλάδα, παίχτη και παίχτη, ακόμα και ο περιπτεράς της γειτονιάς έδινε σίγουρα και ασφάλεια, η τάδε μετοχή θα φτάσει και τα λοιπά. Τότε ναι, εκείνη ήταν μια απληστία και βρέθηκαν κάποιοι που ήταν λίγο συντηρητικοί και οικονόμησαν κάποια χρήματα και σώθηκαν κυριολεκτικά Αφενός και αφετέρου όμως υπήρξαν και άλλοι που χάθησαν περιουσίες μέσα στην απληστία και στο μεράκι και από εδώ και από εκεί και από εκεί, και πολλοί σκορπίσανε και τις οικογένειες και τα χρήματα και τα λοιπά.
4: Ναι, ναι, βέβαια. Μάλιστα.
5: Όλα αυτά, όλα αυτά, ναι, η απληστία εν πάση περιπτώσει, ναι, απληστία, μακριά από την απληστία, γιατί ναι, με τη φιλοδοξία. Φιλοδοξία όμως είναι ένα ευγενέστατο. Όλοι μας έχουμε φιλοδοξία.
4: Ε, ναι.
5: Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε φιλοδοξία στο καλύτερο. Στο να προσφέρουμε στον άλλο, να προσφέρουμε στην οικογένειά μας, να προσφέρουμε στον εαυτό μας, και όλα αυτά με ευγένεια, με λογική, όχι με αθέμητους τρόπους, όχι με κυνηγώντας, να πούμε, μέσω ρουσφετιού και άλλου τρόπου. Φιλοδοξία, ίσα-ίσα, όλοι πρέπει να έχουμε. Και μάλιστα εγώ τη συνιστούσα και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου τώρα που είναι απάνω στο τέλειωμα των σπουδών τους. Παιδιά, φιλοδοξία, να έχετε φιλοδοξία, να προκόψετε, να προχωρήσετε, να μάθετε, να αποκτήσετε γνώση και να την εξαπλώσετε, να την προσφέρετε. Τότε λέτε ότι μπράβο, γεννήθηκαμε σωστά και προσφέραμε αυτά που μάθαμε, άρα λοιπόν είμαστε ικανοποιημένοι.
4: Σωστά.
5: Αυτά, μπαρμπούλη μου, αγαπημένα.
4: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.
5: Σε φιλώ, αδερφέ μου.
4: Γεια σου, αγόρι μου.
5: Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Αντώνη μας από το Σίδνεϊ.
1: Καλημέρα κύριε Τσιλιμίδη και καλημέρα σε όλο το σεβαστό και ψευδέστατο ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά.
1: Τι ωραίο θέμα σήμερα έχετε.
0: Η απληστία.
1: Η απληστία είναι... δεν άκουσα καλά τον κύριο Αντρέα στην αρχή, γιατί εδώ ήταν πολύ πρωί, ήμουνα, αλλά είναι κάτι το οποίο μου τριβουλίζει το μυαλό από χρόνια. Και πολλές φορές βάζω το ερωτηματικό, τι είναι το όφελος, τι μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος που μηδενίζεται στο τέλος. Παραβάλλω όλες τις πράξεις των ανθρώπων με ένα πολλαπλασιασμό με πολλούς παράγοντες, που ένας από αυτούς είναι το μηδέν. Και στο τέλος όλα βγαίνουν μηδέν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η απληστία είναι μια ασθένεια που θα μπορούσαμε να τη βάλουμε ίσον με το παράλογο, διότι όταν ο άνθρωπος κατορθώνει να λογικευτεί, να κάνει όλα για το λόγο και να ερευνεί το λόγο για τον οποίο κάθε τι περνάει από το πνεύμα του ανθρώπου και από τις πράξεις του ανθρώπου, και τότε αφοπίζεται η αμαρτία. Και η απληστία είναι ο χειρότερος τύραννος που μπορεί να υπάρχει σε έναν άνθρωπο, να του καταστρέφει δηλαδή όλη την ισορροπία της ζωής του, αλλά πολύ περισσότερο να δημιουργεί και στην κοινωνική αρμονία πολύ σοβαρά θέματα. Και έχει κυριαρχεί συνήθως από τις μικρές ηλικίες στην εποχή μας, ίσως

0: ή με μεγάλες βόμπες ή δεν ξέρω τι με έξυπνες ρουκέτες και τα λοιπά. Είναι ένα bullying όλος ο κόσμος. Θα πρέπει ο άνθρωπος να αρχίσει να μετράει, να κάνει όλα με το λόγο, διότι ό,τι γίνεται παρά τον λόγο, ό,τι γίνεται παρά τον λόγο, δεν χρειάζεται απάντηση, είναι φύση παράλογο. Η παραλογία σήμερα μένεται στον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να μετατρέψουμε τον εαυτό μας σε πυλώνες ή ας πω σε πηγές ή σε κέντρα λογικής, προσοχής μεγάλης, εσωτερικής ας πω καθαρότητος, ή να εξετάζουμε τον εαυτό μας με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον και να μην υπερβαίνουμε το λόγο. Ο λόγος βέβαια ήταν και το κέντρο όλων των φιλοσόφων, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος Σιμώνας Χριστός λέγεται λόγος, και σε ένα άλλο μέρος της που διαβάζω και στα εκκλησιαστικά βιβλία λέγεται και άγγελος του νου, mm-hmm. της μεγάλης βουλής άγγελος. Αυτή η βουλή που τα έκανε με κάποιο λόγο όλα και τα συγκρατεί και τα συντηρεί και υπάρχουν, εμείς τον παραβαίνουμε, βάζουμε το προσωπικό μας λόγο και φτάνουμε στο φύση παράλογο, το οποίο είναι και απόλυτα επικίνδυνο και για την ύπαρξή μας. Σχετικά με το περασμένο θέμα που είχα μιλήσει πριν για την ευτυχία, να πω ένα λόγο, δυσμόνησα τότε να πω ότι που μιλάει ο Κύριος Μόνος Χριστός, που λέει μακάρι στους μακαρισμούς, στους μακαρισμούς έχει ένα λόγο ο οποίος αξίζει για κάθε άνθρωπο, για όλους τους ανθρώπους της γης, λέει μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες την δικαιοσύνη. Εάν αυτή την πείνα και αυτή τη δίψα μας κυριέψει στο πνού και στην καρδιά, τότε όλα σβήνουν τα κακά και δεν θα είναι ούτε η βουλημία, η αειδιφαγία ή το που θέλουμε ο άνθρωπος να είναι για τον άνθρωπο λύκος. Η κοινωνία θα ζήσει ειρηνικά και αρμονικά.
1: Και καλύτερες μέρες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, Αντώνη μου. Καλή δύναμη. Τι καιρό κάνει σήμερα εκεί?
0: Είναι μουντή μέρα. Τις περασμένες μέρες. Τώρα έχουμε τη μικρότερη μέρα.
1: Mm.
0: Και σιγά σιγά
1: χειμωνιάζει.
0: Είναι σε 5 μέρες θα είναι χειμώνας πια.
1: Ναι.
0: Με το ημερολόγιο.
1: Με το ημερολόγιο, σωστά.
0: Ναι, αλλά η μέρα θα μικραίνει ακόμα μέχρι 21 Ιουνίου και σιγά έτσι γυρίζει. Έχουμε το γήινο ή το ηλιακό μερολόγιο, το γήινο. Ίσως να υπάρχουν και άλλα ημερολόγια που μετράνε τις ταχύτητες και όλα αυτά.
1: Mm.
0: Με το φως. Να, αυτά είναι για τους φυσικούς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ να σε ακούω. Να είσαι καλά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι ειλικρινά αισθάνομαι καμιά φορά την ανάγκη να πω ένα παρόν. Γιατί όσο ζει ο άνθρωπος θέλει να λέει ένα παρόν.
1: Σωστό.
0: Είναι και αυτό ένα ένστικτο μέσα βαθιά στην ψυχή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλέ μου.
0: Ναι.
1: Καλή δύναμη. Για χαρά.
0: Λοιπόν.

0: Είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0 και χαιρετώ την Ζαφυρία, την Βέρα από την Κερατέα και τον Απόστολο από τη Γερμανία που είναι στη γραμμή. Γεια σου Απόστολε.
1: Πάνω, καλημέρα.
0: Καλώς τον. Ναι.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Να είσαι καλά.
1: Τι θέμα είσαι απόψε?
0: Την απληστία.
1: Απληστία. Ναι, άσχημο πράγμα.
0: Ξέρεις τι, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να έχεις συγκεντρωμένο τη φωνή σου συγκεντρωμένη στο μικρόφωνο, γιατί κάνει μεταπτώσεις ο ήχος.
1: Τώρα καλά.
0: Εκεί. Αν μείνεις εκεί είναι τέλεια.
1: Ναι. Λέω άσχημο πράγμα στον άνθρωπο για απληστία.
0: Ναι.
1: Στη ζωή μου μέχρι τώρα στα 39 μου έχω βρεθεί δύο φορές που κλήθηκα να διαχειριστώ περιουσίες και τις δύο φορές μοιραστήκανε τα πράγματα που θα μπορούσα δηλαδή να ήμουνα να τα κατέχω όλα, αλλά δεν αποφασίσαμε και με τη γυναίκα μου και στις δύο περιπτώσεις να μοιραστεί ό,τι είναι να μοιραστεί, γιατί δεν υπάρχει τότε πράγμα στο να έχει αδέρφια οτιδήποτε και να μην δηλαδή να αποκτήσει και ένα σπίτι παραπάνω, δεν έχει νόημα άμα δεν μιλάς με τα αδέρφια σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν θα το κάνει, δεν θα κάνει. Το βρίσκω ανούσιο. Και είναι πολύ ωραίο συνέστημα και όλα το να μοιράζει, δηλαδή η δίκαια μοιρασιά και γενικά σε όλα τα θέματα στη ζωή. Να πάρεις αυτό που σου αναλογεί και εντάξει. Και επίσης ένα άλλο πράγμα, μου αρέσει πάρα πολύ, το είδα σαν έννοια, το ανακάλυψα πρόσφατα, ο μινιμαλισμός. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ζω με απλά πράγματα και στην καθημερινότητά μου και στο...
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Τα προσέχω πάρα πολύ. Δηλαδή αν θα αγοράσω κάτι, όπως το ποδηλατό μου ή τα ρούχα μου, τα παπούτσια, τα προσέχω πάρα πολύ, δηλαδή τα κρατάω και τα φροντίζω σαν να είναι, τι να σου πω, μ' αρέσει αυτό το συνέστημα, το να έχω οργανωμένα και τα πράγματά μου όπως πρέπει. Εντάξει, είναι φυσικό και επόμενο, κάποιοι δεν αντέχουν για πολύ, έτσι, αλλά αυτή είναι η οργάνωση και η λιτότητα του να ζεις με 2-3 πράγματα γενικά μου αρέσει πολύ.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει γιατί νομίζω...
0: Τα απαραίτητα.
1: Μου καθαρίζει το μυαλό. Δηλαδή έχω 2 ποδήλατα και μ' αρέσει να τα φροντίζω αυτά με αυτά και με άλλα πράγματα. Δεν μου κάνει πολύ αίσθηση για να έχει πολλά πράγματα και γενικά να έχει ένα χάος.
0: Ναι.
1: Ναι, το είχα δει που το μινιμαλισμός λέγεται αυτό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Σαν έννοια. Δεν το πρόσφατο το ανακάλυψα, δεν το ξέρω. Αλλά άπλιστος όχι, δεν είμαι. Θα μοιραστώ αυτό που είναι να μοιραστώ και δεν θα διεκδικήσω κάτι που δεν δικαιούμαι.
0: Ναι. Όπως...
1: Σου είπα, περιουσία, κομική.
0: Α, καλά, ναι, εντάξει, okay.
1: Και άλλα πράγματα δεν είναι. Δεν θα πάρω κάτι που δεν μου ανήκει.
0: Ναι.
1: Ναι, πρέπει να μοιράσει με κάποιον άλλο.
0: Πάντως είναι ο κόσμος διαρθρωμένος απάνω σε ένα σύστημα που πατάει στην απληστία.
1: Δηλαδή, καλά, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι... Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός στον τρόπο σκέψης του. Και πολλές φορές και από γνωστούς και από συγγενείς απογοητεύομαι. Ο καθένας έχει διαφορετική σκέψη και το πώς σκέφτεται το κάθε τι. Και μερικές φορές λες γιατί ρε. Έτσι κι αλλιώς όπως είπε ο ένας προηγούμενος, θα μπορούσα να τα πάρουμε μαζί μας.
0: Ναι. Τίποτα.
1: Άμα ήταν να τα πέραμε μαζί μας. Έτσι κι αλλιώς.
0: Θα είχε πήξει ο άλλος κόσμος.
1: Τίποτα, ναι, δεν θα.
0: Φαντάζεσαι θα είχε επουράνιες τράπεζες.
1: Ναι.
0: Και το οκογλύφους.
1: Χριστί, ευγνωμονώ το Θεό τη ζωή που είναι καλά οικονομικά και στη ζωή μου είμαι καλά. Δεν επιζητώ να έχω απληστία ή γενικά να έχω να διεκδικήσω και δεν θέλω, ναι. Δεν θέλω. Δύο φορές που χρειάστηκε να το αποδείξω έγινε. Και είμαι πολύ καλά και νιώθω, ξέρεις, το συνέστημα του να πας το βράδυ για ύπνο και να έχεις την καθαρή τη συνείδησή σου.
0: Ναι.
1: Και απέναντι στις αδερφές μου και πρόσφατα που χρειάστηκε πάλι που μιλήσαμε, ναι, είπα να οτιδήποτε είναι ένα παιδιά να πάρτε ό,τι σας αναλογεί και γενικά και από τη γυναίκα μου την πλευρά. Θέλω τη συνείδησή μου καθαρή να έχω την δόξα στο Θεό. Εντάξει. Δεν θα κάνουμε περιουσίες αμύθιτες, ούτε θα έχω αγωνιστεί και έχω και δουλεύω και δουλεύω σκληρά.
0: Ναι.
1: Ό,τι μου προσφέρεται το αξιοποιώ και εντάξει. Όχι, δεν βάρκες.
0: Ναι, μωρέ, δεν έχουν νόημα όλα αυτά. Δηλαδή, να μην μιλάς με τους δικούς ανθρώπους επειδή μπήκαν στη μέση τα χρήματα, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Η διεκδίκηση.
1: Πολλές φορές λέω στη γυναίκα μου, όταν αντιδράς σε κάτι, δηλαδή λες θέλω να σου φάω το σπίτι, θέλω να δέσω, σε τρώει εσένα πρώτα.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή όταν κάνεις κάτι που θα.
0: Άδικο. Άδικο.
1: Οτιδήποτε, ναι, ναι. Θα πάρεις αυτό που θες, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά θα σε φάει εσένα μέσα σου.
0: Ναι.
1: Όπως λέω στη γυναίκα μερικές φορές, μην έχεις νεύρα ή μην κάθεσαι και ασχολείσαι με ανθρώπους που σε επηρεάζουν γενικά ή τοξικότητα, γιατί αυτοί δεν νιώθουν τίποτα. Εσύ τρώει μέσα σου την ψυχή, όλο αυτό το νευρικό και όλη αυτή η διάθεση. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Οπότε πήγαινε παραπέρα, προσπάθησε να μειώσει τις επαφές σου γενικά με τέτοιους ανθρώπους. Κάνεις καλό για σένα. Δεν κάνεις. Για τους άλλους δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να μην έχουν πάρει και χαμπάρι. Δηλαδή να είναι στον κόσμο του.
0: Ναι.
1: Έχει καλή διάθεση, συνέχισε. Κάνε ό,τι μπορείς για σένα, από εκεί και πέρα δεν σε τρώει αυτό, μάνο, οτιδήποτε και να κάνεις και άδικο και κακό σε τρώει, θες δεν θες θα σε φάει.
0: Αλήθεια είναι.
1: Όπως όσο δυνατός και να είσαι και να λες θα τα αποκτήσεις, πάρτα μαζί σου να. Έτσι είναι.
0: Και μερικές φορές ξέρεις οι γονείς κάνουν λάθη σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πες ότι έχει μια αλφα περιουσία ένας γονιός.
1: Οι γονείς,
0: δεν τα μοιράζουν όπως πρέπει.
1: Οι γονείς, μάνο, είναι γονείς. Έχουν συναισθήματα. Αυτό που βλέπω εγώ και από τους δικούς μου και από την άλλη πλευρά. Έχουν συναισθήματα. Πολλές φορές φροντίζουν τα δύναμα παιδιά ως ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Αλλά στηρίζονται στα δυνατά παιδιά και τους λένε πάρτε γιατί ο άλλος δεν θα τα καταφέρει. Δηλαδή έχουν μια ανασφάλεια στο ωραία να τα δώσουμε εκεί, θα τα φάει.
0: Ναι.
1: Εάν δεν είναι δυνατό παιδί και να μπορεί να τα διαχειριστεί. Ναι. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, βέβαια, κατάλαβα.
1: Γιατί μπορεί να τα φάει ή το παιδί που θα τέτοιο ή εκεί που θα έχει παντρευτεί και θα έχει μπλέξει, μπορεί ο σύζυγος ή ο άλλος, ο σύντροφος. Όταν ναι, να μην είναι διαχειρή, να μην σεβαστεί ούτε την περιουσία, φοβούνται πολλοί γονείς.
0: Ναι.
1: Φοβούνται το μέλλον στο πώς θα μπορέσει να το δεξιλεί τα παιδιά και με την οικογενειακή περιουσία και γενικά φοβούνται πάρα πολύ. Αυτό έχω δει εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά τα δυνατά παιδιά της οικογένειας δεν πρέπει να εκμεταλλευτούν σε καμία περίπτωση, γιατί εντάξει, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο χαρακτήρα. Είναι άλλοι που μπορεί να έχουν πετύχει, άλλοι μπορεί να χρειάζονται κάποια βοήθεια, άλλοι μπορεί να χρειάζονται κάποια στήριξη. Πολλοί είναι πολλοί που δεν βάζουν και μυαλό. Δηλαδή, και να του δώσει πράγματα θα είναι αυτοκαταστροφική.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά καλύτερα στο να δώσω κάτι στον αυτοκαταστροφικό και να το κάνει τέτοιο και να, έχω, και να του πω, ξέρεις τι, τα δώσα, τέλος, πάρτα, κάνε ό,τι θες, δεν με νοιάζει. Παρά να το έχω εγώ ψαράκι μέσα μου ότι όχι δεν σε βοήθησα, τα κράτησα για μένα, όχι δεν θέλω. Κάνε άμα μπορείς, άμα να σε βοηθήσω κιόλας να μπορέσεις να κάνεις κάτι, ναι, ευχαρίστως, αλλά πάρε αυτό που σου αξίζει, που σου... Γιατί ήμασταν τουλάχιστον, βγήκαμε από την ίδια μάνα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα αν δεν πετύχει, τι να κάνουμε, συνταγές είναι αυτές. Στη ζωή και στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική, κάποια πετυχαίνουν, κάποια δεν πετυχαίνουν, αλλιώ.
0: Σωστό.
1: Έτσι τα βλέπω εγώ. Δύο φορές έχω έρθει αντιμέτωπος και δόξα τω Θεώ.
0: Έχεις έρθει αντιμέτωπος
1: κληρονομικά.
0: Με κληρονομικά, ναι.
1: Ναι. Κληρονομικά, γιατί εντάξει, δεν είναι αυτά.
0: Αυτά διαλύουν σχέσεις, ναι.
1: Ναι, ξέρεις τι γίνεται, Μάνο. Πολλές φορές πρέπει να κάθεσαι κάτω και να βλέπεις την ιστορία από που έχει ξεκινήσει όλο το θέμα και όλο το πράγμα. Να μην σου αναλύσω, αλλά... Πρέπει να είναι μερικές λες, βρέθηκε κάποιος που έχει μια περιουσία, έχει τα κινητά, ξέρω εγώ, 5-6, ωραία. Οι υπόλοιποι που είναι στο ΣΟΗ, που ήταν εκεί, γιατί τους είχατε παραπερταμένους, γιατί έγινε κάτι ή οτιδήποτε. Ναι, αλλά ξέρεις τι, τα παιδιά των παιδιών σας, δηλαδή που είχατε, δεν φταίσε κάτι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, και ξεκινάς, πρέπει να βρείτε να κάτσεις να... τον κορμό όλη στην οικογένεια, να δεις τι είχε γίνει, ποιος δικαιούται και γενικά να κάνεις μια μοιρασιά όπου να έχεις καθαρή συνείδηση.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι δικαιούνται από αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και όταν έχεις απληστία και θα θες όλα δικά σου, είπα κάτι, δεν θα σου βγει σε καλό. Ή θα τα διαχειριστείς σωστά και θα στα καταστρέψουν τα παιδιά σου. Ή μπορεί και να μην γίνει και τίποτα, να γίνει και μεγάλη. Αλλά δεν έχει νόημα, μάλλον. Δεν θα πάρεις τίποτα. Έχω, να σου πω κάτι. Εδώ μέσα είναι 20 άνθρωποι αυτή τη στιγμή που φροντίζουν.
0: Ναι.
1: Με περιουσίες. Δεν παίρνουν τίποτα. Ο άλλος έχει, δεν ξέρει και τι έχει. Εδώ είναι μόνος του. Ναι. Τι να το κάνεις και αν είσαι και περιουσίες και αν είσαι και τέτοια. Ούτε τα παιδιά σου. Δηλαδή... Είναι δύσκολη η περίπτωση να σε φροντίσουν, ναι, αλλά στο τέλος μόνος σου πεθαίνει τίποτα. Φεύγεις, δεν έχεις αέρα στη σκόνη και σε 10-100 χρόνια δεν υπάρχει από σένα τίποτα. Έμεινε και μια κακία στον ορίζοντα και εντάξει.
0: Όχι,
1: έρχεται. Τι να λέμε τώρα. Μπορείς να ζεις τη ζωή τώρα, να έχεις κάποια οικονομική άνεση, να πας κανένα ταξιδάκι τη γυναίκα σου, να δεις κανένα 2-3 μέρη παραπάνω. Να γευτείς πράγματα.
0: Ναι, αυτά έχουν αξία.
1: Όλα τα υπόλοιπα, εντάξει. Θα είσαι και 50 χιλιάρικα παραπάνω.
0: Ναι, σωστό.
1: Άμα θα φτάσουμε στο σημείο, τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Η μάνα μου είχε κερδίσει στην εργατική εστία ένα τριάρι στις εργατικές κατοικίες.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή, λοιπόν, επειδή ήταν μακριά στην Κηφισιά, την Κάτω, ήθελε να το πουλήσει και να πάρει δύο γκαρσονιέρες, μία για την αδερφή μου και μία για μένα. Λέω, τρελάθηκες, Χριστιανή μου, θα πας να πάρεις δύο κλουβιά, θα πας να πάρεις ένα σπίτι κανονικό για την Μαριλένα, για την αδερφή μου, θα της το γράψεις το όνομά της και αν συμβεί κάτι και σας διώξουν από εκεί που μένετε, να έχετε ένα μέρος να πάτε. Όχι, λέω ό,τι σου λέω, δεν θα το δεχτώ. Και την υποχρέωσα, παρότι καταλάβαινα το συνέστημα, την υποχρέωσα και έκανε αυτό. Δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, αλλά ξέρεις τι ωραία ένιωσα που ήξερα ότι... Και πράγματι αυτό που πρόβλεψα έγινε, τους διώξανε από το σπίτι που μένανε και καταλήξανε εκεί πέρα.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες, και ένιωθα πολύ μεγάλη χαρά που είχα την ιδέα αυτή και ποτέ δεν το μετάνιωσα. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι, όχι, σε καταλαβαίνω, γιατί σου λέω αντίστοιχα. Εγώ έχω, τι να σου πω, ότι ό,τι έχω κάνει μου τα έχει επιστρέψει διπλού.
0: Μα έτσι πάει.
1: Μπορεί έτσι και πάει. Να μην πάει. Μπορεί και να μην πάει, μπορεί και να ήταν και πιο χάλια. Να μου να σε πιο... Δεν με πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεν με πειράζει, καταλαβαίνεις, δεν με πειράζει.
0: Αλλά είναι εσωτερικό το κέρδος πρωτίστως.
1: Μπράβο, εσωτερικό. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως τη διαχειρίστηκα, νιώθω μια ανακούφιση, πώς να σου το πω, ένα ότι μπορώ να κοιτάξω κάποιον κατάματα, να του πω ναι. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Και είναι μια ανακούφιση. Τα είχα και δύο σπίτια παραπάνω και... Έχω ένα.
0: Ωραία.
1: Τα άλλα δύο πάνε εκεί που πρέπει. Θα ήταν τρία. Και?
0: Ναι, και όλοι αυτοί οι πολιτικοί που μπαίνουν στην πολιτική με ένα σόβρακο και βγαίνουν με 17 σπίτια.
1: Εκεί μετά πάει...
0: Δηλαδή, θέλω να πω, τι κερδίζουν?
1: Το κακό είναι, Μάνο.
0: Πληρώνουν έμφυα.
1: Ναι, το κακό, Μάνο, είναι, πολλές φορές το λέω, ότι είσαι πολιτικός και τρως αυτά που δικαιούταν να φαν οι υπόλοιποι. Δικαιούταν δηλαδή να μοιραστούν όπως του ΟΠΚΠ, όπως τέτοιο. Πίσω από όλη αυτή τη ζημιά που κάνεις υπάρχουν οικογένειες, ναι, με παιδιά, με ψυχές που καταστρέφεις οικονομικά. Διαλύονται σπίτια, διαζύγια, τα παιδιά κακοποιούνται. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύνολο που, δηλαδή, που κάνεις κακό. Γιατί η οικονομική ανέχεια, δηλαδή μια καταστροφή, όταν ο άλλος έχει πρόβατα, έχει γελάδια και έπρεπε να πάρει επιδοτήσεις, θα πάει με νεύρα στη γυναίκα του, θα τσακωθεί, θα μαλώσει, θα χωρίσουν. Πολλά πράγματα. Τις επιχειρήσεις, κάποια πράγματα που έπρεπε να μοιραστούν δίκαια, έπρεπε να μοιραστούν δίκαια. Αλλιώς καταστρέφει.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Και πάνω σε αυτή την πολύ ωραία μελωδία, που όλες οι μουσικές είναι του Νίνο Ρότα, από τις ταινίες του Φεντερίκο Φελίνη, και κάποια στιγμή αργότερα θα σας πω μια ιστορία πως γνωρίστηκε ο Νίνο Ρότα με το Φελίνη. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί καμιά φορά στη ζωή ένα τυχαίο περιστατικό μπορεί να αλλάξει εντελώς τη ζωή ενός ανθρώπου. Τώρα, πηγαίνοντας προς το στρογγύλεμα της ώρας, θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από ένα βιβλίο του Χαλίλ Γκιμπράν που έφερα μαζί μου, που έχει τίτλο «Τελειότητα». Με ρωτάς, αδερφέ μου, πότε θα φτάσει ο άνθρωπος στην τελειότητα. Άκουσε λοιπόν την απάντησή μου. Ο άνθρωπος πλησιάζει την τελειότητα όταν νιώθει πως είναι ένας άπειρος χώρος και μία θάλασσα χωρίς ακτή, μια αιώνια φωτιά, ένα άσβηστο φως, ένας απαλός άνεμος ή μια ορμητική καταιγίδα, ένας ουρανός με βροχές και κεραυνούς, ένα τραγουδιστό ριάκι, ένα παραπονιάρικο ρεματάκι, ένα ολάνθιστο δέντρο την άνοιξη ή ένα γυμνό δεντράκι το φθινόπωρο, ένα βουνό που υψώνεται ή μια κοιλάδα που κατεβαίνει, ένας γόνιμος κάμπος ή μια έρημος. Όταν ο άνθρωπος τα νιώθει όλα αυτά, έχει κιόλας φτάσει στα μισά του δρόμου προς την τελειότητα. Μα για να φτάσει στο σκοπό του, πρέπει μετά να καταλάβει πως είναι παιδί που εξαρτιέται από τη μάνα του, πατέρας που νιώθει υπεύθυνος για τη φαμίλια του, νέος που χάνεται με τον έρωτα, γέρος που παλεύει ενάντια στο παρελθόν, πιστός λάτρης στο ναό του, εγκληματίας στη φυλακή του, φιλόλογος μες στις περγαμηνές του, ψυχή γεμάτη άγνοια που σκουντουφλάει ανάμεσα στο σκοτάδι της νύχτας και την αφεγιά της μέρας της, καλόγρια που πονά ανάμεσα στα λουλούδια της πίστης της και τα αγκάθια της μοναξιάς της, πόρνη πιασμένη ανάμεσα στα φιδίστια δόντια της αδυναμίας της και στα άγρια νύχια της ανάγκης, φτωχός παγιδευμένος ανάμεσα στην πίκρα του και την υποταγή, αιχμαλωτισμένος ανάμεσα στην απληστία και τη συνείδησή του, ποιητής ανάμεσα στο μισοσκόταδο της δύσης του και τις ακτίνες της αυγής του. Αυτός που μπορεί να νιώσει, να δει και να καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα, μπορεί να φτάσει στην τελειότητα και να γίνει ίσκιος του ίσκιου του Θεού. Χαλίλ Γκιμπράν.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από Παρασκευή και Σάββατο. Συγγνώμη ρε Βασίλη, μάλλον πρέπει να το κάνω και την Παρασκευή και το Σάββατο, γιατί στενοχωριέσαι εκεί στην Καβάλα, ας πούμε. Το ξέρεις Χριστό, υπήρξε μια μεγάλη περίοδος όπου έκανα εκπομπή και το Παρασκευή και το Σάββατο, όλη τη βδομάδα. Και με φώναξε η διευθύντρια στην ΕΡΤ ήμουνα τότε, η κυρία Διλίνη, μια εξαιρετική γυναίκα, η οποία μου λέει, ρε εσύ, εγώ αν ήμουν παντρεμένη μαζί σου θα σε είχα χωρίσει. Λέω, γιατί? Μα μου λέει, είναι δυνατόν να κάνεις εκπομπή κάθε μέρα? Πάρε, μου λέει, με δύο μέρες, και πήρα μία, το Σάββατο. Αυτό. Ποιος είναι στη γραμμή, τι λέει εκεί? Α, Βέρα από την Κερατέα, καλώς.
1: Βέρα, η Βέρα είναι. Ούτε Χρήστος είμαι, ούτε Βασίλης.
0: Όχι, όχι. Ο Χρήστος είναι εδώ, απέναντί μου.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι ο ηχολήπτης μας, ο Μυρίδης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Την καλησπέρα μου, λοιπόν, και στο Χρήστο μου.
0: Και από εκείνο.
1: Λοιπόν, τι κάνετε, καλά εσύ?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Μπράβο, και εγώ καλά είμαι.
0: Έχει δροσιά στη Κερατέα?
1: Μάλλον θα έχει.
0: Α, δεν βγαίνεις από το σπίτι τώρα.
1: Δεν βγαίνω. Λοιπόν, θαύμασα πραγματικά τον Απόστολο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε που είπε ότι θέλω να κοιμάμαι και να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου.
0: Ναι,
1: ήταν πολύ λογικά μίλησε. Μόνο με στενοχώρησε στο τέλος. Γιατί καταδίκασε τις ηλικίες 60 ως 80. Ότι έχουν κατοχικά σύνδρομα, κάπως έτσι. Ενώ...
0: Καλά, δεν γενικεύει ο Απόστολος, είναι τέτοιος χαρακτήρας. Απλά,
1: εντάξει,
0: με βάση την εμπειρία του, ε.
1: Με βάση την εμπειρία του, αλλά οι 60-άριδες μέχρι 80-άριδες δεν είναι κατοχικοί άνθρωποι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Οι γονείς τους, οι οποίοι μάλλον οι περισσότεροι δεν υπάρχουν πια. Τώρα, αν κατάστρεψαν την Ελλάδα, δεν ξέρω, βρε παιδί μου, γιατί... κατάστρεψαν την Ελλάδα οι άπτυστοι, άρα οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα, άκουσα που είπε, και είναι γνωστό ότι μπήκανε με μία σκελέα μέσα και βγήκανε με...
0: Εγώ το είπα αυτό, με ένα σόβραγο, ναι.
1: Εσύ το είπες ακριβώς.
0: Yeah.
1: Είναι πολύ λογικό, λοιπόν, μην καταδικάζουμε γενναίες, ούτε υπερασπίζουμε βέβαια, λίγο να σκεφτόμαστε, γιατί πικραίνουμε μεγάλους ανθρώπους. Τώρα όσο για την απληστία, πραγματικά είναι το χειρότερο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, γιατί και είναι κακό για τον ίδιο, γιατί τελικά είναι ανικανοποίητος. Πιο ευτυχισμένος είναι ένας άνθρωπος που παλεύει να αποκτήσει στο μέτρο του δυνατού και για να ζει μια αξιοπρεπή ζωή. Το να συσσωρεύεις πλούτο, μάλλον κακό σου κάνει στο φινάλι.
0: Ναι.
1: Γίνεσαι αλαζόνας, δεν έχεις συναισθήματα, γιατί δεν είναι μόνο το χρήμα ή τα ακίνητα. Είναι η εξουσία που θέλεις να έχεις. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι στην εξουσία πιο πολύ αποβλέπουν, για να κατακτήσουν τα πάντα. Πάντα. Καταλήγουν να είναι δικτάτορες όταν έχουν εξουσία.
0: Ναι.
1: Χειριστικοί στους ανθρώπους, και πραγματικά κάποια στιγμή όταν καταλάβουν τι έχουν κάνει, τι έχουν αφήσει πίσω τους, ένα μίσος, θα είναι πολύ δυστυχής. Και αν δεν προλάβουν να το καταλάβουν, θα έχουν πάρα πολύ κακό τέλος. Έχουμε παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων που εκμεταλλεύτηκαν το λαό τους και τους έλειωσαν τελικά. Γιατί μετά τους κατακλείζει αλαζονία. Λοιπόν, απληστία και αλαζονία είναι ό,τι το χειρότερο μπορεί να έχει άνθρωπος, πραγματικά. Πολύ ωραία όσα άκουσα, ελπίζω να ακούσω κι άλλα, είναι πολύ διδακτικό. Ποιος είχε αυτή την ιδέα για το σημερινό θέμα, εσύ?
0: Η καράφλα μου.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ο Σαββόπουλος λέει ένα ωραίο, και ένας φαλάκρας απ' έξω και από μέσα. Εγώ είμαι απ' έξω μόνο.
1: Εγώ είμαι πολύ σαββοπουλική, ναι.
0: Και εγώ, παιδί μου, έχω, το πιστεύεις ότι έχω όλη τη δουλειά του Σαββόπουλου στο κινητό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μια εφαρμογή που λέγεται VLC, που μπορείς να βάλεις και τα εξώφυλλα και όλα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, και είναι σαν μια δισκοθήκη. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι Armstrong, είναι...
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις ότι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: το...
1: έχω, αλλά τα κατεβάζει ο σύζυγός μου και μου τα βάζει στο, και εμένα στο κινητό μου.
0: Α.
1: Και ακούω, αλλά δεν ξέρω αυτή τη... Πώς την είπες, V?
0: VLC.
1: Α, VLC.
0: Είναι μια... και ταινίες μπορείς να προβάλλεις και τα λοιπά. Είναι
1: Φαρά.
0: Player.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και εγώ έτσι με τραγούδια, εκεί είμαι άπλιστη. Θέλω να έχω όσο γίνεται περισσότερα τραγούδια να ακούω.
0: Ναι.
1: Και τις δύσκολες στιγμές μου ακούω τραγούδια. Και αν μπορώ να τραγουδήσω, τραγουδάω. Αν ακούει κανείς, όταν με ακούει και τραγουδάω συνέχεια και πολύ,
0: ναι,
1: λένε «Α, τι χαρούμενοι που είναι». Εγώ εκείνη την ώρα μπορώ να περνάω τα πιο δύσκολά μου.
0: Μα έτσι είναι.
1: Από παιδί το είχα αυτό.
0: Εμάς πότε θα μας τραγουδήσεις, πότε?
1: Όχι, να σας τραγουδήσω καλέ, γιατί όχι.
0: Να μας τραγουδήσεις ένα τραγουδάκι.
1: Όχι έτσι όμως.
0: Αλλά με τι?
1: Όχι ακαπέλα.
0: Α,
1: θέλω και όργανα.
0: Σου είχα πει ότι, στο έχω πει ότι όταν ήμουν μικρός ακαπέλα νόμιζα ότι είναι αυτή που τραγουδά χωρίς καπέλα.
1: Χωρίς καπέλα.
0: Βλαμμένο παιδί, παιδί μου.
1: Εγώ τραγουδάω και με όργανα, αλλά και με καπέλα.
0: Ο σύζυγος. Ο σύζυγος παίζει κάποιο όργανο?
1: Ναι, παίζει πνευστά.
0: Α, πνευστά δεν βοηθάνε.
1: Παίζει
0: για...
1: πνευστά, ναι.
0: Κάνα φλαουτάκι δηλαδή. Ενώ...
1: Παίζει, θα... παίζει κρομόρνο.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό σου λέω. Παίζει όργανα εποχής, αναγεννησιακά όργανα.
0: Α,
1: παίζει πνευστά.
0: Κατάλαβα.
1: Άλλοι παίζουν έγχορδα, γκάμπες. Είναι ένα... Θα σου δώσω έτσι να ακούσεις.
0: Γάμπες δεν ξέρω τι είναι, γάμπες ξέρω.
1: Γάμπες, ναι, γάμπες είναι πιο ωραίες από τις γάμπες. Μάλιστα.
0: Άρα, μέρα. Εύχομαι το καλύτερο.
1: Κι εγώ σε εσένα.
0: Χαιρετισμούς στο σύζυγο.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Όλους. Γεια σου.

0: Λοιπόν, θα ήμουν έτοιμος δηλαδή, όχι θα. Ήμουν έτοιμος να σας πω την ιστορία για το Φελίνι και τον Νίνο Ρότα, αλλά έσκασε μύτη ο φίλος μας ο Δημήτρης που είναι επαγγελματίας οδηγός, οπότε προηγείται εννοείται. Γεια σου Δημήτριε.
1: Γεια σου Μάνο.
0: How are you?
1: I am fine and you? Όλα καλά, όλα καλά. Σε πεθύμισα ρε αδερφέ.
0: Καλά έκανες.
1: Είπα να σε πάρω. Να
0: πολύ πω. Καλά έκανες.
1: Όλα καλά φούγε, όλα καλά. Θέλω κάποια φορά να σου πω κανένα θέμα, αλλά είσαι πολύ προχώρητη.
0: Γιατί ρε, πέ μου ένα, τώρα, αμέσως.
1: Τι να σου πω, δεν πάει το μυαλό μου τώρα.
0: Μα τι, αφού λες ότι μερικές φορές σου έρχεται, πες ένα από αυτά που σου έχουν έρθει.
1: Μου έρχεται, τώρα δεν μου έρχεται. Όμως
0: καλά, πέρα. Άμα σου έρθει ξαναπάρε.
1: Θα σε πάρω, ναι. Θα το γράψω και θα σου πω, φθόνος.
0: Φθόνος, μάλιστα, το γράφω εγώ εδώ,
1: Δημήτρης. Φθόνος, γράφω.
0: Μάλιστα.
1: Φθόνος.
0: Ε?
1: Φθόνος, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Σε φθονώ.
0: Ξέρεις ότι θα πρέπει να μιλήσεις πρώτος, ε? Αν βάλω το θέμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια, δηλαδή, ό,τι έχω είναι, ρε φίλε, είναι, τι να σου πω, έχεις κάτι, δεν το έχω εγώ, εντάξει, δεν είμαι άφθονος μέσα μου, ούτε έξω μου, κατάλαβες. Και θέλω να πάρω, δηλαδή αυτό πάει και προς την απληστία. Για την απληστία δεν μιλάς σήμερα.
0: Ναι, για την απληστία, ναι.
1: Όσα φας, όσα πεις και όσα αρπάξεις.
0: Η έδρα σου. Για να μιλήσουμε κατά ρεβουσιάνικα.
1: Απλά λαϊκά, ε.
0: Όχι, αυτό δεν ήταν απλά λαϊκό. Ήταν καθαρεβουσιάνικο, ιατρικός όρος σχεδόν.
1: Έτσι όπως πρέπει. Ακριβώς έτσι όπως πρέπει. Ρε φίλε, γεννηθήκαμε με τίποτε κολλημένο πάνω μας.
0: Αν γεννηθήκαμε με κάτι κολλημένο επάνω μας.
1: Ναι.
0: Ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται. Ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται με ένα μαγνάτι στο πρόσωπο που είναι σαν ένα δίχτυ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Που θεωρείται ότι είναι πολύ τυχεροί αυτοί. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι γεννηθήκαμε ξεβράκωτοι. Δεν είχαμε τίποτα.
1: Εμένα μου αρέσει να μην.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν θέλω τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, είμαι ελεύθερος. Mm. Τίποτε δεν θέλω. Mm. Πάρτε τα όλα. Σας τα χαρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Όλα. Πάρτε τα ρε παιδιά. Θα γλεντήσετε, αφήστε μου στην ησυχία μου. Ναι. Αφήστε να ζήσω σαν ένας απλός άνθρωπος. Να κοιτάω τον ήλιο κατάματα, να κάνω παρέα και να μιλάω εγκάρδια με πέντε ανθρώπους, αυτούς που αξίζουν και δεν θέλουν να φάνε τη σάρκα του διπλανού τους, ας πούμε, για να χορτάσουν. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, πώς.
1: Θέλουν να κάτσουν και να δώσουν, ρε φίλε. Κοίτα, όταν παίρνεις, γεμίζει παντελόνα σου, φίλε.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι μάγκας. Όταν δίνεις όμως, γεμίζει καρδιά σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορείς να δίνεις.
0: Κι εγώ αυτής της σχολής είμαι. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Κι εγώ αυτής της σχολής είμαι. Και να σου πω κάτι, στο ξεπληρώνει η ζωή, αδερφέ, στο δίνει.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι, πες ότι είναι καρμικό όπως οτιδήποτε. Δηλαδή, αν δεν έχεις πάρει και αν δεν έχεις κρίματα στο λαιμό σου, εντάξει, ο Θεός είναι μεγάλος, ο Θεός. Εντάξει, πες η κίνηση, οτιδήποτε.
0: Ο Θεός, ρε παιδί μου, γιατί είμαι, ο Θεός.
1: Ναι, εγώ το λέω, κοίτα, το λέω, γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε,
0: Ας πούνε, δεν πειράζει.
1: Οκ, okay, ήταν ένα κάτερο, αλλά...
0: Γιατί, εγώ πιστεύω στο Θεό.
1: Και εγώ πιστεύω.
0: Ωραία, λοιπόν, για το χατήρι, δηλαδή κάποιοι που δεν πιστεύει, θα πρέπει να το ονομάζω ενέργεια. Όχι, το ονομάζω Θεός γιατί μου βολεύει τη γλώσσα. Γιατί έτσι έμαθα να το λέω από παιδί. Άκουγα τη μάνα μου, ας πούμε.
1: Αυτό πήγα να σου πω, ρε φιλάρα, με πρόλαβες. Είσαι ένα βήμα μπροστά. Εγώ πήγα να σου πω ότι έτσι με έμαθε η μάνα μου και ο πατέρας.
0: Βέβαια, μα διαλύμωνο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, ναι. Δηλαδή μπορεί να μην πηγαίνω στην εκκλησία. Δηλαδή μπορεί να τύχει να περάσω από μια εκκλησία και να νιώσω την ανάγκη να μπω να ανάψω ένα κερί, οκ. Okay. Ναι. Αλλά δεν είναι ότι θα πάω να κάτσω στην λειτουργία. Δεν θα το κάνω. Κατάλαβες, δηλαδή δεν μπορώ ούτε την πολυκοσμία, ούτε τίποτα. Και δεν μπορώ τους κακόφωνους ψάλτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, ενώ δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει καθολική λειτουργία. Ε?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, εγώ έχω πάει πολλές φορές στην Ολλανδία, στη Γερμανία, σε διάφορα μέρη. Έχω μπει στην εκκλησία μέσα, σε προτεσταντική εκκλησία, σε δεν ξέρω τι άλλο ήτανε, και που έχει αρμόνιο και παίζανε αρμόνιο και τραγουδάγανε καταπληκτικά, δηλαδή έπρεπε και εμείς να έχουμε αρμόνιο μέσα στις εκκλησίες, νομίζω.
1: Yeah.
0: Yeah. Ή τους Μετάλλικα.
1: Κάτι είχε βάλει η γυναίκα μου προχθές εδώ μουσική και δεν ξέρω τι είχε κάνει και μου λέει «Σε ενοχλεί η μουσική της εδώ, να με ενοχλεί, είναι ποτέ δυνατόν».
0: Ε, καλά, υπάρχουν μερικές μουσικές που είναι ενοχλητικές, δεν τίθεται ζήτημα.
1: Εντάξει.

0: Δεν είναι, ούτε απ' έξω δεν περνάω.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά τελικά τι ήταν αυτό? Δεν μου λες γιατί πήγανε 3.000 Ρωμά στο ΟΑΚΑ της προάλλες που ήταν η συναυλία?
1: Άμα τους με βάλει καλές.
0: Γιατί αυτοί καταλάβανε ότι θα έχει μεταλλικά εκεί και σου λέει πάμε να τα μαζέψουμε.
1: Παραπάρουμε και ένα μπακίδι.
0: Ακριβώς. Τώρα θα λένε κάποιοι αυτοί ρατσιστές είναι αυτοί, ας πούμε. Λέει εγώ είμαι ρατσιστής ή αυτός είναι γύφτος? Για να... Μα δεν είδες σήμερα πάλι αυτή την ιστορία με τα κακοποιημένα παιδιά, ας πούμε, και τα νεκρά παιδιά και τέτοια? Δηλαδή γεννάνε παιδιά για να παίρνουν τα επιδόματα. Λοιπόν, δηλαδή δεν το θέλεις ρε παιδί μου το παιδί. Μην το σαπίσεις το ξύλο. Δώσ' το να το πάρει ένας άλλος άνθρωπος. Εννοώ να το πουλά το έστω. Κατάλαβες τι λέω? Αυτός που θα το αγοράσει θα το αγαπάει. Δώσ' το στο κράτος να το δώσουν για υιοθεσία. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Και δεν καταλαβαίνω πως δεν τους υποβάλλουν στήρωση. Αυτό είναι όλο. Στήρωση.
1: Φίλε, λες εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Αυτοί νομίζω ότι το καταλαβαίνουν. Αυτοί δεν έχουν ιδέα που πάνε τις χώρες τα άλογα.
0: Μπρε, τι με... Ναι, αλλά... Σύμφωνοι. Σύμφωνοι, εντάξει, οκ.
1: Δηλαδή, τι θέλω να πω, άκου. Εγώ έχω παιδί. Θα σου περιγράψω μια υπόθεση τώρα με το γιο μου, έτσι. Δηλαδή... μεγάλωσε κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, πήγε στο στρατό. Στην αρχή τώρα ο μικρός ήταν λίγο ανοιχτόγνωμος, είχε τα χρώματα της μάνας του, ας πούμε. Έμοιασε λίγο σε μένα, λίγο στη μάνα του. Κάποια στιγμή, φίλε, είχα τη φωτογραφία του πατέρα μου και έχω το γιο μου μπροστά μου. Ο κερατάς είναι μόλις γύρισε από το στρατό. Ο πατέρας μου, φίλε, όταν ξεριζότανε, άφηνε, ας πούμε, μια γραμμούλα και φαντάσουμε τη λεπίδα τώρα και άφηνε και τον κοίταγα εγώ σαν πιτσιρικάς και λέγα τώρα ρε φίλε πω θα κοπεί. Μιλάμε τώρα με μαεστρία και άφηνε τη γραμμούλα.
0: Πού την άφηνε τη γραμμούλα, στο άνω χείλος?
1: Στο άνω χείλος, μπράβο.
0: Α, σαν μουστακάκι, ναι.
1: Σαν μουστακάκι, το λεπτό.
0: Ναι.
1: Έχει πάει ο κερατάς ο γιος μου, έχει κάνει το ίδιο. Και έχω, φίλε, τη φωτογραφία του πατέρα μου μπροστά μου και το γιο μου.
0: Άκουρε.
1: Και κοιτάω τώρα.
0: Χωρίς να το ξέρει ο γιος σου ότι έκανε ο πατέρας το ίδιο?
1: Όχι, ούτε καν. Ούτε καν. Αλλά εγώ τώρα, έτσι, σαν πατέρας που είχα το σπόρο μου μπροστά μου, παιδί μου, το παιδί μου.
0: Ναι.
1: Που το γέι, δηλαδή, δικό μου παιδί ήταν. Ναι. Και το κοιτάω, κοιτάω και τη φωτογραφία και είναι ίδιος ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Και έχω πάθει πλάκα, έτσι. Ναι. Και λέω δεν είναι δυνατόν.
0: Μα ξέρεις κάτι.
1: Βλέπω τη δικιά μου την ύπαρξη, έτσι. Βλέπω τον πατέρα μου, βλέπω εμένα, βλέπω το γιο μου, βλέπω τη συνέχεια της ζωής.
0: Ναι.
1: Περιμένεις εσύ λοιπόν ο γύφτος ή ο κάθε γύφτος που υπάρχει δίπλα μας να καταλαβαίνει αυτό που λέμε εμείς οι δύο τώρα?
0: Όχι, μα το θέμα δεν είναι τι καταλαβαίνει. Το θέμα είναι τι περιθώρια του δίνεις να μην καταλαβαίνει οποιοδήποτε είναι αντικοινωνικόν. Δηλαδή, έχει, ας πούμε, κάνουν το ένα παιδί μετά το άλλο για να παίρνουν τα επιδόματα.
1: Και το
0: να μην τους δώσεις επίδομα ποτέ. Κομμένα τα επιδόματα όλα, τίποτα. Θέλεις να φας, δούλεψε.
1: Θα δουλέψεις το παιδί.
0: Ναι ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Σου ξαναλέω ότι ο κάθε παραβατικός τύπος σε μια χώρα βρίσκει και τα κάνει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό είναι όλο. Ενώ εάν ο νόμος είναι ξηράφι, έτσι, στην Αυστραλία για παράδειγμα, υπάρχει μια ακτή η οποία έχει ροζ άμμο. Όταν λέμε ροζ εννοούμε το πιο φωτεινό ροζ που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Εάν σε ανακαλύψουνε να έχεις πάρει έστω και ένα γραμμάριο από την άμμο αυτή σε ένα μπουκαλάκι, πας φυλακή σαν να έχεις ηρωίνη επάνω σου. Από το Λίβανο, η Λιβανή

0: είναι δύσκολη ράτσα. Πηγαίνανε, η παραλία απαγορεύεται το αλκοόλ, λέει alcohol free. Και απαγορεύεται και το κάπνισμα. Δεν μπορείς ούτε να φας, ούτε να πιεις στην παραλία, ούτε να καπνίσεις. Πηγαίνανε λοιπόν το βράδυ και ανάβανε φωτιές απάνω στη ρόζα μου. Ένα βράδυ το κάνανε. Το επόμενο βράδυ πήγε μια δημιουργία αστυνομικών και τους μάζεψε όλους. Ναι. Τους έκλεισε στη φυλακή με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν ξέρω πόσο... Αυτό δεν ξαναπήγε άνθρωπος εκεί.
1: Ναι.
0: Όταν ξέρεις ότι θα τιμωρηθείς βάρβαρα, διότι όλο αυτό τον ανθρωπισμό, ότι πρέπει να βγάλουμε το Γιωτόπουλο από τη φυλακή επειδή είναι 82 χρονών, 182 να είναι. Όλοι αυτοί που καθάρισε θα σηκωθούν από τους τάφους να πάνε να τον υποδεχτούνε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή πώς μπορεί να γυρνάει σε μια γειτονιά ένας ο οποίος έφαγε 17 ανθρώπους, πόσους έφαγε, που πρωτόδικα είχε φάει 25 φορές ισόβια και του τα κάνανε 17. Δηλαδή τόσος πολύς ανθρωπισμός χύνεται από τα μπατζάκια σου.
1: Ναι, ναι, και δεν έχουμε πού να τον βάλουμε.
0: Ναι, μη σου πω πού να τον βάλουν, γιατί δεν κάνει, είμαστε στο ράδιο.
1: Όπως και η μαγιά γίνεται από τα μπατζάκια.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα και οι πεθαμένοι, οι δολοφονημένοι. Ο δολοφονημένος θα σηκωθεί, τι είναι ο Χριστός? Δεν θα σηκωθεί ποτέ. Έτσι, γιατί πρέπει ο Γιωτόπουλος να κάνει βόλτες στο Παγκράτη ή δεν ξέρω που στο διάλογο μένει? Γιατί? Ποια λογική κάνει τα ισόβια 25 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα είναι? Ποια? Όχι, όπως οι Αμερικάνοι, μπήκε φυλακή ισόβια, θα κάτσεις εκεί μέχρι να ψοφολογήσεις. Έτσι είναι. Δεν καταλαβαίνω τον ανθρωπισμό αυτού του είδους. Έτσι, αφήνεις τα γερόντια μόνα τους σε σπίτια που δεν έχουν έναν άνθρωπο να πούνε μια καλημέρα, να πάνε να σου πάρει μια φρατζόλα ψωμί. Δεν έχεις μια υπηρεσία του κράτους η οποία να φροντίζει αυτά τα πράγματα και ξαφνικά όλος ο ανθρωπισμός σου είναι στον ηγέτη της 17 Νοέμβρη.
1: Και δεν υπάρχει, στα γερόντια δεν υπάρχει ανθρωπισμός.
0: Α, δεν υπάρχει, αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένας ψυχολόγος στα σχολεία και πάνε και αυτοκτονούν παιδάκια. Ενώ αν ήταν ο ψυχολόγος εκεί θα την είχε μυριστεί τη δουλειά. Θα το έβλεπε το παιδάκι ότι είναι απόμακρο, θα είχε με κάποιο τρόπο φέρει μια ισορροπία. Δεν ξέρω πώς, αλλά οι γιατροί ξέρουν.
1: Βέβαια,
0: ναι, αυτό.
1: Και οι δασκάλοι ξέρουν, αλλά δεν ασχολούνται.
0: Τέλος πάντων, δεν με νιάζει αυτός που δεν ασχολείται. Όχι, δεν με κατάλαβες.
1: Με νοιάζει.
0: Ναι, ρε αγόρι μου, και εμένα με νοιάζει.
1: Πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι το Α και το Ω στην κοινωνία μας.
0: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι το Α και το Ω στην κοινωνία μας είναι άλλα πράγματα.
1: Όχι, γιατί είναι και το
0: ασφαλός. Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι και το Α και το Ω. Διότι είναι. Δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Κατάλαβες. Αυτό γιατί με ενοχλεί.
1: Γιατί είναι καθηγητής, είναι καθηγητής.
0: Μα δεν με νοιάζει τι είναι. Ας κόψει το λαιμό του, όχι.
1: Γιατί είναι παιδεία, γιατί και ναι. Αυτός είναι αντίγηση.
0: Μα δεν υπάρχει παιδεία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει παιδεία στην Ελλάδα. Η χώρα που ανακάλυψε την παιδεία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες, την ποίηση, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά στον παρόντα χρόνο. Είναι ντροπή, είναι απίστευτη ντροπή.
1: Πολύ διαφωνώ.
0: Είναι ξεφτύλα.
1: Διαφωνώ εγώ σε αυτό και να σου πω γιατί. Η παιδεία είναι ο παιδεμός, την έχεις και εσύ και εγώ τώρα στη στιγμή, γιατί παιδευόμαστε και θα παιδευόμαστε μέχρι να πεθάνουμε. Όταν λέμε το παιδί, έτσι, το οποίο παιδεύεται, λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, τέκνα παιδεύει. Δηλαδή, μέχρι να κλείσει τα μάτια το άλλος παιδεύεται.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παιδεμένοι, είναι χαροκαμένοι, έχουν δει τη ζωή, έχουν σκουπίσει, να πούμε, με το χέρι τους στο μέτωπό τους, αγωνίζονται, υπάρχουν ανάμεσά μας, έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Απλά αυτοί δεν έχουν πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν έχουν δράση. Η δράση είναι των αλλών, η οποία να πούμε καλύπτει το ουσιώδες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, κατάλαβες. Δηλαδή εδώ, ας πούμε, αρχίζει, αν υπάρχει υγεία, αρχίζει και χάνεται, εξαφανίζεται. Ναι. Δεν κοιτάνε τον παππούλι αυτό που είπες. Πριν στα παλιά στον παππούλι, τι τον νοιάζει για τον παππούλι. Άσχετα να αγωνίστηκε ο παππούλι, όποιος και ήταν αυτός. Δηλαδή, πάρε ένα παράδειγμα από τον Κιταρά, ρε φίλε. Υπήρχε πιο μεγαλύτερος ήρωας και άνθρωπος και με βάθος ψυχής από τον Κιταρά. Πού πέθανε ο άνθρωπος, ζητιάνος στην Ευαγγελίστρια. Ναι. Αυτή ήταν η θέση του να πούμε στην κοινωνία.
0: Όχι, αλλά έτσι είναι η Ελλάδα. Έτσι είναι
2: Status
0: η
2: FM. Σταθμός στους 107 και 7.
0: Μην κρυβόμαστε. Πρέπει, κατάλαβα.
1: Ναι, δεν κρύβομαι.
0: Αλλά έτσι είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι σοβαρή χώρα. Είναι ασόβαρη. Οι σοβαρές χώρες δεν είναι όπως η Ελλάδα. Το λέω με παράπονο και πίκρα. Αλλά είναι έτσι όμως. Αν δεν το βλέπει κανείς ότι είναι έτσι, είναι μπάζει το μυαλό του νερά.
1: Όχι, εγώ το βλέπω γιατί την έχω μέσα στην καρδιά μου την Ελλάδα. Και
0: εντάξει.
1: Φορά, η καρδιά είναι αυτή που χυμάει, βροντάει και θέλει να πούμε να κάνει ό,τι το αγαπάει, πονάει. Και εντάξει, επειδή με Έλληνας πονάει η καρδιά μου, ας πούμε, ακριβώς με το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ, δεν μπορώ να χωρέσει το μυαλό μου. Και σου λέω γιατί στέκομαι. Δεν με νοιάζει για το Κολοκοτρόνη, για το Καρασιάκη, οποιοδήποτε άλλο παλικάρι. Αλλά και τον Κιταράνε, φίλε, ναι, πονάω πραγματικά.
0: Γιατί, μωρέ, όταν πήγα στο Ναύπλιο και είδα τη φυλακή που είχαν κλεισμένο τον Κολοκοτρώνη, που δεν μπορούσε ούτε όρθιος να σηκωθεί μες στο κελί, τότε κατάλαβα πολλά πράγματα για τη χώρα αυτή.
1: Και εγώ κατάλαβα, το έχω καταλάβει. Στέκομαι μόνο στην Κιταρά, πουθενά άλλου.
0: Εντάξει, και άλλοι ζητιανέβανε. Και άλλοι ζητιανέβανε. Μάλιστα, φίλε.
1: Και εγώ μπορεί να φτάσω να ζητιανεύω. Αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορεί να φτάσω αύριο να ζητιανεύω. Δεν ξέρω τι μου επιφυλά στη ζωή. Έτσι.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Μόνο εγώ. Και οποιοδήποτε είναι.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Ναι, αυτό το έπαθε ο Κρίσος, φίλε. Όταν βρέθηκε ο Σόλωνας εκεί κάτω και του. Τον πήγε, τον έκανε περιοδία και του λέγε να σου δείξω, του λέει εδώ πέρα μου τα παλάτια μου, τα χρυσάφια μου, τις παλακίδες μου, τις γυναίκες μου. Και τον ρώτησε, ξέρεις κανένα πιο ευτυχισμένο άνθρωπο από μένα? Τι νόμιζες εσύ, απαντούσε ο Σόλωνας, από το περιβόητο μηδέν πρώτου τέλους μακάριζε. Όταν όμως το μάγκα αυτόν που είχε τα πάντα έτσι στην Παβυλώνα, τον τζίμπησε ο Δαρίος και πήγε να τον κάψει, τότε θυμήθηκε το Σόλωνα.
0: Μηδέν.
1: Και το μηδέν πρώτου τέλους.
0: Όχι
1: μακάρι.
0: Μηδέν, μηδένα.
1: Ναι.
0: Μηδένα, μηδένα, μηδένα. Ναι.
1: Μηδένα πρώτου τέλους μακάρι.
0: Ναι, οκ. Okay. Μάλιστα.
1: Μάνο μου, πραγματικά χάρηκα.
0: Κι εγώ, Άρχοντα.
1: Ο Άρχοντας είσαι εσύ. Ο Άρχοντας.
0: Έλα, ρε.
1: Είσαι εσύ.
0: Είμαστε ψυχικοί άρχοντες, δεν είμαστε με χρυσάφια. Άντε, φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά, παλικάρα μου, καλή εκπομπή και εύχομαι ότι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια, γεια σου, Μάνο.

0: Και στο φίλο μου το Δημήτρη τώρα, σε λίγο δηλαδή, γιατί έρχεται μια γραμμή, θα σου διαβάσω, Δημήτρη, για όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, ένα κείμενο του Έκχαρτ Τόλε, ο οποίος είναι σαν τον Μπουκάη, ας πούμε, ή τον Μπουσκάλια. Είναι κείμενα αυτοβελτίωσης και έχει τίτλο «Η ζωή δεν είναι τόσο σοβαρή όσο την κάνει ο νους μου». Ο Θάνος είναι επαγγελματίας οδηγός. Καλώς το Θάνο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Θάνο μου, καλώς.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Επίσης και εσύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καθότι συνεργασία μου, τα δίνει εργασία, οδηγός. Και μέχρι τις 6 ακούω ραδιόφωνο και σας άκουγα τώρα.
0: Ο οδηγός σε ταξί?
1: Όχι, όχι. Είμαι στο κέντρο της Αθήνας, στα ηλεκτρικά πατίνια. Μεταφέρω τα πατίνια από... σημεία σε σημεία. Μαζεύω δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και άκουγα πριν το προηγούμενο κύριο που είχε πάρει.
0: Το Δημήτρη.
1: Το Δημήτρη και συζητάγατε για το θέμα αυτού του Γιωτόπουλου.
0: Ναι.
1: Μου κάνει φοβερή εντύπωση κάτι στην Ελλάδα.
0: Τι.
1: Με 42 χρονών και βλέπω όλα τα χρόνια από το πρώτο τον εαυτό μου μία μερολυκτική στάση. Όλα τα κόμματα που κυβερνήσαμε,
0: ναι,
1: και όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί στον τομέα του συγκεκριμένου, να δείχνουν μια μελλοντική στάση αλλά και μια ελαστικότητα σε οτιδήποτε εγκληματικό.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Τι εννοώ. Είναι αδύνατον αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν να είναι πραγματικότητα. Νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν. Νομίζω ότι ζούμε ένα έργο. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να αυξάνεται η εγκληματικότητα καθημερινά, όχι κάθε χρόνο. Καθημερινά είναι χειρότερο και περισσότερο η εγκληματικότητα σε όλους τους τομείς. Γιατί να τόσο ξεμαζεύουν, βγάζουν κρατούμενους έξω.
0: Ναι, με το επιχείρημα ότι δεν χωράνε στις φυλακές.
1: Ναι, με το επιχείρημα δεν χωράνε στις φυλακές. Και ρωτώ εγώ τώρα. Σκοτώνουν ανθρώπους. Μπαίνουν μέσα. Τους βγάζουν έξω. Δηλαδή, τι θέλουν να μας πούνε ότι σοφρόνεις έκαναν, ότι μετανοήσανε.
0: Και αυτό που πήγε πριν.
1: Δηλαδή, ο πεθαμένος θα σηκωθεί.
0: Όχι,
1: θα
0: δώσει
1: δεύτερη ευκαιρία. Για ποιο λόγο τους δίνουν δεύτερες ευκαιρίες? Για ποιο λόγο εγώ δουλεύω δηλαδή και έρχεται ο κάθε ένας, κλέβει, με κάνει, με δείχνει. Και αν αντισταθώ κιόλας, μπορώ να βρω και τον πελά μου.
0: Αστειεύεσαι. Αν μου επιτρέπεις, ο αείμνηστος. Τέλος πάντων, ένας δημοσιογράφος, θα του θυμηθώ το όνομά του, είχε αναλάβει την υπεράσπιση ραδιοφωνικά. Ο Καλαμίτσης, ο Γιάννης, ενός γέροντα, ο οποίος έτυχε να έχει την καραμπίνα δίπλα στο κρεβάτι του, μπήκανε κλέφτες μέσα, χτυπήσανε τη γριά του, σήκωσε την καραμπίνα και μπουμπούνισε τον έναν. Και ο άλλος πήδηξε από το φωταγωγό και έσπασε το πόδι του. Και του έκανε μήνυση του γέρου. Όχι, ότι η αστυνομία, αυθεπαγγέλτος, ότι χρησιμοποίησε όπλο. Και μετά έβγαινε ο υπουργός και έλεγε: κάντε ό,τι κοιμάστε.
1: Ναι, το θυμάσαι. Αυτό, ναι. Αυτό το θυμάμαι φυσικά. Τότε να μας πούνε, να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Το νόμο να πάρουμε στα χέρια μας δεν μπορούμε. Γιατί αν τον πάρουμε, θα πάμε εμείς μέσα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Εάν δεν πάρουμε το νόμο στα χέρια μας, κινδυνεύουμε από την εγκληματικότητα. Και αυτή την εγκληματικότητα, εγώ τη βλέπω καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας.
0: Βέβαια.
1: Μετά τις 12 το βράδυ. Όποιος νομίζει ότι τα πράγματα είναι καλά, ας έρθει μια βόλτα να περπατήσει γύρω-γύρω από το θέμα γύρω-γύρω από τη Βουλή και το Σύνταγμα. Όχι εκεί στο κέντρο.
0: Ναι, όχι στην Ομόνοια, ναι, στο Σύνταγμα. Ναι.
1: Το Μαργαριτάρι που είναι γύρω-γύρω αστυνομικοί και φυλάνε. Βασικά είναι περισσότεροι αστυνομικοί που φυλάνε τη Βουλή και όλα αυτά τα περίχωρα της Βουλής παρά στις φυλακές. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα τώρα. Θυμάμαι πιτσιρικάς, πιο μικρός δηλαδή, έναν τύπο που έφυγε με ελικόπτερο μέσα από την φυλακή.
0: Ναι, ναι, βέβαια, το εννοείται.
1: Νομίζω ότι αυτό ήταν δείγμα ότι στην Ελλάδα είμαστε πραγματικά μπανάνια.
0: Τσίρκο. Απίστευτο δηλαδή.
1: Και εγώ ρωτώ κάτι πολύ εύλογο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Αποκαταστάθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Γιατί εγώ δεν την έζησα εξάρτητη της κούντας. Ναι. Για να κάνουν την Ελλάδα ένα κέντρο εγκληματικότητας και να ευνοούνται οι εγκληματίες, οι παραβατικοί, οι δολοφόνοι, οι βιαστές, και όσοι χρωστάνε σε φορείες, δεν βγαίνουν έξω, τους κρατάνε στη φυλακή.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Σαν τιμωρία.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Να μας πει λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης, γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι αρμόδιος.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο λόγος που έχει ελαστικότητα απέναντι στους εγκληματίες και είναι, έχουν πλήρη αυστηρότητα σε ανθρώπους που χρωστάνε 1.500 ευρώ σε φορείες και τους βάζουν μέσα και δεν τους βγάζουν μέχρι να ψοφλήσουν. Ποιος είναι ο λόγος? Μήπως, λέω εγώ τώρα, και ό,τι λέω το λέω με δικιά μου ευθύνη φυσικά. Μήπως όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί τους βολεύει η κατάσταση να είναι έξω όλοι οι εγκληματίες, ώστε να τρομοκρατείται ο κόσμος, να φοβάται ο κόσμος και να παραμένει σε αυτή τη στάση και να μην αντιδρά? Γιατί και μου κάνει κάτι τελευταίο, να μην σας ζαλίζω κιόλα.
0: Δεν με ζαλίζει, αισθάνομαι.
1: Μου κάνει φοβερή εντύπωση και από τα υπόλοιπα κόμματα, που και ποτέ, όχι μόνο από τα υπόλοιπα, από τον κόσμο, μου κάνει φοβερή εντύπωση ποτέ δεν έχει γίνει μία διαμαρτυρία, μία πορεία, μία διαμαρτυρία, μία συγκέντρωση κατά της εγκληματικότητας.
0: Ναι, δεν έχει γίνει. Μπράβο.
1: Ποτέ. Όλα είναι για λεφτά. Όλα είναι... Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Είναι τόσο καλά οι πολίτες που μας ακούνε και με ξέρουν κιόλας, γιατί είμαι στο TikTok. Εγώ ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Οι πολίτες είναι τόσο καλά ασφαλείς, νιώθουν τόσο πολύ ασφαλείς, που δεν έχουν βγει έξω, δεν φοβούνται για τα παιδιά. Πιάζουν παιδιά. Σκοτώνουν ανθρώπους. Τώρα πρόσφατα είναι στην τηλεόραση σήμερα. Δύο ανθρώπους ηλικιωμένους, πήγε ένας μέσα και τους ξυλοφόρτωσε, τους κλώτσε και τους έδινε μπουνιές.
0: Ναι.
1: Για να τους κλέψει και τελικά τους έκλεψε ένα ρολόι. Αν όμως αυτός ο γέρος έπαιρνε ένα μαχαίρι και το κάρφωνε στο λαιμό και το σκότωνε, για να γλιτώσει ο άνθρωπος, μην πάθει κανένα έφραγμα από το ξύλο αυτά και πεθάνει, αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή θα ήταν μέσα, θα τον δείχνει τα κανάλια, ως δολοφόνο, και θα βγαίνανε κάποιες ομάδες διαμαρτυρίας και θα λέγανε σκότωσε έναν άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πήρε το νόμο στα χέρια του.
0: Αυτοί οι δικαιωματιστές της κακιάς συμφοράς. Η μεγάλη πληγή αυτού του τόπου.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω να πω ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, γιατί δεν φτάνει που είμαστε μια χώρα μπάχαλο σε όλα. Δηλαδή πας στα νοσοκομεία χάλια. Πας σε δέκο χάλια. Είναι όλα στο Θεό. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο αμήν, δηλαδή έχει ξεχυλήσει το ποδί.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον ας μαζέψουν την εγκληματικότητα. Γιατί θα φτάσει στο σημείο ο κόσμος, όχι όλος, μια μερίδα ανθρώπων, που θα γίνει εγκληματίας, ο νόμιμος πολίτης, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση.
0: Ναι. Εφόσον
1: θέλουν αυτό, έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν αδειάσει η μπαταρία σε ένα πατίνι, εσύ πώς θα εντοπίζεις? Υπάρχει
1: GPS. GPS.
0: Υπάρχει GPS, μάλιστα.
1: Και ακόμα και σε αυτό, να φανταστείτε, η παιδεία που δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δεν μάθαμε ποτέ να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Ποτέ δεν μας μάθανε. Δηλαδή δεν θυμάμαι στο σχολείο να μας κάνανε ένα μάθημα το οποίο ήταν περί σεβασμού. Δεν ξέρω δηλαδή. Ακόμα και σε αυτή τη συνεργασία με πάνω, βλέπεις ένα είδος, γιατί είναι μορφή εγκληματικότητας και αυτή.
0: Ναι.
1: Παίρνουν τα πατίνια, τα οποία είναι μια εταιρεία, τη αλφαβήτα εταιρεία οποιοδήποτε, τα σπάνε, τα πετάνε μέσα στα ποτάμια, τα πετάνε στη θάλασσα. Περιουσίες οι οποίες πληρώνονται από κάτι.
0: Θυμάσαι πόσα μαζέψαν από τη Θεσσαλονίκη, από τη θάλασσα, από το Θερμαϊκό.
1: Εμείς εδώ στην Αθήνα μαζέψαμε μέσα από το ποτάμι του Κηφισού, προχθές κιόλας που πήγαστε να πίσω τα πατίνια. Μέσα στο ποτάμι μαζέψανε 11 πατίνια και πέραν από αυτό μου κάνει και ακόμα κάτι εντύπωση. Πώς δεν έχουν ξεσηκωθεί μερίδια ομάδες, δηλαδή κοινωνικές ομάδες, να αρχίσουν να κλέβουν τα πατίνια, να κλέβουν τις μπαταρίες για σκραπ. Δηλαδή αυτά τα ζω κάθε μέρα, δηλαδή, γιατί εγώ μένω και σε μια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας. Μένω λίγο έξω από το κέντρο της Αθήνας, πάλι στην Αττική, αλλά είμαι μέσα σε γκέτο.
0: Ναι.
1: Και ζω στο πετσί μου δηλαδή την εγκληματικότητα γενικά. Η μεροληπτική στάση της αστυνομίας, των δημάρχων, των ομάρχων δηλαδή. Και καταλαβαίνεις ότι έχω φτάσει στο ζενίδι. Εμένα έχουν μπει στο σπίτι μου, στην αυλή μου, 3-4 φορές. Θα σας πω και αυτό και θα πρέπει να σας αφήσω και να μην σας
0: ναι, καλά, αλλά δεν με ζαλίζεις, το λέω.
1: Μπήκαν στην αυλή μου και εγώ έχω βάλει σειρματοπλέγματα από τη μέσα πλευρά της αυλής μου. Έχω και τα σκυλιά μου. Μπήκε ένας μέσα, το σκυλί το κυνήγησε, πέρασε τα σηματοπλέγματα, τη γλίτωσε τελικά, δεν τον άρπαξε το σκυλί. Μπήκε όμως και μου έκανε ζημιά. Και καλώ την αστυνομία και να πάρει αποτυπώματα. Γιατί μου έκανε ζημιές στη μέσα. Και με το που μου δίνουμε ξέρετε σαν Αθηνάδη να περάσω στην αυλή στην αστυνομία, το πρώτο πράγμα που μου είπανε και μου έκανε ακόμα εντύπωση είναι, μου λέει η παλικάρι, μου λέει αυτά εδώ μου λέει που έχεις βάλει σηματοπλέγματα, λέω τι είναι, λέει για προστασία. Ναι, μου λέει το γνωρίζει, μου λέει ότι είναι παράνομο. Από πού είναι παράνομο, λέω. Ναι, μου λέει γιατί άμα θα μπλέξει ο κλέφτης και το πόδι του στο σηματοπλέγμα και πέσει μέσα στην αυλή σου και ανοίξει το κεφάλι και πεθάνει, εγώ είμαι υποχρεωμένος να σε συλλάβω, μου κάνει. Στα ίσια. Εγώ τους έφερα να πάρουν δηλαδή αποτυπώματα και αυτοί μου είπαν ότι αν θα ο κλέφτης σκοτωθεί μέσα στην αυλή μου γιατί παραβιάζει το ασυλό μου, που το Σύνταγμα ορίζει το σπίτι μου ασυλό, ουσιαστικά, μου είπαν ότι θα με συλλάβουν κιόλας.
0: Ναι, βέβαια, μα δεν δε σου είπε ψέματα.
1: Ναι, και του λέω τι έφερα τότε. Να πάρω τον νόμο στα χέρια μου. Και πάω στο μέσα, να σα πω την αλήθεια, πάω μέσα στο σπίτι και λέω εντάξει, θα βγάλω σηματοπλέγματα για να είμαι νόμιμο. Θα βάλω και το σκυλί μέσα γιατί μου βάλανε και για το σκυλί. Γιατί τα μπέλα έχω μπροστά, αλλά πίσω δεν είχα τα μπέλα και δεν προειδοποίησα τον κλέφτη ότι έχω σκύλο μέσα. Ναι. Να του βάλουμε και κουλουράκια και καφεδάκια.
0: Αυτό σκέφτηκα τώρα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: να φάει κάτι τέτοιο.
1: Θα τα βγάλω όλα και πήρε και έφερα ένα ξύλο από γκασμά και έχω πλέξει πάνω κάτι σύρμα. Για να προστατεύσω την οικογένειά μου έτσι και οτιδήποτε μέσα. Εγώ δεν θα κάτσω να περιμένω αυτή την ανομία που αφήνουν ελεύθερη. Και τώρα λέω, θα κάτσω να κοιμάμαι στην αυλή. Και όποιο πηδήξει μέσα στην αυλή μου και μου κλέψει τα εργαλεία μου, γιατί να με καταστρέψει. Εγώ κάνω δύο δουλειέ. Μου κλέψει τα εργαλεία μου. Με καταστρέψανε. Εγώ δεν το άνοιξα το κεφάλι. Και με το που με βλέπει με το ρόπαλο στην αυλή μου μέσα, μου λέει: εγώ μπορώ να σε συλλάβω, λέει τώρα. Οπλοφορείς μου λέει. Είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, τσίρκο.
1: Δεν, πραγματικά είναι τσίρκο. Και να σας πω και κάτι. Τελευταία κουβέντα και να μας ακούσει η κοινωνία που. Όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Και εσείς. Και το λέω με ευθύνη δικό μου λεγόμενο. Εάν αυτή η κατάσταση δεν σταματήσει. Οι μεγαλύτεροι εγκληματίες είναι οι αρμόδιοι υπουργοί. Σίγουρα θα εμπλέκονται σε πολλά, γι' αυτό δεν σταματάνε αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή τους. Εμένα δηλαδή μου κάνουν ζημιά στο σπίτι μου, στη γυναίκα μου, ακόμα στα σκυλιά μου, είτε στη μάνα μου, εγώ θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου. Και όποιον θα βρω μπροστά μου, από τους αρμόδιους, θα πρέπει να βρει τρύπα να κρυφτεί. Εγώ θα πάω φυλακή, το ξέρω. Γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι ότι όποιος προστατεύει την περιουσία του, την οικογένειά του, από τους παραβατικούς και είναι νόμιμος, είναι ο ηλίθιος της υπόθεσης. Συγγνώμη κιόλας. Γιατί βλέπω κλέφτες, εγκληματίες, έμποροι ναρκωτικών, έμποροι πορνεία, λαθρέποροι. Όλοι έχουν την εύνοια του κράτους. Τους πιάνουν και τους αφήνουν ελεύθερους. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ούτε εγώ.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Θάνο, να προσέχεις.
1: Και καλή δύναμη στον κόσμο και υπομονή και μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, τουλάχιστον να μαζέψουν την εγκληματικότητα. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συμμορφώσουμε.
0: Πρώτη φορά μιλήσαμε σήμερα.
1: Έχω ξαναπάρει πολύ παλαιότερα και έχω ξαναμιλήσει.
0: Α, οκ. Okay. Σε περιμένω πάλι.
1: Εντάξει, σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη. Γεια σου, αγόρι μου.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: 2 11 10 80 880. Αγαπητέ Θάνο, που μιλάγαμε, που μιλάγαμε νωρίτερα και είπαμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, είπες μάλλον για τον τρόπο με τον οποίο κρατάει μια στάση ανοχής το κράτος απέναντι στην εγκληματικότητα. Νομίζω ότι ο Βασίλης από τη Μελβούρνη που είναι στη γραμμή έχει παρακινηθεί από αυτά που έλεγες. Γεια σου ρε Βασίλη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, η πολλή δημοκρατία έχει καταντήσει αναρχία, Μάνο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ο Ισοκράτης το έλεγε αυτό. Όχι ο Σοκράτης, ο Ισοκράτης.
1: Ο Ισοκράτης,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Και είχε τόσο δίκιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν ήρθα στην Αυστραλία υπήρχαν νόμοι. Αστυνομία σε έλεγχε. Τώρα δυστυχώς έχεις, νομίζω, συγγενείς και φίλους, μπορείς να ρωτήσεις για αυτά.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα ακούμε, βάζουν φωτιά σε αυτοκίνητα, βάζουν φωτιά σε μαγαζιά. Και έχουμε εδώ ένα σοσιαλιστικό κόμμα, το εργατικό που λένε, το οποίο δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, αυτό δεν το χωράει το νου μας και οι ανθρώποι δυστυχώς πάνε στα άκρα δεξιά. Δηλαδή, είναι κρίμα αυτό που γίνεται. Και ότι έχουν το νόμο, επειδή είναι ανήλικα, ο γιος μου είναι νομικός. Και τα λίγο τα τσουγκράμε, γιατί και στα...
0: Α, ο γιος είναι νόμα, το παλικάρι που γνώρισα όταν ήρθατε εδώ, ε?
1: Ναι, στην Νέα Σμύρνη, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και το αταλέω και μου λέει άλλα αυτό. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Χρειάζεται κοινωνική πρόνοια και τέτοια. Μα δεν γίνεται τίποτα, μα δεν φτάνει αυτό.
0: Μα αυτό που γίνεται όταν εδώ είναι κοινωνική πόρνοια. Δεν είναι κοινωνική πρόνοια.
1: Ξέρω.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν είμαστε στο χάλι της Ελλάδος, για να ξεκαθαρίζω ότι με ένα πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ έχουν το νόμο για ανήλικους. Και τι έχουν βρει τώρα. Οι Λιβανέζοι και οι αυτοί από τη Μέση Ανατολή που έχουν έρθει, οι συνήθως οι μουσουλμάνοι, κάνουν ένα σωρό παιδιά, κάθονται και επειδή εδώ το social, πώς το λένε, η πρόνοια είναι τόσο καλή, ναι, κάθονται και πληρώνουν.
0: Ναι,
1: και οι άλλοι βάζουν σπόρους σε εμάς. Μας έχουν πεθάνει στους σπόρους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ένας που δεν δουλεύει ή ένας εδώ στην Αυστραλία που έχει ένα σπίτι και ένα εξοχικό, του κόβουν τη σύνταξη. Και ένας που δεν έχει δουλέψει όλη τη ζωή του, δεν έχει πληρώσει τίποτα, θα πάρει τη σύνταξη. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα και εδώ που είναι τόσο, που δεν είναι τόσο καλά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και επειδή είναι ανήλικοι και βάζουν τους ανήλικους τώρα μπροστά, συνήθως είναι από τη Σαμολία, από την Αφρική και από αυτά. Και σιγά σιγά και χαλάει και η νεολαία της Αυστραλίας κοντά σε αυτούς. Δηλαδή, και αν πεις κάτι σε λένε ρατσιστή. Δεν γίνεται. Αυτοί οι λαοί δεν ξέρω τι έχουν, δεν μπορούν να φομηθούν, δεν μπορούν να δουν το σωστό, οι περισσότεροι, το μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, και ένα μαγαζιά είναι ο αρχηγός τους κάπου στην Τουρκία ή στη Μέση Ανατολή και δίνει διαταγές. Και παίρνει τηλέφωνο σε μαγαζί εδώ και του λέει άμα δεν πληρώσεις λεφτά για προστασία και η αστυνομία δεν θα κάνει τίποτα. Και όλος ο κόσμος έχει παραστατήσει εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν πάει άλλο.
0: Σε ποια πολιτεία κατεβάσανε το ηλικιακό όριο?
1: Στη Βόρεια Αυστραλία, στο Κούινσλαντ.
0: Ναι, τι,
1: και εκεί έχει σταματήσει κάπως.
0: Ναι, σε ποια ηλικία θεωρείται πάει φυλακή?
1: Από ποια, νομίζω,
0: στα
1: 15.
0: Χρονών, 15, ναι.
1: Ναι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί
0: όχι, 15 είναι, 15 είναι, ναι. Το είδα
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Το έκανε ο άνθρωπος εκεί και σωθήκανε κατά κάποιο τρόπο, αλλά πρέπει να το κάνουν σε όλη την Αυστραλία αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν πάει άλλο, βγαίνουν οι δημοσιογράφοι, εδώ οι δημοσιογράφοι φωνάζουν συνήθως, όχι όλοι, ορισμένοι.
0: Ό,τι τι δηλαδή?
1: Ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος, δεν πάει άλλο.
0: Αυτό, okay.
1: Ήτανε 10 που είχαν πάει στη Συρία με τους συγκαθιστές, 10 άτομα και τα φέρανε πίσω τώρα, επειδή είχαν πάρει υπηκότητα Αυστραλίας. Και λέει θα τους κλείσουμε πυλαγή, θα τους πληρώνουμε κιόλας δηλαδή. Τίποτα, μόνο η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη έχει νόμους.
0: Ναι,
1: και αν
0: αλήθεια.
1: Πας μετανάστης, δεν σου δίνουν υπηκότητα εύκολα. Εδώ έπρεπε να είναι για 10 χρόνια. Άμα κύριε, σε 10 χρόνια μετανάστης έχεις δημιουργήσει κάποιο έγκλημα σοβαρό, θα φεύγεις. Δηλαδή έτσι. Και αν μια εθνικότητα, ας πούμε, εδώ έχεις δίπλωμα, ξέρω εγώ, από την Ινδία. Φέρνουν και πολλούς Ινδούς. Άσε αυτοί ό,τι μπορούν από την πρόνοια να πάρουν, το παίρνουν αμέσως.
0: Και τι λες αν έχεις δίπλωμα?
1: Παρανομία. Άμα έχεις δίπλωμα από την Ινδία, μπορείς να οδηγήσεις εδώ στην Αυστραλία. Με $2 στην Ινδία παίρνεις δίπλωμα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και, δηλαδή κάτι πράγματα που έχουν εδώ άσχημα. Κατά τα άλλα, εντάξει.
0: Περιμένεις ένα δευτερόλεπτο, μπορείς? Περίμενε.
1: Ναι, μπορώ.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Έλα Βασίλη μου.
1: Το είπαν ο Αυστραλού εδώ και γέλαγε. Του λέω οι Ρωμά στην Ελλάδα είναι από την Ινδία. Του λέει 1000 χρόνια κλέβουν και κάθονται. Φέρτε μερικούς από αυτούς εδώ και θα καλοπεράσετε. Και το λέω αυτό και το πιστεύω. Ήρθαν οι Έλληνες εδώ και οι Ιταλοί και οι Σέρβοι αυτοί και κάνανε, ξέρω εγώ, λίγο άμυ μέση μου, ξέρω εγώ, παίρνανε λεφτά λίγο από αυτά. Γιατί οι Αυστραλοί ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Άμα δεν είχε πρόβλημα στα αλήθεια, δεν πήγαινε. Ήταν άνθρωποι με τον νόμο, οι παλιοί Αυστραλοί.
0: Ναι.
1: Και τους σέβομαι γι' αυτό. Πολύ. Αλλά τουλάχιστον οι Έλληνες δουλέψαν. Κάνανε κάτι. Ενταχθήκανε σε αυτή την κοινωνία. Αφομοιωθήκανε. Τώρα φέρνεις κάποιον που δεν πρόκειται να αφομοιωθεί σε 10 γενιές και θα σου έχει πρόβλημα. Ποιο είναι το. Γιατί τον φέρνεις. Φέρε ανθρώπους που θα είναι καλούς για το κράτος. Εγώ αυτό είμαι. Και ας με λένε ρατσιστή. Όπως λέω πάντα, δεν είναι ένας πρωθυπουργός αν αυτό που κάνει είναι το σωστό, αλλά πρέπει να κάνει τι είναι σωστό για το κράτος. Αλλά η Ελλάδα, καλά, η Ελλάδα δεν συζητάμε, η Ελλάδα έχει ξεφύγει. Όταν σου λέει ο αστυνομικός, φοβάμαι να πάω να συλλάβω το Ρωμά, τότε τι. Ξέχασέ το. Βγαίνει ο άλλος ο πολιτικός και του λέει το αστυνομικό θα σε στείλω στα σύνορα. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν, η Ελλάδα όλα είναι εξαρτώμενα από τους πολιτικούς. Εφορία εξαρτώμενη από τους πολιτικούς. Λίγο η εφορία άλλαξε λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δικαστικοί όλοι σκοτώσαν 65 άτομα. Στο τρένο, δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία. Δεν μπορείς να τους καλύψεις αυτούς. Πώς γίνεται. Ο Καραμαλής να λέει πριν μια εβδομάδα ότι είναι ασφάλεια στα τρένα, ρε φίλε. Όταν λες ότι είσαι ασφάλεια, πρέπει να πει το είσαι εξετάσει. Αυτή η καρέκλα του υπουργού που έχεις δεν είναι μόνο για παλαμάκια. Άμα δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα πας και φυλακή. Αλλιώς μην ανεβαίνεις αυτή την καρέκλα. Δηλαδή αυτή τη γνώμη είμαι. Και πηγαίναν οι άλλοι, μα οι Έλληνες είναι και τρελοί, ρε παιδί. Του φυλάγαν τα χέρια, τον ψηφίζαν. Πώς μπορεί να αλλάξει ένα κράτος άμα έχεις τέτοιους πολίτες. Λέμε το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, αλλά και το δέντρο ξεραίνεται από τις ρίζες. Όταν και οι ρίζες είναι σάπιες, τι περιμένεις. Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Σωστό. Κάτι πήγες να πεις...
1: Πολύ απληστία.
0: Για τα πανεπιστήμια κάτι πήγες να πεις πριν.
1: Τα πανεπιστήμια εδώ δεν είναι στην Ελλάδα. Χαβούζα και τέτοια. Όπως είπε ο άλλος, βγήκε ο άλλος ο Έλληνας και λέει τι πειράζει, λέει, αν ένας είναι 10 χρόνια. Φίλε, εδώ το πανεπιστήμιο πληρώνεις. Τα κάναν όλα να πληρώνεις. Βέβαια, δεν συμφωνώ σε αυτό. Αλλά εδώ και που πληρώνεις, ένα χρόνο σου δίνουν. Μετά, bye bye, πρέπει να δώσεις πάλι εξετάσεις. Φύγε, δεν έχει εδώ. Δηλαδή, εδώ, άμα σε πιάσουν και κάνεις παρανομία και μαθητής, και είναι κάτι σοβαρό, σε βγάζουν όλο από το άλλο πανεπιστήμιο. Τελείωσες. Έχεις τελειώσει. Δηλαδή, δεν είναι, όχι. Εδώ οι νόμοι είναι, άμα γίνει κάτι,